0: Έλα ρε, αλήθεια. Όχι ρε γάματο.
1: 69. Ένας φωτισμένος άνθρωπος. Πνεύμα, ψυχή, μυαλό.
0: Την καρδιά του έπαθε.
1: Ναι, ναι, ναι, μάνα μου.
0: Δηλαδή ανακοπή.
1: Έπαθε ένα πόνο. Στο σπίτι ήταν. Ήρθε το στενοφόρο, κατέβηκε 15 σκαλάκια από το σπίτι. Λέει, αφού ήρθατε, είμαι εντάξει, νιώθω ασφάλεια. Και μέσα στο στενοφόρο έπαθε 3 ανακοπές, μάνα.
0: Τον άνθρωπο.
1: Κάσε πάνω. Πολύ δυσκολεύομαι.
0: Το καταλαβαίνω, Ανά.
1: Μιλώ ειλικρινά. Εντάξει, υπάρχει μια κληρονομικότητα στην οικογένεια. Οι γονείς πήγανε μεγάλοι. 85 ο μπαμπάς, 89 η μαμά. Μπροστά μου και αυτή έφυγε.
0: Εννοείς από καρδιά πήγανε και
1: ναι,
0: δυο,
1: ναι. Ναι. Ο μπαμπάς δεν πρόσεχε. Είχε 12 μέρες στον Ευαγγελισμό, 85 χρονών και κάπνιζε αριμανίως. Ναι. Αλλά μου είπε, δεν έπαιρνε χάπια. Δεν ήταν ανυπάκουος ως προς το θέμα της υγείας του. Και μου λέει ο γιατρός, αφού έφτασε μέχρι εδώ, τον μαλώνουμε. Λέει ο γιατρέ, δεν άκουγε. Δεν τον μαλώνουμε. Ναι. Και όταν έφυγε, την εντατική, οι τελευταίες λέξεις του ήταν «Χαιρετίστε μου τα βουνά, μα τα άγραφα και τα τζουμέρκα».
0: Μανάρι μου.
1: Γιατί εκεί πολέμησε, μάλλον.
0: Κατάλαβα, αγάπη μου, κατάλαβα.
1: Κατοχή, εκεί πολεμούσε μόνος και χάσει πατέρα, ο καρδιά, γιατί έχασε 3 παιδιά στον πόλεμο. Και η μαμά 89, αλλά ήταν υπάκουη. Θεραπεία, 23 χρόνια τα φάρμακά της. 400 το μυαλό, της έλεγα μάνα μήπως ξεχάσεις. Όχι, μου έλεγε, καθόλου. Λοιπόν, και χωρίς επεμβάσεις. Ο αδερφός ήταν δυνατός, δούλευε ένας άνθρωπος που στα νιάτα του είχε γυρίσει όλο τον κόσμο. Ισραήλ, Αίγυπτο, Ινδία, Σουηδία, Νορβηγία.
0: Ως τουριστάς.
1: Ναι, ήταν αναζητητής, Οδυσσέα τον λέγαμε, Χαράλαμπο τον λέγανε. Και τον λέγαμε Οδυσσέα, γιατί κοιμόμαστε στο ίδιο δωμάτιο και μικρά που ήμασταν. Είχε ένα χάρτη κάτω από το μαξιλάρι του, 9-10 χρονών.
0: Ναι.
1: Είχε ένα χάρτη, μάνο μου, ναι. Και έχει 3 παιδιά, 17 η μικρή του, 20 το άλλο το αγόρι και 24 ο φαντάρος. Η νύφη μου δεν είναι ούτε 60. Είναι μεγάλη απώλεια στη ζωή μου. Μεγάλη.
0: Ναι.
1: Μεγάλη, μάνο μου.
0: Είναι, το καταλαβαίνω.
1: Κεραυνός, ενεφρία. Έχει συμβεί και άλλη φορά, αλλά εντάξει, δεν ήταν σχολαστικός, αλλά το άγχος και η κούραση, αφού δεν μπορώ να σου πω περιγραφή πώς τον αγαπούσαν όλοι, πώς μου είχε σταθεί στα δύσκολα, στα εύκολα, και όταν του έλεγα γιατί αδερφέ μου είναι αυτά έτσι τα πράγματα, και μου έλεγε γιατί με κοίταζε προς στιγμή, τα μάτια για να μου μιλάει, κοίταζε στα μάτια. Και μου έλεγε γιατί έτσι είναι η ζωή. Και λένε τώρα ένα θέμα έτσι υπαξιακό. Λέω ο Θεός τον πήρε. Συγγνώμη μάνα μου, λέω πηγαίνετε τώρα στο δικαστήριο. Συγχωρείς που θα εκφραστώ έτσι. Η αθλειότητα της εποχής. Εδώ παγκοσμίως παίρνει τους ανθρώπους. Δεν είδα, λέω, το Θεό να εγκληματεί. Αλλιώς θα τον απαρνηθώ. Δεν σκοτώνει ο Θεός. Συγγνώμη, ό,τι καλό γίνεται μεταξύ των ανθρώπων είναι από το Θεό. Αλλά ό,τι κακό γίνεται, λένε οι γέροντες, εσείς οι άνθρωποι το κάνετε.
0: Βέβαια. Έτσι και η ελεύθερη βούληση.
1: Έτσι δεν είναι. Ελεύθερη βούληση, 10 εντολές. Πώς θα καταδικάσω το Θεό, λέω, να τον πάτε στο δικαστήριο. Πόσες φορές τον δικάζουμε αυτό το Θεό. Και δικαιολογούμε ανθρώπους. Λοιπόν, και ο κύριος Βασίλης, καλή του ώρα και αν με ακούει καλησπέρα, που λέει πώς μιλάνε μέσα στη Βουλή. Μόνο μάνο μου. Μόνο είναι η φρασεολογία, η ευγένεια μάνο μου προς την πατρίδα, να το πάρουμε ολόκληρο, οτικά το θέμα. Δηλαδή, εντάξει, ατομικά, μερικές φορές είναι μερικά περιστατικά αστεία και σοβαρά μεταξύ των ανθρώπων, αλλά συλλογικά, αν δούμε την κοινωνία μας, δεν υπάρχει ευγένεια από τους ευγενείς, εντός εισαγωγικών, εντός παρένθεσης. Υπάρχει ευγένεια όταν εμένα η εγγονή μου 2 χρόνια τα ηλίσια δεν πηγαίνει στο σχολείο, μέσα στο κέντρο της Αθήνας. Έκανε σεισμό μάνο μου σήμερα. Σεισμούς. Το κτίριο έχει κρυθεί ακατάλληλο. Εκεί τελειώσαμε και τα παιδιά της κόρης μου και δεκάδες παιδιά.
0: Το κτίριο, το σχολείο.
1: Ναι μάνο μου, 2 χρόνια.
0: Εδώ στην Αθήνα.
1: Ναι, αμέ. 2 χρόνια το ένα κτίριο μέσα στο ίδιο προάβλιο είναι ακατοίκητο. Λοιπόν, πηγαίνει στο βουδί το παιδί απάνω. 10 χρονών είναι η μικρή. Λοιπόν, και είπε κάποια δημοτική σύμβουλος, άκουσον μάνα μου για να τα σκεφτείς αυτά. Δηλαδή, το μυαλό το δικό σου, τα τραγούδια σου, η κουλτούρα σου, η φρασιολογία σου, δεν είναι τίποτα μπροστά σε αυτή τη φράση που θα ακούσεις. Της είπαν οι γονείς, λέει, αν γίνει σεισμός και το άλλο κτίριο λειτουργεί και βγούνε σε απόσταση 30 μέτρων το ένα κτίριο από το άλλο, πέσει το κτίριο μέσα στην αυλή και τι απαντάει? Δεν θα γκρεμιστεί μέσα, απ' έξω θα πέσει. Ήτανε και προφήτης. Mm. Θα σκοτώσει δηλαδή τους απ' έξω, θα σκοτώσει τους γονείς, τους παππούδες, τους διερχόμενους, τα αδερφάκια, θα περιμένουν απ' έξω. Ωραίο, ε! Μπορείς αυτή την απάντηση να την έβινες εσύ?
0: Που μα τα αστειεύεσαι.
1: Είχα...
0: Αστειεύεσαι, θα έλεγα είχε τέτοια βλακεία.
1: Τι ευγένεια, όμως για να το σκεφτείς αυτό, θέλει, δηλαδή είναι αδιανόητο για ανθρώπινο νου. Όπως μου είπε και εμένα πέρυσι που πήρε φωτιά το λεωφορείο μέσα στο Παγκράτη, ο οδηγός, αυτό είναι το σύστημα, κυρία μου, άλλη ευγένεια. Ναι. Αν δεν σας αρέσει να αλλάξετε χώρα, λέω, αντί να αλλάξει η χώρα, συμπεριφορά έναντι των πολιτών που μας λέει συνέχεια υποχρέωση, υποχρέωση. Το απέναντι είναι το δικαίωμα. Πού το? Δηλαδή να αλλάξω χώρα εγώ. Ωραίες απαντήσεις, ε.
0: Πολύ ωραίες.
1: Πολύ ωραίες. Εγώ δεν μπορώ να διανοηθώ ότι άνθρωπος μπορεί να δώσει αυτή την απάντηση. Όταν εμένα, γιατί είναι συνυφασμένη και ευγένεια μόνο με το σεβασμό. Όταν δεν σέβεται την ανθρώπινη ζωή, δεν είναι απλά το... γεια σας και σας ευχαριστώ που με ψηφίσατε και σας ευχαριστώ και, λόγια και δεν τα έχω δει στη ζωή μου ποτέ. Όταν η δημόσια υγεία, δηλαδή άκους στη Σύρο, στη Σάμο, δεν υπάρχουν οι γιατροί. Γιατί να πάνε, μάνο μου, όταν ίσα βάρκα, ίσα πανιά είναι ο μισθός και το ενίκιο. Yeah. Και να το πάρουμε και ατομικά. Τι Μήλο, ας πούμε, τώρα αναφέρω και το νησί. Τέλος πάντων, κάποια χρονιά ήταν ένας ανιψιός μου με τρία παιδιά, μαθηματικός, και μόλις ένα μήνα πριν λήξει η θητεία του, τον έδιωχνε και είχε πέντε σπίτια για να τα κάνει B&B.
0: Ναι.
1: Μα λέει, που θα πάω με τρία παιδιά. Τελειώνει. Όχι, θα φύγεις. Και τον έδιωξε και τον φιλοξένησε μια Γερμανίδα με τα τρία του παιδιά. Ο γιατρός στο κέντρο υγείας και αυτός το ίδιο. Μα πού θα πάω? Όχι να φύγεις, είναι καλοκαίρι, είναι σεζόν. Συγγνώμη, μετά, γιατί έχουμε και εμείς προσωπική ευθύνη. Όταν δεν έχει γιατρό, δεν έχει δάσκαλο, είναι και το σύστημα σαφρό. Ποιος φταίει, μάνο μου? Εγώ κατοικώ στις παρυφές του Ημιτού. 8 φορές στα 30 χρόνια έχει πάρει φωτιά. Αρχίζει το Ευαγγέλιο. Κόψτε τα ξερά στα οικόπεδα. Θα έχετε και πρόστιμο. Κόψτε τα πρόληψη. Δεν έχουν έρθει να καθαρίσουνε. Αν δεις τα ξερά στα αχιά που έχει βρέξει και τόσο πολύ. Είναι 2 μέτρα. Δεν υπάρχει δασαρχείο. Αν απαντήσει κανένας περαστικός απ' έξω.
0: Μα υποτίθεται ότι ο ιδιοκτήτης αναλαμβάνει, όχι το δασαρχείο.
1: Όχι, είναι το δάσος. Ενώ για το δάσος.
0: Okay.
1: Ναι, λέει okay. Να βάλουμε πρόστιμο στα οικόπεδα. Σωστό, καθαρίστε, ναι, εντάξει. Αλλά το δάσος είναι καθάριστο. Είναι από τον Καρέα μέχρι την Αργυρούπολη, 2 μέτρα τα ξερά χόρτα. Mm. Ο Δήμος επεμβαίνει μόνο στα παρτέρια. Από εκεί και πέρα έχει γίνει ένα σύλλογος, ο ΣΠΑΗ, Λιούπολη, Αργυρούπολη, Σούρμενα και Καρέας. Βάζει κάποιους ανθρώπους που πληρώνει συνεργείο και κουρεύει. Τώρα έχει μπει το καλοκαίρι, δεν έχει γίνει τίποτα. Mm. Δασαρχείο δεν υπάρχει. Τότε με το χιόνι το πολύ, με τον κορονοϊό, πέσανε δέντρα, πέσανε στο γείτονα το αυτοκίνητο. Τρόμαξε να έρθουν να τα κόψουν. Και τα είχαν σοριάσει. Μήνα Αύγουστο, έξω στο δρόμο, και πέρναμε στο Δήμο και έλεγε, δεν έχω φορτηγό. Mm. Πού είναι η ευγένεια? Πού είναι ο σεβασμός? Δηλαδή,
0: να το ξαναψηφίσετε.
1: Όχι, δεν το ξαναψηφίσαμε, αλλά και όλοι τα ίδια.
0: Και όχι, λέω, και
1: πήρα εγώ, μάνο μου, λοιπόν, που ήμουν αγενής και έριχνα μέσα στον κάδο τα δέντρα. Αν πάρει, λέω, φωτιά, Τίποτα, δεν έχουμε φορτηγό. Εντάξει. Λοιπόν, και κάποιος κάρφωσε, ήρθε ένα γιοταχή με 2-3 άτομα, λέει τα στοιχεία σας. Θα στα δώσω, δώστε μου και εμένα, λέω, θα καούμε. Φύγετε τώρα. Φύγετε τώρα, θα ρίξω και τα άλλα μέσα. Ήρθε ένα ημιφορτηγάκι και μετά τα μάζεψε. Yeah. Πες μου, δηλαδή, και όλο το βουνό έχει εθελοντές. Οι εθελοντές είναι κάθε καλοκαίρι. Αυτό λοιπόν έχει χαθεί, μάνο μου.
0: Ναι.
1: Για το κοινό καλό, ο εθελοντισμός. Υπάρχει η ανιδιοτελής προσφορά.
0: Ναι,
1: αυτή είναι η ευγενικότερη εκδήλωση. Έτσι. Γιατί είναι μια απόδειξη αγάπης. Αγάπη δεν υπάρχει από την πολιτεία προς τον πολίτη. Και σου λέω, είναι συλλογικό, είναι και ατομικό. Ο άλλος είχε το αυτοκίνητο στον Ήμιτο μία ώρα βράδυ Δεκέμβρη. Μία μισή ώρα. Το πήρε ο Γερανός. Ήμασταν μία μισή ώρα στο λεωφορείο. Ορίστε. Λοιπόν, δεν πιστεύω ότι οι Γερμανοί είναι ευγενικοί σαν λαός στη χώρα τους, επειδή έχουν νόμους και έχουν το φόβο, έτσι λειτουργούν.
0: Όταν το ίδιο κάνει για μένα.
1: Ναι,
0: εμένα δεν με νοιάζει πώς νιώθει ο Γερμανός. Με νοιάζει πώς συμπεριφέρεται.
1: Εδώ δεν συμπεριφέρεται καλά, ούτε ο Γερμανός ούτε ο Εγγλέζος.
0: Μα δεν φταίει. Όχι, με συγχωρείς, μαύρα. Εμείς φταίμε.
1: Ναι, πίνει, τα πετάει.
0: Μα εμείς φταίμε, μαύρα.
1: Ναι,
0: αλλά εμείς φταίμε. Διότι ο Γερμανός στη Γερμανία, άμα πετάξει μία γόπα κάτω, θα έρθει η αστυνομία να το μαζέψει επί τόπου.
1: Θα το μαζέψει επί τόπου.
0: Ενώ εδώ. Μπορεί να πετάει ό,τι θέλει οπουδήποτε, γιατί δεν υπάρχει νόμος.
1: Μα είχα ένα γείτονα, νέος ήταν, ωραίος ήταν τότε, παραβωνιαζόταν, ξεραβωνιαζόταν, χαστούκιζε και τις αρβωνιαστικές του, πήγε στην Αμερική και το έκανε το ίδιο και τον βάλανε στη φυλακή στο μέσο.
0: Και καλά του εξηγηθήκανε.
1: Έτσι δεν είναι. Εδώ τίποτα. Λοιπόν, δεν υπάρχει ούτε προς τον πολίτη σεβασμός, ούτε ο πολίτης σέβεται και λέει, χα, δεν με σέβεσαι εσύ, θα δεις και εγώ τι θα κάνω. Δηλαδή, γόπες, τσιγάρα, γεμάτο το πεζοδρόμιο, κοντά στα ξερά, μαζεύω γόπες, σκουπίζω από πάνω από το σπίτι και έχει γόπες. Πάρε ένα κυπελάκι που κάνεις τον περίπατό σου με λίγο νεράκι, μια τσαντούλα και ρίξ' το. Τα σκυλάκια.
0: Εντάξει όχι, μη το κάνεις αυτό με τα σκυλάκια.
1: Όχι.
0: Εντάξει, δεν θέλω να ακούσω για τα σκυλάκια.
1: Τα αγαπώ εγώ.
0: Ναι, όχι, εγώ δεν τα αγαπώ, δεν το λέω γι' αυτό. Δεν θέλω να ακούσω για το αν κοπρίζουν ή όχι και αν τα μαζεύουν. Λοιπόν, μην το κάνεις αυτό. Παρακάτω.
1: Όχι, δεν το κάνω.
0: Μαύρο, λοιπόν, παρακάτω.
1: Έχουμε ατομική ευθύνη, αυτό θέλω να πω.
0: Ναι.
1: Η προσφορά είναι ξεπερασμένη και πιστεύω ότι και η τεχνολογία, δηλαδή. Παίρνεις για το τηλέφωνό σου αυτόματος τηλεφωνικής. Παίρνεις για να κλείσεις ραντεβού, δηλαδή έχουν αντικαταστήσει τον άνθρωπο κάποια μέσα τα οποία δεν είναι για τον άνθρωπο χρήσιμα, ας πούμε. Και τις θέσεις εργασίας έχουν καταργήσει έτσι, με τα μηχανήματα. Δεν βοηθάει πάντα αυτό. Εγώ λέω και στην κόρη μου, στον γαμπρό μου, προσέχετε τις συμπεριφορές σας, τις διαφορές σας μπροστά στα παιδιά. Τα παιδιά είναι στην εφηβεία τα μεγάλα τώρα. Όμως ποτέ σου μιλάω ειλικρινά και λέω μπράβο και δεν ξέρω το μέλλον, αλλά δεν μου έχουν αντιμιλήσει ποτέ. Όταν τα ρωτάω ή όταν τους δίνω κάτι ευχαριστώ και δεν τους έχουν πει να λες ευχαριστώ. Το λένε από μόνα τους. Δεν θέλω να σε κουράσω, ό,τι μπορείς γιαγιά, ό,τι σου είναι πιο εύκολο. Αυτό ακούω.
0: Μάλιστα.
1: Από τα παιδιά. Και χαίρομαι γι' αυτό. Και αυτή η φρασεολογία, δηλαδή, και στα λεωφορεία, εγώ βλέπω και κοριτσάκια και λέω, κορίτσι μου, τους είπα μια φορά, αν έχεις ένα σύντροφο ή ο άντρας σου αύριο και έχεις και ένα παιδάκι και σε αποκαλεί έτσι, θα σου αρέσει? Δεν νομίζω να σου αρέσει.
0: Μάλιστα.
1: Όπως μια σκηνή στο θέατρο, το διακομωδήσουμε και λίγο, μιλάει ένας, δείχνει στη σκηνή τον ηθοποιό και μιλάει στο τηλέφωνο, ακούγεται και η φωνή του άλλου. Γεια σου ρε μη, γεια σου μη και μη και τι κάνεις. Πάντα σε όποια πρόταση έβαζε αυτό το χαρακτηρισμό.
0: Mm.
1: Κλείνε το τηλέφωνο, γεια σου πάλι κύριε Τάβε. Και πάει να φύγει από τη σκηνή, έρχεται ένας από μέσα πάνω μου και πέφτει απάνω του και του λέει Πού πας βρε αυτέ? Και του λέει αυτός, ποιον είπες έτσι ρε? Λοιπόν, πίστηκε τότε. Θέλω να πω και καλησπέρα στη Μαριβούλα. Πολύ ωραίο συγκινητικό το πιάνο της. Πολύ ωραία και το τραγουδάκι. Εγώ έχω φίλες μου και πρώην συναδέλφους που έχουν θέμα όρασης. Είμαστε αδελφικές φίλες. Και χτες είχα πάει στο σπίτι τους και μου χαρίσανε ένα καραβάκι με ένα ψαράκι, καλοκαιρινό θέμα. Βλέπουνε και φτιάχνουν διάφορες κατασκευές.
0: Κατάλαβα. Μάλιστα.
1: Και είμαστε 40 χρόνια αδελφικές φίλες.
0: Μάλιστα.
1: Και πηγαίνουμε το καλοκαίρι Ικαρία.
0: Τέλεια.
1: Και περνάμε ωραία, μάνο μου. Ναι.
0: Να σε καλά, μαύρο μου.
1: Έχω να πω, η πολιτεία δεν σέβεται και πολύ τους πολίτες, νομίζω.
0: Η πολιτεία πάντα το έκανε αυτό.
1: Πάντα, και η πολιτική. Και αρχίζουμε και τα θερινά σινεμαδάκια.
0: Έχουν να αρχίσει.
1: Να πάμε να δούμε τον Καποδίστρια, τώρα το προβάλλει εδώ στη γειτονιά μας.
0: Mm.
1: Το Σαββατοκύριακο, γιατί το χειμώνα δεν το είδαμε. Και άκουσα τον Σμαραγδί, τον κύριο Σμαραγδί, και είπε ότι θα το προβάλλει και δωρεάν τα παιδιά από το φθινόπωρο στα σχολεία.
0: Τέλεια.
1: Τέλεια, μάνο μου, ναι.
0: Να είσαι καλά, μαύρο μου.
1: Και εσύ είσαι τέλειος. Φιλιά στη κυρία Αλεξάνδρα σου.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Καλή δύναμη.
0: Να είσαι
1: καλά, μάνο μου.
0: Στο καλό. Γεια σου, μαύρο.

0: Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Τρεις και 22 πρώτα λεπτά. Ηλία Σελιμά στα μηχανήματα των ήχων. Στην διεύθυνση επικοινωνίας και στην παραγωγή η κυρία Θησαυρούλα. Και ο Άγρυπνος στο μικρόφωνο και στην επιλογή των ασμάτων. Μαρία από τη Μάνδρα Αττικής.
2: Γεια σας κύριε Μάνο.
1: Γεια σου κυρία Μαρία μου.
2: Τι κάνετε παλικάρι μου?
1: Καλά είμαι όλα.
2: Καλά είστε?
1: Yes.
2: Περιμένω πως και πως κάθε βράδυ να σας ακούσω. Με ευχαριστεί πολύ η ομιλία σας.
1: Να είσαι καλά.
2: Τι άλλα νέα παλικάρι
1: μου? Εσύ να μου πεις, εσύ.
2: Εγώ όπως ξέρετε, αυτά που έχουμε συζητήσει, ας πούμε,
1: ναι, okay.
2: Εντάξει, μέσω σπίτι κλεισμένη. Έχω.
1: Δεν βγαίνεις καθόλου έξω?
2: Όχι, βγαίνω όταν θέλω για ψώνια, όχι μόνη μου, γιατί δεν μπορώ, επειδή έχω πρόβλημα με το μάτι μου.
1: Σε βοηθάει
2: και
1: μία κυρία.
2: Κύριε Μάνο.
1: Σε βοηθάει μία κυρία από ό,τι
2: και έχω κάποια κυρία την οποία δεν την έχω ισοκριστεί.
1: Όχι, έρχεται και σε βοηθάει.
2: Δεν βγαίνει, η ζωή είναι δύσκολη.
1: Ναι,
2: και
1: σωστά.
2: Την παίρνω για να πηγαίνουμε να παίρνω τη γαψόνια, να γεμίζω το ψυγείο μου, να μην βγαίνω συνέχεια, ας πούμε. Τη δουλειά μου δόξω με τη δύναμη τη Παναγίτος και της Αγίας Παρασκευής που με φυλάμε, δόξα σε ο Θεός, μέχρι ώρας, εντάξει, ας πούμε.
1: Μάλιστα.
2: Κατά τα άλλα, ας πούμε, όπως τα ξέρετε, ας πούμε.
1: Ναι,
2: δεν χρειάζεται να σας λέω, ας πούμε.
1: Τα μου τα έχεις πει, δεν χρειάζεται. Μου τα έχεις πει.
2: Τίποτε. Να είστε, δηλαδή, μου έχετε δώσει, σας μιλάω ειλικρινά, μου έχετε δώσει ζωή.
1: Να είσαι καλά, Μαρία.
2: Ζωή, παλικάρι μου. Να είσαι χιλιόχρονος, να σε χαίρονται όλοι και να είσαι χιλιόχρονος και η Παναγία και η Αγία Παρασκευή να σε προστατεύει παντού, παλικάρι μου.
1: Ευχαριστώ πολύ, Μαρία μου.

Λέγαμε νωρίτερα ότι όλα ξεκινάνε από τις οικογένειες και θέλω να σας διαβάσω ένα κείμενο του ψυχοθεραπευτή Γιάννη Ξινταρά που έχει τίτλο «Οι παιδοψυχολόγοι εξηγούν γιατί η ευγένεια των παιδιών μας χρειάζεται πολλή δουλειά». Έχετε την εντύπωση ότι επαναλαμβάνετε πολλές φορές το ίδιο πράγμα? Στην αρχή λέτε συνέχεια στο παιδί σας «Πες ευχαριστώ, πάρε το πιρούνι σου, μη διακόπτεις όταν κάποιος μιλάει, λέμε καλημέρα κυρία Άννα» κτλ. Κτλ. Πολλοί γονείς, επειδή επαναλαμβάνουν τους κανόνες, αναρωτιούνται αν το παιδί τους είναι ξεροκέφαλο ή αν το κάνει για να τους εκνευρίσει, που δεν εννοεί να εφαρμόσει αυτούς τους λίγους και απλούς κανόνες που το έχουν μάθει. Παρόλο που η εκμάθηση κανόνων ξεκινάει από τη μικρή ηλικία, γίνονται κτήμα στην εφηβεία. Θέλει υπομονή. Πολλοί γονείς σπέρνουν μικρούς σπόρους, ποτίζουν κάθε μέρα, αλλά βλέπουν τα αποτελέσματα χρόνια αργότερα. Ενώ κάποιοι κανόνες μπορούν να μετατραπούν σε αυτοματισμούς, όπως το να συστηθούν στο τηλέφωνο, οι περισσότεροι εφαρμόζονται με μεταβαλλόμενη συνέπεια. Τέλος, άλλοι κανόνες θα χρησιμοποιηθούν μόνο όταν το παιδί μεγαλώσει και αισθανθεί το ίδιο κοινωνική ανάγκη. Είναι ανώφελο να περιμένουμε από τα παιδιά μας κάτι το οποίο δεν είναι σε θέση να παράσχουν, αλλά δεν πρέπει επίσης να εγκαταλείπουμε τις προσπάθειες. Κάνετε μακροπρόθεσμες προσπάθειες για την ημέρα που μία μαμά θα σας πει τι καλό παιδί που έχετε, τι τύχη να έχετε ένα τόσο ευγενικό παιδί. Η εκμάθηση της ευγένειας εξαρτάται επίσης από το κίνητρο. Για τους γονείς είναι κατανοητό. Το να ξέρουμε να συμπεριφερόμαστε μέσα στην κοινωνία είναι ένας τρόπος να δείξουμε το σεβασμό μας για τους άλλους, να γίνουμε αποδεκτοί και να κάνουμε τις ανθρώπινες σχέσεις πιο ευχάριστες. Ποιο είναι όμως το κίνητρο του παιδιού? Όταν είναι μικρό λέει «σε παρακαλώ» επειδή θέλει να ευχαριστήσει τη μαμά και έτσι αποκτά αυτό που θέλει. Όταν μεγαλώσει δεν βλέπει καμία χρησιμότητα σε αυτές τις προσπάθειες, αντίθετα βλέπει αυτούς τους κανόνες περιττούς και υποκριτικούς. Εκεί είναι που πρέπει να επιμείνετε, επειδή αυτή τη διαπαιδαγώγηση μόνο εσείς μπορείτε να την κάνετε. Ακολουθούν κάποιες συμβουλές που θα σας βοηθήσουν να είστε περισσότερο αποτελεσματικοί στη διαπαιδαγώγηση των κανόνων. Να είστε ρεαλιστές στις προσδοκίες σας. Η ευγένεια που μπορούμε να περιμένουμε από ένα παιδί εξαρτάται από την ηλικία του και από την ανάπτυξή του. Ας του μαθαίνουμε έναν κανόνα κάθε φορά. Το παιδί που είναι κάτω των 3 ετών βρίσκεται στην ηλικία κατά την οποία μπορείτε να θέσετε τις βάσεις με τις 4 μαγικές λέξεις «καλημέρα», «γεια σου», «παρακαλώ» και «ευχαριστώ». Με την έναρξη του σχολείου από 3 έως 12 ετών

αρχίζει και η περίοδος των άσχημων λέξεων. Ενώ οι πρώτες κακές λέξεις, π.χ. παλιόπαιδο, μας κάνουν να γελάμε, οι πραγματικές δεν μας διασκεδάζουν και τόσο. Το παιδί μπορεί να καταλάβει γρήγορα ότι ένα ορισμένο λεξιλόγιο δεν αρμόζει στο σπίτι. Οι κανόνες που τηρούνται περισσότερο είναι οι πιο σαφείς και οι πιο απλοί, αυτοί που εκφράζονται με θετικές λέξεις και επαναλαμβάνονται ακούραστα κάθε φορά που χρειάζεται. Το κείμενο επέλεξε και επιμελήθηκε ο ψυχολόγος, οικογενειακός σύμβουλος και ψυχοθεραπευτής Γιάννης Ξιντάρας.

Ακόμα ένα μικρό κείμενο του Γιάννη Ξυνταρά που έχει τίτλο «Μα πού πήγαν οι καλοί μας τρόποι», επειδή πολύ συχνά αναφερθήκατε στη διάρκεια της εκπομπής για τον τρόπο με τον οποίο μιλούν μεταξύ τους οι νέοι άνθρωποι. Η ευγένεια είναι μία από τις πιο σημαντικές αρετές που οι βάσεις της διδάσκονται από την παιδική ηλικία προκειμένου να υπάρξει μία αρμονική συνύπαρξη με τους γύρω. Για θυμηθείτε εκφράσεις όπως «Τι θα πούμε που μας πρόσφεραν γλυκό», «Ευχαριστώ πολύ» ή «Ζήτησέ το πιο ευγενικά, σας παρακαλώ, μπορώ να έχω ένα ποτήρι νερό». Ωστόσο έχει παρατηρηθεί ότι στις μέρες μας αρχίζει να εκλείπει αυτή η σημαντική αρετή. Αναρωτιέμαι μήπως οι λόγοι αφορούν τους γρήγορους ρυθμούς της κοινωνίας. Μήπως τρέχουμε να προλάβουμε τα αδύνατα δυνατά και καταλήγουμε να ξεχνάμε την ανθρωπιά και τους τρόπους μας. Μήπως το άγχος μας και οι στενοχώριες μας απομονώνουν από τους υπολείπους και το τελευταίο που θα σκεφτεί κάποιος είναι να πει καλημέρα στο γείτονα, να χαρίσει το χαμόγελό του, έστω και βεβαιασμένο. Σκέφτομαι επίσης πως οι καλοί τρόποι δεν εκδηλώνονται μόνο με λόγια ή με κάποια συμπεριφορά, αλλά και με πράξεις. Εκλείπουν όμως δυστυχώς και οι ευγενικές πράξεις. Εκλείπουν οι gentlemen και οι τρόποι καλής συμπεριφοράς. Να σου ανοίξουν την πόρτα, να ενδιαφερθούν για τον συνάνθρωπο. Κρίμα, πολύ κρίμα. Με το να χάσει ένας άνθρωπος την ευγένειά του, σημαίνει πως έχει χάσει το χαμόγελό του. Είναι αλληλένδετες έννοιες αυτές. Δεν νομίζω να υπάρχει αγενές άτομο που να χαμογελάει. Η ευγένεια είναι ένας τρόπος μετάδοσης θετικής ενέργειας. Ο άνθρωπος που θα σε ρωτήσει τι κάνεις, πώς νιώθεις και σε ρωτάει από πραγματικό ενδιαφέρον θα σου προκαλέσει υποσυνείδητα ένα χαμόγελο. Η σκέψη ότι κάποιος ενδιαφέρεται για τα συναισθήματά σου και για την υγεία σου. Αυτό που έχω παρατηρήσει πάντως είναι ότι στην επαρχία ακόμα οι άνθρωποι είναι έξω καρδιά. Θα χαιρετήσουν όλους τους περαστικούς, γνωστούς και αγνώστους, θα σε κάνουν να νιώσεις πως είσαι και εσύ κάτοικος του χωριού, μέρος της κοινωνίας τους και εν τέλει θα νιώσεις ένα χαμόγελο να σχηματίζεται στα χείλια σου. Είναι οι άνθρωποι που με την ευγένειά τους είτε θα σε κεράσουν κάτι είτε θα προθυμοποιηθούν να σε εξυπηρετήσουν σε οτιδήποτε του ζητηθεί. Άρα, αν τελικά το θέμα εντοπίζεται στις μεγαλοπόλεις, μήπως η αστικοποίηση που προκάλεσε τον εγκλεισμό των ανθρώπων στα σπίτια τους, στους εαυτούς τους, είναι η κύρια αιτία ή μήπως όχι. Όπως και αν έχει το πράγμα, ο ευγενικός άνθρωπος ξεχωρίζει μες το πλήθος. Είναι αυτός που θα εκφραστεί μόνο θετικά ή αν θελήσει να εκφράσει μια άποψη αντίθετη από τη δικιά μας, θα μιλήσει με λεπτότητα και δεν θα μας φέρει σε δύσκολη θέση. Είναι ο άνθρωπος που γνωρίζει πως όλοι έχουμε τις καλές και τις κακές μας ημέρες και θα το σεβαστεί. Είναι ο άνθρωπος που σπανίζει, αλλά αν τον βρείτε, κρατήστε τον για πάντα στη ζωή σας. Θα σας βοηθήσει να δείτε τα πράγματα πιο αισιόδοξα. Γιάννης Ξυντάρας.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Το όνομα Φιλάρετος πρώτη φορά το άκουσα στη διάρκεια της εκπομπής από το φίλο που καλεί από τη Θεσσαλονίκη. Ύστερα άνοιξα να δω εάν υπάρχει Άγιος που γιορτάζεται με το όνομα αυτό. Άγιος Φιλάρετος ο Ελεήμων. Το ήξερες, Φιλάρετε?
3: Βέβαια.
2: Ναι. Καλώς το να. Καλημέρα.
3: Καλησπέρα.
2: Μίλα μου λίγο πιο κοντά.
3: Βεβαίως.
2: Έτσι.
3: Υπάρχει ένα σημαντικό θέμα. Πραγματικά αξίζει.
2: Ναι.
3: Όταν κάποιος δεν είναι, αλλά θέλει να γίνει, οπότε τότε κυριολεκτικά το ενάρετος είναι τόσο ωραίο. Το φιλάρετος είναι αυτό το οποίο πλησιάζει, αλλά ίσως να μην το φτάσει ποτέ. Δεν έχει σημασία όμως,
2: ναι.
3: Δεν έχει λόγο. Απλά είναι μια τάση, μια θέση προς τα εκεί.
2: Mm-hmm.
3: Πιστεύω ότι η αρετή είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο, όσο είναι και η αγάπη. Mm-hmm. Αλλά αυτό που ήθελα να σου δώσω σαν ματιά μέσα από τα... από τη ματιά μου, έχει να κάνει με τη λέξη σύμβαση. Σύμβαση είναι μια συμφωνία. Καθόμαστε και κάνουμε μια συμφωνία μεταξύ μας. Και γινόμαστε λοιπόν συμβατικοί. Γινόμαστε, έχουμε συμβατότητα. Και κυριολεκτικά μαθαίνουμε από πολύ μικρή να έχουμε μια συμβατότητα στην κοινωνία, στο περιβάλλον. Το εντυπωσιακό είναι η ανατροπή μέσα από την ίδια τη δικιά μας παρουσία, μέσα από την μοναδικότητα που έχει ο καθένας από εμάς.
2: Mm-hmm.
3: Είναι ένα περίεργο, μια περίεργη ισορροπία ανάμεσα στην έκφραση, την προσωπική έκφραση και τους κανόνες που έχει βάλει μια κοινωνία, η οποία μεταβάλλεται κιόλας, κάθε εποχή αλλάζει και μέσα σε αυτήν έχουμε και άλλους κανόνες. Το ζήτημά μας είναι πώς μπορούμε να δίνουμε αυτή την προοπτική του να αναπτύσσει μια οντότητα, ένα άτομο, τη δικιά του, την απόλυτη δικιά του προσωπικότητα. Είναι λίγο δύσκολη η διαδρομή αυτή. Πολλές φορές για να βοηθήσουμε θέλουμε να λειτουργήσουμε λίγο σαν το προκρούστη. Κάτι να κόψουμε, κάτι να τεντώσουμε για να το φέρουμε στα μέτρα της εποχής μας. Όμως υπάρχουν πανέμορφα κείμενα, πανέμορφες ιστορίες που δείχνουν την ανατροπή, αυτή τη τεράστια ανατροπή. Είναι ο κλασικός Γλάρος που έκανε κυριολεκτικά το δικό του και όλοι τον κατηγορούσαν γι' αυτό.
2: Ο κλασικός, ο Ιωνάθαν.
3: Ναι. Ο Γλάρος είναι ο Happy Feet, αυτός που δεν ήθελε να λειτουργήσει μέσα από, από τους κανόνες και ήθελε να κάνει αυτό που έβγαζε από μέσα του.
2: Ναι.
3: Μα δεν ήταν σωστό, γιατί ανέτρεπε ολόκληρη την... ανέτρεπε τους κανόνες, τους ιερούς κανόνες.
2: Ναι.
3: Και κυριολεκτικά αυτή η μοναδικότητα, δηλαδή ένα δέντρο φτιάχνει καινούριους καρπούς γιατί δεν είναι ίδιοι με τους άλλους γύρω. Είναι ανατροπή. Είναι δύσκολο να το δεχθεί η ομάδα που υπάρχει γύρω μας.
2: Mm-hmm.
3: Άρα όλο αυτό πιστεύω ότι είναι ένας πολύ σημαντικός λόγος για να μπορούμε να δώσουμε την ευκαιρία, όπως είναι οι αθλητές που παίρνει ο ένας τη σκυτάλη από τον άλλον. όταν παραδίδει τη σκυτάλη, δεν έχει λόγο να πρέπει να έχει τον ίδιο τρόπο συμπεριφοράς με τον προηγούμενο. Έχει λόγο απλά να κάνει, να διανύσει τη διαδρομή. Αλλά με το δικό του τρόπο. Με αυτόν που νιώθει ο ίδιος. Η ίδια. Και είναι σημαντικό να μπορούμε να αφήνουμε ελεύθερα να κινείται, αναλαμβάνοντας πρωτοβουλία. Δηλαδή, το πιο σημαντικό για μένα είναι όταν δίνεις το δικαίωμα σε κάποιον να μάθει να αναλαμβάνει πρωτοβουλία. Να εκδηλώνει τον εαυτό του δηλαδή. Και έστω και μέσα από λάθη, γιατί τα λάθη είναι αναγκαία. Είναι ο τρόπος γνώσης που δεν έχει καμία σχέση με τα λόγια. Με τον τρόπο συμπεριφοράς, με ό,τι άλλο θέλεις. Όλα αυτά λοιπόν που μπορούν να είναι συμβατικά, να είναι κατόπιν συμφωνίας, ανατρέπονται με το να δεχόμαστε και να μαθαίνουμε από τους μικρούς. Οι μικροί να διδάσκουν τους μεγάλους. Είναι η εποχή μας. Η εποχή αυτή που διανύουμε έχει και αυτή την ανατροπή. Οι μικρότεροι θα μας δείξουν κάτι καινούριο, γιατί οι μεγαλύτεροι αποτύχαμε. Οι μεγαλύτεροι δεν μπορέσαμε να παραδώσουμε σκυτάλι με τον τρόπο που γινότανε πριν. Είναι η ανατροπή της εποχής, δεν φταίμε εμείς μόνο. Είναι ο τρόπος που εξελίσσεται η εποχή μας. Η εποχή μας είναι να καταργηθεί το παλιό και να εμφανιστεί κάτι καινούριο. Είναι ένα σημείο καμπής. Γι' αυτό, όπως λένε, σε τέτοιες εποχές δεν βαριέται κανείς ποτέ. Δεν έχει ρουτίνα, δεν έχει μονοτονία. Αυτό λοιπόν για που συμβαίνει, η εμφάνιση κάτι καινούριου, θα χρειαστεί να μας το διδάξουν οι νεότεροι και όχι εμείς τους νεότερους. Είναι μια περίεργη οπτική που όμως μπορούμε να τη δούμε στα παιδιά. Είναι τα παιδιά με τη δικιά τους, την απόλυτη δικιά τους προσωπικότητα. Από πολύ μικρά έχουν ανεπτυγμένο τον τρόπο που να θέλουν αυτό που θέλουν και όχι αυτό που θέλουμε εμείς. Αυτό είναι γιατί χρειάζεται να γίνουν οδηγοί, να μπούμε σε κάτι καινούριο. Αυτή είναι μια, ας πούμε, διαφορετική λειτουργία σε σχέση με τους κανόνες και τη συμβατική λειτουργία που ξέρουμε. Να σου πω την αλήθεια, εμένα μου αρέσει. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Νιώθει κανείς πολύ νεότερος από την ηλικία που είναι, όταν μπορεί να δέχεται καινούργια πράγματα από τα νεαρά παιδιά.
2: Μάλιστα.
3: Καλή σου μέρα.
2: Γεια σου ρε φιλάρετε, στο καλό.
4: Γι' αυτό βλέπουμε και πάρα πολύ.

0: μέσα στο κλίμα των όσων είπαμε για το υβρεολόγιο που καμιά φορά ακούει κανείς στα μέσα μαζικής μεταφοράς και αλλού και στις αυλές των σχολείων ακόμα μεταξύ των παιδιών, υπάρχει ένα κείμενο του Άιμνης του Σαράντου Καργάκου που έχει τίτλο «Βρίζω, άρα υπάρχω». Ας μην εκπλητόμεθα, οι ύβρις έχουν γίνει τρόποι ευγενίας. Είναι το savoir vivre των σημερινών Ελλήνων που έχουν τόση πνευματική σχέση με την ελληνικότητα όσο και ο Ηρακλής με το χιτώνα του Νέσου. Όπως ξεσκίζονταν οι σάρκες του ήρωα στην προσπάθειά του να αποκολλήσει από πάνω του το χιτώνα, όμοια ξεσκίζεται η καρδιά κάθε ευαίσθητου ανθρώπου όταν ακούει στο τρένο, στον δρόμο, αλλά και σε σαλόνια το λεκτικό οχετό που αναπηδά από το έρκος των οδόντων, όχι μόνο των νέων, αλλά και των ατόμων που, αν δεν είχε προοδεύσει η επιστήμη της οδοντιατρικής, θα ήταν άνευ οδόντων. Κατά τα τελευταία χρόνια, ίσως και λόγω επιρροής των αμερικανικών ταινιών, η βρισιά, και μάλιστα η χυδαία βρισιά, θεωρείται επαναστατικό ενδόσημο, έμβλημα χειραφετήσεως. Βλέπεις χυλάκια σαν τριαντάφυλλα που μόλις ανοίξουν θα ρεις πως άνοιξε ο χετός. Δεν κατηγορώ τους νέους γι' αυτό, κατηγορώ τους γονείς τους. Η αναταραχή που υπήρχε κάποτε στα ακούρευτα μαλλιά τους μεταφέρθηκε στα ακατέργαστα μυαλά τους και ακολούθως στα ακαλλιέργητα παιδιά τους, που έχουν την ανάγκη να επαναστατήσουν και πρέπει να επαναστατήσουν, αλλά δεν γνωρίζουν το πώς. Θαρούν πως ένα ξέσπασμα βίας και ευρεολογίας είναι ανατροπή και επανάσταση. Όχι. Απλώς είναι ξεσάλωμα άλλης μορφής. Η επανάσταση θέλει διάβασμα, και μάλιστα γερό διάβασμα, και από γερά βιβλία που τα έχουν γράψει γεροί συγγραφείς. Όχι ψευδαπόστολοι μπαγιάτικων ιδεών που πλασάρονται επιτηδίως ως νέες. Οι αδιάβαστοι, όταν ξεσπούν, ακόμη και όταν δικαίως ξεσπούν, χτυπούν το κεφάλι τους στον τοίχο. Προς το παρόν, ένα τουλάχιστον θα τολμούσα να προτείνω, που κατά την ταπεινή μου γνώμη θα συνιστούσε επανάσταση. Να επαναστατήσουμε κατά του κακού εαυτού μας, κατά της χοντροκοπιάς, της άσεμνης και άπρεπης συμπεριφοράς, κατά της χειδεοπραξίας και της χειδεολογίας. Έχω το ελάττωμα στις μετακινήσεις μου να χρησιμοποιώ τον ηλεκτρικό. Δεν με πληγώνει το γεγονός ότι δύο φορές εσχάτως μου ξαφρίσαν το πορτοφόλι, όσο η προσφώνηση νέων παντός φύλου να χρησιμοποιούν αντί τη λέξη με τα τρία αλφα που τα κάνει σε ευρεία κλίμακα όλα τα παιδιά συνονόματα. Αφήνω πια τα ρε και τα μωρή και τα τη συνουσία σημαντικά. Κάποτε σε ένα βαγόνι είχαν στηβαχτεί τόσοι μαθητές σκασιαρχείο γάρ που αντιμετωπίζαμε πρόβλημα πνιγμού όχι από το στρίμωμα μόνο αλλά και από τις λεκτικές αναθυμιάσεις. Κάποια στιγμή ένα θελκτικό κοριτσάκι, αν εξαιρέσει κανείς το γλυκό του στοματάκι, φαίνεται πως είχε χάσει τη στάση και με ρώτησε «Πού βρισκόμαστε κύριε?» «Σε βόθρο», της αποκρίθηκα κατά τρόπο λακωνικό. Αλλά δεν νομίζω ότι έγινε το λεχθέν κατανοητό. Υπογραφή Σαράντος Καργάκος, ιστορικός συγγραφέας. Και η ημερομηνία είναι Φλεβάρης του 2010. Και ως εδώ ήταν και η τέταρτη ώρα. Επιστρέφουμε σε λίγο με την πέμπτη ώρα της εκπομπής, με την κυρία Θησαυρούλα στη διεύθυνση επικοινωνίας και τον αξιότιμο κύριο Σελιμά στα μηχανήματα των ήχων.
1: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
2: Δεν μπορώ να ξενυχτώ για το χατήρι σας. Τι πράγμα είναι αυτό κάθε μέρα, όλη μέρα στο πόδι?
1: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω?
2: Πρωί πρωί από τις 9. Μου κόψε τον ύπνο, εμ θυμώνει κιόλας. Τέλος πάντων, ας μην πω τίποτε, είναι και ξένος άνθρωπος μπροστά.
3: Η ώρα είναι 4.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Άκουσε κύριε αυτέ, πρόσεξε, γιατί εμείς οι δυο θα φάμε τα μουστάκια μας. Και επειδή εγώ δεν έχω μουστάκι, ό,τι φάμε θα φάμε από το δικό σου.
4: Πέμπτη ώρα της εκπομπής, ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 4:30 πρώτο λεπτό, και χτες ξεκινήσαμε να μιλάμε με το Σταμάτη Κραουνάκη, αλλά μόνο ένα κομμάτι προλάβαμε να ακούσουμε. Ο Κραουνάκης, όπου να είναι, θα ανεβάσει στο θέατρο τη Λυσιστράτη του. Θα είναι μια πάρα πολύ ενδιαφέρουσα παράσταση. Οπότε περνάμε στο δεύτερο κομμάτι τη συνέντευξη μαζί του.
5: Γι' αυτό βλέπουμε και πάρα πολύ φοβερά πράγματα. Δηλαδή, βλέπεις, είχαν κάποτε τους δημάρχους, είχαν τους εξαγόραζαν τους ηγέτες, εξαγόραζαν τους υπουργούς και τους εξαγοράζουν ακόμα. Και κάποια στιγμή βγήκανε οι ίδιοι και είπανε: παιδιά, δεν μας την κάνετε πολύ καλά τη δουλειά. Θα πάμε ίδιοι να πάρουμε τους δήμους, θα πάρουμε εμείς τα υπουργεία. Και αρχίζουμε και βλέπουμε αυτές τις φεδρότητες που βλέπουμε.
6: Τώρα δηλαδή είναι τόσο απλή η ερμηνεία ότι γέμισε από κόσμο ο πλανήτης και πρέπει να φύγουν από τη μέση κάποιοι?
5: Πάντως είναι μια οργανωμένη δολοφονία. Η διαχείριση των προσφύγων αυτή τη στιγμή από την Ευρώπη καταρχήν, η οποία ήταν, την περιμένανε 40 χρόνια, το περιμένουν ότι θα ξεβράσει. Εγώ πρόλαβα και πήγα στη Συρία το 9, μαγικό ταξίδι με πήγανε κάτι φίλοι μου Κύπροι. Τι να σου πω τώρα, με ότι μέσα στο κέντρο της ερήμου, ας πούμε, σηκώνεσαι ένα μοναστήρι, Αγία Θέκλα, ας πούμε, έξω από τη Δαμασκό, και βλέπεις το βρέφος πάνω από την κεντρική πύλη Ιησούς Αναπεσών. Λες, είναι παντού όλα. Είναι παντού όλα, δηλαδή αυτό που μοίρασε η Ελλάδα παντού. Με λένε αριστεροεθνικιστή. Δεν μπορεί να μη συγκινηθείς την ώρα που μέσα στην έρημο θα δεις το βρέφος Ιησούς Αναπεσών γραμμένο, ας πούμε, μες στο χωμάτινο χωριό εκεί στη Δαμασκό απ' έξω, ή ότι μέσα στην τεράστια αγορά της Δαμασκού είναι η πύλη του Διός και η πύλη του Ιησού μαζί, ας πούμε, εκεί που έχουν τον Μωάμεθ, έχουν και τον Άγιο Γιάννη θαμμένους. Κοίτα, τα είχε πει η Νικολακοπούλου από τον Πλούτο, από το 95, το πολύ το φως σε κάνει να βαριέσαι τη δουλειά. Δηλαδή αυτή η δωρεά ήταν και η κατάρα των Ελλήνων, δεν δουλέψανε. Από και τώρα μην το δες το, δηλαδή με τη λέλαπα αυτή, με τις απανωτές, δηλαδή τους ήρθε πολύ πιο εύκολο να αρχίσουν να βρίζουν πάλι τον Τζίπρα και που τον αποθεώσαν πριν 7 εβδομάδες, γιατί είναι εύκολο να φορτώνεις σε κάποιον την ελπίδα σου, και αν δεν σου τη διαχειριστεί καλά, να αρχίσει να τον βαράζει μετά.
6: Η θεωρία καλείται να συνθέσει το ιδεολόγημα πάνω στο οποίο θα πατήσει ο ηγέτης για να παρασύρει το λαό προς το μέλλον, αλλά πρέπει να συμπεριλάβει και την ψυχολογία του λαού που προτίθεται.
5: Φυσικά, κάτι το οποίο έκανε εξαιρετικά ο Ανδρέας Παπανδρέου.
6: Αλλά από την κακή πλευρά, από ό,τι καταλαβαίνω.
5: Πάντως το διαχειρίστηκε. Έπειτα. Να πούμε και κάτι έτσι για να γίνουμε ευχάριστοι. Δεν ξέρω αν ο Τσίπρας, ας πούμε, είναι ένας εθνάρχης ή θα γίνει εθνάρχης τις μέρες αυτές, αλλά βλέπεις ότι το παγκόσμιο σύστημα μας έδειξε κανονικά τα δόντια του, ας πούμε. Οι μηχανισμοί που κρατάνε τα κράτη και τους λαούς υπόδουλους είναι καθαρά οικονομική, η πολιτική είναι τα τσιράκια τους, δεν υπάρχει. Αλλά ακόμα και δώσουμε σε αυτό το νέο ηγέτη, ας πούμε, την πιθανότητα ότι είναι ένα πρόσωπο συμπαθές, ίσως οι Έλληνες τον συγχωρήσουν πάλι, ξέρω τι, είναι και το υπόλοιπο σκηνικό, δυστυχώς δεν υπάρχει αντίπαλον δέος, είναι τσίρκο η κατάσταση. Θα πω κάτι που είναι πολύ αλήθεια. Ουδής έγινε εθνάρχης αν δεν είχε υπογράψει πριν μια καταστροφή.
6: Δηλαδή?
5: Όλοι υπογράψανε μια σύμβαση πριν γίνουν εθνάρχες, η οποία ήταν μια σύμβαση που έδινε το ξεπούλημα της Ελλάδας. Είναι από το 21, τη χρωστάμε τη φρεγάτα. Όποιος ήταν εγώ είμαι τίμιος, τον έτρωγε μαρμάγκα. Όποιος δεν έπαιζε το παιχνίδι της παροχής, βλέπεις εδώ πέρα τι έγινε μέσα σε χρόνο, έπρεπε να πάνε φυλακή, με το 26 Γενάρη έπρεπε να πάνε 10 άνθρωποι φυλακή. Μην με ρωτήσεις ποιοι, όλοι ξέρουμε ποιοι, τους λέμε στα σπίτια μας.
6: Εννοείς μετά τις εκλογές.
5: Βέβαια. Αλλά αυτό θα το έκανε μια αληθινά αριστερή κυβέρνηση, όχι μια αριστερή ρούσα κυβέρνηση, και μάλιστα συντεθειμένη ενσυνείδητα από τόσες διαφορετικές τάσεις. Όλοι χαρήκαμε με το πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο, είπαμε τι ωραίο Υπουργικό Συμβούλιο είναι αυτό, τι καλοί άνθρωποι πήγανε στις θέσεις και γίναν όλα κουρνιαχτός μέσα σε 7 μήνες.

0: Γιατί ο λαός αυτός που του έδωσε αυτό το ποσοστό είναι αριστερός? Σε καμία περίπτωση. Ξέρω δεξιές οικογένειες ή ψήφοι μονοκούκι του κουκουέ που πήγαν εκεί, ας πούμε τώρα. Απλώς θα ξανασυντονιστεί κάπως τώρα η κατάσταση. Εγώ δεν περιμένω και πάρα πολλά πράγματα και φαίνεται αυτό πάρα πολύ σύντομα θα έχουμε πάλι ντουρουντούρου. Δεν εμπιστεύομαι τον κοινοβουλευτισμό όπως τον βλέπω αυτή τη στιγμή, πρέπει να σου πω. Δεν εμπιστεύομαι, δεν μπορώ να καταπιώ ότι υπάρχουν καθρέφτες του Αδόνιδος οι οποίοι του δίνουν ψήφους που του επιτρέπουν να είναι στο κοινοβούλιο. Ενώ καθρέφτες ψηφοφόροι. Δεν. Είναι πολύ χάλια αυτό που βλέπω. Και δεν θέλω να... Πρέπει να σου κουράστηκα και πάρα πολύ. Ωραία η τέχνη, ο Αριστοφάνης τα λέει. Λέει ο Ντάριο Φώ όταν βουλιάζει ένα καράβι. Πρώτα φεύγουν τα ποντίκια και μετά η πολιτική. Δεν υπάρχει περίπτωση κανείς να γυρίσει να κοιτάξει τον αρχηγό που στα χρόνια της δόξας τον είχαμε Θεό. Και λέει και κάτι ακόμα εξαιρετικότατο. Η ιστορία δεν επαναλαμβάνεται. Μιμείτε τον εαυτό της άλλοτε σαν τραγωδία και άλλοτε σαν φάρσα. Εχθές ένας κύριος στη Ρόδο πήγα να πάρω τσιγάρα από το περίπτερο και βγαίνει ένας αδυνατούλης κύριος, έτσι φίλος του περίπτερα. Είναι κυρία Κραουνάκη, τι έγινε? Πάει Ελλάδα, πάει Ελλάδα. Του λέω όσο υπάρχουν πανηγύρις, ονομαστικές εορτές, βαπτίσεις, γάμοι και χωρί και τα χωριά είναι στη θέση τους, μη φοβάσαι τίποτα. Και μου λέει επίμονος, ήτανε σχέδιο. Του λέω μη μασάς, εντάξει, καληνύχτα.
1: Ήτανε σχέδιο?
0: Από παλιά, συμφέρει το περίπτερο αυτό. Είναι στο καλύτερο σημείο. Για μένα ένα πρόσωπο το οποίο πραγματικά ευθύνεται πάρα πολύ για αυτή την τροπή, την οριστική νόσημη της, δηλαδή η είσοδος της χώρας στο ευρώ, ήταν καταστροφή. Είναι αυτό που έλεγα, να το πω απλά, γιατί κοντέψαμε να αρχίσουμε να φυλαγόμαστε και αυτοί που λέγαμε ότι κακώς μπήκαμε στο ευρώ, ότι γίναμε τζιχαντιστές της δραχμής. Έλεγα στη φίλη μου την που είχε τα γιαούρτια, τα φάγε. Τι έλεγα, μωρή, τι βάλατε στο γιαούρτι? Και πήγε από 40 δραχμές 400. Βάλατε κάτι μέσα, ας πούμε, που το ακρύβηνε το προϊόν? Όχι. Μα το παίρναμε 40 και κάνει 400. Τρελαθούμε όλοι? Επίσης, ξεχνάμε κάτι. Είναι θεωρητικό αυτό που θα πω, αλλά είναι επειδή ζω εδώ τα καλοκαίρια στο χωριό, να το πούμε έτσι. Και η μάνα μου, η οποία παίρνει 600 ευρώ σύνταξη, ας πούμε, ξέρω εγώ, έχει βρει τρόπους αγοράς από ιδιώτες παραγωγούς και τα φέρνει βόλτα με τα 600 ευρώ. Θα πάει να πάρει τα γιαούρτια, θα πάει από το σούπερ μάρκετ, θα πάει να τα πάρει από το γιαουρτά, ας πούμε, ξέρω εγώ. Εντάξει, φυσικά αυτά είναι άνευ αποδείξεων κλπ. Αλλά η μισή Ελλάδα αυτή τη στιγμή συμπεριφέρεται έτσι. Στα μαγαζιά μπαίνει ο κόσμος, ας πούμε, και κάνει παζάρι με το αν θα κόψει απόδειξη ή όχι. Δηλαδή λέει, θα μου το δώσεις τόσο και δεν θα μου κόψει απόδειξη. Θα κάτσει ο Έλληνας τώρα να μην βρει τρόπο να συναλλαχθεί με την πονηρία του? Πάμε καλά? Κόπηκε πουθενά το τσιγάρο? Απλώς γεμίζανε τα πεζοδρόμια με πλαστικές, αυτά που βάζουν για να κάθεσαι υποτίθεται έξω. Και ξοδευτήκαν οι άνθρωποι να βάζουν αυτές τις πλαστικές τέντες και ανεμιστήρες και σόμπες. Πού δεν καπνίζουνε? Πες μου εσύ. Παντού καπνίζουνε. Χώνουνε και κάτι τις πρόστιμα και τα λοιπά. Κοίταξε, δεν έγινε καμία προετοιμασία. Είμαστε μια χώρα αυτάρκης. Βγάζουμε τα πάντα. Το κόψανε. Κόψανε τα πόδια. Πούλησαν οι άνθρωποι τα χωράφια και πήρανε ταξιά και διαμερίσματα στα αστικά κέντρα. Διαλύθηκε ο τόπος. Είχαν τα γραφεία στη Βρυξέλλα οι πασοκονουδούδες. Τρώγανε τα ΕΣΠΑ πριν Ελέκτορ λαλήσε, πριν τα βρει. Δεν μπήκε ποτέ ένα κομπιούτερ σε ένα ελληνικό χωριό να ξέρει ο πιτσιρικάς που έχει 20 χωράφια ο πατέρας του, ας πούμε, τι δυνατότητες έχει με τα προγράμματα. Ενημέρωσε κανείς ποτέ κανέναν? Σκάγαν τα προγράμματα Παρασκευή, Δευτέρα τα είχαν πάρει οι μέτεροι. Θέλω να πω, και εκεί που υπήρχε η προοπτική, άσε που έτσι κι αλλιώς, ό,τι και να συζητήσουμε τώρα, η Ευρωζώνη έχει αποτύχει. Είναι πασιφανές. Σ' όλη την Ευρώπη η κρίση. Ένα καλό έγινε με δάφτους με τον Τσίπρα και τον Βαρουφάκη. Διαφημίσαμε το πρόβλημά μας παντού. Τα ρέστα δεν είναι πολύ καλά μετά από τόσο τζόγο και επίσης και πιστεύω γίνανε και πάρα πολλά λάθη. Δηλαδή, αν χρησιμοποιείς τον Βαρουφάκη που είναι μια διάνοια, δηλαδή θέλω να πω, βγάζεις τον Μπρίσλε και τα σπάει, έτσι. Δεν αφήνεις τον Πρίσλι να σου κάνει και τη γλάστρα. Στο μαγαζί, άμα βγει και τα σπάσει ο Πρίσλι, μετά βγάζεις άλλο γκρουπάκι να κάνει το υπόλοιπο της ώρας. Τον αποσύρεις, το Στάρ. Πώς τα ακούς αυτό? Πολλά λάθη επικοινωνιακά και πολλά λάθη ευκολίας. Λογικό. Προτάριδες, χιτζίδες, λίγο δεν περιμένανε. Καταρχήν δεν περιμένανε να βγουν κυβέρνηση. Αυτό το ζήσα στον κόκκινο. Κανείς δεν πίστευε ότι θα γίνει κυβέρνηση. Τους ήρθε ξαφνικό. Όπως κανείς δεν περίμενε το όχι. Τεράστιο λάθος. Εγώ έχω ένα παπί, ξέρεις, ένα τρίτροχο, ας πούμε, και κυκλοφορώ. Παθα εκείνο τον καιρό δεν γύρναγα και επειδή είχε αρχίσει το Capital Control και ετοιμάζαμε την παράσταση για το Ηρώδιο. Και βολόδερνα, γύρναγα γύρω-γύρω, μίλαγα με τον κόσμο. Ξέρω, εγώ μου έφερε το παιδί delivery σπίτι, ας πούμε, φαγητό και του λέγα τι λένε στο μαγαζί. Μου λέει όλοι, όχι όλοι. Έλεγα εγώ μέσα στον κόκκινο νυχθημερό του, έλεγα παιδιά, θα έχουμε μεγάλο όχι. Έλα μα, ναι. Maximum 50. Θα έχουμε όχι. Ακούν τις δημοσκοπήσεις. Ο Έλληνας δεν είναι των δημοσκοπήσεων. Ο Έλληνας μπορεί να πάει και να. Και από... Πόσες φορές δεν έχει συμβεί να έχουν ανατραπεί οι τράι δημοσκοπήσεις? Πολλές φορές. Δηλαδή έτσι την πάτησαν έτσι κι αλλιώς όλοι όσοι χρησιμοποίησαν τα μοντέλα πολιτικού επαγγελματισμού του λοιπού κόσμου στην Ελλάδα. Όσοι πήγαν στο χωριό αυτό να κάνουν εφαρμογή, δεν πω πόσες εταιρείες τέτοιες κλείσαν. Ήρθαν, είδαν και απήλθαν. Οι ίδιοι νεοδημοκράτες, έχω ένα φίλο νεοδημοκράτη ας πούμε, καλό παιδί, που μου λέει κοιτάξτε να δεις, εμείς τους γραβατωμένους του κολεγίου τους λέμε γκλαμουροκάγκουρες. Λοιπόν, μην μιλάμε μόνο για διάσπαση της. Και τώρα αυτά τα πολύ βαρετά πράγματα, η ιστορία των διασπάσεων και το ήθος της αριστεράς και έχει γίνει αυτό τον καιρό το ήθος της αριστεράς πατάκι για τα μπρούτζα. Δεν αφήνεις μια γυναίκα σαν την Βαλαβάνη στα σκυλιά. Ντροπή δηλαδή να αφήσεις μια γυναίκα σαν την Βαλαβάνη στα σκυλιά. Άποψή μου.

0: 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Παραπολιτικά 90,1, 2, 11, 10, 88, 80. Γεια σου Γιάννη από τη Θεσσαλονίκη.
2: Καλημέρα αγαπητέ μου Μάνο.
1: Τι γίνεται, καλά?
2: Είμαι πολύ χαρούμενος όταν σε ακούω.
1: Να είσαι καλά.
2: Ακόμη και όταν θίγεις θλιβερά θέματα.
1: Όπως?
2: Στη σύγχρονη εποχή που δεν υπάρχει ευγένεια.
1: Ναι, αυτό δεν είναι ακριβώς θλιβερό. Είναι αποτρόπαιο βασικά.
2: Ναι, ναι. Πριν να κοιμηθώ, άκουσα ότι το θέμα θα είναι ευγένεια, αν θυμάμαι καλά.
1: Ναι, αυτό είναι.
2: Ξύπνησα πριν από μερικά λεπτά.
1: Ναι.
2: Έβαλα το ακουστικό στο αυτί, επειδή κοιμάται δίπλα μου η γυναίκα μου.
1: Δεν σε ακούει τώρα που μιλάς.
2: Κλείστηκα στο μπάνιο.
1: Α.
2: Και ελπίζω να μην με ακούει.
1: Εντάξει λοιπόν.
2: Συγχαρητήρια για κάθε εκπομπή.
1: Να το πολύ.
2: Υπάρχει εκπομπή σου που να μην την χαίρομαι όσες έχω ακούσει. Αν μου επιτρέπεις θα πω μια φράση για την ευγένεια.
1: Να πεις.
2: Δεν είναι δική μου.
1: Ναι.
2: Είχα ακούσει κάποτε. Κάποιος είπε η ευγένεια δεν στοιχίζει τίποτε, αλλά με αυτήν μπορείς να κερδίσεις τα πάντα.
1: Ωραίο. Συμφωνώ.
2: Όμορφη φράση.
1: Ωραιότατη.
2: Περιεκτική. Ξέρω εγώ πώς να την περιγράψω.
1: Πολύ σωστά την περιγράφεις.
2: Ναι. Σε θεωρώ έναν πολύ στοχαστικό άνθρωπο και χαίρομαι με κάθε φράση που ακούω από εσένα.
1: Ευχαριστώ πολύ, Ιωάννη μου.
2: Εύχομαι καλή συνέχεια. Και θα χαρώ να σε ξανακούσω.
1: Και εγώ θα χαρώ να σε ξανακούσω.
2: Ευχαριστώ Μάνο.
1: Να είσαι καλά, φιλιά πολλά. Yeah.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Καλώς το Στάθη από το Σικάγο.
1: Καλημέρα σας.
0: Γεια σου Στάθη μου. Καλώς το.
1: Πάρα πολύ ωραίο το θέμα σας το σήμερα.
0: Να σε καλά.
1: Και σήμερα έχω, δηλαδή, τελευταίες δύο εβδομάδες. Πάρα πολύ ωραίο το θέμα σας το σήμερα.
0: Να σε καλά.
1: Και σήμερα έχω, δηλαδή, τελευταίες

0: τίποτα, δεν έχει αποσκοπεί σε κάτι να κερδίσει. Αυτή είναι η υγιής ευγένεια. Υπάρχει και η άλλη ευγένεια, αυτή που χρησιμοποιούν κάποιοι για να γίνουν ελκυστικοί σε εκείνους που χρειάζονται, σε εκείνους που έχουν ανάγκη.
1: Αυτό είναι δολοπρεπισμός. Δεν είναι ευγένεια, ακριβώς. Είναι δουλοπροπισμός, είναι άλλο
0: δεν
1: πράγμα.
0: Είναι. Και γι' αυτό και ο Γκάντι είναι σαφέστατος. Η πραγματική ποιότητα ενός ανθρώπου είναι στην περιφορά του προς τους ανθρώπους τους οποίους δεν έχει ανάγκη.
1: Ακριβώς.
0: Δηλαδή αυτός είναι ο ορισμός της ευγένειας. Δηλαδή το πώς συμπεριφερόμαστε στους αδύναμους,
1: ναι.
0: Αυτούς που δεν έχουμε ανάγκη. Εκεί φαίνεται η πραγματική ποιότητα ενός ανθρώπου.
1: Έχεις δει μερικές φορές με τι σκαιό τρόπο συμπεριφέρονται ορισμένοι στους ανθρώπους που σερβίρουν στα καταστήματα. Στους σερβιτόρους. Ναι, όχι. Γουρούνια δηλαδή, κανονικά.
0: Βεβαίως. Και οποιοδήποτε έχουν εξουσία, το ίδιο συμπεριφέρονται. Δηλαδή, μπροστά στον κόσμο έχουν δύο πρόσωπα. Το κόσμο, ας πούμε, επειδή έχουν ανάγκη από την ψήφο του, είναι ευγενέστατη, είναι κύριοι, είναι αυτά. Μέσα στα γραφεία τους, στο προσωπικό τους, σε αυτούς που τους χρειάζονται, πάλι στους ψηφοφόρους του έρχονται και τους παρακαλάει για κάποιο ρουσφέτη, τους κάνουν, τη χάνουν αυτή την ευγένεια. Αυτό ήθελα να τονίσω, ότι ευγένεια είναι μόνο αυτή που βλέπουμε στους ποιοτικούς ανθρώπους, δηλαδή σε αυτού το πώς συμπεριφέρονται στους ανθρώπους που δεν έχουν ανάγκη. Αυτή είναι η πραγματική ευγένεια για μένα.
1: Ναι.
0: Και δεν είναι δικό μου, ας πούμε, το έχω δανειστεί από μια ρίση του Γκάντι.
1: Ναι.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να έχετε μια υπέροχη εβδομάδα.
1: Και εσύ, Στάθη μου. Όλα καλά.
0: Και καλή σας μέρα.
1: Έχει ωραίο καιρό εκεί που είσαι.
0: Εντάξει, μια χαρά είναι.
1: Okay.
0: Είναι καλή εποχή για μας εδώ πέρα.
1: Ναι.
0: Είχαμε λίγο βροχούλα, εντάξει, τη χρειαζόμαστε κι αυτή.
1: Ναι.
0: Προχωράμε, δηλαδή αλλού παρακαλάνε γιατί δεν γιατί να παραπονεθούμε.
1: Έλατε.
0: Έτσι κάθε μέρα, οτιδήποτε καιρό για να έχει, μπορεί να είναι η καλύτερη μέρα.
1: Σωστός.
0: Είναι θέμα προδιάθεσης περισσότερο.
1: Μάλιστα. Να είσαι καλά.
0: Και εσείς το ίδιο.
1: Σου εύχομαι καλή δύναμη. Για χαρά.

0: 2-11-10-80-8-0. Καλό στο τριαντάφυλλο από τη Βέρεια.
1: Γεια σου, Μάνο, τι κάνεις?
0: Καλά, φίλε μου, εσύ?
1: Καλά και εγώ. Λοιπόν, ωραίο το θέμα. Εγώ θα μιλήσω προσωπικά για μένα, έτσι.
0: Ναι.
1: Έγινα λιγότερο αγενής. Δεν θα πω ότι είμαι ευγενής, γιατί καλά το είπε και ο προηγούμενος κύριος. Μπορεί να είναι και υποκριτικό κάποιες φορές. Αλλά έγινα λιγότερο αγενής όταν κατάλαβα ότι η αγένεια είναι δείγμα δυναμίας καθαρά.
0: Ναι, βέβαια. Σωστά το λες.
1: Δείγμα δυναμίας. Δηλαδή σου μιλάει ο άλλος κάτι. Και εσύ δεν μπορείς να τον απαντήσεις ή σου μπλοκάρει το μυαλό ή σου λέει κάτι που δεν μπορείς να καταλάβεις και γίνεις αγενής.
0: Ναι.
1: Από εκεί και πέρα έγινε λιγότερο αγενής. Για μένα, ναι. Όχι για να κάνω τον ευγενικό. Ενδιαφέρον μου παρουσιάζει η περίπτωση, επειδή πιάσαμε και η UNESCO, η περίπτωση του Ντοστογεύσκη, ο οποίος είχε καταδικαστεί, τέλος πάντων είχε πάει στα Γκούλαγκ εκεί που ήταν στη Σιβηρία, εκεί παρατήρησε ότι και ο πιο σκληρός άνθρωπος, εκεί μέσα που έλεγε. Από το πρωί μέχρι το απόγευμα θα ζήσουμε, δεν θα ζήσουμε. Τι θα γίνει εδώ, η ζωή σου, ο θάνατός μου. Είχε και ο πιο σκληρός άνθρωπος κάποιες ευαισθησίες. Άλλος για κάποιο γνωστό του, άλλος για κάποιο. Για την οικογένειά του, για τα παιδιά του. Το οποίο τον εντυπωσίασε αυτό και άρχισε να το μελετάει. Ας πούμε στους αδερφούς Καραμάζοφ, τον έναν από τους αδερφούς, δεν θυμάμαι και το όνομα του τώρα, που είναι ο πιο γενναιόδωρος και ο πιο αλτρουιστής από όλους, τον παρουσιάζει και ότι οργίζεται και πιο εύκολα από όλους, έτσι.
0: Ναι.
1: Δεν τον παρουσιάζει ευγενή. Ταυτόχρονα δηλαδή τον παρουσιάζει ότι είναι ο πιο γενναιόδωρος και ο πιο αλτρουιστής, ο άλλος είναι με τα θρησκευτικά πιο πολύ, αλλά οργίζεται και πολύ εύκολα. Το σύστημα τον Αχιλέα, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Είναι όπως η περίπτωση του Αχιλέα που πήγε να χτυπήσει τον Αγαμέμνο και τον τραβάει η Αθηνά από τα μαλλιά, του λέει βρήσε κάνε, αλλά δεν θα τον σκοτώσει, λέει. Βάλτε σπάθη μέσα πάλι.
0: Mm.
1: Λοιπόν, ένα αυτό και δεύτερο, και η προσέγγιση του κύριου Φιλάρου, που πάντα μου αρέσει έτσι που το προσεγγίζει.
0: Η προσέγγιση του κυρίου?
1: Του Φιλάρου του, του Φιλάρου του.
0: Α, του φιλάρε του, ναι, οκ. Okay, ναι, ναι.
1: Που λέει που έχουμε δικαίωμα στο λάθος. Ναι, είναι σωστό. Δεν υπάρχει πεπατημένη. Δηλαδή, πάλι θα πάμε, γι' αυτό λέω βρήκα λίγο απαντήσεις, στο Γοργία, στον Πλάτωνα, που μιλάει ο Καλλικλής και του λέει δεν υπάρχει πεπατημένη στον Κράτη. Γιατί να είμαι ευγενικός, γιατί να μην πάρω κάτι αν μπορώ, και άμα χρειαστεί να είμαι και λίγο αγίνης, άμα είμαι πιο δυνατός. Και τα ήθημα, τα ήθημα που είναι εδώ, λίγο πιο πέρα σε άλλο χρόνο δεν θα ισχύουν. Θα ισχύουν άλλα ήσυ και αίσθημα. Όπως λέμε σήμερα το αμερικάνικο αυτό, η βρισιά θεωρείται ξυπνάδα. Ζούμε στις μέρες που η λέξη μη θεωρείται κύριος, αυτό που θα πεις μη θεωρείται κύριος σήμερα, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή, τα δεν ξέρει να κλέψει, αυτός δεν ξέρει να κοροϊδέψει. Είναι μη. Οπότε δεν υπάρχει πεπατημένη. Ακόμα και από τα παιδιά χρειαστεί να μάθουμε, είναι αμφίδρομο να διδαχτούμε και να μας διδάξουν. Και δίνει μόνο μια απάντηση που βρίσκω έτσι λογική ο Σωκράτης στο συμπόσιο που ρωτάει τη Διοτήμα, η Διοτήμα είναι η δασκάλα του, βασικά η ψυχή του κόσμου είναι. Και τη ρωτάει από την αγνωσία, την αγένεια, το σοβαρόγο, ναι, μέχρι τη γνώση και τη μόρφωση. Δεν υπάρχει ενδιάμεσο στάδιο. Δηλαδή πρέπει να είσαι πραγματικά γνώστης, καλός, διαβασμένος πολύ, όπως είπε, με καλά βιβλία για να είσαι ευγενικός. Και μετά είναι η αγνωσία, δηλαδή αναγκαστικά πρέπει να είσαι αγενής. Και δίνει μια ωραία απάντηση, Διοτήμα, υπάρχει η μέση δόξα, η ορθή δόξα νομίζω του λέει, το οποίο λέει ξέρεις πως πρέπει να φερθείς, ακόμα και δεν το έχεις διαβάσει ή δεν μπορείς να το αποδείξεις επιστημονικά. Δύο παραδείγματα θα φέρω και θα κλείσω.
0: Παρακαλώ.
1: Πέρσι στην Αθήνα, ας πούμε, ένας βιομήχανος με τον γιο του, ήταν και γιατρός μπροστά, σταμάτησε να μάξει, κατέβηκε και τον τραμπούκησε τον άνθρωπο, θυμάσαι την περίπτωση. Και όπως είχες αναφέρει και εσύ παλιά που κάπου έκλεισε στον δρόμο σε έναν και κατέβηκε νευριασμένος και του λες εντάξει κύριε, εμείς φταίμε. Και αμέσως αυτός είδες πως ερέμησε. Θυμάσαι την περίπτωση που μας έλεγες.
0: Του είπα ό,τι και να πεις έχεις δίκιο. Και το κατσαβίδι που κράταγε το πέταξε σε ένα οικόπεδο απέναντι.
1: Το μετάνιωσε. Άμα τον άρχισε και τι θες και τραγούσε.
0: Ναι, καλά, θα με είχε ξεχυλιάσει. Δεν υπάρχει θέμα.
1: Μπράβο, αλλά το θέμα είναι ότι γνωρίζουμε ότι όταν κάποιος κλείνει τον δρόμο με τα μάξι δεν θα κατεβείς με τον τραμπουκίσεις. Μπορεί να χάλασει τα μάξι, μπορεί να έχει μια διαθεσία.
0: Ναι, εγώ έκανα βλακεία. Έκανα όπισθεν χωρίς να ανάψω τα φώτα. Και παραλίγο να τρακάρει πάνω μου.
1: Και γι' αυτό νευρίασε.
0: Για βέβαια. Μπράβο. Γιατί αυτός ήταν επαγγελματίας, είχε ένα ημιφορτηγό. Άκουσε ένα στρίγκλισμα, ευτυχώς τη γλιτώσαμε. Και μετά άνοιξε την πόρτα και είπε τώρα θα σου δώσω τάντερα στα χέρια. Και κράταγε ένα τεράστιο κατσαβίδι. Οπότε του είπα, άνοιξα εγώ την πόρτα και βγήκα, ναι, και του λέω ρε μεγάλε, ό,τι και να πεις, όχι ρε μεγάλε, ρε φίλε, του λέω ό,τι και να πεις δίκιο έχεις.
1: Μπράβο, λοιπόν.
0: Μα κακία έκανα.
1: Κύριες και αυτός.
0: Και αυτός ήταν σαν να έπεσε πάνω σε ένα τοίχο. Ξαφνικά άλλαξε η μορφή του.
1: Μπράβο.
0: Πέταξε το κατσαβίδι στην αυλή του οικοπαίδου απέναντι και είπε ρε γαμώ το τι μπορώ, τι μπορεί να πάθει κανείς μες τη νύχτα και έφυγε.
1: Να σου πω ένα ωραίο να κλείσουμε γελώντας. Είναι ένας γνώστης πολεμικών τεχνών, πρέπει να είναι στη Θεσσαλονίκη. Και λέει μια φορά, έκλεισε και εγώ το δρόμο. Από βλακία εδώ, ας πούμε. Και βγαίνει, μου λέει ένας παππούς 60 χρονών. Τώρα θα σας σπάσει το ξύλο. Αυτός γνώστης πολεμικών τεχνών, έτσι. Καταρχήν λέει, βγαίνω από τα μάξι, λέει, δεν θα κάτσει μέσα στα μάξι, λέει, γιατί δεν ξέρει τι μπορεί να είναι ο άλλος. Βγαίνω από τα μάξι να μην εγκλωβιστώ. Και έρχεται ο παππούς 60-65. Τι έχω τελειώσει, λέει. Και τι κάνω, λέει. Άρχισε να τρέχω γύρω-γύρω από τα μάξι, μου λέει. Μετά γελούσε ο κόσμος, λέει, παίρνει, γελούσε και ο κόρον. Μετά που 20 γύρω κουράστηκε, άσε το διάλογο, του λέει και εσύ. Και λέει, άμα καθόμουν θα μαλώναμε, λέει. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και άρχισε να τρέχω γύρω-γύρω από τα μάξι, λέει, έτρεχα, κουράστηκε. Δηλαδή είναι η συμπεριφορά που μπορούσε να πει θα μαλώσουμε και γιατί όχι. Τέλος πάντων είναι αυτό που λέει ιδιωτήμα. Δεν χρειάζεται να το αποδείξει επιστημονικά, αλλά ξέρεις ότι δεν πρέπει να το κάνεις αυτό. Ούτε να τον τραβοκίσει, ούτε να φωνάξει. Και η αγένεια είναι δείγμα αδυναμίας. Τελείωσε.
0: Ναι.
1: Για μένα. Αυτά, μάλλον, και ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, ρε Τριαντάφυλλε. Χαιρετώ σε.

0: Παραπολιτικά 90,1. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Κύριε Άγρυπνε, να ετοιμάζεστε σιγά σιγά. Κοντεύει 5 η ώρα.
2: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
1: Ούτε τίποτα ποτέ.
3: Αγαπητοί φίλοι, σύντροφοι της κάθε νύχτας, σας εύχομαι ό,τι καλύτερο, να είναι οι επιδιώξεις σας μέσα στα όρια του εφικτού και να πραγματοποιούνται πάντα. Σε λίγο έρχεται η Έρη Πανάγου με την εκπομπή της για να ανοίξετε παρέα το παράθυρο της επικαιρότητας. Ο Ηλίας Ελιμάς και η Θησαυρούλα θα μείνουν μία ώρα ακόμα και εμείς θα τα πούμε τα μεσάνυχτα. Καλό ξημέρωμα, τα σέβη μου.
1: Η βαρκάδα τελείωσε. Αύριο πάλι την ίδια ώρα.

Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στα Παραπολιτικά, στους 90,1. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλή γλυκιά και όμορφη Δευτερούλα. Η πρωινή αφετηρία ξεκινά και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 7. Έρη Πανάγος στο μικρόφωνο. Περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα, τα δικά σας τηλεφωνήματα στο 211 10 80 880.

0: Λοιπόν, η πρωινή αφετηρία ξεκινά. Τροχοδρομή. Τα δικά σας μηνύματα είναι κινητήριος δύναμη αυτής εδώ της εκπομπής. Είστε το LNG, το κάρβουνο, η βενζίνη και όλα. Έτσι, τα πάντα. Ο κύριος Ηλίας Ελιμάς είναι απέναντί μου στον ήχο. Καλή βδομαδούλα. Κύριε Ηλία μας, τι κάνετε?
1: Μια χαρά.
0: Γιατί ακούγεις αυτό το πηγάδι? Αυτό το παιδί από το, στο ηχοληπτικό τι έκανε? Κάτι έχει γίνει, κάτι έχει πληθεί. Λοιπόν, η κυρία Όλγα Καλατζή και ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος συνδράμουν δημοσιογραφικά στην εκπομπή και ο Βασίλης Κρυμπάς βάζει τις μουσικάρες του.

Εδώ λοιπόν η πρωινή αφετηρή είναι απάντηση στα τόσα σας γιατί. Και εδώ θα σας κρατήσουμε συντροφιά, θα σας ενημερώσουμε, θα σας ψυχαγωγήσουμε, θα σας φτιάξουμε τη διάθεση και γιοφύρια θα σας φτιάξουμε και ποτάμια θα σας φέρουμε και τα μηνύματα έρχονται και όλα ακούγονται.

Την πρώτη καλημέρα στο φίλο τον Παύλο. Καλημέρα, καλή εβδομάδα Έρη, καλή Δευτερούλα σε όλη την παρέα. Εύχομαι σε όλους φρέσκο χαμόγελο, όμορφη διάθεση. Κουλούρια Θεσσαλονίκης φτιάχνει ο Παύλος. Ωραίο.

0: φτάσει να φέρει.
1: Δεν είμαστε όνειρο, δεν είμαστε οπτασία, είμαστε η πρωινή αφετηρία.
2: Ακυπήτρια.
1: Έτσι. Λοιπόν, σήμερα.
2: Θα μας πεις και κάτι άλλο.
1: Έχει 8. Έχει σήμερα 8. Ποιος γιορτάζει σήμερα?
2: Ποιος γιορτάζει?
1: Η Καλλιόπη γιορτάζει.
2: Το δες. Σιγά μην το ξέρεις.
1: Το ήξερα διότι έχω βαφτιστήρα Καλλιόπη. Η μία από τις τρεις λέγεται Καλλιόπη.
2: Και τι δώρο της πήρες?
1: Η μεγάλη μου είναι 24 χρονών και τη λένε Παναγιώτα. Ναι. Η μεσαία μου είναι η Καλλιόπη και είναι 13 ετών. Και χθες πήρε το χαρτί Λυκάκι για να πάει να πάρει καλλιντικά. Τα κοριτσάκια, καταλαβαίνετε τώρα.
2: Έτσι, βέβαια.
1: Και η μικρή μου είναι η Χριστινούλα μου, που είναι 3 χρονών.
2: Να σου ζήσουν, κοπέλα.
1: Ευχαριστώ. Τα αγαπάω πολύ τα βαφτιστήριά μου, όπως αγαπώ και τα παιδιά μου. Λοιπόν.
2: Μα είναι μεγάλη υπόθεση αυτό.
1: Είναι σίγουρο ότι είναι μεγάλη υπόθεση, αρκεί αυτός που το κάνει. Δηλαδή, όταν θες να βαφτίσεις ένα παιδί, να το κάνεις και να το καταλαβαίνεις τώρα ότι αυτό δεν είναι εκείνη στιγμή. Έτσι, θα το ακολουθεί μια ζωή. Αλλά εγώ είχα τέτοιες προσλαμβάνουσες, πρέπει να σου πω. Διότι ο δικός μου νονός, ακόμα και σήμερα, είναι παρόν στη ζωή μου. Είναι παρόν στη ζωή μου και με ενεργό ρόλο.
2: Εγώ πάλι το αντίθετο. Μια που με βάφτισε και γεια σας.
1: Ναι.
2: Ποτέ.
1: Πειράζει ρε εσύ αυτό. Δεν πειράζει. Ναι. Ναι, άμα βαφτίσει ένα παιδί, καλό είναι να έχει σχέση με τη ζωή του και αυτά.
2: Ξέρεις πώς τα έχουν παλιά, ας πούμε. Το βαφτίσει το παιδί με απότερο σκοπό να το βοηθήσει μετά.
1: Ναι.
2: Ενώ δεν είναι έτσι. Είναι κάτι πολύ πιο έτσι, μεγάλο από αυτό το.
1: Ναι, είναι σύνδεση ψυχής. Είναι σύνδεση ψυχής. Και ακόμα και αν.
2: Γίνεσαι πνευματικό παιδί.
1: Είναι πνευματικό παιδί και ακόμα και αν στα χρόνια. Έτσι, μπορεί η σχέση σου με τους γονείς και τα λοιπά να αλλάξουν πορείες ζωής και τα λοιπά. Εσύ κανονικά θα πρέπει να είσαι εκεί. Και αν το τηρείς και είσαι okay με αυτό, νομίζω ότι αισθάνεσαι και εσύ πιο καλά.
2: Δεν έχεις ακούσει αυτό που
1: λέω. Εγώ τις αγαπώ και τις τρεις.
2: Ο νονός και η νονά είναι σαν τον μπαμπά και τη μαμά.
1: Ναι, βέβαια. Καλημέρα, καλή εβδομάδα με υγεία. Τα φιλιά μου, λέει ο φίλος ο Δημήτρης. Έχει βγει για περπάτημα τα γνωστά.
2: Α, και ό,τι σκεφτόμουν. Λέω δεν έστειλε μήνυμα. Πού είναι ο φίλος μου?
1: Ναι, ο Δημήτρης έχει βγει για περπάτημα. Πόσα εμείς πάλι από περπάτημα. Από το σαλόνι στην κουζίνα και από την κουζίνα στο σαλόνι.
2: Μιλάμε για αυτό.
1: Τεράστια διαδρομή. Καλημέρα στη φίλη την Αλεξάνδρα.
2: Δεν ξέρω γιατί είχα να φάει. Το κάνεις σε χρόνο ντετέ.
1: Καλημέρα Έρικε στην παρέα σου. Καλή εβδομάδα με υγεία. Λέει ο φίλος ο Ηλίας από την υπέροχη Αμφιλοχία, παρακαλώ. Ωραία Αμφιλοχία τώρα. Τι έγινε Ηλία, έχετε ξεκινήσει τα μπανάκια εκεί? Για πες μας τι γίνεται. Καλημέρα πρωινή φίλοι, ευχές για μια υπέροχη γλυκιά εβδομάδα. Καλή Δευτερούλα, καλό ξημέρωμα σε όλους μας. Τι έγινε Σιβάη εκεί από την Πάτρα, έχεις ξεκινήσει τα μπανάκια? Τι γίνεται παιδιά, βγήκατε, πήγατε, βγάλατε τις κορμάρες έξω? Πώς συμπεριφερθήκατε αυτό το Σαββατοκύριακο? Ήταν αρκετά υψηλή θερμοκρασία. Χτύπησε μέχρι 33 χθες.
2: Είχε ζέστη πολύ.
1: Είχε ζέστη, ναι. Και σήμερα θα είναι έτσι ζεστός ο καιρός. Πάμε να δώσουμε μια εικόνα τώρα τι γίνεται με τον καιρό. Ο καιρός αναμένεται έθριος γενικά στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Θερμές ώρες το μεσημέρι στα υπηρετικά, έτσι. Και εδώ στην Αττική θα φτάσει η θερμοκρασία μέχρι και τους 33 βαθμούς Κελσίου. Ήδη αυτή την ώρα έξω έχει αρκετά υψηλή θερμοκρασία για την ώρα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες βορειοανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία έως τους 33 το μεσημέρι θα χτυπήσει και στην υπέροχη Θεσσαλονίκη, την αγαπημένη μας Θεσσαλονικάρα. Στέλνουμε τα φιλιά μας στον Status FM 107,7 που μόνο μας αναμεταδίδει. Εκεί λοιπόν η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι και τους 29 βαθμούς Κελσίου, παρακαλώ. Monday morning, τσακαροδευτέρα. Πω, πω, πω, πω, πω, πω.

0: Λοιπόν, πλούσια επικαιρότητα και σήμερα. Και φυσικά το θέμα το, με τους σεισμούς. Καταρχάς να σας πω ότι πριν από 2 ώρες είχαμε και πάλι 2 σεισμούς στην Εύβοια, ένα διπλό σεισμό. 2 σεισμοί που σημειώθηκαν στις 3 και 3 και 5. Με 5 λεπτά δηλαδή διαφορά μεταξύ τους. 3,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ ήταν οι σεισμοί που σημειώθηκαν πριν από 2 ώρες. Και τα επίκεντρα ήταν 6 και 5 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του Προκοπίου, της Εύβοιας, εκεί δηλαδή που ήταν και οι πρώτοι προηγούμενοι σεισμοί. Η αλήθεια είναι τον ένιωσε το σεισμό, Ηλία?
1: Καθόλου.
0: Καθόλου,
1: Ήμασταν και έξω, αλλά καθόλου. Ούτε και το παιδί που είχε μείνει πίσω για να διαβάζει.
0: Ναι.
1: Δεν είχε σε τηλέφωνο.
0: Λοιπόν, εγώ ήμουν στο μπαλκόνι και εκείνη την ώρα αποφάσισα, δηλαδή με είχε πιάσει προκοπή να κάνω κάμια δουλειά και μου έφυγε σφουγγαρίστρα από το χέρι, Ηλία, πρέπει
1: τόσο
0: να σου πω.
1: Τόσο πολύ κουνήθηκες.
0: Άμα σου λέω κουνήθηκα, χαμός έγινε. Μετά το παράτησα το σφουγγάρισμα. Δεν ήθελα και πολύ.
1: Δεν ήσουν καλά, είχες ταραχτεί. Έφαγε και γλυκάκι να συνέλθει.
0: Εννοείται. Πώς το κατάλαβα. Εγώ το έφαγα.
1: Έτσι.
0: Τη καταστροφή σήμερα, δηλαδή.
1: Τι παγωτό.
0: Πύραυλο. Λοιπόν, την καλημέρα μου, την αγάπη μου στο φίλο τον Κυριάκο που στέλνει το μήνυμά του. Καλημέρα, κυρία Έρη. Καλημέρα, σόκα. Είδες πως φαίνεται, κυρία Έρη. Τα χρόνια πως φαίνονται. Το κυρία μου φαίνεται.
1: Μα εμπνέεις έτσι για ένα σεβασμό.
0: Δεν το κατάλαβα.
1: Αλήθεια το λέω εγώ. Εσύ γιατί γελάς?
0: Όχι, ξέρεις, μεγάλη γυναίκα λέει.
1: Γιατί γελάς, παιδί μου?
0: Ναι.
1: Είδες, δηλαδή αυτό ακυρώνεσαι.
0: Όχι,
1: εντάξει. Εγώ το λέω σαν καλό συνάδελφο.
0: Πω, Ηλία. Πολύ γλυκό λέγαμε ξεκινάς εβδομάδα και δεν μ' αρέσει.
1: Είμαι αυτό το.
0: Λοιπόν, καλημέρα κυρία Έρη, καλημέρα σε όλη την παρέα. Καλή εβδομάδα. Δεν ξέρω αν το είδατε, αλλά χθες έγινε ένα δοκιμαστικό δρομολόγιο στην Καλαμάτα για την επαναλειτουργία της γραμμής. Ελπίζω να γίνει πραγματικότητα και να ξανανοίξει η σιδηροδρομική γραμμή στην Πελοπόννησο. Δεν το είδα, ομολογουμένος Κυριάκο, αλλά θα σε ενημερώσω πάρα αυτά και γι' αυτό. Λοιπόν, πριν πάμε στο πρώτο μας διαφημιστικό διάλειμμα, να σας πω ότι χθες αργά το βράδυ είχαμε μια τουρκική παρενόχληση. Μέσω σειρμάτου στο αεροσκάφος που επέβαινε ο κύριος Δένδιας. Και μάλιστα οι Τούρκοι από τα κατεχόμενα το έκαναν αυτό και σε Γάλλους αλλά και σε Ολλανδούς. Τώρα τι ακριβώς συνέβη? Λοιπόν, ο κύριος Δένδιας πήγαινε στην Κύπρο για την άτυπη σύνοδο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το αεροσκάφος λοιπόν που μετέφερε τον Έλληνα Υπουργό και τα αεροσκάφη του Γάλλου και του Ολλανδού υπουργού αντίστοιχα δέχτηκαν κάποιες παρενοχλήσεις από το παράνομο αεροδρόμιο του ψευδοκράτους. Είναι μια περιοχή εκεί όπου βρίσκεται το παράνομο αεροδρόμιο, στα κατεχόμενα, στην περιοχή Τύμπου. 2 τουρκικά αεροσκάφη την ίδια στιγμή, την ώρα δηλαδή που γινόταν αυτές οι παραβολές στο αεροσκάφος του κυρίου Δένδια, 2 τουρκικά μαχητικά αεροσκάφη απογειώθηκαν από το αεροδρόμιο αυτό, από την περιοχή Τύμπου, και ακολούθησαν μια απόσταση και παρακολουθούσαν το αεροσκάφος του κυρίου Δένδια αλλά και τους υπόλοιπους Ευρωπαίους Υπουργούς Άμυνας. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό είναι μια ακραία πρόκληση. Την περίοδο μάλιστα που η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητά, έτσι, συζητά αυτά τα συστήματα, τα ζητήματα αμυντικής συνεργασίας. Αυτή η άτυπη σύνοδος γι' αυτό γίνεται, για να συζητηθούν όλα τα θέματα αμυντικής συνεργασίας. Τώρα, το Πεντάγωνο, το δικό μας, είχε ανακοινώσει το πρόγραμμα της επίσκεψης του Έλληνα Υπουργού και βεβαίως αυτό δείχνει ότι δεν είναι τυχαία η παρενόχληση, δηλαδή ήταν ξεκάθαρα μία προκλητική ενέργεια των Τούρκων σε ένα αεροσκάφος που γνώριζαν ότι επέβαινε ο Έλληνας υπουργός. Παρά το περιστατικό, οι πτήσεις φυσικά ολοκληρώθηκαν, τα αεροσκάφη προσγειώθηκαν με ασφάλεια στον προορισμό, αλλά φυσικά αυτή η ενέργεια δεν θα μείνει αναπάντητη. Αυτό συνέβη χθες αργά το βράδυ, πριν από λίγες ώρες, και αυτό αναφέρουν οι πρώτες πληροφορίες. Παρενόχληση λοιπόν και στο σκάφος του κυρίου Δένδια, αλλά και στο αεροσκάφος του Ολλανδού αλλά και του Γάλλου Υπουργού Άμυνας. Νάτος και ο φίλος ο Δημήτρης, ο Τάκης, ο φίλος αγαπημένος από τα Βάγια Βιωτίας, ο φίλος μου ο Φούρναρης. Ζέστη, λέει ο φίλος ο Τάκης. Αλήθεια, φίλοι μου αγαπημένοι αρτοποίοι, ήθελα να σας ρωτήσω. Πώς την παλεύετε με τη ζέστη, πώς την παλεύουν τώρα οι φίλοι μας?
1: Δεν παλεύεται αυτή η κατάσταση, γι' αυτό λέω, γιατί το έχω κάνει το επάγγελμα.
0: Όταν, εντάξει, στο πρατήριο εγώ καταλαβαίνω ότι υπάρχει κλιματισμός, το βλέπεις. Και όλες πηγαίνεις σε ψωμί, βλέπεις. Μέσα πίσω στο φούρνο.
1: Μέσα πίσω που ξεκινάει από το βράδυ.
0: Ναι.
1: Η όλη κατάσταση, τουλάχιστον όταν εγώ το έκανα αυτό. Θυμάμαι, ξεκινάγαμε 10 η ώρα το βράδυ και τελειώναμε 10 η ώρα το πρωί.
0: Ναι.
1: Έτσι. Λοιπόν, ψινόσουνα αυτούς τους μήνες. Δεν υπάρχει.
0: Είχε κλιματισμό μέσα στο χώρο του φούρνου?
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Ανοιχτές πόρτες και τα σχετικά.
0: Τώρα όμως λογικά πρέπει να υπάρχει, έτσι δεν είναι?
1: Τι να σου πω τώρα. Έχουν περάσει
0: λοιπόν,
1: και πολλά.
0: Λοιπόν, για στείλτε μας τώρα, αγαπημένοι φίλοι.
1: Να, ο φίλος μας ο Φουρνός.
0: Ναι, ναι, ναι. Ο Παύλος, ο Κώστας, ο Τάκης, όλοι όσοι μας ακούτε και είστε έτσι αρτοποί, για δώστε μας λίγο τώρα. Πώς είναι αυτό το πράγμα, πώς έχει αλλάξει, είναι όπως το θυμόμαστε εμείς τα παιδικά μας? Γιατί και εγώ αυτό που λέω λίγες θυμάμαι. Θυμάμαι δηλαδή ότι πήγαινα στους φίλους μου εκεί στην Πρέβεζα που έχουν το φούρνο, το Λιάσκο, εκεί που πάω και ψωνίζω εγώ. Έμπαινες προς τα μέσα, δηλαδή με το που πήγαινες να μπεις προς τα μέσα, προς το φούρνο, ας πούμε, ερχόταν η φλόγα. Αλλά τώρα οι άνθρωποι το έχουν εξυγχρονίσει.
1: Πρόσεξε να δεις τώρα. Ό,τι κλιματισμό και να βάλεις.
0: Ναι.
1: Ο φούρνος που είναι μέσα και ψήνει.
0: Mm-hmm.
1: Δεν είναι. Δηλαδή θα είναι χωρίς αντίκρισμα, ας πούμε. Τις περισσότερες φορές.
0: Ναι, εννοείς ότι δεν θα μπορεί να πιάσει θερμοκρασία.
1: Τι να πιάσει θερμοκρασία, σοβαρά μιλάς τώρα?
0: Ναι, βέβαια.
1: Συν το ότι η κατανάλωση προσμετράται όταν έχει τέτοια κατανάλωση. Πώς το λένε, και ένας φούρνος που καίει, να μην πω τι καίει.
0: Όπου ο Παυλάρας έστειλε φωτογραφία. Έστειλε φωτογραφία τον ανεμιστήρα.
1: Έτσι.
0: Και μου γράφει, με αυτό την παλεύω. Ωραία, φίλε. Άρα κομμάντο!
1: Μην τον υποτιμάς τον συγκεκριμένο.
0: Τον ανεμιστήρα.
1: Κάνει δουλίτσα.
0: Μωρέ, τον ανεμιστήρα δεν τον υποτιμάω, αλλά τώρα να έχει, ας πούμε, τέτοια ώρα. Ξέρεις, τώρα εντάξει, είναι και αρχή ακόμα του καλοκαιριού, έτσι. Όταν αρχίσουν πυρώσει τα μπετά και το έχεις 25 το βράδυ, 27, σου μοιάζει με 35, ας πούμε. Και όταν είσαι και μέσα στο φούρνο.
1: Εκεί.
0: Λοιπόν, και ο άλλος ο φίλος μας, ο Κωνσταντίνος από το Αίγιο. Πόρτες ανοιχτές και Άγιος ο Θεός. Το ίδιο. Αυτό που λέγαμε και νωρίτερα. Και έχει στείλει και ένα μπουγατσόνι. Το βλέπεις το μπουγατσόνι?
1: Τι να μας κάνει ένα μπουγατσόνι?
0: Έγινε δύο.
1: Πώς με βλέπεις εμένα για ένα μπουγατσόνι?
0: Είναι δύο.
1: Δύο. Ναι. Στο δύο. Άντε.
0: Μπουγατσόνι και για το σελιμά, για να του τρέξουν τα ζουμιά.
1: Ούτε καν προθέρμανση δεν είναι.
0: Α, κοίταξε, κάτσε.
1: Δύο τα ψιά ίσως.
0: Λοιπόν, κάτσε, κάτι λέει ο Κωνσταντίνος εδώ πέρα. Παιδιά, λέει, απαγορεύεται ο κλιματισμός στο εργαστήριο γιατί δεν κάνει καλό στις ζύμες. Τι λέτε, ρε παιδιά?
1: Είναι και αυτό.
0: Αλήθεια τώρα.
1: Δεν το ξέρα. Εγώ δεν είχα εντρυφή, δεν ήμουν μάστορας.
0: Και εγώ δεν το ξέρα, ναι. Άστε. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε το πρώτο μας διαφημιστικό μουσικό διάλειμμα. Να ακούσουμε ωραία μουσική. Επανερχόμαστε. Έχουμε αρκετά νέα να σας πούμε και για τους σεισμούς, το διπλό σεισμό που έγινε εκεί στην Εύβοια χθες. Όπως φαίνεται, εξελίσσεται η μετασεισμική ακολουθία. Αυτό θεωρητικά είναι καλό, σύμφωνα με τα όσα λένε οι επιστήμονες. Έχουμε πολλά θέματα και στην πολιτική επικαιρότητα και στην κοινωνία. Θα τα πούμε όλα αναλυτικά, πάντα έτσι με τον τρόπο το δικό μας, εδώ στην πρωινή αφιτερία. Πάμε σε διαφημίσεις.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.
2: Παραπολιτικά 90,1.

Λοιπόν, το συγκεκριμένο τραγούδι είναι αφιερωμένο στη Ρίτα από τη Θεσσαλονίκη που μας πήρε τηλέφωνο, αλλά και στον Ηλία το Σιλιμά, ο οποίος μου λέει τώρα ότι αυτό το χόρευε, λέει, το τραγούδι όταν ήταν φαντάρος. Πάμε να τα ακούσουμε και μετά θα μας πει το story.

0: Λοιπόν, καταρχάς το τραγούδι αυτό το βάλαμε γιατί μια μέρα σαν και αυτή είχε γεννηθεί ο κορυφαίος Μάριος Στόκας που είχε γράψει αυτό το τραγούδι. Ο δεύτερος λόγος είναι για να μάθουμε ότι ο Ηλίας Ηλιμάς το χόρευε σε μπεκιά τα χρόνια που ήταν φαντάρος. Πού ήσουν φαντάρος, Θεσσαλονίκη?
1: Από Κομοτηνή και πάνω.
0: Ήσουν φαντάρος?
1: Από Κομοτηνή και πάνω.
0: Ναι, εντωμεταξύ αυτό το τραγούδι πραγματικά έχει συνδεθεί και με τη δική μου τη ζωή με άλλο τρόπο, γιατί εμένα ο αδερφός μου υπηρετούσε φαντάρος στη Θεσσαλονίκη. Και ήταν αυτό το
1: φρουραρχείο, τι?
0: Όχι, οδηγός Λέοπαρντ. Αδερφέ, εντάξει, συγγνώμη, εντάξει, δεν είμαστε στην οικογένεια.
1: Μάλιστα.
0: Ό,τι να είναι, έτσι, έλα. Οδηγός άρματος και τα λοιπά. Γενικότερα είμαστε πολύ... Είμαστε δυνατοί. Ήμασταν τουλάχιστον, δεν ξέρω εγώ τι πρόκειται να γίνει.
1: Είστε, γιατί να μην είστε, έτσι.
0: Λοιπόν, να πούμε την καλημέρα μας στον Γιώργο, το Γιώργο, το φίλο τον αγαπημένο από το Φάρο Τυφλών. Γεια σου Γιώργο μου, ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Λοιπόν, για πες, πού χόρευες εσύ?
1: Τι,
0: στα καψιμή.
1: Ποια καψιμή, ρε εσύ?
0: Πού, στα νυχτερινά κέντρα?
1: Ποια νυχτερινά κέντρα, δεν υπήρχαν αυτά. Καταρχήν, εγώ υπήρξα σε.
0: Πού δεν υπήρχαν μόνο νυχτερινά κέντρα που θελάνε τώρα?
1: Υπήρχαν μονάδες τότε,
0: ναι,
1: που πήγαινε 70 μέσα μία έξω.
0: Καλά τώρα, σιγά μην πήγαινε κι εσύ τώρα 70 μέσα μία μέσα.
1: Από το...
0: Εσύ ειδικά αποκλείεται.
1: Την κοπανάγαμε.
0: Ναι,
1: κανονικά. Υπήρχαν φορές που την κοπανάγαμε πολλές φορές και με την στολή αγκαρίας. Έτσι, όπως είσαι μετά, γεια σου.
0: Και πού πήγαινε?
1: Πήγαινα κάτω. Είχαμε μέσα στη μονάδα ένα παιδί που δούλευε πόρτα στα μαγαζιά της Κομοτηνής.
0: Σας έβαζε μέσα.
1: Και μας έβαζε μέσα. Οπότε καταλάβαινες.
0: Με την τέτοια, με την ιστολή της αγκαρίας.
1: Να, σιγά.
0: Σας έβαζε μέσα.
1: Και μας έβαζε μέσα. Οπότε καταλάβαινες.
0: Με την ιστολή της αγκαρίας.
1: Να,

0: Ναι, είμαι δεσμευμένος.
1: Α, γι' αυτό. Είδα και εγώ.
0: Μάθαμε και από αυτό.
1: Ό,τι μάθεις καλό είναι.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, ο φίλος ο Τάκης, ο άλλος ο αρτοποιός ο φίλος μας, λέει, απαγορεύεται, λέει, ο κλιματισμός, γιατί, λέει, είμαστε υδρωμένοι, λέει.
0: Ναι.
1: Και πάμε για πνευμονία, λέει, άμα ανοίξουμε κλιματισμό. Τώρα, παιδιά. Εντάξει, είναι ψηλό πακέτο. Όχι ψηλό, χοντρό πακέτο. Λοιπόν, πάμε να σας πω τώρα τι έγινε με τους δύο σεισμούς που είχαμε χθες. Ένα σπίτι καταστράφηκε τελείως. Δύο σπίτια είναι μισογκρεμισμένα στη Δαφνούσα και στη Βόρεια Εύβοια. Έγινε ο σεισμός το μεσημέρι, εκεί στην περιοχή εκεί της Εύβοιας, ανάμεσα από το Μαντούδι εκεί και το Προκόπη. Οι ένικοι, λοιπόν, των σπιτιών αυτών θα φιλοξενηθούν σε κάποια δομή, ενώ με το πρώτο φως της ημέρας θα ξεκινήσουν και οι αυτοψίες σε όλο το Δήμο, κυρίως εκεί στο Προκόπη, όπου 40 σπίτια έχουν υποστεί ζημιές, ρογμές από τον σεισμό του 2025. Πέρσι το Μάιο είχε γίνει πάλι ένα σεισμός εκεί στην περιοχή και, όπως καταλαβαίνετε, από τους χθεσινούς σεισμούς επιβαρύνθηκαν ακόμη περισσότερο. 12:58 έγινε η πρώτη δόνηση μεγέθους 4,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, 6 χιλιόμετρα νότιο-δυτικά του Προκοπίου. Εκεί αναστατώθηκαν οι κάτοικοι φυσικά, και λίγο μετά τη μία το μεσημέρι ακολούθησε ένας ακόμη σεισμός, και 2 λεπτά μετά τη μία το μεσημέρι ακολούθησε η δόνηση των 5,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, 5 χιλιόμετρα νότιο-δυτικά του Προκοπίου. Προκάλεσε κατολισθήσεις στους δρόμους και κάποιες καταστροφές στα κτίρια. Τώρα, με βάση τους σεισμολόγους και το ιστορικό της περιοχής, τα ρήγματα αυτά είναι γνωστά, τα έχουν χαρτογραφήσει εκεί κοντά στο Προκόπη. Η περιοχή αυτή δίνει σεισμούς εκεί κοντά στα 5 με 5,5 ρίχτερ. Αυτό λένε οι σεισμολόγοι, και εκεί επικεντρώθηκε και αυτή η τριπλή δόνηση. Η μετασεισμική ακολουθία, όπως σας είπα και νωρίτερα, εξελίσσεται, διότι και πριν από 2 ώρες είχαμε και πάλι 3,2, δύο φορές, στις 3 αλλά και στις 3 και 5 τα ξημερώματα. Μέχρι στιγμής φαίνεται ότι έχουμε μια τυπική ακολουθία, αλλά, όπως καταλαβαίνετε, σε αυτές τις περιοχές πολλοί άνθρωποι αυτό το βράδυ βρίσκονται ακόμα έξω, διότι και ταλαιπωρήθηκαν και φοβήθηκαν και τους ξύπνησε έτσι οι μνήμες από παλαιότερους σεισμούς. Το Προκόπη είναι το χωριό που βρίσκεται ο Γιάννης ο Ρώσος. Πάρα πολλοί άνθρωποι βρέθηκαν εκεί, λοιπόν, από χθες το βράδυ. Έβλεπα βιντεάκι εκεί στο TikTok και τα λοιπά. Εκεί στο πράβλιο της εκκλησίας οι περισσότεροι κατασκήνωσαν με έναν τρόπο εκεί. Ας ελπίσουμε ότι όλα θα εξελιχθούν ομαλά, και αυτά που λένε οι επιστήμονες, ότι είναι μια περιοχή που δίνει 5-5,5, και ότι ο κύριος σεισμός έγινε χθες και δεν θα έχουμε τίποτα άλλο.

Λοιπόν, να πω την καλημέρα μου στο φίλο τον Παναγιώτη. Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ για την πρωινή καθημερινή παρεούλα και εμείς σας ευχαριστούμε. Επιτρέψτε μου, λέει, να σας ενημερώσω ότι σήμερα, λέει, είναι μια επετειακή ημέρα. Άκου, Ηλία. Συμπληρώνονται, λέει, 6 μήνες από την 8η Ιανουαρίου, όπου παρουσίασε διαρροή ο ρυθμιστικός κρουνός της ΕΙΔΑΒ στη συμβολή των οδών Σκιάθου και τα Αιγαίτου στη Γλυφάδα. Ούτε σταγόνα χαμένη από την ΕΙΔΑΒ. Τα νερά ακολουθούν μια διαδρομή 1800 μέτρων και καταλήγει στο παλιό αεροδρόμιο. Ακόμη και σήμερα. Αλήθεια τώρα. Και μιλάμε για λειψιδρία, μιλάμε για μέτρα, μιλάμε για αυξήσεις στο νερό. Μιλάμε για αυξήσεις στο νερό. Και ακόμα 6 μήνες μετά τρέχει το νερό και δεν έχει μεριμνήσει κανένας εκεί. Λοιπόν, αυτό είναι θέμα για ρεπορτάζ. Ο Θανάσης. Παιδιά, είμαι στη Μαλαισίνα. Μόλις τώρα μας ταρακούνησε πάλι 5 και 4.

Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε. Ναι, πριν από 19 λεπτά. Έχεις απόλυτο δίκιο. 4,2. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα πολύ ωραίο τραγούδι και επανερχόμαστε σε πολύ λίγο.

0: Λοιπόν, έχει δίκιο ο φίλος μας εδώ. Okay, τι σας είπα, 4,2 λοιπόν πριν από 15 λεπτά, 5 και 13. Πάλι κοντά στο Προκόπη το επίκεντρο. 5 και 13 σημειώθηκε ο σεισμός, 5 χιλιόμετρα νότιο-δυτικά του Προκοπίου της Εύβοιας. Το εστιακό βάθος ήταν 5 χιλιόμετρα. Αυτά αναφέρει το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Αστεροσκοπείου Αθηνών. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, και πάλι έγινε αισθητός αυτός ο σεισμός, 4,2, πριν από 15 λεπτά. Άρα, κατά τη διάρκεια της νύχτας, είχαμε μέχρι στιγμής 3 σεισμούς, έτσι. Στις 3, 3 και 5 και 5 και 13. Από 3 Ρίχτερ μέχρι και 4,2. Έντονη λοιπόν σεισμική ακολουθία. Αυτό θεωρητικά, σύμφωνα με τους σεισμολόγους, όλα αυτά που έχουμε μάθει όλα τόσα χρόνια, σημαίνει ότι η σεισμική ακολουθία εξελίσσεται με έναν τρόπο, ας πούμε, φυσιολογικό. Την αγάπη μου, την καλημέρα στο φίλο τον Πέτρο. Καλημέρα, καλή εβδομάδα στην πιο όμορφη παρέα των FM. Γεια σου Πέτρο. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα στην ωραία παλαιούλα, λέει ο φίλος ο Κώστας. Ο Κώστας, ο αγαπημένος ακροατής από τα Τρίκαλα. Χαρούμενη Δευτερούλα, καλή εβδομαδούλα με υγεία και αγάπη. Ο Κώστας, πρέπει να σου πω, Ηλίας, στέλνει μηνύματα και στο δελτίο το μεσημέρι, στο μαγκαζίνο.
1: Δεν φανταστώ, δεν απαντάς.
0: Κάποιες φορές το απαντάω διαδικτυακά. Ναι. Ο Θανάσης, άκου τι λέει. Εγώ έχω συνηθίσει το σεισμό που κάνεις κάθε πρωί. Τα 4,2 λέει δεν μου λένε τίποτα.
1: Σε δυναμίτης.
0: Θα γίνω δυναμίτης. Εντάξει Θανάση, με τελείωσες τώρα. Με τελείωσες. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τι λέει ο κόσμος εκεί από την Εύβοια, που ταρακουνήθηκαν με το σεισμό. Όχι μόνο ταρακουνήθηκαν, αλλά κάποιοι ταλαιπωρούνται αυτή τη στιγμή. Και φυσικά να ακούσουμε και τον υφυπουργό, τον αρμόδιο υφυπουργό, τον κύριο Τουρνά.
2: Αυτό το πράγμα που ζήσαμε, ούτε σε κινηματογραφική ταινία δεν το έχουμε δει.
3: Καταστροφή. Πετάχτηκα έξω και άκουσα από το βουνό που πέθανε, που γινόταν η κατολίσθηση. Δηλαδή, ακούγονταν πολύ έντονα και ήταν πολύ μεγάλη διάρκεια.
2: Βλέπεις το βουνό πάνω με τα μάτια σου να σύεται και να φεύγουν και να ακούγονται οι πέτρες.
4: Είναι κάτι που δεν το περιμένει. Δεν είναι δυστυχώς καταστροφές.
2: Τρεις δονήσεις ανά δύο λεπτά, ένα-δύο λεπτά. Ήτανε πολύ τρομακτικό. Δεν μπορούσες να μείνεις όρθιος.
5: Έχω 18 γόνια, 13 δισεκούν αν θέλω να μείνεις και να έχω τη γόνια να μην φτιάξει. Δεν έχω τη δύναμη, μη φτωχιά.
6: Είναι καταστραμμένα, δηλαδή δεν μπορεί να μείνει κάποιος μέσα σήμερα εδώ. Και μέσα στις κρεβατοκάμαρες, κουζίνες, αυτά, ντουλάπια έχουν πέσει όλα.
5: Τρελάθηκα. Ήμουνα στο σπίτι, άνοιξαν όλα μέσα και φοβήθηκα και βγήκα τρέχοντας έξω.
7: Κοιτάξτε τα σπίτια γύρω-γύρω. Με μια σύνταξη ζουν όλοι. Με 400 ευρώ. Τι να φτιάξουν τώρα και πού να καθίσουν αυτοί οι άνθρωποι τώρα. Είναι κρίμα να μου.
8: Ήταν η οικογένεια μέσα στην εκκλησία μαζί και τα παιδιά μου. Και ξαφνικά άνοιξε ο τείχος της εκκλησίας. Τους είδαμε για δευτερόλεπτα μέσα και ο τείχος ξανέκλεισε.
9: Τα σπίτια τα οποία φαίνεται ότι έχουν πάθει ζημιά δεν θα πρέπει να κατοικηθούν σήμερα. Θα πρέπει οι κάτοικοι να βρούμε εναλλακτικές λύσεις και οι πρόεδροι και ο Δήμαρχος έχουν βρει εναλλακτικές λύσεις που θα φιλοξενηθούν σήμερα. Και από εκεί και πέρα τα συνεργεία της ΔΑΕΦΚΑ από αύριο πρωί-πρωί θα ξεκινήσουν. Δύο επιτροπές θα βρίσκονται εδώ πέρα για να καταγράψουν σε συνεργασία με τον πρόεδρο, να καταγράψουν ακριβώς τις ζημιές που έχουν γίνει και να δρομολογήσουν τις ενέργειες έτσι ώστε πολύ σύντομα να βοηθηθούν αυτοί οι άνθρωποι για να ξεκινήσουν να ξαναβρούν τους ρυθμούς στη ζωή τους. Να σχηματιστούν γρήγορα οι φάκελοι. Δεν είναι η νομοθεσία πλέον είναι πιο εύελη. Άρα λοιπόν πολύ σύντομα μπορούν να κάνουν τις δηλώσεις τους, να καταθέσουν το Ε1, το Ε9 και το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης και εντός μιας εβδομάδας να πάρουν την πρώτη αρρωκή. Και από εκεί και πέρα ακολουθούν οι διαδικασίες όσον αφορά και τη δελτανιοδότηση για να μπορέσουν να ξανακτήσουν τα σπίτια τους.

Ποια θα είναι η οδό της, αν έρχεται τώρα. Ξέρεις τι είναι το πιο δύσκολο? Το πιο δύσκολο είναι να συμβεί κάτι τέτοιο, έτσι, ένα χτύπημα του εγκέλαδου και να παίρνεις διαβεβαιώσεις ότι θα αποκατασταθούν άμεσα οι ζημιές και ότι θα υπάρχει μια αρρωγή του κράτους άμεση και να περνάνε 3, 4, 5 χρόνια και να είναι μια εικόνα όπως το Αρκαλοχώρι, ας πούμε. Το Αρκαλοχώρι στην Κρήτη. Που είναι σαν να έγινε σεισμός χτες. Και να μην υπάρχει καμία μέρημνα. Αυτό είναι το πιο δύσκολο. Εγώ άκουσα τη γιαγιά και με συντάραξε. Η γιαγιά αυτή, έτσι, τώρα να είσαι σε αυτή την ηλικία, να ζεις με μια σύνταξη πολύ χαμηλή. Όλοι ξέρουμε τι συντάξεις παίρνουν εκεί σε αυτές τις γεωργικές περιοχές. Έχω παιδιά, λέει, εγγόνια, λέει, και τα λοιπά. Εγώ λέω μόνο το σπιτάκι μου, λέει, θέλω. Εντάξει, και ξαφνικά να βρεθείς έξω και να λάβεις τις διαβεβαιώσεις ότι όλα θα πάνε καλά και θα πάρεις γρήγορα τα χρήματά σου, η αποζημίωση για την οικοσκευή θα είναι 3-4 χιλιάδες, άλλο που κάνει ένα ψυγείο μόνο ένα χιλιάρικο, αυτό δεν το λαμβάνει υπόψη κανένας. Λες και ζούμε σε άλλη αγορά αυτή και σε άλλη αγορά ζούμε εμείς. Οκ, okay. Και θα πάρεις τα πρώτα έξοδα και μετά να σου πούν ναι, τα υπόλοιπα θα πάρεις ένα δάνειο. Λες και, ας πούμε, είναι τόσο εύκολο να πάρεις ένα δάνειο ή να μπορείς να το αποπληρώσεις για να φτιάξεις το σπίτι σου και η αρρωγή να μην έρχεται. Το Αρκαλοχώρι είναι ξεκάθαρα η ντροπή, η ντροπή όμως, της κατάστασης αυτής. Είναι ένα χωριό, κάναμε εδώ στην εκπομπή ρεπορτάζ πριν από 3 μήνες, 3,5 χρόνια από το σεισμό, έτσι. Είχε χαθεί και ένας άνθρωπος, μια ανθρώπινη ζωή τότε, και εκατοντάδες σπίτια, μαγαζιά, κάνουν τις κηδείες ηλία και αγαπητοί ακροατές σε μαγαζιά κλειστά, γιατί η εκκλησία του χωριού έχει καταστραφεί. Το διανοείστε? Και μιλάμε τώρα για οργανωμένο κράτος. Και εντάξει, κάνουμε την πλάκα μας, λέμε όλες αυτές, όλα τα αστεία αυτά που μας συμβαίνουν και αυτά, και προσπαθούμε να διακομωδήσουμε μια κατάσταση, αλλά η πραγματικότητα είναι πολύ σκληρή, έτσι. Είναι πάρα πολύ σκληρή. Έχουν περάσει 3,5 χρόνια. Πού είμαστε? Σε βομβαρδισμένη περιοχή και δεν μπορούν να φτιάξουν ένα χωριό το οποίο βρίσκεται στο κέντρο της Κρήτης? Αλήθεια τώρα? Στο πιο πλούσιο νησί που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη χώρα μας. Λοιπόν, τα σχολεία εκεί στην περιοχή θα είναι κλειστά σήμερα. Αυτό είπε ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ο κύριος Τουρνάς, που ακούσατε και νωρίτερα. Τα δημοτικά, λοιπόν, όλο του Δήμου και το Γυμνάσιο Προκοπείο θα παραμείνουν κλειστά, αλλά οι πανελλαδικές εξετάσεις, γιατί σας θυμίζω ότι είναι και τελευταία μέρα των πανελλαδικών εξετάσεων για τα γενικά λύκεια, θα διεξαχθούν κανονικά. Τώρα, ας πούμε, και γι' αυτό δεν θα έπρεπε να υπάρχει μια μέρημνα. Ξέρω εγώ πόσα παιδιά είναι αυτά που δίνουν πανελλαδικές εκεί στην περιοχή. Θα μπορούσαν κάλλιστα να βρεθεί ένας τρόπος να μεταφερθούν τα παιδιά αυτά, να πάνε έτσι σε ένα πλησιέστερο δήμο, να πάνε στη Χαλκίδα, ξέρω εγώ, να βρεθεί ένα κέντρο. Σε τέτοιες περιπτώσεις καλό είναι να είμαστε ευέλικτοι. Δηλαδή, εντάξει, εγώ καταλαβαίνω ότι δεν είναι κάτι ανησυχητικό και με βάση όσα λένε οι σεισμολόγοι κτλ. Αλλά τα αντανακλαστικά είναι κάτι πολύ σημαντικό. Και αντανακλαστικά τις δράσεις την ώρα που συμβαίνει κάτι, αλλά και μετά στην εξέλιξή του και στην αποκατάσταση των ζημιών. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε διαφημιστικό διάλειμμα. Εσείς συνεχίστε να στέλνετε τα μηνύματά σας radio@parapolitica.gr. Να στείλω την καλημέρα μου, την αγάπη μου στην Ισμήνη από τον Πειραιά. Γεια σου, Ισμήνη, με το όμορφο όνομα. Και στη Ζωή από την Κοκκινιά. Και η Ζωή, υπέροχο όνομα. Καλημέρα, παιδιά. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Καλή γλυκιά και όμορφη Δευτερούλα, καθώς χαράζει αυτή η όμορφη Δευτέρα. Έτσι να είμαστε καλά. Πάμε σε διαφημίσεις.

Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλημέρα, καλημέρα αγαπημένοι φίλοι, αγαπημένοι ακροατές της πρωινής αφετηρίας. Η Ελενίτσα από την Οικουμενίτσα, ερούλα και όμορφη παρεούλα, καλή βδομαδούλα, γλυκιά δευτερούλα. Καλημέρα στον αγαπημένο φίλο ακροατή, το Σπύρο από τη Χίο. Λοιπόν, ο Γιάννης, καλημέρα από την νοτιότερη πόλη της Ευρώπης. Αν και φανατικός ακροατής από τις αρχές του Σεπτέμβρη, αποφάσισα να στείλω σήμερα το πρώτο μου μήνυμα. Είστε η πρωινή μου παρέα. Γεια σου ρε Γιάννη Γίγαντα. Η νοτιότερη πόλη της Ευρώπης είναι η Λεμεσός. Ποια είναι η νοτιότερη πόλη της Ευρώπης?
1: Λογικά.
0: Ε?
1: Λογικά.
0: Λογικά. Πώς το πες?
1: Λογικά.
0: Λεμεσός. Έτσι. Παραλία Γερμασόγειας, ε? Καλά δεν τα λέω φίλε Γιάννη? Έχω αγαπημένους φίλους εκεί. Αν μιλάμε τώρα για αυτό, αν έχω κάνει σωστά δηλαδή. Γιατί εντάξει, καλή είμαι στη γεωγραφία, αλλά δεν μου βάζω και φέρε μου τον έλεγχο να σου βάλω άριστα. Καταλαβαίνεις, εντάξει. Μπορεί να έχουμε κάνει και μια πατάτα. Λοιπόν, μια αργοπορημένη σήμερα καλημέρα από την Κυψέλη. Καλή εβδομάδα και προπάτων καλή δύναμη και ψυχραιμία για τους σεισμόπληκτους εκεί στην Εύβοια. Καλή Δευτερούλα, λέει ο φίλος ο Θωμάς. Γεια σου, Θωμά, Γίγαντα.

0: Εν τω μεταξύ πρέπει να σας πω, φίλοι ακροατές, ότι ο Σελιμάς σήμερα φοράει πορτοκαλί μπλούζα, πορτοκαλί σορτσάκι, πορτοκαλί παπούτσι. Φοράς τίποτα άλλο πορτοκαλί?
1: Δεν ξέρω. Εγώ να πάρεις τη γυναίκα μου.
0: Φέρε μου τον έλεγχο να σου βάλω άριστα. Λοιπόν, ο φίλος ο Βάιος από την Πάτρα λέει: Έρη, για το αν ξεκινήσαμε, λέει, μπάνιο εγώ εδώ, λέει, προσωπικά, αν δεν καίει το νερό, δεν μπαίνω στη θάλασσα. Δικός μου είσαι, Βάιε. Πάντως, χθες, λέει, λόγω δουλειάς που είχα μια μεταφορά, λέει, συλλόγου στις παραλίες της Δυτικής Αχαΐας, γινότανε πανικός. Ναι, στείλτε μας λίγο, ενημερώστε μας λίγο, τι γίνεται στις παραλίες. Έχουν ξεχυθεί κορμάλες έξω εδώ.
1: Δεν ήθελα να
0: σας
1: το πω.
0: Δεν ήθελα να σας το πω. Σου έχουν ζητήσει.
1: Από την Εθνική
0: Ολλανδία. Από την Εθνική Ολλανδία, γιατί? Α, είναι λόγω το με τα πορτοκαλί. Ναι. Θα πας, Ηλία, στην Ολλανδία? Να πας, να πας. Είναι πολύ καλή χώρα, να ξέρεις, η Ολλανδία. Από ποια άποψη? Από όλες, Χριστιανή μου. Έχει έρθει και η Χριστίνα Αγγελάκη εδώ. Να αναλάβει σκυτάλι στον ήχο. Τι, από ποια άποψη? Από όλες τις απόψεις. Σαν δεν τρέπεστε λίγο, σαν δεν τρέπεστε. Καλημέρα στην πρωινή παρέα, λέει ο φίλος ο Χάρης. Γεια σου, Χάρη. Γεια σου, Ηλία.
1: Γεια
0: σου, μωράκι. Α, ο Γιάννης λέει από την Ιερά Πέτρα της Κρήτης. Και το παγώ ότι. Λέω η Κρήτη τώρα, λέω η Κύπρος, αλλά να σου πω κάτι. Άμα βάλεις όμως τώρα, αλήθεια είναι η νοτιότερη πόλη της Ευρώπης. Λες Ευρώπη, πιάνεις και την Κύπρο, γι' αυτό και είπα εγώ λεμεσό. Αλλά και η Ιερά Πέτρα εξαιρετικά. Γεια σου, Γιάννη μου. Λοιπόν, περιμένουμε, μιας και είπες ότι είναι το πρώτο σου μήνυμα, αν και ακούς από το Σεπτέμβρη, περιμένουμε καθημερινή παρουσία. Γιατί εδώ πέρα, μην νομίζεις, δεν είναι έτσι τυχαία τα πράγματα. Παίρνουμε και απουσίες. Έχουμε βάλει εδώ απουσιολόγο τη Χριστίνα Αγγελάκη. Καλημέρα, Χριστίνακι μου. Έλα, ξημένωσε. Τέτοια χαρά.

Λοιπόν, και ενώ εμείς ταλαιπωρούμαστε με αυτούς τους σεισμούς εκεί στην Εύβοια, να σας πω ότι πριν από λίγες ώρες έγινε ένας πολύ τρομακτικός σεισμός στις Φιλιππίνες, παρακαλώ. 7,8 Ρίχτερ. Και υπάρχει μάλιστα και κίνδυνος για τσουνάμι. Ο σεισμός έγινε γύρω στις... Εκεί η τοπική ώρα ήταν 7:37 το πρωί, αλλά με τη διαφορά ώρας σε εμάς έγινε, σύμφωνα με τη δική μας ώρα, έγινε γύρω στις 2:30 τα ξημερώματα. Πολύ ισχυρός σεισμός, 7,8 Ρίχτερ. Αυτό λέει το σεισμολογικό το κέντρο, το Ευρωμεσογειακό. Στην περιοχή Μιντανάο των Φιλιππινών, η αρχική εκτίμηση μάλιστα έδινε 8,1 Ρίχτερ. Το εστιακό βάθος, σκεφτείτε τώρα, το εστιακό βάθος εντοπίζεται λίγο στα 35 χιλιόμετρα, 7,8 Ρίχτερ. Ήδη στα social media κάνουν το γύρο του κόσμου βίντεο με καταρρεύσεις κτηρίων. Και το Αμερικανικό Κέντρο Έγκαιρης Προειδοποίησης για Τσουνάμι στον Ειρηνικό εξέδωσε έκτακτο προειδοποιητικό δελτίο για επικίνδυνα σεισμικά θαλάσσια κύματα που ίσως πλήξουν ακτές, ακούστε, έως και 300 χιλιόμετρα από το επίκεντρο. Έτσι. Εν τω μεταξύ, όσα κτίρια, δηλαδή σύμφωνα με τα βίντεο αυτά που υπάρχουν στο X, τα κτίρια καταραίουν σαν χαρτόκουτα. Είναι απίστευτο αυτό. Μέχρι στιγμής ο σεισμός έχει στοιχήσει τη ζωή σε έναν τουλάχιστον άνθρωπο. Βέβαια, είναι πολύ δύσκολη, όπως καταλαβαίνετε, η επικοινωνία μετά από ένα τόσο μεγάλο σεισμό. Έχουμε και τα τραυματίες, αλλά τα βίντεο που έχουν κατακλείσει το διαδίκτυο δίνουν καταρρεύσεις μεγάλων κτηρίων, σημαντικών κτηρίων. Συντρίμια, πραγματικά συντρίμια. Και τώρα μιλάμε για περιοχές εκεί που είναι έτσι, γνωρίζουν πολύ καλά, δηλαδή δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει τόσο μεγάλος σεισμός, είναι πιο εξοικειωμένοι δηλαδή, αλλά παρόλα αυτά έτσι ο γκέλαδος είναι απίστευτο πράγμα. Λοιπόν, τέλος πάντων, εμείς επικεντρωνόμαστε εδώ στα δικά μας. Είχαμε μια σεισμική ακολουθία κατά τη διάρκεια της νύχτας, 4,3 στις 5:15 το πρωί, 3 και 5 επίσης είχαμε 3 βαθμούς εκεί στο προκόβιο της Εύβοιας. Ας ελπίσουμε ότι όλα αυτά εξελίσσονται ομαλά. Είναι η σεισμική ακολουθία και ότι χθες το μεσημέρι ήταν ο κύριος σεισμός αυτός που ταρακούνησε εκεί την περιοχή και αναστάτωσε τον κόσμο και φυσικά έφερε και αρκετές ζημιές και τουλάχιστον 2 οικογένειες θα χρειαστεί έτσι να μείνουν σε κάποια δομή, διότι πολλά σπίτια, ένα σπίτι κατέρευσε, ένα υπέστη πολύ σοβαρές ζημιές, αλλά 40 σπίτια έχουν αρκετές ρογμές και σήμερα ξεκινάνε τα κλιμάκια να κάνουν τις αυτοψίες. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε την ώρα, να πάρουμε διαφημίσεις, να ακούσουμε και πολύ ωραία μουσική και αμέσως μετά και πάλι εδώ για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Μη φύγει κανείς! Deep for me. Don't.

Oh yes I do. Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε στα παραπολιτικά, εσείς που μπήκατε τώρα στην παρέα μας. Μέχρι τις 7 θα είμαστε μαζί με την πρωινή αφετηρία. Έρη Πανάγου στο μικρόφωνο. Απέναντί μου στον ήχο η κυρία Χριστίνα Αγγελάκη. Κυρία Σταυρούλα, για να σου περιμένει τα δικά σας τηλεφωνήματα, τις δικές σας καλημέρες στο 211-1080-880. Εγώ περιμένω τα δικά σας μηνύματα στο radio@parapolitica.gr. Ο Βασίλης Κρυμπάς βάζει αυτές τις πολύ ωραίες μουσικές που μας θυμίζουν τα νιάτα μας. New York City Boy και τα σχετικά. Τα χόρευες, Χριστίνα, και αυτά. Ναι. Και ακόμα.

Σήμερα γιορτάζει η Καλλιόπη. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά στα κορίτσια που φέρουν αυτό το όμορφο όνομα. Ξέρεις τι σημαίνει Καλλιόπη? Βλέπω την ομορφιά. Από το κάλος και το όποπα. Είναι του ρήματος ωρά ωρό. Βλέπω δηλαδή. Βεβαίως, βεβαίως. Χρόνια πολλά στα κορίτσια λοιπόν που φέρουν αυτό το όμορφο όνομα. 8 Ιουνίου σήμερα.

δείχνει 6 και 6 πρώτα λεπτά και η θερμοκρασία είναι αυτή την ώρα στο κέντρο της Αθήνας 24 βαθμοί Κελσίου, παρακαλώ. βαθμοί και στην όμορφη Θεσσαλονίκη. Εκεί στις όμορφες παραλίες του Ιωνίου από 19 έως 22 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα. Από την Κέρκυρα 19, Λευκάδα 19, Κεφαλονιά 20, 17 στη Ζάκυνθο,

Ανεβασμένες θερμοκρασίες και στο Αιγαίο, παρακαλώ. Στις όμορφες Κυκλάδες, αυτή την ώρα έχει 22-23 βαθμοί Κελσίου, έτσι 23 βαθμούς Κελσίου, εξαιρετικά. Και νότιότερα στην όμορφη Κρήτη μας, στα Χανιά 18 βαθμοί. Πώς και 18 βαθμοί στα Χανιά? Μάλιστα. Και στην Παλαιόχωρα Χανίων, παρακαλώ, αυτή την ώρα έχει 27 βαθμούς. Εξαιρετικά. Θα ψηθούμε όλο το καλοκαίρι μας, βλέπω. Θα γίνουμε μπριζολίτσα στα κάρβουνα.

Στην επικαιρότητα κυριαρχούν δύο θέματα. Το πρώτο φυσικά είναι το θέμα με τους σεισμούς που είχαμε χθες, αλλά και μια μετασεισμική ακολουθία που εξελίσσεται και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Και φυσικά αυτό το επεισόδιο στον εναέριο χώρο της Κύπρου, εκεί όπου υπήρξε μια τουρκική παρενόχληση διασυρμάτου στο αεροσκάφος που μετέφερε τον κύριο Δένδια στην Κύπρο. Ο Νίκος Δένδιας πήγαινε στην Κύπρο στην άτυπη σύνοδο Υπουργών Άμυνας που θα διεξαχθεί εκεί στην Κύπρο, και το αεροσκάφος που μετέφερε τον Έλληνα Υπουργό και τα αεροσκάφη που μετέφεραν το Γάλλο αλλά και τον Ιλλανδό τους Υπουργούς Άμυνας δέχθηκαν παρεμβολές από το παράνομο αεροδρόμιο του ψευδοκράτους που λειτουργεί στην περιοχή της Τύμπου. Μάλιστα, την ώρα που γινόταν αυτές οι παρενοχλήσεις σηκώθηκαν και δύο μαχητικά αεροσκάφη από το ίδιο αεροδρόμιο και ακολουθούσαν από απόσταση τα κρατικά αεροσκάφη που μετέφεραν τους Ευρωπαίους Υπουργούς Άμυνας. Όπως καταλαβαίνετε, αυτή η κίνηση αποτελεί μια ακραία πρόκληση. Στην περίοδο μάλιστα που οι Ευρωπαίοι συζητούν αυτό ακριβώς, τα ζητήματα αμυντικής ετοιμότητας και ασφάλειας. Θα υπάρξει σίγουρα απάντηση από την πλευρά της Ελλάδας και από την πλευρά, υποθέτω, και των άλλων χωρών που δέχτηκαν μια τέτοια παρενόχληση από το παράνομο ψευδοκράτος. Έτσι, για να βλέπουν οι Ευρωπαίοι τι ακριβώς συμβαίνει εκεί, στην κατεχόμενη Κύπρο, που δεν φροντίζουν να βρεθεί μια λύση τόσα χρόνια μετά. Γιατί για όλα τα θέματα συνεδριάζουν, ξανασυνεδριάζουν, ξανασυνεδριάζουν, και βρίσκουν λύσεις, απαντήσεις, τέλος πάντων συζητούν, αλλά για την κατεχόμενη Κύπρο κουβέντα. Λοιπόν, πάμε σε μια βόλτα στα περίπτερα να δούμε πώς αποτυπώνεται η επικαιρότητα στους τίτλους των εφημερίδων. Η εφημερίδα απογευματινή. Στην Αφρική οι παράνομοι μετανάστες λέει το 55,3%. Έρευνα της GPO με αφορμή τη συμφωνία Πλεύρη. Ελλάδα, Αυστρία, Γερμανία και Ολλανδία έδωσαν τα χέρια για τη δημιουργία κέντρων κράτησης εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποιες περιπτώσεις αφορά? Η εφημερίδα πρόλαβε και την τουρκική παρενόχληση στο αεροσκάφος που μετέφερε τον Νίκο Δένδια. Οι καραμπόλες και τα σενάρια με τα ονόματα. Μείνει ένα σχηματισμό στην κυβέρνηση, ντόμινο αλλαγών από τη μετακίνηση Κυρανάκη, την Πέμπτη οι ανακοινώσεις. Ο Φάμελος σε ρόλο εκαθαριστή στα δύο ΣΥΡΙΖΑ. Ας πω, ανακοινώθηκε η συμπόρευση με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Μαντούδη, νύχτα αγωνία στη Βόρεια Εύβοια μετά τον τριπλό σεισμό. Τρεις ισχυρές δονήσεις, 4,3, 4,8, 5,2 συγκλώνησαν την περιοχή. Ζημιές σε σπίτια και κατολισθήσεις. Τα πλοκάμια της Χαμάς στην Ελλάδα. Η Ισλαμική Δημοκρατία ετοίμαζε μακελιό. Η επιχείρηση Οντίν που οδήγησε στη σύλληψη ενός Παλαιστίνιου στην Κρήτη και τεσσάρων στην Κύπρο. Είχε εκπαιδευτεί σε στρατόπεδο τζιχαντιστών στη Μαλαισία, θα χτυπούσε κρουαζιερόπλοιο Ισραηλινών συμφερόντων. Τι βρέθηκε στις γιάφκες του σε Άγιο Νικόλαο και Πατήσια. Αποδόσεις ενοικίων ο χάρτης με τις σούπερ ευκαιρίες για επενδύσεις σε ακίνητα. Εμβόλιο τριπλής δράσης για διαβήτη και παχυσαρκία, όπως αναφέρεται, οι επιστήμονες πέτυχαν σημαντική μείωση του ζαχάρου και του σωματικού βάρους. Εφημερίδα Τα Νέα. Μήνυμα από τη Βόρεια Εύβοια. 3-2 σεισμοί σε ένα ρήγμα. Τι καθησυχάζει τους σεισμολόγους, τι τους κρατά σε επιφυλακή, τι λένε οι σεισμολόγοι στην εφημερίδα. Άδειες. Τι αλλάζει? Οι νέοι κανόνες για εργαζόμενους και εργοδότες. Το νέο καθεστώς για τη χορήγησή τους. Τι ισχύει από φέτος το καλοκαίρι. Τι επηρεάζεται και τι όχι σε ό,τι αφορά τον αριθμό των ημερών και τον τρόπο με τον οποίο δίνονται. Γιατί απαγορεύεται η μονοήμερη απουσία κάθε εβδομάδα. Η δυνατότητα της επιχείρησης να προχωρά στην κατανομή σε δόσεις ώστε να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία της. Θρίλερ στο τρίγωνο Ελλάδα-Παλαιστίνη-Μαλαισία, τα ευρήματα της εφόδου στα Πατήσια, τι βρήκε η αντιτρομοκρατική στο σπίτι του Παλαιστίνιου που ομολόγησε συμμετοχή στη Χαμάς, τι πιστεύει η ΕΕΠ. Αντώνη Σαμαράς, η αντίστροφη μέτρηση για το κόμμα, πώς οργανώνεται στο παρασκήνιο, ποιοι θα συμμετέχουν.

Η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος ετοίμαζε χτύπημα σε Ισραηλινό στόχο Παλαιστίνιος. Είμαι μέλος της Χαμάς, ομολόγησε ο 37χρονος που συνελήφθη στην Κρήτη. Αποκαλυπτικός οδηγός του Ελεύθερου Τύπου, τα 6 κλειδιά για αυξήσεις των συντάξεων ως 153 ευρώ. Όλο το παρασκήνιο για τα πρόσωπα του μίνι ανασχηματισμού. Σε επιφυλακή για ένα τριπλό χτύπημα, για το τριπλό χτύπημα του Εγκέλαδου στη Βόρεια Εύβοια. 4,8, 4,3 και 5,2 μέσα σε 4 λεπτά. Ζημίες σε σπίτια και κατολιστήσεις, αισθητός και στην Αττική.

Η γραμμή φάμε Λουκιοργή Πολάκη. Τέλος ο ΣΥΡΙΖΑ που μετακομίζει σε Τσίπρα χωρίς όμως οδικό χάρτη ένταξης. Η εφημερίδα των συντακτών, κρίση εμπιστοσύνη στα συνδικάτα, σημαντικά ευρήματα έρευνα του Ινστιτούτου 1 που διεξάγεται υπέρ της συλλογικής δράσης κατά της συνδικαλιστικής γραφειοκρατίας εργαζόμενοι. Το 88% θεωρεί αναγκαία την αλληλεγγύη, το 62% είναι υπέρ της απεργίας σε περίπτωση απόλυσης, το 43% θεωρεί ότι οι συνδικαλιστές είναι διεφθαρμένοι, ενώ το 51% θα συμμετείχε αν η δράση είχε αποτέλεσμα.

Αριστερά, η τελευταία κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Το δίλημα Φάμελου και αντιπολίτευση που δεν καταθέτει τα όπλα σε υπέρβαση των υπαρχόντων σχημάτων καλή η Ελλάς. Γιατί το Πασόκ της δεκαετίας του 70 είναι πρότυπο για το κόμμα του Τσίπρα. Εφημερίδα Κόντρα, μαύρο Σεπτέμβρης για τον Μητσοτάκη. Ο Σαμαράς ανακοινώνει την ίδρυση κόμματος στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Επιστρατεύει τον Κυρανάκη ο Πρωθυπουργός για να συσπυρώσει το σκληρό πυρήνα της Νέας Δημοκρατίας. Νευρική κρίση προκαλεί στο Μαξίμου απόφαση τον Τόνι Σαμαρά να προχωρήσει στην ίδρυση κόμματος. Όλα δείχνουν ότι στις αρχές Σεπτεμβρίου ο πρώην Πρωθυπουργός πρόκειται να ανακοινώσει το νέο πολιτικό φορέα που θα στοχεύει στη συσπήρωση της λεγόμενης πατριωτικής δεξιάς. Ο Κύβος ερήφθη, απόφαση του ΣΥΡΙΖΑ για συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα. Ζημιές, κατολιστήσεις και προβλήματα στους δρόμους προκάλεσε ο σεισμός στην Εύβοια. Τι λένε οι σεισμολόγοι? Αττική, 2 στις 3 παραλίες είναι κατάλληλες για κολύμβηση. Ισίωνη έκθεση για την Ελλάδα, νέοι με πτυχία σε δουλειές χαμηλής ποιότητας. Στην Ελλάδα παράγουμε νέους με πτυχία και υψηλά προσόντα για να εργαστούν σε δουλειές χαμηλής ποιότητας. Αυτό είναι ένα από τα βασικά συμπεράσματα της έκθεσης της Κομισιόν για τη χώρα μας στο πλαίσιο του αιρινού πακέτου του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου που εξετάζει την εργασία και την παραγωγικότητα.

Η εφημερίδα Δημοκρατία, προβοκάτσια με πυρκαγιές στείνουν οι Τούρκοι. Σκηνικό ένταση σε πολλαπλά μέτωπα από την Άγκυρα. Με τον προκλητικό τίτλο «Εχθρός θα επιτεθεί στην πράσινη πατρίδα», η Βρώμικη Συμμαχία σχεδιάζει να κάψει τα δάση μας. Το πρωτοσέλιδο δημοσίευμα της φιλοερντογανικής εφημερίδας Τουρκία δίνει το στίγμα των σχεδιασμών του Σουλτάνου για το επόμενο διάστημα. Ο Σαμαράς προκαλεί πανικό στο Μαξίμου. Υποκριτική συγγνώμη από το Κίεβο για τον ντρόν στη Λευκάδα. Με καθυστέρηση 45 ημερών παραδέχθηκε ότι ήταν δικό του, όμως ρίχνει τις ευθύνες στη Ρωσία και εκφράζει την ευγνωμοσύνη του στην Ελλάδα.

Ιδιωτικό χρέος 4 μέτρα κοροϊδία για τη μείωσή του. Χαμάς συνελήφθη στην Κρήτη μέλος Παλαιστινιακής τρομοκρατικής οργάνωσης. Και Predator αποκάλυψη από το 2020 η συμφωνία της Ιντελέξα με την ΑΕΠ.

0: Και τώρα να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αν είστε νέοι επιστήμονες έως 30 ετών, με όραμα και φιλοδοξία, τότε έχετε τη δυνατότητα να κάνετε μεταπτυχιακό σε Ελλάδα και εξωτερικό, με υποτροφία ως 50.000 ευρώ από τον όμιλο Actor, μέσα από το πρόγραμμα Actor for the Future. Επιπλέον, εξασφαλίζετε στη συνέχεια απασχόληση στον όμιλο για τουλάχιστον 5 χρόνια. Μάθετε περισσότερα για το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα, που φέτος ξεκινά τον δεύτερο κύκλο του, στο actorforthefuture.gr. Πολύ σημαντική πρωτοβουλία για νέους επιστήμονες έως 30 ετών που έχουν όραμα, που έχουν φιλοδοξία να εργαστούν σε μια κορυφαία επιχείρηση. actorforthefuture.gr. Μπείτε να δείτε όλες τις λεπτομέρειες για ένα πολύ σημαντικό πρόγραμμα. Σήμερα είναι μια όμορφη μέρα, γιατί έχω τα καλύτερα νέα για όλους εσάς που βλέπετε συνέχεια εργάτες έξω από το σπίτι και σκέφτεστε μακάρι αυτή τη φορά να σκάβουν για την οπτική ίνα. Η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Σωστά ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps. Διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής της Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό φυσικά, χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες στο nova.gr. Πάμε σε διαφημίσεις, πάμε να ακούσουμε και πολύ ωραία μουσική που έχει βάλει ο Βασίλης ο Κρυμπάς και αμέσως μετά και πάλι εδώ.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Παραπολιτικά 90,1.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: Καλημέρα, καλημέρα εδώ από τα παραπολιτικά από τους 90,1. Το ρολόι δείχνει 6 και 26 πρώτα λεπτά. Είπαμε μια νύχτα αγωνίας για τους κατοίκους εκεί στην Εύβοια. Πάμε να συνδεθούμε τώρα να συνομιλήσουμε με τον κύριο Αργύρη Λιάσκο. Είναι αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας στο Μαντούδι, στη λίμνη Εύβοιας. Καλημέρα σας κύριε Λιάσκο, τι κάνετε?
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Πώς ήταν η βραδιά? Είχαμε και
1: Ήτανε δύσκολη βραδιά γιατί είχαμε πάρα πολλούς μετασεισμούς. Και τώρα το πρωί είχαμε και τεσσάρια.
0: Ναι, στις 5 και 4 είχαμε ένα 4,2-4,3.
1: Αλλά όλη νύχτα έκανε σεισμός.
0: Ο κόσμος κοιμήθηκε έξω στο ή ήταν στα σπίτια?
1: Εντάξει, δεν κοιμήθηκαν να πούμε και έξω. Εντάξει, αλλά με ένα φόβο σήμερα και ποιος κοιμήθηκε, κανείς δεν πρέπει να κοιμήθηκε.
0: Ναι. Για δώστε μας μια εικόνα για τις ζημιές.
1: Οι ζημιές είναι τα στη Δαφνούσα. Πιο σοβαρές ζημιές που έχουμε, τα σπίτια εκεί πέρα που δεν πρέπει να μείνει κόσμος μέσα, μάλλον είναι ακατάλληλα τα σπίτια όπως τα είδαμε.
0: Για πόσα σπίτια μιλάμε κύριε Λιάσκο?
1: Είναι γύρω στα 4 σπίτια εκεί στη Δαφνούσα. Στο Προκόπη έχει και εκείνο ζημιές και μετά και τα χωριά Τρούπι, Καλύβια, Σπαθάρι και λίγο νομίζω στο Μαντούδι. Έχουν ρογμές στα σπίτια.
0: Τώρα αυτές οι περιοχές είχαν επιβαρυνθεί και από τον περσινό σεισμό.
1: Ναι, η Δαφνούσα και το Προκόπιο.
0: Μάλιστα.
1: Μόνο αυτά τα δύο είχαν.
0: Τώρα, σήμερα τι περιμένετε? Περιμένετε να έρθουν και αρμόδια κλιμάκια?
1: Ναι, περιμένουμε τώρα στις 9 ή 8.30 ώρα θα έρθουν κλιμάκια του Υπουργείου.
0: Τι σας λένε εσάς οι σεισμολόγοι εκεί της περιοχής?
1: Οι σεισμολόγοι μας είπαν για 48 ώρες, εντάξει, να μην είμαστε, να είμαστε λίγο σε επιφυλακή.
0: Ναι. Για δώστε μας λίγο το κλίμα εκεί με τους κατοίκους, πώς τα αντιμετώπισαν.
1: Οι κατοίκοι ήδη σε επιφυλακή.
0: Ναι. Για δώστε μας λίγο το κλίμα εκεί με τους κατοίκους, πώς τα αντιμετώπισαν.
1: Οι κατοίκοι...

0: πάρα πολύ.
1: Καταλαβαίνω ότι ήσασταν σε μια αναστάτωση όλη τη μέρα. Άρα λοιπόν, να υποθέσω τώρα ότι για πόσα σπίτια συνολικά μιλάμε που πιστεύετε εσείς ότι έχουν πρόβλημα. Τέσσερα μου είπατε στην Αφνούσα.
0: Πάνω από δέκα σπίτια. Πάνω από δέκα.
1: Και
0: σοβαρό πρόβλημα.
1: Και τέσσερα από αυτά έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές, μου είπατε.
0: Ναι, ναι.
1: Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Λιάσκο, για την επικοινωνία. Να είστε καλά κι εσείς. Λοιπόν, αυτά από την περιοχή. Όπως ακούσατε, λοιπόν, υπάρχουν αρκετά σπίτια τα οποία έχουν υποστεί ζημιές. Και αρκετά χωριά που μετρούν τις πληγές τους. Σήμερα θα πάνε και τα αρμόδια κλιμάκια του Υπουργείου. Εκεί να δούνε τι ακριβώς έχει συμβεί, να γίνει η καταγραφή των ζημιών. Ας ελπίσουμε ότι θα τελειώσει εδώ το φαινόμενο αφενός και οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι πραγματικά είναι σε απόγνωση, από τη μια στιγμή στην άλλη βρέθηκαν χωρίς τα σπίτια τους, ότι οι ζημίες θα αποκατασταθούν γρήγορα, θα αποζημιωθούν οι άνθρωποι και δεν θα έχουμε έτσι εικόνες και φαινόμενα από άλλες περιοχές και άλλες εποχές όπου οι άνθρωποι ακόμα περιμένουν να αποζημιωθούν.

Λοιπόν, πάμε σε ένα άλλο θέμα τώρα. Κατά τη διάρκεια της νύχτας είχαμε μια κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή. Είχαμε χτυπήματα και από το Ισραήλ προς το Ιράν και από το Ιράν προς το Ισραήλ. Αυτό όπως καταλαβαίνετε δείχνει ότι η εκεχηρία πλέον είναι ένα όνειρο θερινής νυχτός. Ξεκίνησαν ιρανικά χτυπήματα προς το Ισραήλ και το Ισραήλ από την πλευρά του εξαπέλυσε αεροπορικές επιθέσεις σε πολλούς στρατιωτικούς στόχους και στο δυτικό αλλά και στο κεντρικό Ιράν. Ο Νετανιάχου είχε αποδεχθεί αρχικά τις παρενέσεις του Τραμπ να μην προβεί σε κάποια αντίπεινα, αλλά τελικά προχώρησε στην επίθεση. Ο Τραμπ είχε ζητήσει από τον Νετανιάχου να δώσει χρόνο στη διπλωματία. Να δώσει χρόνο έτσι ώστε να έρθει μια συμφωνία, αλλά αυτή η στρατιωτική κλιμάκωση θεωρήθηκε από την Αμερική ότι είναι ένας κίνδυνος, είναι κίνδυνος, σαφής κίνδυνος για να μην ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις. Όπως καταλαβαίνετε, μετά από αυτή την κλιμάκωση και τα εκατέρωθεν πυρά υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα. Υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα διότι φαίνεται ότι οι ειρηνευτικές διαδικασίες δεν προχωρούν και μάλιστα υπάρχουν αναφορές για κρίξεις σε αρκετές περιοχές του Ισραήλ αλλά και από την πλευρά του και στο Ιράν. Παρόμοια εικόνα.

0: Είναι πολύ κοντά, έτσι, στο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο Σωκράτης Φάμελος, αλλά και αντιδράσεις, γιατί είχαμε και αντιδράσεις σύντομα μετά.
1: Η ίδρυση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης δημιούργησε μεγάλη δυναμική και αλλάζει τους σχετισμούς, προκαλώντας το ενδιαφέρον των πολιτών για την προοδευτική πολιτική. Συντρόφισσες και σύντροφοι, οφείλω να τοποθετηθώ καθαρά. Είναι μια θετική εξέλιξη, την οποία σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αντιμετωπίζουμε αντιπαραθετικά, κάτι που θα ήταν στρατηγικό λάθος. Σας καλώ λοιπόν, συντρόφισσες και σύντροφοι, να αποφασίσουμε σήμερα ότι στεκόμαστε δίπλα στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα, τη στηρίζουμε, δεν τη βλέπουμε ανταγωνιστικά, αλλά τη βλέπουμε συντροφικά. Και σε αυτό το νέο πλαίσιο, με αυτά τα νέα δεδομένα, σας καλώ να εργαστούμε για αυτή την επιλογή. Το ερώτημα που τέθηκε και σε μένα και στην πολιτική γραμματεία είναι απλό. Είμαστε δίπλα ή απέναντι στο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα? Σε αυτό το ερώτημα σας ζητώ να αναλάβουμε την ευθύνη και να μην αφήσουμε κανένα περιθώριο σε κανένα plan B. Δίπλα είναι η απάντηση, δίπλα όπως θέλουν οι προοδευτικοί πολίτες, αλλά θέλω να σας πω και έναν ακόμα λόγο. Είμαστε δίπλα γιατί αυτός είναι ο προοδευτικός τρόπος σκέψης.
0: Αυτά λοιπόν είπε ο κύριος Σωκράτης Φάμελος και ξεκίνησαν φυσικά οι πρώτες αντιδράσεις. Ο κύριος Πολάκης πρώτος.
2: Είναι μοναδικό ιστορικό προηγούμενο ένα κόμμα ηγετική του επιτροπή του, ο πρόεδρος του, να βγαίνει και να λέει «στηρίζω ένα άλλο κόμμα». Στηρίζω. Άρα δηλαδή το κύριο Σωκράτης πάμε εκεί. Εδώ το δίλημα δεν είναι ποιος είναι υπέρ ή κατά του Αλέξη Τσίπρα. Εδώ το δίλημα είναι αν θα συνεχίσει να υπάρχει σαν συντεταγμένο κόμμα ή όχι ο ΣΥΡΙΖΑ. Η πρόταση της πολιτικής γραμματείας, η χθεσινή, η σημερινή εισήγηση, πρακτικά οδηγεί σε απονέκρωση του κόμματος. Τέλος. Το κλείνουμε.
0: Αυτά είπε λοιπόν ο κύριος Παύλος Πολάκης. Αντιδράσεις όμως είχαμε και από την κυρία Ρένα Δούρου. Και αυτή από την πλευρά της είπε «μας πετάτε στα σκυλιά».
3: Σύντροφε πρόεδρε, ότι επειδή έχει διαρραγή εμπιστοσύνη μεταξύ ημών και ημών, σε αυτή την εισήγηση που έφερες, για να μπορέσουν και όσοι έρχονται καλοπροαίρετα και δεν θεωρούν ότι το σχέδιο σου είναι να αυτοδιαλύσει το κόμμα, να βάλεις έστω και τώρα ένα νομικό χάρτη, ώστε να μην εικάζω εγώ ότι κάποιοι λένε ότι πρέπει να πάμε στην Ελλάς διότι έχουμε θέση και κάποιοι άλλοι μας πετάξουν στα σκυλιά, δεν το λέμε γιατί είμαστε από συνάγωγοι. Και πώς θα γίνει αυτό? Όπως το έχουμε ξανακάνει στο παρελθόν.
0: Την καλημέρα μου, την αγάπη μου στο φίλο τον Ανδρέα, τον οδηγό φορτηγού. Γεια σου Ανδρέα μου. Καλά δρομολόγια να έχεις. Και στο φίλο τον Μάνο από την Αλθιούσα Ηλίας. Καλημέρα Μάνο. Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, έχουν μπει ξεκάθαρα σε προεκλογική περίοδο, άτυπη προεκλογική περίοδο, έτσι, με εκατέρωθεν βολές. Να ακούσουμε λοιπόν τη δήλωση και η κυρία Μαρία Καριστιανού για τον κύριο Τσίπρα.
4: Επειδή μιλήσατε για νέο κόμμα, εγώ στην πολιτική ζωή της Ελλάδας αυτή τη στιγμή ένα νέο γεγονός βλέπω, μεγάλο, κοινωνικό, την ελπίδα για τη δημοκρατία. Ο κύριος Τσίπρας είναι στην πολιτική ζωή, είναι ένας επαγγελματίας πολιτικός, είναι 30 χρόνια, 35 δεν ξέρω πόσο. Τον έχουμε δει λοιπόν την πολιτική του δυνότητα και σαν αντιπολίτευση και σαν κυβέρνηση, ξέρουμε τις ικανότητές του και επίσης ξέρουμε ότι είναι ένας άνθρωπος που λειτουργεί όπως η επαγγελματίας πολιτική. Λέει ψέματα. Και πολύ εύκολα το όχι να το κάνει ναι, να υποσχεθεί άλλα πράγματα προεκλογικά και στη συνέχεια να τα αναιρέσει, χωρίς να αισθάνεται την υποχρέωση να λογοδοτήσει. Σε ποιους απευθύνεται? Σε ανθρώπους, οποίους είπε ελάτε πρώτη φορά αριστερά να σκίσουμε τα μνημόνια. Σκίστηκαν τα μνημόνια? Εγώ ξέρω ότι κόπηκε το ΕΚΑΣ, ξέρω ότι έχουμε το ασφαλιστικό με τον Κατρούγκαλο να μας συνοδεύει και ξέρω ότι έχουμε υποθηκεύσει την περιουσία της χώρας για 100 χρόνια.

Λοιπόν, αυτά όσον αφορά το κόμμα του κυρίου Φάμελου, τον ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έτσι κλείνει το μάτι στο κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Τις αντιδράσεις, τις τοποθετήσεις της κυρίας Καριστιανό και φυσικά το φρεσκάρισμα που επιχειρεί να κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης μέσω ενός μίνι ανασχηματισμού που θα έρθει και θα ανακοινωθεί την ερχόμενη Πέμπτη, αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα, με τον κύριο Κυρανάκη να έχει ήδη ανακοινωθεί ότι θα είναι ο νέος γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, και τις δημοσκοπήσεις που φαίνεται ότι δίνουν έτσι αέρα στην κυβέρνηση να κάνει μια ανανέωση. Και τώρα για τη θέση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος είναι αρκετοί υποψήφοι. Ο κύριος Ζεμπίλης, ας πούμε, έχει, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Κώστα, του Παπαχλημίτζου, είναι ένα από τα ονόματα που ακούγεται ότι μπορεί να καταλάβει τη θέση αυτή. Ο κύριος Ζεμπίλης είναι δικηγόρος στο επάγγελμα. Επίσης ο κύριος Γιώργος Αμυράς, και αυτός ο οποίος έχει θητεύσει μάλιστα στο ίδιο πόστο πριν από 3 χρόνια. Επίσης ακούγεται και το όνομα του κυρίου Σταμενίτη. Και εκπρόσωπος της κυβέρνησης ακούγεται ο κύριος Κότσιρας ή η κυρία Ασδούκου. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του καλού συναδέλφου, ο Τόσας Χατζηβασιλείου προτείνεται ως υφυπουργός εξωτερικών για ευρωπαϊκές υποθέσεις και προετοιμασία της ελληνικής προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Λοιπόν, σήμερα με το αστεροσκοπείο δεν είχαμε μόνο σεισμό στις 5 και 13 πρώτα λεπτά εκεί στην Εύβοια. Είχαμε στις 5 και 23 ανοιχτά των κυθύρων επίσης μια σεισμική δόνηση 3,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Ο σεισμός σημειώθηκε 59 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά των κυθύρων με εστιακό βάθος μόλις 27 χιλιόμετρα. Δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή τραυματισμοί εκεί στην περιοχή στο νησί, αλλά μιλάμε για έναν σεισμό 3,8 μεν, αλλά με χαμηλό εστιακό βάθος, άρα έγινε ιδιαίτερα αισθητό στην περιοχή.

Λοιπόν, η κίνηση είναι ιδιαίτερα αυξημένη αυτή την ώρα, 6 και 42 πρώτα λεπτά. Έχουμε πολύ αυξημένη κίνηση στην έξοδο της Αθηνών Λαμίας από το ύψος στο ΚΤΕΛ μέχρι και την Νέα Φιλαδέλφεια. Αυξημένη κίνηση στο ρεύμα εξόδου και στο Χαϊδάρι, εκεί στην Λεωφόρο Αθηνών προς το Σκαραμαγκά, και στην Λεωφόρο Σχιστού δυσκολίες κατά διαστήματα. Πυκνή ροή οχημάτων γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Στο κέντρο ακόμη τα πράγματα είναι αρκετά καλύτερα, αλλά είπαμε, είναι πρωινό Δευτέρας, ξεκινάει εβδομάδα, όλοι στις θέσεις τους. Να περάσουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Το ξέρουμε όλοι ότι οι νέοι άνθρωποι στη χώρα μας έχουν ταλέντο και έχουν και δυνατότητες, αλλά χρειάζονται και ευκαιρίες. Αυτό το κενό το καλύπτει το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα, το Actor for the Future, που φέτος περνά στο δεύτερο κύκλο του. Έως και 30 νέοι επιστήμονες κάτω των 30 ετών θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα σε Ελλάδα και εξωτερικό, με ποσά υποτροφιών που φτάνουν έως και τις 50.000 ευρώ. Η ευκαιρία που αξίζει στο ταλέντο σας, σας περιμένει στο actorforthefuture.gr. actorforthefuture.gr. Μπείτε, δείτε λοιπόν αυτή την τεράστια ευκαιρία, εάν είστε έως 30 ετών και θέλετε να κάνετε μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα σε Ελλάδα και εξωτερικό, με ποσά υποτροφιών που φτάνουν μέχρι και τις 50.000 ευρώ. Είσαι στην Nova, κερδίζεις 10% έκπτωση σε ομαδικά ταξίδια από τη Signature Travel. Τώρα μπορείς να επισκεφθείς αγαπημένους προορισμούς όπως η Πορτογαλία, η Ισπανία, η Ουγγαρία, η Τουρκία, η Αυστρία, η Τσεχία και η Μάλτα με 10% έκπτωση, αρκεί να είσαι πελάτης της Nova. Κατέβασε το Παντού App, πάρε το deal. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Πάμε σε διαφημίσεις. Να ακούσουμε και πολύ ωραία μουσική που έχει βάλει ο Βασίλης ο Κρυμπάς και αμέσως μετά και πάλι εδώ.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Powergain.gr, η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
0: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Παραπολιτικά 90,1.

Λοιπόν, τελευταία δοκιμασία σήμερα για τα παιδιά που δίνουν πανελλαδικές εξετάσεις και είναι υποψήφιοι στα γενικά λύκεια. Σήμερα ολοκληρώνεται ο κύκλος των μαθημάτων για την τριτοβάθμια εκπαίδευση που αφορά φυσικά τα γενικά λύκεια. Οι υποψήφοι λοιπόν της ομάδας προσανατολισμού ανθρωπιστικών σπουδών εξετάζονται σήμερα στην ιστορία. Όσοι είναι στις θετικές επιστήμες και στις σπουδές υγείας στη φυσική, οι μαθητές προσανατολισμού σπουδών οικονομίας και πληροφορικής διαγωνίζονται σήμερα στο μάθημα της οικονομίας. Καλή επιτυχία στα παιδιά. Άντε να τελειώσει και αυτή η βάσανος. Να πάνε όλα καλά. Και για τα παιδιά και για τους γονείς. Που πραγματικά αγωνιούν. Λοιπόν, βγήκαν τα στοιχεία για τις παραλίες, για την καταλληλότητα των παραλίων. Σχεδόν μία στις τρεις παραλίες που ελέγχθηκαν σε Αττική, Πελοπόννησο, Εύβοια, Μαγνησία, Φωκίδα και νησιά του Αργοσαρονικού κρίθηκαν ακατάλληλες για κολύμβηση. Η μόλυνση που εντοπίστηκε σε αρκετές παράκτιες ζώνες της χώρας αναδεικνύει πως τα προβλήματα διαχείρισης λιμάτων δείχνουν έτσι ανεπάρκεια για την περιβαλλοντική προστασία. Τώρα πώς κρίνεται μια ακτή ακατάλληλη, όταν εντοπίζονται περισσότεροι από 80 εντερόκοκοι στα 100 ml θαλασσινού νερού. Το Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών πραγματοποίησε δειγματοληψίες σε 584 σημεία κολύμβησης. Από αυτά τα 390 σε ποσοστό 66,8% κρίθηκαν κατάλληλα για κολύμβηση και τα 194 σε ποσοστό 33,2% κρίθηκαν ακατάλληλα. Τώρα εδώ στην Αθήνα, στην Αττική, τα πράγματα είναι αρκετά καλά. Από τις παραλίες, τα 154 δείγματα που ελήφθησαν, τα 111 βρέθηκαν κατάλληλα για τις μικροβιολογικές παραμέτρους. Και έτσι τα στάνταρ είναι πάρα πολύ καλά. Το 72,1% των παραλίων που ελέγχθησαν είναι κατάλληλα για κολύμβηση. Και 27,9% δεν είναι.

Τα αποτελέσματα τώρα των μικροβιακών προδιορισμών σε θαλασσινό νερό έδειξαν ότι καλύτερες συνολικά επιδόσεις εντοπίζονται στις παράκτιες ζώνες των νοτίων προαστίων, στον Άλυμο, την Γλυφάδα, τη Βούλα, τη Βουλιαγμένη, όπου καταγράφονται συχνά μηδενικές ή πολύ χαμηλές τιμές εντερόκοκκων. Αντίθετα, οι μεγαλύτερες συγκεντρώσεις ακατάλληλων σημείων εμφανίζονται σε περιοχές με αστική ή λιμενική επιβάρυνση, όπως παραδείγματος χάρη είναι ο Πειραιάς, το Πορτοράφτη, η Ραφίνα και τμήματα του Λαβρίου ή του Χαλκουτσίου. Τώρα όμως, σύμφωνα με τα στοιχεία του Πανελλήνιου Κέντρου Οικολογικών Ερευνών, η γενική εικόνα δείχνει ότι παρά τις τοπικές εστίες ρύπανσης, οι περισσότερες ακτές της Αττικής παραμένουν κατάλληλες για κολύμβηση στην αρχή του καλοκαιριού, με τις επιβαρύνσεις να είναι περισσότερο εκεί όπου είναι κοντά σε λιμάνια και σε πυκνοκατοικημένες περιοχές.

Λοιπόν, και για εσάς που είστε έτσι, σας αρέσουν τα ταξίδια και είστε πολίτες του κόσμου και σας αρέσουν τα όμορφα μνημεία, αυτά τα σημαντικά μνημεία που χαρακτηρίζουν περιοχές και χώρες, να σας πω ότι ολοκληρώθηκε ο αριστουργηματικός ναός του Γκαουντί στη Βαρκελόνη, η Σαγράδα Φαμίλια. 144 χρόνια κατασκευής. Ένας εμβληματικός ναός, μία εκκλησία που μέγεθός της δεν υπάρχει σαν αυτή και η αρχιτεκτονική της είναι απίθανη, φανταστική. Η Σαγράδα Φαμίλια λοιπόν έφτασε στην ολοκλήρωσή της έπειτα από 144 χρόνια κατασκευής, αφού ανεγέρθηκε και ο τελευταίος πύργος που είχε αρωματιστεί ο Γκαουντί. Σε δύο μέρες λοιπόν, στις 10 του Ιουνίου, στην επέτειο των 100 χρόνων από το θάνατο του Γκαουντί, ο Πάπας Λέων πρόκειται να ευλογήσει το τεράστιο αυτό μνημείο. Μιλάμε για μια συμβολική ολοκλήρωση ενός έργου, διότι εντάξει, κάποιες επιμέρους εργασίες από ό,τι λένε εκεί ειδικοί θα συνεχιστούν για λίγα ακόμα χρόνια. Αλλά για τους Ισπανούς, και όχι μόνο για τους Ισπανούς, πρόκειται για ένα εμβληματικό έργο. Ακόμα και οι φωτογραφίες, πρέπει να σας πω, που βγαίνουν έτσι από το κτίριο αυτό, από τη τρομερή αυτή εκκλησία, δεν μπορούν να αποτυπώσουν ακριβώς τη λεπτομέρεια που υπάρχει σε αυτό τον ναό. Σε έναν τρομερό πύργο εξαιρετικής πολυπλοκότητας, άγιοι παντού, παντού, χιλιάδες, έτσι, χιλιάδες εμβληματικά σημεία της χριστιανοσύνης, με έναν αρχιτέκτονα που είναι έτσι βέβαιο ότι όμοιός του δεν μπορεί να υπάρξει. Πολύ σημαντικό λοιπόν γεγονός εκεί στις 10 του Ιούνιου στην Ισπανία, στη Βαρκελόνη. Λοιπόν, κάπου εδώ με αυτή την ωραία μουσική ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσω και να παραδώσω σκυτάλι μουσικά στο Βασίλη Ντέτσικα για το Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά για δύο ώρες κοντά σας ο Αλέξανδρος Κλώσσας. Να ευχαριστήσω πολύ τη Χριστίνα Αγγελάκη που ήταν απέναντί μου στον ήχο, το Βασίλη Κρυμπά που φρόντισε για τις μουσικές επιλογές της εκπομπής, τη Σταυρούλα Γιαννούτσου που δέχτηκε τις δικές σας καλημέρες, τα δικά σας μήνυματα, την Όλγα Καλατζή και τον Παναγιώτη Κάτσιο που συνέδραμαν δημοσιογραφικά στην εκπομπή. Από εμένα την Έρη Πανάγου πολλά φιλιά, να έχετε μια πολύ όμορφη ημέρα και μια υπέροχη εβδομάδα. Θα τα ξαναπούμε το μεσημέρι στο κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού στις 2 και φυσικά αύριο το πρωί στις 5 εδώ παρεούλα θα ξυπνήσουμε μαζί. Να είστε καλά, γεια σας.

0: Η ώρα είναι 7. Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4,2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε 13 λεπτά πριν από τις 5 τα ξημερώματα στη Βόρεια Εύβοια, προκαλώντας εκ νέων ησυχία στους κατοίκους της περιοχής. Το επίκεντρο εντοπίστηκε 5 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά από την περιοχή του Προκοπίου, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 5 χιλιόμετρα. Κλιμάκια μηχανικών ξεκινούν το χαρακτηρισμό των κτηρίων που υπέστησαν ζημιές, προκειμένου να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία αποζημιώσεων. 10 σπίτια έχουν υποστεί ζημιές στη Δαφνούσα και τουλάχιστον 15 στο Προκόπη. Μικρής έκτασης κατολισθήσεις καταγράφονται σε τμήματα του οδικού δικτύου. Προληπτικά κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα σχολεία του Δήμου Μαντουδίου. Ωστόσο, οι πανελλαδικές εξετάσεις θα διεξαχθούν κανονικά. Παρενόχληση μέσω κλήσης στον ασύρματο σημειώθηκε αργά το βράδυ κατά τη διάρκεια της πτήσης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια στην Κύπρο από το παράνομο αεροδρόμιο του ψευδοκράτους που βρίσκεται στην Τύμπου. Ανάλογα περιστατικά στις πτήσεις της Γαλλίδας και του Ολλανδού ομολόγου του που μετέβαιναν στην Κύπρο για την άτυπη σύνοδο των Υπουργών Άμυνας Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λευκοσία. Σήμερα αναμένεται λεπτομερής ενημέρωση για τα περιστατικά, ενώ θα υπάρξουν διπλωματικά διαβήματα και αναμένεται και επίσημη τοποθέτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την Πέμπτη, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Απογευματινή, αναμένεται να ανακοινωθούν οι αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα. Θα προηγηθεί την Τετάρτη η εκλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Πληροφορίες ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης θα μεταφερθεί στο Υπουργείο Μεταφορών, αναλαμβάνοντας χρέη αναπληρωτή υπουργού. Ο Τάκης Θεοδωρικάκος θα μετακινηθεί στο Μέγαρο Μαξίμου με ειδικό ρόλο στον επικοινωνιακό συντονισμό, ενώ αναβαθμίζεται η εκπρόσωπος τύπου της Νέας Δημοκρατίας Αλεξάνδρας Ντούκου. Σε ιστορία, φυσική και οικονομία θα εξεταστούν σήμερα υποψήφοι των γενικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Κορυφώνεται η ένταση στη Μέση Ανατολή. Τα ξημερώματα, οι Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι έπληξαν στρατιωτικούς στόχους στο δυτικό και κεντρικό Ιράν για πρώτη φορά από την εκεχηρία του Απριλίου. Εκρήξεις ακούστηκαν σε Τεχεράνη, Ταμπρίζ και Ισφαχάν. Προηγήθηκε επίθεση του Ιράν με βαλιστικούς πυράβλους προς το βόρειο Ισραήλ ως απάντηση σε Ισραηλινά πλήγματα σε στόχους στη Βηρυτό και περιοχές του Λιβάνου, όπου δράχες πολλά. Ισχυρή άνοδο κατέγραψαν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Το Brent ενισχύθηκε κατά 3,29% στα 96,15 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό κατά 3,25% στα 93,48 δολάρια. Βαρύτατες κατηγορίες για ένταξη στην τρομοκρατική οργάνωση Χαμάς και λήψη ειδικής εκπαίδευσης για κατασκευή και τοποθέτηση βόμβας περιλαμβάνονται στη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του 37χρονου από τη Γάζα, που συνελήφθη στην Κρήτη μετά από αξιοποίηση στοιχείων από την ΑΕΠ. Ο ίδιος παραδέχθηκε τη συμμετοχή του στην οργάνωση, καθώς και ότι εκπαιδεύτηκε για κατασκευή βομβών στη Μαλαισία. Οι αρχές έχουν βάσει με ενδείξει ότι η βόμβα αφορούσε στόχο Ισραηλινών συμφερόντων. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθεί ο Τζέιμς Δαλαμάγκας, που καταζητούνται για τη δολοφονία ομογενή του 99 στην Αυστραλία. Ο 56χρονος συνελήφθη στο Αίγιο, ενώ για υπόθαλψη εγκληματία κατηγορούνται η 47χρονη σύντροφός του και ο πατέρας του. Στη διεθνή ενημέρωση, τουλάχιστον 5 νεκροί και δεκάδες τραυματίες από τον ισχυρότατο σεισμό των 7,8 Ρίχτερ τα ξημερώματα στην περιοχή Μιντινάο των Φιλιππίνων. Προειδοποίηση για τσουνάμι που θα πλήξει τις ακτές των Φιλιππίνων, της Ινδονησίας, της Ταϊβάν, ακόμη και της Ιαπωνίας. Στα αθλητικά, ο Παναθηναϊκός κινείται στην υπόθεση του Ματίας Γιένσεν για τη μία από τις δύο θέσεις στον άξονα της μεσαίας γραμμής. Ο Νορβηγός Αλεξάντερ Σόρλοθ συμφώνησε με τη Γιουβέντους.
0: Ο καιρός.
1: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 32 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Πάμε να τον ακούσουμε όλο τον Γιάννη Παπαγεωργίου με τη βαλίτσα του που μας περιέγραφε πως πηγαίνει η βόλτα στα νησιά, διότι έρχεται η εποχή για τις άδειες. Δηλαδή, ήδη κάποιοι ξεκινούν τις πρώτες διακοπές, τις πρώτες άδειες. Εντάξει, Δευτέρα 8 του Ιούνιου δεν είναι, να μου πεις, μια παραδοσιακή μέρα που τα πλοία φεύγουν γεμάτα για τα νησιά με αδειούχους, αλλά τσούκου τσούκου τσούκου τσούκου από την άλλη Παρασκευή σιγά σιγά θα αρχίσουν να φεύγουν. Τελειώνουν και εξετάσεις σήμερα, είναι η τελευταία μέρα. Το τέλος διαδρομής, παιδιά, κάντε υπομονή και σήμερα, δώστε εξετάσεις. Όσοι έχετε και ειδικά μαθήματα, κρατήστε λίγο ακόμα την ανάσα σας που λένε, και μετά ξεκινάει το καλό. Ξεκινάνε διακοπές long play. Τις αξίζετε τις διακοπές, όπως και αν έχει πάει το πράγμα, τις αξίζετε τις διακοπές, όσοι δηλαδή έχετε δώσει αγώνα για αυτές τις εξετάσεις. Οι υπόλοιποι και μαζί με αυτούς που έχετε δώσει τον αγώνα, καλά αποτελέσματα εύχομαι ή καλή συνέχεια, ό,τι και αν αποφασίσετε. Να το ξαναπούμε άλλη μια φορά το τετριμένο, αλλά καλό είναι να ακούγεται. Τίποτα δεν αρχίζει και τίποτα δεν τελειώνει μόνο με τις πανελλαδικές εξετάσεις ή μόνο με την είσοδο στα πανεπιστήμια. Είναι μια εξαιρετικά ωραία περίοδος, εξαιρετικά, πώς να το πω, ιδιαίτερη περίοδος στη ζωή των ανθρώπων, αλλά δεν είναι ούτε το α ούτε το ω. Κουνηθήκατε. Ή τέλος πάντων, ακόμα και να μην το νιώσατε, εγώ δεν τον ένιωσα το σεισμό, αλλά ακόμα και να μην το νιώσατε, θα έχετε δει τι έγινε με το σεισμό εκεί στην Εύβοια, που μας κούνησε για τα καλά, τους κούνησε για την ακρίβεια, για τα καλά. Εντάξει, δεν είναι και 7,8 που έγινε στις Φιλιππίνες, αλλά επειδή έχει πάνω από 100 μετασεισμούς, ο σεισμός στην Εύβοια, μοιάζει ότι ήταν σημαντικό το γεγονός. Τα 4,3 στην Εύβοια άφησαν κλειστά τα σχολεία, όχι τα εξεταστικά κέντρα για τις πανελληνίες, θα δώσουν κανονικά τα παιδιά εκεί που έδιναν πανελλαδικές. Σήμερα ξεκινούν οι αυτοψίες στην περιοχή για να δούμε, να δουν οι ειδικοί τι σεισμοί έχει γίνει. Λίγες ώρες μετά την ισχυρή σεισμική δόνηση στο 5,2 Ρίχτερ που αναστάτωσε την Εύβοια και έγινε αισθητή στην Αττική, ένας ακόμα σεισμός των 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε στις 5 και 13 τα ξημερώματα της Δευτέρας. Το Γεωνοδυναμικό Ινστιτούτο λέει ότι είναι μάλλον λογική αυτή η εξέλιξη. Το επίκεντρο εντοπίστηκε 9 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του προκοπίου Εύβοιας, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίστηκε στα 17 χιλιόμετρα. Τα 3,5 ήταν στις 3 τα ξημερώματα, δηλαδή ένας ακόμα μετασεισμός εκεί στην Εύβοια, προσθέτοντας ακόμα μια δόνηση στην έντονη σεισμική ακολουθία που καταγράφεται στην περιοχή. Σύμφωνα με τα στοιχεία του γεωδυναμικού, το επίκεντρο εντοπίστηκε 8 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά του προκοπίου της Εύβοιας. Είναι προφανές ότι οι πολλοί μετασεισμοί δείχνουν ότι μάλλον ο βασικός σεισμός ήταν αυτός που έγινε χθες. Τουλάχιστον 15 σπίτια με ζημιές στο προκόπι. Κυρίως παλιά σπίτια. Είναι αλήθεια ότι ξανά πέρυσι, περίπου την ίδια εποχή, είχαμε ακόμα ένα σεισμό στην περιοχή με 27 σπίτια τότε να έχουν κριθεί ακατάλληλα. Από σήμερα ξεκινούν οι πρώτες αυτοψίες από τους μηχανικούς. Προφανώς και περιμένουμε να δούμε το αποτέλεσμα, να δούμε τι θα γίνει με τα σπίτια, να δούμε ποιες οικογένειες, ποια σπίτια θα χρειαστούν άμεση ανακατασκευή. Υπάρχει πάντα και η άμεση ενίσχυση, η οικονομική ενίσχυση, αλλά να μου πεις τώρα, άμα έχει παθεί ζημιά το σπίτι σου τεράστια, τι να την κάνεις την άμεση οικονομική ενίσχυση. Είναι σε αυξημένη ετοιμότητα η πυροσβεστική και η ΕΜΑΚ σε περίπτωση που χρειαστεί κάτι ακόμα. Ευτυχώς, πέρα από τις ζημιές σε επίπεδο υλικών, σε επίπεδο σπιτιών και τα λοιπά, δεν υπήρχαν τραυματισμοί. Και κάπου εκεί να τελειώσει η όλη ιστορία. Σήμερα η τρίτη πράξη
του δράματος, έτσι όπως πηγαίνει. Για την ακρίβεια, η τρίτη πράξη της τοξικότητας μεταξύ Ολυμπιακού Παναθηναϊκού στο ΣΕΦ, το τρίτο παιχνίδι, στις 9. Μακάρι να δούμε μπάσκετ και όχι τα άλλα γύρω-γύρω, που είναι ακόμα μια φορά πολύ έντονα και επισκιάζουν την ουσία, τον αγώνα δηλαδή, την προσπάθεια των αθλητών. Εχθές η Εθνική απέναντι στην νεανική Ιταλία στο φιλικό έχασε 0-1, αλλά αυτό είναι το λιγότερο. Δεν ήταν καλή η απόδοση, μάλλον προβληματισμό προκαλεί η χθεσινή Εθνική, αλλά να μου πεις γι' αυτό είναι τα φιλικά, για να δοκιμάζεις πράγματα, να δεις αν θα σου βγουν, αν θα σου βγουν, για να μπορείς να τα αλλάξεις. Κοψοχαλιαστήκαμε για ακόμα μια φορά όταν είδαμε χθες τον Δανό Έριξεν 34 ετών πλέον να ξαναπέφτει στο χορτάρι. Θυμάστε όλοι εκείνη την σκηνή με τον Έριξεν στο τουρνουά, όπου η Δανία πριν από κάποια χρόνια, μάλλον ο Έριξεν πριν από κάποια χρόνια, είχε πέσει στο χορτάρι και είχαν μαζευτεί γύρω οι παίχτες για να το φυλάξουν, και σήμερα γίνεται το ίδιο πράγμα. Ήταν από ό,τι φαίνεται όμως μικρό το πρόβλημα που σχετίζεται με την ιστορία που έχει. Περιμένουμε και από εκεί τα αποτελέσματα των ιατρικών εξετάσεων. Ξεκινήσαμε με βαλίτσες και ταξίδια και σκέψεις για τα νησιά και όχι μόνο, και για την Ηπειρωτική Ελλάδα, σκέψεις για διακοπές γενικά, γιατί και σήμερα τρέχει ο διαγωνισμός που δίνουμε, κληρώνουμε για την ακρίβεια, ένα διπλό εισιτήριο, δηλαδή δύο εισιτήρια μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί η SeaJets. Παίρνετε τηλέφωνο στο 211-1080-880, αφήνετε το ονοματεπώνυμό σας και το τηλέφωνό σας, και στο τέλος της εκπομπής κληρώνουμε τον τυχερό ή την τυχερή που θα βρεθεί με δύο δωρεάν εισιτήρια μετεπιστροφής. Άρα σας κάνουμε ένα πολύ σημαντικό κομμάτι των διακοπών σας δώρο, εμείς και η SeaJet. Γιατί με τη SeaJet φεύγεις μετά το γραφείο και φτάνεις στο νησί γρήγορα και οικονομικά. Με τη SeaJet κερδίζεις το καλοκαίρι. Σαλπάρεις καθημερινά στις 2:20 από τη Ραφίνα για τις Κυκλάδες με το ταχύπλο της SeaJet, για Άνδρο σε μόλις μία ώρα και για Τίνο σε μόλις δύο ώρες, και Μύκονο και Πάρο γρήγορα. Φυσικά μπορείς να πάρεις μαζί και το αυτοκίνητό σου. Απόλαυσε άνεση και πολυτέλεια με τη SeaJet. Ταξίδεψε με τον μεγαλύτερο στόλο ταχυπλών παγκοσμίως σε 50 προορισμούς του Αιγαίου. Τρέχει ο διαγωνισμός. Ένα διπλό εισιτήριο μετεπιστροφής στο 211-1080-880. Εκεί το τηλέφωνο σηκώνει η κυρία Σταυρούλα Γιαννούτσου, και πέρα από το διαγωνισμό δέχεται και καλημέρες και σχόλια και σχολιανά και παρατηρήσεις και προτάσεις και τα προβλήματά σας, για να τα δούμε και να τα μεταφέρουμε στους αρμοδίους και να τα κάνουμε ρεπορτάζ. Αλλιώς radio@parapolitika.gr, τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα. Κυρία Κατερίνα Πλατή φροντίζει τα πάντα για αυτή την εκπομπή. Ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος είναι στα ηχητικά. Ο κύριος Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει μουσικές για εσάς και για εμάς, και μου αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί μερικά από τα τραγούδια της ημέρας. Και απέναντί μου η κυρία Χριστίνα Αγγελάκη, η οποία φροντίζει τους ήχους να έρθουν κρυστάλλινοι και γάργαροι σαν τα νερά του Αιγαίου. Κλείσαμε 100 μέρες πολέμου, 100 μέρες μαρμότας. Άμα σκεφτείς πόσες φορές από την πρώτη μέρα του πολέμου που ξεκίνησε και ο Τραμπ έλεγε τίποτα, μερικές μέρες θα είναι και μετά, αφού θα έχω κατατροπώσει το Ιράν, θα κάνω μια υπέροχη συμφωνία που υπέροχα θα έχουμε κερδίσει το Ιράν, και υπέροχα τα στενά του Ορμούζ θα είναι δικά μας, και υπέροχα για τα πετρέλαια, και υπέροχα θα φύγουν οι μουλάδες και θα φέρουμε υπέροχους άλλους να κυβερνήσουν το Ιράν και θα γίνει ένας υπέροχος λαός. Μετά είπε και ότι θα τους διαλύσει και τον πολιτισμό, μετά είπε ότι θα τους βγει από το χάρτη, μετά είπε ότι το Ιράν αντιστέκεται και καλό δεν είναι που αντιστέκεται, διότι θα πάθει ότι δεν έχει πάθει κανένας άλλος. Τέλος πάντων, 100 μέρες περάσαμε με τούτα και με εκείνα και είμαστε πάλι στο ίδιο σημείο. Δηλαδή χθες είχαμε επίθεση από το Ιράν που έπληξε στόχους στο Ισραήλ, και επίθεση από το Ισραήλ που έπληξε στόχους στο Ιράν. Βαλιστική η πύραυλη του Ιράν ως απάντηση των επιχειρήσεων που συνεχίζει το Ισραήλ στο Λίβανο, στη Βηρυτό, αν και θεωρητικά
η εκεχηρία που έχουν υπογράψει οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, Ιράν και Ισραήλ λέει ότι πρέπει το Ισραήλ να σταματήσει τη δραστηριότητά του, τις επιθέσεις στο Λίβανο. Παρ' όλα αυτά το Ισραήλ δεν σταματά, το Ιράν απαντά και κάπως έτσι το πετρέλαιο ξαναφτάνει στα 96,5 δολάρια το βαρέλι, το Brent, στα 93,7 το αργό πετρέλαιο, στα 48,4 ευρώ η μεγαβατόρα το φυσικό αέριο στην Ολλανδία και με τούτα και με Κίνα, ξαναλέω, δεν βλέπω να βρίσκουμε ησυχία. Έχει πολύ ενδιαφέρον ο Τραμπ, να μου πεις τώρα, δεν έχει, πώς δεν έχει, βεβαίως. Όταν δεν τσακώνεται με τα μέσα ενημέρωσης, δηλαδή έφυγε από μια συνέντευξη στο NBC, σηκώθηκε, τους είπε, είπε ότι είπε στην δημοσιογράφο, είσαι στημένη ή ηλίθια, είπε ότι οι εκλογές στη Μενεσότα είναι στημένες, είπε τα διάφορα, τέλος πάντων, και σηκώθηκε και έφυγε, τέλος πάντων, Τραμπ είναι αυτός, τι να κάνουν. Μετά τις επιθέσεις είπε, ρίξατε τους πυράβλους σας αρκετά, επιστρέψτε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, θα πω στον Νετανιάχου να μην ανταποδώσει. Μετά δήλωσε ότι ο Νετανιάχου μπορεί μόνο να αποδεχθεί τη συμφωνία που θα υπογράψω με το Ιράν. Δεν διαπραγματεύεται, δεν έχει δύναμη να διαπραγματευτεί. Διάφορα τέτοια υπέροχα που λέει τέλος πάντων ο Τραμπ, για να τα ακούει ο ίδιος και να τα ακούνε και οι οπαδοί του. Αποτέλεσμα δεν υπάρχει προφανώς, διότι οι επιθέσεις δημιουργούν και πάλι την αίσθηση της απειλής, ότι αυτός ο πόλεμος πολύ δύσκολα θα τελειώσει. Όσο εύκολα ξεκίνησε, έτσι δύσκολα θα τελειώσει. Η Τεχεράνη αφήνει ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο να κλείσει το στρατηγική συμμαχία στενό Μπάμπελ Μαντέμ, μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες εμπορικές οδούς του κόσμου, που συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τη διόρυγα του Σουέζ και, όπως καταλαβαίνετε, με κλειστά του Ορμούζ και κλειστό το Μαντέμ, καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα δεν θα είναι καθόλου εύκολα. Όχι πως τώρα είναι, αλλά τώρα υπάρχει και μια ελπίδα. Άμα κλείσουν και αυτά, βλέπω το πετρέλαιο να φτάνει τα 150 δολάρια το βαρέλι πολύ γρήγορα. Μέσα σε όλα αυτά είχαμε και μία πρόκληση από την πλευρά της Τουρκίας. Παρενόχλησαν διασυρμάτου μέσω του πύργου ελέγχου στα κατεχόμενα το αεροσκάφος που μετέφερε τον Νίκο Δένδια στην Κύπρο. Συνεδριάζουν εκεί οι Υπουργοί Άμυνας στο πλαίσιο της Κυπριακής Προεδρίας. Η πρόκληση δεν σταμάτησε μόνο στο αεροπλάνο του κ. Δένδια, αλλά και στην γαλλική αποστολή. Πηγαίνουν όλοι μαζί στην Κύπρο. Εντυπωσιακό ότι σηκώθηκαν και δύο F-16, τουρκικά F-16, τα οποία σηκώθηκαν, δεν πλησίασαν ιδιαίτερα τα αεροσκάφη, αλλά παρόλα αυτά σηκώθηκαν. Είμαστε πλέον στην εποχή των προκλήσεων από την τουρκική πλευρά. Όποια και αν είναι και όπως και αν είναι, είναι προφανές ότι δεν είμαστε στην φάση των ήρεμων νερών. Οι παρεμβολές στο ελληνικό αεροσκάφος από τα κατεχόμενα και η απογείωση των δύο μαχητικών θα συζητηθούν σήμερα. Αναμένεται και απάντηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση για την όλη ιστορία. Είναι προφανές ότι η κίνηση αυτή δείχνει ότι τα ήρεμα νερά μάλλον είναι πίσω μας σε σχέση με την Τουρκία.

Γιατί δεν είχαμε τρομοκρατία το τελευταίο διάστημα. Έχουμε και τρομοκρατία. Φαίνεται ότι η ΕΕΠ ξεσκέπασε έναν τρομοκράτη, ένα Παλαιστίνιο τρομοκράτη, όπου είχε εκπαιδευθεί σε στρατόπεδο τσιχαντιστών στην Μαλαισία. Θα χτυπούσε κουρασγερόπλοιο Ισραηλινών συμφερόντων. Είχε, όπως ο ίδιος, σύμφωνα με πληροφορίες, είπε, είχε εκπαιδευτεί ώστε να μπορεί να φτιάχνει βόμβες με πρώτες ύλες που έβρισκε στην αγορά, δηλαδή δεν χρειάζονταν να προμηθευτεί ειδικά εκρηκτικά. Προφανώς και όλο αυτό προκαλεί ανησυχία για τους πυρήνες που μπορεί να βρίσκονται στην Ελλάδα με στόχο, τι άλλο, να χτυπήσουν Ισραηλινούς στόχους. Εδώ και 15 μέρες τον είχε εντοπίσει η ΕΕΠ και ευτυχώς τον πρόλαβε πριν κάνει το χτύπημα. Προφανώς και κανείς δεν είχε πάρει πρέφα ότι ο ίδιος είναι τρομοκράτης ή ότι ο ίδιος ετοιμάζεται να κάνει χτύπημα. Δούλευε σε τουριστική επιχείρηση στην Κρήτη. Το ζήτημα είναι αν ήταν αυτός ή αν υπάρχουν και άλλοι που ετοίμαζαν ή ετοιμάζουν βομβιστικές επιθέσεις στο μέσο της τουριστικής περιόδου και προφανώς στρέφουν τώρα το ενδιαφέρον στις έρευνες. Ο 37χρονος φέρεται να είναι μέλος ομάδας κρούση της Χαμάς που είχε βάση σε Ελλάδα, Κύπρο, Γερμανία και Βέλγιο και η οποία, όπως ο ίδιος ομολόγησε, προσδιορίζοντας τον τόπο και τους εκπαιδευτές του, έχει λάβει εκπαίδευση στη Μαλαισία, στην οποία έφτασε μέσω Ζυρίχης και Κατάρ. Τα μέλη της συγκεκριμένης ομάδας ετοίμαζαν μπαράζ επιθέσεων με τοποθετήσεις βομβών σε εστιατόρια, καφέ και άλλους χώρους μαζικής παρουσίας Ισραηλινών, όπου βεβαίως θα σύχναζαν και άτομα από άλλες χώρες. Ένας από τους στόχους στην Κύπρο θα ήταν, όπως αποκαλύπτεται, ένα καφέ με παρουσία Ισραηλινών πιθανών στα κατεχόμενα. Σήμερα θα μεταφερθεί στην Αθήνα και στην Αντιτρομοκρατική για να συνεχιστεί η εξέταση του 37χρονου Παλαιστίνιου, ο οποίος καθομολογίαν είναι τρομοκράτης. Κυρίως για να δούμε αν είναι μόνος του ή αν υπάρχουν και άλλοι και αν υπάρχουν πλοκάμια για να προλάβουμε το κακό. Και μια και λέμε για ΕΕΠ, μέσα στο Σαββατοκύριακο νομίζω ότι ήταν πολύ εντυπωσιακή η αποκάλυψη της εφημερίδας στο Βήμα σε σχέση με το προσύμφωνο που φαίνεται πως υπήρχε μεταξύ του Ντίλιαν και της ΕΕΠ, δηλαδή μεταξύ της εταιρείας που προμηθεύει το Πρέταντορ και της ΕΕΠ με υπογραφές, με βουλοκέρια, με στρογγυλή σφραγίδα που λένε κρατική. Η συμφωνία με την ΕΕΠ, το συμφωνητικό δηλαδή το 2020, δεν έλαβε άλλο επίσημο χαρακτήρα αφού δεν υπήρχε και ούτε υπάρχει μέχρι σήμερα νομικό υπόβαθρο στη χώρα μας για την επίσημη απόκτηση και χρήση τέτοιου είδους λογισμικού για την υφαρπαγή όλων των δεδομένων από τα κινητά τηλέφωνα και είναι ενδεικτικές οι αναφορές του ότι είμαστε πάροχος τεχνολογίας, όχι μισθοφόροι του κυρίου Ντίλιαν, καθώς και ότι πολλούμε σε κρατικές υπηρεσίες σύμφωνα με όλους τους απαιτούμενους κανονισμούς, αλλά ποτέ δεν λειτουργούμε τα συστήματα για λογαριασμό τους. Και όπως αναφέρει το δημοσίευμα του Βασίλη Λαμπρόπουλου στο Βήμα, ο ίδιος λέει ότι διαθέτει τα ηλεκτρονικά μηνύματα που αποκάλυπτε ο κύκλος των παραληπτών, που αποκαλύπτει μάλλον ο κύκλος των παραληπτών, κυρίως αστυνομικοί που υπηρετούσαν στην ΕΕΠ, αλλά και άλλοι πράκτορες που σχετίζονταν με το δίκτυο του Πρέταντορ. Και παρά τις αποκαλύψεις, η κυβέρνηση συνεχίζει να κάνει ότι δεν υπάρχει καμία υπόθεση και κανένα θέμα για νέα έρευνα. Εγώ μέχρι τώρα ήξερα με δόσεις να αγοράζουν καναπέδες, ξέρω εγώ, οι υπολογιστές, ή ξέρω εγώ, σπίτια, ή αυτοκίνητα. Διάλυση κόμματος με δόσεις, δεν το έχω ξαναδεί. Το βλέπουμε τώρα με τον ΣΥΡΙΖΑ, όπου η σημαντική κεντρική επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ οδηγεί στην συνεργασία με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο με το κόμμα Ελλάς του Τσίπρα. Τώρα, πώς θα γίνει αυτό,
Είναι ένα ερώτημα που θα απαντηθεί στην πορεία των πραγμάτων. Θεωρητικά οι πληροφορίες που έρχονται από το κόμμα του κ. Τσίπρα είναι ότι συντεταγμένη μεταφορά και συντεταγμένη συνεργασία, δηλαδή του ΣΥΡΙΖΑ με την Ελλάς, δεν υπάρχει περίπτωση να δούμε. Από την πλευρά της Ελλάς είναι ικανοποιημένη από τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων που πλέον την δείχνουν σταθερά ως δεύτερο κόμμα. Και αυτό τον ικανοποιεί εξαιρετικά τον Αλέξη Τσίπρα, όπως επίσης τον δείχνουν και σταθερά δεύτερο στην προτίμηση για πρωθυπουργό. Στην πρώτη θέση ο Κυριάκος Μητσοτάκης σταθερά. Είχαμε και μια ακόμα δημοσκόπηση της ΜΑΡΚ για το θέμα του Σαββατοκύριακο. 31% ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην προτίμηση, 16,4% ο Αλέξης Τσίπρας στην προτίμηση, προφανώς και πολύ μπροστά. 26,7% η Νέα Δημοκρατία, 14% η Ελλάς, 9,5% η Ελπίδα για τη Δημοκρατία, 9,1% το Πασόκ Κίνημα Αλλαγής στην τέταρτη θέση, 6,1% το Κομμουνιστικό Κόμμα, 5,8% η Ελληνική Λύση, 4,7% η Πλεύση Ελευθερίας Ζωής Κωνσταντοπούλου, 3,3% η Φωνή Λογικής, 1,8% το Μέρα 25. Προφανώς και ο ΣΥΡΙΖΑ πλέον είναι πολύ χαμηλά και πολύ κάτω από το όριο για να μπει στην Βουλή. Εκεί στο ΠΑΣΟΚ σχεδιάζουν μία ακόμα επανεκκίνηση, μήπως και μπορέσουν να γυρίσουν το παιχνίδι. Πριν φύγω σε διαφημίσεις, μπαίνω σε διαφημιστικό περιβάλλον, διότι αν είστε νέοι επιστήμονες ως 30 ετών με όραμα και φιλοδοξία, τότε έχετε τη δυνατότητα να κάνετε μεταπτυχιακό σε Ελλάδα και εξωτερικό με υποτροφία έως 50.000 ευρώ από τον όμιλο Actor μέσα από το πρόγραμμα Actor for the Future. Επιπλέον εξασφαλίζεται στην συνέχεια απασχόληση στον όμιλο για τουλάχιστον 5 χρόνια. Μάθετε περισσότερα για το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα που φέτος ξεκινά το δεύτερο κύκλο του στο actorforthefuture.gr. Σας θυμίζω για το διαγωνισμό που τρέχει, ένα διπλό εισιτήριο, δηλαδή δύο εισιτήρια μεταεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί EasyJet. Παίρνετε στο 211-1080-880, αφήνετε το όνομα, το επώνυμό σας και το τηλεφωνό σας και στο τέλος εκπομπής κληρώνουμε τον EasyJet. Παίρνετε στο 211-1080-880, αφήνετε το όνομα, το επώνυμό σας και το τηλεφωνό σας και στο τέλος εκπομπής κληρώνουμε

0: Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
1: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
2: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
3: 1,80 ο καφές τον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρια και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
4: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Το νέο ανανεωμένο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall σε περιμένει. Τώρα ακόμα πιο σύγχρονο. Με περισσότερες επιλογές σε tech προϊόντα, διαδραστική εμπειρία και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση που σε φέρνουν ακόμα πιο κοντά στην τεχνολογία. Επισκέψου το νέο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall, εποφελήσου με αποκλειστικές προσφορές και από τις 8 έως και τις 13 Ιουνίου γίνε και εσύ ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε μέρα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Ζήσε μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Vodafone. Together we can.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
6: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Center Soft One.
7: Παραπολιτικά 90,1.

Εγώ βασικά έχω κάτι σημάδια από κουνούπια τώρα, γιατί με διαλύσαν το Σαββατοκύριακο. Αλλά με αυτή την τραγουδάρα θυμόμαστε τον Μάριο Τόκα, γιατί γεννήθηκε μια μέρα σαν σήμερα το 1954. Έφυγε πάρα πολύ γρήγορα το 2008. Είναι βέβαιο ότι αν είχε κερδίσει εκείνη την μάχη θα μας είχε αφήσει και άλλα πολύ μεγάλα τραγούδια. Ο Μάριος Τόκας, το έργο του που μένει ζωντανό, επίκαιρο, φρέσκο, ακόμα και σήμερα.

0: Η πολιτική ατζέντα είναι πολύ γεμάτη. Η πολιτική επικαιρότητα ακόμα πιο γεμάτη. Όταν μυρίζουν εκλογές, καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα δεν είναι και εύκολα για να ηρεμήσουν. Νομίζω ότι θα είναι ένα έτσι εξαιρετικά έντονο καλοκαίρι, αν έτσι πέσουν λίγο οι ρυθμοί εκεί τη βδομάδα του 15 Αυγούστου. Αλλιώς, με δεδομένο ότι όλοι είναι σε επαγρύπνηση και σε εκλογική ετοιμότητα που λένε, γιατί μπορεί το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο να πάει σε εκλογές ο Πρωθυπουργός. Υπάρχουν εισηγήσεις και μάλιστα αρκετές εισηγήσεις για τον φθινόπωρο. Υπάρχουν και άλλες εισηγήσεις που λένε πήγαινε Μάρτι να αποδώσουν τα μέτρα που θα έχουμε ανακοινώσει στη ΔΕΘ. Αλλά αυτό θα αποφασιστεί στην πορεία. Νομίζω ότι ένα από τα βασικότερα κομμάτια που θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε και θα κρίνουν και τις εκλογές είναι προφανώς η ακρίβεια, αλλά και αντιμετώπιση των διαφόρων προβλημάτων που είναι σε εξέλιξη. Δηλαδή, ποιο είναι το αποτύπωμα που αφήνει πίσω η κυβέρνηση στα μεγάλα ζητήματα που υπάρχουν έτσι κι αλλιώς. Για παράδειγμα, διαφημίζονται τα 4 μέτρα για το ιδιωτικό χρέος το τελευταίο διάστημα, που θα βοηθήσουν πάρα πολύ, όπως λέει η κυβέρνηση, να υπάρξει επανεκκίνηση για όσους βρέθηκαν με χρέη στην πλάτη τους. Για παράδειγμα, ο νέος εξοδικαστικός, όπου η κυβέρνηση λέει ότι λύναν όλα τα προβλήματα. Γι' αυτό και ζήτησα να μιλήσουμε με τον κύριο Δημήτρη Λυρίτση, τον γνωστό δικηγόρο, για να δούμε τι στην πραγματικότητα φέρνει ο νέος εξοδικαστικός στην καθημερινότητά μας. Καλημέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Πριν πάμε στον εξοδικαστικό, επειδή υπήρχαν εξελίξεις, δηλαδή είδαμε και το σκεπτικό της απόφασης για τον νόμο Κατσέλη, να ζητήσω ένα σχόλιο σας σε σχέση με τον νόμο Κατσέλη και το τι τελικά θα γίνει, πώς και ποιοι θα ευνοηθούν από την απόφαση του δικαστηρίου.
1: Ναι, μετά από πολύ καιρό εν τέλει υπήρξε η δημοσίευση της απόφασης για τον εκτυπισμό των αποφάσεων του νόμου 3869 του νόμου Κατσέλη. Μια πολυσέλιδη απόφαση ξεπερνά τις 80.000 στο σκεπτικό, τις 80.000 στο σκεπτικό του δικαστηρίου. Καταλήγει στην σαφή θέση ότι ο υπολογισμός των τόκων των δόσεων του νόμου Κατσέλη γίνεται επί εκάστης δόσης του δικαστικού περιθούσης και όχι επί του κεφαλαίου. Ανάλογα με το αν πρόκειτο με βάση τη δικαστική απόφαση για κειμενόμενο ή σταθερό επιτόκιο, το επιτόκιο το οποίο θα τηρείται για τα κειμενόμενα είναι κάθε μήνα υπολογισμένο που είναι το τρέχον, ενώ για το σταθερό κατά τον χρόνο μένει σταθερό για όλη την χρονική περίοδο σε ποσοστό υπολογίζεται κατά τον χρόνο που έπρεπε να καταβληθεί η πρώτη δόση. Mm-hmm. Επειδή στη δημόσια σφαίρα γίνεται κουβέντα και για το ζήτημα της αναδρομικότητας, είναι σαφές ότι εδώ έχουμε να κάνουμε με ερμηνεία νόμιμου τρόπου εκτέλεσης μιας δικαστικής απόφασης. Δεν μπορεί να είναι διαφορετικός τη μία μέρα και διαφορετικός την άλλη. Άρα δεν τίθεται ζήτημα αναδρομικότητας. Από την ευχή εφαρμογής της όποιας δικαστικής απόφασης πρέπει να εφαρμόζεται ο νόμιμος στόχος εκτοπισμού.
0: Άρα από εδώ και πέρα.
1: Όχι, από τότε που έπρεπε να ξεκινήσει η δικαστική ρύθμιση, άρα είναι σαφής η αναδρομικότητα της εφαρμογής της απόφασης.
0: Ναι, αλλά ενώ δεν είναι γενική αναδρομικότητα από τότε που ξεκίνησε να εφαρμόζεται ο νόμος Κατσέλη και κέρδισε κάποιος την δίκη.
1: Από τότε που όφιλε να καταβάλει τη δόση του.
0: Ναι.
1: Είναι εκτακισμένη, άρα είναι σαφής η υποχρέωση αναδρομικής εφαρμογής.
0: Ποιος θα το ερμηνεύσει όμως αυτό? Θα το ερμηνεύσουν οι σέρβισερς και οι τράπεζες ή θα υπάρξει κάποια επίσημη ερμηνεία?
1: Κοιτάξτε, κατά την άποψή μου δεν χρειάζεται περαιτέρω ερμηνεία η απόφαση. Εάν δεν την εφαρμόσουν οι σέρβισερς και οι τράπεζες κατά τον τρόπο που θεωρώ εγώ ότι πρέπει να συμβεί, ο φιλέτης θα πρέπει να διεκδικήσει την πιστή εφαρμογή αυτής της απόφασης μετά ατομικά δικαστικά.
0: Μάλιστα. Ωραία. Το άλλο κομμάτι είναι αν αφορά η απόφαση μόνο όσους έχουν προσφύγει ή συνολικά όσους έχουν υπαχθεί στον νόμο Κατσέλη.
1: η κρίση του δικαστηρίου αφορούσε το κατά πόσο η διάταξη του νόμου Κατσέλη πρέπει να υπολογίζεται ο τόκος με τον Α ή τον Β τρόπο. Mm-hmm. Άρα δεν είναι ζήτημα αν έχει κάποιος προσφύγει δικαστικά ζητώντας την ερμηνεία της αποφασής του. Αφορά γενική ερμηνεία του νόμου και καταλαμβάνει όλες τις υποθέσεις.
0: Μάλιστα. Ωραία. Θετική εξέλιξη, περιμένουμε να δούμε την εφαρμογή της. Δηλαδή...
1: Αυτό είναι. Κοιτάξτε, ναι. πολλές φορές υπάρχει μια απόσταση μεταξύ της θεωρίας και της πράξης. Το εάν θα έχει γενική εφαρμογή χωρίς πρόβλημα η συγκεκριμένη απόφαση, πια περνά σε άλλο γήπεδο, περνά στην πλευρά των σέρβισερς κατά βάση και των τραπεζών, κατά πόσο θα εφαρμόσουν οριζόντια αυτή τη δικαστική απόφαση ή θα χρειαστεί οι οφειλέτες να μπουν σε νέα διαδικασία αναγνώρισης ατομικά πια της υποχρέωσης διαφορετικού εξοικισμού σε κάθε περίπτωση.
0: Μάλιστα. Πάμε και στον εξοδικαστικό. Η κυβέρνηση λέει ότι ο εξοδικαστικός και μαζί με τις τελευταίες αλλαγές που έγιναν δίνει λύση σε ένα πολύ παλιό πρόβλημα, δηλαδή σε ανθρώπους που έχουν συσσωρευμένα χρέη, δεν είναι επιχείρηση και άρα δεν μπορούσαν να μπουν θεωρητικά στον πτωχευτικό, δίνει λύση σε όλα αυτά τα προβλήματα και δίνει και δεύτερη ευκαιρία.
1: Ναι, πρόκειται για την ίσως και 15η τροποποίηση του εξοδικαστικού που θεσπίστηκε για πρώτη φορά το 2020. Mm-hmm. Με βάση τις δημόσιες ανακοινώσεις της κυβέρνησης φαίνεται υπήρχε η ελπίδα ότι θα έχουμε επιταβελτίο αλλαγές. Δυστυχώς δοκιμάσαμε μια μεγάλη έκπληξη βλέποντας το σχέδιο αναρτημένο στην διαβούλευση και τις παρεμβάσεις τις οποίες προβαίνει. Αφενός ένα θετικό είναι ότι μειώνει το κατώτατο όριο φυλών για την υπαγωγή στον εξοδικαστικό. Mm. Σήμερα είναι στις 10.000 ευρώ και το κατεβάζει στις 5.000, έτσι ώστε να διευρυνθεί η περίμετρος εφαρμογής του νόμου. Αλλά από εκεί και πέρα ετοιμάζουμε δύο πράγματα. Πρώτον, μπαίνει πια με απέτηση των πιστωτών και με αίτημα που θα μπορούν να υποβάλουν οι πιστωτές μέσα στον εξοδικαστικό η ρευστοποίηση της λοιπής περιουσίας του οφειλέτη ως αναγκαίο αντιστάθμισμα για την όποια εξαίρεση από τη ρευστοποίηση της πρώτης κατοικίας.
0: Ναι.
1: Δεν αποτελεί πρόταση που αρχικά νομίζαμε ότι θα είναι μια πρόταση που δίνεται στον οφειλέτη, δηλαδή να επιτρέπεται ο οφειλέτης να προτείνει τη ρευστοποίηση των λοιπών περιφερειακών κατοικιών. Αυτό περνά στην απέναντι πλευρά, δηλαδή μπορεί να είναι απέτηση των πιστωτών. Και σε αυτήν την περίπτωση, εάν εν τέλει γίνει η αποδοχή από τη μεριά του οφειλέτη να ρευστοποιηθούν τα λοιπά περιφερειακά στοιχεία του, εκεί του αφαιρείται κάθε δικαίωμα άμυνας στην διαδικασία της ρευστοποίησης. Δηλαδή θα μπορεί η περιουσία του να ρευστοποιείται για οποιοδήποτε ποσό κρίνει ο πιστωτής, mm-hmm. όσο το εκτιμήσει. Δεν θα έχει τη δυνατότητα δηλαδή ο φιλέτης να ζητήσει να ασκήσει την ανακοπή του 954 για τη διόρθωση της τιμής πρώτης φοράς του τιμήματος. Δεν θα έχει την γενική άμυνα του 933 του Κώδικα Πολιτικής Οικονομίας, ώστε ενδεχομένως όπου υπάρχουν πλημέλειες κατά τη διαδικασία αυτή να μπορεί να κριθεί δικαστικά.
0: Ναι.
1: Το αφαιρείται, απογειμενώνεται δηλαδή από κάθε δυνατότητα άμυνα στη διαδικασία της ρευστοποίησης που οδηγεί κατά αυτόν τον τρόπο σε fast track ανέλεγκτες διαδικασίες πληστηριασμού ακινήτων. Και η τρίτη αλλαγή που έρχεται είναι ότι το κείμενο του εξοδικαστικού, η συμφωνία δηλαδή εξοδικαστική, η οποία είναι ένα ηλεκτρονικό, μια ηλεκτρονική συμφωνία, ένα τυπικό χαρτί συμφωνία, mm-hmm. πλέον, αποτελεί εκτελεστό κείμενο κατά την έννοια του άρθρου 904 του Κωδικού Πολιτικής Οικονομίας. Τι σημαίνει αυτό? Ότι με βάση αυτό το έγγραφο οι τράπεζες, οι πιστωτές μπορούν να προβαίνουν σε κατάσχεση και πληστηριασμό ακόμη και της πρώτης κατοικίας, χωρίς να ακολουθηθεί αυτό που μέχρι σήμερα υπάρχει σε όλες τις διαδικασίες κατασχέσεων και πληστηριασμών, μια δικαστική διαδικασία με την έκδοση απογράφου και, και τον έλεγχο των δικαστικών των τυπικών προϋποθέσεων για την αναγκαστική εκτέλεση. Ναι. Μετατρέπουμε δηλαδή τον εξοδικαστικό, να το πω πολύ απλά, από εκεί που μέχρι σήμερα ήταν ένα σημείο συνενετικής επίλυσης και λύσης της διαφοράς του χρέους και μιας ρύθμισης εξοδικαστικής, το μετατρέπουμε σε ένα όργανο εκτέλεσης, σε μια διαδικασία μέσα από την μπορούν να γίνονται κατασχέσεις και πληστηριασμοί χωρίς να τηρούνται οι εγγύησεις που μέχρι σήμερα προβλέπονται στον κώδικα
0: πολιτικής. Είναι γρηγορότερος, αλλά λειτουργεί υπέρ του δανειστή κατά κύριο λόγο, σε βάρος του το οφειλέτη.
1: Σωστό. Υπάρχει μια σαφής μετατόπιση του χαρακτήρα του εξοδικαστικού μας με τις προτινόμενες αλλαγές. Μια σαφής μετατόπιση από εκεί που ήταν μια διαδικασία ρύθμισης, μετατοπίζεται και γίνεται μια διαδικασία μέσα από την οποία
0: στην πραγματικότητα
1: λέει ότι χωρίς τις εγγύησεις.
0: Όποια περιουσία και αν έχεις ρευστοποιείται για να αποπληρώσεις τα χρέη σου και σου δίνω την ευκαιρία να αρχίσεις πάλι από την αρχή χωρίς βάρη στην πλάτη θεωρητικά για να δεις άμα μπορείς να τα ξαναφτιάξεις όλα από την αρχή.
1: Ναι, αλλά γι' αυτό μέχρι σήμερα είχαμε την πτώχευση.
0: Ναι.
1: Ο εξοδικαστικός επιτελούσε έναν άλλο ρόλο. Το πώς κρατάω την περιουσία μου και προβαίνω σε μια συλλογική ρύθμιση χρεών με δόσεις σε βάθος χρόνου, διατηρώντας την κυριότητα της περιουσίας. Εάν ήθελα πράγματι να μπω σε μια διαδικασία απώλειας των περιουσιακών στοιχείων αλλά και διαγραφής του συνόλου των χρεών μου, σε αυτό υπάρχει ήδη θεσμοθετημένη διαδικασία που είναι η πτώχευση.
0: Ναι. Και αυτό άλλο δεν ρόλο είναι
1: επιτελεί το ένα, άλλο ρόλο η άλλη διαδικασία.
0: Δεν είναι πια επιλογή του οφειλέτη το αν θέλω να ρευστοποιήσω ή όχι την περιουσία μου.
1: Κατά την αρχική, ανακοίνωση του Υπουργείου είχαμε την εντύπωση ότι πρόκειται περί προτινόμενης ρύθμισης από τη μεριά του οφειλέτη.
0: Ναι.
1: Okay, οπότε σε αυτή την περίπτωση με πρωτοβουλία του οφειλέτη δεν προβλέπεται αυτό το πράγμα στο υποδιαβούλευση σχέδιο νόμου. Είναι σαφής η διατύπωση ότι αποτελεί αίτημα του πιστωτή. Μετά από αίτημα του πιστωτή, λέει, μπορεί να ζητηθεί η ρευστοποίηση των λοιπόν περιουσιακών στοιχείων.
0: Ενδιαφέρον έχει να δούμε την εξέλιξη και να δούμε αν έτσι όπως θα πάει θα βρεθούν άνθρωποι ξαφνικά για χρέη που θα μπορούσαν να τα ικανοποιήσουν με κάποιο τρόπο, να τα εξυπηρετήσουν με κάποιο τρόπο, να βρεθούν να χάνουν τις περιουσίες τους μέσω του εξοδικαστικού. Θα φάνει.
1: Ελπίζουμε, θα βγάλουμε και ανακοινώσεις οι δικηγορικοί σύλλογοι. Ελπίζουμε ότι το Υπουργείο, επειδή είναι σε διαβούλευση, δεν θα μείνει μέχρι τέλους σε αυτές τις διατάξεις. Δεν είναι θετικές διατάξεις.
0: Ναι.
1: Ελπίζουμε μέχρι να φτάσουν στη Βουλή να βελτιωθούν.
0: Μάλιστα. Κύριε Λυρίτση, ευχαριστώ πολύ για την συζήτηση. Καλή εβδομάδα.
1: Να είστε καλά.
0: Κύριε Δημήτρης Λυρίτση, δικηγόρος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
2: Θεία, ήρθα!
1: Ένας θείος.
3: Α, ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
3: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
2: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
3: Τι έκανες?
2: Έβαλα προτέργεια.
3: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
3: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
2: Έτσι.
3: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
2: Να, εδώ.
3: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Πόσο εύκολο είναι?
2: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Η ενέργεια της Μέτλε.
4: Άλλον δύο στην Κύπρο. Ετοίμαζαν μακελιό με χτύπημα σμολόγι. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
5: Ο Ερημίτης Κάδουρας. Μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο. Δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
6: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online, μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε

0: κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 20 μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο piraeusbank.gr κάθετο σπίτι 25.
1: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
2: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
1: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
2: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
3: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
4: Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας με στόχο την ανάπτυξή σας. Ενημερωθείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210 515 6800 και ανακαλύψτε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Revival Consulting Services. Ο σύμμαχός σας στην επιτυχία.
5: Παραπολιτικά

κορονάκι, τσαχνίκια, κοράκι. Το πουλί του σκόβει, είναι κόβει, κόβει. Κι αν λυθούν οι κόβει, τι θα γίνει, σκόβει. Με την αγγλική πολιτική.

0: κόβει, θα έχουν κι άλλοι κόβει. Κι αν με χίλια κόρπα μάζεψε τα όπλα, βασιλιά να φέρει, δεν θα καταφέρει. Ο λαό του τρώει φασισμό από ζωή. Θα σηκώσει πάλι πάνω το κεφάλι από την αντρική πολιτική.
1: Πού το θυμήθηκα το Σκόμπι να μου πείτε, Ρόναλντ Σκόμπι, Βρετανό στρατηγό στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, το οποίο η δράση συνδέθηκε στενά με τι πολιτικέ εξέλιξει στην Ελλάδα μετά το τέλο τη γερμανική κατοχή. Εκεί στον Εμφύλιο γεννημένο, μια μέρα σαν σήμερα το 1893, έφυγε το 1969. Αυτό ήταν, είναι ένα μεντί από την ταινία Θίασο του Θοδωρή Αγγελόπουλου, όπου συναντιούνται οι παρακρατικοί με του. Αλλά σε αντίθεση με αυτά που λέει ο ποιητής, το εμείς δεν τραγουδάμε, αδερφέ μου, για να χωρίσουμε τον κόσμο, αλλά εμείς τραγουδάμε για να ενώσουμε τον κόσμο.

Οι ασφαλίτες, χίτες, ό,τι και αν είναι τέλος πάντων, χίτες, ναι. Γίνα ξανά στην παλιά σου φωλιά βασιλιά, ο λαός σου εσένα ζητά, γίνα ξανά, αλλά είπαμε να μην το απογειώσουμε σήμερα. Μιχάλη, προς το παρόν αλλαγή στα περιουσιακά όρια για την ένταση δικαστικό δεν υπάρχει. Οπότε ό,τι ήξερες ισχύει, να δούμε το τελικό κείμενο για να δούμε αν θα υπάρξουν αλλαγές. Υπενθυμίζω ότι τρέχει ο διαγωνισμός για δύο διπλά εισιτήρια, για ένα διπλό εισιτήριο, δύο εισιτήρια δηλαδή, μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου, εξυπηρετεί EasyJets, στο 211-1080-880 τηλέφωνο, να πάρει δωρεάν τα εισιτήριά του ή τα εισιτήριά του.

Μας ζήτησαν συγγνώμη και οι Ουκρανοί για το drone. Τελικά καταλήξαμε. Ουκρανικό ήταν το drone. Δεν φύτρωσε, δεν βγήκε, δεν το έβγαλε ο βυθός. Συγγνώμη, αλλά δεν φταίμε εμείς. Φταίνει οι Ρώσοι, φταίνε από εδώ, φταίνε από εκεί. Ευτυχώς που δεν είχαμε καμιά παρεκτροπή με το drone. Ας δούνε τέλος πάντων τα drone τους που είναι ελεύθερα γύρω-γύρω. Μην κάνουν βόλτες στα νησιά τώρα που πηγαίνουμε να κάνουμε μπάνιο. Δεν μας φτάνουν οι καρχαρίες, οι τσούχτρες, οι μέδουσες και ό,τι άλλο κυκλοφορεί εκεί στα νερά. Να έχουμε και drone, κρίμα είναι. Εντάξει, τώρα που πήραμε τη συγγνώμη από τον drone, αυτή τη μυρωδιά. Πριν πόσο πρέπει να πάει, 2-3 εβδομάδες, κανένας μήνας, πότε ήταν, που είχε πνίξει την νότια Αθήνα, την νότια Αττική, νότιο-ανατολική Αττική, μάθαμε πότε από τι ήταν. Μπάε, γιατί να μάθουμε. Φεύγουμε για δελτίο ειδήσεων. Ο Βασίλης Τζέτσικας είναι εδώ με όλες τις τελευταίες εξελίξεις και τις ειδήσεις της ημέρας. Λίγο μετά τις 8 επιστρέφουμε στον αέρα των παραπολιτικών με το πρώτο πρωινό. Μην λείψει κανείς.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Στα πρόθυρα νέας ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή, Ισραηλινές ενόπλες δυνάμεις ανακήρυξαν στρατιωτικούς στόχους στο δυτικό και κεντρικό Ιράν για πρώτη φορά από την εκεχηρία του Απριλίου. Νωρίτερα, το Ιράν εκτόξευσε σειρά βαλιστικών πυράβλων προς το βόρειο Ισραήλ ως απάντηση σε Ισραηλινά πλήγματα που είχαν προηγηθεί σε στόχους στη Βηρυτό και περιοχές του Λιβάνου που δράει η Χεζμπολά. Ισχυρή άνοδο κατέγραψαν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Το Brent ενισχύθηκε κατά 3,29% στα 96,15 δολάρια το βαρέλι και το αμερικανικό αργό κατά 3,25% στα 93,48 δολάρια. Εντός της ημέρας τα διπλωματικά διαβήματα αλλά και η επίσημη τοποθέτηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παρενόχληση μέσω κλήσης ασυρμάτου που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της πτήσης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια στην Κύπρο από το παράνομο αεροδρόμιο του ψευδοκράτους που βρίσκεται στην Τύμπου. Ανάλογα περιστατικά στις πτήσεις της Γαλλίδας και του Ολλανδού ομολόγου του. Γαλλία και Κύπρος θα συνυπογράψουν σήμερα τη συμφωνία Σόφα που προβλέπει την παρουσία γαλλικών δυνάμεων σε κυπριακό έδαφος, ενώ η τουρκοκυπριακή διοίκηση είχε κηρύξει άκυρη την εν λόγω συμφωνία. Ενδεχομένως και σήμερα αναμένεται να οριστικοποιηθούν οι αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα, οι οποίες σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Απογευματινή αναμένεται να ανακοινωθούν την Πέμπτη. Θα προηγηθεί την Τετάρτη η εκλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Αναλυτικά στο παραπολιτικά.gr οι υπουργοί που μετακινούνται και τα νέα πρόσωπα που εισέρχονται στην κυβέρνηση. Αποστάσεις από τις εσωκομματικές διεργασίες του ΣΥΡΙΖΑ επιχειρεί να τηρήσει η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Πηγές από το περιβάλλον του πρώην Πρωθυπουργού υπενθυμίζουν ενόημα ότι στην ιδρυτική διακήρυξη γίνεται λόγος για την ανάγκη πανστρεθιάς κάθε προοδευτικού και δημοκρατικού πολίτη, χωρίς αποκλεισμούς και χωρίς προκρατημένες θέσεις και αξιώματα. Ανησυχία στους κατοίκους από τη νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4,2 ρίχτερ που σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Βόρεια Εύβοια. Το επίκεντρο εντοπίστηκε 5 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά από το Προκόπη και σε εστιακό βάθος 5 χιλιόμετρων. Από σήμερα, κλιμάκιο μηχανικών ξεκινά ελέγχου στα κτίρια. Τουλάχιστον 25 σπίτια έχουν υποστεί ζημιά σε Δαφνούσα και Προκόπη, ενώ κατολιστήσεις καταγράφονται σε τμήματα του οδικού δικτύου. Προληπτικά κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα σχολεία του Δήμου Μαντουδίου, ωστόσο οι πανελλαδικές εξετάσεις θα διεξαχθούν κανονικά. Σε ιστορία, φυσική και οικονομία θα εξεταστούν σήμερα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Στις 12 το μεσημέρι, από το νεκροταφείο Παπάγου, η κηδεία του πρώην Υπουργού Γιώργου Σουφλιά, που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών. Στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, αναμένεται να οδηγηθεί ο 37χρονος Παλαιστίνιος, που συνελήφθη σε κοινή επιχείρηση της ΕΕΠ και της τρομοκρατικής στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, καθώς φέρεται να σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση σε Ισραηλινό στόχο. Φέρεται να παραδέχθηκε ότι είχε στρατολογηθεί από τη Χαμάς και ότι είχε εκπαιδευτεί σε στρατόπεδο στη Μαλαισία στην κατασκευή αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών με τη χρήση χημικών ουσιών και λιπασμάτων. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθεί ο Τζέιμς Δαλαμάγκας, που καταζητούνταν για τη δολοφονία ομογενή το 1999 στην Αυστραλία. Ο 56χρονος συνελήφθη στο Αίγιο, ενώ για υπόθαλψη η εγκληματία κατηγορούνται η 47χρονη σύντροφός του και ο πατέρας του. Στη διεθνή ενημέρωση, ένας νεκρός σε ουκρανική επιδρομή εναντίον τρένου που συνέδεε τη Μόσχα με την προσαρτημένη Κριμαία. Στα αθλητικά, στο κενό η προσπάθεια της Τότεναμ να αποκτήσει τον 25χρονο κεντρικό αμυντικό Γιάν Πολ Βαν Χέκη από την Μπράιτον. Στο στόχαστρο της Σίντερ, ο 25χρονος μέσος της Λίβερπουλ Κέρτις Τζόουνς.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 32 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.
1: Παραπολιτικά 90,1. 14 σνούς.

Λουτρό αλήθειας από τον Σπύρο Γραμμένο για τη Δευτέρα στα Blues 14 snooze. Εγώ δεν κάνω ούτε μισό snooze, διότι άμα κάνω, πώς θα λένε αυτό που πατάς, σε 3 λεπτά, τελειώσαμε. Δεν πρόκειται να με ξαναδείτε εδώ πέρα. Τίποτα. Θα με παίρνει στα βρούλα τηλέφωνο και θα λέει που είσαι και είναι αυτά τα. Τι, εδώ απ' έξω είμαι και είσαι ακόμα κάτω από το, από το σεντόνι. Και έρχομαι σε 30 δευτερόλεπτα που ανεβαίνω πάνω λίγο εδώ. Ξέρω εγώ, μίλαγα κάτω απ' έξω και είσαι στο κρεβάτι κανονικά, ε. Δεν είναι ότι δεν είσαι στο κρεβάτι, κανονικά στο κρεβάτι. Και έχει περάσει και νιώθει και ξεκούραστο. Λε, τι ωραία, ξεκουράστηκε σήμερα. Είναι γιατί έχει κοιμηθεί 2 ώρες παραπάνω, κατάλαβε γι' αυτό. Καλημέρα, καλώς ήρθατε και όσοι τώρα μπήκατε στην δεύτερη ώρα της ακρόασης εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 στο πρώτο πρωινό. Ξεκινάμε αυτή την εβδομάδα, Δευτέρα 8 έχει ο Ιούνις.

Από τους λίγους καλλιτέχνες, από τις λίγες καλλιτέχνες που κατάφεραν να κάνουν την δική τους ξεχωριστή πορεία, αν και ήταν κόρη του μεγάλου Φρανκ Σινάτρα. Η Ελλάδα στους δρόμους ανασθενάζει και η Αθήνα ακόμα περισσότερο. Ο συνήθως υπάρχει κίνηση εκεί έξω. Κουράγιο αδέρφια, διότι κλείνουν τα σχολεία. Έρχεται το μόνο, μάλλον από τα πρώτα καλά του καλοκαιριού, πήγα να πω χοντράδα, από τα πρώτα καλά του καλοκαιριού είναι ότι περιορίζεται η κίνηση με τα κλειστά σχολεία, με τις άδειες που ξεκινούν κτλ. Προς ώρας όμως μην το περιμένετε, διότι η άνοδος του Κηφισού εξαιρετικά δύσκολη, από την Λένορμαν και πάνω τα πράγματα είναι δύσκολα μέχρι και την Νέα Φιλαδέλφεια. Βλέπω όμως ότι η κάθοδος είναι ακόμα πιο δύσκολη. Οπότε ούτε ανεβαίνεις ούτε κατεβαίνεις στον Κηφισό. Η κάθοδος σχεδόν από την μεταμόρφωση και μετά είναι δύσκολη μέχρι και τη λεωφόρο Αθηνών. Η λεωφόρος Αθηνών ως συνήθως στην έξοδο εξαιρετικά δύσκολη. Βλέπω όμως ότι υπάρχει μεγάλη ανάσχεση και στην Αττική Οδό. Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς αεροδρόμιο πάνω από 30 λεπτά από Κόμο Φιλής έως και Κόμο Κηφισίας, 15-20 λεπτά στην έξοδο Γιαλαμία. Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα, 5-10 λεπτά από Κόμο Πλακεντίας έως Κόμο Κηφισίας και 10-15 λεπτά στην έξοδο Γιαλαμία. Έπηξε ήδη και η Αττική Οδός.

Αυτό είναι το μάλλον άγνωστο για τους περισσότερους, Dadu Rom Rom. Μια καλή επιτυχιούλα των Crystals, τους έφερε αρκετούς δίσκους, συμπαθητικούς δίσκους για την πορεία που είχαν οι Crystals. Τους ανέβασε και στο νούμερο 3 του Αμερικανικού Chart Singles και ίσως κάπου εκεί να τελείωνε και η ιστορία του τραγουδιού. Αν δεν έπαιζε κιθάρα στην συγκεκριμένη ηχογράφηση ο Κλέν Κάμπελ, ο θρύλος της country, λίγο πριν γίνει θρύλος. Διότι όλοι από κάπου ξεκίνησαν, κατάλαβες. Εκτός από τους βασιλιάδες που γεννήθηκαν βασιλιάδες και δεν μόχθησαν ποτέ. Λέγαμε λοιπόν ότι η κίνηση στους δρόμους είναι φορτσάτη, άρα πάρτε τα μέτρα σας, διότι ειδικά αν θέλετε να ανεβείτε, να κατεβείτε την Κηφισία, τον Κηφισό, τα πράγματα είναι δύσκολα. Στην Κηφισία τα πράγματα είναι λίγο πιο εύκολα στην κάθοδο, από τον Εψυχικό και κάτω βέβαια μπλοκάρει λίγο το πράγμα με τη λεωφόρο Αλεξάνδρας και από την Κατεχάκη και πάνω μέχρι τον Εψυχικό υπάρχουν καθυστερήσεις. Κατά τα λοιπά, τα γνωστά, ξέρετε, η άνοδος της Συγκρού που το πράγμα είναι δύσκολη, η Ηλιουπόλεως που γίνεται, η Βουλιαγμένης μάλλον που γίνεται Εθνικής Αντιστάσεως και μετά η Ηλιουπόλεως είναι δύσκολη, δύσκολος και ο Περιφερειακός μέχρι και τον Καρέα από την Ηλιουπόλη.

λέγαμε για τον Κλέν Κάμπελ, τον θρύλο της country. Αυτή είναι η πρώτη εκτέλεση και εντελώς country από την Dolly Parton για το I Will Always Love You. Με αυτό το τραγούδι φτάνει στο νούμερο 1 το 1974. Το 92 βέβαια το τραγουδάει η Whitney Houston, το κάνει τεράστια επιτυχία και δίνει ένα από τα σιγουράκια στο Star. Διότι το σωματοφύλακα το Star τον έπαιζε κάποια εποχή δύο φορές την εβδομάδα. Δηλαδή ήξερες τι θα έχει σήμερα το Star, σωματοφύλακα.

Πέμπτη λέει έρχεται ανασχηματισμός. Μόλις επιστρέψει ο Πρωθυπουργός από την Βοστόνη, όπου έχει πάει για προσωπική του υπόθεση, θα κάνει τον ανασχηματισμό, αφού πρώτα θα έχει αναλάβει την γραμματεία του κόμματος ο κύριος Κυρανάκης, και κάπως έτσι ξεκινάει το ντόμινο των αλλαγών. Μάλλον, τώρα λέμε για τις πληροφορίες που γράφηκε η απογευματινή, μάλλον ο κύριος Μαρινάκης θα πάει στη θέση του κύριου Κυρανάκη, αναπληρωτής υπουργός μεταφορών, διότι επειδή θέλει να κατέβει και στις εκλογές στον βόρειο τομέα, εκεί που γίνεται ο κακός χαμός. Είναι Χατζηδάκης, είναι Άδωνης, είναι πλέον και Μαρινάκης. Σου λέει, κυβερνητικός εκπρόσωπος έχει παραπάνω προβολή, οπότε μήπως να περιοριστεί αυτό. Να δούμε λοιπόν αν θα γίνει αυτή η αλλαγή. Κάποιοι λένε ότι ο κύριος Θεοδωρικάκος μπορεί να φύγει από το Ανάπτυξη και να πάει στο Μαξίμου ως περιβάλλον και ως ο επιτελάρχης για την επικοινωνία. Θα επιστρέψει και ο κύριος Χάντης Βασιλείου στην κυβέρνηση. Να δούμε αν θα επιστρέψει στο Υπουργείο Εξωτερικών ή σε κάποιον άλλο ρόλο. Θα είναι μικρός όμως ο ανασχηματισμός. Μην περιμένετε δηλαδή σημαντικά πράγματα. Πάντως είναι δεδομένο ότι τα σημειώματα του Πρωθυπουργού είναι προεκλογικά. Τα κυριακάτικα σημειώματα του Πρωθυπουργού είναι προεκλογικά. Αυτό που όσο πλησιάζουν οι εκλογές, παρουσιάζουμε μια χώρα, όχι μόνο ο Πρωθυπουργός αυτός, όλοι οι Πρωθυπουργοί, μια χώρα που είναι, τι να σου πω, βούτυρο. Ελβετία. Μας βλέπουν Ελβετοί και ζηλεύουν αυτό. Και κυρίως δίνουμε. Δίνουμε πράγματα πολλά. Παροχές που έχουν έρθει ή που έρχονται. Τα φουσκώνουμε και λίγο. Έχω πει, αν είχαμε εκλογές κάθε Κυριακή, η Ελλάδα θα ήταν Μονακό.

Να ακόμα μια δεύτερη εκτέλεση που έκανε επιτυχία με το συγκρότημα μετά το I Will Always Love You. Έλα, πες το ρε παιδάκι μου. Που λέγαμε για την Whitney Houston. Αυτή είναι η Fugees που κάνουν τεράστια επιτυχία. Το 96 πατούν στην κορυφή των charts και κάνουν το συγκρότημα γνωστό σε ολόκληρο τον κόσμο με το τραγούδι που συνέθεσαν οι Charles Fox και Norman Gimbel το 1971. Ήταν εμπνευσμένο από το ποίημα του Lieberman, Killing Softly with His Blues.

Σήμερα στις 12 η κηδεία του Γιώργου Σουφλιά, του ιστορικού στελέχου της Νέας Δημοκρατίας, υπουργού, ένας άνθρωπος με ιδιαίτερο χιούμορ, ένας γνήσιος σαρακατσάνος, όπου ο αυτοσαρκασμός του ήταν εντυπωσιακός. Αυτό το μικρό πρόβλημα που είχε με την ΑΚΟΗ ήταν ένα από τα μόνιμα αστεία που είχε και σε δημόσιες και σε ιδιωτικές εμφανίσεις. Παλιά σκοπής πολιτικός.

Μπαίνω σε διαφημιστικό περιβάλλον. Όλο και περισσότερες μικρές επιχειρήσεις, είτε μιλάμε για λιανική, είτε για καφέ και εστίαση, ψάχνουν πλέον πιο εύκολους και πιο σύγχρονους τρόπους να δουλεύουν καθημερινά. Και λογικό, όταν έχεις ταμεία εκεί, POS για πληρωμές με κάρτα, My Data για διαβίβαση παραστατικών στην ΑΔΕ και διαφορετικά συστήματα, και πρέπει να μιλάνε μεταξύ τους, η καθημερινότητα γίνεται αρκετά περίπλοκη. Γι' αυτό έχει ενδιαφέρον το ES One Go Retail της Entersoft One, που ουσιαστικά συνδυάζει ψηφιακή ταμιακή POS και ηλεκτρονική τιμολόγηση σε μια ολοκληρωμένη λύση για μικρές επιχειρήσεις λιανικής και εστίασης. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, μπείτε στο es1goretail.gr. Τρέχει ο διαγωνισμός για ένα διπλό εισιτήριο, δηλαδή δύο εισιτήρια μετεπιστροφής προς οποιονδήποτε προορισμό του Αιγαίου εξυπηρετεί EasyJets. Τρόπος διεξαγωγής πολύ απλός. Παίρνετε στο 211 1080 880. Σας απαντάει η κυρία Ελένη Τάγκα. Αφήνετε όνομα και τηλέφωνο και στο τέλος της εκπομπής εμείς θα κάνουμε την κλήρωση και ένας τυχερός ή μία τυχερή θα πάει σε έναν από τους 50 προορισμούς που πηγαίνουν τα EasyJets εντελώς δωρεάν. Η κυρία Ελένη Τάγκα σας περιμένει στο τηλεφωνικό κέντρο, αλλιώς τα μηνύματά σας ηλεκτρονικά στο radio@parapolitika.gr. Η κυρία Κατερίνα Πλατή φροντίζει τα πάντα για αυτή την εκπομπή. Ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος τα ηχητικά. Ο κύριος Βασίλης Κρυμπάς επιλέγει μουσικές για εσάς και για εμάς. Και μου αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξω μερικά από τα τραγούδια της ημέρας. Και απέναντί μου έχω την κυρία Χριστίνα Αγγελάκη, που φροντίζει να ακούγονται όλα στην εντέλεια. Τόσο εντέλεια που ακόμα και οι μίλοι βανίλοι να ακούγονται κανονικοί, αληθινοί δηλαδή. Σαν σήμερα το 1965 γεννήθηκε ένας από τους μεγαλύτερους απατεώνες της παγκόσμιας μουσικής, ο Ρομπ Πιλάτους, τραγουδιστής του γερμανικού R&B ντουέτου Μίλι Βανίλι, αυτά τα μαύρα αγόρια όμορφα που λυκνίζονταν έτσι αισθησιακά στον ρυθμό, και όπως αποδείχθηκε ανοιγόκλειναν απλά το στόμα τους, διότι δεν τραγουδούσαν αυτοί. Η επιτυχία τους γρήγορα μετατράπηκε σε τραγωδία, γιατί αποκαλύφθηκε ότι τα τραγούδια δεν τα τραγουδούσαν αυτοί. Είχαν πάρει και βραβεία, τα επέστρεψαν, τι να κάνεις, έτσι είναι η ζωή. Right now θα πάμε σε διαφημίσεις και όταν επιστρέψουμε θα δούμε τι έγινε αυτό το Σαββατοκύριακο στον ΣΥΡΙΖΑ, τι γίνεται στην κεντροαριστερά, τι γίνεται στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, τι εκτιμήσεις υπάρχουν και πώς είναι η πραγματική δυναμική των κομμάτων στον χώρο της κεντροαριστεράς. Σε πολύ λίγο από τώρα.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
2: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Θεσσαλονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
3: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
3: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος. Όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
7: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
8: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
7: Μπράβο!
9: Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
8: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
10: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
11: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
13: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Στο Vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Ο Νίκος Ξίδης και η Μιρέλα Πάχου για την γλάστρα. Εύχομαι να ανθίσει, να πεταχτεί, να γίνει ένα ωραίο φυτό. Ένα καινούριο τραγουδάκι, καινούρια είσοδος στην ελληνική δισκογραφία. Ο Νίκος Ξίδης ετοίμασε ένα δίσκο και φώναξε τους φίλους του για να τραγουδήσουν από ένα τραγούδι. Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Δευτέρα, 8 Ιουνίου, τσαγκαροδευτέρα είναι, αλλά προσπαθούμε να κάνουμε ότι δεν συμβαίνει. Προσπαθούμε να κάνουμε ότι, ξέρω, είναι Πέμπτη, Παρασκευή σήμερα, για να υποδεχθούμε με μεγαλύτερη ευκολία την εβδομάδα. Αν είστε στον δρόμο, δεν την υποδέχεστε με ευκολία την εβδομάδα, διότι έχει κίνηση παντού, δηλαδή τώρα μην τα ξαναλέμε, είναι δύσκολα τα πράγματα εκεί έξω. Καλημέρα στην Μερούλα. Την ευχαριστώ πολύ για τα καλά της λόγια.
1: Ρωτήσεις να σου πω, αγάπη τι σημαίνει. Όποιος το ξέρει δεν μιλά.
0: Σωστός ο Δημήτρης. Καλημέρα, λέει. Αντί να κατέβω τον Κυφισό, να ανέβω τον Βραϊκό. Ευκολότερο θα είναι, Δημήτρη. Ξεκίνα κουπί. Αν γίνει και αυτό το σχέδιο, γιατί τώρα που έχουμε εκλογές, όλα τα ρίχνουμε στο τραπέζι. Έτσι. Ένα σχέδιο που θα αποκαλυφθεί, λέει, ο Κηφισός, και μετά ο Κηφισός θα γίνει σαν τα μεγάλα ποτάμια στις πρωτεύουσες, τις ευρωπαϊκές και τέτοια. Άμα έχει κίνηση, θα ρίχνουμε το κανό στον Κηφισό και θα πηγαίνουμε δια θαλάσσης. Σωστός ο Αργύρης, λέει, τουλάχιστον στην περίπτωση των Μίλι Βανίλη ήταν άνθρωποι αυτοί που τραγουδούσαν και τραγουδούσαν κάποιοι άλλοι αντί για τους Μίλι Βανίλη. Τώρα, λέει, πλέον τραγουδάει το AI και δεν χρειάζεται ούτε άνθρωπος να είναι μπροστά. Τα φτιάχνουμε όλα μαγικά και γίνονται καινούργια τραγούδια. Σωστό το, η παρατήρηση, Αργύρη. Γιάννη, τα θυμάμαι, δεν

0: Καλή εβδομάδα.
1: Καλημέρα, Αλέξανδρε. Καλή εβδομάδα.
0: Για την ακρίβεια, τώρα που το έλεγα, ένα ακόμα δύσκολο Σαββατοκύριακο, γιατί τα τελευταία χρόνια ο ΣΥΡΙΖΑ δίνει πολλά δύσκολα Σαββατοκύριακα.
1: Ναι, και έδινε μια αίσθηση ότι μπορεί να ήταν και η τελευταία Κεντρική Επιτροπή. Ναι. Αλλά μάλλον θα έχουμε και συνέχεια. Αλλά θα σου πω το πιθανότερο, με μια δόση ρίσκου εδώ, να την ξαναδούμε άλλη μία γύρω στο Σεπτέμβρη, το φθινόπωρο, μια τέτοια Κεντρική Επιτροπή. Μπορεί και μέσα στο καλοκαίρι, αν οι εξελίξεις είναι τέτοιες, από την πλευρά της Αμαλίας, που αποδεσμευτούν πιο γρήγορα δυνάμεις από το ΣΥΡΙΖΑ προς την κατεύθυνση της Ελλάς. Αυτό κράτατος μια υποσημείωση, θα το δούμε στην πορεία.
0: Ναι, άρα όχι με τους ίδιους πρωταγωνιστές, ενώ κάποιοι από τους πρωταγωνιστές θα λείπουν, ναι.
1: Θα λείπουν, ναι, γιατί εδώ τι έγινε χθες, και θα σου πω και κάτι έτσι για να το χαλαρώσουμε λίγο. Εμείς οι συντάκτες που καλύπτουμε αυτό το κόμμα αρκετά χρόνια και πιο παλιοί από εμάς, έχουμε ένα αστείο. Λέμε θα φτάσει 2040, θα είμαστε συνταξιούχοι και ακόμα θα καλύπτουμε αυτές τις κεντρικές επιτροπές, γιατί δεν τις καταλαβαίνει κανένας άλλος πλην ημών.
0: Σωστό, σωστό.
1: Και μπορούμε τουλάχιστον να δώσουμε έτσι όσο πιο κατανοητά γίνεται πώς γίνονται οι συσχετισμοί και οι ψηφοφορίες.
0: Ναι. Αλλά υπό το φόβο μιας διάσπασης πάντα, έτσι.
1: Πάντα μια διάσπαση, ναι. Πάντα μιας μεγάλης διαφοροποίησης, αλλά και να εξηγούμε γιατί διαφοροποιούνται όλοι με όλους. Τώρα, τι είχαμε αυτό το Σάββατο. Είχαμε μια κεντρική επιτροπή όπου επί της ουσίας ο Σωκράτης Φάμελος έδωσε σήμα και η πλειοψηφία, δηλαδή με 75-25, στηρίζουμε την Ελλάς πολιτικά. Αλλά παραμένει στον αέρα, θα σου έλεγα εγώ, το ζήτημα της συμπόρευσης, γιατί από την πλευρά της Αμαλίας ακόμα είναι κλειστές οι πόρτες, δεν υπάρχει σήμα, δεν υπάρχει τίποτα. Πρακτικά λοιπόν, εδώ βλέπουμε ότι επειδή πάει παρακάτω και το ραντεβού δίνεται για το Σεπτέμβριο από την πλευρά της Αμαλίας, ατύπως, μέσω διαρροών ή συζητήσεων και του ρεπορτάζ φυσικά, αλλά εδώ υπάρχει ένα παράθυρο έτσι ώστε μπορεί, δεν το αποκλείει κανείς αυτό, επειδή ήταν ένα ξεδοντιασμένο όργανο Κεντρική Επιτροπή, έχουν γίνει πάρα πολλές παραιτήσεις, δεν ήταν αυτό των 300 μελών, ήταν πολύ λιγότερα τα μέλη.
0: Σωστό.
1: Δεν αντικαθίσταται κιόλας.
0: Ναι.
1: Δεν υπάρχουν οργανώσεις καθόλου, διαλύονται οργανώσεις. Θα σου θυμίσω το πολύ ωραίο ρεπορτάζ, το παραπολιτικό, ας το πούμε έτσι, το εκτελεστού συναδέλφου του Γιώργου Κατσίγιαννη από την Τρίπολη, όπου έκλεισαν τα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ εκεί.
0: Και βγάλαν τον καναπέ έξω.
1: Βγάλαν τον καναπέ έξω να τα πάρει ο Παλιατζής.
0: Ιστορικός καναπές όμως. Έχουν κάτι άλλοι πρόεδροι που έχουν περάσει από το ΣΥΡΙΖΑ και είναι και πολλοί έτσι όπως είναι τα πράγματα.
1: Και μιλάμε για την καρδιά της Πελοποννήσου. Έτσι, ναι. Ιατρικότερη πολιτική οργάνωση, τοπική οργάνωση. Άρα καταλαβαίνεις ότι εδώ το περιβάλλον είναι ασφυκτικό. Το 1,5% στις δημοσκοπήσεις. Οι οργανώσεις που έχουν φλωροήσει, τα εξοδοτιασμένα όργανα. Σκέψου τώρα, είχαμε το παράδοξο να μετέχει την πολιτική γραμματεία προχθές, βουλευτής κόμματος, ο οποίος έχει διαγραφεί, να μετέχει στο κομματικό όργανο, στο ανώτερο καθοδηγητικό.
0: Κύριος
1: Πολάκης. Ναι. Καταλαβαίνεις ότι αυτά δεν τα έχουμε ξαναδεί, αλλά πια δεν είναι και περίεργα.
0: Ναι.
1: Αλλά πάμε τώρα στην ουσία. Η απόφαση λοιπόν αυτή ήταν πολιτική στήριξη, αλλά στον αέρα είπαμε η συμπόρευση. Υπάρχει όμως ένα παράθυρο εδώ. Αν συνεχιστεί αυτή η διαρροή και αν κάποια στιγμή φτάσουμε κοντά στις εκλογές του φθινοπόρου ή πολύ και νωρίτερα και δοθεί ένα σήμα, ή ο κύριος Τσίπρας δώσει ένα σήμα για κάποιους, εδώ δεν αποκλείεται να έχουμε σε δεύτερο χρόνο πια ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών που θεωρούν ότι θα έχουν θέση στο νέο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα, όχι προκρατημένοι, αλλά ότι θα συμπεριληφθούν στην επόμενη φάση, δηλαδή εκεί που έχει πάει η βάση του κόμματος, σύστομη θα σου έλεγα, εκεί που χτυπάει η καρδιά της βάσης του ΣΥΡΙΖΑ, πια χτυπάει στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα. Άρα εκεί υπάρχει ένα περιθώριο, λένε από την πλευρά του μετόπου Πολάκη Παπαδούρου, ότι μπορούν να επαναδιεκδικήσουν το κόμμα και να το κατεβάσουν αυτόνομο και με ψηφοδέλτια αντιπαραθετικά απέναντι στην Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα.
0: Σωστό. Αυτό είναι μια επιλογή, φαντάζομαι, όσων μείνουν πίσω και δεν πάνε στην Ελλάδα. Γιατί η κυρία Δούρου είπε ότι μας πετάτε στα σκυλιά κατά την ομιλία της στην Κεντρική Επιτροπή.
1: Ναι, ήταν με έναν τρόπο, θα σου έλεγα, και έτσι όπως το πεπιθήκε ο κύριος Πολάκης, θα σου έλεγα και με την ευκαιρία να σου πω ότι ενώ περιμέναμε μια συγκρουσιακή Κεντρική Επιτροπή με αρκετή τοξικότητα, θα σου έλεγα εγώ,
0: ναι,
1: τελικά δεν το είδαμε αυτό. Δεν σήκωσαν το γάντι ούτε την πλευρά της πλειοψηφίας, στις όποιες νήξεις έφυγαν από την πλευρά του μετόπου των τριών. Παρόλα αυτά, η τοποθέτηση αυτή της κυρίας Δούρου έδωσε ένα στίγμα ότι κάπου έχουν αποδεχτεί και τη μοίρα τους αυτά τα στελέχη, οι λεγόμενοι αποσυνάγωγοι, που λέω εγώ, της κεντροαριστεράς, γιατί και ο κύριος Πολάκης και ο κύριος Παπάς και η κυρία Δούρου είναι πρόσωπα τα οποία δεν έχουν πεδίο συνεννόησης συνεργασίας με άλλα κόμματα, με το Πασόκ για παράδειγμα, μεγαλύτερο φορέα. Άρα καταλαβαίνεις ότι η μόνη διέξοδος για αυτούς πολιτικά είναι η παραμονή στο ΣΥΡΙΖΑ, είναι να κρατηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Απ' την άλλη, υπάρχει και αυτό που λέμε η μετεξέλιξη του ΣΥΡΙΖΑ σε μια bad bank πολιτική, δηλαδή ΣΥΡΙΖΑ bad bank.
0: Ναι.
1: Δηλαδή θα υπάρχει, θα κατέβει και εκεί θα

0: φίλο, θα πάνε κάποιοι οι οποίοι δεν έχουν πεδίο συνεννόησης με άλλα κόμματα στην κεντροαριστερά.
1: Ναι, σωστά το λες, γιατί κάποιοι λένε ότι απλά θα μείνουν τα κόκκινα δάνεια στον ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή,
0: δεν έχει κόκκινα δάνεια, ναι. Οι κόκκινες οφειλές, να το πούμε έτσι.
1: Όχι, δεν εννοώ οφειλές χρηματικές, εννοώ πολιτικές οφειλές. Τα πολιτικά βαρύδια.
0: Τα κοκκινισμένα δάνεια.
1: Ναι, τα κοκκινισμένα δάνεια.
0: Πολιτικά.
1: Όλοι αυτοί που δεν τους θέλει κανένας, ρε παιδί.
0: Ναι, ακριβώς. Θα γίνει αυτό, ναι, όπως το πες. Αλλά εδώ το ζήτημα είναι, το θέλουν αυτό στο ΣΥΡΙΖΑ όλοι. Αυτά θα τα δούμε στην πορεία. Ναι. Ήταν μια απόφαση η οποία ουσιαστικά κλώτησε την μπάλα παρακάτω. Δεν σημαίνει ότι ικανοποιεί απόλυτα την πλειοψηφία. Δηλαδή υπάρχουν και φωνές που λένε ότι θα ήταν καλύτερο να έχει λήξει εδώ σήμερα το χθες αυτό το.
1: Είναι περίεργο ρε ότι τώρα μεταξύ μας βγήκε ο πρόεδρος ενός κόμματος να πει στην ουσία ότι στηρίζουμε ένα άλλο κόμμα. Το οποίο πρόεδρος του άλλου κόμματος είναι ο πρώην πρόεδρος ο δικός μας και στην πραγματικότητα δεν θα κατεβούμε απέναντι σε αυτό το κόμμα, άρα δεν θα υπάρχει από εμάς ψηφοδέλτιο που να κατέβει απέναντι στον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά περιμένουμε μέχρι να δούμε το άλλο κόμμα τι θα πει να γίνει αυτό το κόμμα.
0: Είναι και μέχρι τότε συμπροσθέτω εγώ, και συγγνώμη σε διακόπτω, και μέχρι τότε προσθέτω εγώ ως τι θα μιλάς στα μέσα ενημέρωσης, στα πάνελ, με ποια ιδιότητα θα βγαίνεις, του βουλευτή, του ΣΥΡΙΖΑ, ενός κόμματος που στηρίζει ένα άλλο κόμμα. Είναι παράδοξο ότι γίνεται. Νομίζω όμως ότι σιγά σιγά μπαίνοντας το καλοκαίρι πιο βαθιά, θα αρχίσει αυτό να φεύγει από την πρώτη γραμμή. Mm-hmm. Θα το ξαναβρούμε σίγουρα τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτέμβρη, λίγο πριν τη ΔΕΘ, όταν πια και εκεί βέβαια θα αρχίσει να σχηματοποιείται πιο καλά το σκηνικό. Οι δημοσκοπήσεις είναι ο δείχτης. Εδώ είδες ότι οι δημοσκοπήσεις από την ώρα που μπήκε η Ελλάς ήταν καταλυτικές.
1: Ναι.
0: Η δεύτερη θέση κλειδωμένη για την Ελλάς, με διαφορά από το δεύτερο Πασόκ που φλερτάρει με την τρίτη θέση.
1: Την τέταρτη, ναι.
0: Βλέπεις ότι εδώ δεν δίνει περιθώρια για άλλες λύσεις. Αλλά η αλήθεια είναι, και ορθάζω το επισημαίνεις, ότι υπάρχουν κάποιες φωνές που λένε ίσως έπρεπε να καθαριστεί το θέμα από την τελευταία αυτή κεντρική επιτροπή. Ότι είναι οριστικό με τον οδικό χάρτη που δεν κατατέθηκε από τις ουσίες από τον κύριο Φάμελο. Κλείνει η συζήτηση, δεν κατεβαίνει το κόμμα οριστικά απέναντι στον Αλεξίπρα, δεν κατεβάζει ψηφοδέλτιο. Που ήταν και η βασική απέτηση του Παύλου Πολάκη, θα σου θυμίσω.
1: Ναι.
0: Οπότε μένει ανοιχτό το ζήτημα. Απ' την άλλη, και αυτό θα πω μόνο επίσης, δεν θεωρώ ότι απαραίτητα κάνει και κακό στην Αμαλίας να υπάρχει Κουμουνδούρου ενεργή εκλογικά τις επόμενες εκλογές.
1: Σωστό.
0: Γιατί πρακτικά τι γίνεται, ουσιαστικά δεν είναι ο νέος ΣΥΡΙΖΑ η Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Αυτό θα αποτυπώνεται και σε επίπεδο και μετρήσεων, αλλά και ψηφοδελτίων.
1: Mm-hmm.
0: Άρα εδώ ο Αλέξης Τσίπρας φτιάχνει ή κάνει αυτό που λέμε πάρα πολλά χρόνια τώρα, το λέγανε και τα ίδια τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ μέσα, το λέγει και η βάση, να φύγουν αυτοί, να φύγουν και οι άλλοι που εμποδίζουν ο Αλέξης Τσίπρα να κάνει το δικό του πρόγραμμα. Mm-hmm. Νομίζω το δικό του σχέδιο πολιτικό. Και όλοι όσοι δημιουργούσαν μονίμως εσωτερικά ζητήματα, όπως τα έχουμε παρατηρήσει όλα αυτά τα χρόνια. Νομίζω αυτό γίνεται. Ο τρόπος που γίνεται, όχι είναι απλά ανορθόδοξος, δεν τον έχουμε ξαναδεί.
1: Ναι, προφανώς. Το κατάφεραν και αυτό μέσα στα πολλά που έχουν καταφέρει σε αυτά τα 2-3 χρόνια να κάνουν πρωτόγνωρες διαδικασίες στον ΣΥΡΙΖΑ. Από την αποχώρηση του Αλέξη Τσίπρα και μετά με την παρουσία Κασελάκη και όλα αυτά που ζήσαμε ήταν όλα πρωτόγνωρα για κόμματα της αριστεράς. Το ερώτημα είναι το εξής. Ωραία. Άντε και φύγαν όσοι φεύγουν από τον ΣΥΡΙΖΑ. Βουλευτές όμως δεν θα πάρουν στην Αμαλίας, λένε, στην Ελλάς.
0: Αυτό είναι δεδομένο. Γι' αυτό μπορεί να δούμε και ξαναρχνούμε πάλι στην πρώτη φάση της απόφασης αυτής της κεντρικής επιτροπής. Γι' αυτό μπορούμε να δούμε να ανοιξιατοποιήσει σε δεύτερο χρόνο, όχι τώρα μες στο καλοκαίρι. Τώρα πάμε διακοπές. Θα πάνε οι βουλευτές που θεωρούν ή πιστεύουν ότι θα καταλήξουν στα ψηφοδέλτια της Ελλάδας και θα κάνουν προεκλογικό αγώνα επί τη βάση της συμπόρευσης με τον Αλέξη Τσίπρα, γιατί δεν θα βάλουν σε καμία περίπτωση κανένα εμπόδιο. Αυτό λέει η πολιτική απόφαση.
1: Δηλαδή θα τον προλογίζει στην εκδήλωση της περιφέρειάς του ο βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ ΤΑΔΕ και θα ανεβαίνει και θα λέει με τον Αλέξη Τσίπρα και την Ελλάδα θα κάνουν την ανατροπή.
0: Θα πηγαίνει πόρτα-πόρτα, μαγαζί-το-μαγαζί, στην πλατεία και θα λέει ο Τσίπρας, παιδιά, είναι η λύση. Εκεί θα καταλήξουμε όλοι. Εκεί χτυπάει και η δικιά σου καρδιά. Ουσιαστικά θα φωνάζει και θα μιλά κόσμο ο οποίος στηρίζει Τσίπρα. Μα είναι το ίδιο κοινό τώρα, μην γελιόμαστε.
1: Εντάξει, προφανώς.
0: Για τα ίδια μέλη. Άρα εδώ θα είναι όλη αυτή η παραδοξότητα. Το μόνο που μένει να δουν πώς θα αντιχειριστούν οι ίδιοι βουλευτές. Αλλά θα σου έλεγα και σε ένα βαθμό τον μπαλάκι είναι και στην Αμαλία. Γιατί αυτή η κατάσταση θα πιέσει εκ των πραγμάτων και τους εκπροσώπους της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης τι θα κάνετε, σας προτείνουν πολιτική στήριξη, τι θέλετε. Αυτό είναι ένα άβολο ερώτημα.
1: Ναι.
0: Θα δούμε πώς θα απαντηθεί.
1: Ναι.
0: Οι πληροφορίες λένε ότι για την ώρα αυτό που απαντιέται είναι ότι εμείς πάμε με πλήρη ανανέωση του δυναμικού, πάμε να χτίσουμε νέα σφοδέλτια, τα οποία θα τα φτιάξουν και τα όργανα, λένε οι πληροφορίες.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν θα είναι απαραίτητα μια απόφαση μόνο του Αλέξη Τσίπρα, mm-hmm. γιατί θα έρθουν από τις οργανώσεις που ήδη στείνονται σε όλη την Ελλάδα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης και προτάσεις και υποψηφιότητες. Θα περάσουν μια κρυσάρα από τα όργανα που θα φτιάξει ο Αλέξης Τσίπρας. Και αυτό είναι και μια απάντηση σε ένα βαθμό, βέβαια δεν την αντιμετωπίζεται, σου έλεγα εγώ, περί αρχηγικού κόμματος.
1: Ναι.
0: Προφανώς και είναι ένα αρχηγικό κόμμα αυτό που φτιάχνει ο Αλέξης Τσίπρας. Προφανώς είναι το κόμμα που ήθελε να φτιάξει και δεν μπόρεσε. Και τα χρόνια που ήταν στην αξιωματική αντιπολίτευση.
1: Σωτήρη, φωτιά να πέσει να με κάψει, αλλά όλα αυτά μου θυμίζουν Κασελάκη.
0: Ναι, το έχουμε πει. Γιατί,
1: ο Στέφανος Κασελάκης τα λέγει αυτά.
0: Ναι, γιατί και από το σχήμα που είδαμε, που μάλλον φημολογείται ότι θα γίνει και λέγεται το ρεπορτάζ, μοιάζουν το που έχουμε ξαναπεί οι δομές και οι λειτουργίες με αυτές που ήθελε να στήσει στο ΣΥΡΙΖΑ ο κ. Κασελάκης, και ήταν και μία από τις πρώτες και βασικές αιτίες για να αρχίσει αυτή η μεγάλη εσωτερική μάχη τότε στον ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι.
0: Μένει να τα δούμε στην πράξη.
1: Προφανώς.
0: Αναγκαστικά, βέβαια, τώρα μιλάμε για ένα κόμμα ο οποίο, όπως όλα τα νεοπαγεί, από τη μεταπολίτευση και μετά τα όργανα τα πρώτα είναι διορισμένα επί της ουσίας από τα ιδρυτικά του μέλη.
1: Εντάξει, ναι, προφανώς.
0: Είναι...
1: Και μετά αρχίζει και λειτουργεί το πράγμα. Κιλά. Να σε ρωτήσω κάτι.
0: Μου λένε ότι απλά θα γίνει και κάτι μεγάλο λίγο πριν τις εκλογές, σαν ιδρυτική πράξη.
1: Ναι.
0: Και με οργανώσεις και με μέλη πια του κόμματος, μια πανηγυρική μεγάλη.
1: Είναι και η επικοινωνία πάντα που μετράει. Όλοι οι υπόλοιποι που μένουν εκτός Ελλάς, η Νέα Αριστερά, όσοι έμειναν στη Νέα Αριστερά, ο Στέφανος Κασελάκης με όποια δύναμη έχει, το Μέρα 25, ο Πολάκης και οι υπόλοιποι, θα μπορούσαν όλοι μαζί να κάνουν κάτι?
0: Όχι, δύσκολο. Βλέπεις ότι ακόμα και όταν ήταν μεγάλη η δύναμή τους, δεν μπορούσαν με τίποτα να συνυπάρξουν.
1: Mm-hmm.
0: Πάντα υπάρχει ένα διαφορετικό σχέδιο, πάντα υπάρχει ένας αρχηγισμός στη μέση, πάντα υπάρχει κάτι το οποίο θέλει να παραγωνίζει ο ένας τον άλλον ανάλογα με τη θέση που έχει, αν είναι πιο ισχυρός στη δοσμένη στιγμή. Εδώ, ας πούμε, για παράδειγμα, ο κύριος Βαρουφάκης μιλά, λένε οι πληροφορίες, με την ηγεσία της Νέας Αριστεράς, η οποία και εκείνη δημοσκοπικά είναι στα όρια του αφανισμού. Ο κύριος Βαρουφάκης φλερτάρει με το 3. Μια σύμπραξη και μια συνένωση ίσως έφερνε ένα αποτέλεσμα θετικό και για τις δύο πλευρές.
1: Ναι.
0: Μην ξεχνάς ότι έχει μετονομαστεί από Μέρα 25 σε Μέρα 25 Ενωτική Αριστερά.
1: Σωστό.
0: Δεν είναι ένα τόνο αυτό. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι στην αριστερά όλοι θέλουν τον κύριο Βαρουφάκη. Ο κύριος Βαρουφάκης τους θέλει όλους και εκείνος, κατά τη στοιχεία και ο κύριος Τσίπρας, σου θυμίζω, τους θέλει όλους τη Νέα Αριστερά. Δηλαδή ο κύριος Σακαλώτος και οι κύριοι και άλλοι δεν είναι προσδεκτοί ούτε από το Μέρα 25, ούτε και εκείνοι θέλουν να βλέπουν τον κύριο Βαρουφάκη. Καταλαβαίνεις ότι εδώ δεν βγαίνουν αυτά. Πόσο μάλλον τον Παύλο Πολάκη σε όλη αυτή την εξίσωση που έβαλες και εσύ. Άρα ο καθένας θα πάει με τις συνεργασίες που μπορεί. Για τον κύριο Κασελάκη άνοιξε πολλή συζήτηση αν υπάρχει όσμωση και συνεννόηση με τον κύριο Ανδρουλάκη. Ο ίδιος ο κύριος Κασελάκης το διαψεύδει κατηγορηματικά.
1: Ναι.
0: Αλλά την ίδια ώρα ξαναβάζει και ότι συντηρεί τη φωτιά από κάτω, λέγοντας ότι είναι το μόνο κόμμα που είναι ιδεολογικά κοντά στο δικό του. Και το καλό να κάνουμε μια συνεργασία κοινοβουλευτική να καταθέσουμε έναν νόμο. Το συντηρεί το θέμα, γιατί
1: ναι.
0: Στο φόντο βρίσκεται και το μέλλον και της
1: Ζάκρη.
0: Σωστό. Και βέβαια η επόμενη μέρα φυσικά. Ο κύριος Κασελάκης έχει πια στόχο όχι να κερδίσει τον κύριο Μητσοτάκη που έλεγε κάποτε, απλά να μπει στη Βουλή. Αλλά και αυτός ο στόχος απέχει τρεις μονάδες.
1: Σωστό, είναι πολύ μακριά. Οι δημοσκοπήσεις τον δείχνουν πάρα πολύ μακριά από το όριο των τριών μονάδων.
0: Έτσι,
1: έχει πολύ δρόμο.
0: Η άνοιξε, αυτό, γιατί το ρεπορτάζ λέει ότι είναι κοντά και είναι θέμα χρόνου να ανακοινωθεί, ας πούμε, η κυρία Τζάκρη ή η κυρία Κασιμάτη, για παράδειγμα, και υποστήριζαν πολύ δυνατά τον κύριο Κασελάκη.
1: Στέφανο Κασελάκη.
0: Όταν ήταν πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Η κυρία Τζάκρη έχει όμως τόσες θητείες πια όσες το καταστατικό του Πασόκ απαγορεύει. Άρα μόνο με μια λογική συνεργαζόμενου που δεν θα την πιάνει το καταστατικό του άλλου κόμματος θα έδινε περιθώριο να κατέβει υποψήφια. Καταλαβαίνεις ότι όλα αυτά παρά τις διαψεύσεις μένουν να αποδειχθούν στη ζωή αν είναι αληθινές ή κάτι υπάρχει από πίσω.
1: Σωτήρη, ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση, για το ρεπορτάζ, για το σχολιασμό. Νομίζω ότι τώρα ξεκινάει το παιχνίδι. Ευχαριστώ πολύ.
0: Καλημέρα.
1: Ο Στήρης Μπολάκης, ο καλός συνάδελφος δημοσιογράφος από το Μέγκα, τα Νέα και το NGR.

0: σπίτι.
1: Αυτή είναι η υπέροχη Κριστία Κασάμπ, η Λιβανέζα Κριστία Κασάμπ, που γεννημένη σε έναν υπέροχο τόπο, σε μια υπέροχη χώρα, που δυστυχώς συνεχίζει να βομβαρδίζεται και να καταστρέφεται, και μαζί με αυτό να καταστρέφονται και οι ομορφιές και οι άνθρωποι και ο πολιτισμός και όλα. Αλλά κρατάνε, κρατάνε και τραγουδάνε. Αυτό είναι το Fly Me to the Moon στα αραβικά. Οι επιθέσεις συνεχίζονται από την πλευρά του Ιράν προς όλες τις πλευρές, και προς το Λίβανο και προς το, από την πλευρά του Ισραήλ και προς το Λίβανο και προς το Ιράν. Ο Νετανιάχου αψηφά τον Τραμπ και συνεχίζει να επιτίθεται σε Τεχεράνη, Ταμπρίζ, Ισφαχάν, προφανώς, και δέχεται και ο ίδιος επιθέσεις, και μένει να δούμε αν αυτό είναι η αρχή της κλιμάκωσης ή το τέλος του πολέμου, τα τελευταία χτυπήματα δηλαδή, πριν σβήσει η φωτιά, θα φανεί. Συνεχίστε να παίρνετε στο 211 1080 880 για το ένα διπλό εισιτήριο. Φεύγουμε για διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
2: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
3: Εκλογές Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών 2026. Η φωνή των ιατρών. Η δύναμή μας. Διεκδικούμε όσα αξίζουμε. Συμμετέχουμε όλοι. Την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026 παίρνουμε το μέλλον του κλάδου στα χέρια μας με ένα μόνο κλικ. Για πρώτη φορά η ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού και Πειθαρχικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των Εκλεκτόρων για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο διεξάγεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με εισήγηση του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου και απόφαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ψηφίζουμε από τις 7 το πρωί έως τις 8 και 49 το βράδυ, από όπου και αν βρισκόμαστε, με απόλυτη ασφάλεια και εγκυρότητα. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας θα λειτουργεί εξειδικευμένο τηλεφωνικό helpdesk για την άμεση υποστήριξη όλων των μελών. Η δύναμη του Συλλόγου είναι η δική σου ψήφος. Μην απέχεις. Διαμόρφωσε το αύριο της ιατρικής κοινότητας.
4: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου, μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει δύο iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περιμένες.
5: Όταν κοιτάς από ψηλά,
6: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου.
7: Σύνορα η αγάπη.
6: Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική.
7: Πάμε μαζί ψηλάνθες.
6: Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
8: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμη.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
9: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
10: Είστε έτοιμοι να αναπτύξετε την επιχείρησή σας? Στη Revival Consulting Services εξειδικευόμαστε στις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Με πολυετή εμπειρία και γνώση δημιουργούμε τα θεμέλια για ένα βιώσιμο μέλλον. Από τον αρχικό σχεδιασμό της στρατηγικής μέχρι και την υλοποίηση, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Revival Consulting Services. Η αξιοπιστία που χρειάζεστε, η επιτυχία που αξίζετε.
11: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Κουρής.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Αυτές είναι από ότι, αυτοί μάλλον είναι από τις πιο γνωστές εισαγωγές στην παγκόσμια ροκ σκηνή. Red Hot Chili Peppers πριν από 27 χρόνια κυκλοφορεί το Californication. Ορθό σίδερο και ένας να μείνει στην αριστερά έχει τη δυνατότητα να διασπαστεί μόνος του. Είναι δεδομένο. Το καλύτερο μήνυμα είναι του Γιάννη, όπου λέει ότι τον Μάρτη του 2025 ετήθηκε εξαίρεσης για να άδεια, δηλαδή άσκηση ιδιωτικού έργου ως δημόσιος υπάλληλος, για να συμπληρώσει κάτι στον μισθό του. Αποφάσισε η αρμόδια επιτροπή να συνεδριάσει το Μάιο του 2026. Είπε ότι ναι, μπορείς να εργαστείς εκτός δημοσίου από τότε που το ζήτησες, στις 3 Μαρτίου δηλαδή, μέχρι τις 3 Μαρτίου του 2026. Δηλαδή πριν από την απόφαση. Αναδρομικά να πάει να δουλέψει ένα χρόνο πριν από τότε που το ζήτησε. Είχε ήδη λήξει 3 μήνες δηλαδή πριν συνεδριάσουν η άδεια που του παραχώρησαν, γιατί αυτό είναι το ελληνικό δημόσιο, αθάνατο ελληνικό δημόσιο. Γιάννης Χατσαλάτας στην τηλεφωνική μας γραμμή, όπως κάθε Δευτέρα, για την οικονομική ατζέντα. Καλημέρα, καλή εβδομάδα Γιάννη.
1: Καλημέρα Αλέξανδρε, καλή εβδομάδα. Και να πούμε, όταν λέμε αθάνατο ελληνικό δημόσιο, γιατί έχω υπηρετήσει και στο ελληνικό δημόσιο, μας έχετε απευθείας στο μυαλό ο δημόσιος υπάλληλος, ο πολίτης ο οποίος εργάζεται στο δημόσιο, αυτοί που νομοθετούν και αυτοί που πάνε να εφαρμόσουν κάποιους νόμους που δεν μπορούν να εφαρμοστούν.
0: Ακριβώς. Και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Πάμε στα πολλά θέματα που έχει η επικαιρότητα. Ξεκινάει η διαδικασία, τέλος πάντων, για το φορέα απόκτησης και επαναμίσθωσης ακινήτων. Θεωρητικά ένα σχέδιο που θα μπορούσε με κάποιο τρόπο κάποιος να κρατήσει το σπίτι του αν πτωχεύσει.
1: Αν πτωχεύσει βεβαίως και θεωρείται και ευάλωτος. 5 Ιουνίου ανοίγει ο φάκελος για δεσμευτική προσφορά, γιατί θα πρέπει να υπάρχει ένας ιδιωτικός φορέας που θα έχει αναλάβει πλέον να φέρει εις πέρας αυτό το πρόγραμμα. Και τέλος, φθινοπόρο αναμένεται πλέον η λειτουργία του. Έως τότε παραμένει φυσικά το ενδιάμεσο πρόγραμμα αναστολής πληστηριασμών για τους συγκεκριμένους πολίτες. Με λειτουργία λοιπόν, όταν θα λειτουργήσει αυτός ο νέος ιδιωτικός φορέας, θα αποκτά την κύρια κατοικία του οφειλέτη του ευάλωτου, θα την μισθώνει όμως σε αυτόν με επιδοτούμενο ενίκιο από το κράτος από 70 έως 210 ευρώ το μήνα, και πλέον η διάρκεια αυτής της μίσθωσης θα μπορεί να φτάνει ακόμα και τα 12 χρόνια, και ο φιλέτης ο οποίος έχει μισθώσει στην ουσία από τον φορέα το ακίνητό του θα μπορεί να επαναγοράσει αυτό το ακίνητο στο τέλος της μίσθωσης, και φυσικά όμως τα χρήματα που έχει καταβάλει ως τότε ως μηνιαίο μίσθωμα χάνονται και δεν θα εμφανίζονται πουθενά.
0: Ναι. Όλα αυτά έρχονται σε όλο αυτό το πακέτο των συζητήσεων που κάνουμε για τις παρεμβάσεις για το ιδιωτικό χρέος ως το τέλος Ιουνίου, κυρίως γιατί είναι τα αναγκαστικά μέτρα ίσπραξης για όσους χρωστούν γίνονται όλο και πιο σφιχτά, έτσι, όλο και πιο στενά.
1: Βεβαίως, γίνονται όλο και πιο στενά, και πλέον να θυμηθούμε, Αλέξανδρε, ότι χρέη μέχρι 50 ευρώ είναι αυτά τα οποία δεν δημιουργούν αναγκαστικά μέτρα ίσπραξης. Από 50 ευρώ στους 500 ευρώ ενεργοποιούνται οι κατασχέσεις χείρας τρίτων. Δεν σημαίνει αν κάποιος οφείλει φυσικά 500 ευρώ ότι την επόμενη μέρα θα γίνει κατάσχεση.
0: Ναι.
1: Δύναται όμως το δημόσιο να την εφαρμόσει.
0: Mm-hmm.
1: Επίσης, χρέη άνω των 500 ευρώ λοιπόν δημιουργούνται αυτές οι προϋποθέσεις που είπαμε και προηγουμένως. Για χρέη άνω των 100.000 ευρώ ασκείται και ποινική δίωξη σε βάρος του οφειλέτη μετά από 4 μήνες από τότε που θα έχει πλέον ειδοποιηθεί ότι υπάρχει αυτή η οφειλή. Χρέη πάνω από 150.000 ευρώ εκτός των προηγούμενων δημοσιοποιούνται και τα στοιχεία. Να θυμίσω, τέλος του μήνα θα βγουν πλέον στα μανταλάκια, έτσι όπως λέγεται, οι οφειλέτες του δημοσίου που οφείλουν πάνω από 150.000
0: ευρώ. Κάτσε να δούμε, γιατί κάθε φορά αυτό λέμε και δεν δημοσιοποιούνται στο τέλος. Περίμενε.
1: Και όταν δημοσιοποιούνται, Αλέξανδρε, βλέπουμε νομικά πρόσωπα με μια επωνυμία. Κανείς δεν ξέρει ποιος είναι από πίσω και τι κρύβεται.
0: Δεν υπάρχουν περισσότερες εταιρείες από αυτές, ναι.
1: Βεβαίως. Και χρέη πάνω από 200.000 ευρώ επιπρόσθετο οφειλέτης παραπέμπεται και στην αρχή κατά πολέμηση νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, στο ξέπλυμα χρήματος στην ουσία, γιατί πρέπει να αποδείξει πού βρήκε τα χρήματα και τη ζωή την οποία κάνει.
0: Mm-hmm.
1: Και οι πληστηριασμοί που ενεργοποιούνται με την έκθεση κατάσχεσης, κοινοποιείται λοιπόν στον οφειλέτη έκθεση κατάσχεσης με όλα τα στοιχεία του ακινήτου από την ΑΔΕ, από το κτηματολόγιο για τις πολεοδομίες. Ο οφειλέτης πλέον δεν έχει δικαίωμα αυτό το ακίνητο να το κάνει ό,τι θέλει, να το χρησιμοποιήσει δηλαδή, ναι, να το δοχούν. 40 μέρες μετά από την κατάσχεση και ως 4 μήνες εκδίδεται πρόγραμμα πληστηριασμού και εντός 5 μηνών από την έκδοση του προγράμματος ορίζεται πλέον ο πληστηριασμός. Αν αυτός ο πληστηριασμός δεν διενεργηθεί ή γίνει άγονος, γίνεται καινούργια διαδικασία, ορίζεται καινούργια ημερομηνία πλέον πληστηριασμού και ο φιλέτης έχει πάντα το δικαίωμα αναστολής του πληστηριασμού, αν υπάρχει δικαστική απόφαση για την αναστολή του και άρση κατάσχεσης, είναι σημαντικό να το ξέρει ο κόσμος, αυτή τη στιγμή γίνεται εάν σε περίπτωση ολοκληρωθεί η οφειλή. Δηλαδή, χρωστάω 10.000 ευρώ, μου γίνεται κατάρρευση τραπεζικών λογαριασμών.
0: Μάλιστα.
1: Δεν έχω το δικαίωμα να μπορέσω να απελευθερώσω το τραπεζικό μου λογαριασμό παρά μόνο όταν τελειώσω την οφειλή. Μέσα στις διαδικασίες, οι οποίες έβαλε προσφύγηση το καλοκαίρι για την ελάφρυνση του ιδιωτικού χρέους, προβλέπεται η αποδέσμευση του τραπεζικού λογαριασμού αν πληρωθεί εφάπαξ το 25%. Και πες μου, βρε Αλέξανδρε, αν υπάρχει ο φιλέτης που είναι όλοι οι λογαριασμοί δεσμευμένοι, το 25%
0: που θα το βρει. Σωστό, σωστό, σωστό. Αυτός είναι ο παραλλαγισμός του συστήματος. Τον λέμε, τον ξαναλέμε, αλλά δυστυχώς δεν αλλάζει τίποτα. Γιάννη, ευχαριστώ.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ. Καλή εβδομάδα, καλή δύναμη.
0: Καλημέρα, ο Γιάννης Χατζησαλάτας, οικονομικός σύμβουλος που μας βοηθάει κάθε Δευτέρα με τις οικονομικές ειδήσεις, για την ακρίβεια με τα τρέχοντα των οικονομικών ειδήσεων και των υποχρεώσεων που έχουμε.

Ο τυχερός της ημέρας που κερδίζει το διπλό εισιτήριο από την C-Jets για έναν από τους 50 προορισμούς που πηγαίνουν τα πλοία της C-Jets είναι ο Γιώργος Κατζάβελας με τηλέφωνο που τελειώνει σε 129. Μην απογοητεύεστε, και αύριο θα κληρώσουμε εισιτήρια, οπότε να έρθετε και αύριο στην παρέα των παραπολιτικών για το πρώτο πρωινό να σας δώσουμε τα εισιτήρια για να πάτε διακοπές. Μέχρι τότε, δελτίο ειδήσεων. Όλες τις τελευταίες εξελίξεις και τα νέα της μέρας Βασίλης Ντέτσικας ακολουθούν σε Σωτήρης Ξενάκης, Βασίλης Σκουρής. Αύριο, αν όλα πάνε καλά, λίγο μετά τις 7 στον αέρα των παραπολιτικών, με έναν τεράστιο ξαρχάκο θα κλείσουμε, γιατί το διήμερο στο Ηρώδιο ήταν ιστορικό. Καλημέρα σας.

0: Η ώρα είναι 9. Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Κλίμακος της έντασης στη Μέση Ανατολή, το Ισραήλ βομβάρδισε πετροχημικό εργοστάσιο στην πόλη Μαχσαχέρ στο νοτιοδυτικό Ιράν και επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών στόχων στο δυτικό και κεντρικό Ιράν. Η Τεχεράνη εκτόξευσε βαλιστικούς πυράβλους προς το βόρειο Ισραήλ στην πρώτη άμεση επίθεση μετά την εκεχηρία του Απριλίου. Παράλληλα, άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να κλείσει το στρατηγική σημασία στενό Bab el-Mandeb, μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες εμπορικές οδούς του κόσμου που συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τη όργα του Σουέζ. Σημαντική άνοδο καταγράφουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Διπλωματικά διαβήματα και επίσημη τοποθέτηση Ευρωπαϊκής Ένωσης αναμένονται σήμερα για την παρενόχληση μέσω κλήσης ασυρμάτου που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της πτήσης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια στην Κύπρο από το παράνομο αεροδρόμιο του ψευδοκράτους που βρίσκεται στην Τύμπου, ανάλογα περιστατικά στις πτήσεις της Γαλλίδας και του Ολλανδού ομολόγου του. Γαλλία και Κύπρος θα συνυπογράψουν σήμερα τη Συμφωνία Σόφα που προβλέπει την παρουσία γαλλικών δυνάμεων σε κυπριακό έδαφος, ενώ η τουρκοκυπριακή διοίκηση έχει κηρύξει άκυρη την εν λόγω συμφωνία. Σήμερα, εκτός απροόπτου, θα οριστικοποιηθούν οι αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα, οι οποίες σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Απογευματινή αναμένεται να ανακοινωθούν την Πέμπτη. Θα προηγηθεί την Τετάρτη η εκλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Αναλυτικά στο παραπολιτικά.gr, οι υπουργοί που μετακινούνται και τα νέα πρόσωπα που εισέρχονται στην κυβέρνηση. Αποστάσεις από τις εσωκομματικές διεργασίες του ΣΥΡΙΖΑ επιχειρεί να τηρήσει ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα. Πηγές από το περιβάλλον του πρώην Πρωθυπουργού υπενθυμίζουν ότι στην ιδρυτική διακήρυξη γίνεται λόγος για την ανάγκη πανστρατιάς κάθε προοδευτικού και δημοκρατικού πολίτη χωρίς αποκλεισμούς και χωρίς προκρατημένες θέσεις και αξιώματα. Ανησυχία στους κατοίκους από τη νέα σεισμική δόνηση 4,2 Ρίχτερ που σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Βόρεια Εύβοια. Το επίκεντρο εντοπίστηκε 5 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά από το Προκόπη και σε εστιακό βάθος 5 χιλιόμετρων. Από σήμερα, κλιμάκιο μηχανικών ξεκινά ελέγχους στα κτίρια. Τουλάχιστον 25 σπίτια έχουν υποστεί ζημιές σε Δαφνούσα και Προκόπη, ενώ κατολιστήσεις καταγράφονται σε τμήματα του οδικού δικτύου. Προληπτικά, κλειστά θα παραμείνουν σήμερα τα σχολεία του Δήμου Μαντουδίου, ωστόσο οι πανελλαδικές εξετάσεις θα διεξαχθούν κανονικά. Σε ιστορία, φυσική και οικονομία εξετάζονται σήμερα οι υποψήφοι των γενικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Στις 12 το μεσημέρι, από το νεκροταφείο Παπάγου, η κηδεία του πρώην Υπουργού Γιώργου Σουβλιάου πέφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών. Στη Γαδά οδηγήθηκε και στη συνέχεια στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων ο 37χρονος Παλαιστίνιος που συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, καθώς φέρεται να σχεδιάζει τρομοκρατική επίθεση σε Ισραηλινό στόχο. Φέρεται να παραδέχθηκε ότι είχε στρατολογηθεί από τη Χαμάς και ότι είχε εκπαιδευτεί σε στρατόπεδο στη Μαλαισία στην κατασκευή αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών με τη χρήση χημικών ουσιών και λιπασμάτων. Στον εισαγγελέα θα οδηγηθεί ο Τζέιμς Νταλαμάγκας που καταζητούνταν για τη δολοφονία ομογενή το 1999 στην Αυστραλία. Ο 56χρονος συνελήφθη στο Αίγιο για υπόθαλψη εγκληματία. Κατηγορούνται οι 47χρονοι σύντροφός του και ο πατέρας του. Στη διεθνή ενημέρωση, 5 άνθρωποι τραυματίστηκαν σε επίθεση με μαχαίρι στον πολυσύχνα στο σταθμό Penn Station της Νέας Υόρκης, ενώ φερόμενος ως δράστης έχει τεθεί υποκράτηση σύμφωνα με τις αρχές. Στα αθλητικά, ο Ολυμπιακός συνεχίζει να τρέχει το μεταγραφικό του σχεδιασμό με στόχο να έχει έτοιμο το μεγαλύτερο μέρος του ρόστερ πριν από την έναρξη της προετοιμασίας. Η ΑΕΚ βρίσκεται κοντά σε συμφωνία για την επέκταση της συνεργασίας με τον διεθνή αριστερό μπακ Σταύρο Πήλιο.
0: Ο καιρός.
1: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 32 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στο Σωτήρι Ξενάκη και το Βασίλη Σκουρή.
0: Παραπολιτικά

0: Καλημέρα, καλημέρα σας και καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους.
1: Καλή εβδομάδα, παραπολιτικά 90,1.
0: Ο κύριος Βασίλης Κουρίς.
1: Ο κύριος Σωτήρος Ξενάκης.
0: Και μαζί μας η μία μοναδική και ανεπανάληπτη Χριστίνα Γελάκη.
1: Μεγαλύτερη απόδειξη ότι οι άγγελοι έχουν φίλο.
0: Τα περιμέναμε να ακούσουμε πρωί-πρωί. Μας φτιάξει τη βδομάδα για την Δευτέρα. Σήμερα τσάγκαρο Δευτέρα, τι να κάνουμε, αλλά εμείς είμαστε
1: διάφοροι. Χρόνια πολλά συγκετούλα για το τραγούδι.
0: Τι χιορτάζει σήμερα.
1: Ναι, ναι, στέλνει τώρα ο Κρυμπά, έχει γενέθλια, λέγε.
0: Α, χρόνια πολλά στην Κετούλα. Α, στην Κετάρα, όχι Κετούλα, Κετάρα, Κετάρα. Μια και μοναδική Κετάρα. Αγαπημένη πολύ πρέπει να πω η Κετούλα.
1: Και τραγουδάρα, και...
0: Ναι, αλλά δεν είσαι, δεν μας το χόρεψε σήμερα.
1: Τα λουμπάγκα μου σήμερα.
0: Τα λουμπάγκα μου σήμερα. Λοιπόν, στο 2.11.10.80.880 είναι η κυρία Ελένη Τάγκα. Η Κατερίνα Πλατή στην παραγωγή της εκπομπής. Ο Βασίλης Κρυμπάς διαλέγει τις τραγουδάρες που θα ακούσετε και σήμερα. Και ο Παναγιώτης Κάτσιος τα ηχητικά που δεν ξέρω αν θα ακούσετε σήμερα για να είμαι ειλικρινής. Θα δούμε όμως την πορεία, γιατί σήμερα έχουμε καλεσμένους φουλ και με πολύ ενδιαφέροντα θέματα. Αρχής γενομένης, νομίζω, λίγο μετά τις 9:20-25 που θα έχουμε την εκπρόσωπο τύπου του κόμματος του κυρίου Τσίπρα, την κυρία Θεόνη Κούφο Νικολάκου. Πρώτη φορά θα βγει στην εκπομπή μας, έτσι δεν είναι, δεν έχει ξαναβγεί. Για να μιλήσουμε για όλα τα πολιτικά θέματα που αφορούν την Ελλάς και όχι μόνο. 10 παρατάρτο ο κ. Χρυσοχοίδης για αυτήν την ιστορία την κατασκοπευτική με αυτόν που πιάσανε, που έκανε κατασκοπία για την Χαμάς. Δεν είναι, δεν είναι.
1: Ακριβώς κατασκοπία, κατηγορείται ότι ετοίμαζε τρομοκρατικό
0: χτύπημα
1: και το παραδέχτηκε.
0: Ναι, ναι, ναι, σωστό.
1: Και αυτό σημαίνει ότι η Χαμάς εξάγει κρίση στην Ευρώπη.
0: Γιατί δεν θα είναι μόνο εδώ, ετοιμάζει προφανώς και αλλού.
1: Είναι ναι. Και αλλού, ναι. Αλλά για πρώτη φορά μπαίνει στο στόχο και η Ελλάδα.
0: Σωστό.
1: Δηλαδή τώρα δεν υπήρχε, ήταν εξαίρεση.
0: Σωστό.
1: Πάντα στον αραβικό κόσμο.
0: Ναι. Σχεδόν πάντα. Είχαμε ναι, κάτι ναι. City of Poros, είχαμε κάτι τέτοια. Ναι. Λοιπόν, λοιπόν, μετά τις 10 θα μιλήσουμε με Κύπρο, διότι είχαμε χθες παρενόχληση δια ραδιοασυρμάτου, έτσι, τέτοια παρενόχληση, το αεροσκάφος που μετέφερε τον Έλληνα Υπουργό Εθνικής Άμυνας στην Κύπρο, όπως επίσης και τον αντίστοιχο Ολλανδό και Γάλλο. Εκεί μεταξύ άλλων θα υπογράψει μια συμφωνία, νομίζω, για την παρουσία γαλλικών στρατευμάτων στο Κυπριακό έδαφος. Από τη φίλη και γείτονα Τουρκία αυτό. Να δούμε τι γίνεται με την ιστορία αυτή.
1: Από τα κατεχόμενα.
0: Από τα κατεχόμενα, ναι. Από τα κατεχόμενα. Στις αμέσως μετά με τον κύριο Κώστα Παπαζάχο για το σεισμό που ταρακούνησε την Αττική χθες. Καλά, δεν μιλάμε για την Εύβοια. Ναι, δεν μιλάμε για την Εύβοια. Την Εύβοια πήγε και ήρθε. Εγώ επειδή έλειπα, ήμουνα εκτός Αττικής, δεν πήρα χαμπάρι τίποτα, στην Πελοπόννησο ήμουνα. Αλλά όταν γύρισα σπίτι, βρήκα σπασμένα κάτω. Που σημαίνει ότι πρέπει να κουνήθηκε πολύ για να πέσουν πράγματα. Έχουν πολύ καιρό να πέσουν πράγματα
1: στο σπίτι.
0: Ναι.
1: Συνήθως ο πρώτος σεισμός είναι αυτός που είναι ο πιο δυνατός, τώρα ήταν ο δεύτερος.
0: Δεν πήρα χαμπάρι καθόλου, να σου πω την αμαρτία μου. Ναι. Λοιπόν, και θα μιλήσουμε επίσης και με την Ιωάννα Μάνδρου, γιατί έχει ενδιαφέροντα από το δικαστικό ρεπορτάζ.
1: Πολλά.
0: Πολλά.
1: Λοιπόν,
0: αυτά είναι η θεματολογία της εκπομπής. Έχουμε πολύ πράγμα σήμερα. Δεν έχει πάρα πολύ κίνηση από ό,τι είδα τώρα, Βασίλη μου, για Δευτέρα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Είναι τελευταία μέρα πανελληνίων εξετάσεων. Νομίζω καλή επιτυχία στα παιδιά. Νομίζω την τελευταία μέρα πανελληνίων εξετάσεων. Είναι, λέει Χριστίνα, που είναι και ενδιαφερόμενη προφανώς και το ξέρει. Όντως, καλή επιτυχία στα παιδιά. Ο Κηφισός είναι σε επίπεδα, στην κάθοδο έχει προβλήματα, αλλά όχι πάρα πολύ μεγάλα. Δηλαδή, ξεκινάνε τη Νέα Ιωνία και φτάνουν μέχρι την Λεωφόρο Αθηνών. Στην άνοδο από τη Λένορμαν μέχρι τη Φιλαδέλφια, μετά είναι καλά. Η Αττική Οδός έχει θέματα αρκετά πολύ πριν το Ζεφύρι, μέχρι και την έξοδο για τη Λεωφόρο Ηρακλείου, αλλά και την Κίμης, θα έλεγα. Από το Χαϊδάρι μέχρι τους Καλαμαγκά, το γνωστό κατά κόκκινο. Η άνοδο στη Συγκρού δεν έχει πολύ κίνηση, μέχρι τον Νέο Κόσμο εδώ είναι τα συνηθισμένα δηλαδή. Στον Πειραιά, στην έξοδο τώρα από το Σταύρος Νιάρχος μέχρι τον Πειραιά, τα πράγματα είναι κατά κόκκινα. Και στην Παραλιακή, στην έξοδο πάλι από το Φλίσβο μέχρι το Καλαμάκι. Και από το Καλαμάκι μέχρι το Φλίσβο, ανάποδα και στα δύο ρεύματα, αρκετή κίνηση. Τώρα να δούμε και την Κηφισίας μια ματιά. Στην άνοδο η Κηφισίας έχει θέμα. Στην κάθοδο επίσης κομμάτια κόκκινα, αλλά δεν είναι από τις χάλια μέρες, θέλω να πω. Όχι ότι είναι καλά, αλλά δεν είναι από τις πολύ χάλια μέρες. Αυτά. Αν έχετε κάτι να μας πείτε, 2.11.10.80.880, το μεταφέρουμε στον αέρα.
1: Λοιπόν, μια σημαντική εκδήλωση αύριο. Το ΆΗ Εφημερίδα γιορτάζει τα 15 χρόνια της ενημέρωσης προς τον κοινό. Πρώτο ενημερωτικό site. Με ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη συζήτηση που τιτλοφορείται αποτυπώνοντας το μέλλον με τη δημοσιογράφο του CNN την Αμανκούρ, Κριστιάν Αμανκούρ. Ναι, ναι. Λοιπόν, εδώ στο Ιντερκοντινέντα, αλλά με πολύ πολύ ενδιαφέρον μια συνέντευξη, μια εκδήλωση. Θα το συζητήσουμε πολύ και αύριο αυτό. Απλώς το αναφέρουμε.
0: Εγώ θυμάμαι συγκίνηση ότι ήμουν εκεί από τις πρώτες μέρες που στήθηκε το AF Merida τότε, μέχρι να έρθω εδώ σε κανένα χρόνο. Και ήταν ένα μικρό site, το οποίο έχει εξελιχθεί σε ένα πάρα πολύ μεγάλο site, επιδραστικό, πάρα πολύ επιδραστικό.
1: Με
0: και εξαιρετικό.
1: Ειδήσεων για να προλαβαίνουμε. ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω πρώτη φορά ένα κόμμα στηρίζει ένα άλλο κόμμα. Για ο πρόεδρος ενός κόμματος.
0: Κομμωδία, κομμωδία.
1: Ένα άλλο κόμμα. Κομμωδία είναι πάντως σίγουρα.
0: Κομμωδία και τραγωδία, με στοιχεία τραγωδίας.
1: Έχει πολύ ενδιαφέρον. Είναι σαφές ότι ο χώρος αυτός με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο τελειώνει νωρίτερα ή αργότερα. Νομίζω ότι είναι μια εβδομάδα που θα περιμένουμε αποχωρήσεις κυρίως μελών της Κεντρικής Επιτροπής. Οι υπόλοιπες νομίζω πάνε για μετά το 15 Αύγουστο.
0: Λοιπόν, στις 12 κηδεύεται ο Γιώργος Σουφλιάς. Έφυγε στα 85 του από τον Οικοδοφείο Παπάγου. Μια φυσιογνωμία, έτσι, μια εμβληματική φυσιογνωμία στην πολιτική ζωή της χώρας στη δεκαετία του 80 και του 90 και λίγο του 2000, νομίζω εγώ, έτσι, και του 2000.
1: Σωστό.
0: Αποσύρθηκε μετά από τα κοινά και δεν απασχόλησε ιδιαίτερα με την παρεμβάση του και όλα τα υπόλοιπα. Τι άλλο έχουμε? Έχουμε ένα μεγάλο σεισμό.
1: Πολύ ωραίος τύπος, έτσι.
0: Ναι. Εντάξει, δεν ήταν ο πιο εύκολος άνθρωπος του κόσμου.
1: Όχι, άλλο αυτό.
0: Ναι, ήταν και τσαντίλας.
1: Και ανέκδοτα έλεγε.
0: Και ανέκδοτα έλεγε, ναι. Και ήταν και έντιμος στις σχέσεις του, να το πούμε και αυτό. Πάρα πολύ έντιμος. Θυμάμαι εκείνη τη βραδιά που διεκδίκησε την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας με τον Εύερτ και με τον Καραμαλή μαζί. Όταν πέρασε στο δεύτερο γύρο με τον Καραμαλή και ήταν ο Εύερτ τρίτος, ο οποίος Μιλτιάδης Εύερτ τότε είχε πάθει και μεγάλη ζημιά, δεν περίμενε ποτέ ότι ήταν τρίτος. Πέσαν όλοι πάνω του. Πολλοί κόσμος έπεσε πάνω του και του είπε: μην κατέβεις στο δεύτερο γύρο, θα βγει ο Καραμαλής. Κατέβηκε γιατί ήταν σαρακατσάνικο κεφάλι ο Γιώργος Σουφλιάς και φεύγει, έχασε και μάλιστα πήρε και λιγότερο ποσοστό από ό,τι είχε πάρει στον πρώτο γύρο. Πήρε 70-30 κάπου, νομίζω, έκατσε. Αλλά ήταν έντιμος άνθρωπος, ευφρεπής, διαγράφει και μετά από δύο χρόνια τον ξαναφώναξε πίσω στο σπίτι του ο Κώστας Καραμαλής σε ένα συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που ήμουν εκεί στο ΣΕΦ.
1: Εν αναμονή του ανασχηματισμού, του μίνι ανασχηματισμού, μην τα δέσουμε κιόλα προς το παρόν. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης είναι ο νέος γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ναι.
1: Αυτό νομίζω έχει λήξει. Ομοφόνος.
0: Νομίζω ότι είναι μια πάρα πολύ καλή επιλογή, εξαιρετική επιλογή κατά την άποψή μου, για μια προεκλογική περίοδο σαν και αυτή που θα έχουμε τώρα. Και με δεδομένο ότι η Νέα Δημοκρατία θα έχει θέματα από δεξιά της, ο Κυρανάκης είναι ένα πρόσωπο το οποίο νομίζω ότι απευθύνεται και σε αυτό το χώρο και μάλιστα με ένταση και έμφαση, πρέπει να πω. Άρα πολύ καλή επιλογή. Να δούμε ποιος θα πάρει τη θέση του, γιατί έχει κάνει και δουλίτσα στο Υπουργείο αυτό, το συγκεκριμένο.
1: Θα πάει, λες, ο Παύλος Μαρινάκης.
0: Δεν το ξέρω. Δεν έχω μιλήσει μαζί του, για να είμαι ειλικρινής. Δεν έχω εικόνα.
1: Εξαρτάται από τον ίδιο, θα το πει ο πρωθυπουργός.
0: Ναι, ρε παιδί μου.
1: Μην το δέσετε πάντως 100% ακόμα.
0: Ναι.
1: Μην το δέσετε 100% ακόμα, γιατί από τη μια μεριά ο πρωθυπουργός έχει κάνει μια δέσμευση ότι τελειώνοντας η θητεία θα πρέπει να έχει αλλάξει το σιδηροδρομικό δίκτυο, θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι αλλαγές. Ο Παύλος Μαρινάκης θεωρείται εξαιρετικός στο να κάνει αυτή
0: λέω
1: τη δουλειά.
0: Πρέπει να βρει.
1: Αλλά ποιος θα, πού να βρει εκπρόσωπο?
0: Πρέπει να βρει έναν εκπρόσωπο ο οποίος να είναι το ίδιο καλός. Και αυτό δεν είναι εύκολο. Δεν είναι καθόλου εύκολο.
1: Το ίδιο καλός δεν θα υπάρχει.
0: Γι' αυτό
1: για το Μητσοτάκη, έτσι εγώ το λέω.
0: Λέω γενικώς και εγώ πιστεύω ότι θα είναι πολύ δύσκολο να βρεθεί κάποιος που θα την καταδικαστήσει. Ακούω διάφορα ονόματα. Δεν νομίζω ότι, χωρίς να υποτιμώ κανένα όνομα, έτσι προς Θεού, ότι μπορεί να πετύχει ειδικά σε αυτή την περίοδο αυτό που έχει πετύχει ως τώρα ο κυβερνητικός. Μόνο που δεν μπορεί να είναι και κυβερνητικός εκπρόσωπος και υποψήφιος. Πρέπει κάπως να. Πρέπει κάπως στην προεκλογική εκστρατεία τουλάχιστον
1: αυτός
0: να μην
1: που
0: είναι.
1: Θα είναι ως τώρα κυβερνητικός εκπρόσωπος, θα είναι εκπρόσωπος και την προεκλογική περίοδο.
0: Άρα
1: γίνουν, δεν γίνουν οι εκλογές τον Οκτώβριο.
0: Ξαναλέω, ναι, αλλά δεν μπορεί αυτός να είναι και κυβερνητικός εκπρόσωπος και υποψήφιος. Πρέπει να είναι επικρατείας.
1: Δεν θα είναι. Αυτός που θα επιλογεί συνεπώς, κατά τη γνώμη μου, θα ετοιμαστεί και για εκείνη την περίοδο. Λοιπόν.
0: Το ΠΑΣΟΚ έχει μια σύσκεψη σήμερα το απόγευμα, κάτσε, γιατί προσπάθησα να κάνω ένα τσεκάρισμα. Εσύ μπορεί να το ξέρεις όμως.
1: Για την Αττική.
0: Για την Αττική, ισχύει, έτσι.
1: Ναι.
0: Ισχύει. Λοιπόν, έχει μια σύσκεψη για την Αττική σήμερα το απόγευμα. Ανεπίσημη είναι, δεν είναι επίσημη. Δεν είναι δηλαδή από αυτά τα όργανα που συνεδριάζουν.
1: Έχει σημασία γιατί είναι και ο κύριος Πρωτόπαπας μέσα.
0: Είναι χαμηλά.
1: Έχει σημασία γιατί είναι και ο κύριος Πρωτόπαπας μέσα.
0: Το Αττική είναι η αχίλλειος πτέρνα του ΠΑΣΟΚ, είναι αυτή που το κατεβάζει
1: και
0: χαμηλά.
1: Και πολύ συνολικότερα.
0: Ναι, αλλά η Αττική ιδιαιτέρως. Μάλιστα, πρέπει να πάμε σε διάλειμμα για να προλάβουμε τους καλεσμένους μας. Radio Παπάκι, παραπολιτικά.gr, τα μηνυματάκια σας. Περιμένουμε και για τους καλεσμένους μας και για μας φυσικά. Και να πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Το ξέρουμε όλοι, οι νέοι άνθρωποι στη χώρα μας έχουν ταλέντο και δυνατότητες, αλλά χρειάζονται και ευκαιρίες. Αυτό το κενό καλύπτει το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα, το Actor for the Future, που φέτος ξεπερνά στο δεύτερο κύκλο του. Περνά στο δεύτερο κύκλο του. Έως και 30 νέοι επιστήμονες κάτω των 30 ετών θα έχουν την ευκαιρία να κάνουν μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα σε Ελλάδα και εξωτερικό. εξωτερικά, με ποσά υποτροφιών που φτάνουν έως και 50.000 ευρώ. Η ευκαιρία που αξίζει στο ταλέντο σας σας περιμένει στο actorforthefuture.gr. Και έξυπνη επιχείρηση δεν είναι αυτή που πληρώνει λιγότερα, αλλά αυτή που αξιοποιεί καλύτερα αυτά που ήδη έχει. Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom συνδυάζει το σταθερό και τα κινητά της επιχείρησής σου και αποκτάς περισσότερη αξία γιατί μπαίνεις στο σχήμα Magenta One Business. Έτσι κερδίζεις 10% έκπτωση στα εταιρικά κινητά, παίρνεις δωρεάν το Internet Backup για να μένεις πάντα συνδεδεμένος, αλλά και σημαντικές εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφάλειας, παρακολούθηση στόλου οχημάτων, προβολής και επικοινωνίας για να απογειώσεις την επιχείρησή σου. Για να προχωράς μπροστά με περισσότερα χωρίς περισσότερα κόστη, μπες τώρα στο cosmote.gr/magenta1 Business, μάθε περισσότερα και κέρδισε ακόμα περισσότερα. Διάλειμμα, επιστρέφουμε γρήγορα γρήγορα.
2: Παραπολιτικά 90,1. Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
4: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
3: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
4: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
3: Και τι λέτε.
4: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
3: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
4: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
3: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
5: Τάκης και Μπούμπης.
2: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
6: Ήρθα!
2: Ένας θείος.
7: Α, ήρθες.
2: Καμία αλλαγή.
7: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
2: Και μια μεγάλη ανατροπή.
6: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
7: Τι έκανες?
6: Έβαλα προτέρια.
7: Καλά έκανες. Μπράβο.
2: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
7: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
6: Έτσι.
7: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
6: Να, εδώ.
7: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
6: Ναι, ναι.
2: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Χτυπάει το τηλέφωνο, το σηκώνεις. Σε ρωτάνε πού είσαι. Και εσύ με αποστασιοποιημένο ύφος απαντάς. Τι σημασία έχει, αφού τώρα με το My1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσαι. Ναι, My1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Εξυπηρέτηση που ζητάει το είσαι σου. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
10: Ρωμαίος.
11: Ιουλιέτα.
10: Από του Μπόστ την Πένα.
11: Έργο παλιό.
10: Ασύγχρονο.
11: Που αφορά και σένα.
10: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
11: Ρωμαίος Σακελαρίου.
10: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
11: Σε ρόλο παραμάνα.

0: εννοείται.
1: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυπωθέατρο Ζαπίου.
0: Έλα ναι, πάλι χωρίσαμε.
2: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
0: Δηλαδή τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, μετά άλλαξε γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
3: Για ένα tap, δύο swipe και τρία chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
0: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
4: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Έχουμε τις πρώτες προτάσεις, να ξέρεις, από αγροτές. Ο Γιώργος, ας πούμε, λέει: η καλύτερη επιλογή κυβερνητική εκπρόσωπος είναι η Σοφία Βούλτεψη. Έχει διατελέσει η κυβερνητική εκπρόσωπος του Αντώνη Σαμαρά η Σοφία Βούλτεψη. Έτσι δεν είναι, δεν κάνω λάθος. Για την περίοδο.
7: Όταν ανακοίνωνε την επόμενη κυβέρνηση, λέει: τα μαλλιά.
6: Το μαλλιά.
7: Τα μέρα, το
6: εντάξει, την έπιασε όπως την. Εδώ έχουν πιάσει Αμερικανό πρόεδρο, έτσι. Αν πιάσουν την κυβερνητική εκπρόσωπο της στην Ελλάδα. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε την πρώτη προσκεκλημένη μας για αυτή την εβδομάδα, και, αλλά και πρώτη φορά που κάνει πρεμιέρα σε εμάς την εκπομπή μας τουλάχιστον, η κυρία Θεονικού Φωνικολάκου, εκπρόσωπος τύπου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράδαξης. Την ευχαριστούμε πάρα πολύ που είναι μαζί μας. Καλή σας μέρα, καλή εβδομάδα.
8: Καλημέρα και καλή εβδομάδα από εμένα.
6: Λοιπόν. Από πού να αρχίσουμε, κύριε Βασίλη, θέλετε? Θέλετε να αρχίσουμε από τα εύκολα ή από τα δύσκολα?
9: Πάμε.
6: Λοιπόν, πάμε από τα δύσκολα. Λοιπόν, κυρία Κουφονικολάκου, υπάρχει ένα ιστορικό προηγούμενο, το οποίο επικαλούνται μάλιστα και τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία έχουν πέσει από τη δεύτερη-τρίτη θέση πιο χαμηλά με την ανακοίνωση του κόμματος του κ. Τσίπρα. Λοιπόν, λένε τι γυλαίνε, λένε ότι κόμματα και πρόσωπα τα οποία πρωτοεμφανίζονται φουσκώνουν δημοσκοπικά και μετά ξεφουσκώνουν. Φέρνω ως παράδειγμα το κόμμα Αβραμόπουλου, το κόμμα του κ. Καμένου, με τα διάφορα πρόσωπα όπως κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου που έφτασε το 20% κάποια στιγμή πέρσι με τα Τέμπη και χάθηκε μετά, το Πασόκ που και αυτό μετά την εκλογή Ανδρουλάκη. Λοιπόν, αυτό γιατί να μην ισχύει και για σας, ρωτάω τώρα εγώ.
8: Κοιτάξτε, φουσκώνουν δημοσκοπικά και ξεφουσκώνουν. Ναι. Νομίζω, έχω την αίσθηση εγώ προσωπικά τουλάχιστον αυτό πιστεύω, ότι συμβαίνει όταν δεν υπάρχουν πολύ στιβαρές προγραμματικές θέσεις, μία στην έπεια, μία ροή, μία αποφασιστικότητα, στοιχεία τέλος πάντων, τα οποία δημιουργούν την αίσθηση ότι το εκάστοτε πολιτικό πρόγραμμα είναι στιβαρό και ρεαλιστικό.
6: Ναι.
8: Αυτό νομίζω ότι συμβαίνει. Δουλεύουμε πάρα πολύ σκληρά, ούτως ώστε αυτό το οποίο βλέπετε τώρα,
6: ναι,
8: όχι απλά να αυξηθεί παραπάνω, όχι απλά να κλιμακωθεί, αλλά να μετουσιωθεί σε ρεαλιστική, σε ωφέλιμη διακυβέρνηση για την Ελλάδα.
6: Ζητήσω κάτι, κύριε Κουφονικολάκου, ναι, αν μιλάτε με hands free, αν μπορείτε, για να ακούγεστε καλύτερα, γιατί η φωνή σας είναι πολύ καλύτερη από αυτή
8: τώρα
6: που ακούγεται τώρα.
8: Καλύτερα.
6: Αν μπορείτε να πάρετε το τηλέφωνο, ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, ωραία. Λοιπόν, αυτή είναι η άποψή σας, ότι έχετε να δείξετε πράγματα που δεν τα έχει δει ο κόσμος ακόμα, λοιπόν, και λέτε ότι όταν θα τα δει ο κόσμος τα πράγματα, όχι μόνο θα ξεφουσκώσει, αλλά θα φουσκώσει. Να μην μόνο.
8: Κάποια τα έχει δει, έχουμε αρχίσει δηλαδή σιγά σιγά να αναπτύσσουμε συγκεκριμένες προγραμματικές θέσεις. Ας πούμε, πρόσφατα είδατε τους άξονες σε ό,τι αφορά την ακρίβεια, τα άμεσα μέτρα, τα βραχυπρόθεσμα και τα μέσο μακροπρόθεσμα. Ναι. Αυτός ήταν ένας πολύ ολοκληρωμένος σχεδιασμός, ο οποίος τι προϋποθέτει όμως? Όχι απλά δημοσιονομικό χώρο, κάποια μέτρα δεν χρειάζονται καν πόρους.
6: Ναι.
8: Προϋποθέτει ένα είδος αποφασιστικότητας, το οποίο μπορούν να το εγγυηθούν μόνο συγκεκριμένοι φορείς και μόνο συγκεκριμένοι άνθρωποι όπως ο Αλέξης Τσίπρας.
6: Μάλιστα.
8: Αυτό, λοιπόν, λέμε. Μάλιστα. Αυτό λοιπόν λέμε.
6: Να προσθέσω λοιπόν, μια που αναφερθήκατε στον κύριο Τσίπρα, ότι κάποιοι λένε ότι την τελευταία φορά που εμφανίστηκε σε κάλπες ο κύριος Τσίπρας, το ποσοστό που εισέπραξε ήταν στις τάξεις του 17,8%. Πώς μπορεί να ελπίζει ότι αυτό μπορεί να γίνει 37-36, γιατί όταν ένα κόμμα πάει για αυτοδυναμία θέλει ένα τέτοιο ποσοστό πάνω κάτω, έτσι, λίγο πάνω λίγο κάτω.
8: Καταρχάς οι συνθήκες δεν είναι ίδιες, έχουν αλλάξει σημαντικά. Νομίζω ότι κανείς δεν διαφωνεί ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια συνθήκη βαθιάς διαφθοράς η οποία ταλανίζει τη χώρα. Mm-hmm. Είναι αποδεδειγμένες και διαδοχικές οι αποτυχίες της κυβέρνησης σε πολλά διαφορετικά μέτωπα. Έχουμε αύξηση του δείκτη της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Έχουμε διαδοχικά προβλήματα σε ό,τι αφορά επίσης τον τομέα της υγείας, της παιδείας. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ άσχημη στα ελληνικά σχολεία. Συγχρόνως όμως, ο Αλέξης Τσίπρας κομίζει και κάτι διαφορετικό από ό,τι στην προηγούμενη συγκυρία. Έρχεται με νέα πρόσωπα, έρχεται με μια πρωτοβουλία η οποία έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, ένα ας πούμε υβριδικό και καινοτόμο μοντέλο πολιτικής διαβούλευσης με τους πολίτες σε πραγματικό χρόνο, και έρχεται, ξαναλέω, σε επιμείνω σε αυτό και με πολύ συγκεκριμένους προγραμματικούς άξονες. Δηλαδή, μιλάει με πολύ μεγάλη σαφήνεια για το πώς θέλει να στηρίξει αποτελεσματικά τα νοικοκυριά για την αντιμετώπιση του κόστου ζωής και στην ενέργεια και στη στέγαση. Και σε ό,τι αφορά την ακρίβεια στο βασικό καλάθι που λέγαμε πριν, μιλάει με πολύ μεγάλη σαφήνεια για τη φορολογική δικαιοσύνη και για τη μείωση του φορολογικού βάρους των μισθωτών, αλλάζοντας το δημοσιονομικό μείγμα και αξιοποιώντας δημοσιονομικό χώρο που θα επιτρέψει και την επανίδρυση του κοινωνικού κράτους, ιδίως με έμφαση την υγεία και την παιδεία. Και μιλάει και με πάρα πολύ ολοκληρωμένο τρόπο για την αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου στη χώρα και για ένα εθνικό ταμείο σύγκλησης το οποίο θα προκαλέσει μόχλευση ιδιωτικών κεφαλαίων. Επομένως, υπάρχουν πολλά νέα στοιχεία τα οποία νομίζω ότι θα αξιολογηθούν σε αυτή τη βάση.
7: Κύριε εκπρόσωπη, ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Χθες, κορυφαία στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ζήτησαν από τον κύριο Φάμελο για μια ακόμα φορά, ο κύριος Πολάκης, ο κύριος Παπάς, η κυρία Δούρου, να συνομιλήσει με τον Αλέξη Τσίπρα για να δει τι μπορεί να γίνει και αν υπάρχει πιθανότητα ενότητας του χώρου. Θα ήθελα την απάντησή σας επί αυτού, το σχόλιο σας.
8: Το σχόλιο μου είναι σταθερό εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα. Οι συλλογικές αποφάσεις των κομμάτων είναι απολύτως σεβαστές σε εμάς. Από θέση αρχής δεν παρεμβαίνουμε ποτέ, δεν σχολιάζουμε τις συλλογικές τους διεργασίες. Μου αναφέρεται μια συζήτηση η οποία ανήκει σε αυτό το πλαίσιο. Η συμπαράταξη δημιουργήθηκε, γεννήθηκε μέσα από την ανάγκη της κοινωνίας να υπερβούμε τα υφιστάμενα σχήματα, προκειμένου να γεννηθεί τι, μια αξιόπιστη και αξιόμαχη εναλλακτική στη Νέα Δημοκρατία και μια σύγχρονη κυβερνώση αριστερά. Είμαστε ανοιχτοί σε κάθε δημοκρατικό και προοδευτικό πολίτη, χωρίς κανέναν αποκλεισμό, αυτό το εγγυώμαι. Και όποιος το επιθυμεί μπορεί να γίνεται μέλος της συμπαράταξης. Από εκεί και πέρα, έχουμε ξαναπεί ότι κάθε στήριξη είναι ευπρόσδεκτη, όλες και όλοι είναι ευπρόσδεκτοι, αλλά δεν υπάρχουν καθόλου εξασφαλισμένα προνόμια ή υποκρατημένες θέσεις.
7: Οι βουλευτές, αν έρθουν από τον ΣΥΡΙΖΑ και παρατηθούν και γραφούν μέλη, γιατί φαντάζομαι εξακολουθείτε να λέτε ότι δεν παίρνετε βουλευτές στο κόμμα,
8: ναι.
7: Είναι αυτομάτως υποψηφοί?
8: Όχι, τις υποψηφιότητες στις επόμενες εκλογές θα τις καθορίσουν συλλογικά και στην ώρα που πρέπει τα προσωρινά όργανα της συμπαράταξης που θα συγκροτηθούν το επόμενο διάστημα. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένας υποψήφιος παρά μόνο ισότιμα μέλη.
7: Ναι.
8: Έχουμε επίσης, το είπατε και μόνος σας, έχουμε καταστήσει σαφές με κάθε τρόπο ότι δεν θα έχουμε μέλη βουλευτές που παρούσα βουλή.
6: Α, δεν θα έχετε, συγγνώμη, μέλη βουλευτή. Αν κάποιος παραιτηθεί όμως από βουλευτής τώρα.
8: Αυτό που σας είπα, ευπρόσδεκτος, ευπρόσδεκτη, λειτουργούμε τώρα σε αυτό το σχήμα. Έχουμε ισότιμα μέλη. Τις υποψηφιότητες θα καθορίσουν τα συλλογικά μας όργανα.
6: Μπορώ να ρωτήσω κάτι. Ο τίτλος του κόμματός σας έχει μέσα τη λέξη αριστερή.
8: Ναι.
6: Σε ένα τόπο που τις εκλογές τις κερδίζουν αυτοί που κερδίζουν συνήθως το κόμματός σας έχει μέσα τη λέξη αριστερή.
8: Ναι.
6: Σε ένα τόπο που τις εκλογές τις κερδίζουν αυτοί που

0: κοινωνικής δικαιοσύνης. Και με αυτούς τους όρους, σε αυτό το κατόφλι πολλαπλών προκλήσεων στο οποίο βρισκόμαστε, πρέπει να μιλάμε με όρους κοινωνικής δικαιοσύνης. Έχουμε υποχρέωση να το κάνουμε αυτό, καταλαβαίνετε. Ναι. Επομένως, το απόλυτο κριτήριο για εμάς δεν είναι αυτό το οποίο αναφέρεται, αν και ειλικρινά πιστεύω ότι τα στοιχεία της αποφασιστικότητας, τα στοιχεία της εξωστρέφειας, τα στοιχεία της οργάνωσης, του συντονισμού και της διαβούλευσης και τα στοιχεία αξιόπιστων ρεαλιστικών προγραμματικών θέσεων θα πείσουν τους πολίτες προοδευτικά. Εμείς τουλάχιστον σε αυτή την κατεύθυνση θα δουλέψουμε πάρα πολύ σκληρά. Αλλά όχι, δεν νομίζω ότι οποιαδήποτε αναφορά στην αριστερά αποτελεί πρόβλημα. Κάθε άλλο, τιμούμε τις ρίζες μας.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι, και τιμούμε ακριβώς αυτό το πρόσημο της κοινωνικής δικαιοσύνης που είναι πιο αναγκαίο παρά ποτέ.
1: Να επανέλθω λίγο στο προηγούμενο ερώτημα. Αν ζητήσει ο κύριος Φάμελος να συνομιλήσει με τον κύριο Τσίπρα για το θέμα το να κατεβούν μαζί σε ένα συνασπισμό τα δύο κόμματα, τι γίνεται?
0: Δεν πρόκειται να διαπραγματευτούμε ή να επαναχωρήσουμε από τη θέση την οποία έχω ήδη διατυπώσει. Έτσι. Δηλαδή, θέλω να πω, νομίζω ότι την έχουμε διατυπώσει με σαφήνεια, συνοχή και μεγάλη συνέπεια όλο αυτό το διάστημα. Mm. Λέμε λοιπόν ότι ξέρουμε ότι η ίδρυση της Ελλάς έχει προκαλέσει πολιτικές εξελίξεις που αφορούν όλο το φάσμα του προοδευτικού χώρου, το καταλαβαίνουμε αυτό. Εξάλλου, στην παράταξη δημιουργήθηκε με σκοπό την ανασύνθεση δυνάμεων, τον πολλαπλασιασμό, την επανίδρυση δηλαδή μιας ισχυρής, μιας νικηφόρας προοδευτικής παράταξης απέναντι στη Νέα Δημοκρατία και με στόχο βέβαια τη διακυβέρνηση της χώρας. Μιλάμε για πανστρατιά, μιλάμε για πανστρατιά για κάθε προοδευτικό, για κάθε δημοκρατικό πολίτη μέσα από τις γραμμές μας, γι' αυτό μιλάμε και για συμπαράταξη εξάλλου, χωρίς αποκλεισμούς, χωρίς όρους και προϋποθέσεις, χωρίς προκρατημένες θέσεις. Άρα λοιπόν, εφόσον μιλάμε για ένα φορέα που δουλεύει έξω από τη Βουλή, μέσα στην κοινωνία, από την κοινωνία για την κοινωνία, δεν μπορούμε να μιλάμε για συνεργασία σε αυτή τη βάση. Ήμασταν σε όλο αυτό το διάστημα ξεκάθαροι και ξεκάθαροι.
1: Μάλιστα. Άλλο ένα ερώτημα θέλω να σας κάνω. Άκουσα και τον κύριο Ανδρουλάκη και τον κύριο Σαμαρά να ταυτίζουν τον κύριο Τσίπρα με τον κύριο Μητσοτάκη.
0: Τώρα τι να πω σε αυτό, δηλαδή δυσκολεύομαι και να το σχολιάσω. Καταλαβαίνω ότι έχει δημιουργηθεί μεγάλο άγχος, αρκετός πανικός. Σε αυτό εντάσσονται και τέτοιες και σχόλια τα οποία δεν έχουν καμία λογική τεκμηρίωση, έτσι, κανένα έρισμα, ούτε στην πραγματικότητα, ούτε καν στην κοινή λογική. Από εκεί και πέρα, εκεί εντάσσεται και ανήθηκε στις κοφαντικές επιθέσεις που δεχόμαστε το τελευταίο διάστημα. Έχει
1: σε
0: δημιουργηθεί
1: αυτό,
0: άγχος.
1: Σε αυτό. Ναι. Και εσείς δεχόσαστε από ό,τι είδα και πολιτικές επιθέσεις προσωπικά, αλλά και πολιτικές, αλλά και προσωπικές το τελευταίο διάστημα.
0: Ναι. Ναι, κοιτάξτε, βλέπουμε ότι αυξάνονται αυτές, δηλαδή οι ανήθικες και συκοφαντικές επιθέσεις σε βάρος του ίδιου του Αλέξη Τσίπρα αλλά και των ανθρώπων δίπλα του.
1: Σας ρωτώ προσωπικά για εσάς.
0: Ναι, είναι προφανές ότι η ίδρυση της συμπαράταξης και κυρίως το εκτόπισμα που έχει έχουν έτσι προκαλέσει ένα πανικό, ο οποίος με τη σειρά του οδηγεί και σε τέτοιες ανήθικες πρακτικές που δείχνουν ότι ξεβολεύονται με την παρουσία μας και νομίζουν ότι θα φοβηθούμε και ότι θα αναστατωθούμε. Να τους ενημερώσω λοιπόν με την ευκαιρία που μου δίνεται ότι δεν θα φοβηθούμε, δεν θα σταματήσουμε, δεν θα χάσουμε ούτε λεπτό τον στόχο από τα μάτια μας, όσο θόρυβο και να κάνουν. Και σε ό,τι με αφορά, μια και με ρωτήσατε, πολλά έχω ακούσει μέχρι τώρα, αλλά πρόσφατα ψευδώνυμο τρόλ του διαδικτύου έφτασε να γράψει ότι ήμουν στέλεχος, λέει, σε τράπεζα, σε θέση ευθύνης όταν εγκρίθηκαν δάνεια προς γνωστό επιχειρηματία. Περιττό να σας πω ότι δεν έχω εργαστεί ποτέ στη ζωή μου σε καμία τράπεζα και για καμία τράπεζα. Η διαδρομή μου είναι εντελώς διάφανη. Επομένως, ειδικά για τη συγκεκριμένη περίπτωση, προβληματίστηκα για το αν πρέπει να προβώσω κάποια ενέργεια και εν τέλει, ακριβώς λόγω του τρόπου με τον οποίο έγινε η συκοφαντική επίθεση, δηλαδή μέσω ψευδώνυμου λογαριασμού, να σας πω ότι αποφάσισα για πρώτη φορά κι εγώ να ασκήσω όλα τα δικαιώματά μου, θα απευθυνθώ στις αρμόδιες αρχές ώστε να πέσει η μάσκα του συγκεκριμένου και να προχωρήσω και σε όλες τις προβλεπόμενες νομικές ενέργειες.
2: Έχετε να δείτε πολλά ακόμα από το διαδίκτυο. Όμως εγώ θα επιμείνω στην ερώτηση που έκανα στην αρχή. Ο Αλέξης Τσίπρας το 2015 μπήκε στην πολιτική ζωή και έγινε πρωθυπουργός όχι μόνος του, με παρέα, διότι δεν έβγαιναν τα ποσοστά του ΣΥΡΙΖΑ τότε για να κυβερνήσει μόνος του, άφθαρτος, έτσι, χωρίς μνημόνια στην πλάτη του, χωρίς προηγούμενη διακυβέρνηση, χωρίς όλα αυτά που ξέρουμε πια για τον Αλέξη Τσίπρα, τα καλά και τα κακά μαζί. Mm-hmm. Και δεν μπόρεσε να γίνει αυτοδύναμος. Πραγματικά. Mm-hmm. Μπαίνετε στην πολιτική σκηνή, όντως δημιουργείται ανατροπή, ρίχνετε το Πασόκ από τη δεύτερη θέση, αλλά είστε 10-12 μονάδες πίσω από τη Νέα Δημοκρατία που κυβερνάει 7 χρόνια. Από πού πηγάζει αυτή η αισιοδοξία ότι μπορεί αυτό το ποσοστό να γίνει μέσα σε λίγους μήνες? Μπορεί να είναι και 2-3 αυτό. Αλλά μπορεί να είναι και 6-7 να γίνει 36 και 37%.

0: 100%. Πού εδράζεται, έχοντας απέναντι το Μέρα 25, την κυρία Κωνσταντόπουλου, καμιά 6-7 κόμματα από το χώρο της αριστεράς.
1: Ναι. Κοιτάξτε, η στάση την οποία βλέπετε δεν είναι απότοκη κάποιας αισιοδοξίας. Σχετίζεται με το γεγονός ότι θέλουμε πάρα πολύ να συγκεντρωθούμε σε σκληρή δουλειά.
0: Ναι.
1: Οποιαδήποτε συζήτηση τώρα για συνεργασίες, εκτός από ανώριμη, περίπτει και ουσιαστικού περιεχομένου.
0: Mm.
1: Θέλουμε λοιπόν να μας δοθεί χρόνος. Δεν είναι πολύ λογικό αυτό που περιγράφω. Θέλουμε να δοθεί χρόνος, ούτως ώστε κατελάχιστον έτσι να αναπτυχθούν πλήρως οι προγραμματικές θέσεις και να δρομολογηθούν όλες εκείνες οι διαδικασίες σε επίπεδο πολιτικής, κοινοτικής, τοπικής δράσης, προκειμένου να δούμε πού βρισκόμαστε.
0: Σωστό αυτό δεν για ένα νέο φορά, κόμμα. Κύριος Τσίπρας δεν είναι καινούριος βέβαια, το κόμμα είναι καινούριο. Κύριος Τσίπρας
1: είναι
0: πολλά χρόνια στην πολιτική.
1: Δεν είναι καινούριος και σωστά το επισημαίνετε, διότι ο Αλέξης Τσίπρας είναι ο πρωθυπουργός, ο οποίος κατάφερε με την αποφασιστικότητα και τη διαπραγματευτική του δύναμη να βγάλει τη χώρα από τα μνημόνια.
0: Έχασε δύο φορές με 20 μονάδες διαφορά.
1: Καταρχάς, επιτρέψτε μου, να βγάλει τη χώρα από τα μνημόνια, να αναδιοργανώσει τα δημόσια οικονομικά, να μειώσει το δίκτυο φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού, να προστατεύσει την κοινωνική συνοχή, να βάλει πλάτη σε ό,τι αφορά την υποστήριξη της ευαλωτότητας σε πολύ κρίσιμες εποχές. Να θυμίσω ότι 2% ρυθμός ανάπτυξης και 4% υπερπλεώνασμα εκείνη την περίοδο θεωρήθηκε καταστροφή
0: για τη μετάξυ. Δεν τα κατάλαβε ο κόσμος. Και έχασε 20 μονάδες διαφορά.
1: Θα σας απαντήσω. Και 2% ρυθμός ανάπτυξης και 5% υπερπλεώνασμα τώρα θεωρείται θρίαμβος για τη Νέα Δημοκρατία, παρότι έχουν αυξηθεί οι φτωχοί άνθρωποι στη χώρα μας, οι φτωχοί συμπολίτες μας, έχουν εκτιναχθεί τα ποσοστά σε ό,τι αφορά όλα τα αρνητικά σημεία της διακυβέρνησης. Λοιπόν, και τώρα γυρίζω σε αυτό που λέτε, δεν το κατάλαβε ο κόσμος. Είναι υποχρέωσή μας λοιπόν να εφαρμόσουμε πρακτικές, να αγκαλιάσουμε ένα μοντέλο το οποίο θα επιτρέψει ένα είδος εξωστρέφειας προκειμένου να καταλάβει πλήρως ο κόσμος τι θέλουμε να κάνουμε και πού στεκόμαστε. Αυτό είναι δική μας ευθύνη. Είναι δική μας υποχρέωση. Και σε αυτό θα εστιάσουμε το επόμενο χρονικό διάστημα.
2: Μια τελευταία ερώτηση τουλάχιστον.
0: Και από μένα.
2: Ανασχηματισμός, μείνει την Πέμπτη. Ένα πρώτο σχόλιο. Θα μου πείτε πριν το δείτε, σωστό γι' αυτό.
0: Μην πείτε, άλλαξε ο Μανολιός και έβαλε τα ρούχα αλλιώς, γιατί αυτό είναι η κλασική απάντηση που δίνουν σε κάθε ανασχηματισμό στην αντιπολίτευση. Το λέω έτσι.
1: Παλιός. Καλά κάνετε και το επισημαίνετε. Η αλήθεια είναι ότι δεν είχα σκοπό να αναφέρω αυτό. Δεν υπάρχει καμία ελπίδα για αυτή την κυβέρνηση. Είναι τόσο βαθιά η διαφθορά, είναι τόσο πολύ έντονη η αίσθηση αυτή τη νοοτροπία που εξέφρασε και ο κ. Λαζαρίδης, γιατί είμαι ωραίος. Είναι τόσο έντονο το στοιχείο της κομματικής συνείδησης έναντι της εθνικής συνείδησης. Δηλαδή, είναι μια κομματική συνείδηση που λειτουργεί απόλυτα σε βάρος της εθνικής συνείδησης και της κοινωνικής συνοχής, σε βάρος της κοινωνικής δικαιοσύνης. Δεν έχει καμία ελπίδα ένα τέτοιο σχήμα να κάνει οτιδήποτε καλό σε αυτόν τον τόπο από εδώ και πέρα. Δεν είναι μόνο ο ΠΚΠΕ, δεν είναι μόνο οι υποκλοπές. Είχαμε και μια επιπλέον αποκάλυψη. Βλέπουμε πια ότι δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για τη σχέση μεταξύ της ΕΕΠ. Μας λέει ο κύριος Δίλιαν ότι συμμετείχε ακόμα και σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες. Απειλεί να αποκαλύψει τα mail του. Είναι μια κυβέρνηση εντελώς εκβιαζόμενη. Οπότε μπορείτε να καταλάβετε ότι σε συνδυασμό με πάρα πολύ ατυχή χειρισμό σε ό,τι αφορά την κοινωνική και την οικονομική πολιτική, αυτή η κυβέρνηση δεν έχει καμία ελπίδα. Αν είχαμε παραπάνω χρόνο, θα τεκμηρίωνα ακριβώς τι θέλω να πω.
0: Μία φορά θα φύγει στο
2: στούντιο. Μία φορά να φύγει στούντιο, όντως.
0: Θα φύγει στούντιο, μία φορά να το
1: κάνω. Δεν έχουν καμία ελπίδα, είναι η απάντηση.
0: Λοιπόν, να κάνουμε την κουβέντα εδώ από κοντά. Ευχαριστούμε, κυρία
1: Κουφονικολάκου.
0: Γεια σα. Γεια σα. Κυρία Θεανόκουφο Νικολάκου, εκπρόσωπο τύπου του νέου κόμματο. Θεώνη, συγγνώμη, πολύ καλή παρουσία, θέλω να πω. Έχουν καλούς εκπροσώπους τα κόμματα, θέλω να αυτή την περίοδο, κύριε Σκουρή, νομίζω, που τους διευκολύνουν πολύ στην δουλειά τους. Αλλά η άλλη δουλειά είναι δύσκολη, πιο δύσκολη.
2: Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε με τον κύριο Μιχάλη Χρυσοχοίδη να δούμε τι ήταν όλο αυτό με τον Παλαιστίνιο και την σχεδιαζόμενη τρομοκρατική επίθεση.
0: Στην Ελλάδα.
2: Στην Ελλάδα.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
6: Τι?
5: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά. Εντός εκτός ή επί ταυτά.
6: Μπήκα σωστά.
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
7: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
6: Όπου θέλω.
7: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
10: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
11: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
12: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
10: Ποιος είναι!
12: Η ΔΕΗ!
13: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
14: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
15: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
16: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Σημείο Κάλλας. Με αφορμή την ανασύνθεση της ιστορικής μύδιας του 1961 στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου, η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει έκθεση με προβολές ιστορικών ντοκουμέντων δίπλα στα πρωτότυπα έργα του αρχαίου πολιτισμού που αποτέλεσαν την πηγή έμπνευσης του Τσαρούχη για τη δημιουργία σκηνικού και κοστούμιών. Οι επισκέπτες του αρχαιολογικού χώρου και οι θεατές της παράστασης θα έχουν την ευκαιρία να ταξιδέψουν νοερά στη δημιουργία της Μύδειας. Επιμέλεια έκθεσης Διονύσης Φωτόπουλος. Βίντεο art και βίντεο εγκατάσταση Παντελής Μάκας. Σημείο Κάλλας. Στον περιβάλλοντα χώρο του Αρχαίου Θεάτρου Επιδαύρου. Από τις 18 έως και τις 21 Ιουνίου 2026.
3: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1. Επιστρέψαμε και στην τηλεφωνική μας γραμμή.
1: Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη,
0: ο κ. Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Καλημέρα, καλή εβδομάδα, κ. Χρυσοχοΐδη.
2: Καλή σας μέρα, γεια σας.
0: Λοιπόν, να πάμε σε αυτή την υπόθεση. Την πολύ περίεργη υπόθεση με αυτόν τον που συνελήφθη για κατασκοπία για λογαριασμό της Χαμάς με σκοπό μάλιστα
1: για
0: προετοιμασία τρομοκρατικού χτυπήματος. Ναι, ουσιαστικά, ναι. Τι ακριβώς είναι, τι ακριβώς μπορείτε να μας πείτε, εν πάση περιπτώσει, έτσι.
2: Κοιτάξτε, καλημέρα σε όλους.
0: Ναι.
2: Κοιτάξτε να δείτε. Βρισκόμαστε μπροστά σε ένα περιστατικό το οποίο πραγματικά θέλει περαιτέρω έρευνα φυσικά,
0: ναι,
2: και συνεργασία και με άλλες υπηρεσίες προκειμένου να διερευνήσουμε και σε επίπεδο ευρωπαϊκό κυρίως αν τυχόν υπάρχουν τέτοια φαινόμενα ή ενδεχομένως τέτοιες απόπειρες και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, γιατί η πληροφορία που έχει δοθεί αλλά και η κατάθεση του συγκεκριμένου υπόπτου κατηγορουμένου αφορά χτυπήματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, το τονίζω αυτό.
1: Το παραδέχτηκε η Υπουργή αυτό?
2: Ακριβώς αυτό είναι που μας ανησυχεί πάρα πολύ. Δηλαδή, και θέλω να σας πω ότι μιλώντας απολύτως πολιτικά, αυτό συνιστά μια στρατηγική στροφή της Χαμάς. Η Χαμάς είναι μια οργάνωση που ιδρύθηκε πριν περίπου 40 χρόνια. Το 88 αν θυμάμαι καλά. Mm-hmm. 40 χρόνια τώρα η Χαμάς δεν έχει επιχειρήσει ποτέ έξω από το Ισραήλ. Την επικράτεια του Ισραήλ. Ουδέποτε. Δημιούργησε προβλήματα, χρησιμοποίησε βία έξω από το Ισραήλ. Αυτό συνιστά λοιπόν μια στρατηγική στροφή. Και πρέπει να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Και αντιλαμβάνεστε τις διαστάσεις που μπορεί να πάρει ένας τέτοιος κίνδυνος, μια τέτοια απειλή. Από εκεί και πέρα το συγκεκριμένο περιστατικό, το οποίο αυτή τη στιγμή σε λίγο, εν πάση περιπτώσει, θα βρίσκεται στα χέρια του εισαγγελέα και του ανακριτή τις επόμενες μέρες, είναι ζήτημα το οποίο θα κριθεί σε επίπεδο δικαστικό. Αυτό που είναι φανερό είναι ότι η καθομολογία αυτού του ανθρώπου φαίνεται ότι προετοιμαζόταν, καθομολογία επαναλαμβάνω, φαίνεται ότι προετοιμαζόταν κάποια ή κάποιες ενέργειες. Λοιπόν, δεν μπορώ να πω τίποτα περισσότερο, ούτε χρειάζεται, ούτε πρέπει να πω τίποτα περισσότερο.
1: Εντός της χώρας.
2: Δεν είναι τίποτα γνωστό, αλλά δεν θέλω να κάνω ούτε υποθέσεις, ούτε να μπω στις λεπτομέρειες, δεν είναι ο ρόλος μου αυτός.
0: Mm-hmm.
2: Αυτά θα τα δουν τώρα τα δικαστηρία, οι ανακριτές, οι εισαγγελίες κλπ.
0: Ακόμα στο πλήξιο, αν μπορείτε να απαντήσετε. Αυτός, από τα πρώτα στοιχεία που έχετε, βγάζει εικόνα μοναχικού λύκου ή κάτι άλλο?
2: Δεν ξέρω τι εννοείται μοναχικός λύκος.
0: Ξέρετε, αυτοί οι οποίοι χτυπάνε χωρίς να έχουν άλλες διασυνδέσεις και όλα τα υπόλοιπα.
2: Να σας πω, εγώ δεν τα πιστεύω όλα αυτά. Κανένας δεν είναι μοναχικός λύκος. Ναι. Κανένας δεν είναι μοναχικός. Γιατί για να κάνεις μια ενέργεια χρειάζονται αρκετοί άνθρωποι.
0: Mm.
2: Και χρειάζεται προπαρασκευή, χρειάζεται εκπαίδευση. Καταρχήν, για να κατασκευάσεις έναν εκρηκτικό μηχανισμό, μια βόμβα,
0: ναι,
2: αυτό αντιλαμβάνεστε ότι απαιτεί μια εκπαίδευση.
0: Ναι. Άρα έχει συνεργούς.
2: Άρα λοιπόν δεν μπορεί να είναι μόνος. Άρα είναι ατυχής ο όρος μοναχικός λύκος.
0: Για τη στιγμή περίπτωση λέτε.
2: Και όχι γενικότερα. Κανείς δεν μπορεί να κάνει μόνος του μια ενέργεια. Χρειάζονται πάρα πολλά πράγματα. Μεγάλη προπαρασκευή, μεγάλη εκπαίδευση.
0: Ναι.
2: Και τελικώς ας εγκαταλείψουμε αυτές τις εικόνες του μοναχικού λύκου, ναι, και ας πάμε σε σε προσπάθειες που γίνονται από οργανώσεις ουσιαστικά ή από οργανωμένες προσπάθειες προκειμένου να χτυπηθούν κάποιοι στόχοι.
1: Η Ελλάδα πάντως, Υπουργέ, μέχρι τώρα είχε πολύ καλές σχέσεις με την Παλαιστίνη, ήταν συμπαραστάτης. Πιστεύετε ότι είναι η πολιτική που ακολουθείτε πρόβλημα, είναι χτύπημα έξω από κάθε λογική? Τι ακριβώς είναι η πολιτική σας πάντα εκτίμηση?
2: Κοιτάξτε, καταρχήν με τους τρομοκράτες και τους ανθρώπους οι οποίοι χρησιμοποιούν βία σε αυτό το βαθμό και σε αυτό το μέγεθος δεν υπάρχει συνεννόηση, ούτε υπάρχει λογική. Και επίσης σε καμιά περίπτωση δεν μπορούμε να ερμηνεύουμε λογικά τις ενέργειές τους και τις πράξεις τους και τις αποφάσεις τους. Σας παραπέμπω στις ενέργειες οι οποίες έκανε η εγχώρια δική μας τρομοκρατία επί χρόνια και αν βρήκε κανείς έστω και μια λογική. Μάλιστα, πολλοί επιχειρούσαν τα χρόνια που η 17 Νοέμβρη χτυπούσε διάφορους ανθρώπους, δολοφονούσε ανθρώπους, χτυπούσε στόχους και προσπαθούσαν να βρουν λογική. Τελικώς, ούτε μια φράση από αυτές που γράφτηκαν, από τις εκατομμύρια φράσεις που γράφτηκαν, είχε καμιά δόση αλήθειας. Άρα λοιπόν είναι λάθος αυτό. Δεύτερον, σας θυμίζω ότι οι σχέσεις μας με τους Παλαιστινίους και την Παλαιστίνη και τον αραβικό κόσμο είναι εξαιρετικές. Προμηνών ο Πρωθυπουργός επισκέφτηκε τη Δυτική Όχθη, όπως θυμάστε. Καθημερινά ο Υπουργός Εξωτερικών συνομιλεί με εκπροσώπους της Γάζας, των Παλαιστινίων. Άρα λοιπόν δεν υφίσταται τέτοιο ζήτημα. Μην ψάχνουμε να βρούμε λογικές απαντήσεις. Η απάντηση είναι ότι όπου μπορούν, αν θέλουν, αν αποφασίσαν πράγματι να εξέλθουν από τις ενέργειες τις οποίες από τη Γάζα και από την Δυτική Όχθη, από το Ισραήλ βασικά, προφανώς θα κάνουν ό,τι μπορούν, ό,τι τους βολεύει για να χτυπήσουν όλη την Ευρώπη. Δεν νομίζω ότι αφορά μόνο την Ελλάδα και την Κύπρο.
1: Έχουμε ακούσει από Γερμανία, από Ολλανδία, από Βρετανία. Έχετε κάποια επαφή με αυτές τις χώρες?
2: Ασφαλώς, ασφαλέστατα. Μην ξεχνάτε ότι τις προηγούμενες μέρες είχαμε στην Ολλανδία περιστατικά, δεν ξέρω πού οφείλονται, αλλά θέλω να πω ότι το θέμα της βίας, της τρομοκρατικής βίας, δυστυχώς είναι πολύ επίκαιρο σε όλες τις χώρες της Ευρώπης. Άρα λοιπόν αυτό που έχουμε να κάνουμε εμείς για να μην κάνουμε μεγάλες μακροσκελείς δηλώσεις και ανακοινώσεις και αναλύσεις, αυτό που χρειάζεται είναι διαρκώς να λαμβάνουμε μέτρα προκειμένου να αποτρέψουμε πιθανά χτυπήματα. Αυτό είναι. Και δεύτερον, να δούμε μέσα από τις υπηρεσίες πληροφοριών και τις συνεργασίες μας με όλους τους ενδιαφερόμενους στην Ευρώπη και στις χώρες του κόλπου, έτσι ώστε να υπάρχουν πληροφορίες προκειμένου να αποτρέψουμε τέτοιου είδους ενέργειες.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, να σας ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ.
2: Να είστε καλημέρα, καλά. Καλημέρα. Γεια σας.
0: Προσεκτικός ήταν γενικός στις διατυπώσεις του Υπουργός. Λογικό είναι, γιατί αυτά, πολλά από αυτά είναι επιχειρησιακά. Η αλήθεια.
1: Καλά, ο Υπουργός δεν κάνετε, μπαίνει παρακάτω.
0: Δεν είναι ο αστυνομικός διευθυντής.
1: Ναι, ναι, αυτό.
0: Ναι, οπότε. Ναι. Αλλά είναι εντυπωσιακό, γιατί όντως
1: μιλάει για το ενδεχόμενο στρατηγικής στροφής της Χαμάς έξω από την επικράτεια του Ισραήλ. Mm-hmm. Κάτι mm-hmm. που θα είναι πρόβλημα για όλη την Ευρώπη. Mm-hmm. Και είπε ότι καθομολογίαν. Το είπε, το ομολόγησε δηλαδή ο κατηγορούμενος. Κατηγορούμενος όταν πάει στον εισαγγελέα, φαντάζομαι.
0: Και είπε επίσης ότι δεν φαίνεται πως λειτουργούσε μόνος του αυτός, ότι προφανώς είναι μέρος δικτύου. Έτσι, το οποίο αυτό. Να δούμε τι μπορεί να σημαίνει και για την υπόλοιπη Ευρώπη και για εμάς, βέβαια. Έτσι. Καλημέρα, κύριε Γιαννάκη μας. Καλημέρα στον κύριο Ιωαννίδη. Καλημέρα και στους υπόλοιπους που βλέπω εδώ πέρα. Καλημέρα στο φίλο των Απόλλων. Άκουτε, λέει, είστε θεατές το ποίημα που λέει η κυρία. Λέει αντίπασοκ να είναι και ότι είναι. Τι αντίπασοκ, για την κυβέρνηση έλεγε. Όση ώρα μιλούσε για την κυβέρνηση έλεγε. Δεν έλεγε το Πασόκ. Νομίζω. Ένας φίλος που υπογράφει ως Απόλλων. Δεν είναι από τους νέους της εδώ πέρα που μας στέλνουν μηνύματα. Την είπαμε την πρόταση για την κυρία Βούλτεψη. Την είχε πει νωρίτερα εδώ πέρα και ο Βασίλης. Αλλά την είχε πει στην κατηδία κουβέντα μας. Καλημέρα και σας δύο, Αναστασία. Καλή εβδομάδα. Να είσαι καλά, με υγεία. Καλά να πάει. Καλημέρα στον Ισίδωρο. Λέει να ρωτήσω κάτι. Πιστεύετε ότι έχουν αναρωτηθεί ποτέ Πολάκης, Δούρου, Παπάς, Χαρίτσης κλπ. Τι αντίκτυπο έχουν στην κοινωνία? Έχουν κοιτάξει τον καθρέφτη τους να ρωτήσουν πόσοι ενδιαφέρονται για αυτά που λένε και γίνονται στα ανθυποκόμματά τους? Τους κάνω μια ερώτηση. Η Άννα λέει, ελάτε, αλλά δεν κατάλαβα σε ποιον το λέει. Yeah. Μάλλον το λέει για τον κύριο Τσίπρα, γιατί είναι φαν τον κύριο Τσίπρα. Καλημέρα στη Λίνα. Γιορτάζει Καλλιόπη σήμερα. Χρόνια πολλά στις Καλλιόπες. Πόπες. Τις Πόπες που γιορτάζουν σήμερα.
1: Θα είναι Πόπες σαν τη γιαγιά μου.
0: Λένε Πόπες σαν τη γιαγιά μου την Καλλιόπη. Ναι, ναι. Λοιπόν, κάτι θέλω να σε ρωτήσω, αλλά το ξέχασα. Δεν πειράζει. Ναι. Θα μιλήσουμε για το σεισμό στην επόμενη ώρα της εκπομπής, για τους φίλους που ενδιαφέρονται, γιατί μάλλον τρομάξανε χθες με αυτά που έγιναν. Μια κουβέντα θέλω να πω μόνο. Μίλησα χθες με. Να πω το όνομά του, δεν πειράζει. Το Μάκη το Χουλιάρα. Mm-hmm. Ένα πολύ γνωστό σεισμολόγο, έχει βγει σύνταξη τώρα. Και είχε ένα, μου είπε, ας πούμε, ένα προβληματισμό μου έβαλε, βάλαμε για τα παιδιά που θα δώσουν σήμερα εξετάσεις στην Εύβοια, η οποία κουνιέται ακόμα. Λογικό είναι. Και σε τι ψυχολογική κατάσταση θα είναι αυτά τα παιδιά. Δίνουν πανελλαδικές εξετάσεις, το τελευταίο μάθημα σήμερα. Και τι θα μπορούσε, αν θα μπορούσε να γίνει κάτι με αυτά. Το λέω εγώ, το λέω δημοσίως. Δεν έχει άδικο, η αλήθεια είναι. Το να δίνεις εξετάσεις και να πέφτουν σοβάδες και να πέφτουν πράγματα μέσα στο σχολείο που Κάνεις μάθημα, δεν είναι και το πιο ευχάριστο πράγμα στον κόσμο. Το έχουμε ζήσει όλοι οι μαθητές σε μεγάλους σεισμούς όπως το 81, που τότε εγώ ήμουν μαθητής. Όπως και εσύ φαντάζομαι. Αλλά τότε εσύ δεν έγινε στη τόση εκεί που ήσουν. Έγινε.
1: Σε εμάς.
0: Έγινε. Όχι.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου. Εμείς είμαστε μαθημένοι. Στο Ιόνιο,
0: στα Ιόνια, ναι, είστε τιμοπόλεμοι. Καλημέρα και στον Αλιτάμπουρο, καλή εκπομπή, καλή εβδομάδα.
1: Τόσα χρόνια λέει ο πατέρα μου, λέει ο πατέρα μου, δεν πέσει το σπίτι, τώρα θα πέσει. Τι βγαίνει έξω.
0: Ναι, ναι, αλλά. Χτυπήσω ξύλο, χτυπήσω ξύλο. Λέω, μια φορά πέφτει, δεν πέφτει πάντα.
1: Καλά,
0: λέω τώρα εγώ.
1: Αρτιότερο δελτίο ειδήσεων, βασίζει Ντέτσικα και επιστρέφουμε.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Επικίνδυνη κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή, το Ισραήλ βομβάρδισε πετροχημικό εργοστάσιο στην πόλη Μαχσαχέρ στο νοτιοδυτικό Ιράν, ενώ εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών στόχων στο δυτικό και κεντρικό Ιράν. Η Τεχεράνη εκτόξευσε βαλιστικούς πυράβλους προς το βόρειο Ισραήλ, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να κλείσει το στρατηγική σημασία στενό Μπαμπ Ελ Μαντέμπ. Σημαντική άνοδο καταγράφουν οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη είναι ανοιχτή σε κάθε δημοκρατικό πολίτη χωρίς αποκλεισμούς. Δεν υπάρχουν εξασφαλισμένα προνόμια ή προκρατημένες θέσεις, δήλωσε πριν από λίγο στα Παραπολιτικά 90,1 η εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Θεόνικου Φωνικολάκου, παίρνοντας αποστάσεις από τις εσωκομματικές διεργασίες του ΣΥΡΙΖΑ. Επανέλαβε πως το κόμμα δεν θα έχει μέλη βουλευτές από την παρούσα Βουλή, ενώ είπε πως οι υποψηφιότητες θα καθοριστούν στην ώρα που πρέπει από τα προσωρινά αρμόδια όργανα. Σε ό,τι αφορά τις προσωπικές επιθέσεις που δέχεται, απάντησε πως η διαδρομή της είναι εντελώς διάφανη και θα κινηθεί νομικά ώστε να ξεσκεπάσει, όπως είπε, τα τρόλ του διαδικτύου. Την Πέμπτη θα ανακοινωθούν οι αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Απογευματινή, οι οποίες θα οριστικοποιηθούν ενδεχομένως και σήμερα. Θα προηγηθεί την Τετάρτη η εκλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Αναλυτικά στο παραπολιτικά.gr οι υπουργοί που μετακινούνται και τα νέα πρόσωπα που εισέρχονται στην κυβέρνηση. Περαιτέρω έρευνα και συνεργασία με άλλες ευρωπαϊκές υπηρεσίες προανήγγειλε στα Παραπολιτικά 90,1 ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοίδης για τον 37χρονο Παλαιστίνο που συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης, καθώς φέρεται να σχεδιάζει τρομοκρατική επίθεση σε Ισραηλινό στόχο. Όπως είπε, ο καθομολογία δράστης φαίνεται πως προετοίμαζε κάποιες ενέργειες, ενώ υπεσήμανε πως απομακρύνονται τα σενάρια περί μοναχικού λύκου. Ο 37χρονος οδηγήθηκε στη Γαδά και στη συνέχεια στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων. Εντός της ημέρας, διπλωματικά διαβήματα και η επίσημη τοποθέτηση Ευρωπαϊκής Ένωσης για την παρενόχληση μέσω κλίση ασυρμάτου που σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της πτήσης του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια στην Κύπρο από το παράνομο αεροδρόμιο του ψευδοκράτους που βρίσκεται στην Τύμπου, ανάλογα περιστατικά στις πτήσεις της Γαλλίδας και του Ολλανδού ομολόγου του. Γαλλία και Κύπρος θα συνυπογράψουν σήμερα τη Συμφωνία Σόφα που προβλέπει την παρουσία γαλλικών δυνάμεων σε κυπριακό έδαφος, ενώ η τουρκοκυπριακή διοίκηση είχε κηρύξει άκυρη την εν λόγω συμφωνία. Κλιμάκιο μηχανικών ξεκινά ελέγχους στα κτίρια που υπέστησαν ζημιές από τους χθεσινούς σεισμούς στη Βόρεια Εύβοια, ενώ ανησυχία στους κατοίκους προκάλεσε νέα δόνηση των 4,2 ρίχτερ που σημειώθηκε τα ξημερώματα. Τουλάχιστον 25 σπίτια έχουν υποστεί ζημιές σε Δαφνούσα και Προκόπη, ενώ κατολιστήσεις καταγράφηκαν σε τμήματα του οδικού δικτύου. Στις 12 το μεσημέρι από το νεκροταφείο Παπάγου, η κηδεία του πρώην Υπουργού Γιώργου Σουφλιά πέφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών. Στη διεθνή ενημέρωση, τουλάχιστον 12 νεκροί, 200 τραυματίες και αγνοούμενοι από τον ισχυρότητο του σεισμού των 7,8 ρίχτερ στο θαλάσσιο χώρο νότια από τις Φιλιππίνες. Στα αθλητικά, απόψε στις 9 ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό Άκτορ στο ΣΕΒ για τον τρίτο τελικό της Τίχημαν Greek Basketball League. Ο Μάρκο Σίλβα θα αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Μπενφίκα, καθώς ο Ζωσέ Μουρίνιο πάει οριστικά στη Ρεάλ Μαδρίτης.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 32 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr, μικρόφωνο στο Σωτήρι Ξενάκη και το Βασίλη Σκουρή.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Επιστρέψαμε παραπολιτικά 90,1.
1: Ο κύριος Σωτήριος Ξενάκης.
0: Ο κύριος Βασίλης Κουρής, διευθυντής της εκπομπής. Ο κύριος Δημήτρης Κέρκος εδώ στην κονσόλα του ήχου μαζί μας. Στο 211-1080-880 απαντάει η κυρία Ελένη Τάγκα, η Κατερίνα Πλατή στην παραγωγή της εκπομπής. Ο Βασίλης Κρυμπάς στις τραγουδάρες που ακούτε. Και ο Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά. Σήμερα δεν έχει πράγμα.
2: Πολλά σχόλια για την εκπρόσωπο τύπου της ελληνικής αριστερής, η παράταξη της Ελλάς. Ξέχασα να ρωτήσω τον κύριο Χρυσοχοίδη.
0: Τι?
2: Για το Ελλάς, για το όνομα.
0: Να το κάνει για μια προσφυγή.
2: Ναι. Νομίζω ναι. Η προσφυγή της κυρίας Θεόνης Κουφονικολάκου που προαναγγέλθηκε, νομίζω για κάποιο τρόλ του διαδικτύου. Εσωτήρια, εσύ τα ξέρεις αυτά που σε...
0: Ναι, για κάποιο τρόλ γνωστό, πολύ γνωστό τρόλ του διαδικτύου, αλλά δεν μπορώ να συνεχίσω, δεν θέλω, γιατί δεν έχω καμία διάθεση να πιάσει το στόμα του. Να με πιάσει το Twitter δηλαδή, γιατί μετά πρέπει να κάτσεις απαντάς και βαριέμαι πραγματικά. Μια καλημέρα στον Νίκο από τη Χαλκίδα, τον φίλο εδώ. Και επίσης όλους τους υπόλοιπους, γεια σου Γιαννάκη μου που ψάχνεις να βρεις μελισσοκόμο. Τι να σου πω τώρα και εσύ, τόσο το κεφάλι σου δουλεύει, τι να σε κάνω και εσένα. Λοιπόν, τι θα έχουμε στο μενού. Εσύ ξέχασα να πω ένα σχόλιο για την εθνική μας ομάδα, το οποίο πηγαίνει από το κακό στο χειρότερο. Χθες έπαιζε με τα δεύτερα της Ιταλίας, τι έχασε 1-0. Και πάμε τώρα σε όμιλο, λέει, στο National League με την Σερβία, την Γερμανία και την Ολλανδία. Θα περάσουμε καλά από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι.
2: Μόνος που ασχολήσαμε την εθνική σε αυτό το μάτι εσύ.
0: Ναι, αλλά με συγχωρείς, το ένα χάλιψε από το άλλο είναι η εθνική.
2: Οι παίκτες που βιάζονται να φύγουν. Αυτή δεν ήταν η ομαδάρα με τα νέα παιδιά που
0: ξεκίνησαν. Ναι, η οποία εξελίσσεται όμως το ένα χάλιψε από το άλλο. Αυτό εννοώ. Μια ομαδάρα που ξεκίνησε πάρα πολύ καλά και η οποία εξελίσσεται χάλια. Ψέματα είναι.
2: Λοιπόν, κανένα σχόλιο για τον μπάσκετ, παιδιά, από μένα. Τοξικότητα. Όταν φύγουν όλα αυτά, θα ξανακουβεντιάσουμε.
0: Σήμερα,
2: το μπασκετάκι και... το αγαπάμε, την τοξικότητα καθόλου.
0: Ναι, γενικά τον αθλητισμό τον αγαπάμε και το ποδόσφαιρο τον αγαπάμε και την τοξικότητα καθόλου και θέλουμε να έχει ηρεμία, να ησυχία και να κερδίζει ο καλύτερος. Πραγματικά δεν θα κερδίζει ο καλύτερος, γιατί έτσι πρέπει κιόλας.
2: Αλλά... Γράφει ο Αλέξανδρος Σόμογλου σήμερα, είναι candid camera, γράφει την απογευματική.
0: Τι εννοείς?
2: Έχουμε φτάσει στο σημείο να βλέπουμε δύο τεράστιους συλλόγους να λειτουργούν με λογική reality show και να μας φαίνεται φυσιολογικό. Ο καθένας ψάχνει να βρει τις κινήσεις του άλλου, έτσι, για να τις βγάλει στο διαδίκτυο και να συνεχιστεί η ένταση και οτιδήποτε. Δεν είναι καλά πράγματα αυτά και δεν είναι καλά πράγματα για τους ίδιους τους επιχειρηματίες που βάζουν πρωτίστως τα λεφτά τους, έτσι, ναι, σε αυτή την ιστορία. Και πρέπει να σταματήσει, πρέπει να ξαναγυρίσουμε στο μπάσκετ αυτό καθεαυτό.
0: Θα μιλήσουμε με τον κύριο Κώστα Παπαζάχο, τον καθηγητή σεισμολογίας, λίγο πιο αργά, κατά τις 10:25 υπολογίζουμε, για να δούμε τι γίνεται με το σεισμό της Εύβοιας. Και σύλλογα θα πάμε στην Κύπρο, στον συνάδελφο τον Μανώλη Καλατζή, γιατί είχαμε τις προηγούμενες ώρες μια παρενόχληση από το πύργο ελέγχου του αεροδρομίου στα κατεχόμενα, στο αεροπλάνο που μετέφερε τον κύριο Δένδια, τον Έλληνα Υπουργό Άμυνας, αλλά και τους ομολόγους του από τη Γαλλία και την Ολλανδία στην Κύπρο. Τώρα, τι παρενόχληση με ραδιοκύματα, πώς γίνεται αυτή? Μπαίνουν και τους λένε, ότι είστε. Δεν ξέρω πώς γίνεται. Λέει ένας φίλος εδώ, Χρήστος, στέλνει ένα μήνυμα και λέει: πείτε κάτι παρακαλώ για τους ομογενείς που δεν μπορούν να γράψουν γεννήσεις, γάμος, θανάτους στο ειδικό ληξιαρχείο και υποχρεώνονται να πάνε στα τοπικά προξενία που τους δίνουν ραντεβού μετά από μήνυση και δύο χρόνια, όπως συμβαίνει στην Αυστραλία, λέει, για παράδειγμα. Το λέμε. Νομίζω ότι δεν το θέμα εσύ αυτό, ε.
2: Κόρο μου, ψάχνει ακόμα.
0: Πόσο καιρό εσύ?
2: Ένα χρόνο.
0: Και είναι στη Γαλλία.
2: Γραφεί εδώ στην,
0: δεν είναι στην,
2: εδώ στην Αθήνα.
0: Είναι
2: έρχεται, πάει, το παιδί να το στείλουμε στην άλλη για να δηλώσει το παιδί τη. Το...
0: Και δεν μπορεί, ε.
2: Όχι. Παιδιά, δεν γίνεται έτσι. Είναι λίγο.
0: Λοιπόν.
2: Πα στο Δήμο, πα στο κράτο, πα στα ΚΕΠ, πα παντού. Σου δίνει ένα στον άλλον. Σου δίνουν μετά στο συμβολιογράφο για να πα. Γιατί φεύγει ο άνθρωπο. Πώ θα τη στείλει.
0: Πιανού είναι αρμοδιότητα αυτό.
2: Πού να ξέρω.
0: Χρήστο, ευχαριστούμε πολύ. Για το μήνυμα, ευχαριστούμε πολύ. Πάμε Κύπρο, στο Μανώλη Καλαζή, τον συνάδελφο από το Cyprus Times. Καλημέρα, Μανώλη.
3: Καλημέρα. Ευκαιρία που άκουγα τώρα για αυτά που συμβαίνουν στην Αυστραλία, συμβαίνουν και στην Κύπρο, βέβαια.
0: Δηλαδή.
3: Δηλαδή, ας πούμε, εγώ προσωπικό παράδειγμα, ο γιος μου έχει υπηρετήσει την στρατιωτική του θητεία στην Κύπρο, είναι Έλληνας υπηκός.
0: Ναι, ναι.
3: Έχουμε δηλώσει στο προξενείο ότι έχει υπηρετήσει την στρατιωτική θητεία στην Κύπρο. Το ψάχνουν στην Ελλάδα για να υπηρετήσει πάλι στην ιδιωτική
0: θητεία.
3: Έχουμε στείλει τα δικαιολογητικά εδώ και 2 χρόνια και δεν μας έχει απαντήσει κανένας.
0: Και τι σημαίνει αυτό, ότι αν ταξιδέψει στην Ελλάδα, το μαζέψουν στο αεροδρόμιο.
3: Αν έρθει στην Ελλάδα, το μαζέψουν στο αεροδρόμιο
0: και το πάνε μέσα σε μονάδα να υπηρετήσει.
3: Το πάνε σε μονάδα, ενώ έχουμε πει εδώ και 2 χρόνια τα δικαιολογητικά, τηλεφωνούμε στην.
2: Πρόσεχε, τρεις είμαστε εδώ.
3: Οι δύο έχουμε πρόβλημα. Μάλιστα.
0: Απίστευτο μου φαίνεται πραγματικά.
2: Να, ο φίλος από την Αυστραλία δίκιο έχει. Λοιπόν,
0: Πάμε στο επίμαχον δηλαδή, γιατί η είδηση έγινε γνωστή χθες το βράδυ, αργά το βράδυ έγινε η είδηση. Τι ακριβώς έχει συμβεί, για πες μας.
3: Αυτό που συνέβη, αυτό. Έχει συμβεί και άλλες φορές.
0: Δηλαδή.
3: Στρατιωτικά ή στρατιωτικής φύσεως αεροπλάνα, τα οποία έρχονται στην Κύπρο, κυρίως από την Ελλάδα, σπανίως συμβαίνει με άλλες χώρες, παρενοχλούνται από τον πύργο ελέγχου του παρόνομου αεροδρομίου της Τύμπου, που είναι στα κατεχόμενα.
0: Δηλαδή.
3: Δηλαδή γίνεται επαφή μέσω ασυρμάτου και ενημερώνονται οι πιλότοι ότι πετούν σε ένα αέριο χώρο της λεγόμενης τουρκικής δημοκρατίας Βόρειας Κύπρου και θα πρέπει να ακολουθήσουν τις οδηγίες του παράνομου αεροδρομίου. Αυτό δεν συμβαίνει ποτέ, προσγειώνονται στο αεροδρόμιο Λάρνακας, αλλά αυτό μπορεί να δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα στην ασφάλεια πτήσεων. Γιατί δεν μπορεί, φαντάζεστε, ο πιλότος να παίρνει οδηγίες από 2 πύργους ελέγχου. Ναι. Από τον νόμιμο πύργο ελέγχου του αεροδρομίου Λάρνακας και από τον παράνομο στο αεροδρόμιο της Τύμπου.
0: Ναι.
3: Όταν έφτασε κοντά στην Κύπρο το αεροσκάφος του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, του Νίκου Δένδια, σηκώθηκαν και 2 τουρκικά F-16 που σταθμεύουν στο παράνομο αεροδρόμιο της Τύμπου. Ωστόσο, δεν προσέγγισαν το αεροσκάφος του Υπουργού Εθνικής Άμυνας, έμειναν σε απόσταση, δεν το παρενόχλησαν, απλώς παρακολουθούσαν την πτήση. Και μέχρι εκεί. Αυτό αναφέρθηκε και από τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας στον Κύπριο ομολογό του, τον Βασίλη Πάλμα.
0: Ναι.
3: Έχει αναφερθεί ήδη και στην ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα θέματα άμυνας και ασφάλειας, την Κάγια Κάλλας, και θα συζητηθεί στην άτυπη σύνοδο που πραγματοποιείται σήμερα στην
0: Ελλάδα. Αυτό έγινε και για 2 άλλα αεροπλάνα από Γαλλία.
3: Έγινε για τα αεροσκάφη των Υπουργών Άμυνας, της Υπουργού Άμυνας της Γαλλίας.
0: Ναι.
3: Και του Υπουργού Άμυνας της Ολλανδίας. Να πούμε, με τη Γαλλία υπάρχει ένα επιπρόσθετο στοιχείο ακόμη. Βρίσκεται σήμερα ο Υπουργός Άμυνας εδώ και για την άτυπη σύνοδο των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
0: ναι,
3: αλλά και για να υπογράψει μια συμφωνία στρατιωτικής συνεργασίας με την Κύπρο. Θα υπογραφεί το απόγευμα για παρουσία γαλλικών στρατιωτικών δυνάμεων στην Κύπρο. Είναι οι λεγόμενες συμφωνίες SOFA, δηλαδή για τη διακίνηση στρατιωτικού προσωπικού μια χώρα σε μια άλλη.
0: Ναι.
3: Θα βρίσκονται εδώ στρατιωτικές δυνάμεις της Γαλλίας, κυρίως για ειρηνευτικούς ή ανθρωπιστικούς λόγους.
0: Μάλιστα. Για την Ολλανδία μου κάνει μια εντύπωση, γιατί είναι μια εξόχως φιλοτουρκική χώρα η Ολλανδία,
3: ναι,
0: παραδοσιακά. Αυτό μου κάνει μια εντύπωση, αλλά εν πάση περιπτώσει για την Γαλλία.
3: Να ενοχλήθηκαν οι Τούρκοι ότι βρίσκεται στην Λευκοσία για να συμμετέχει σε μια τέτοια σύνοδο των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής.
0: Πάντως λες ότι δεν είναι κάτι πρωτοφανές, είναι κάτι το οποίο το κάνουν.
3: Όχι,
0: πρωτοφανές
3: δεν κάνουν οι Τούρκοι. Έχουν καταγραφεί και άλλες παρενοχλήσεις και μάλιστα και με φυσικό τρόπο, δηλαδή με πτήση αεροσκαφών στον αέρα. Τώρα είχαμε μια παρενόχληση μέσω
0: ασυρμάτου. Άρα πιο ήπιας μορφή σε σχέση με άλλα πράγματα που έχουν κάνει. Μάλιστα. Μανώλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα. Έτσι έχουν τα πράγματα.
2: Να πω από τη δήλωση του κυρίου Δένδια,
0: ναι,
2: προσερχόμενος στην Σύνοδο των Υπουργών,
0: ναι,
2: λέει: θα ήθελα ως καταληκτική παρατήρηση, επειδή τελειώνει και η Κυπριακή Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
0: σωστά,
2: να πω ότι για έναν Έλληνα υπουργό είναι πάντα συγκινητικό να βρίσκεται εδώ, στη Λευκοσία, στην πρωτεύουσα του Κυπριακού Ελληνισμού, τη στιγμή που η Κύπρος και η Κυπριακή Δημοκρατία ασκεί την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης της ενιαίας ευρωπαϊκής μας οικογένειας. Ναι. Πιστεύω, λέει, ότι οι ψυχές του Γιάννου Κρανιδιώτη και του Θεόδωρου Πάγκαλου θα είναι ευτυχείς. Νίκος Δένδιας.
0: Να πω ότι είναι.
2: Ναι, ναι, το σημειώνω έτσι.
0: Είναι και καλά κάνεις. Να πω ότι είναι όχι έθιμο, είναι πια διαδικασία που ακολουθείται πιστά πάντα. Έτσι. Κάθε νέος πρωθυπουργός, κάθε νέος πρόεδρος Δημοκρατίας, πρόεδρος Βουλής, υπουργός Άμυνας και υπουργός Άμυνας. Η πρώτη επίσκεψη που κάνει με την ανάπτυξη του καθηγόντα του είναι πάντα στην Κύπρο, έτσι δεν είναι. Αυτό έχει
2: πάει και ο Τσίπρας στις 17 του μήνα. Τα βραβεία. Έχει ενδιαφέρον πάντως από ένα σημείο
0: έχει
2: και μετά.
0: Να σου πω,
2: και επειδή έχουμε πάει τόσες φορές και οι δύο στην Κύπρο με υπουργούς, πρωθυπουργούς, προέδρους.
0: Που εμείς είμαστε και ακόμα δημοσιογράφοι και εκείνοι δεν είναι πια.
2: Λοιπόν, ναι. Θέλω να πω το εξής, ότι καμιά φορά είναι και βαρετό, ρε παιδί μου, αυτό. Δεν ξέρω τι
0: είναι. Είναι μέρος των τύπων.
2: Ναι, είναι μέρος των τύπων. Όχι των συμβολισμών του πρωθυπουργού, του πρόεδρου της Δημοκρατίας. Δεν
0: εννοώ.
2: Εννοώ. Τόσοι υπουργοί κάθε φορά που πας στην Κύπρο για οτιδήποτε και πάνε και βλέπουν όλους τους αρχηγούς,
0: ναι,
2: οτιδήποτε.
0: Αλλά πες.
2: Δηλαδή είναι πολιτικός τουρισμός, μου φαίνεται.
0: Πες αλήθεια όμως.
2: Ναι.
0: Πες αλήθεια.
2: Ναι.
4: Κάθε φορά που και εσύ έχει πάει και εγώ έχω πάει και έχω συνοδεύσει πρωθυπουργού, υπουργού κλπ.
2: Ό,τι θες, ναι.
4: Κάθε φορά που πας και έχει πάει και εσύ και εγώ στα φυλακισμένα μνήματα, για παράδειγμα.
2: Εντάξει.
4: Δεν παθαίνει το ίδιο πράγμα που παθαίνει την πρώτη φορά που πήγε εκεί. Και είδε τον τάφο.
2: Εγώ μάλιστα και απόψη δεν έχω πάει ποτέ στα κατεχόμενα.
4: Ναι, ούτε εγώ έχω πάει. Εγώ δεν πάω ούτε στην Τουρκία, όπως έχω πει. Αλλά αυτό είναι άλλη άποψη. Τώρα, κάθε φορά που πάσουμε στο μνημείο της Μακεδόνησας, πώς λέγεται, της Μακεδόνησας νομίζω έτσι δεν λέγεται, δεν παθαίνεις το ίδιο πράγμα που βλέπεις από εκεί το εγκαταλελειμμένο αεροδρόμιο της Αμοχώστου, που είναι έτσι όπως ήταν πριν από το όταν έγινε η εισβολή το 1974. Το παθαίνεις κακά τα ψέματα. Έτσι.
2: Και να πούμε,
4: και όταν βλέπεις την τουρκική σημαία, τη σημαία
2: κάτι,
4: της Μισέλινο.
2: Γιατί σημαίνει 50 χρόνια και μετά. Και αν εξαιρέσουμε κάποιους ήρωες δηλαδή που έχασαν και τη ζωή τους σε αυτή την ιστορία.
4: Από
2: ένα σημείο και μετά. Από ένα σημείο και μετά δεν νομίζω ότι έχουν πολλή διάθεση και όρεξη να υπάρξει επανένωση.
4: Το
2: αυτή
4: λες,
2: είναι η προσωπική μου άποψη.
4: Ναι,
2: και το λέω με απόλυτη ειλικρίνεια, γιατί κάποτε πρέπει να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους.
4: Τώρα δεν λες κάτι το οποίο δεν ισχύει πάντως.
2: Ναι.
4: Τις δύο περιπτώσεις αυτές το 94-95 πότε έγινε. Γιατί έγινε σε διάστημα λίγων ημερών αυτό. Ο Ισάκ Ισάκ και ο Τάσος Ισάκ και ο Σολωμός Σολωμού νομίζω. Λοιπόν,
2: με το θεϊκό τραγούδι έτσι. Τραγουδάει ο Μητροπάνος, όσοι με το χάρο γίνανε φίλοι.
4: Ναι.
2: Με τσιγάρι φεύγουνε στα χείλη.
4: Σωστό.
2: Πάνω στη σημαία εκεί.
4: Πώς δεν το θυμάμαι. Θυμάμαι και τον αξιωματικό που τον πυροβόλησε και τον σκότωσε, ο οποίος έφυγε πριν από λίγα χρόνια από τη ζωή, νομίζω.
2: Ο αξιωματικός.
4: Αυτός έγινε ήρωας στην Τουρκία και έφυγε πριν από μερικά χρόνια από την ζωή. Λοιπόν, είναι εβδομάδα πριν πάμε στο διάλειμμα, εβδομάδα ανασχηματισμού αυτή, κατά πάσα βεβαιότητα. Την Πέμπτη, νομίζω παραναγγέλθηκε. Θα γίνει την Πέμπτη, ε.
2: Έχουμε αλλαγή πρώτα του γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, αναλαμβάνει ο κύριος Κυρανάκης.
4: Ναι.
2: Μένει κενό το Υπουργείο.
4: Ναι.
2: Να αναπληρωτήσει υπουργός μεταφορών.
4: Θα πρέπει να το καλύψει κάποιος το κενό.
2: Να το καλύψει. Σενάρια για τον κύριο Παύλο Μαρινάκη να μετατεθεί εκεί.
4: Ψάχνουν να βρουν κυβερνητικό εκπρόσωπο.
2: Ναι, πρέπει.
4: Γιατί ο πήγης είναι ψηλά.
2: Όχι μόνο αυτό, αλλά είναι και πολύ κρίσιμη περίοδος.
4: Ναι.
2: Είναι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος με τον οποίο η Νέα Δημοκρατία, του κυβερνών κόμμα, θα οδηγηθεί στις εκλογές. Εκεί τα λάθη δεν επιτρέπονται, όπως καταλαβαίνεις.
4: Ναι, και ο κύριος Μαρνάκης δεν έχει κάνει και στη διάρκεια της θητείας του κάποια λάθη τα οποία να ήταν κομβικής σημασίας. Μπορεί μικροπράγματα, εν πάση περιπτώσει, αλλά λέω σε επίπεδο εκπροσώπησης. Νομίζω ότι καλύτερα δεν μπορούσε να βρει. Γι' αυτό και είναι δύσκολο να βρει.
2: Ναι, αυτό.
4: Έχει ανεβάσει τον πύχη.
2: Θα ξαναπώ κάτι.
4: Όπως και ο κ. Τσουκαλάς για το Πασόκ.
2: Μέχρι παραξηγήσεως έτσι το λέω, αλλά είναι ακριβώς έτσι. Όταν ένας πρωθυπουργός αναλαμβάνει πρωθυπουργός, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είναι πάντα επιτυχημένος. Γιατί τι κάνει, πάντα τα ρίχνει στους προηγούμενους, φωνάζει, διαχειρίζεται απίστευτα εύκολα πράγματα, τα ρίχνει, τα χώνει στους προηγούμενους δηλαδή, παρουσιάζει το έργο και τελειώνει εκεί η δουλειά. Όταν είσαι στα τέλη μιας κυβέρνησης της θητείας.
4: Εκεί είναι τα δύσκολα.
2: Όταν και μετά από 7 χρόνια, εκεί αρχίζουν τα δύσκολα. Γιατί εκεί πρέπει να πεις ψέματα, πρέπει να καλύψεις λάθη, πρέπει να κάνεις λάθη. Εγώ πιστεύω λοιπόν ότι σε αυτό ο Παύλος Μαρινάκης ήταν εξαιρετικός για τον κύριο Μητσοτάκη.
4: Και στο παρελθόν.
2: Για τον κύριο Μητσοτάκη. Ήταν τύχη για τον κύριο Μητσοτάκη που τον είχε.
4: Κάνε την επιλογή, δεν είναι μόνο τύχη. Θέλω να πω ότι τον διάλεξε. Έτσι.
2: Αν θες, έκανε
4: καλή επιλογή.
2: Καλή τύχη.
4: Καλή επιλογή. Τύχη και τύχη.
2: Επαναλαμβάνω για τον κύριο Μητσοτάκη. Από εκεί και πέρα.
4: Λοιπόν, εγώ θυμάμαι καλούς εκπροσώπους πολλών κομμάτων, όπως το Δημήτρη Ρέπα για παράδειγμα. Θυμάμαι εγώ ως πολύ καλό εκπρόσωπο. Ναι.
2: Μόλις ανέλαβε ο Σιμίτης. Πάμε.
4: Και ο Θόδωρος Ρουσόπουλος ήταν καλός εκπρόσωπος.
2: Επίσης. Στην αρχή.
4: Δεν έκατσε πολύ καιρό ο Ρουσόπουλος.
2: Ναι, αλλά στην αρχή.
4: Ναι, όλο το διάστημα που έκατσε καλός ήταν. Mm. Μετά βέβαια ο αντικαταστάτης του. Εντάξει. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, δεν θέλω να πω τίποτα. Να πάμε στο διάλειμμα τώρα λοιπόν. Για να μην πω τίποτα. Πάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον, ψάχνεις γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, παρόλο που μένεις σε περιοχή όπου δεν έχει φτάσει ακόμη οπτική ίνα. Με το COSMOTE 5G Wi-Fi μόλις το βρήκες. Γιατί μπορείς να απολαμβάνεις ταχύτητες ως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίες προς όλους όπου και αν είσαι. Και το καλύτερο, η σύνδεση γίνεται εύκολα και άμεσα, χωρίς δορυφορικά πιάτα και είναι και παντός καιρού. Μπες και εσύ στον κόσμο του γρήγορου ίντερνετ με τη δύναμη του COSMOTE 5G, του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Και τώρα με κάθε νέα σύνδεση COSMOTE 5G Wi-Fi έχεις 2 μήνες δώρο. Περισσότερες πληροφορίες στο COSMOTE.gr. Διάλειμμα και πάμε στον κύριο Παπαζάχο.
2: Ναι, αφού πω ότι στις 12 το μεσημέρι στην εξώδια ακολουθία του Γιώργου Σουφλιά στο κημητρίο Παπάγου θα παραστεί και ο πρωθυπουργός που επέστρεψε τη Βοστόνη.
4: Νομίζω ότι ήταν αυτονόητο αυτό. Εφόσον ήταν εδώ στην Ελλάδα.
2: Ναι.
4: Πάμε.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
8: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
9: Ο Ερημίτης Κάβουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
10: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online, μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr κάθετο Σπίτι 25.
11: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
12: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
11: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
12: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
13: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
14: Όταν κοιτάς από ψηλά.
15: Ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική.
14: Πάμε μαζί ψηλάνδες.
15: Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
16: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ, αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
17: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
5: Παραπολιτικά 90,1.
18: Αυτή είναι η δεύτερη μεριά του δίσκου. Αν θέλετε να τον ακούσετε το δίσκο από την αρχή, βάλτε τον από την άλλη μεριά.
4: Το είχε κάνει και αυτό ο Χάρη Κλίν, έτσι. Ότι όντως αυτή ήταν η δεύτερη μεριά του δίσκου. Γιατί είχε τραγούδι για τις δύο μερίες ο δίσκος. Αν ακούει κανείς κατά από 35 χρόνια, δεν καταλαβαίνει. Δεν πειράζει να ρωτήσει τον μπαμπά, τη μαμά, κάποιο γνωστό του, εν πάση περιπτώσει.
18: Είπαμε αυτή είναι η δεύτερη μεριά του δίσκου, μανάδερφάκι μου.
4: Λέει Λίνα, καλημέρα. Ο καλύτερος εκπρόσωπος όλων ήταν ο Ρουσόπουλος. Λέει. Εντάξει, ο καθένας έχει την άποψή του. Και εγώ τον θεωρώ πολύ καλό εκπρόσωπο τον Ρουσόπουλο. Δεν νομίζω. Λες να είναι τώρα ξανά.
2: Δύσκολο. Λοιπόν, και εκπρόσωπος, είπαμε, θα αναλάβει και την προεκλογική ευθύνη, θα είναι και στο επικρατείας.
4: Σε θέση που εκλέγεται κιόλας.
2: Στο εφημερίδα, Opinion Poll για τη Θεσσαλονίκη. Δημοσκόπηση.
4: Α, για να δούμε.
2: Τα αποτελέσματα.
4: Τι αποτελέσματα, τι να δούμε.
2: Νέα Δημοκρατία 29,6.
4: Ναι.
2: Ελλάς 13,3.
4: Ναι.
2: Ελπίδα για τη Δημοκρατία 9,6.
4: Ναι.
2: Πασόκ 9,3. Τέταρτο. Το λέω γιατί η προηγούμενη δημοσκόπηση το έδινε δεύτερο. Ναι. Κουκουέ 7,2. Ελληνική λύση κάτω. 7,1. Βλέψη Ελευθερία 6,6. ΣΥΡΙΖΑ πιάνει το όριο. 3,3.
4: Ναι.
2: Φωνή Λογική 2,8. Αλλά δευτερεύοντα είναι αυτά γιατί αλλάζουν και δεν αλλάζουν. Σημασία έχει ότι είναι πολύ θετικέ οι απόψει για το δήμαρχο τη πόλη, τον Στέλιο τον Αγγελούδη, του 55%. Πολύ και αρκετά ικανοποιημένα από το μέχρι τώρα έργο του Δημάρχου, το 33,3% λίγο και μόλις το 8,7% καθόλου.
4: Θυμάσαι όταν πάμε στη Θεσσαλονίκη τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία χρόνια που μας λέει ταξιτζίτες που κυκλοφορούν και μας λένε καλές κουβέντες. Σπάνιο πράγμα να σου λένε και ταξιτζίτες καλές κουβέντες.
2: Για να παίρνεις 48,6% από την καθαριότητα.
4: Είναι απίθανο. Απίθανο πραγματικά. Άρα κάτι δουλίτσα κάνει ο κύριος Αγγελούδης.
2: Το ξαναβρούμε τον Δήμαρχο.
4: Να το μιλήσουμε. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Κώστα Παπαζάχο, καθηγητή σεισμολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Καλημέρα, κύριε καθηγητά.
19: Καλημέρα.
4: Λοιπόν, πάμε κατευθείαν να μας πείτε τι γίνεται στην Εύβοια. Γιατί έχει ανησυχήσει πολύ ο κόσμος και στο νησί, αλλά και εδώ στην Αττική που κουνήθηκε πάρα πολύ. Εγώ δεν έλειπα, αλλά άκουσα από ανθρώπους που μένουν εδώ και γύρισα σπίτι μου και βρήκα πεσμένα αντικείμενα. Λες και είχε γίνει μεγάλος, πολύ μεγάλος σεισμός.
19: Βρήκατε πεσμένα αντικείμενα στην Αττική, εντύπωση μου κάνει.
4: Βέβαια, στο παλαιό Φάληρο.
19: Εντύπωση βαθιά μου κάνει, γιατί ξέρετε οι κινήσεις στην Αττική, όπως καταλαβαίνω από τους επιχειρηματολόγους, ήταν γενικά πάρα πολύ χαμηλές για να κάνω ανατροπές αντικειμένων. Που λίγο δύσκολο μου φαίνεται, αλλά θα το κρατήσω.
4: Έγινε.
19: Αμένετε κάπου ψηλά, ιδίως ίσως υπάρχει μια πιθανότητα.
4: Ψηλούτσικα, είναι στο παλιό Φάληρο, ναι.
19: Okay. Το θέμα είναι ότι γενικά οι κινήσεις, οι άνθρωποι ξέρουν είναι πολύ πιο ευαίσθητοι. Καταλαβαίνουν συνολικές κινήσεις πολύ χαμηλού επίπεδου. Τα πραγματικά όμως, επειδή τα επιτακίνωση στην Αττική ήταν πάρα πολύ χαμηλά, ακόμα και ένας πολύ μεγαλύτερος σεισμός στην περιοχή δεν θα μπορούσε να προκαλέσει καμία σοβαρή επίπτωση στο λεπτομέρειο τη Αττική. Αυτό αποτελούσε κάποια ανησυχία ούτε τώρα, ούτε ιστορικά, ούτε τα μοντέλα. Άρα, από την άλλη, είναι συνεχίζεται το φαινόμενο, είναι στη Βόρεια Εύβοια μέχρι και τι Ποράζε, τη Τερανισάρια 4,8, και ούτε έντονα στην Αττική, ιδίω στα βόρεια πράγματα, για παράδειγμα, και τα λοιπά. Εκεί γίνεται πολύ πιο έντονα αρχική και για λόγου που ζητούνται με την γεωλογία, το υπέδαφο δηλαδή, το οποίο είναι θεμελιωμένο τα κτίρια, που είναι διαφορετικό από αυτό που είναι κάτω στην Ατλαντική ζώνη. Τώρα, εκεί στην περιοχή έχω ένα τυπικό κλασικό ρήγμα του ελληνικού πόρου, όχι πολύ μεγάλο, το οποίο ένα κανονικό ρήγμα, δηλαδή τη σημαντική του κομμάτι πέφτει σε σχέση με το άλλο. Φανταστείτε το κομμάτι τόσο των ευωϊκών, ότι βυθίζεται σε σχέση με το κομμάτι το οποίο είναι στην Εύβοια, είναι σε κάποιο βάθο το ρήγμα.
4: Κύριε Παπαζάχο, κύριε καθηγητά, συγγνώμη, μήπω είστε με ακουστικά, αν μπορείτε να τα βγάλετε, να πάρετε το τηλέφωνο στα χέρια για να ακούγεστε πιο καθαρά.
2: Ναι, ναι, ναι.
4: Αν γίνεται. Αν γίνεται.
19: Δεν ξέρω αν τώρα με ακούτε
4: καλύτερα.
2: Τέλεια. Καλύτερα, τέλεια. Μια χαρά. Τέλεια.
19: Εντάξει, έκανα ακριβώς αυτό που μου είπατε.
4: Λοιπόν,
19: όπως είπα, λοιπόν, υπάρχει ένα ρήγμα κανονικό, δηλαδή ένα κομμάτι πέφτει σε σχέση με το άλλο. Ο ευωϊκός βυθί σε σχέση με την Εύβοια. Ναι. Είναι ένα ρήγμα παράλληλο με τις ακτές, το οποίο έχει σπάσει με δύο σεισμούς βασικούς και τώρα σπάει με μια σειρά από σεισμούς που γίνονται. Σήμερα το που έγινε 4,3 έχουν γίνει δεκάδες με τα σημεία μέγεθος πάνω από 3 που όλοι γίνονται στην περιοχή. Ιδίως εκεί στα κοντινά χωριά, Δαθμούσα, Προκόπη κτλ. Καταλαβαίνετε, οι σεισμοί γίνονται ακόμα και μικροί σεισμοί, ακόμα και τα τριγάρια. Γίνονται έντονα σιτά και κάποιοι από αυτούς ακούγονται και πολύ έντονα. Γιατί ένα κομμάτι δεν έχει μεταφέρει στην ατμόσφαιρα, δεν είναι σπάνιο το φαινόμενο να ακούσει το σεισμό και ούτε καν να νιώσει τη δόνηση κάτω από εδώ. Σαν μια μικρή κανονιά. Έτσι θα πάμε όλες σε επόμενο χρονικό διάστημα. Η επόμενη εβδομάδα θα είναι σχετικά απαιτητική και δύσκολη. Γιατί μέσα από το 80% μετασεισμών θα γίνουν σε αυτό το χρονικό διάστημα, εφόσον δεν έχουμε κάποια δυσμενή εξέλιξη με τις ακουρτίες. Τα πράγματα πάνω που έχουν περάσει 24 ώρες πέρα να πάνε καλά. Άρα οι κάτοικοι εκεί πρέπει να παραμείνουν απλώς σε προσοχή, κυρίως στο κομμάτι που τα παλιά σπίτια. Τα σπίτια τα παλιά τα οποία έχουν πάθει κάποιες βλάβες, επουδενή λόγο δεν πρέπει να κατοικηθούν. Γι' αυτό γιατί ένας μετασεισμός με λίγο μεγαλύτερο μέγεθος μπορεί να γίνει συμπτωματικά πιο κοντά από κοντά σε ένα αστικό συγκρότημα και να οδηγήσει σε καταρρεύσεις, να έχουμε θύματα ή και τραυματισμούς εκεί που τα γλιτώσαμε με τους κύριους σεισμούς, να μην πάθουμε κάτι από την μετασεισμική ακολουθία.
4: Κύριε Παπαζάχο, χρησιμοποιήσατε μια φράση που την κράτησα. Εφόσον δεν έχουμε κάτι πιο σοβαρό, αυτό το κρατάτε. Εξέλιξη. Μια δυσμενή εξέλιξη.
19: Ναι, γιατί το ρήγμα αυτό εκεί πέρα, ειδικά παραλιακά, είναι χαρτογραφημένο από παλιά, από θαλάσσιες έρευνες.
4: Ναι.
19: Και φαίνεται ότι έχει μια διάσταση η οποία ξεπερνάει τα 10 χιλιόμετρα, που σημαίνει ότι έχει ένα δυναμικό εύκολα σχετικά να δώσει ένα εξάρι. Ο Εξάρης, ξέρετε, είναι ένας τυπικός σεισμός του ελληνικού χρόνου, κύριος σεισμός προκαλεί βλάβες.
4: Εξάρης ήταν στην Πάρνη, θα θυμίζω, έτσι.
19: Συγγνώμη.
4: Εξάρης ήταν στην Πάρνη, θα, για παράδειγμα.
19: Ναι, ακριβώς. Αλλά πού προκαλεί βλάβες? Στην πολύ κοντινή και άμεση γειτονιά του. Στην Πάρνη, όπως έσπασε ο σεισμός, στο άκρο του ρήματος του Πακίου που έσπασε, Παλακομακεδόνες κτλ. Και φυσικά κτλ. Έκανε και τις πολύ μεγαλύτερες βλάβες. Το ίδιο συνέβη και στο Αρκαλοχώριο. Ο σεισμός Αρκαλοχώριο, ένα τυπικό εξάρτητο νοικού χώρου, στα χωριά ήταν πάνω από το ρήγμα, Αρκαλοχώριο, πολύ μεγαλύτερες βλάβες. Το ίδιο συνέβη και στο Αρκαλοχώριο. Ο σεισμός Αρκαλοχώριο, ένα τυπικό εξάρτητο νοικού χώρου, στα χωριά ήταν πάνω από το ρήγμα, Αρκαλοχώριο.

0: η κατανομή προς το παρόν είναι πολύ ευνοϊκή. Το κομμάτι το οποίο επιδιωξιότητα περίπτωση ένα πολύ μικρό κομμάτι, είμαστε όμως 24 ώρες. Δυστυχώς στη στιγμή δεν έχουν τους χρόνους που θέλουν οι άνθρωποι. Δεν ξεκινάνε Δευτέρα, κορυφώνονται την Τρίτη και ολοκληρώνονται την Τετάρτη. Κρατάνε μεγάλο χρονικό διάστημα τις μικρές ακολουθίες. Ναι, θα γίνουν οι πιο πολύτες με τα σημεία μέσα σε μια εβδομάδα, αλλά πολλές φορές τραβάνε μεγάλο χρονικό διάστημα. Δείτε σμηνοσυρές, σαν αυτή π.χ. σας θυμίζω το Άγιο Όρος. Μιλάμε από το 24 για το Άγιο Όρος. Είναι 26. Έτσι. Έχουμε κλείσει δύο χρόνια την περιοχή εκεί και κατά καιρούς έχουμε συνέχεια διαγέρσεις. Δεν σβήνουν οι ακολουθίες απαραίτητα με τους ανθρώπους που επιθυμούν οι άνθρωποι, δυστυχώς.
1: Υπήρχε μια συζήτηση, άνοιξε με συνάδελφό σας από εδώ από την εκπομπή, ότι είναι ο καιρός ο Κορινθιακός να ενεργοποιηθεί. Το λέω έτσι χυδαία, αλλά για να καταλαβαινόμαστε.
0: Το είναι καιρός στη σεισμολογία, δεν είναι ο καιρός όπως το αντιλαμβάνουν οι άνθρωποι. Είναι
2: τριετία, είχε πει.
0: Είναι καιρό να γίνει σεισμός. Καταλαβαίνω ότι αύριο μεθαύριο, τον επόμενο μήνα, σε δύο μήνες, θα γίνει κάποιος καιρός σεισμός. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι στο ειδικό κομμάτι του Κορινθιακού, στο ανατολικό κομμάτι του Κορινθιακού, συγγνώμη, υπάρχει ένα κενό, μια περιοχή δηλαδή, η οποία έχει να σπάσει σημαντικό χρονικό διάστημα. Η μεθοδολογία αυτή των λεγόμενων σεισμικών κενών και όλες τις αρχικές εκτιμήσεις δεν αποτελούν εργαλεία πρόγνωση όπως αντίστοιχα πρόγνωση καιρού. Αποτελούν μια μεσοπόθεσμη εκτίμηση που λέει, ξέρεις, είναι μια περιοχή που μπορεί να σπάσει κάποια στιγμή τα επόμενα 5, 10, 15, 20 χρόνια, μπορεί να σπάσει και πολύ αργότερα. Άρα δεν είναι μια πρόγνωση υπό την έννοια που μπορεί να αξιοποιήσει ο πολίτης ή να κάνει κάτι για να προστατευτεί. Είναι περισσότερο για να κατευθύνει τα όργανα της πολιτείας σε ένα μεσοπρόθεσμο σχεδιασμό να γνωρίζουμε ότι μια περιοχή από τις πιο σεισμογενείς του ελληνικού χώρου, ούτως ή άλλως, έτσι, δεν χρειάζεται να συμμετέχουμε το 95 στο Αίγιο και ένα σωρό άλλους σεισμούς, ότι είναι, εντός εισαγωγικών έχει ένα δυναμικό για να δώσει κάποιον ισχυρό σεισμό στη συγκεκριμένη περιοχή. Δεν απευθύνεται λοιπόν να μας ανησυχήσει ότι αύριο, μεθαύριο, σε 15 μέρες θα γίνει κάποιο ισχυρό σεισμό στην περιοχή.
1: Αλλά ούτε και να το αποκλείσουμε.
0: Τι να αποκλείσουμε, η Ελλάδα είναι η χώρα που έχει ετήσιο μέγεθος 6,3 ή μεγαλύτερο. Σημαίνει ότι ένα σεισμό 6,3 γίνεται κάθε χρόνο στη χώρα μας. Και να μας ξεχάσει την χρονιά, θα μας θυμηθεί με το 7. Θυμηθείτε τι έγινε το 2021. 7 στη Σάμμο. 6,3 και 6 στον Τύρναβο. 6 στο Αρκαλοκόρι. Αυτή είναι η Ελλάδα. Έχει το πιο δύσκολο σεισμολογικό καιρό σε όλη την Ευρώπη. Και από του πιο δύσκολου καιρού σε όλη την Ιθύλιο. Το 60% της ευρωπαϊκής σεισμικότητας εκλείεται από την Κρήτη μέχρι τα σύνορα με τη Βουλγαρία και από την Κέρκυρα μέχρι τα παράλια της Μικράς Ασίας. Τι να συζητήσουμε, δεν είναι το να λέμε ότι στην Ελλάδα έχουμε ένα εξάρι κάθε χρόνο είναι κάτι κοινότυπο. Ο αντισεισμικός μας κανονισμός αυτό απεικονίζει. Από τους πιο αυστηρούς κανονισμούς σε όλη την Ευρώπη.
2: Άρα για να γυρίσουμε στην Εύβοια, η Αττική δεν έχει θέμα και, και πρέπει να περιμένετε, λέει, να περιμένουμε μία εβδομάδα εσείς δηλαδή επιστήμονες για να σιγουρευτούμε ότι το επίκεντρο και οι υπέρυξ περιοχές δεν θα έχουν κάποιο μεγαλύτερο σεισμό που μπορεί να τους προκαλέσει πρόβλημα.
0: Ακριβώς, δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι αυτή τη στιγμή πάμε σε κάτι το οποίο να μας ανησυχήσει κανένα για ένα πιο μεγάλο κλίμακα
2: περιστατικό.
0: Να πούμε όμως κτίρια σαν αυτά που δείχνουν τώρα τα κανάλια δεν μπορούν να παίξουν ούτε μικρές σεισμικές δομές.
2: Μισογκρεμισμένα, παλιά κλπ.
0: Παλιά τώρα, ένα πληθόξιστο κτίριο το οποίο έχει ένα σοβά με ένα μικροφορείο συστατικό υλικό, ένα σεισμός 5-2 κατάφερε πρακτικά και τον γκρέμισε. Δεν έχουν κανένα εχέγγυο της μικροφορείας. Μην κοροϊδευόμαστε. Αν τα κτίρια σου είναι ακατάλληλα, κάποια στιγμή θα φύγει ο σεισμός, θα πέσει το δάχτυλο επί τον τύπο των ήλων και θα αναδείξει το πρόβλημα. Δεν μπορείς με λίγα λόγια να διατηρήσεις άθικτο ένα δομικό ιστό όταν έχει σοβαρά προβλήματα. Πριν διαφορά και τη συμπεριφορά του κόσμου. Έγινε ο σεισμός, ήταν στην παραλία, είπε σεισμός και κανείς δεν απομακρύνθηκε από τη θάλασσα. Μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Μπορείς να ξέρει ο πολίτης εκείνη την ώρα αν θα γίνει κάποιο μικρό τσουνάμι στην περιοχή. Θα έπρεπε ο κόσμος να απομακρυνθεί άμεσα. Άρα είμαστε ακόμα πίσω λίγο σε αυτά τα θέματα.
2: Ευχαριστούμε κύριε Παπαζάχο.
1: Καλημέρα
2: σας. Ο κύριος Κώστας Παπαζάχος, καθηγητής σεισμολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τον ευχαριστούμε πολύ. Ένας φίλος εδώ, με αφορμή αυτά που λέγαμε πριν για τα της θητείας, τα προξενία κλπ. Λέει, άκουσα τον συνάδελφο από την Κύπρο αναφορικά με το πρόβλημα της θητείας του γιου του. Υπάρχει περίπτωση να έχει τακτοποιηθεί το θέμα και να μην τον έχουν ενημερώσει. Και μπορεί να το λύσουν ως εξής. Ισχύει αυτό, να ζητήσουν από ΚΕΠ ή και διαδικτυακά να εκδοθεί πιστοποιητικό στρατιωτικής κατάστασης τύπου Α. Εκεί φαίνεται αν έχει εκκρεμότητα ή δεν έχει υπηρετήσει, αλλά δεν έχει καμία στρατιωτική υποχρέωση επειδή έχει απαλλαχθεί από την υποχρέωση στράτευσης. Όντως γίνεται αυτό, γιατί το έψαξα λίγο πρόσφατα για το δικό μου που είχε αναβολή. Οπότε γίνεται αυτό και διαδικτυακά, αλλά αυτό δεν αφορά όλες τις περιπτώσεις, αφορά μόνο τις περιπτώσεις του στρατό. Άλλες περιπτώσεις όπως το φίλο μου του Βασίλη εδώ δεν τις αφορά δυστυχώς. Τι θες να κάνουμε, πες μου.
1: Νομίζω
2: σιγά σιγά.
1: Δεν έχουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα, έχουμε.

0: Έχουμε, έχουμε. Έχουμε.
1: Θες να πάμε εκεί.
0: Να πάμε και δεν πάμε. Λοιπόν, γίνεται να έχεις απίστευτα γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι σου, στην πόλη, στο νησί, στο βουνό, στο χωριό ή με άλλα λόγια όπου μα όπου και αν βρίσκεσαι. Και όμως γίνεται. Γιατί η Cosmote Telecom φέρνει τώρα το Cosmote 5G Wi-Fi για να μπορείς να απολαμβάνεις ταχύτητες ως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους σε κάθε γωνιά της Ελλάδας εύκολα και γρήγορα. Και το καλύτερο, η σύνδεση γίνεται χωρίς δορυφορικά πιάτα και έτσι δεν επηρεάζεται από τα καιρικά φαινόμενα. Cosmote 5G Wi-Fi, απόλαυση και εσύ γρήγορο ίντερνετ παντού. Με τη δύναμη και αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Και μπες στη νέα εποχή συνδεσιμότητας. Και τώρα με κάθε νέα σύνδεση Cosmote 5G Wi-Fi έχεις 2 μήνες δώρο. Περισσότερα στο cosmote.gr. Ήθελα να πω και το ξέχασα ότι επειδή έκανα καμιά 300 χιλιόμετρα χθες και προχθές, μέχρι από την Παρασκευή και μετά, η απλή αμόλυπτη, συγγνώμη, και στα πρατήρια της επαρχίας που είδα πλην ενός, είναι κάτω από 2 ευρώ τώρα που μιλάμε. Δηλαδή έχει κάνει μια βουτιά προς τα κάτω. Όχι πως είναι χαμηλά το 1,99 και 1,98, αλλά δεν είναι στο 2,10-2,15, θέλω να πω. Δεν ξέρω για πόσο ακόμα. Σήμερα το πρωί είχε πέσει 3 δολάρια, νομίζω, το βαρέλι το πετρέλαιο. Αλλά εκεί είναι ασανσέρ, έτσι κι αλλιώς μέρα με τη μέρα πηγαίνουν. Να μην πω ώρα με την ώρα.
1: Ξέρω, και είναι και σε μια νέα επικίνδυνη φάση η κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Είδες, έτσι. Η εκεχηρία που είχε συμφωνηθεί στις 8 Απριλίου απειλείται ξανά με κατάρρευση.
0: Ναι, η οποία και αυτή τι εκεχηρία είναι. Η εκεχηρία η οποία διακόπτεται με επιθέσεις, κάτι drones, κάτι αυτά, κάτι εκείνα. Δεν το λες ακριβώς και εκεχηρία αυτό το πράγμα.
1: Εν πάση περιπτώσει, είχαμε επιθέσεις του Ιράν στο Ισραήλ και του Ισραήλ στο Ιράν. Ο Τραμπ τρελαίνεται με αυτό.
0: Στο Λίβανο έχουμε επίσης θέματα.
1: Ναι,
0: δεν έχουν σταματήσει και εκεί μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου. Και γενικά δεν το λες και.
1: Και εκεχηρία.
0: Ναι. Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα που θέλει εδώ ο κύριος Διευθυντής και επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Πελάτες με φορτώνεις και έχω και τα λουμπάγκα μου.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
4: Μπήκα σωστά.
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
6: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
6: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Προγράμματα ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
8: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
9: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
8: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
9: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
10: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
11: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
12: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
13: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
14: Το νέο ανανεωμένο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall σε περιμένει.

0: Έως και τις 13 Ιουλίου, γίνε και εσύ ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε μέρα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Ζήσε μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Vodafone. Together we can.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
2: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
3: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
4: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Νίκη Λιμπεράκη.
5: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, καλημέρα και καλή εβδομάδα σε όλους και σε όλους. Γεια σου, Αβραάμ, καλημέρα και σε σένα. Πάμε να καλημερίσουμε την συνάδελφο, την Ιωάννα Μάνδρου, που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, Ιωάννα.
1: Καλημέρα, Ιωάννα.
2: Καλημέρα και σε εσάς και καλή εβδομάδα.
1: Πολλά τα ανοιχτά μέτωπα στα θέματα της δικαιοσύνης. Το πρώτο ερώτημα που θέλω εγώ τουλάχιστον να σου κάνω είναι ο ΠΚΠ. Τι γίνεται?
2: Ναι. Εκεί οι έρευνες καλά συνεχίζονται. Αλλά εδώ έχουμε, όπως έχει γίνει γνωστό από πολλές μέρες,
0: έχουμε ανατροπές.
2: Ναι, έχουμε ανατροπές, ναι. Έχουμε αυτή την έκθεση Τυχεροπούλου, πόρισμα Τυχεροπούλου. Mm-hmm. Ποια είναι η Τυχεροπούλου? Είναι μια υπάλληλος του ΟΠΕΚΕΠΕ, η οποία γνώριζε τα πράγματα εκ των έσω. Χρησιμοποιήθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και ο Σύμβουλος και, για να είμαστε ειλικρινείς, προσέφερε σημαντικές υπηρεσίες. Mm-hmm. Κατά το στάδιο της έρευνας αυτής της υπόθεσης, η οποία είναι πολύ δέδαλη. Mm-hmm. Σε ό,τι αφορά τώρα τους βουλευτές για τους οποίους οι Ευρωπαίοι εισαγγελείς έστειλαν τα αιτήματα για την άρση ασυλίας, 11 των αριθμών και 2 υπουργούς, Λιβανό Αραμπατζή, με βάση τον νόμο περί ευθύνης υπουργών, πριν αρχίσουν οι εξηγήσεις των βουλευτών, δηλαδή κληθούν να πούνε τι έχουν να πούνε, η εισαγγελέας, η κυρία Πόπη Παπανδρέου, παρήγγειλε μία ορισματική αναφορά από την κυρία Τυχεροπούλου για να είναι σίγουρη για το μέγεθος της ζημιάς που προκλήθηκε σε αυτές τις υποθέσεις για το δημόσιο. Mm-hmm. Η κυρία Τυχεροπούλου έκανε αυτή την έρευνα, έδωσε ένα πόρισμα από το οποίο η ζημιά περιορίζεται δραστικά από το 1.115.000.
1: Να το ξαναπώ, γιατί δεν ακούστηκε
0: στο 1,5 εκατομμύριο.
1: Από το 1,5 εκατομμύριο στις 115.000.
2: Από το 1,5 εκατομμύριο και κάτι, δεν θυμάμαι ακριβώς το νούμερο. Ναι. Είναι 115.000. Mm-hmm. Το σημαντικό είναι όμως ότι για πάρα πολλούς από αυτούς τους βουλευτές, τους εμπλεκόμενους, οι οποίοι βρίσκονται τώρα στο στάδιο των εξηγήσεων, δύο τελειώσανε και αρχιοθετηθήκανε, mm-hmm, Αθανασίου Χατζηβασιλείου, mm-hmm, η ζημία είτε δεν προέκυψε καθόλου, δηλαδή δεν προέκυψε ζημία διότι δεν ήταν παράνομη η πράξη. Mm-hmm. Είτε η ζημία ήταν πολύ μικρή, όπως στις περιπτώσεις της Κατερίνας Πάπα Κώστα, βουλευτής Τρικάλων, και Κωνσταντίνου Κώστα Αχιλέα Καραμαλή, Θερών, οι οποίοι είχαν και τα μεγάλα ποσά και ήταν στο κακούργημα. Mm-hmm. Mm-hmm. Τώρα, εδώ έχουν διατυπωθεί διάφορες απόψεις, θα είμαι πολύ σύντομη. Οι εμπλεκόμενοι στρέφονται κατά των Ευρωπαίων εισαγγελέων και λένε για ποιο λόγο να αντιμένεις τώρα το πόρισμα της Τυχεροπούλου και να μην το έχεις παραγγείλει νωρίτερα. Αυτό είναι κάτι το οποίο μπαίνει στη συζήτηση. Mm-hmm. Όμως, πρακτικά θα πω εγώ τώρα τι θα γίνει. Οι εισαγγελείς έχουν βάλει αυτή την αναφορά πόρισμα Τυχεροπούλου στο φάκελο για τον καθένα. Mm-hmm. Και ασφαλώς θα ληφθεί υπόψη.
0: Ναι, θέλω να πω πως βιάστηκε η κυρία Κοβέζη λιγάκι, αυτό θέλω να πω. Ενώ θα μπορούσε να έχει κάνει.
2: Η κυρία Κοβέζη, μην την μπλέκουμε στο θέμα, διότι η κυρία Κοβέζη δεν κάνει την έρευνα στην Ελλάδα.
0: Ναι.
2: Αυτό το έχω πει εγώ τόσα εκατομμύρια φορές, ναι, που θα το πω άλλη μία.
0: Άρα εδώ αργήσαν ενδεχομένως να το κάνουν αυτό.
2: Ενημερώνεται από τους δικούς μας.
0: Άρα εδώ αργήσαν.
2: Ούτε παραγγέλει, ναι, ούτε μετέχει, ούτε διερευνά.
0: Άρα κάποιοι αργήσαν εδώ να κάνουν τη δουλειά σωστά, αν καταλαβαίνω καλά.
2: Όχι, είναι συγκεκριμένη η εισαγγελική λειτουργία. Η κυρία Πόπη Παπανδρέου, ναι, και ο κύριος Διονύσης Μουζάκης.
0: Ναι.
2: Έπρεπε αυτό να το έχουν κάνει
0: νωρίτερα. Αυτό.
2: Όμως, είναι μια επίκριση αυτή, όμως αυτή το πόρισμα Τυχεροπούλου, σύμφωνα με πληροφορίες από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, θα ληφθεί υπόψη.
0: Μάλιστα.
2: Οπότε κάποιοι θα φύγουν από το κάδρο. Mm-hmm,
0: mm-hmm. Θα μείνουν
2: και
0: οι υπόλοιποι.
2: Κάποιοι, ναι, θα, ναι, διερευνηθούν περαιτέρω.
0: Μάλιστα.
1: Ερώτημα τώρα. Έχουμε δύο υποθέσεις που μένουν από την υπόθεση των Τεμπών. Ο κύριος Τριαντόπουλος μας είχε πει κάπου τον Σεπτέμβρη θα υπάρχει. Και για τον κύριο Κώστας Αχιλέα Καραμαλή.
2: Ο κύριος Τριαντόπουλος είναι σε όριμο στάδιο. Δηλαδή, ποιο είναι το όριμο στάδιο? Έχει τελειώσει η ανάκριση. Η υπόθεση βρίσκεται στα χέρια εισαγγελικού λειτουργού ανωτάτου, όπως προβλέπει ο νόμος, του κυρίου Μητρουλιά. Οι πληροφορίες λένε ότι είναι σχεδόν έτοιμη η υπόθεση. Δεν θέλω να προκαταλάβω το τι θα πει. Εάν όμως είναι παραπεμπτική και το Συμβούλιο συμφωνήσει με τον εισαγγελέα, τότε θα πάμε στο πρώτο ειδικό δικαστήριο για τα Τέμπη, mm-hmm, το οποίο αναμένεται Οκτώβρη.
0: Ναι.
2: Εκεί.
1: Η απόβαση θα ληφθεί το Σεπτέμβριο από το Δικαστικό Συμβούλιο.
2: Μπορεί και νωρίτερα.
0: Ναι, για τον κύριο Τριαντόπουλο είναι αυτό.
1: Ναι, για τον κύριο Τριαντόπουλο.
2: Τώρα, για τον κύριο Καραμαλή, η ανάκριση είναι ακόμα σε φάση πλήρους εξέλιξης που να το πω απλά ούτε στη μέση.
1: Εκεί είναι και 7, είναι και 7 πρώην γενικοί γραμματείς εκεί, ε.
2: Εκεί είναι οι γενικοί γραμματείς, οι οποίοι είναι 7. Δεν έχει γίνει προεργασία από τη Λάρισα, διότι όταν παρεπέμφθη ο πρώην υπουργός, συμπαραπέμφθηκαν και αυτοί στη λογική του νόμου περί ευθύνης υπουργών και δεν υπήρξε προεργασία από τη Λάρισα. Οπότε το πράγμα ξεκινάει από μηδενική βάση και θέλει πολλή δουλειά.
0: Να σας ρωτήσω κάτι. Επειδή βλέπουμε καθημερινά, αυτό δεν έχει σχέση με το δικαστικό ρεπορτάζ, είναι το αστυνομικό. Βλέπουμε κάθε μέρα σχεδόν επιχειρήσεις του ελληνικού FBI που βγάζουν θέματα, τοπικές συμμορίες. Τοπικές συμμορίες, ο ΠΚΠ. Αυτό σημαίνει κάτι, ότι αυτό μπορεί να αφορά, ας πούμε, και πρόσωπα, φακέλους κλπ. Οι οποίοι υπάρχουν και δεν έχουν έρθει ακόμα.
2: Ακούτε εδώ τι γίνεται.
0: Ναι.
2: Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η οποία μπήκε στο χορό του ΟΠΕΚΕΠΕ,
0: ναι, ναι,
2: όπως εξελίχθηκαν τα πράγματα, δεν είναι η μόνη αρχή που κυνηγάει τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Τον κυνηγάει παράλληλα τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Το FBI, ας το πούμε FBI.
0: Ναι, αυτό έτσι όπως το λέμε εμείς εδώ. Ναι.
2: Όπως το έχει ονομάσει, του κυρίου Χρυσογοήδη. Ναι, ναι.
0: Σωστά.
2: Που πιάνει από Βόρεια Ελλάδα, Κρήτη, Δόθεκη. Τον κυνηγάει η Εισαγγελία Οργανωμένου Εγκλήματος,
0: ναι,
2: που έχει πιάσει αρκετούς.
0: Mm-hmm.
2: Τον κυνηγάει η Οικονομική Αστυνομία.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, με άλλα λόγια, έχουν πέσει όλες οι κρατικές υπηρεσίες, οι αρμόδιες απάνω σε...
0: Κάθε μέρα έχουμε και μια υπόθεση, γι' αυτό μου κάνει εντύπωση. Είναι κάθε μέρα.
2: Διότι, μη μας κάνει εντύπωση.
1: Τόσο μεγάλη διαφθορά.
2: Διότι αυτοί που ήταν στα λεγόμενα κόκκινα άφημοι,
0: ναι,
2: δηλαδή τα παράνομα, τα παράνομα λεφτά στην τσέπη, είχαν μετρηθεί σε πρώτη φάση 6.900.
0: Σωστό.
2: Άρα,
0: σωστό, έχεις δίκιο,
2: θα μου πεις, από τους χιλιάδες αγρότες που παίρνουν επιδοτήσεις, γιατί είναι και μια μομφή στον αγροτικό κόσμο που δεν του αναλογεί και δεν επιτρέπεται και να πρέπει να το διευκρινίζουμε.
0: Σωστό,
2: είναι
0: καλά
2: χιλιάδες
0: κάνεις
2: οι αγρότες,
0: καλά κάνεις,
2: και οι κτηνοτρόφοι που παίρνουν. Αυτοί, η πρώτη έρευνα είχε δείξει 6.900. Μιλάμε για πολύ μεγάλο νούμερο, ε.
0: Μάλιστα.
2: Όλους αυτούς μέχρι να τους μαζέψουν, εγώ δεν ξέρω ειλικρινώς ποιος αυτούς στη συνέχεια θα τους δικάσει.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, θέλει δίκες. Ιωάννα, πρώτον να σε ερμηνεύσω λίγο και μετά να σου κάνω άλλη μια ερώτηση. Αν ναι, κατάλαβα καλά, ότι αν γίνουν εκλογές τον Οκτώβριο, δεν θα έχουμε... θα έχουμε μετεκλογικά το ειδικό δικαστήριο για τον κύριο Τριαντόπουλο. Και αν πάνε εκλογές στο τέλος της τετραετίας, πάλι μέχρι εκεί δεν θα έχουμε τίποτα για τον Κώστα Χιλιά Καραμαλή. Καλά το ερμηνεύω.
0: Και επίσης, μισό λεπτό και το τρίτο για να το συμπληρώσω.
2: Καλά το σκέφτεσαι. Και αν γίνουν το Μάρτι,
0: ναι,
2: ο Τριαντόπουλος θα έχει τελειώσει από το ειδικό δικαστήριο.
0: Ωραία. Ναι. Η άλλη μου ερώτηση είναι: πολιτικά πρόσωπα άλλα περιμένουμε από άλλες υποθέσεις, ή τελειώσαμε τα πολιτικά πρόσωπα?
2: Κοιτάξτε, υπήρχε μια δικογραφία η
0: επειδή
2: οποία.
0: Επειδή έγινε συζήτηση, ναι, ναι,
2: με ένα πρώην υπουργό. Τώρα, έτσι όπως έχει γίνει το πράγμα,
0: ναι,
2: γιατί πρέπει να το λέμε και όπως είναι,
0: ναι,
2: δηλαδή αυτές οι, ας τις χαρακτηρίσω, αστοχίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας σχετικώς με τα πολιτικά πρόσωπα, ναι, αντιλαμβάνεται κανείς ότι στο εξής η διαβίβαση δικογραφίας στη Βουλή,
0: ναι,
2: θα περάσει λίγο πιο πολύ από 40 κύματα.
0: Ναι, ναι, ναι. Θα την ελέγξει περισσότερο. Άρα είναι πιο δύσκολο, λες, πιο θα αργεί περισσότερο.
2: Ναι, δεν, ναι, είναι, δεν είναι, γιατί αυτό έχει ένα αντίκτυπο. Όχι μόνο στους εμπλεκόμενους. Έχει ένα αντίκτυπο στα κεντρικά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας,
0: mm-hmm,
2: που από ό,τι πληροφορούμε δεν είναι και πηδάνε από τη χαρά τους με αυτή την αστοχία.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Χώρια που θα συμπεριλάβουμε εδώ και τον παράγοντα, ότι η κυρία Κοβέση φεύγει.
0: Ναι.
1: Τον Οκτώβριο νομίζω,
2: ναι, αλλά όταν λέμε φεύγει, ναι, τώρα είναι... δευτελοβεί το καλοκαίρι.
0: Θα πάρει άλλο σπίτι.
1: Τελευταία ερώτηση.
2: Έρχεται, ναι, έχει οριστεί ήδη ο κύριος Ρίτερ,
0: ναι,
2: ο οποίος,
0: ναι,
2: είναι Γερμανός.
0: Και θα πρέπει να ξαναμελετήσει τις υποθέσεις, φαντάζομαι.
2: Δεν ξέρουμε τι. Όχι ότι την πολιτική, την ίδια πολιτική θα ασκήσει,
0: ναι,
2: η Ευρωπαϊκή,
0: ναι, ναι,
2: Εισαγγελία.
0: Ναι, ναι.
2: Δεν είναι κυβέρνηση να αλλάζει ανάλογα με το ποιο πρόσωπο κυβερνάει.
0: Σωστό.
1: Ιωάννα, τελευταία ερώτηση τουλάχιστον από μένα.
2: Θα κλείσω με αυτό, ότι πραγματικά Είναι ίσως ανησυχητικό το γεγονός ότι στον ΟΠΕΚΕΤΕ σε ένα τόσο τεράστιο σκάνδαλο όπου οι πολιτικές απολύξεις ήταν δεδομένες από μια αστοχία, λάθος, όπως θέλετε πείτε το, της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, λίγο βάλετε η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
0: Mm-hmm.
2: Αυτό δεν είναι καλό, γιατί οι θεσμοί πρέπει να περιφρουρούνται και εκ των έξω και εκ των έσω.
1: Τελευταία ερώτηση. Φαβορή για την ηγεσία του Αρείου Πάγου.
2: Φαβορή για την ηγεσία του Αρείου Πάγου μετά τις εκλογές που κάνανε οι δικαστές. Νομίζω ότι είναι εκτός αν υπάρχει κάποια ντέρνηξη, το έχουμε ειδεί και στο παρελθόν. Την τελευταία στιγμή, ενώ στο παρελθόν, όχι στο παρελθόν, επί Μητσοτάκη εννοώ. Είναι ο κύριος Παναγιώτης Λιπερόπουλος για τον Άριο Πάγο. Είναι ένας δικαστής πάρα πολύ έμπειρος, είχε διατελέσει και συνδικαλιστής πολλά χρόνια. Είναι έμπειρος, έχει βαρύ βιογραφικό κτλ. Και για την εισαγγελία του Άριου Πάγου, ο κύριος Ευάγγελος Μπακέλας, ο οποίος έχει κρεωθεί και χειρίζεται τώρα και τις υποθέσεις αυτές με τα αιτήματα σχετιζόμενα με τις υποκλοπές, οι οποίες είναι μεγάλο θέμα και παραμένει ανοιχτό.
0: Είναι οι δύο που ψήφισαν έτσι κι αλλιώς οι συναδελφοί τους στην πρώτη θέση. Και οι δύο, έτσι δεν είναι?
2: Ναι, αυτοί πήραν μεγάλες. Ο κύριος Λιμπερόπουλος είναι πρώτος. Και ο κύριος Μπακέλας είναι επίσης πρώτος.
0: Ναι.
2: Με μια σημαντική διαφορά από το δεύτερο και από το τρίτο.
0: Αυτοί που επέλεξαν και οι ίδιοι συναδελφοί τους, δηλαδή ουσιαστικά. Αν γίνει αυτό, θα είναι.
2: Είναι δύσκολο η κυβέρνηση να τους παρακάμψει και να πάρει κι άλλο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ιωάννα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Τελειώσαμε, κύριε Πρόεδρε.
1: Μου είχαν εντύπωση έτσι που ουσιαστικά μας είπε ότι είναι θετική εισήγηση για τον Τριαντόπουλο.
0: Τι?
1: Ότι είναι θετική εισήγηση για
0: αυτό
1: τον
0: Τριαντόπουλο. Αυτό κατάλαβα και εγώ να σου πω την αμαρτία μου. Ναι. Λοιπόν, τελειώσαμε.
1: Και πού να πάμε?
0: Εγώ έχω να πάω να βγάλω ταυτότητα. Βρήκα ραντεβού. Ας το μην το πείτε του παπά. Λοιπόν, ακολουθεί ο Βασίλης Δέτσικας με το δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά η Νίκη Λιμπεράκη.
1: Καλημέρα.
0: Αύριο.
3: Άκου παραπολιτικά, Σωτήρη και Βασίλη, που κρέμονται οι ακροατές από τα δικά τους χείλη.

0: ώρα είναι 11. Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Κλιμακώνεται επικίνδυνα η ένταση στη Μέση Ανατολή. Το Ισραήλ βομβάρδισε πετροχημικό εργοστάσιο στην πόλη Μαχσαχέρ στο νοτιοδυτικό Ιράν, ενώ εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών στόχων στο δυτικό και κεντρικό Ιράν. Η Τεχεράνη εκτόξευσε βαλιστικούς πυράβλους προς το βόρειο Ισραήλ, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να κλείσει το στρατηγική σημασία στενό Μπαμ Ελ Μαντέμπ. Περαιτέρω έρευνα και συνεργασία με άλλες ευρωπαϊκές υπηρεσίες, προανήγγειλε στα παραπολιτικά 90,1 ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσογοίδης μετά τη σύλληψη 37χρονου Παλαιστίνιου που συνελήφθη στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης και φέρεται να σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση σε Ισραηλινό στόχο. Όπως είπε, ο καθομολογία δράστης φαίνεται πως προετοίμαζε κάποιες ενέργειες, ενώ επεσήμανε πως απομακρύνονται τα σενάρια περί μοναχικού λύκου. Ο 37χρονος οδηγήθηκε στη Γαδά και στη συνέχεια στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων. Την Πέμπτη θα ανακοινωθούν οι αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Απογευματινή, οι οποίες θα οριστικοποιηθούν ενδεχομένως και σήμερα. Θα προηγηθεί την Τετάρτη η εκλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στη θέση του γραμματέα της Πολιτικής Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας. Αναλυτικά στο παραπολιτικά.gr οι υπουργοί που μετακινούνται και τα νέα πρόσωπα που εισέρχονται στην κυβέρνηση. Στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη δεν υπάρχουν εξασφαλισμένα προνόμια ή προκρατημένες θέσεις, δήλωσε στα παραπολιτικά 90,1 η εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Θεών Κουφονικολάκου, παίρνοντας αποστάσεις από τις εσωκομματικές διεργασίες του ΣΥΡΙΖΑ. Επανέλαβε πως το κόμμα δεν θα έχει μέλη βουλευτές από την παρούσα βουλή, ενώ είπε πως οι υποψηφιότητες θα καθοριστούν στην ώρα που πρέπει από τα προσωρινά αρμόδια όργανα. Σε ό,τι αφορά τις προσωπικές επιθέσεις που δέχεται, απάντησε πως η διαδρομή της είναι εντελώς διάφανη και θα κινηθεί νομικά ώστε να ξεσκεπάσει, όπως είπε, τα τρόλ του διαδικτύου. Κλιμάκιο μηχανικών διανεργεί ελέγχους στα κτίρια που υπέστησαν ζημιές από τους χθεσινούς σεισμούς στη Βόρεια Εύβοια, ενώ ανησυχία στους κατοίκους προκάλεσε η νέα δόνηση των 4,2 ρίχτερ που σημειώθηκε τα ξημερώματα. Τουλάχιστον 25 σπίτια έχουν υποστεί ζημιές σε Δαφνούσα και Προκόπη, ενώ κατολιστήσεις καταγράφηκαν σε τμήματα του οδικού δικτύου. Στις 12 το μεσημέρι από το νεκροταφείο Παπάγου η κηδεία του πρώην Υπουργού Γιώργου Σουφλιά πέφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών. Στη διεθνή ενημέρωση, δύο νεκροί, πιλότος και συγκυβερνήτης σε συντριβή ιδιωτικού αεροσκάφους που επιχειρούσε αναγκαστική προσγείωση στο Διεθνές Αεροδρόμιο Ελα Ρωμάνα στη Δομινικανή Δημοκρατία. Στα αθλητικά, στο στόχαστρο του Ηρακλή φέρεται να βρίσκεται ο 35χρονος επιθετικός Λορέντσο Ινσίνιε. Όφη δεν έχει λάβει ακόμη οριστική απόφαση για τον Ιταλό επιθετικό Έντι Σαλσέδο.
0: Τα νέα των αγορών.
1: Απόλυες 0,70% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο Χρηματιστήριο της Αθήνας. Νέο καθεστώς για τη χορήγηση της ετήσιας άδειας των εργαζομένων ισχύει από φέτος το καλοκαίρι. Οι αλλαγές δεν επηρεάζουν τον αριθμό των ημερών άδειας που δικαιούνται, αλλά τον τρόπο με τον οποίο αυτές μπορούν να χορηγούνται μέσα στο έτος.
0: Ο καιρός.
1: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 32 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη, με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στη Νίκη Λιμπεράκη.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Καλημέρα, καλή εβδομάδα. 11 και 5 έξω έχει μια μέρα άλλο πράγμα, έναν ουρανό πεντακάθαρο. Αρκετοί στα ακόμα ανήσυχη από το κούνημα. Είχαμε καιρό να κουνηθούμε, να το νιώσουμε δηλαδή έτσι καλά-καλά και εδώ στην Αττική. Τι να κάνουμε τώρα, οι σεισμολόγοι παρακολουθούν το φαινόμενο και λένε ψυχραιμία. Νομίζω ένα πράγμα το έχουμε κατακτήσει στη χώρα. Είναι αυτή η εμπειρία μας, αυτή η τριβή μας με τους σεισμούς. Ο γιος μου που είναι ακόμα μικρός και δεν έχει, αυτό ενθουσιάζεται. Ενθουσιάζεται με τους σεισμούς. Λοιπόν, από τι ωραία φάση είναι αυτή. Αυτό είναι πολύ ωραίο πράγμα, γιατί αν από παιδιά με κάποια πράγματα κάπως εξοικειωνόμαστε, δεν θα μας στοίχιωναν μεγαλώνοντας. Χθες έβλεπα ένα βίντεο, από την Αυστραλία έρχονται τέτοιου τύπου βίντεο, που ήταν μια πιτσιρίκα, πόσο να ήταν, ξέρω, 4, πολύ μικρούλα, που είχε μπει ένα φίδι μέσα στο σπίτι, μιλάμε για φίδι, φίδι, όχι φίδι, φιδάρα. Και μας έδειχνε με τι ψυχραιμία και με τι χαρά ο πατέρας της μάθαινε πώς θα διώξει το σπίτι από το φίδι. Και πήρε το 4χρονο της φουγκαρίστρα γελώντας και πήγε σιγά σιγά να το βγάλει απ' έξω. Ενώ η Ελληνίδα μάθα, είχε πέσει τα ανακούρκουδα και έγινε χαμός, πώς να ξεπεράσει μετά το παιδί τη φοβία με τα φίδια. Είσαι τώρα δευτεριάτικα, τι το θυμήθηκες. Εδώ είμαστε στα παραπολιτικά. Παρέα θα πάμε ως τις 12. Ο Δημήτρης Κύρκος ρυθμίζει τον ήχο και σήμερα. Η Όλγα Καλατζή έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια. Στο 211-10-80-8-80, αν μας καλέσετε, θα σας απαντήσει η Ελένη Τάγκα. Καθίστε εδώ να πατήσω και τα refresh και ό,τι άλλο χρειάζεται για τα mail σας. radio@parapolitika.gr, ό,τι θέλετε. Είναι σήμερα Παγκόσμια ημέρα ωκεανών. Τι ωραία. Να ταξιδεύει το μυαλό. Α, έχει ακόμα για τις διακοπές. Ο Βασίλης Κρυμπάς, ό,τι κάνει με τις μουσικές του.

Ήρθαν αυτά τα καλόπαιδα, οι Hells Angels στην Ελλάδα πάλι. Είναι αυτοί, ναι, οι μοτοσυκλετιστές, το οποίο είναι να μη σε βρει. Εγώ είμαι στην άγνοιά μου και ήταν και εποχή που έβλεπα με μεγάλη καθυστέρηση το Sons of Anarchy, που όποιος το έχει δει καταλαβαίνει τώρα γιατί το φέρνω στο μυαλό. Και έκανα ταξίδι Αθήνα-Λευκάδα με απόλυτη άγνοια. Και είχα ένα τρομακτικό σμήνος διαρκώς γύρω μου. Δεν ξέρω αν θυμάστε οι παλιότεροι από τη μεγάλη των Μπάτσων σχολή, ένα από τα επεισόδια που είχαν πάει σε μια... παππούδες, κυριούλες και τα λοιπά, τις είχαν εκπαιδεύσει να τις ρίξουν σε μια γειτονιά να αναχαιτήσουν εκεί το έγκλημα. Εγώ έκανα τη θεία. Θα μου πεις, είναι και το στερεότυπο. Δεν τους βλέπεις και μπορεί να είναι μια χαρά παιδιά. Ψυχούλες. Λοιπόν, στα πολύ σοβαρά, εγώ κρατάω αυτήν την ιστορία με την τρομοκρατία. Καιρό είχαμε να συζητήσουμε τέτοιο πράγμα στη χώρα μας. Είναι, λέει, 37 ετών, Παλαιστίνιος και φαίνεται ότι ετοίμαζε τρομοκρατικό χτύπημα για λογαριασμό της Χαμάς και μάλιστα θα χτυπούσε κρουαζιερόπλοιο στην Κρήτη. Βάλε με το νου σου τώρα τι θα μπορούσε να έχει συμβεί. Και μόλις το βάλεις αυτό με το νου σου, βάλε και με το νου σου αν υπάρχει εκεί έξω και κανένας άλλος που κάνει αντίστοιχες κινήσεις. Έχει ομολογήσει ο άνθρωπος. Και μιλώντας τώρα για τη Χαμάς και τον Παλαιστίνιο που συνελήφθη για τρομοκρατία, ήταν δύσκολο και το Σαββατοκύριακο πάνω που λέμε κάτι μπορεί να γίνει, να τελειώσει αυτή η ιστορία στη Μέση Ανατολή. Όλο και κάτι συμβαίνει και ρίχνει τον πύχη των προσδοκιών. Τώρα είχαμε χτύπημα από το Ισραήλ στο στόχαστρο στρατιωτικές υποδομές του Ιράν. Είχε προηγηθεί αυτή η πυραυλική επίθεση χθες το βράδυ, ενδεχομένως να το είδατε γιατί έγινε χαμός και στα social media, από το Ιράν στο Ισραήλ. Είναι σαφές ότι αν υπάρχει ένα πράγμα, ένας άνθρωπος που δεν μπορεί να ελέγξει ο Τραμπ, αυτός είναι ο Νετανιάχου, δηλαδή πιο προφανές δεν γίνεται. Μιλώντας για τον Τραμπ, θα δείτε και στα ελληνικά μέσα σήμερα να γίνονται αφιερώματα σε μία δημοσιογράφο που... δεν είναι και σπάνιο βέβαια τα τελευταία χρόνια, που ήρθε σε μια πολύ άβολη στιγμή όταν ο Τραμπ την άφησε σύξυλη στα μέσα μιας συνέντευξης. Είχε βεβαίως περιπέσει αμάρτημα, έκανε ερωτήσεις. Μπορείς να κάνεις ερωτήσεις. Υπάρχουν άλλα αυτά. Μπορεί να ρωτάς το αγαπημένο σου χρώμα, το αγαπημένο σου ζώδιο. Θα το δείτε. Και στην Ελλάδα γίνονται πολλές τέτοιες συνεντεύξεις. Έχει άλλη τον υπουργό, άλλος τον υπουργό κάνει μια άλλη προσέγγιση, πιο προσωπική. Σου λέει, πες μου, ποιο είναι το αγαπημένο σου φαγητό. Ναι, δεν ήταν τέτοιες οι ερωτήσεις στην περίπτωση του Τραμπ και την αποκάλεσε τη δημοσιογράφο, της είπε, είσαι ή ηλίθια ή διεφθαρμένη. Δεν ξέρω από τα δύο τι είναι προτιμητέο. Αλλά εν πάση περιπτώσει, ναι, την άφησε και έφυγε, θα το δείτε, παίζει παντού. Αυτά είναι. Αυτά είναι. Σας το μυαλό σας είναι στις διακοπές, δεν είναι εδώ. Ορίστε, η Ανέτα λέει για φθηνές διακοπές, ναι, αμάν. Ελάτε στην Ετωλοακαρνανία και στο όμορφο νησί της Λιμνοθάλασσας στο Αιτωλικό. Ανέτα, εγώ επειδή είμαι συντοπίτησα, δηλαδή είμαι απέναντι από τη Λευκάδα, τα ξέρω αυτά τα μέρη και τα αγαπώ αυτά τα μέρη. Με ξέρεις το Αγρίνιο που τον Αύγουστο είναι λίγο ζώρικο. Έχει πάρα πολύ ζέστη. Αλλά ναι, αυτό το νησάκι μια χαρά. Ορίστε εδώ ο έτερος ακροατής για τους Hells Angels. Λέει μια χαρά παιδιά είναι. Σου έκαναν και παρέα στο ταξίδι εμέ. Δύο λόγια τώρα για το μενού που συναρτάται με την επικαιρότητα. Καταρχάς, μετά τις διαφημίσεις θα είναι μαζί μας ο Νίκος Παπάς. Έγινε η Κεντρική Επιτροπή, δεν ξέρουμε αν θα είναι η τελευταία του ΣΥΡΙΖΑ, έγινε το Σάββατο. Οι ακρότητες απεφεύχθησαν, πέρασε η πρόταση του κύριου Φάμελου, που στην πράξη όμως, και αυτό θα έχει ένα ενδιαφέρον να το συζητήσουμε με τον κύριο Παπά, δεν καταλαβαίνω ακριβώς πώς θα εφαρμοστεί. Δηλαδή, ένα κόμμα που διατηρεί την αυθυπαρξία του, αλλά δεν πάει απέναντι στον Τσίπρα, γιατί στηρίζει τον Τσίπρα, αλλά δεν συνεργάζεται επισήμως. Είναι ένα περίεργο πράγμα. Στο δεύτερο μέρος ο κύριος Γεράκης από τη Μάρκα. Έχουμε δημοσκόπηση για να δούμε πώς έχουν διαμορφωθεί τα πράγματα.
Την Παρασκευή κλείδωσε και το κόμμα Σαμαρά. Θα το ανακοινώσω, λέει, όταν το κρίνω σκόπιμο, αλλά έχω πάρει τις αποφάσεις μου.

Ναι, και βγήκε και το Βήμα την Κυριακή με ρεπορτάζ του Βασίλη Λαυρόπουλου που επικαλείται την πλευρά Ντίλιαν που υποστηρίζει ότι έχει και συμφωνητικό συνεργασίας από το 20 μεταξύ Ιντελέξα και ΕΙΠ για να έρθει το Predator στην Ελλάδα. Θυμίζω εδώ είχε πει το Πασόκ να έρθει ο Ντίλιαν να καταθέσει την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και ο κύριος Δημητριάδης. Αλλά η Νέα Δημοκρατία έκρινε ότι δεν είναι δημόσια πρόσωπα για να κληθούν να καταθέσουν. Εντάξει, ναι, κρίνεσαι από όσα κάνεις, κρίνεσαι και από όσα δεν κάνεις. Τι, το ίδιο δεν είναι. Διαφημίσεις σιγά σιγά και επιστρέφουμε με τον κύριο Παπά.

0: Η ώρα είναι 11 και 4.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
1: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
3: Μπούπι, φέρε το λουρί.
4: Πάμε να δούμε σπίτια.
5: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
4: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
5: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
4: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα.
6: Απλά και ανθρώπινα.
5: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
4: Μπούπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ παρακαλώ.
7: Τάκης και Μπούπις.
8: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
9: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
10: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
11: Γιόρν!
9: Τι!
11: Τηλέφωνο για σένα!
9: Ποιος είναι!
11: Η ΔΕΗ!
12: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
13: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρηση του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr /business. Vodafone Business. Together we can.
14: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
15: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
16: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
17: Εκλογές Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών 2026. Η φωνή των ιατρών. Η δύναμή μας. Διεκδικούμε όσα αξίζουμε. Συμμετέχουμε όλοι. Την Κυριακή 14 Ιουνίου 2026 παίρνουμε το μέλλον του κλάδου στα χέρια μας με ένα μόνο κλικ. Για πρώτη φορά η ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών του Διοικητικού και Πειθαρχικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των εκλεκτόρων για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο διεξάγεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με εισήγηση του Προέδρου Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου και απόφαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. Ψηφίζουμε από τις 7 το πρωί έως τις 8 και 49 το βράδυ, από όπου και αν βρισκόμαστε, με απόλυτη ασφάλεια και εγκυρότητα. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας θα λειτουργεί εξειδικευμένο τηλεφωνικό helpdesk για την άμεση υποστήριξη όλων των μελών. Η δύναμη του Συλλόγου είναι η δική σου ψήφος. Μην απέχεις. Διαμόρφωσε το αύριο της ιατρικής κοινότητας.
18: Παραπολιτικά 90,1.

Σε διαφημιστικό περιβάλλον, για λίγο ακόμη επιστρέφοντας, 11 και 22, αν είστε νέοι επιστήμονες ως 30 ετών με όραμα και φιλοδοξία, τότε έχετε τη δυνατότητα να κάνετε μεταπτυχιακό στην Ελλάδα και στο εξωτερικό με υποτροφία ως 50.000 ευρώ από τον όμιλο Actor μέσω από το πρόγραμμα Actor for the Future. Επιπλέον, εξασφαλίστε στη συνέχεια απασχόληση στον όμιλο για τουλάχιστον 5 χρόνια. Μάθετε περισσότερα για το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα, που φέτος αρχίζει το δεύτερο κύκλο του, στο actorforthefuture.gr, το 4 γραμμένο με 4. Και επίσης, αν έχετε πει και εσείς κουράστηκα να πληρώνω ενίκιο, δεν είστε οι μόνοι και σίγουρα δεν είστε οι μόνοι σε αυτό το επόμενο, δεν θα είστε και μόνοι σε αυτό το επόμενο βήμα, γιατί η Εθνική Τράπεζα είναι δίπλα σας σε όλη τη διαδικασία του στεγαστικού δανείου. Με διαρκή υποστήριξη από προσωπικό σύμβουλο, με προέγκριση σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης και με εκταμείευση σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης. Για να αποκτήσετε το δικό σας σπίτι απλά και ανθρώπινα, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις, μάθετε περισσότερα στο nbg.gr.

0: Η ανακατατάξη σε πολιτικό επίπεδο είναι στην πρώτη γραμμή της εσωτερικής επικαιρότητας και εξ αυτών νομίζω ξεχωρίζει κανείς εύλογα τα του ΣΥΡΙΖΑ, τη Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου, που αρκετοί αναρωτιούνται αν θα ήταν, αν θα είναι και η τελευταία για τον ΣΥΡΙΖΑ. Ο κύριος Νίκος Παπάς είναι μαζί μας, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος. Καλημέρα σας κύριε Παπά, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα κύριε Λιμπεράκη, και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
0: Θέλω να σας ζητήσω να μας εξηγήσετε στην πράξη τι αποφασίστηκε. Εσείς είστε από εκείνους που διαφώνησαν ανοιχτά. Είναι σαφής η θέση σας. Θεωρείτε ότι δεν έχει κλείσει ο κύκλος του ΣΥΡΙΖΑ. Αλλά αυτή η συλλογική απόφαση που καταλαβαίνω ότι πέρασε και με σχετική άνεση η εισήγηση του κυρίου Φάμελου. Τι σημαίνει
1: σχετική,
0: στην πράξη.
1: Σχετική. Είναι περίπου ένα 60-40.
0: 60-40. Μάλιστα.
1: Οριοθετήσει κανείς. Κοιτάξτε, νομίζω ότι πρέπει ο Σωκράτης να, με δημόσια τοποθέτηση να τη διευκρινίσει και να την εξηγήσει.
0: Δεν ήταν αρκετά καθαρό,
1: όχι,
0: δηλαδή
1: όχι,
0: αυτό που ψήφισαν τα μέλη.
1: Δεν είναι, είναι σαφές ότι δεν είναι καθαρό. Το λέω ευθέως, δεν είναι καθαρό. Το καταλαβαίνετε κι εσείς από το πώς έχει γίνει αντιληπτό στη δημόσια συζήτηση. Νομίζω ότι είναι η ώρα ο Σωκράτης Φάμελος να προσδιορίσει και τις δικές του αρμοδιότητες από τώρα και μέχρι τις εκλογές.
0: Γιατί ο πρόεδρος δεν παραμένει.
1: Ναι, θα έχει αρμοδιότητα ψηφοδελτίων, για παράδειγμα, θα έχει αρμοδιότητα προεκλογικού προγράμματος.
0: Θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Τι σημαίνει, σας λέω ότι χρειάζονται πολλά πράγματα διευκρίνηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μια συνεδριακή απόφαση που λέει θα είμαστε πυρήνας και πρωταγωνιστής μιας εκλογικής συμμαχίας. Mm-hmm. Αυτή δεν μπορεί να εγκαταλειφθεί σε ένα απόγευμα. Το καταλαβαίνουν άπαντες, νομίζω αυτό. Και επίσης θα έλεγα ότι πλέον έχει και την υποχρέωση, την κατεπίγουσα, να φέρει τη συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα. Αυτή είναι η... Νομίζω ότι εκεί πρέπει να επικεντρωθεί η δημόσια συζήτηση. Δυστυχώς κάναμε μια κεντρική επιτροπή στην οποία δεν υπήρξε πολιτική εξήγηση, γιατί από το 10% πριν 1,5 χρόνο φτάσαμε σε δημοσκοπικά 1 και 2.
0: Η δική σας ποια είναι?
1: Η δική μου εξήγηση, θεωρώ ότι δεν υπήρχε σαφής οριοθέτηση και επάρκεια στην υποστήριξη των θέσεων μας δημοσίως. Είναι σαφές αυτό. Δεν μπορεί να γίνεται μια κεντρική επιτροπή να έχει ζήσει το κόμμα αυτή την πορεία και να μην υπάρχει μισή γραμμή εξήγησης πολιτικής. Εγώ δεν σας μιλάω τώρα για απόδοση ευθυνών. Αλίμονο να εξηγήσουμε πολιτικά γιατί βρεθήκαμε εδώ. Στη δημόσια συζήτηση, κυρία Λιμπεράκη, υπάρχουν δύο πάρα πολύ ευκρινείς θέσεις. Είναι αντιληπτές και κατανοητές και από τεράστια απόσταση. Η μία θέση η οποία ήταν η θέση την οποία υποστήριζε ο ΣΥΡΙΖΑ μέχρι στιγμής και κατεγράφει την τροπολογία που καταθέσαμε 6 μέλη της πολιτικής γραμματείας και λέει συντεταγμένη συνεργασία πολιτικών δυνάμεων. Η άλλη θέση με την οποία διαφωνώ ριζικά είναι διάλυση και κατά μόνας προσχώρηση στο ένα ή στο άλλο σχήμα. Να. Τώρα που έχουμε πάρει αυτή την απόφαση, η ευθύνη του Σωκράτη Φάμελου είναι να την εξηγήσει, να την εξειδικεύσει, να προσδιορίσει και ο ίδιος το εύρος των αρμοδιοτήτων του από τώρα μέχρι τις εκλογές.
0: Άρα λέτε ότι δεν είναι δεδομένο ότι είναι πρόεδρος με τις αρμοδιότητες που έχει ένας πρόεδρος κόμματος.
1: Λέω τώρα, είναι.
0: Αφού χρήζουν επεξήγηση, θέλω να πω.
1: Χρήζουν επεξήγηση, είναι προφανές. Είναι πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, είναι αυτός που έχει την ευθύνη να μας πάει συντεταγμένα στη μάχη. Δεν ξέρω, αυτή τη στιγμή έχει αρμοδιότητα ψηφοδελτίων, έχει αρμοδιότητα προεκλογικού προγράμματος. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει 10-1 σημεία. Προτείνει προς τις άλλες πολιτικές δυνάμεις.
0: Κύριε
1: αυτό
0: Παπά,
1: δεν πήγε στην τελευταία απόφαση. Αυτό
0: μπορεί εγώ να μην καταλαβαίνω, γιατί δεν γνωρίζω έτσι και τα εσωτερικά του κόμματός σας.
1: Δεν είστε μόνοι. Μην αισθάνεστε ότι έχει να κάνει με εσάς.
0: Να ολοκληρώσω.
1: Υπάρχουν πράγματα που πρέπει να διευκρινιστούν.
0: Να ολοκληρώσω μόνο το ερώτημα. Ναι, εσείς λέτε, θα έχει ο Φάμελος αρμοδιότητα για συγκρότηση ψηφοδελτίων. Εγώ πάλι έχω μπροστά μου αυτή την φράση του Σωκράτη Φάμελου να είμαστε δίπλα και μαζί με το εγχείρημα του Τσίπρα. Άρα πώς θα κατέβετε στις εκλογές. Άρα γιατί να συγκροτηθούν ψηφοδέλτια.
1: Τι εννοείται, δηλαδή στη συγκρότηση ψηφοδελτίων του συμμαχικού μας σχήματος. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ θα έχει κάποια αρμοδιότητα και ρόλο.
0: Θα υπάρξουν ψηφοδέλτια, αυτό είναι το θέμα.
1: Δεν θα γίνουν εκλογές.
0: Θα
1: προτείνει
0: κατέβει
1: κάποιος να μην κατέβουμε, να μην πάμε ως συντεταγμένη δύναμη σε μια συμμαχία. Αυτό είναι αναστολή λειτουργίας. Ο πρόεδρος μας διαβεβαίωσε ότι δεν πρόκειται περί αυτού. Εάν δεν πρόκειται περί αυτού, ξεκινάει η ανάγκη εξειδίκευσης και απεξηγήσεων και διευκρινήσεων. Αυτό λέω.
0: Άρα 6 στους 10 που υπερψήφισαν αυτή την πρόταση λέτε ότι δεν ξέρουν ακριβώς τι σημαίνει.
1: Λέω ότι πάρα πολλοί ψήφισαν με βάση την προσδοκία να υπάρξει μια μεγάλη συμμαχία. υπογραμμίζω, δεν θεωρώ ότι κάποιος έχει ταπεινά κίνητρα, παρόλα όσα διακινούνται και από διάφορους, ας πούμε, περαστικούς από την παράταξή μας τελευταία, δεν θεωρώ ότι έχει κανένας δευτερεύοντα κίνητρα, παρόλο που υπάρχει η ιδέα ότι κατά μόνας καθής πρέπει να διαπραγματευτεί την προσωπική του πορεία. Εμείς λέμε συντεταγμένα να γίνει στην εργασία. Δεν θεωρώ λοιπόν ότι κάποιος έχει ταπεινά κίνητρα. Υπάρχει προσδοκία από όλους να είμαστε όλοι μαζί σε μια μεγάλη εκλογική συμμαχία. Λέω όμως με ιδιαίτερη έμφαση και σαφήνεια ότι τώρα είναι η ώρα των διευκρινήσεων, των αποσαφηνήσεων και των σαφέστερων προσδιορισμών για το πώς εφαρμόζεται αυτή η συμφωνία και η ώρα της κατεπίγουσας ανάγκης για τον ίδιο Σωκράτη Φάμελο να φέρει πριν κλείσει η σεζόν και φύγουν όλοι για διακοπές στη συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα. Διότι αν, όπως διαβάσαμε, γίνουν εκλογές τον Οκτώβρη, κυρία Λιμπεράκη, ποιος θα πάρει την ευθύνη ότι αυτό το κόμμα δεν θα πάει συντεταγμένα στις εκλογές?
0: Εσείς καταλαβαίνω, κύριε Παπά, ότι λέτε χρειαζόμαστε ένα στρογγυλό τραπέζι.
1: Ναι.
0: Να καθίσει ο Τσίπρας, να καθίσει ο ΣΥΡΙΖΑ, να καθίσει η Κατσέλη, να καθίσει ο Κοντζιάς, να καθίσει η Νέα Αριστερά, να καθίσουν εν πάση περιπτώσει όσο περισσότεροι γίνονται.
1: Mm-hmm.
0: Ναι. Από την άλλη, εκτός αν κάτι έχει αλλάξει και το αγνώ, από πλευράς Τσίπρα δεν υπάρχει πρόθεση διαβούλευσης με κόμμα ή με βουλευτές. Αυτό λένε, έτσι δεν
1: ακούω
0: είναι?
1: Ακούω τις δημόσιες δηλώσεις. Δεν έχω καμία απολύτως διάθεση και ρόλο να διερμηνεύσω κάτι άλλο. Τις βλέπω τις δημόσιες δηλώσεις. Αρμόδιος για να ενημερώσει εμάς τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ σε σχέση με τις επαφές με τον Αλέξη Τσίπρα είναι ο Σωκράτης Φάμελος. Πρέπει λοιπόν να επικοινωνήσει μαζί του. Πολλά πράγματα θα είχαν λυθεί αν αυτή η επικοινωνία είχε γίνει πιο νωρίς. Να είναι ξεκάθαρες οι προθέσεις και το τοπίο, για να μην φτάσουμε αυτή τη στιγμή στην κατεπίγουσα ανάγκη, λίγο πριν τη θερινή Ραστόνη, με ζωντανό το σενάριο εκλογών Σεπτέμβρη ή Οκτώβρη, να έχουμε αυτές τις γκρίζες ζώνες σε σχέση με το πώς πολιτευόμαστε. Δηλαδή, μετά την απόφαση αυτής της Κεντρικής Επιτροπής, τι κάνει ο πρόεδρος του κόμματος αυτού, τι κάνουν τα στελέχη του, τι κάνουν οι βουλευτές, διότι ακούω και ένα άλλο σενάριο. Θα μείνουν, λέει, κάποιοι βουλευτές. Και λίγες μέρες πριν την διάλυση της Βουλής θα παραιτηθούν για να πάνε αλλού. Λοιπόν, αυτό δεν τιμά ούτε αυτόν που σχεδιάζει έτσι, ούτε βεβαίως τον δυνητικό παραλήπτη αυτής της βουλευτικής έδρας.
0: Τον κύριο Τσίπρα, ας πούμε.
1: Λέω, δεν νομίζω ότι ο Αλέξης Τσίπρας έχει πει ότι δεν ανακατεύεται στα ισοκομματικά άλλων χώρων και ότι δεν τον αφορά. Θα παίρνουμε τις μετρητής αυτά. Φαντάζομαι ότι και η θέση ότι προϋποτίθεται η παρέτηση για την ένταξη στο κόμμα του, θα είναι μια θέση η οποία θα διατηρηθεί και δεν θα καμφθεί τα τελευταία 24 ώρα πριν τη διάλυση της Βουλής.
0: Πολιτικά,
1: πολιτικά
0: πώς κρίνετε εσείς τη στάση του κόμματος Ελλάς όταν λέει εγώ δεν θέλω να διαβουλευτώ με κόμματα ή με ενεργεία
1: βουλευτές? Την κρίνω με βάση τις λογικές μας αποφάσεις. Οι λογικές μας αποφάσεις λένε
0: πολιτικά εσείς ως Νίκος Παπάς πολιτικά.
1: Μα την έχω πει την άποψή μου την επόμενη των ευρωεκλογών, κυρία Λιμπεράκη. Στις ευρωεκλογές φάνηκε ένα σκηνικό το οποίο δεν έχει ανατραπεί, ότι δεν υπάρχει η αξιοπιστία ισχύως για να αλλάξουμε τα πράγματα. Και είπα από εκείνη την ημέρα, παρεξηγήθηκαν και κάποιοι, γκρινιάξανε, μου είπαν ότι είναι προθύστερο, στρογγυλό τραπέζι, δέσμευση για κοινή εκλογική κάθοδο, πρόγραμμα και μια καθολική ψηφοφορία η οποία θα αποφασίσει τον επικεφαλής και τους υποψήφιους βουλευτές. Την υποτιμήσαν αυτή την πρόταση. Πόσο διαφορετικά θα ήταν τα πράγματα αν είχε εισακουστεί? Αν τώρα ήμασταν σε μια συνθήκη όπου όλοι όσοι λένε ενδεχομένως για τον εαυτό τους ότι θα πάρουν αυτοδυναμία, αλλά και ότι θέλουν την πολιτική αλλαγή, είχαν καθίσει σε ένα τραπέζι και είχαν δώσει το λόγο στον βασανισμένο λαό της προοδευτικής δημοκρατικής αριστερής παράταξης για να κατατάξει τον καθέναν τη θέση που επιθυμεί.
0: Κύριε Παπά, από την...
1: της προοδευτικής δημοκρατικής αριστερής παράταξης για να κατατάξει τον καθέναν τη θέση που επιθυμεί.
0: Κύριε Παπά,

0: η οποία λέει, το παρακάμπτει αυτό ως γεγονός. Ήμασταν πριν 1,5 χρόνο στο 10. Φτάσαμε στο 1. Είναι λογικό να μαζεύεται το συλλογικό όργανο και να μην λέει τίποτα? Να μην τοποθετούνται οι άνθρωποι οι οποίοι ήταν σε καθημερινή συνεργασία?
1: Όχι, αλλά μήπως το 1 είναι ένα μήνυμα, κύριε Παπά?
0: Είναι μήνυμα ότι αν δεν έχει στίγμα ευκρινές και καθαρές κουβέντες με το περιβάλλον και ο κόσμος δεν βρίσκει λόγο για να σε επιλέγει.
1: Άρα υπάρχει λόγος ύπαρξης αυτή τη στιγμή?
0: Υπάρχει λόγος, διότι έχει ένα οπλοστάσιο ιδεολογικό, πολιτικό, θεωρητικό, προγραμματικό που έκανε την αριστερά κυβερνώς αδύναμη. Δεν έγινε εν κενό, βεβαίως με την παρουσία του Αλέξη Τσίπρα, αλίμονο. Δεν έγινε όμως εν κενό κυβερνώσα η ιστορική αριστερά. Έγινε διότι στο κόμμα που ίδρυσε ο Λεωνίδας Κύρκος και ο Χαρίλαος Φλωράκης υπήρχε αυτή, θα σας έλεγα, η πάρα πολύ ριζοσπαστική επαναστατική ιδέα ότι στην Ελλάδα που κουβαλούσε τα τραύματα του εμφυλίου, που η ιστορική αριστερά μπορεί να διεκδικήσει την πλειοψηφία και να κυβερνήσει. Ήταν αδιανόητο για το ελληνικό πολιτικό σύστημα αυτό. Αυτό λοιπόν συνέβη την περίοδο 10-15, τότε που δεν είχαμε συναντηθεί με άλλους γυρολόγους της πολιτικής, οι οποίοι ψάχνουν την τρίτη-τέταρτη κατά μόνας μεταγραφή τους και περιφέρουνε.
1: Όπως?
0: Και δεν θέλω να ονοματίσω τώρα, αλλά αν χρειαστεί θα τους ονοματίσω. Με γνωρίζουνε και γνωρίζουν ότι αν χρειαστεί ονοματίζω.
1: Γιατί δεν τους ονοματίζετε, αφού το λέτε?
0: Τώρα εντάξει, θα τους δώσω και αξία. Αλλά σας λέω. Λοιπόν, αυτό είναι το ιστορικό φορτίο αυτής της παράταξης, το οποίο δεν αξιοποιήθηκε. Αυτή η εικόνα αδικεί το ΣΥΡΙΖΑ, το πιστεύω βαθιά. Αυτό το κόμμα έχει οπλοστάσιο.
1: Αισθάνεστε και εσείς ότι σας πετούν στα σκυλιά? Δανείζομαι τη διατύπωση της κυρίας Δούρου, όπως καταγράφεται από το ρεπορτάζ.
0: Αισθάνομαι ότι κάποιοι επιχειρούν να βάλουν στο ψυγείο έναν οργανισμό ο οποίος έχει... Όχι να προσφέρει απλώς, αλλά να παίξει σημαντικό ρόλο στην αλλαγή των πραγμάτων.
1: Να γίνω και λίγο πιο πεζή, γιατί αυτός ο οργανισμός, πέραν του τι έχει που, ή δεν έχει, αυτό είναι υποκειμενικό για τον κάθε πολίτη να προσφέρει κλπ. Έχει και μία περιουσία, έχει και κάποια στοιχεία που έχουν έτσι υλική υπόσταση. Και εδώ ακούω μια παραφιλολογία που αναπτύσσεται, κύριε Παπά, για το πώς όλα αυτά θα μπορούσαν μέσως τελικά να, σε δεύτερη φάση, να στηρίξουν μία άλλη κομματική προσπάθεια στο χώρο σας.
0: Να σας πω, εγώ θα έλεγα να όποιος το σκέφτεται αυτό να μην χαλάει ούτε θεά ουσία ούτε μη οικοσύστα.
1: Τι πρέπει να γίνει με την περιουσία του ΣΥΡΙΖΑ?
0: Τι να γίνει, να την προστατέψουμε, να την αξιοποιήσουμε και να την βάλουμε στην υπηρεσία της προσπάθειας για πολιτική αλλαγή.
1: Ακόμη και αν δεν κατέβεται στις εκλογές τελικά.
0: Δεν υπάρχει κάποιος λόγος ο ΣΥΡΙΖΑ να μην συμμετάχει συντεταγμένα σε ένα συμμαχικό σχήμα.
1: Εντάξει, ο λόγος θα είναι να μην προκύψει το συμμαχικό σχήμα, έτσι δεν είναι?
0: Εάν δεν προκύψει το συμμαχικό σχήμα, πρέπει να είμαστε έτοιμοι για τα πάντα. Αλίμονο. Χριστός και Παναγία. Εκτός αν πούμε ότι το διαλύουμε. Αυτό μας διαβεβαίωσε ότι ο πρόεδρος ότι δεν συμβαίνει. Αν δεν συμβαίνει, λοιπόν, περιμένω κι εγώ ως τέλεχος να υπηρετήσω το κόμμα που έχω την τιμή να εκπροσωπώ με την εξειδίκευση, τον προσδιορισμό των καθηκόντων της επόμενης μέρας.
1: Σας κάνω και μια πρακτική ερώτηση. Αν αύριο είστε σε ένα πάνελ.
0: Ναι.
1: Πολιτικό και δίπλα σας κάθεται ένας στέλεχος της Ελλάς.
0: Ναι.
1: Στο διάλογο που θα αναπτυχθεί, πώς θα τον προσεγγίζετε, ως συνοδοιπόρο ή ως πολιτικό αντίπαλο?
0: Εγώ θα το ρωτήσω γιατί δεν είναι στο ΣΥΡΙΖΑ. Θα του πω ότι αυτό το κόμμα πέτυχε πάρα πολλά πράγματα την περίοδο 2010-2015, την περίοδο 2015-2019. Εμείς την υπερασπιζόμαστε αυτή την περίοδο, δεν νοθεύουμε αυτό το μήνυμα, έχουμε πρόγραμμα, έχουμε καταστατικό και εν πάση περιπτώσει θα μπορούσε να υπάρξει μια συμμαχία συντεταγμένων δυνάμεων. Δηλαδή αν υπήρχε ένα σχήμα Ελλάς Παύλα ΣΥΡΙΖΑ, αυτό θα το καταλάβαινα. Είναι μια συμμαχική συνθήκη. Το άλλο, το οποίο δεν ξέρω ποιοι μπορεί να το έχουν στο μυαλό τους και αυτή τη στιγμή να φέρουν τον τίτλο του στέλεχους του ΣΥΡΙΖΑ, είναι να διαλυθούμε ησύχως και να προσχωρήσουμε σε άλλο κόμμα. Αυτό δεν μπορεί να γίνει, δεν είναι νοητό. Και θέλω και από τη συχνότητά σας να στείλω ένα μήνυμα στους ΣΥΡΙΖΑΙΟΥΣ και στις ΣΥΡΙΖΑΙΣ. Δεν φεύγουμε από το κόμμα μας, το στηρίζουμε, περιμένουμε διευκρινήσεις και βεβαίως είμαστε έτοιμοι.
1: Όμως να σας πω κάτι. Κοιτώντας, τώρα έχω στο μυαλό μου τη μέτρων ανάλυσης, αλλά πιστεύω τα ίδια στοιχεία πάνω κάτω θα δούμε σε όλες τις μετρήσεις. Η μέτρων ανάλυσης έδειχνε ότι 58% έχει πάρει από τον ΣΥΡΙΖΑ η Ελλάς. 58%. Κύριε Παπά, μόνο να ολοκληρώσω. Μήπως για μια μεγάλη μερίδα του κόσμου σας ΣΥΡΙΖΑ είναι όπου είναι ο Τσίπρας?
0: Δεν είναι.

0: αμεληταίο αυτό που μου λέτε. Το εκλογικό ακροατήριο που δηλώνει ΣΥΡΙΖΑ στην προηγούμενη περίοδο έχει διχοτομηθεί. Και το μισό λέει ότι θα πάει στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και το άλλο λέει ότι θα μείνει. Αλλά αυτό εξηγώ ότι είναι σε μια συνθήκη όπου ο ΣΥΡΙΖΑ στη δημόσια εικόνα του υπολείπεται από το να τεκμηριώνει και να θεμελιώνει αποτελεσματικά το λόγο για τον οποίο πρέπει να στηριχτεί, να μεγαλώσει και να ψηφιστεί. Εκεί νομίζω ότι έχει αδικηθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, εκεί νομίζω ότι βρίσκεται ο πυρήνας της δημοσκοπικής καθίζησης και είναι απολύτως αναστρέψιμο εάν αντιστραφεί και αυτή η διαδικασία δημόσιας εκφώνησης.
1: Σε δημόσιας?
0: Εκφώνησης, η δημόσια να αντιστραφεί.
1: Μάλιστα. Σενάριο διάσπασης υπάρχει?
0: Δεν μας αφορά. Εμείς αυτό το κόμμα...
1: Μα αν υπάρχει από εσάς που διαφωνείτε με την κατεύθυνση.
0: Σε καμία περίπτωση άλλοι πρέπει να αναρωτηθούν αν μπορούν να είναι ενταγμένοι σε δύο κόμματα. Και να είναι ξεκάθαροι και όλοι οι αντισυμβαλόμενοι σε αυτή τη συζήτηση. Έτσι δεν είναι? Δηλαδή θέλω να πω, είναι νοητό ο Νίκος Παπάς να το παίζει βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ μέχρι τα τέλη Σεπτέμβρη να παραιτηθεί δύο μέρες πριν η Βουλή διαλυθεί τυπικά και προκηρυχθεί προεκλογική περίοδος και να μεταπηδήσει υποψήφιος στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα?
1: Ελλείψη συλλογικής απόφασης για κοινό ψηφοδέλτιο λέτε τώρα.
0: Ελλείψη, προφανώς ελλείψη. Αν υπάρχει κοινή συνισταμένη και συμφωνία που είναι το ευκταίο, θα πάει ο καθένας όπου αποφασίσουν τα συλλογικά όργανα.
1: Λοιπόν, ομολογώ...
0: Αλλά είναι νοητό αυτό, δηλαδή η προϋπόθεση παραίτησης φαντάζομαι που έχει βάλει ο Αλέξης Τσίπρας έχει και κάποιο όριο. Δεν μπορεί κάποιος τελευταία στιγμή να μεταπηδήσει. Νομίζω ότι θα είναι μεμπτό.
1: Ομολογώ, δεν έγινα σοφότερη, κύριε Παπά. Ήλπιζα ότι κάπως περισσότερο θα καταλάβω τι είναι αυτό που αποφασίσατε στην πράξη.
0: Κοιτάξτε να δείτε.
1: Αλλά μάλλον και εσείς το περιμένετε.
0: Βρίσκομαι στη δυσάρεστη θέση να πω ότι και εγώ επιθυμώ να υπάρξουν διευκρινήσεις και αποσαφηνίσεις σε σχέση με την απόφαση, σε σχέση κυρίως με το τι κάνει ο καθένας μας από σήμερα. Με πρώτο τον πρόεδρο. Πρέπει ο Σωκράτης Φάμελος με δημόσιο και γαδιοριωματικό τρόπο να προσδιορίσει τα όρια των αρμοδιοτήτων του, το περίγραμμα θέσης στη νέα συνθήκη και εάν και πώς γίνουμε συντεταγμένα την εκλογική μάχη. Να φέρει τη συμφωνία με τον Τσίπρα πάρα πολύ γρήγορα για να μην περάσει το καλοκαίρι και βρεθούμε προεκλογική εκπλήξεως.
1: Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Παπά. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλημέρα. Λοιπόν... Μαύρα τα μαντάτα για τη Σερενάτα. Εδώ ήταν το πράγμα, καταλαβαίνετε, είναι ένα υβριδικό καθεστώς. Πολλοί αναρωτιόμαστε στην πράξη πώς θα λειτουργήσει όλο αυτό. Και για τα πολιτικά, αλλά και για τα λιγότερο έτσι ρομαντικά. Αυτά που χρήζουν διευθέτησης. Περιουσία κλπ. Πάμε σε διαφημίσεις. Επιστρέφοντας, θα σταθούμε σε ακόμη μια μέτρηση των ημερών από τη Μάρκα αυτή τη φορά. Θα είναι μαζί μας ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας, ο κύριος Γεράκης.
2: Παραπολιτικά 90,1. Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
4: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα.
5: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
6: Ήρθα!
5: Ένας θείος.
7: Α, ήρθες.
5: Καμία αλλαγή.
7: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
5: και μια μεγάλη ανατροπή.
8: Άλλαξα πάρο χορεύματος.
5: Τι έκανες?
8: Έβαλα προτέρια.
9: Καλά έκανες. Μπράβο.
5: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
9: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
8: Έτσι.
9: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
8: Να, εδώ.
9: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
8: Ναι, ναι.
5: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτεργία θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτεργία.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank, η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
4: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
11: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
12: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
11: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
12: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
13: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
14: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά στο νούμερο 1, οι προσφορές της Blue Star Ferries.
15: Ταξιδέψτε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο με 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά. Έως 30% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. 25% έκπτωση σε τετράκλινη καμπίνα για οικογένειες και παρέες. Και 20% έκπτωση στη Special Οικονομική Θέση. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
16: Διαβάστε στην απογευματινή τα πλοκάμια της Χαμάς στην Ελλάδα. Η επιχείρηση Όντιν που οδήγησε στη σύλληψη ενός Παλαιστινίου στην Κρήτη και άλλων δύο στην Κύπρο. Ετοίμαζαν μακελιό με χτύπημα σε κρουαζιερόπλοιο. Την Πέμπτη ομίνη ανασχηματισμός. Όλα τα σενάρια και τα ονόματα που πέσουν. Από ρήγμα που δίνει μέχρι 5,5 ρίχτερο σεισμό στο Μαντούδι που ταρακούνησε την Αττική. Τι λένε οι σεισμολόγοι. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα. Όχι τίτλοι.
17: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Στέλλα Γκαντόνα, Θανάσης Φουσκίδης.
18: Παραπολιτικά 90,1.

0: Brian Adams, δεν είναι. Σαν χθες, αλλά πολύ παλιά πια. Περνάνε οι δεκαετίες. Εδώ είστε στα παραπολιτικά. 13 λεπτά μας χωρίζουν από τις 12. Τις μετρήσεις αυτήν την εποχή τις παρακολουθούμε με μεγάλο ενδιαφέρον. Έχουμε τα δύο νέα κόμματα και άλλο ένα πρώτον πυλών. Αναδιατάσσεται το πολιτικό σκηνικό. Ο κύριος Θωμάς Γεράκης, διευθύνων σύμβουλος της ΜΑΡΚ, είναι μαζί μας. Έχουμε μέτρηση της εταιρείας. Δείχνει σταθερά πρώτη τη Νέα Δημοκρατία. Και πάνω από το 25%, 26 κόμμα κάτι στην πρόθεση, 30 κάτι στην εκτίμηση. Δεύτερος ο κύριος Τσίπρας, ακολουθεί η κυρία Καριστιανού και τέταρτο το Πασόκ. Καλημέρα σας κύριε Γεράκη.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα. Έτσι ακριβώς όπως τα λέτε.
0: Είπα να πω τα νούμερα για να μας δώσετε εσείς την ανάλυση και κυρίως να σας ρωτήσω καταρχάς αν σε ό,τι αφορά τα νέα κόμματα πρέπει να θεωρούμε τις τάσεις αυτές ενδεικτικές ή παγιωμένες ή και απότοκο αυτής της δυναμικής που έχουν συνήθως άμα τη ιδρύση τους νέοι πολιτικοί φορείς.
1: Ναι, κοιτάξτε, όντως είναι νωρίς ακόμα. Μέχρι τώρα πριν δημιουργηθούν μετράγαμε προσδοκίες για αυτά τα νέα, των πολιτών δηλαδή για αυτά τα νέα κόμματα. Τώρα αυτό που μετράμε είναι η πρώτη εντύπωση. Σημαντική η πρώτη εντύπωση, δεν έχεις δεύτερη ευκαιρία να τη φτιάξεις, ωστόσο είναι μια πρώτη εντύπωση που στηρίζεται στην εικόνα, στην επικοινωνία και λιγότερο στην ουσία προς το παρόν. Mm-hmm. Επίσης επιτρέψτε μου να πω, προσπαθώ να σκεφτώ καταγραφή νέου κόμματος, μια πρώτη καταγραφή νέου κόμματος που να επιβεβαιώθηκε στην κάλπη και δεν μπορώ να...
0: Α, ναι. Ενδιαφέρον έχει αυτό που λέτε.
1: Δηλαδή, ξεκινώντας, ας πούμε, με το παράδειγμα το χιλιοϊπωμένο, το κόμμα του κυρίου Αβραμόπουλου, αλλά και μετά, ακόμα δηλαδή και με αλλαγές αρχηγών, όταν είχαμε, που βλέπαμε καταγραφές, πρώτες καταγραφές, ας πούμε, των κομμάτων, ας πούμε, ακόμα και στο ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή, τότε, όταν είχε εκλεγεί ο κύριος Τσίπρας, μετράγαμε το ΣΥΡΙΖΑ στο 16, 17, 18% και στις εκλογές που ακολούθησαν πήρε 4,3.
0: Και συνήθως η κάλπη δείχνει πολύ λιγότερο, βγάζει πολύ λιγότερο.
1: Ναι, ακριβώς αυτό είναι. Τώρα βέβαια αυτό δεν είναι πάντα ο κανόνας, αυτή είναι η εμπειρία, αλλά δεν σημαίνει ότι θα το ξαναδούμε για άλλη μια φορά, αλλά θα πρέπει να το λαμβάνουμε υπόψη μας. Υπό αυτή την έννοια λοιπόν θα έλεγα να περιμένουμε λίγο, είναι νωρίς ακόμη, να έχουμε και κάποιες άλλες καταγραφές. Εγώ θα αισθάνομαι πιο καλά, ας πούμε, στα πόδια μου και με πιο έτσι ασφαλή συμπεράσματα από το Σεπτέμβριο και μετά.
0: Ναι.
1: Επίσης, μην ξεχνάμε,
0: τώρα βέβαια να δούμε και πότε θα γίνουν οι εκλογές.
1: Ναι, ξέρετε, αυτό ήθελα να σας πω, ότι είμαστε και σε μια φάση όπου δεν ξέρουμε ποιος είναι ο χρόνος των εκλογών. Δεν ξέρουμε πόσα κόμματα θα κατέβουν.
0: Περιμένουμε άλλο ένα, δεν ξέρουμε τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ξέρετε κάτι, ακριβώς δεν αναφέρει μόνο σε αυτό, αλλά και από τα υπάρχοντα κόμματα, πόσα θα φτάσουν στην κάλπη, ας πούμε, και με ποια σύνθεση αυτόνομα, με συμμαχίες κτλ. Επίσης δεν ξέρουμε ποιο είναι το πολιτικό περιβάλλον. Βλέπετε ότι τριγύρω μας γίνονται πράγματα και θαύματα, ας πούμε. Δηλαδή, αν κάναμε τη συνέντευξη δύο μέρες πριν, θα την κάναμε σε ένα πιο ήσυχο, ας πούμε, γεωπολιτικό περιβάλλον από τη σήμερα. Και ένα σημαντικό είναι ότι δεν ξέρουμε και ποιο είναι το εκλογικό σώμα. Δηλαδή, θα είναι, πώς να το πω, τελείως διαφορετική τα συμπεράσματα. Με ακούτε, δεν ξέρω.
0: Ναι, σας ακούω. Σας ακούω.
1: Γιατί βλέπω μια κλίση από εσάς, αλλά θα είναι τελείως διαφορετικά τα συμπεράσματα αν έχουμε ένα μεγαλύτερο εκλογικό σώμα, δηλαδή αν σηκωθούν, ας πούμε, από τον καναπέ που λένε κόσμος που
0: έχετε
1: που
0: τρόπο να το μετρήσετε αυτό, ας πούμε, ναι. Αν η κυρία Καριστιανού, αναφέρομαι στην Ελπίδα, γιατί νομίζω ότι εκείνη θα μπορούσε να κινητοποιήσει ανθρώπους που έχουν κάπως αποσυρθεί. Μπορείτε να το μετρήσετε αυτό?
1: Ναι, να σας πω το εξής. Όντως το μετρήσαμε, είχαμε και ένα σχετικό πίνακα που μάλλον είτε δεν κατανοήθηκε είτε υποτιμήθηκε. Αυτό που παρατηρούμε και νομίζω ότι και άλλοι συνάδελφοι είναι αύξηση του ποσοστού όσων μας δηλώνουν ότι δεν είχα ψηφίσει τις προηγούμενες εκλογές, αλλά σε αυτές θα έρθω να ψηφίσω. Mm-hmm. Αυτό εμάς μας οδηγεί να κάνουμε κάποιες υποθέσεις εργασίας για ένα μεγαλύτερο εκλογικό σώμα. Δηλαδή τις τελευταίες βουλευτικές εκλογές η συμμετοχή ήταν στο 53%. Στις προηγούμενες ήταν στο 61, θα έλεγα ότι θα είναι πάνω από το 53%, δηλαδή κάπου στη μέση. Αυτό μας οδηγεί να αλλάξουμε και τις σταθμίσεις μας, γιατί πρέπει να συνυπολογίζουμε ότι ένα κοινό θα έρθει. Και δεν αναφέρομαι μόνο στις νεότερες ηλικίες που δεν είχαν δικαίωμα ψήφου λόγω, πώς το λένε, ηλικιακού εμποδίου, και σε ένα κοινό το οποίο είναι μεγαλύτερης ηλικίας. Εμείς λοιπόν είδαμε αυτό το κοινό και έχουμε μια υπόθεση για το τι μας δηλώνουν ότι ψηφίζουν. Φαίνεται ότι έχει ένα πλεονέκτημα η Ελπίδα για τη Δημοκρατία και η Ελλάς του κυρίου Τσίπρα, ωστόσο Αυτό που παρατηρούμε είναι ότι θα σηκωθούν από πολλούς καναπέδες, όχι μόνο για την Ελπίδα για τη Δημοκρατία και την Ελλάδα.
0: Α, μπορεί να κινητοποιηθεί και άλλος κόσμος,
1: ναι,
0: δηλαδή.
1: Ναι, κινητοποιηθεί και από άλλα κόμματα. Λέω να σας ένα παράδειγμα, το κοινό αυτό, βέβαια υπάρχει ένα ποσοστό που ακόμα μας λέει ότι δεν έχω αποφασίσει τι θα κάνω, αλλά θα προσέλθω στις εκλογές. Αλλά έχουμε ένα 15% που λέει ότι εγώ θα ψηφίσω την Ελπίδα για τη Δημοκρατία, ένα 12,3% την Ελλάς, ένα 11% την Νέα Δημοκρατία, ένα 10,5% την Ελευθερίας, 9% την Ελληνική Λύση. Θα έλεγα δηλαδή ότι καρπώνονται, σηκώνουν από τον καναπέ όλα τα κόμματα, αλλά όχι αναλογικά, ναι, με αυτούς που μας λένε ότι που είχαν ψηφίσει προηγούμενες εκλογές. Κάποια ευνοούνται περισσότερο.
0: Και σε κάθε περίπτωση λέμε πάντα ότι η αποχή ευνοεί το πρώτο κόμμα, επομένως υπάρχει και αυτή η παράμετρος, όσο μειωμένη είναι αυτή.
1: Βέβαια, αλλά η αποχή έτσι κι αλλιώς λείπει και από την κάλπη.
0: Ναι. Όπως είναι.
1: Βλέπω ότι το ενδιαφέρον, γιατί βλέπουμε και τώρα πρωτόγνωρα πράγματα στις μετρήσεις, ας πούμε, για παράδειγμα, είναι για πρώτη φορά, εγώ δεν θυμάμαι άλλη περίπτωση, που στη δεύτερη και τρίτη θέση στην πρόθεση ψηφού καταγράφονται κόμματα τα οποία δεν έχουν κοινοβουλευτική εκπροσώπηση, ας πούμε, τώρα. Το οποίο δείχνει κάτι, ας πούμε, για το...
0: Βέβαια είναι ασύγκριτες περιπτώσεις,
1: είναι, αλλά κάτι δείχνει όμως αυτό το πράγμα. Δηλαδή υπάρχει ένα 25% αρθριστικά που ψηφίζει, λέει ότι θα ψηφίσει την Ελλάδα, τα νέα κόμματα, την κυρία Καρισιανού. Αυτό το 25%, όπως καταλαβαίνετε, κυρία Λιμπεράκη, από κάπου λείπει. Γιατί στο τέλος της ημέρας, ας πούμε, τα ποσοστά θα πρέπει να αρθίζουν στο 100%, όχι στο 125%.
0: Η πίεση στο Πασόκ είναι από μία πλευρά μόνο?
1: Όχι, δεν είναι, και αυτό δυσκολεύει λίγο την αντιμετώπιση της. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή έχει 4 πληγές το Πασόκ. Έχει διαρροή προς την Ελλάς του κυρίου Τσίπρα, διαρροή προς την κυρία Καρισιανού, μικρότερη, αλλά στατιστικά σημαντική, προς τη Νέα Δημοκρατία και στους αναποφάσεις. Άρα λοιπόν, όντως, ένα από τα ερωτήματα είναι κατά πόσο η αντοχή δηλαδή που θα δείξει αυτή το Πασόκ στο επόμενο διάστημα.
0: Είναι κρίσιμο για το αν θα ξανακερδίσει κάποιους κεντρώους που μπορεί να έχουν δυσαρεστηθεί η Νέα Δημοκρατία από τα σκάνδαλα ή τη συζήτηση περί κράτους δικαίου κλπ. Αν μπορεί να τους ξανακερδίσει χρησιμοποιώντας, εντός εισαγωγικών το θέτω για να μην παρεξηγηθώ, ως φόβητρο μια επιστροφή Τσίπρα. Μπορεί να ξαναπάρει τους κεντρώους που μπορεί να πήγαιναν στο Πασόκ τώρα. Φαντάζομαι είναι η πιο πιθανή επιλογή.
1: Ορισμένα πράγματα τα λένε και η ίδια ζωή. Δηλαδή δεν είναι ανάγκη να το θέσει κάποιος. Σε κάποιους θα γίνει αυτός ο συνειρμός.
0: Το λέω γιατί κάποιοι το χρεώνουν και ως στρατηγική επιλογή στο κυβερνητικό επιτελείο. Ότι αυτό συμφέρει. Φέρνει μια συσπήρωση.
1: Δεν θέλω να πω τώρα σε τέτοιε παραπολιτική. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι όντως η δεύτερη θέση είναι εξαιρετικά σημαντική. Το συζητάγαμε όλο το προηγούμενο διάστημα. Γιατί, εν πάση περιπτώσει, απαντάει στο ερώτημα ποιο θα ηγηθεί τις αντιπολίτες και ποιος θα έχει το δικαίωμα να λέει ότι εμένα επέλεξε ο λαός, οι πολίτες ως αντίπαλο του Κυριάκου Μητσοτάκη, και άρα λοιπόν ευνοείται συστοιχηθείτε.
0: Κύριε Γεράκη, κοιτώντας τις μετρήσεις, οι πολίτες και βλέποντας κατακερματισμό στην αντιπολίτευση και καμία πολιτική δύναμη να μην διεκδικεί αυτοδυναμία αυτή τη στιγμή, όπως είναι τα πράγματα. Ναι. Πιστεύετε ότι θα ανοίξουμε λίγο και θα είμαστε πιο δεκτικοί στα σενάρια μετεκλογικών συνεργασιών, δηλαδή πιέζοντας τελικά και τις πολιτικές δυνάμεις σε μια τέτοια κατεύθυνση?
1: Κυρία Λιμπεράκη, προφανώς τα αποτελέσματα των εκλογών θα δείξουν τον δρόμο. Θυμάμαι τώρα ένας μεγάλος πολιτικός λέγει ότι με αυτά που λένε τα κόμματα πριν τις εκλογές και με αυτά που κάνουν μετά τις εκλογές μεσολαβεί κάτι πάρα πάρα πολύ σημαντικό, και αυτό είναι οι εκλογές. Εντάξει, προφανώς η χώρα δεν θα μείνει ακυβέρνηση. Ακυβέρνηση βλέπουμε όντως μια δυσκολία τώρα, αλλά εγώ, επειδή είμαι και 40 χρόνια τώρα σε αυτή τη δουλειά και τα έχω δει σχεδόν όλα, φαντάζομαι, δεν θα μπορούσα να αποκλείσω και εκλογή κυβέρνηση από την πρώτη εκλογική αναμέτρηση. Γιατί ακούω πολλές φορές συναδέλφους σας έτσι με μια απόλυτη βεβαιότητα.
0: Ναι, το θεωρούμε δεδομένο όλοι. Ναι, θα πάμε σε διπλή.
1: Εγώ δεν αποκλείω ούτε το ενδεχόμενο μιας αυτοδύναμης κυβέρνησης, ούτε το ενδεχόμενο μιας συμμαχικής. Που φαίνονται δύσκολα αυτή τη στιγμή, αλλά αυτό έχει μια σχετική σημασία οδεύοντας προς τις εκλογές. Έτσι κι αλλιώς έχουμε ακόμα χρόνο. Αρκετό.
0: Πάντως, εγώ κρατώ ότι ένας άνθρωπος που κάνει 4 δεκαετίες αυτή τη δουλειά καταγράφει ότι είμαστε σε ένα περιβάλλον κάπως πρωτόγνωρο, διαρκώς μεταβαλλόμενο. Και με μια πρωτοτυπία το να έχουμε δεύτερο και τρίτο κόμμα αυτή τη στιγμή, δύο κόμματα που δεν υπάρχουν.
1: Στην και δεν είναι η μόνη, αλλά αυτή είναι η νέα πρωτοτυπία.
0: Έρχονται τα πάνω κάτω. Σε αρκετές συζητήσεις, ας πούμε, όταν μιλάμε για τα νέα κόμματα, κάποιος θα βρεθεί στην παρέα, στο πηγαδάκι, κύριε Γεράκη, και θα θυμίσει ότι εντάξει, πέρυσι η κυρία Κωνσταντοπούλου είχε φτάσει πόσο, 15% ήταν κάποια στιγμή, ήταν δεύτερη. Γίνονται τέτοιες ανατροπές ακόμη μέσα σε λίγο καιρό, γιατί υπάρχει και το σενάριο των προώρων εκλογών.
1: Ναι, κοιτάξτε, τα πάνω κάτω δεν έρχονται. Δηλαδή, μεταβολές όμως μπορούμε να δούμε στη κατάταξη των κομμάτων και στη δυναμική τους. Ας πούμε, επειδή εμείς με πιθανότητες δουλεύουμε και βλέπουμε ισχυρές πιθανότητες και λιγότερο ισχυρές, ας πούμε. Η ισχυρότερη πιθανότητα αυτή τη στιγμή είναι ότι θα πάμε σε κάποιες εκλογές που δεν θα συζητάμε ποιο θα είναι πρώτο κόμμα.
0: Ναι.
1: Θα συζητάμε κατά πόσο απέχει η Νέα Δημοκρατία από την αυτοδυναμία ή όχι, αν είναι πάνω από το 30, αν είναι κάτω από το 30. Δηλαδή, αυτά θα συζητάμε. Είναι το μόνο βέβαιο. Από εκεί και πέρα, φαίνεται ότι στη δεύτερη θέση αποκτά ένα ισχυρό πλεονέκτημα η Ελλάς του κυρίου Τσίπρα και όλα τα άλλα είναι ανοιχτά.
0: Άστε.
1: Βλέπετε ότι και εσείς τώρα που είσαστε στην επικαιρότητα, κάθε μέρα γεννάει πολλά ή περισσότερα ειδήσεις όσον αφορά την πολιτική επικαιρότητα από αυτή που μπορούμε να καταναλώσουμε.
0: Έτσι είναι.
1: Και δημιουργούνται και ερωτήματα, ξέρετε, ειλικρινά σκεφτόμουν πριν από λίγο το εξής. Στην επόμενη δημοσκόπηση, ας πούμε, πόσα κόμματα πρέπει να βάλουμε, δηλαδή το ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να το μετρήσουμε ή όχι.
0: Σας ομολογώ ότι επειδή όχι για τις δημοσκοπήσεις, είχα την ίδια απορία, κάναμε μια συνέντευξη πριν από εσάς με τον κύριο Παπά, δεν έγινα σοφότερη.
1: Ναι,
0: δεν μπορεί
1: να
0: σας το απαντήσει νομίζω ούτε κάποιος από τον ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι,
0: ακόμη
1: νομίζω ότι όντως δεν έχουν πει ακόμα την τελευταία τους λέξη και αυτό είναι κάτι που τους δημιουργεί και ένα πρόβλημα στην εικόνα τους αυτή τη στιγμή και στα ποσοστά που καταγράφουν.
0: Οψόμεθα. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Γεράκη. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Κλείνουμε, φίλες και φίλοι. Έρχεται ο Βασίλης Δέτσικας με το δελτίο των ειδήσεων. Αμέσως μετά, Στέλλα Καντώνα, Θανάσης Φουσκίδης. Καλημέρα.

0: Καλό μεσημέρι, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Τέτσικα. Ευθέως αμφισβήτησε την πολιτική γραμμή που διαμορφώθηκε στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του κόμματος Νίκος Παπάς, μιλώντας πριν από λίγο στα Παραπολιτικά 90,1, ζήτησε από τον Σωκράτη Φάμελο να δώσει άμεσα εξηγήσεις για το τι ακριβώς αποφάσισε το κόμμα και να προσδιορίσει τις αρμοδιότητες του ως τις εκλογές, όπως για παράδειγμα αν θα έχει την αρμοδιότητα για τη συγκρότηση ψηφοδελτίων. Σημείωσε πως ο κύριος Φάμελος έχει κατεπίγουσα υποχρέωση να φέρει την απόφαση με τον Αλέξη Τσίπρα και διερωτήθηκε μετά την Κεντρική Επιτροπή τι κάνει ο πρόεδρος και τα στελέχη του. Είπε επίσης πως δεν έχει δοθεί καμιά εξήγηση για το γεγονός ότι το κόμμα πήγε από το 10 στο 1%, ενώ επεσήμανε πως αν δεν έχει ευκρινές στίγμα, ο κόσμος δεν βρίσκει λόγο να σε επιλέξει. Στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη δεν υπάρχουν εξασφαλισμένα προνόμια ή προκρατημένες θέσεις, δήλωσε νωρίτερα στα Παραπολιτικά 90,1 η εκπρόσωπος τύπου του κόμματος Θεώνη Κουφονικολάκου, παίρνοντας αποστάσεις από τις εσωκομματικές διεργασίες του ΣΥΡΙΖΑ. Επανέλαβε πως το κόμμα δεν έχει μέλη βουλευτές από την παρούσα Βουλή, ενώ είπε πως οι υποψηφιότητες θα καθοριστούν στην ώρα που πρέπει από τα προσωρινά αρμόδια όργανα. Δύσκολα, καθώς απαιτούσαν πολύ καλή γνώση της ύλης και όχι απλή αποστήθηση τύπων, χαρακτηρίζονται τα θέματα της φυσικής τα οποία εξετάστηκαν υποψήφοι των γενικών λυκείων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Βατά ήταν τα θέματα στην ιστορία που κάλυψαν μεγάλο μέρος της εξεταστίας ύλης, ενώ τα θέματα της οικονομίας ήταν στα αναμενόμενα επίπεδα δυσκολίας. Περαιτέρω έρευνα και συνεργασία με άλλες ευρωπαϊκές υπηρεσίες προανήγγειλε στα Παραπολιτικά 90,1 ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης μετά τη σύλληψη 37χρονου Παλαιστίνου στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης. Όπως είπε, ο καθομολογία ανδράστης φαίνεται πως προετοίμαζε κάποιες ενέργειες, ενώ επεσήμανε πως απομακρύνονται τα σενάρια περί μοναχικού λύκου. Ο 37χρονος οδηγήθηκε στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων. Στα πρόθυρα νέας ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή, το Ισραήλ βομβάρδισε πετροχημικό εργοστάσιο στην πόλη Μαχσαχέρ στο νοτιοδυτικό Ιράν, ενώ εξαπέλυσε επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών στόχων στο δυτικό και κεντρικό Ιράν. Η Τεχεράνη εκτόξευσε βαλιστικούς πυράβλους προς το βόρειο Ισραήλ. Κλιμάκιο μηχανικών διενεργεί ελέγχους στα κτίρια που υπέστησαν ζημιές από τους χθεσινούς σεισμούς στη Βόρεια Εύβοια, ενώ ανησυχία στους κατοίκους προκάλεσε νέα δόνηση των 4,2 ρίχτερ που σημειώθηκε τα ξημερώματα. Τουλάχιστον 25 σπίτια έχουν υποστεί ζημιές σε Δαφνούσα και Προκόπη, ενώ κατολιστήσεις καταγράφησαν σε τμήματα του οδικού δικτύου. Εντός ολίγου από το νεκροταφείο Παπάγου, η κηδεία του πρώην Υπουργού Γιώργου Σουφλιά πέφυγε από τη ζωή σε ηλικία 85 ετών. Στη Διεθνή Ενημέρωση, νέο ψηφιακό σύμβουλο εργασίας με τεχνητή νοημοσύνη παρουσιάζει σήμερα η Βρετανική κυβέρνηση, φιλοδοξώντας να βοηθήσει χιλιάδες ανέργους να βρουν δουλειά και να αποκτήσουν νέες δεξιότητες σε μια αγορά εργασίας που αλλάζει ταχύτητα. Στα αθλητικά, απόψε στις 9, ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί τον Παναθηναϊκό Άκτορ στο ΣΕΦ, στον τρίτο τελικό της Τίχημαν Greek Basketball League. Ο Μάρκο Σίλβα θα αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Μπενφίκα.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Απώλειες 0,97% του γενικού δίκτυ τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας, αυξημένες κατά 14% ήταν οι εισπράξεις από τους φόρους μεταβίβασης ακινήτων το πρώτο τρίμηνο του 2026, με τη ζήτηση να παραμένει ισχυρή, ενώ το περιορισμένο απόθεμα κατοικιών εξακολουθεί να διατηρεί τις τιμές σε υψηλά επίπεδα. Αναλυτικό ρεπορτάζ στο παραπολιτικά.gr.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 32 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr, μικρόφωνο στη Στέλλα Γκαντώνα και το Θανάση Φουσκίδη.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Γεια σας, γεια σας. Καλή εβδομάδα να έχουμε, παιδιά. 8 έχει ο μήνας σήμερα, Δευτέρα. Είστε συντονισμένοι στα παραπολιτικά, στους 91. Είμαι η Στέλλα Γκαντώνα. Θα πάμε παρέα με τον κύριο Θανάση Φουσκίδη για την επόμενη ώρα και έχουμε να σας πούμε πολλά και διάφορα. Έχουμε μπει πια στο καλοκαίρι το κανονικό, το πώς λέμε, το Πασόκ, το Ορθόδοξο. Ναι, το Ορθόδοξο, στο καλοκαίρι το κανονικό. Οι θερμοκρασίες είναι για το λεκανοπέδιο, εντάξει, ικανοποιητικές, υπό την έννοια ότι όταν είσαι στο 30, λες εντάξει, την παλεύουμε, γιατί μετά αρχίζει και, κατάλαβες, φορτώνει το σύστημα και σου έρχεται να εκραγήσει. Πιο πολλοί από εσάς είδαμε ότι χθες τα κάνατε τα μπανάκια σας, τις βολτούλες σας, τα ταβερνάκια, τις καφετέρες και μπράβο σας, έτσι πρέπει. Δηλαδή, να ξελεγράριζε, παιδί μου, Σαββατοκύριακο είναι. Δημήτρης Κύρκος στη ρύθμιση του ήχου, Όλγα Καλατζή στην παραγωγή της εκπομπής. Καλείτε στο 211-1080-880 να μας πείτε πώς σας φάνηκε η βουτιά. Δροσερή, καυτή, όπως το πάρει ο καθένας. Εντάξει, τώρα δηλαδή ανάλογα με το βαλάντι του καθενός. Το έχουμε πει αυτό. Μπορεί για κάποιον να είναι πολλά τα χρήματα και κάποιον να είναι λίγα. Καλά, δεν ξέρω αν υπάρχει κάποιος που να τα θεωρεί λίγα. Βέβαια, μια βουτιά εδώ πέρα λίγο εντός Αττικής κοστίζει όπως και να το κάνεις. Δηλαδή το σκέφτεσαι. Η Ελένη Τάγκα λοιπόν σας περιμένει στο 211-1080-880. Εναλλακτικά στέλνετε μηνύματα στο radio@parapolitica.gr και όχι τίποτα άλλο. Αν δεν πας να κάνεις και ένα μπάνιο, πώς θα περάσει η εβδομάδα, δεν γίνεται. Παναγιώτης Κάτσιος και στα ηχητικά που θα ακούσουμε. Βασίλης Κρυμπάς στις υπέροχες μουσικές που διανθίζουν αυτή την εκπομπή, πέρα από την παρουσία του Θανάση βέβαια, που διανθίζει τα τελευταία χρόνια και την εκπομπή και την επαγγελματική μου ζωή. Είπα και την επαγγελματική μου ζωή.
1: Και γενικά την καθημερινότητά
0: και
1: μου,
0: την καθημερινότητά
1: τη ζωή μου ολόκληρη.
0: Τη ζωή μου ολόκληρη, το είναι μου όλο. Λοιπόν, θα σας κάνουμε την προαναγγελία της κατάστασης της σημερινής. Κατά το πρόγραμμα πάντα, Θεού θέλοντος και προγράμματος επιτρέποντος, θα φιλοξενήσουμε τον κύριο Γιώργο Φλωρίδη, τον Υπουργό Δικαιοσύνης. Έχουμε βέβαια να πούμε πάρα πολλές ειδήσεις, πέρα από τα πολιτικά. Θα ξεκινήσουμε λίγο από ένα αρκετά σοβαρό περιστατικό που έλαβε χώρα χθες, παιδιά. Το επιβεβαίωσε η Κυπριακή Δημοκρατία. Αφορά στην παρενόχληση των αεροσκαφών του Υπουργού Άμυνας της χώρας μας, του κυρίου Δένδια και της Ολλανδίας και της Υπουργού Άμυνας της Γαλλίας. Κατευθύνονταν αργά χθες βράδυ στην Κύπρο για τη συμμετοχή των υπουργών στην άτυπη συνάντηση των Υπουργών Άμυνας, μάλλον, της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το λέμε αυτό γιατί έχουμε καταλάβει το τελευταίο διάστημα η γείτονα ανεβάζει τους τόνους, όχι μόνο με το νομοσχέδιο για τη Γαλάζια Πατρίδα που παροδικώς το πήραν πίσω και θα επανέλθει από φθινόπωρο, αλλά και στο πεδίο και με τις παραβιάσεις. Δεν υπάρχουν πια τα ήρεμα νερά τα οποία ακούγαμε τους προηγούμενους μήνες, έτσι. Και επίσης από την πλευρά της Κύπρου λένε ότι προτίθενται να προβούν στις δέωσες ενέργειες σε διεθνές επίπεδο για αυτές τις τύπου συμπεριφορές, εισαγωγικά το λέω αυτό.
1: Αυτό βέβαια δεν ήταν ένα μήνυμα μόνο προς την Αθήνα, ήταν ένα μήνυμα ότι η Άκυρα θέλει να παίξει αυτό το ρόλο της τρέλας, το ρόλο του παρανοϊκού γείτονα της Ευρώπης, του παρανοϊκού, του ενοχλητικού γείτονα της Ευρώπης, του ζυζανίου ας πούμε και κάτι παραπάνω, για να συνεννοηθούμε, διότι βεβαίως όλη αυτή η δραστηριότητα χθεσινή, όπως είπες, δεν απευθυνόταν, δεν είχε στόχο μάλλον μόνο την ελληνική πλευρά και τον Έλληνα Υπουργό Εθνικής Άμυνας, αλλά και τους Ευρωπαίους συναδέλφους του, εκείνους τουλάχιστον που μπήκαν στο στόχαστρο το αντίστοιχο.
0: Να θυμίσουμε μεταξύ άλλων, γιατί ενδεχομένως να μην το έχουμε αυτό κατά νου, ότι τις πρώτες μέρες του Ιουλίου η φετινή σύνοδος του ΝΑΤΟ θα λάβει χώρα στην Άγκυρα. Mm-hmm. Αν αυτό τώρα θεωρείται συμπεριφορά μιας χώρας που θέλει να οραματίζεται, ας πούμε, μια πορεία ευρωπαϊκή τύπου.
1: Δεν την οραματίζει.
0: Λέω, αυτή η συμπεριφορά, επαναλαμβάνω, αφορά μια χώρα που θέλει τύπου λέω, να οραματίζεται, λέμε τώρα, μια ευρωπαϊκή πορεία, εντάξει, οκ.
1: Η Τουρκία κάνει τη δουλειά της, εμείς κάνουμε τη δική μας, η Δύση συνολικά κάνει τη δική της, ο Τραμπ που σηκώθηκε και φύγει από την...
0: Ο καθένας κάνει τη δουλειά
1: από τη συνέντευξη. Από τη συνέντευξη με το βουκολικό έτσι, σκηνικό εχθές από την δημοσιογράφο εκεί στο Wisconsin, κάνει τη δουλειά του. Θέλω να πω και έχουμε βρει ένα modus operandi να πορευόμεθα όλοι σε αυτό το διεθνές σκηνικό, το οποίο παρά το γεγονός ότι, επαναλαμβάνω, έχει αποδεχθεί ο καθής ότι ο άλλος κάνει τη δουλειά του, Είναι.
0: Δεν ξέρω κατά πόσο βέβαια
1: είναι.
0: Είναι
1: ένα καζάνι, είναι ένα καζάνι που βράζει. Ρε,
0: δεν ξέρω
1: ένα
0: κατά πόσο καζάνι
1: που βράζει.
0: Αυτό.
1: Τουλάχιστον ω προσιδήσει εννοώ. Ναι. Είναι ένα καζάνι που βράζει. Ναι, όχι, με... δεν πάμε για πόλεμο με την Τουρκία επειδή παρενοχλήθηκε το σκάφο του Θένδε. Δηλαδή, να πούμε
0: καλά,
1: αυτό.
0: Δεν
1: νομίζω
0: ότι το λέει κάποιο αυτό. Απλώ κάθε φορά που συζητάμε κάτι δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να το πηγαίνουμε και την ώρα που πάμε να το σχολιάσουμε γιατί Σόνικεντε πρέπει να προκρίνεται μια εθνικολαϊκιστική θέση.
1: Γιατί θα σου πω.
0: Εγώ δεν είπα.
1: Γιατί υπάρχουν αυτέ οι θέσει. Ή θα κλείσουμε τα αυτιά μας και τα μάτια μας ότι δεν
0: υπάρχουν. Υπάρχουν και οι εθνικιστικές θέσεις και οι εθνικολαϊκιστικές θέσεις. Και οι θέσεις της, δεν ξέρω εγώ, και της αριστεράς και της άκρας αριστεράς. Αυτό δεν σημαίνει ότι ενστερνίζεται κάποιος κάτι τέτοιο. Ούτε εγώ είπα την είδηση για να πούμε ότι πρέπει να πάμε σε πόλεμο.
1: Καλά, όχι, εννοείται.
0: Εγώ απλώς είπα την είδηση για να ξέρουμε τι συμβαίνει στην πραγματικότητα, για να μην χάφτουμε διάφορα.
1: Λέω πώς αντιδράνω. Τι συμβαίνει δηλαδή στην πραγματικότητα.
0: Αυτό ακριβώς που είδαμε συμβαίνει. Αυτό ακριβώς που λένε οι επιτελείς. Ότι έχουν αυξηθεί και οι παραβιάσεις και υπάρχει μια νευρικότητα.
1: Αυτό
0: υπάρχει. Αυτό υπάρχει. Λοιπόν, μια και λέμε για αυτά. Πριν από λίγη ώρα εδώ ο κύριος Μιχάλης Χρυσοχοΐδης που μίλησε στους Σκουρίδες και τους Ξενάκηδες αναφέρθηκε στο ζήτημα της σύλληψης του άντρα με καταγωγή από την Παλαιστίνη του 37χρονου ο οποίος συνελήφθη στην Κρήτη για συμμετοχή στη Χαμάς. Καταλαβαίνουμε ότι ήταν προφανώς μια οργανωμένη επιχείρηση αυτό. Είπε ότι είναι ένα περιστατικό που θέλει περαιτέρω έρευνα. Το λέμε γιατί θυμίζουμε ότι από τις αρχές από τότε που είχε πρωτοξεκινήσει αυτή η ένταση στο Ισραήλ λέγαμε ότι υπάρχει, ότι είμαστε σε αυξημένη, έτσι, σε αυξημένο συναγερμό για τέτοιου τύπου ας πούμε στοιχεία. Επεσήμανε ο κ. Χρυσοχοΐδης ότι καθομολογία του κατηγορούμενου του ίδιου προετοιμάζονταν και για άλλες ενέργειες και ότι δεν λειτουργούσε ως μοναχικός λύκος. Και βεβαίως όπως καταλαβαίνετε δεν μπορούμε να ψάχνουμε τώρα λογική σε αυτές τις καταστάσεις.
1: Και το γεγονός ότι δεν λειτουργούσε σαν μοναχικός λύκος και ότι προετοίμαζαν διάφορα πράγματα δείχνει ότι η χώρα μας εισέρχεται για πρώτη φορά σε αυτό το κάδρο. Έτσι, γιατί δεν είχαμε εμείς κάποια τέτοιου είδους ένδειξη το προηγούμενο διάστημα. Παρ' όλα αυτά φαίνεται ότι με όλη αυτή την αναστάτωση τη γεωστρατηγική έχουν εμπλεχτεί λίγο τα όρια.
0: Ετοιμαζόταν να κατηνάξει το Αζιερόπλιο αυτός, έτσι, με Ισραηλινούς επιβάτες, να πούμε. Αυτή ήταν η αποστολή του, για να το πούμε έτσι. Είναι μεγάλη επιτυχία της ελληνικής αστυνομίας ο εντοπισμός του και η σύλληψή του. Σας τα λέμε αυτά γιατί έχουν συζητηθεί αρκετά. Θα πούμε κι άλλα βέβαια εδώ. Δεν είναι ότι δεν θα πούμε. Το σεισμό εσύ τον κατάλαβες χθες?
1: Όχι, ούτε καθόλου. Ούτε κανείς. Όσοι ρώτησες τον καταλάβανε. Μόνο η μαμά μου, εμένα που δεν είναι μονάδα μέτρηση, είναι πολύ ευαίσθητο.
0: Εμένα τον κατάλαβε, αδερφή μου.
1: Ναι.
0: Κουνήθηκαν, λέει, αρκετά. Τώρα εμείς με το φουσκίδι, για ποιο λόγο καμία επαφή, δεν ξέρω τι είναι αυτό που συμβαίνει. Τέλος πάντων, το δούμε. Έχουμε πολιτικά νεότερα να σας πούμε. Τα έχετε ακούσει ούτως ή άλλως. Θα πούμε και εμείς για κουβέντες. Εκεί στον ΣΥΡΙΖΑ η κατάσταση είναι σαν την πρόταση γάμου, στην οποία λες ναι, χωρίς ποτέ να σου την έχουν απευθύνει. Λες ναι, yes I do, αλλά δεν προκύπτει γιατί το κόμμα Τσίπρα λέει ότι εδώ πέρα ούτε έχουμε θέσεις first class για κάποιον, ούτε προκρατημένες θέσεις. Παρ' όλα αυτά οι άνθρωποι στον ΣΥΡΙΖΑ αποφάσισαν να στηρίξουν το κόμμα Τσίπρα με τον κύριο Πολάκη, την κυρία Δούρο, τον κύριο Παπά, τον ακούσατε και προηγουμένως στην Νίκη, να λένε ότι για πρώτη φορά μας έχει συμβεί να στηρίζει ένα κόμμα ένα άλλο κόμμα.
1: Και λένε και κάτι πάρα πολύ σωστό βασικά. Τι λένε? Ότι δεν γίνεται να μεταφέρει, δηλαδή να είσαι ενεργεία βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και να πας εκεί. Γιατί στην Ελλάς. Γιατί είναι, λέει, μεταφορά έδρας που είναι αλλίωση της λαϊκής βούλησης. Σε αυτό έχει ένα δίκιο. Και γι' αυτό και ο Τσίπρας είπε ότι μόνο όσοι παραδώσετε τις έδρες σας μπορείτε να έρθετε μαζί μου. Αλλά θέλω να σας πω ότι είναι τέτοιο μπάχαλο χώρος αυτός τώρα. Δηλαδή, εσύ μπορείς να καταλάβεις τι γίνεται. Ποιοι στο τέλος. Καταρχήν δεν έχει καλέσει κανέναν ο Τσίπρας. Είναι σαν να λέμε να μαζευτούμε με τον Κύρκο να πάμε στο σπίτι της Στέλλας και να μην μας έχει καλέσει. Δεν πρέπει να μας καλέσει πρώτα στο σπίτι.
0: Δεν πάμε, παιδιά, πουθενά κάλεστε. Τα έχουμε πει αυτά.
1: Εκτός αν πούμε τύπου διάρρηξη.
0: Δεν πάμε πουθενά κάλεστε.
1: Εντάξει, φαντάζομαι ότι είναι κάποια στελέχη που θα τα ήθελε ο Τσίπρας. Δηλαδή, ας πούμε τον Ζαχαριάδη. Δεν έχει λόγο να μην τον θέλει.
0: Σωστό.
1: Άλλον, για πες.
0: Εντάξει, ξέρεις τι, επειδή είναι πολλά.
1: Το μαμουλάκι, ας πούμε. Δεν έχει λόγο να μην τον θέλει.
0: Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι αρκετοί βουλευτές.
1: Τι Γεροβασίλη, δεν έχει λόγο να μην τη θέλει.
0: Επειδή τώρα, αν κάτσουμε να ανοίξουμε τον κατάλογο των ανθρώπων της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ, είναι αρκετοί που θα τους ήθελε και άλλοι που ενδεχομένως να μην τους ήθελε. Για μένα, αυτό που περιμένω με ενδιαφέρον, όπως και όλοι προφανώς, είναι πότε θα δρομολογηθούν οι κάλπες, γιατί φαίνεται ότι όλοι έχουν αποφασίσει να παραιτηθούν εκεί κοντά. Βέβαια, ο Τσίπρας, εμείς καταλάβαμε ότι δεν ήθελε να παραιτηθεί τότε, παραμονή δηλαδή των εθνικών εκλογών. Τώρα θα μου πεις ποιος αφήνει και την καρέκλα. Να τα λέμε και αυτά, έτσι, χωρίς παρεξήγηση. Δεν είναι και εύκολο. Λοιπόν, Επίσης, να διαβάσετε, μάλλον να μπείτε να δείτε τη συνέντευξη που έχει παραχωρήσει η κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη στον Θανάση, εδώ πέρα, που μιλάει και για τα του τουρισμού και για άλλες πολλές πτυχές της πολιτικής της ζωής και όχι μόνο.
1: Σωστά.
0: Στο ifmerida.gr.
1: Και λέει πολύ ενδιαφέροντα πράγματα σε ό,τι έχει να κάνει και με, και με την προσωπική της ζωή. Για παράδειγμα, το τελευταίο που μας απασχόλησε ήταν ότι προσέθεσε, όπως μάθαμε, στο επώνυμό της,
0: στην ταυτότητά
1: της, μάλλον να το πούμε έτσι ωραία, και το επώνυμο της μητέρας της. Το Βαρδινογιάννη εξηγεί για ποιο λόγο το έκανε αυτό και είναι έτσι μια πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία. Αναφέρεται και στα προσωπικά της ζητήματα, τα οποία είχαν γίνει πρωτοσέλιδο το προηγούμενο διάστημα με τον χωρισμό της στην επιμέλεια των παιδιών της και ούτω καθεξής. Αναφέρεται σε σωκοματικά της Νέας Δημοκρατίας με πάρα πολύ ενδιαφέροντα τρόπο, λέγοντας μεταξύ άλλων ότι ο Κώστας Καραμαλής είναι η ψυχή της παράταξης, και βεβαίως μιλάμε, επειδή είναι καιρός, και για το χαρτοφυλάκιό της, για τον τουρισμό και τι περιμένουμε και τι δεν περιμένουμε φέτος.
0: Λοιπόν, με αυτά και με αυτά θα πάμε σε διαφημίσεις. Αμέσως μετά το διάλειμμα θα εστιάσουμε στο κεφάλαιο Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος πριν από λίγα 24 ώρα είπε ότι η Νέα Δημοκρατία έχει χάσει την ψυχή της παράταξης. Θα δούμε το ρεπορτάζ για το τι περιμένουμε από τη Νέα Δημοκρατία, από το κυβερνητικό στρατόπεδο, μέσα στη βδομάδα. Θα πούμε για το ΠΑΣΟΚ, γιατί και εκεί υπάρχουν ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις, διότι οι μετρήσεις έδωσαν τη ΜΑΡΚ χθες ακόμη και τέταρτο το κόμμα του κυρίου Νίκου Ανδρουλάκη.
1: Είναι μεταξύ τρίτης και τέταρτης θέσης στο ΠΑΣΟΚ, παιδιά, πια. Όσοι αμφισβητούν, λες και είναι ο ΣΥΡΙΖΑ του 2018 και του 22 της δημοσκοπήσης.
0: Έτσι. Όχι όλα τα στελέχη. Να το
1: όχι
0: πούμε,
1: όλα
0: να το
1: τα στελέχη.
0: Αυτό.
1: Αλλά υπάρχει
0: ακόμα,
1: μια τάση.
0: Ακόμα χειρότερα. Υπάρχουν κάποιοι που τις αμφισβητούν εντελώς και κάποιοι που ομνίουν στις δημοσκοπήσεις και δεν έχουν κανένα ζήτημα. Δηλαδή τώρα μιλάμε για μια κατάσταση εδώ δύσκολη.
1: Να πούμε ότι αυτή την ώρα είναι το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Σουφλιά. Ένα από τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία σφράγισαν με την παρουσία τους την περίοδο των έντονων πολιτικών αντιπαραθέσεων του 80 και του 90. Υπενθυμίζω, υποψήφιος αρχηγός για τη Νέα Δημοκρατία τότε με Εύρετ και Καραμαλή, που κέρδισε ο Καραμαλής υποστηριζόμενος τότε ο Γιώργος Σουφλιάς από το λεγόμενο μητσοτακικό μπλοκ, έτσι. Και βεβαίως θα μείνει στην ιστορία. Θυμάστε τότε που είχε τσακωθεί για ένα διάστημα με τον Κώστα Καραμαλή. Είχε διαγραφεί. Επέστρεψε όμως μετά από λίγο καιρό στη Νέα Δημοκρατία, τότε σε ένα τακτικό συνέδριο του σημερινού κυβερνώντος κόμματος, και είχε μείνει στην ιστορία η φράση ιστορική του Καραμαλή προς το Σουφλιά: Γιώργο, καλώς όρισε σπίτι σου.
0: Έτσι λοιπόν, παιδιά, θα πάμε σε διαφημίσεις. Μείνετε μαζί μας, διότι αμέσως μετά θα διαβάσουμε και δικά σας μηνύματα, που είναι πολλά. Πάμε.

0: Παραπολιτικά 90,1. Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anek Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο C-More App. Κατεβάστε το τώρα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
1: Το νέο ανανεωμένο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall σε περιμένει. Τώρα ακόμα πιο σύγχρονο. Με περισσότερες επιλογές σε tech προϊόντα, διαδραστική εμπειρία και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση που σε φέρνουν ακόμα πιο κοντά στην τεχνολογία. Επισκέψου το νέο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall, εποφελήσου με αποκλειστικές προσφορές και από τις 8 έως και τις 13 Ιουνίου γίνε και εσύ ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε μέρα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Ζήσε μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Vodafone. Together we can.
2: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμη.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
3: Όταν κοιτάς από ψηλά,
4: ο Κώστας Χατζής στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή, δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική. Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου.
5: Ρωμαίος,
6: Ιουλιέτα,
5: από του Μπόστ την Πένα.
6: Έργο παλιό,
5: ασύγχρονο,
6: που αφορά και σένα.
5: Ιουλιέτα, η Ρώμανε.
6: Ρωμαίος Σακελαρίου.
5: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
6: Σε ρόλο παραμάνας,
5: χωρίς καμιά ντροπή,
6: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
5: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
6: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
5: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
6: Τρεχάτε για να δείτε.
7: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου.
8: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
9: Σ' αγαπώ πολύ, πιο πολύ δεν πάει.

0: Επιστρέψαμε με αυτό το πάρα πολύ ωραίο τραγούδι του Γιώργου Θεοφάνου. Το έχει γράψει στίχους, έχει γράψει ο Νίκος Μωραΐτης, Κώστας Μακεδόνας βεβαίως και Κλικερία. Και το ερώτημα είναι αν ο Νίκος Μωραΐτης γράψει κανένα τραγούδι. Πώς είναι τώρα η σχέση με τον Τσίπρα, μήπως γράψει κανένα τραγούδι για την Ελλάδα, δεν είχε γράψει για τον Κασελάκη.
1: Τι να σου πω, δεν ξέρω.
0: Κορυφαίος στιχουργός, εξαιρετικός. Εξαιρετικός.
1: Δηλαδή, τι να έχει γράψει τη Δευτέρα του Ρέμου τώρα πρόσφατα, να πούμε ένα από τα τραγούδια δηλαδή, τα οποία είναι πολύ τραγουδισμένα. Και όχι μόνο.
0: Του Μητροπάνου, σβήσε το φεγγάρι, αν δεν κάνω λάθος. 100 φορές κομμάτια του Ρέμου, με τον Κορκολί τότε.
1: 100 κομμάτια.
0: Και τι δεν έχει γράψει,
1: παιδιά, περνάμε σε δικά σας μηνύματα. Σαρδανάπαλος, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Επίσης, με υγεία όλα τα καλά, παιδιά. Αλτάμπουρας, καλησπέρα παιδες, καλή εκπομπή. Ωραίο το μπανάκι, αλλά καλύτερα να μπει στη θάλασσα τον Αύγουστο. Πάντως παραλέει καλύτερα. Ναι, όχι και τον Αύγουστο. Τον Αύγουστο, παιδιά, έχει μελτέμια. Θα έχει πιο πολύ κρύο.
0: Είναι άσχημα να κάνεις μπάνιο τον Αύγουστο.
1: Όχι, δεν λέω αυτό. Απλώς και τώρα να ξέρεις, επειδή λένε ότι είναι η θάλασσα κρύα, καμία σχέση. Η θάλασσα είναι πάρα πολύ ζεστή και επειδή δεν φυσάει έξω, είναι μια χαρά. Ηλίας. Παγκόσμια πρώτη, ο ΣΥΡΙΖΑ ζητά από τους ψηφοφόρους να έχουν διπλή πολιτική υπηκότητα. Σωστό ο ακρότης. Α, λέει επίσης ο Σαρδανάπολος. Στην πραγματικότητα η Τουρκία περιμένει να πάρει σήμα παρεμπιπτόντως αυτά τα ντρόουν της Ουκρανίας, η οποία, παιδιά, επιβεβαίωσε να πούμε ότι ήταν δικό της, έτσι. Ναι. Και έλεγε στην αρχή κάτι αμπλαούμπλες. Κάποιος πρέπει να τα σαλλαγίσει. Μάλιστα. Okay.
0: Ναι, κοίταξε να δεις τώρα. Είναι πάρα πολύ μπερδεμένο το τοπίο. Είναι πολύ μπερδεμένο το ποιος τα βρίσκει με ποιον. Το ποιος τα χαλάει με ποιον. Τι θα κάνει η Τουρκία που πάντα, αν μη τι άλλο, και ανεξαρτήτως ήρεμων νερών ή κυμάτων, είναι ένας παράγων απροσδιόριστος στην ευρύτερη περιοχή. Έχουμε ακόμα μέλλον ως προς αυτά. Εμείς κάνουμε τη δουλειά μας, επαναλαμβάνω, και ο καθής εκ των υπολείπων εμπλεκομένων φορέων κάνει τη δουλειά του. Σε γενικές γραμμές και σε επίπεδο διεθνούς προφίλ της χώρας, δεν είμαστε άσχημα ως προς αυτά. Το αντίθετο θα έλεγα εγώ, έτσι. Και βεβαίως ως αξιόπιστος εταίρος της Δύσης στην περιοχή την ευρύτερη. Από εκεί και πέρα όλα, παιδιά, θα τα δούμε στην πορεία και πώς εξελιχθούν τα πράγματα, γιατί αυτά αλλάζουν σαν το AI με ταχύτητα φωτός. Ανά μία μέρα έχουμε και μία εξέλιξη διαφορετική. Πώς σου φάνηκε που την είπε στην κοπελίτσα ο Τραμπ, τη δημοσιογράφο, την κοπελίτσα, τη συνάδελφό μας. Εννοώ ότι είναι νέα κοπέλα σχέση με τον ίδιο, έτσι προσέχω.
1: Από τον Τραμπ δεν περιμένω και κάτι διαφορετικό, για να είμαι απόλυτα ειλικρινής. Βλέπουμε και την κατάσταση τώρα στη Μέση Ανατολή που έχει ξεκινήσει πάλι ένα σφυροκόπημα.
0: Το κορυφαίο είναι που του λέει, έφτασα μέχρι το Ουισκόνσιν, λέει, για να σας δω. Είπε ότι όλα τα παιδιά, είπε ότι όλοι οι δημοσιογράφοι, εσύ προσωπικά και όλα τα μίντια που το ταχώνουν, τα μεγάλα δίκτυα των Ηνωμένων Πολιτειών, το ABC, το CBS και το CNN, ότι είναι διεφθαρμένα. Και του είπε η κοπέλα, ήρθα μέχρι το Ουισκόνσιν, λέει, να κάνουμε, κύριε πρόεδρε, τη συνέντευξη. Και εγώ, λέει, καθόμουν μια ώρα μαζί σου κάτω από τη βροχή. Ναι. Με ξέχει υπόστηκο από πάνω. Το σκηνικό, ωστόσο, τη συνέντευξη, πώς το κρίνεις με το τρακτεράκι, το σανό από κάτω και όλα τα σύννεφα.
1: Σανό, πώς να το κρίνω. Γενικότερα, εγώ θέλω να πω, η γνώμη μου είναι αυτή, βέβαια. Ο Τραμπ έχει δείξει κατά καιρούς και προεκλογικά ποια ήταν η στάση του απέναντι στα μέσα ενημέρωσης. Αυτοί τύπου σε εισαγωγικά τραμπουκισμοί για τα μέσα ενημέρωσης είναι μια πρακτική η οποία βγήκε κατά καιρούς, έτσι. Στον Τραμπ, δηλαδή, ένα διάστημα είχε βγει πάρα πολύ έντονο ότι τα μέσα ενημέρωση είναι τα κακά που με πολεμάνε, που το ένα, που το άλλο, που το τρίτο. Εντάξει, τώρα από εκεί και πέρα όλοι οι εκάστοτε πρόεδροι κρίνονται στην πράξη για το πώς ζουν οι λαοί τους. Αν με τον πόλεμο που υπάρχει στη Μέση Ανατολή έχει επηρεάσει αυτόν τον Αμερικανικό λαό και πόσο στην καθημερινότητά του.
0: Οι δασμοί κατά πόσο επηρεάσαν. Και θα φανεί βεβαίως, επειδή είναι και τέτοιο το σύστημα στις Ηνωμένες Πολιτείες, θα φανεί και στις επερχόμενες ενδιάμεσες εκλογές.
1: Ναι.
0: Όλο αυτό το πράγμα θα δούμε τι θα γίνει μέχρι τότε.
1: Πάμε παρακάτω λίγο να προχωρήσουμε με τα πολιτικά. Θέλω να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τον κύριο Αντώνη Σαμαρά που το βράδυ της Παρασκευής, παιδιά, τοποθετήθηκε για πρώτη φορά έτσι τόσο ανοιχτά από την Κρήτη. Να ακούσουμε λίγο τι είπε ο πρώην Πρωθυπουργός και να γυρίσουμε να πούμε τα υπόλοιπα.
2: Η πολιτική, όπως και η φύση, όπως και η ιστορία, δεν αντέχει τα κενά. Αυτή η Ελλάδα της αξιοπρέπειας, της ανταγωνιστικότητας, της αξιοσύνης, της περηφάνειας, της ελπίδας, πέρα και πάνω απ' όλα δεν μπορεί να παραμένει παρατημένη και βουβή. Έχω πάρει μεγάλη δύναμη και σοφία ακούγοντας τον κόσμο. Και έτσι έχω πάρει τις αποφάσεις μου. Και επιτρέψτε μου να τις ανακοινώσω όταν και όπως πρέπει.
0: Προαναγγελία κόμματος από τον κύριο Αντώνη Σαμαρά. Βέβαια, να πω ότι η πολιτική άνοιξη δεν κάλυψε κανένα κενό. Το μόνο κενό που κάλυψε ήταν το κενό της προσωπικής κόντρας τότε του Σαμαρά και πολιτικής από εγώ, μην τα αναγάγουμε όλα στο προσωπικό γυνάτι, με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη. Φαντάζομαι και το δεύτερο αυτό κόμμα, εκτός των άλλων, θα εξυπηρετήσει και πάλι το γυνάτι του κ. Αντώνη Σαμαρά με τον νεότερο των Μητσοτάκηδων, παρά βεβαίως το ξεκάθαρο το ξεκάθαρο περιθώριο που φαίνεται να υπάρχει με φόντο την απογοήτευση της παραδοσιακής βάσης της δεξιάς της Νέας Δημοκρατίας, όπως τις λέμε, της λαϊκής δεξιάς, έναντι ορισμένων συγκεκριμένων ενεργειών και πρωτοβουλειών της κυβέρνησης, όπως ο γάμος των ομόφυλων ζευγαριών και ούτε καθεξής. Αλλά εγώ έρχομαι να ρωτήσω.
1: Εσύ λες το κάνει από Γεννάτη, δηλαδή, το κόμμα που θα δούμε. Γιατί από ό,τι καταλάβαμε από τα λεγόμενά του, θα κάνει κόμμα. Απλά δεν ξέρουμε το momentum.
0: Είπε ότι έχει και πολιτικό υποβάθρο. Δεν μπορώ να πω. Ναι. Παρ' όλα αυτά, δεν τον αντιλαμβάνουμε το πολιτικό υποβάθρο. Όταν έχει μπει στην εξίσωση ο Τσίπρας, τον οποίο ο Σαμαράς δεν υποδέχθηκε καν ως διάδοχό του στην Πρωθυπουργία, ο Μέγαρο Μαξίμου, σε μια πρωτοφανή για τα ιστορικά δεδομένα της χώρας κίνηση. Και τώρα έρχεται και διχάει και καν ως διάδοχό του στην Πρωθυπουργία, ο Μέγαρο Μαξίμου, σε μια πρωτοφανή για τα ιστορικά δεδομένα της χώρας κίνηση. Και τώρα

0: ένα διάστημα τεράστιας παγωμάρας, πώς να το πω έτσι, για να το πω έτσι απλά, λιτά και απέριτα. Το ερώτημα είναι βέβαια η κριτική που κάνει ο κύριος Αντώνης Σαμαράς, κατά τη γνώμη μου, περισσότερο στα ζητήματα της καθημερινότητας, λιγότερο στα της μετανάστευσης και άμυνας, πόσο θα αγγίξουν έναν πυρήνα ενδεχομένως κεντροδεξιών ψηφοφόρων. Το λέω αυτό γιατί νομίζω ότι στο πεδίο της καθημερινότητας και του τι μένει στην τσέπη του αλουνού, επειδή κατά ψέματα δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην δυσκολεύεται, έτσι.
1: Εγώ γιατί βάζω το γυνάτι στην εξίσωση, Στέλλα μου.
0: Υπάρχει
1: γιατί
0: το γυνάτι,
1: θα σου πω γιατί. Θα σου πω γιατί. Για τον απλούστατο λόγο ότι επειδή όλοι γνωρίζουμε την ιδιοσυγκρασία του Αντώνη Σαμαρά και τον πολιτικό του εγωνισμό, το να μπαίνει στη διαδικασία να κάνει ένα κόμμα όπου, επαναλαμβάνω, ο άνθρωπο που δεν υποδέχθηκε καν ως όφιλε θεσμικά στο Μέγαρο Μαξίμου μετά τη διαδοχή στην Πρωθυπουργία θα τον περάσει με τετραπλάσιο ποσοστό, έτσι όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, τι δείχνει. Όταν η κυρία Μαρία Καριστιανού, πρωτοεμφανιζόμενη στην πολιτική, θα τον περάσει με τριπλάσιο ποσοστό, έτσι όπως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις. Δηλαδή μπαίνει στο μυαλό όλων η παράμετρος του να κόψω, ρε παιδί μου, από το Μητσοτάκη και ας πάρω 3-4, ας πούμε, και ας είμαι πρώην πρωθυπουργός. Μπαίνει αυτή η παράμετρος. Από εκεί και πέρα, εμείς έχουμε πει εδώ πέρα ότι ίσως θα χρειαζόταν μια διαφορετική διαχείριση από την πλευρά της σημερινής ηγεσίας της Νέας Δημοκρατίας έναντι των δύο πρώην πρωθυπουργών, αλλά δεν θα σε κυβερνήσει κιόλας ο πρωθυπουργός του 40% με το Σαμαρά και με τον Καραμαλή. Mm-hmm. Για να τα πούμε όλα και ξεκάθαρα. Σαφέστατα ότι αγνοήθηκαν επιδεικτικά για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, ναι. Ναι, αλλά ένας έφερε το ποσοστό, ένας θα κυβερνάει κιόλας. Είχαν έτσι κάποια αίσθηση ότι θα συγκυβερνούνε, για να τα λέμε κιόλα, έτσι. Αλλά επαναλαμβάνω, και αυτή η λογική της απόλυτης, πώς να το πω, της απόλυτης απόστασης, ότι έλα βρε αδερφέ τώρα θα ασχοληθούμε με αυτούς, δεν ήταν σωστή, ναι, όπως αποδείχθηκε, και βλέπεις ότι σου δημιουργούνε πρόβλημα. Και βεβαίως ο κύριος Σαμαράς θα δημιουργήσει πρόβλημα, διότι πέραν του ότι θα ανακατέψει λίγο αυτό το χώρο που λέμε της λαϊκής δεξιάς.
0: Αυτό το λίγο δεν ξέρουμε πόσο λίγο θα είναι, βέβαια.
1: Όχι, θα τον ανακατέψει ως χώρο, θα πάρει και ατόφιο ένα κομμάτι νεοδημοκρατών, νεοδημοκρατικής ψήφου. Αυτό είναι ξεκάθαρο.
0: Ναι. Το αφήνουμε αυτό εδώ για να προχωρήσουμε λίγο και στα υπόλοιπα. Θέλω να επανέλθουμε στα πασοκικά. Να ακούσουμε λίγο τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ. Θυμάστε ότι όλη την περασμένη εβδομάδα ψάχναμε να ξεμπλέξουμε τις γραμμές, τι ισχύει, τι δεν ισχύει, τι προκύπτει, τι δεν προκύπτει, αν σκέφτονται τη συνεργασία, με ποιους τη σκέφτονται, γιατί ανάλογα και με το ποιον θα μιλήσει θα σου πει και κάτι διαφορετικό. Ο κύριος Τσουκαλάς είναι ο εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, επικοινωνεί την επίσημη θέση, δηλαδή την επίσημη γραμμή, για να ξεκαθαρίζουμε έτσι κάπως τα πράγματα κατά το δυνατό. Μπορούμε, Δημήτρη μου?
2: Έχουν δύο σενάρια. Όπως είναι ο εκλογικός νόμος με τα μπόνους, ή θα είναι πρώτη η Νέα Δημοκρατία που δεν μπορούμε να συγκυβερνήσουμε με αυτήν, ή θα είναι πρώτο το Πασόκ. Άρα, αν το Πασόκ είναι αντιπολίτευση, θα τιμήσει το καθήκον που ο ελληνικός λαός το έβαλε.

0: A smile. Do you feel my heat?
1: Εδώ είμαστε λοιπόν και πάλι. Επιστρέψαμε. Τι λέγαμε?
2: Λέγαμε ότι για να κλείσουμε το ποτ πουρί της πολιτικής, έτσι, του πολιτικού στίγματος του σημερινού, πάμε να ολοκληρώσουμε με την κυρία Κουφονικολάκου από το κόμμα Τσίπρα.
1: Πριν ολοκληρώσουμε την κυρία Κουφονικολάκου, να πούμε αυτό που είπες πριν όταν ήταν κλειστά τα μικρόφωνα.
2: Ποιο?
1: Και ακούγαμε το τραγουδάκι.
2: Ο κύριος Τσουκαλάς είπε,
1: για
2: ο άνθρωπος,
1: πρώτη φορά είπε ότι αν είμαστε αντιπολίτευση,
2: θα τιμήσουμε τη θέση που θα μας δώσει ο λαός, δηλαδή θα κάνουμε αντιπολίτευση.
1: Δηλαδή ούτε με τον ένα ούτε με τον άλλο.
2: Είναι η γραμμή σκανδαλίδη αυτή που την ακούσαμε την προηγούμενη εβδομάδα, έτσι πέρασε στα ψηλά.
1: Κλείνει και την πόρτα για οποιαδήποτε είδου συνεργασία μετά την πρώτη κάλπη με Αλέξη Τσίπρα.
2: Εγώ πρώτη φορά το άκουσα πάντως αυτό χθες, έτσι. Μας το είπε στο Μέγκα.
1: Λογικό είναι να το κάνει.
2: Δεν το είχα ξανακούσει.
1: Γιατί λένε οι μεν, περιμένετε να δούμε την κάλπη και θα αποφασίσουμε μετά πώς θα πάμε. Και υπάρχει και ο Δούκας που λέει να συμπορευτούμε με τον Τσίπρα ούτως ή άλλως. Εσύ σου λέει ούτε με τον έναν ούτε με τον άλλον. Αναγκαζόμενο το Πασόκ να πει ότι, ρε παιδί μου, ότι εφόσον πάμε σε αντιπολίτευση, αυτό και θα κάνουμε. Δεν θα πάμε με κανέναν. Ναι.
2: Εντάξει, το κρατάμε αυτό και βλέπουμε, έτσι. Γυρίζουμε στα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Εδώ πάλι οι σκουρίδες και οι ξενάκηδες φιλοξένησαν την εκπρόσωπο τύπου του νέου κόμματος Τσίπρα, η οποία ρωτήθηκε για τα της οικονομίας. Για πολλά θέματα ρωτήθηκε η κυρία Κουφονικολάκου. Εμείς ξεχωρίσαμε ένα θέμα που σχετίζεται με τα της οικονομίας. Μπορούμε, Δημήτρη μου?
3: Τους άξονες σε ό,τι αφορά την ακρίβεια, τα άμεσα μέτρα, τα βραχυπρόθεσμα και τα μέσο μακροπρόθεσμα.
1: Ναι.
3: Αυτός ήταν ένας πολύ ολοκληρωμένος σχεδιασμός, ο οποίος τι προϋποθέτει όμως? Όχι απλά δημοσιονομικό χώρο, κάποια μέτρα δεν χρειάζονται καν πόρους.
1: Ναι.
3: Προϋποθέτει ένα είδος αποφασιστικότητας, το οποίο μπορούν να το εγγυηθούν μόνο συγκεκριμένοι φορείς και μόνο συγκεκριμένοι άνθρωποι όπως ο Αλέξης Τσίπρας.
4: Οικονομία είναι το μεγάλο μου ατού.
1: Τώρα τα θέλει και σε έναν οργανισμό σου.
2: Εμένα.
1: Μια
2: εμένα
1: χαρά,
2: προσωπικά.
1: Μια χαρά. Καλή επιλογή φαίνεται, κυρία.
2: Να πούμε ότι ο κύριος Παναγιώτης Κάτσιος μας βοήθησε να κάνουμε έτσι και λίγο χιούμορ και να, πώς θέλει, να διανθίσουμε την τοποθέτηση.
1: Η κυρία
2: αυτή
1: φαίνεται πάντως μια
2: η
1: καλή επιλογή.
2: Είναι επιλογή.
1: Για εκπρόσωπος του. Εξαιρετική θα φανεί στο μέλλον.
2: Όχι,
1: αλλά τα πρώτα δείγματα γραφής είναι καλά.
2: Είναι εξαιρετική γιατί έχει και ρητορική δυνότητα. Ξέρει πάρα πολύ καλά το κόμμα.
1: Ναι.
2: Έχει πάρα πολύ καλές γνώσεις.
1: Ποιο κόμμα? Ακόμα δεν το είδαμε το κόμμα.
2: Το κόμμα ενώ τον χώρο. Ξέρει πάρα πολύ καλά το χώρο.
1: Άλλο κόμμα
2: είναι
1: και
2: ένα πρόσωπο το οποίο θέλω να σου πω ότι τον καιρό της διαπραγμάτευσης συμμετείχε ενεργά με τον κύριο Χουλιαράκη.
1: Όχι, αυτή η λεπτομέρεια δεν ήξερα.
2: Καλό, κακό, πάντως ξέρει οικονομικά.
1: Το Χουλιαράκη ήταν. Εντάξει, Χουλιαράκη ήταν σοβαρός υπόθεση τότε.
2: Είναι νομικός. Mm. Θέλω να πω, δεν είναι ένα στέλεχος το οποίο εύκολα μπορεί να πέσει σε γκάφες, λάθη και ούτω καθεξής. Που ήταν ένα θέμα που ταλάνισε πάρα πολύ τον ΣΥΡΙΖΑ στις εθνικές κάλπες τις τελευταίες που κηητήθηκε ο Τσίπρας. Mm. Θα δούμε τώρα στην πορεία.
1: Ο Χουλιαράκης ήταν ένα πρόσωπο το οποίο ο Τσίπρας το εμπιστευότανε, αλλά επειδή ήταν κόντρα σε αυτό το αριστερό προφίλ που ήθελαν όλοι τότε οι υπόλοιποι γύρω από τον Τσίπρα, τον είχαν στοχοποιήσει. Θυμηθείτε την ταινία του Κώστα Γαβρά με τον Βαρουφάκη, το θυμάστε? Με θέμα του ενήλικες στο δωμάτιο, όπου το Χουλιαράκη, το αφήγημα της ταινίας, το οποίο βεβαίως εμπνεύστηκε από τα λεγόμενα του Γιάννη με έναν Βαρουφάκη, τον περνούσε Γενναίες 14 ταινία. Τον έκανε ο Θάνος Τοκάκης, υποδιότανε τον Χουλιαράκη. Ο ηθοποιός, παιδιά, ήτανε, λες και ήτανε, ο Μέτερνιχ τον παρουσίαζε. Λες και ήταν ο Μέτερνιχ, ο Χουλιαράκης. Δεν την ήξερα αυτή τη λεπτομέρεια, ότι ήταν κοντά στο Χουλιαράκη.
2: Ναι.
1: Γι' αυτό είχε ένα προφίλ έτσι λιγότερο, πώς να το πω.
2: Μην το πεις.
1: Λιγότερη αριστερήλα, ρε παιδί μου, αυτό.
2: Μην το πεις.
1: Αλλά με την καλή έννοια του όρου, δεν το λέω αρνητικά. Γιατί?
2: Όχι, επειδή καταλάβαινα τι θα πεις γι' αυτό.
1: Ναι, ρε,
2: λοιπόν, τώρα αριστερήλα, δεξίλα, εντάξει.
1: Ναι,
2: τώρα
1: ρε παιδί μου, για να συνοηθούμε τον είπα τον όρο, ναι.
2: Ναι, όχι, το λέω γιατί δεν είναι ωραίο να κολλάμε τέτοιου τύπου ταμπέλες. Τι θα πεις τώρα για τον Κυρανάκη, ότι έχει δεξίλα ο Κυρανάκης?
1: Γιατί άμα το έβγαζε κάποτε, γιατί να μην το πεις?
2: Εντάξει, δεν είναι ωραίο.
1: Άμα πεις δηλαδή για το βορείδιο ότι έχει δεξίλα, θα παρεξηγηθεί.
2: Φοβάμαι ότι θα χαρεί κιόλας. Αλλά.
1: Γιατί ούτε κακό είναι να λες αριστερήλα για έναν άνθρωπο εφόσον έχει εξυπηρετήσει αυτή τη δημόσια παρουσία, ούτε για δεξίλα να πεις για κάποιον άλλον που είχε κάνει το αντίστοιχο.
4: Ναι. Ο Βορύδης.
1: Έτσι, μπράβο. Ο Βορύδης τι θα πει τώρα?
2: Εντάξει, Περθανάση μου,
1: τώρα. Θα παρεξηγηθεί, πιστεύεις?
2: Να λέμε τώρα για πασοκύλα, δεξίλα. Εντάξει,
1: ναι, γιατί. Όχι, ρε παιδί μου, παραπολιτικά το λέμε για να συνεννοηθούμε μεταξύ μα. Αριστερή αναφορά. Βάλ το έτσι, μα αρέσει περισσότερο. Αναφορά. Δεξιά αναφορά.
2: Ξέρεις τι λέει μια παροιμία. Η γλώσσα κόκαλα δεν έχει και κόκαλα τσακίζει.
1: Πού ζουν αυτοί του Πασόκ, λέει ο Μιχάλης. Έλαντε, καλή ερώτηση. Πραγματικά καλή ερώτηση, αδερφέ, to the point. Πανθώρα, Πασόκ, ωραία χρόνια. Πράγματι, γι' αυτό και εμεί αναχωριόμαστε όταν βλέπουμε αυτή την κατάσταση. Όποιον άνθρωπο ρωτήσει, αυτό θα σου πει. Τότε έγινε το εσύ. Τότε πρώτη φορά οι άνθρωποι πήγαν στο δημόσιο νοσοκομείο. Εντάξει, αυτό είναι μια υπερβολή. Αυτά λοιπόν δεν τα αφήνουμε για να απολογούμαστε για αυτά που κάνει η Νέα Δημοκρατία τώρα. Τώρα είναι δημότοπος ο αγώνας και η πολιτική αντιπαράθεση. Απέναντι στον ιδεολογικό αντίπαλο τη Νέα Δημοκρατία, καλά, αυτό έχει πάψει προπολού. Έχει πάψει από την εποχή Σιμίτη, που όπως η συνολικά ευρωπαϊκή σοσιαλδημοκρατία μετακινήθηκε λίγο προς τη φιλελεύθερη οικονομία, προς την κεντροδεξιά και ούτω καθεξής. Αφετέρου λέγουμε τον Τσίπρα, τον μεταλλασσόμενο πολιτικό, ιό κιόλας λέει, που εμφανίζεται τη μια ως ΣΥΡΙΖΑ και την άλλη ως Ελλάς. Πάντα όμως ο ίδιος φετερισής της ιστορίας, δημοκρατικής παράταξης και ο εκφρασής του λαϊκισμού, της δημαγωγίας και της μυθισταλλοδοξίας, ανεξάρτητα της κριτικής που μπορείς να κάνεις για αυτά τα ζητήματα που έφερες. Σαφέστατα ο Αλέξης Τσίπρας κάποια στιγμή πήρε στα χέρια του το μεγαλύτερο κομμάτι της παρακαταθήκης αυτού που λέμε κεντροαριστερά, δημοκρατική παράταξη, πες όπως θέλεις. Γιώργος, γιατί με βρίζεις? Έχει κάνει.
2: Παιδιά, μην βρίζετε.
1: Δεν πειράζει.
2: Δεν θέλουμε μυστικά μηνύματα. Γιατί
1: συμβαίνουν αυτά.
2: Δεν είναι. Δεν θέλουμε δηλαδή.
1: Όχι, να βρίζουμε, αλλά δεν βγαίνει. Δεν μπορούμε να τα διαβάσουμε στον αέρα τα μηνύματα.
2: Πάμε προς καλοκαίρι. Δεν θέλουμε να βρίζετε.
1: Το Πασόκ είναι, λέει, δύο κόμματα. Το Πασόκ, δύο νέα κόμματα. Ελπίδα, Ελλάς, επικοινωνιακός βαδασμός. Το Πασόκ ουσιαστικά παραμένει ανέγκυχτο. Πώς παραμένει ανέγκυχτο?
2: Ανέγκυχτο δεν το λες. Αφού είναι όταν παίζει με την τρίτη θέση
1: σε όλες τις δημοσκοπήσεις και σε κάποιες τέταρτο.
2: Και ξέρεις, η τελευταία μέτρηση της Opinion Poll για τη Βόρεια Ελλάδα δείχνει μια δυσκολία και εκεί, έτσι.
1: Καλά, το Πασόκ από τις προηγούμενες εκλογές ήταν δύο κόμματα. Ένα στο λεκανοπέδιο που το πέρασε το κουκουέ. Ήταν τέταρτο το Πασόκ σε λεκανοπέδιο. Μην το λησμονείτε αυτό. Σε όλες τις εκλογικές αναμετρήσεις του προηγούμενου διαστήματος. Απλώς ήταν πολύ ψηλά σε σχέση με το λεκανοπέδιο στην επαρχία, όπου ήταν καθαρά τρίτο, και αυτό του έδωσε τη δυνατότητα να εξασφαλίσει την τρίτη θέση τότε, έτσι.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, παιδιά, σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αν είστε νέοι επιστήμονες έως 30 ετών, με όραμα και φιλοδοξία, τότε έχετε τη δυνατότητα να κάνετε μεταπτυχιακό σε Ελλάδα και εξωτερικό με υποτροφία έως 50.000 ευρώ από τον όμιλο Actor μέσα από το πρόγραμμα Actor for the Future. Επιπλέον, εξασφαλίζεται στη συνέχεια απασχόληση στον όμιλο για τουλάχιστον 5 χρόνια. Μάθετε περισσότερα για το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα, που φέτος ξεκινά τον δεύτερο κύκλο του, στο actorforthefuture.gr.
1: Παρετήθηκε πριν από λίγη ώρα ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, ο κύριος Ευθύμιος Μπακογιάννης. Την έχετε ακούσει αυτή την ιστορία με τις πολεοδομίες και το κύκλωμα που λειτουργούσε εκεί. Συγγενείς του φέρονται να εμπλέκονται στο κύκλωμα αυτό το συγκεκριμένο.
0: Να πούμε για το κύκλωμα που λέει ο Θανάσης, αν δεν έχετε ακούσει την είδηση.
1: Το κύκλωμα διαφθοράς, πες το.
0: Οι άνθρωποι έπαιρναν μίζα από 1000 ευρώ έως 30, 40, 50.000 ευρώ για να κάνουν διάφορες δουλίτσες οι οποίες δεν ήταν νόμιμες. Πίστευαν ότι δεν θα τους πιάσουν ποτέ. Όπως καταλαβαίνετε, δεν υπάρχει κάτι που να μην βλέπει, ας πούμε, το φως της δημοσιότητας. Κάτι... Και τώρα έχει γίνει ένα ψαχτήρι εκεί πέρα και η διαδρομή του χρήματος οδηγεί στους.
1: Για την ώρα δεν υπάρχει κάτι για το Γενικό Γραμματέα. Ο λόγος για τον οποίο. Για την ώρα, επαναλαμβάνω, έτσι. Ο λόγος για τον οποίο παρετείται είναι η εμπλοκή συγγενικού του προσώπου στο συγκεκριμένο κύκλωμα, το οποίο σας αναφέρει, Στέλλα, το οποίο κυριάρχησε στην ειδησιογραφία του Σαββατοκύριακο, έτσι. Με τι είναι αυτό το πράγμα? Εντάξει, τώρα που ανοίγουν και τα τηλέφωνα, προσέχετε λίγο. Και, δηλαδή, δεν έχουν και μυαλό πια. Κάποτε δηλαδή έβρισκαν τρόπους να ξεφεύγουν οι επιτίδιοι. Τώρα με τα τηλέφωνα είναι λίγο δύσκολο να ξεφύγεις. Πρέπει να βρεις άλλους τρόπους και δεν έχουν προσαρμοστεί ακόμα οι σπήρες. Κατάλαβες τι γίνεται?
0: Ναι. Τι να κάνουμε, να πούμε και μια άλλη είδηση, παιδιά. Στο μεταξύ, να πούμε ότι ψάχνουμε τον κύριο Φλωρίδη, δεν έχουμε καταφέρει να τον αναζητήσουμε. Απλώς επειδή υπήρξε ένα δημοσίευμα από το Βήμα της Κυριακής από τον συνάδελφό μας, τον Βασίλη Λαμπρόπουλο, στο οποίο ο κύριος Ταλ Ντίλιαν, ιδρυτής της Ιντελέξα, αποκαλύπτει την ύπαρξη εγγράφου με τη μορφή συμφωνητικού συνεργασίας από το 20 ανάμεσα στο εταιρικό σχήμα του ίδιου και τη ΣΕΙΠ για τη χρήση του Predator στη χώρα.
1: Το επικαλείται, όπως λέει ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, για να είμαστε ακριβείς, δεν έχει εμφανιστεί τέτοιο έγγραφο. Λέει ότι επικαλείται ο κύριος Ντίλιαν την ύπαρξη του συγκεκριμένου ντοκουμέντου, το οποίο σας αναφέρει τώρα η Στέλλα.
0: Το λέμε αυτό γιατί αυτές είναι κάποιες ενδείξεις που έρχονται κόντρα στις διαβεβαιώσεις της κυβέρνησης για την υπόθεση των υποκλοπών. Το λέω με προσοχή, είναι ενδείξεις. Εμείς δεν είμαστε εδώ δικαστήριο. Έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε τι λέει η κυβέρνηση πάνω σε όλο αυτό. Είναι μία από τις τελευταίες εξελίξεις που, όπως καταλαβαίνετε.
1: Με την πτήση του έχει καθυστερήσει λίγο, να πούμε, ο κύριος Φλωρίδης, έτσι, γιατί ήταν να τον έχουμε αυτή την ώρα να συμιλούμε μαζί του κανονικά. Ήταν σε μία. Προσγειωνότανε. Προφανώς έχει υπάρξει κάποια καθυστέρηση. Καλοκαίρι είναι. Φαντάζομαι θα τον αναζητήσουμε, να τον έχουμε ή αύριο ή κάποια από τις επόμενες ημέρες.

0: Λοιπόν, και για όσους δεν καταλάβατε, για αυτό που είπαμε προηγουμένως, γιατί μπορεί έτσι πάνω στο μπλέξιμο να μην το έχουμε ξεκαθαρίσει. Ενισχύεται, όπως ξανά είπα προηγουμένως, η εικόνα ύπαρξης ενός κοινού μηχανισμού παρακολούθησης των ανθρώπων που μάθαμε. Πολιτικά πρόσωπα, επιχειρηματίες, στρατιωτικοί, δημοσιογράφοι και ούτω καθεξής. Έτσι.
1: Μένει βεβαίως αυτό που θα αλλάξει τα δεδομένα στην υπόθεση αυτή είναι η ύπαρξη και η παρουσίαση, να το πούμε καλύτερα, του συγκεκριμένου εγγράφου που, όπως είπε ο Βασίλης Λαμπρόπουλος, εξαιρετικός συνάδελφος, επικαλείται ο κύριος Ντίλιαν.
0: Λοιπόν,
1: τι άλλο έχουμε να πούμε. Έχουμε να πούμε πριν φύγουμε το εξής, και έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία, ότι επειδή δημοσιεύθηκε σήμερα η δημοσκόπηση, η μέτρηση στην οποία αναφέρθηκες, του iEfημερίδα.gr για την Βόρεια Ελλάδα. Να πούμε το εξής, ότι υπάρχουν πολλά focus groups, όπως τα λένε στο Μέγαρο Μαξίμου, τα οποία τρέχουν αυτό το διάστημα, τα οποία τι δείχνουν, εξακολουθούν μάλλον να δείχνουν μία πτώση της Νέας Δημοκρατίας σε επίπεδο περιφέρειας και μία μεγαλύτερη αντοχή, μία μεγαλύτερη ενθεκτικότητα πολιτική στο λεκανοπέδιο. Ωστόσο, αυτή η πτώση που και στο λεκανοπέδιο καταγράφεται, επαναλαμβάνω, υπάρχει ανθεκτικότητα, αλλά όχι στα νούμερα του 2023. Ανθεκτικότητα σε σχέση με την επαρχία.
0: Πάντως βλέπω ψηλά και το κόμμα της κυρίας Καρεστιανού.
1: Δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι αυτή η αντοχή που δείχνει η Δημοκρατία στο λεκανοπέδιο, εφόσον συντρέξουν τα αποτελέσματα τα οποία, εφόσον έρθουν εκείνο το βράδυ τα αποτελέσματα τα οποία βλέπουμε στην επαρχία, γιατί είμαστε εκτός εκλογικού χρόνου, έτσι. Μην το λησμονούμε αυτό. Να έχει ένα αποτέλεσμα το οποίο θα της δώσει τη δυνατότητα να έχει την ευχαίρεια των κινήσεων εν ώψη δεύτερης κάλπης. Πάντως, επαναλαμβάνω, είμαστε εκτός εκλογικού χρόνου και τη Νέα Δημοκρατία, το σύνολο των εκτιμήσεων ψήφου, τη δείχνει είτε στα όρια των εκλογών, των ευρωεκλογών, είτε πάνω από αυτές, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
0: Πάντως, η πρόθεση ψήφου στα έγκυρα δείχνει και πολύ μεγάλο αριθμό αναποφάσιστων, οι οποίοι είναι στο 18,9%. Και το κόμμα Τσίπρα και της κυρίας Καριστιανού τα δίνει αρκετά ψηλά. Το Πασόκ έρχεται τέταρτο κόμμα. Μιλάμε τώρα πάντα για την μέτρηση που αφορά στη Θεσσαλονίκη, έτσι, Βόρεια Ελλάδα.
1: Στη Θεσσαλονίκη δεν υπάρχει εκπληκτία το γεγονός ότι το Πασόκ είναι πιο κάτω.

0: Και κάπως έτσι, παιδιά, θα σας χαιρετήσουμε, γιατί έχει περάσει η ώρα και θα έρθει για δελτίο ειδήσεων ο Βασίλης Ντέτσικας και θα ακολουθήσει η Ελληνοφρένεια. Εμείς με το χρυσό μου το παιδί εδώ θα τα πούμε καλώς εχόντων των πραγμάτων αύριο.
1: Εν τω μεταξύ, άκου τι λέγαμε τώρα. Λέγαμε τι ωραία θα ήταν να ακούμε αυτά τα τραγούδια και να ήμασταν είτε στην Ιταλική είτε στη Γαλλική Ριβιέρα. Και παίξαμε από Ιταλικό, Γαλλικό τραγούδι.
0: Η δική μας Ριβιέρα εδώ δεν σου κάνει στα νότια προάστια.
1: Όχι, καλύτερη από όλες είναι αντικειμενικά.
0: Έτσι, μπράβο. Λοιπόν,
1: απλώς λέμε τώρα.
0: Ας βολευτούμε τώρα εδώ με τα δικά μας και βλέπουμε για τα υπόλοιπα. Καλή εβδομάδα. Γεια σας.
2: Μπράβο Στέλλα!
3: Μπράβο Στέλλα!

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
2: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρες και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
3: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο. Δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
4: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr κάθε το Σπίτι 25.
5: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
6: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
5: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
6: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
7: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
8: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
9: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
11: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
10: Ποιος μίλησε?
11: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
10: Στον δεύτερο.
11: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
10: Τι?
11: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επιταυτά.
10: Μπήκα σωστά?
11: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
12: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα, για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
10: Όπου θέλω.
12: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
13: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
14: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
15: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν ο Θήμιος Καλαμούκης και ο Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης και η Ελληνοφρένεια.
0: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι μία.

0: Καλό μεσημέρι, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Βατά χαρακτηρίζονται τα θέματα της φυσικής στα οποία εξετάστηκαν οι υποψήφοι των Γενικών Λυκείων στις Πανελλαδικές Εξετάσεις για καλά προετοιμασμένους στα θέματα στην ιστορία και την οικονομία. Κατεπίγουσα υποχρέωση του Σοκράτη Φάμιλου να φέρει την απόφαση με τον Αλέξη Τσίπρα, δήλωσε στα Παραπολιτικά 90,1. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Παπά ζήτησε από τον πρόεδρο του κόμματος να προσδιορίσει τις αρμοδιότητες του ως τις εκλογές, όπως για παράδειγμα αν θα έχει την αρμοδιότητα για τη συγκρότηση ψηφοδελτίων, αλλά και να δώσει άμεσα εξηγήσεις για το τι ακριβώς αποφάσισε η Κεντρική Επιτροπή. Ψυχή της παράταξης, ο Κώστας Καραμαλής δηλώνει υπουργός τουρισμού Ολγά Κεφαλογιάννη στο Vidcast Black Box του aethmerida.gr. Εξέφρασε την πεποίθηση ότι η Νέα Δημοκρατία θα πορευτεί ενωμένη στις επόμενες εκλογές. Για τον Αλέξη Τσίπρα, σημείωσε ότι έχει κριθεί σε πολλές εκλογικές αναμετρήσεις και έχει φανεί ότι οι πολίτες δεν τον εμπιστεύονται. Την παραίτησή του υπέβαλε ο Γενικός Γραμματέας Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος Ευθύμιος Μπακογιάννης. Αυτήν επικαλείται προσωπικούς λόγους, ενώ σημειώνει ότι ολοκληρώθηκε ένας σημαντικός κύκλος της πολυετούς θητείας του στο Υπουργείο και ότι πλέον επιστρέφει στα ακαδημαϊκά του καθήκοντα. Παράλληλα, δηλώνει διαθέσιμος να συμβάλλει στην ομαλή μετάβαση και στη διασφάλιση της συνέχειας του έργου της Γενικής Γραμματείας. Περαιτέρω έρευνα και συνεργασία με άλλες ευρωπαϊκές υπηρεσίες προανήγγειλε στα Παραπολιτικά 90,1 ο Υπουργός Προστασίας του πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης μετά τη σύλληψη 37χρονου Παλαιστίνου στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης. Όπως είπε, ο καθομολογία Ανδράστης φαίνεται πως προετοίμαζε κάποιες ενέργειες, ενώ επεσήμανε πως απομακρύνεται τα σενάρια περί μοναχικού λύκου. Κλιμάκιο μηχανικών διενεργεί ελέγχου στα κτίρια που υπέστησαν ζημιές από τους χθεσινούς σεισμούς στη Βόρεια Εύβοια, ενώ ανησυχία στους κατοίκους προκάλεσε νέα δόνηση των 4,2 ρίχτερ που σημειώθηκε τα ξημερώματα. Στη Διεθνή Ενημέρωση, στη Μολδαβία, οι αρχές διερευνούν τις ηθίκες υπό τις οποίες εξεράγει άγνωστο ένα αέριο όχημα, πιθανότατα μη επανδρομένο αεροσκάφος, κοντά στο χωριό Λοπάντανα. Στα αθλητικά, νούμερο 1 προτεραιότητα για τον Παναθηναϊκό 30χρονος Δανός διεθνής μέσος Ματίας Γένσεν, ο Φάμπιο Γκρόσο είναι ο νέος προπονητής της Φιωρεντίνα.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Απόλυες 0,77% του γενικού δίκτυου τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας, πτωτικές τάσεις στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια στο 1,1521 ισοτιμία ευρώ-δολαρίου.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 32 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr. Ακολουθεί η Ελληνοφρένεια.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Και αυτό ίσως δεν έχετε καταλάβει, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είναι ένας κομίτης. Αν ήταν ένας κομίτης, ένας διάτονας τέρας, θα είχε ξεφουσκώσει. Δεν ξεφούσκωσε. Δυναμώνει. Και γιατί δυναμώνει? Διότι είναι όριμο τέκνο της ανάγκης και της οργής αυτού του λαού να δει μια διαφορετική μέρα.
1: Προς το παρόν ψόφισε. Ο ΣΥΡΙΖΑ, εδώ ακούμε τον ηγέτη του ΣΥΡΙΖΑ που τον έφερε και στην εξουσία, την κυβερνητική. Τον Αλέξη Τσίπρα, επειδή είναι οι μέρες του ΣΥΡΙΖΑ, επειδή έχουμε την κηδεία του ΣΥΡΙΖΑ ή την εναπόθεσή του στη χωματερή της ιστορίας, όπως και του αξίζει δηλαδή, ένα κόμμα που έφερε μνημόνιο, ενώ είχε πει δεν θα φέρω μνημόνιο, για εκεί είναι. Βλέπουμε από τότε που έχασε τις εκλογές από το 19 πώς παραπέει, κατρακυλάει, ξεφτιλίζονται όλα τα στελέχη, όλα όμως. Σιγά σιγά και τις τελευταίες μέρες όλο αυτό κορυφώνεται. Το απολαμβάνουμε, είναι αλήθεια, για εκεί είναι, για τη χωματερή της ιστορίας. Αυτό και όλα τα υπόλοιπα κόμματα που συμπράττουν κατά του λαού. Εδώ όμως έχουμε και την ξεφτύλα, διότι υπάρχουν τα στελέχη όσα έχουν μείνει ακόμη στο ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία ενδιαφέρονται για την καρέκλα την επόμενη και την έχουν δει, την έχουν οραματιστεί ότι θα είναι δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα, χωρίς να ξέρουν τι ακριβώς πρεσβεύει ο Αλέξης Τσίπρας, αλλά θέλουν να πάνε εκεί. Και έτσι είχαμε το πολύ ωραίο φαινόμενο, πρόεδρος του κόμματος, ο Φάμελος, του ΣΥΡΙΖΑ να λέει τι ωραίο που είναι το άλλο κόμμα απέναντι. Όλα αυτά έγιναν στην Κεντρική Επιτροπή το Σαββατοκυριακό.
2: Η ίδρυση της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης δημιούργησε μεγάλη δυναμική και αλλάζει τους σχετισμούς, προκαλώντας το ενδιαφέρον των πολιτών για την προοδευτική πολιτική. Ξεφτύλα. Συντρόφισσες και σύντροφοι, οφείλω να τοποθετηθώ καθαρά. Είναι μια θετική εξέλιξη, την οποία σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να αντιμετωπίζουμε αντιπαραθετικά. Ξεφτύλα. Κάτι που θα ήταν στρατηγικό λάθος. Σας καλώ λοιπόν, συντρόφισσες και σύντροφοι, να αποφασίσουμε σήμερα ότι στεκόμαστε δίπλα στην πρωτοβουλία του Αλέξη Τσίπρα, τη στηρίζουμε, δεν τη βλέπουμε ανταγωνιστικά, αλλά τη βλέπουμε συντροφικά.
3: Ότι θα πάμε, όχι θα πιούμε, κι ό,τι αρπάξει ο κόλος μας.
1: Ξεφτύλα. Από εκεί προέρχεται το ξεφτύλα. Χάρη Κλίν εδώ που περιγράφει ακριβώς τι θέλουν και να κάνουν τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και με κάποιο τρόπο το αποκρυπτογραφεί, όχι μόνο Χάρη Κλίν και όλα τα ηχητικά και όλοι εμείς, τι ακριβώς εννοούν, γιατί στα λόγια είναι πάρα πολύ ωραία όλα αυτά που λένε, μιλάνε με θερμά λόγια για τον Αλέξη Τσίπρα. Δεν λένε τίποτα για το ΣΥΡΙΖΑ, ότι έχει κλείσει τον κύκλο του. Γιατί πρέπει να κλείσει τον κύκλο του? Ούτε μια αυτοκριτική, ούτε μια τοποθέτηση, γιατί πρέπει να εξαφανιστεί αυτό το κόμμα, γιατί δεν ανταποκρίθηκε, δεν ξέρω εγώ, στις επιθυμίες του ελληνικού λαού, στις προσδοκίες του ελληνικού λαού. Γιατί πρέπει να κλείσει και να βάλει λουκέτο? Δεν έχουν απαντήσει σε αυτά. Απλά λένε ότι ωραίο που είναι το άλλο κόμμα, το καινούριο που έχει φτιάξει ο Αλέξης Τσίπρας, που δεν το ξέρουμε όμως πόσο ωραίο θα είναι. Θα είναι ωραίο γιατί είναι ωραίος ο Τσίπρας. Και ό,τι κάνει ο Τσίπρας είναι τέλειο. Άλλωστε και όλο αυτό που γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ είναι δημιούργημα και του Αλέξη Τσίπρα. Και όλοι αυτοί λοιπόν, όλο αυτό το σύνολο, το τσούρμο που είναι λυσασμένο για καρέκλες και με πασπαλισμένη σκόνη ότι υπάρχουν και κάποιες αξίες της αριστεράς, τις οποίες κάποτε όταν και χρειάστηκε και τότε και δια του οποίου αγωνίστηκαν για αυτές. Για αυτές τίποτα από όλα αυτά, το ξέρουμε, το βλέπουμε. Στα λόγια ήταν πολύ πλούσιοι, μόλις ήρθε η ανάγκη για μνημόνιο, έκαναν τις θεμενάδες που πρέπει στην Μέρκελ και πήγανε τα go back ταξίδι και μας έμεινε μας εδώ ένα μνημόνιο για 99 χρόνια, ένα ξεπούλημα μιας χώρας. Οπότε μένουμε στο Φάμελο, τον τρέχοντα ακόμη πρόεδρο, για πόσες ώρες, μέρες δεν ξέρουμε, του ΣΥΡΙΖΑ.
2: Το ερώτημα που τέθηκε και σε μένα και στην πολιτική γραμματεία είναι απλό. Είμαστε δίπλα ή απέναντι στο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα? Σε αυτό το ερώτημα σας ζητώ να αναλάβουμε την ευθύνη και να μην αφήσουμε κανένα περιθώριο σε κανένα plan B. Δίπλα είναι η απάντηση, δίπλα όπως θέλουν οι προοδευτικοί πολίτες, αλλά θέλω να σας πω και έναν ακόμα λόγο. Είμαστε δίπλα γιατί αυτός είναι ο προοδευτικός τρόπος σκέψης.
3: Ο Παρτιζάν.
2: Είμαστε δίπλα γιατί αυτός είναι ο προοδευτικός τρόπος σκέψης.

0: Είναι ορισμένες στιγμές που καλείσαι να πάρεις κρίσιμες αποφάσεις. Που καλείσαι να σταθείς απέναντι στην ιστορία, απέναντι σε όσους πορεύτηκες μαζί, απέναντι στον εαυτό σου. Αποφάσισα λοιπόν να γαμίσουμε το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Καλά πήγε αυτό. Πήγε πάρα πολύ καλά. Μπράβο, συγχαρητήρια. Όπως λέει και ο Φάμελος, δεν κλείνουμε τις πόρτες. Κοιτάμε τον ΣΥΡΙΖΑ, τον Τσίπρα. Είναι δίπλα μας στο νέο κόμμα και αυτό είναι προοδευτικός τρόπος σκέψης. Δηλαδή, ο προοδευτικός τρόπος είναι να ζαχαρώνεις την καρέκλα στο δίπλα κόμμα και όχι να λες τι θα γίνει με το δικό σου κόμμα που ακόμη υπάρχει με κάποιο τρόπο. Έχει κτίριο, έχει σήματα, έχει υπόσταση, κάποιους βουλευτές από εδώ, από εκεί. Αυτόν τον προοδευτικό τρόπο σκέψης δεν τον αποδέχεται ο Πολάκης.
2: Είναι μοναδικό ιστορικό προηγούμενο. Ένα κόμμα ηγετική του επιτροπή, το πρόεδρος του, να βγαίνει και να λέει «Στηρίζω ένα άλλο κόμμα». Στηρίζω. Άρα δηλαδή το πλήρωσε με ρωτή, πάμε εκεί. Εδώ το δίλημα δεν είναι ποιος είναι υπέρ ή κατά του Αλέξη Τσίπρα. Εδώ το δίλημα είναι αν θα συνεχίσει να υπάρχει σαν συντεταγμένο κόμμα ή όχι ο ΣΥΡΙΖΑ.
3: Έπα στο διαρρόλιο.
2: Η πρόταση της πολιτικής γραμματείας, η χθεσινή, η σημερινή εισήγηση, πρακτικά οδηγεί σε απονέκρωση του κόμματος. Τέλος. Το κλείνουμε.

0: τα τσακίδια.
1: Έπρεπε να έχει κλείσει. Ουσιαστικά έχει κλείσει. Από τον Ιούλιο του 2015. Όταν έκανε την Κολοτούμπα και όταν έφερε το μνημόνιο το τρίτο και όταν έκανε το όχι ναι. Ναι, το Σεπτέμβριο μετά πήρε πάλι από τον ελληνικό λαό ένα 32% και κυβέρνησε για 4 χρόνια και με τον Καμένο και έκανε όλα τα άλλα. Από τότε είχε τελειώσει όλο αυτό. Δεν το καταλάβανε και οι ψηφοφόροι, δεν έχει σημασία. Έπρεπε να ξεφτυλιστεί το σύμπαν το αριστερό αυτού του τύπου και το βλέπουμε τώρα πώς εξελίχθηκε όλο αυτό. Μέσα σε 10 χρόνια πώς ξεπετάχθηκε και πώς σβήνει, τελειώνει όπως πραγματικά του αξίζει. Θρυνούμε που σε έχετε καταλάβει εδώ και κάνα δεκάλεπτο, πόσο εξάλεπτο, με την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ που τόσο τον είχαμε πιστέψει και τόσο είχαμε επενδύσει πάνω εκεί. Έγινε και αυτή η κεντρική επιτροπή και κάπως ψήφισαν και τα δέντρα για να βγει το αποτέλεσμα που ήθελε ο Φάμελος, να πάνε δηλαδή στο δίπλα κόμμα. Και δεν το λέμε εμείς, το λέει το μέλος της Κεντρικής Επιτροπής και Πολιτικής Γραμματείας σε συνέντευξη που έδωσε ο Γιώργος Παναγιωτόπουλος.
2: Οπωσδήποτε, είτε κάποιος τζογάρει ένα τεράστιο ανθρώπινο κεφάλαιο αρχών, αξιών, στελεχών, ιστορίας, αριστεράς, είτε έχει μιλήσει και δεν το λέει. Αυτό δεν βγάζει νόημα πρώτης όψεως. Όμως.
3: Για τον κύριο Φάμελο το λέτε αυτό.
2: Εννοώ για την πλειοψηφία που το ψήφισε. Τι εννοείτε? Δεν ήταν και μεγάλη, να ξέρετε. Δεν ήταν και μεγάλη, γιατί μην μετράμε, δεν μέτρησε το Προεδρείο. Παρότι φωνάζαμε, παρότι χτυπιόμασταν. Yeah. Να σας πω εγώ το αποτέλεσμα λοιπόν. 115 ψήφους πήρε η τροπολογία του Μπουλέκου και 105 πήρε η τροπολογία που βάλαμε με τον Παπά, τη Δούρου, το Φάμελο, τον Πολάκη.
3: Πώς υπερψηφίστηκε του κύριου Φάμελου
2: τον
3: τότε?
2: Τρίφωνα τον Αλεξιάδη.
3: Και πώς υπερψηφίστηκε?
2: Ήταν 273, ψηφίσανε και, πώς να σου πω, και τα δέντρα, άνθρωποι που δεν τους είχαμε δει ποτέ.
1: Καλά, έχει παράδοση ο ΣΥΡΙΖΑ με τον Μπουζουξίδικο. Τότε που τους είχε κλείσει πάνω στο υπόγειο, που τους είχε κλείσει κάτω μάλλον στο υπόγειο, πάνω σε έναν εξώστη, μισή πάνω, μισή κάτω, μισή απ' έξω, έχουν ξαναγίνει όλα αυτά. Υπάρχει το know-how στην αριστερά της δημοκρατίας, στην ανανεωτική αριστερά, που πάντα ψάχνει το καινούριο, που δεν θέλει μονολυθικότητες, δεν θέλει δογματισμούς και ψάχνει το φρέσκο και εκείνο, όλοι μοντέρνοι όσοι πάνε εκεί, σε αντίθεση με τους άλλους που είναι στα άλλα κόμματα της αριστεράς, που είναι πιο κολλημένοι. Εδώ είναι πιο αλέγροι τύποι και γι' αυτό ψάχνουν καρέκλα να κάτσουν. Όπως είχε πει και η Μαλβίνα, συνασπισμός για το συνασπισμό τότε, είναι κόλλοι που ψάχνουν καρέκλες. Αυτό τότε. Τώρα είναι όπως ακριβώς το βλέπουμε και το ζούμε. Απέναντι λοιπόν στο Τζίπρα, στο ΣΥΡΙΖΑ, είναι η Νέα Δημοκρατία, για να πάμε και σε αυτούς, η οποία κάνει ένα μίνι μεγάλο, δεν ξέρουμε, ανασχηματισμό. Φεύγει ο Κυρανάκης από το Υπουργείο Μεταφορών που τόσα είχε προσφέρει σε αυτόν τον τομέα και θα γίνει γραμματέας του κόμματος για να φορτσάρουν οι μηχανές, να σκίσει πάλι το κόμμα, να ξανακυβερνήσει, να κρατήσει την Ελλάδα σταθερή όπως πρέπει. Ο Κυρανάκης λοιπόν έκανε δηλώσεις.
4: Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Πρωθυπουργό για την πολύ τιμητική πρόταση την οποία μου έκανε και την οποία αποδέχτηκα με πολύ μεγάλη χαρά, με ενθουσιασμό, διότι η κρίσιμη ώρα της εκλογικής μάχης πλησιάζει.
5: Κακάν, κακάν!
4: Και αυτό που οφείλουμε να κάνουμε όλοι μας είναι να είμαστε στην πρώτη γραμμή.
6: Πατριώτες, σωθήκαμε!
7: Ζήτω ελευθεριά!
4: Άρα εγώ ολοκληρώνω το έργο μου στο Υπουργείο Μεταφορών.
8: Μπράβο!
4: Αποχωρώ με ψηλά το κεφάλι από το Υπουργείο Μεταφορών, το οποίο αυτούς τους 15 μήνες διαχειρίστηκα με πολύ μεγάλη ένταση αλλά και πάρα πολύ αγάπη. Ευχαριστώ τον Πρωθυπουργό για την εμπιστοσύνη του και θα κάνω ό,τι χρειάζεται για να συνεχίσουμε να τηρούμε τις υποσχέσεις μας στον ελληνικό λαό.
9: Η

0: Η μισή μου οικογένεια, ειδικά το κομμάτι που προέρχεται από την Κρήτη, είναι αριστερή, αριστερών αντιλήψεων. Με τον πρώτο μου ξάδερφο, ο οποίος είναι κομμουνιστής, κάνουμε πολύ ωραίες συζητήσεις.
1: Γι' αυτό συνεχίσαμε το ίδιο τραγούδι, τον Μπέλα Τσάου, γιατί το είχαμε στους αριστερούς, το Φάμελο, στον Τζίπρα, στον Πολάκη, λογικό εξηγείται. Αλλά τώρα το συνεχίζουμε γιατί ο Κυρανάκης μπορεί να γίνει γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, αλλά βασικά είναι αριστερός. Γιατί εδώ έχει έναν ξάδερφο που είναι κομμουνιστής και τα συζητάνε εκεί και τα βρίσκουνε. Και ο ίδιος ο Κυρανάκης, αν και μελλοντικός την άλλη εβδομάδα, πότε είναι γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, έχει διατελέσει, έχει κάνει και αυτός ένα πέρασμα από την αριστερά.
0: Επίσης στο σχολείο θεωρούσαν ότι είμαι αριστερός, διότι σαν πρόεδρος του Καταμελούς ήμουνα πάρα πολύ διεκδικητικός, σε βαθμό παρεξηγήσιμο. Μετράω 2 αποβολές για τέτοιους λόγους. Και οι καθηγητές μου είχαν αυτή την αίσθηση, ότι είμαι αριστερός.
1: Αριστερός είναι, γιατί αν είσαι μια φορά στο σχολείο αριστερός, πρόεδρος 15 μελούς. Και ο Κυρανάκης, να τα δούμε όλα αυτά, γιατί ο προηγούμενος που ήταν πρόεδρος 15 μελούς, είδατε τι ακριβώς έχει κάνει, πού βρίσκεται. Και τι τραβάμε με αυτούς τους προέδρους των 15 μελών, μπορεί να καταργηθούν τελείως τα 15 μελή, γιατί είναι φιντάνια, φυτώρια φιντανιών. Και τα πληρώνουμε όλοι στην πορεία. Εν τω μεταξύ, όλοι αυτοί οι δεξοί, όταν θέλουν να επικαλεστούν αγωνιστικές περγαμηνές, λένε για κάτι αποβολές στο σχολείο. Εκεί τελειώνει η αγωνιστικότητά τους, και η Ντόρα Μπακογιάννη κάτι παλιές διηγήσεις, και εδώ ο Κυρανάκης και άλλοι γενικότερα μιλάνε πάντα για τα σχολικά χρόνια, τα μαθητικά που λέει και η Βύση. Μετά μπαίνουν κανονικά στο σύστημα και αρχίζουν να μας λένε για τα μακαρόνια.
2: Έχουν διαφορά στην κατανάλωση. Δηλαδή τι συμβαίνει εδώ? Θα πληρώσει μεν τον ίδιο φόρο στα μακαρόνια, όμως ένας πλούσιος ο οποίος έχει περισσότερα χρήματα θα καταναλώσει και περισσότερο. Άρα η μεγαλύτερη κατανάλωση, τα περισσότερα πακέτα μακαρόνια, να το πω έτσι, αποδίδουν παραπάνω ΦΠΑ στα κρατικά ταμεία, από τα οποία κρατικά ταμεία επιλέγει η κυβέρνηση να ενισχύσει αδύναμους και μεσαία τάξη. Θα πληρώσει μεν τον ίδιο φόρο στα μακαρόνια, όμως ένας πλούσιος ο οποίος έχει περισσότερα χρήματα θα καταναλώσει και περισσότερο. Τα περισσότερα πακέτα μακαρόνια, να το πω έτσι, αποδίδουν παραπάνω ΦΠΑ στα κρατικά ταμεία.
3: 1, 2, 3, 4. Τρώτε μακαρόνια.
2: Έχουν διαφορά στην κατανάλωση.
1: Εδώ είναι η ανάλυση που κάνει ο Κυρανάκης, θα γίνει και γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας, για το πώς μοιράζει η κυβέρνηση στους φτωχότερους, στα φτωχότερα στρώματα, πώς μοιράζει λεφτά, επειδή οι πλούσιοι τρώνε μακαρόνια. Γιατί τα πληρώνουν τα μακαρόνια όταν πάνε και τα αγοράζουν, βέβαια τα πληρώνουν και οι φτωχοί. Αλλά δεν έχει σημασία. Οι πλούσιοι τρώνε περισσότερα γιατί έχουν περισσότερα λεφτά. Οπότε αυτός ο ΦΠΑ που συγκεντρώνεται από τα μακαρόνια πηγαίνει κατευθείαν στους φτωχούς για να φάνε και αυτοί μακαρόνια. Και έτσι όλο αυτό γίνεται πάρα πολύ ωραίο, πιστικό επιχείρημα για το πώς λειτουργεί η οικονομία. Θα μείνουμε λίγο στον γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, γιατί πάντα οι στιγμές, εμάς εδώ μας συγκινούν πάρα πολύ στιγμές που κάποιος κάνει μια στροφή ή σκέφτεται να αλλάξει κάτι. Είναι μια κομβική στιγμή στη ζωή του. Αυτές λοιπόν τις στιγμές τις συγκεντρώνουμε με κάποιο τρόπο, τις μελετάμε και κατά βάθος ζηλεύουμε κιόλας, γιατί θα θέλαμε κι εμείς να έχουμε μια τέτοια στιγμή όπως αυτή που θα ακούσουμε τώρα από τον Κυρανάκη που του στρίψε όλη η ζωή.
0: Ένα κομμάτι της ψυχοσύνθεσής μου τότε με έκανε να αγαπήσω την Ελλάδα ακόμη περισσότερο επειδή ήμουν στο εξωτερικό, ειδικά το 2004, εγώ ήμουν τρίτη ηλικίου του 2004. Ήταν το καλοκαίρι των Ολυμπιακών Αγώνων, το Euro, όλα αυτά, το μεγάλο ελληνικό καλοκαίρι. Και θυμάμαι χαρακτηριστικά ένα απόγευμα παίζαμε ποδόσφαιρο στο σχολείο. Εγώ φορούσα μια φανέλα της Εθνικής, έτσι πολύ περήφανος γιατί είχαμε πάρει το Euro. Και ακουγόταν στα μεγάφωνα, δεν ξέρω πώς είχε προκύψει, ήταν ένα φεστιβάλ του σχολείου τότε, ακουγόταν το τραγούδι της Παπαρίζου που ήταν να παίξει στη Eurovision εκείνη τη χρονιά, νομίζω. Και όλο αυτό με έκανε αισθανθώ πάρα πολύ.
4: Έλληνες.
0: Ναι, πολύ όμορφα. Και ανυπομονούσα να γυρίσω στην Ελλάδα για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί μου έλειπε σαν χώρα, αλλά δεύτερον, γιατί είχα μέσα στο μυαλό μου βαθιά ότι θέλω να κάνω κάτι για τη χώρα μου.

0: θέλω να κάνω κάτι για τη χώρα μου.
1: Εν τω μεταξύ, όλες αυτές οι διηγήσεις των δεξιών, στο τσουβαλιάσουμε έτσι, είναι τόσο ρηχές. Έχουν μηδέν βάθος. Κάντε όμως την εικόνα. Είναι ο Κυρανάκης, καλοκαίρι του 2004, κάπου στο εξωτερικό, δεν ξέρουμε. Παίζει μπάλα φορώντας την μπλούζα της Εθνικής, γιατί μόλις είχαμε πάρει το Euro, άρα μετά τις 4 Ιουλίου, πότε ήτανε. Και ακούγονται από κάποια μεγάφωνα το τραγούδι της Παπαρίζου. Νομίζω την επόμενη χρονιά είχε κερδίσει η Παπαρίζου, δεν ξέρω τώρα. Μπορεί όλα αυτά, ίσως δεν έχει σημασία να τα αναλύει κανείς. Σημασία έχει να φτιάξουμε την εικόνα. Ότι ακούγεται Παπαρίζου από πάνω, από κάτω είναι ο Κυρανάκης εκεί και βάζει τα γκολ, φαντάζομαι, ενθουσιασμένος από την Εθνική Ελλάδος. Και όλο αυτό ήταν η στιγμή που είπε μέσα του: θέλω κι εγώ να κάνω κάτι για αυτή τη χώρα. Επειδή φταίει η Παπαρίζου και φταίει και ο Καραγκούνης τότε και τα άλλα παιδιά, και ο Ζαγοράκης και οι υπόλοιποι. Και ο Χαριστέας που έβαλε τον γκολ, αυτοί φταίνε που έχουμε τον Κυρανάκη προς το παρόν γραμματέα του κόμματος. Ελπίζουμε να είναι και πρωθυπουργός αύριο μεθαύριο, γιατί είναι πρόεδρος 15 μελούς και αυτός. Έχει όλα τα φόντα. Έχει διατελέσει. Έφυγε με ψηλά από το κεφάλι του Υπουργείου Μεταφορών. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, σε αντίθεση με άλλους που δηλώνουν ότι φεύγουν με χαμηλά το κεφάλι. Εδώ ακούσαμε έναν υπουργό να λέει: έφυγα με ψηλά το κεφάλι και έρχεται και καλοκαίρι.
2: Φέτος το καλοκαίρι θα ζήσω. Φέτος το καλοκαίρι θα ζήσω. Πώς θα ζήσω, θα ακολουθήσω αυτούς τους βασικούς κανόνες, τους απλούς κανόνες, οι οποίοι μου επιτρέπουν να επιστρέψω πίσω στην οικογένειά μου μετά το καλοκαίρι, ασφαλής και σώος.

0: τον κύριο Μητσοτάκη τον κερδίζετε στο τένις.
1: Αυτή είναι μια πληροφορία ευαίσθητη και δεν θέλω να τη μοιραστώ μαζί σας. Είναι πολύ καλός μας και ο πρόεδρος. Ο Κυριάκος είναι πολύ αθλητικός. Mm-hmm. Δεν το λέω τώρα αγγλισματικά. Είναι πολύ αθλητικός. Κάνει ποδήλατο, παίζει μπάσκετ, παίζει τένις.
0: Γι' αυτό το είπα, για να πω.
1: Είναι σε πολύ καλή φόρμα.
2: Το καλοκαίρι του Κυρανάκη που λέει θα ζήσω αυτό το καλοκαίρι είναι μια καμπάνια που κάνει εκεί για τα, όσο είναι ακόμη υπουργός μεταφορών, για τους τουρίστες που θα έρθουν στα νησιά και θα πάρουν αυτοκίνητα. Η καμπάνια λέγεται φέτος θα ζήσω. Ότι νοικιάστε, αλλά επειδή μερικοί δεν γυρίζετε στις πατρίδες σας, βάλτε ένα στοίχημα να ζήσετε και πείτε το. Και η καμπάνια έχει αυτό τον τίτλο. Ότι θα πάρεις, θα νοικιάσεις, θα πας στους δρόμους, στα στενά, με τα τρακτέρ, με τα αγροτικά, με όλα αυτά, με τις γουρούνες που συμβαίνουν στα νησιά και θα γυρίσεις πίσω στην πατρίδα σου σώος, ζωντανός και αυλαβής. Και από εκεί περάσαμε στον Άδωνη Γεωργιάδη. Το τραγούδι εξακολουθεί να ισχύει, γιατί πάλι η αριστερά θα μας απασχολήσει. Ας έχουμε Άδωνη Γεωργιάδη. Το οποίο μετασχηματίζεται το τραγούδι, από το ένα περνάει στο άλλο. Είναι τρία τραγούδια σε ένα. Ο Άδωνης λοιπόν εδώ μιλάει για τον πρωθυπουργό μας. Τον ακούσαμε να λέει ότι είναι πολύ αθλητικός τύπος και δεν τα λέει όλα αυτά γλυψηματικά. Αν είναι δυνατόν. Θα τολμούσε κανείς να σκεφτεί ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης μιλάει για κάποιον, πόσο μάλλον τον Μητσοτάκη, γλυψηματικά, όπως λέει ο ίδιος. Έχουμε τέτοιο βίντεο, τέτοια απόδειξη, υπάρχει κάποιο σχετικό ηχητικό που να αποδεικνύει ότι γλύφει και συμπεριφέρεται γλυψηματικά προς τον Πρωθυπουργό. Όχι βέβαια. Να ακούσουμε όμως την άποψη του Αδόνιδος για το πώς πάνε τα πράγματα στην χώρα.
1: Φυσικά η χώρα μας έχει πάρα πολλά προβλήματα. Θα μπορούμε να έχουμε πολλά καλύτερα πράγματα όπως έχουμε. Αλλά το γενικό επίπεδο ζωής στην Ελλάδα παραμένει ένα πολύ καλό επίπεδο ζωής. Η Ελλάδα κατάφερε σε 200 χρόνια ελληνικού κράτους mm-hmm. από μια πανφτωχή χώρα αγράμματων ανθρώπων να είμαστε σήμερα μέσα στις 25-28 πλουσιότερες χώρες του κόσμου, μέλη του Συλλόγου της Ευρώπης, του ΝΑΤΟ, να έχουμε μια σταθερή δημοκρατία. Δεν είναι όλα τόσο χάλια όσο λέμε όλη τη μέρα.
0: Σίγουρα δεν είναι όλα τόσο χάλια.
1: Άρα συμφωνείτε μαζί μου. Άρα όλα καλά.

0: Ναι,
1: σίγουρα δεν είναι όλα τόσο χάλια.
2: Άρα συμφωνείτε μαζί μου. Άρα όλα καλά.
3: Οι διαπιστώσεις των δημοσιογράφων είναι όλα τα λεφτά σε τέτοιες συνεντεύξεις, όπως λέει εδώ η συνάδελφος, η οποία λέει σίγουρα δεν είναι όλα τόσο χάλια. Δηλαδή αφήνει ένα ενδεχόμενο ότι μπορεί να υπάρχει κάτι που δεν πάει καλά, αλλά συμμερίζεται και με κάποιο τρόπο, γι' αυτό το αρπάζει ο άλλος ο έμπειρος και λέει συμφωνείτε μαζί μου για να εξασφαλίσει άλλο ένα OK στην κυβερνητική πολιτική και στο πόσο καλά πάνε τα πράγματα σε αυτόν τον τόπο. Όμως κάτι, υπάρχει κάτι που ενοχλεί τον Άδωνη και γενικώς είναι εμπόδιο για να γίνει Ελλάδα Μονακό.
1: Τι θα αλλάζατε εσείς.
2: Θα ήθελα να έχουμε λιγότερη αριστερή ιδεολογία στην Ελλάδα και μπορούμε να κάνουμε περισσότερα πράγματα και να αυξήσουμε το εισόδημά μας. Ακούσουμε το παράδειγμα ότι έχουμε λέει από τα χαμηλότερα μέσα εισοδήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε συνθήκες αγοραστικής δύναμης. Πρώτα απ' όλα από τον αμφιλητό αυτό το δείκτη, κυρίως και δεν αντικατοπτρίζει μέσα τα μαύρα, τα οποία δυστυχώς είναι παραμένουν ακόμα πολλά. Στην πραγματικότητα, εάν είχαμε λιγότερη κυριαρχία ιδεολογική της αριστεράς, θα κάναμε περισσότερες ιδιωτικοποιήσεις, θα είχαμε περισσότερες επενδύσεις, θα κάναμε περισσότερα πράγματα και θα ήμασταν και καλύτερα.
4: Εάν δεν υπήρχε το ΕΑΜ, η Ελλάδα θα ήταν ένα Μονακό.
3: Ο Άδωνης είναι αυτή η κυρία. Ο Άδωνης που είχε πάρει εδώ με άλλη φωνή, βέβαια, πειραγμένη, και τώρα λέει αυτά: ότι υπάρχει αριστερά και δεν μπορούμε να έχουμε εισόδημα. Να γίνουν επενδύσεις στον τόπο. Γιατί αυτή η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, πριν κάνει οτιδήποτε, ρωτάει την αριστερά. Την όποια αριστερά, τώρα τι γίνεται στο κεφάλι του Άδωνη, δεν θα μπούμε. Και ανάλογα αποφασίζει. Είναι τόσο ευαίσθητη η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που, αν δει την πρώτη μικροαντίδραση ή και μεγάλη αντίδραση, κάνει πίσω. Δεν εφαρμόζει, δεν στέλνει ΜΑΤ, δεν έχει κατασταλτικούς μηχανισμούς, δεν έχει τα μέσα ενημέρωσης που λειτουργούν με προβοκατόρικους μηχανισμούς. Τίποτα από όλα αυτά. Άρα φταίει η αριστερά. Και θα ακούσουμε τώρα ότι πραγματικά φταίει η αριστερά. Θα ακούσουμε τον εκπρόσωπο του Ελλάς, της Ελλάς, όχι της αστυνομίας, το άλλο, του Τσίπρα. Που τον κύριο Νίκο Νιφούδη, που είναι με πολύ μεγάλη ανακάλυψη και χαιρόμαστε πολύ που ο Τσίπρας έφτιαξε κόμμα καινούριο και έχει καινούργια στελέχη και βγαίνουν, τολμούν και λένε τις απόψεις τους. Ο κύριος Νιφούδης λοιπόν ως αριστερός, γιατί είναι στον Τσίπρα, λέει για το χρήμα.
5: Γιατί ξέρετε τι γίνεται, λένε πολλές φορές, είμαστε καλοί, είμαστε, ο μισθός είναι μεγαλύτερος. Μα ο μισθός μπορεί να είναι μεγαλύτερος, η αγοραστική δύναμη είναι μικρότερη. Mm-hmm. Αν εγώ αγόραζα με 10 ευρώ μισό κιλό φέτα το 19 και τώρα αγοράζω 250 γραμμάρια, τι με κάνει, ο πολίτης δεν θέλει να έχει περισσότερα χρήματα στην τσέπη του. Ο μισθός πλέον δεν τα βλέπει, είναι πλαστικά. Δεν θέλει να έχει περισσότερα χρήματα στην τσέπη του. Ο άλλος πλέον δεν τα βλέπει, είναι πλαστικά.
6: Όχι πλαστικά σε θάλασσες και ακτές.

0: ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία είναι πια ένα άλλο κόμμα. Ένα κόμμα πιο μαζικό, ένα κόμμα λαϊκό, ένα κόμμα νεανικό, ένα κόμμα σύγχρονο, ένα κόμμα ριζοσπαστικό, μα πάνω απ' όλα ένα κόμμα των μελών. Ο κορμός της μεγάλης προοδευτικής παράταξης στον τόπο μας, που σήμερα άπλωσε τις ρίζες του σε κάθε γειτονιά, σε κάθε πόλη, σε κάθε γωνιά της Υπαίθρου, σε κάθε κοινωνική ομάδα. Γίναμε σήμερα το μαζικότερο κόμμα ενεργών μελών στη χώρα μας και ένα από τα πιο μαζικά κόμματα της αριστεράς σε ολόκληρη την Ευρώπη.
1: Μπράβο, τα καταφέρατε. Πήγε πολύ καλά όλο αυτό το έργο. Εδώ ο Τσίπρας, παλιά δήλωση βεβαίως, θα είναι τα πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, τότε που ψηφίζανε και μας λέγανε τόσοι, πήγαν και ψηφίσανε και κάνουμε ένα νέο ξεκίνημα και αυτά τα πάρα πολύ ωραία. Είχε προηγηθεί το πρόεδρο, έλα με φόρα, είχε έρθει με φόρα τότε, τα γνωστά. Και ο κύριος Νηφούδης πριν μας είπε ότι δεν χρειάζεται πολύ χρήμα γιατί είναι και πλαστικό έτσι κι αλλιώς δεν το βλέπεις και με τα πλαστικά έχουμε και μια καμπάνια να μην έχουμε στις παραλίες πλαστικά. Όλα αυτά ήρθαν και δέσανε και γίνανε πολύ όμορφα. Λέει εδώ ένας ακροατής, καλημέρα. Χώση μου λέει και λίγο στο Πασόκ, μόνο Νουδού, ΣΥΡΙΖΑ και Τσίπρα. Ωραία. Τι να πούμε για το Πασόκ. Άντε λοιπόν, να χώσουμε στο Πασόκ. Τι σου έρχεται σε ένα φίλο ακροατή να πούμε στο Πασόκ. Γιατί να πούμε για το. Υπάρχει. Πού είναι. Τι κάνει. Τι λέει. Ξέρει κάποιος κάτι. Έχει δώσει ένα στίγμα. Ενοχλεί κάτι. Ξεπετάγεται προς τα πάνω σε κάποιο τομέα. Νομίζω από μόνο του χώνει το Πασόκ στο Πασόκ. Οπότε δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω. Με όλα αυτά που γίνονται στον ΣΥΡΙΖΑ και επειδή παραιτήθηκε και η Αχτσιόγλου, μπήκε ο Δραγασάκης στη Βουλή. Ο Δραγασάκης είχε εκλεγεί ως βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ με το κόμμα του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά τώρα δεν είναι ΣΥΡΙΖΑ. Όμως παρόλα αυτά θα πάει στη Βουλή γιατί τρεις μήνες, τέσσερις, πέντε, έξι είναι έξι μισθοί. Είναι μια καρέκλα για κάποιο καιρό. Ναι, ιστορικό στέλεχος της αριστεράς και σκεφτόμουν πάντα. Αυτό το παραλίγο που είχε συμβεί τότε στο 13ο ήταν συνέδριο που ήταν μεταξύ Αλέκας Παπαρίγα και Γιάννη Δραγασάκη για τέσσερις ψήφους στην Κεντρική Επιτροπή να βγει ο Δραγασάκης γραμματέας του ΚΚΕ. Δεν θα υπήρχε τώρα τίποτα απολύτως. Σκόνη και ο Περισσός θα είχε γίνει ένα ωραίο μολ και με τον Δραγασάκη διευθυντή μπορεί. Μέσα εκεί και θα μπαίνω-βγαίναμε και θα ψωνίζαμε ρούχα και όλα τα υπόλοιπα και θυμηθήκαμε έτσι αυτό το ωραίο που μας έλεγε ο Δραγασάκης τα χρόνια που κυβέρνησε ο ΣΥΡΙΖΑ.
2: Διαβάζουμε σήμερα στο Διεθνή Τύπο διάφορα σχόλια, μεταξύ των οποίων και σχόλια που μιλούν για ενδεχόμενα τελεσίγραφα που κάποιοι ενδεχομένως θα ήθελαν να δώσουν προς την κυβέρνηση, την ελληνική. Θα ήθελα να καταστήσω σαφές ότι για μας η Τρόικα τέλειωσε. Και τέλειωσε με την ψήφο του ελληνικού λαού. Και αυτή η ψήφος δεν μπορεί να αγνοηθεί από κανένα.
1: Όλη αυτή η παπάντζα, εδώ και από το στόμα του Γιάννη Δραγασάκη. Αλλά για να κλείσουμε έτσι το μίνι αφιέρωμα, στο Γιάννη Δραγασάκη έχει και μια άλλη καλύτερη δήλωση που συγκρίνει το ΣΥΡΙΖΑ με το Λένιν.
2: Θα πω τώρα κάτι, ελπίζω να μην παρεξηγηθεί. Από μεθοδολογική άποψη, είχαμε το ίδιο πρόβλημα, την ίδια αντίφαση που είχε και ο Λένιν το 17.
3: Χριστέ μου, τι ακούω και δεν έχω και το ιβιό μαζί μου.
2: Είχαμε το ίδιο πρόβλημα, την ίδια αντίφαση που είχε και ο Λένιν το 17. Ξεκίνησε να κάνει μια παγκόσμια επανάσταση και κατέληξε να γίνει επανάσταση μόνο στη χώρα του.

0: τις επερχόμενες εκλογές, αν θα κατέβει πάλι υποψήφια με το ΚΚΕ. Τιμή μας, ζήτω το ΚΚΕ. Εδώ είναι ζήτω το ΚΚΕ, χρόνια πολλά στην Καλλιόπη. Χρόνια πολλά στην Καλλιόπη, προφανώς. Ζήτω και ένα ΚΚΕ, δεν πάει τσάμπα όλο αυτό. Εδώ Ελληνοφρένεια, με τις ευχές που δίνουμε στη γνωστή οικογένεια. Όχι του Μητσοτάκη, την άλλη πάνω, τη χωριστή δράμα. Ο Κύρκος, ο Δημήτρης ρυθμίζει τον ήχο. 2-11-10-80-8-80. Πάμε να ακούσουμε λαό και πρώτες διαφημίσεις.
1: Γεια σου, τσολιά μου.
2: Γεια σου, κοριτσάρα μου.
1: Τι κάνεις?
2: Καλά, εσύ?
1: Καλά. Πήρα να πω δύο πράγματα μόνο για την φτώχεια και την κατάδια μας πλέον.
2: Όταν λες πλέον, εννοείς ότι είναι κάτι καινούριο τώρα αυτό?
1: Κοίτα, έχουμε φτάσει στον υπεραιτέρω, νομίζω, και δεν ξέρω πότε θα κάνει μπαμ αυτός ο λόγος. Νομίζω πως είναι όλοι μουρόχαυλοι πια. Ένας Ρωμαίος φιλόσοφος, νομίζω ο Σενέκα, έλεγε ότι η φτώχεια των λαών είναι το θεμέλιο της εξουσίας των τυράννων. Και εμείς πλέον έχουμε καταντήσει αηδία. Χαϊδεύουμε και γλύφουμε αυτούς που μας καταπιέζουν, που μας καταδυναστεύουν. Τέλος πάντων, δεν μπορώ, είμαι πάρα πάρα πολύ συγχυσμένη σε φάση ότι έχω πάει να πάρω ένα κιλό κεράσια τύπου, γιατί είμαι και
2: κεράσια.
1: Καλομαθημένη.
2: Κεράσια, τι είσαι παιδί μου? Έχεις καράβια, εφοπλιστής είσαι?
1: Ναι, σε φάση ο μανάβης είναι ε9, εγγυητή για δάνειο.
2: Βέβαια, τι, πόσο άντε έτσι.
1: Θα βγάλουν cherry pass.
2: Cherry pass, ναι, έχει cherry pass, βερίκοκο pass.
1: Α,
2: θα το φάτε το βερίκοκο με λίγα λόγια.
3: Δεν μπορώ να πλησιάσω τα βερίκοκα, δεν μπορώ να πλησιάσω τα κεράσια.
1: Παναγία μου.
2: Θα δούμε όλη τη εστί βερίκοκο.
1: Τέλος πάντων, εμείς πεινάμε, οι αγρότες πεινάμε, να πληρώσουμε δεν έχουμε. Οι μεσάζοντες νομίζω πως κάνουν πάρτι και με τις δύο πλάτες και με τις δικές μας και με των αγροτών. Δεν ξέρω πού θα πάει αυτή η κατάσταση. Δεν βγαίνει νομίζω το 26 καλά.
2: Εντάξει, μπορεί να μην είναι απαραίτητο να βγει κιόλας.
1: Σωστό κι αυτό.
2: Να τελειώνουμε κάποια στιγμή.
1: Ναι, εκεί θα φτάσουμε.
2: Δηλαδή το ξεκινήσαμε με το να μην φτάνει ο μισθός για το μήνα και τώρα θα φτάσουμε να μην φτάνει για το χρόνο.
1: Όχι, όχι, δεν φτάνει.
2: Δηλαδή τίποτερα. Τα λεφτά που παίρνουμε φτάνουν για να ζούμε 6 μήνες, δεν φτάνουν για 12.
1: Ναι, για 12 σε καμία περίπτωση.
2: Αλλά για 6 μήνες μπορεί να ζεις πλουσιοπάροχα. Μετά σπηλιά.
1: Στα δάση.
2: Στα δάση. Δεν κατάλαβα. Εκεί ρίζες.
1: Έτσι. Θα γυρίσουμε στα παλιά μας.
2: Δεν είναι κακό.
1: Δεν κακό. Καθόλου κακό. Το βλέπω.
2: Το βλέπες. Το έπαιξες.
4: Το βλέπες. Το έπαιξες.
5: Ναι, καλησπέρα, Αποστολή.
2: Καλησπέρα.
5: Θα ήθελα να πω κάτι. Είμαι Φωτεινή από Γλυφάδα, έτσι για να γνωριζόμαστε. Λοιπόν, πριν από εσάς, διάβαζα στο ίντερνετ μια συνέντευξη και άκουγα κιόλας από κάποιον πολύ γνωστό τραγουδιστή. Και δεν θα πω το όνομά του, εκείνοι που το διαβάζουν το έχουν ακούσει και ξέρουν. Ο οποίος είπε επίσης αυτά που λέει εκπρόσωπος τώρα του Τσίπρα.
2: Να, έχει ρεύμα ο άνθρωπος, το βλέπεις. Επηρεάζει και την τέχνη.
6: Έφτασε η ώρα.
7: Ευτυχώς.
8: Έφτασε!
5: Δεν τον ψηφίζει μεν, αλλά τον θεωρεί έντιμο.
2: Να, και ποιος τραγουδίσει το από αυτό?
5: Να σου πω κάτι. Το θέμα είναι ότι ψηφίζει πιο αριστερά.
2: Άσε τα θέματα τώρα, την ερώτηση πάντα. Ποιος τραγουδιστής ήταν?
5: Όχι, δεν θέλω.
2: Πού τον είδες, Μαρή, να ξέρουμε κι εμείς, να τον βρούμε.
5: Ωραία, ήταν ο Μίλτος Πασχαλίδης.
2: Ωραία.
5: Ο οποίος, ας πούμε, λέει ότι δεν τον ψηφίζει, αλλά τον θεωρεί έντιμο. Και του λέει.
2: Ναι, γιατί είχε πάει ο Τσίπρας στο Σταυρό του Νότου στην τελευταία παράσταση. Οπότε έχει ένα σεβασμό στην πελατεία ο Μίλτος. Δεν θέλει και πολύ, ξέρεις πώς είναι αυτό. Όντως είχε πάει.
5: Όχι, αυτό το είπε πρόσφατα.
2: Πρόσφατα είχε πάει, σου λέω, στο Σταυρό.
5: Ναι, την είχα διαβάσει, τα είχε πει και εκεί ότι τον συμπαθεί και όλα αυτά. Αλλά να πω κάτι. Δηλαδή, πραγματικά, γιατί να παφορτώνουμε στην εκπρόσωπο του Τσίπρα που λέει ότι είναι έτοιμο κτλ.
9: Εγώ τον εμπιστεύομαι πρώτα απ' όλα γιατί τον θεωρώ έντιμο.
5: Και κάποιοι άλλοι οι οποίοι λένε ότι δεν τον ψηφίζουν, αλλά τον θεωρούν έντιμο. Λέει, όταν κυβέρνησε δεν έκανε αυτά που υποσχέθηκε, δεν ήταν πολύ αριστερά.
2: Α, αλλά έντιμα ήταν όμως.
5: Αλλά έντιμο πώς γίνεται?
2: Εντάξει τώρα και εσείς μη βασίζεστε σε καλλιτέχνες.
5: Το έχω χάσει.
2: Τι μπορεί να απογοητευτείτε?
5: Εγώ το ξέρω. Κάποτε μου το είχε πει ο μπαμπάς μου πριν πολλά χρόνια. Το 84 που κατεβάσαμε για το Δήμο της Αθήνας το Μίκη Θεοδωράκη. Και είχε εκνευριστεί και μου είπε, παιδί μου, μη δίνεις και πολύ σημασία σε αυτά. Δηλαδή, γιατί ο Θεοδωράκης, δεν ξέρω, μετά που είπε ότι ήθελε να πεθάνει σαν κομμουνιστής, αλλά ήδη δεν τον κρίνω σαν μουσικό, τον θεωρώ το κράτηστο των εθνών για μένα. Αλλά από εκεί και πέρα όμως, στην πολιτική του πορεία μετά άλλαξε και έκανε πολλά πράγματα που δεν τα θεωρώ σωστά. Αλλά ναι, πραγματικά και ενοχλήθηκα πάρα πολύ, γιατί εκπρόσωπος είναι εκπρόσωπος.
10: Σε αυτό το σημείο δεν είμαστε καθόλου καλά.
11: Παραπολιτικά 90,1. Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank, η τράπεζά σου.

0: Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν!
1: Τι!
3: Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
6: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
7: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
8: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
9: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή!
10: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
11: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
12: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
13: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
14: Παραπολιτικά 90,1.

0: Το ερώτημα που τέθηκε και σε μένα και στην πολιτική γραμματεία είναι απλό. Είμαστε δίπλα ή απέναντι στο εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα? Σε αυτό το ερώτημα σας ζητώ να αναλάβουμε την ευθύνη και να μην αφήσουμε κανένα περιθώριο σε κανένα plan B.
1: Ότι θα πάμε, ότι θα πιούμε,
0: είναι η απάντηση.
1: Κι ό,τι αρπάξει ο κόλος μας.
2: Ξεφτύλα.
0: Αλλά θέλω να σας πω και έναν ακόμα λόγο. Είμαστε δίπλα γιατί αυτός είναι ο προοδευτικός τρόπος σκέψης.
3: Αυτό είναι το σημαντικό. Το τελευταίο, όχι ότι είναι δίπλα στο Τσίπρα έτσι κι αλλιώς, ότι όλο αυτό είναι ο προοδευτικός τρόπος σκέψης. Ψάχναμε να βρούμε τον ορισμό. Αυτό είναι. Που λέει εδώ ο Φάμελος. Και αν πάνε όλοι αυτοί εδώ μεταξύ δίπλα στον Αλέξη Τσίπρα, και αν τους δεχτεί και όπως, γιατί προς το παρόν τους έχει τον εξώστη, δεν ξέρουμε, παρακαλάνε τα παιδιά εκεί, θα είναι ένα πολύ ωραίο σχήμα. Και κόμμα και σχηματισμός και βουλή με ανθρώπους που έχουν το βασικό, την αυτοεκτίμηση. Και βεβαίως την εκτίμηση του κόσμου. Βασικά όλα αυτά. Θα τα δούμε όμως στο μέλλον, γιατί το μέλλον έχει πολύ δύσκολες εξελίξεις, όχι για τον Τσίπρα, για τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
4: Γιατί να το κάνει αυτό το Μαξίμου και να βγάλει, ας πούμε, ψηλά τον Τσίπρα και την Καρισιανού και να ρίξει το Βελόπουλο?
5: Είναι πάρα πολύ απλό. Γιατί το μόνο που τρέμει και φοβάται το Βελόπουλο. Γιατί το μόνο που τρέμει και φοβάται είναι το Βελόπουλο. Εγώ πριν 1,5 μήνα στη Βουλή, δεν μου αρέσει να λέω για άλλα κόμματα, είχα πει στον κύριο Ανδρουλάκη ότι σας έρχονται σε λίγο καιρό τα μαντάτα. Τα μαντάτα είναι αυτά. Τα μαντάτα είναι.
4: Δηλαδή φοβάται το Βελόπουλο και τον Ανδρουλάκη και δεν
5: φοβάται. Φοβάται ο Μητσοτάκης αυτούς που του λένε όχι. Θέλει τους εύκολους, τους διαχειρίσιμους.
6: Άρα ο Τσίπρας αυτούς... είναι εύκολος.
5: Πανεύκολος είναι. Από όπου και αν τον πιάζει, λερώνεσαι σε επίπεδο όχι διαφθοράς μόνο, γιατί λένε έντιμος. Πόσο έντιμο είναι να δηλώνεις αριστερός και να είσαι το κότο της Παραγωπούλου με τα πουρα.
3: Μα το ξεκίνησε για Μητσοτάκη και το γύρισε πάλι στον Τσίπρα. Εμείς δεν μας νοιάζει αυτό για τον Τσίπρα. Το βασικό είναι ότι ο Μητσοτάκης, αν κάποιον φοβάται, είναι μόνο το Βελόπουλο. Να κρατήσουμε αυτό και να ακούσουμε το λαό.
7: Ναι, καλησπέρα σας. Η ναυτική που σας έλεγα χθες είναι πολύ επικίνδυνο, γι' αυτό μπήκα λίγο άγαρπα. Διότι άκουσα, συντόνιζε τη συζήτηση, ανθυποπλίαρχος μάλλον, οι ανθυποπλίαρχοι, επειδή αντεκατέστησαν το Μαρκόνι, δεν θέλουν να το αποδεχτούν. Δηλαδή, οι ναυτικοί δεν με καταλάβαν όλοι. Ένα ποσοστό βέβαια, ναι, μηχανικοί προπαντός, με ανέβασαν και με βοήθησαν και να κατέβω στο κόμμα και άλλα. Αλλά ενώ οι πιλότοι όλοι αμέσως το καταλάβανε.
8: Στο κόμμα, ποιο κόμμα?
7: Στείλε μας, λέει. Κόμμα εδώ, ουφολογικό με του εκλογεί, με τον τρίγωνο Βερμούδα.
8: Υπάρχει ουφολογικό κόμμα.
7: Θετικότητα. Ναι, τώρα το κόμμα θέλει πολλού, γι' αυτό κατέβηκα βουλευτή για πρόχειρα.
8: Τι ακούω? Τι γίνεται? Καινούριο σχηματισμό, το Σαμαρά περιμέναμε.
9: Τέτοια ώρα είναι το ρότερο σεξ.
7: Εγώ είχα κατεβεί βουλευτή το 23, δεν κατέβηκα εγώ.
8: Με ποιο, πώ λεγότανε?
7: Αυτόνομο. Εγώ μόνο μου βουλευτή.
8: Και πώ πήγε αυτό?
7: Θέλει πολλά άτομα που να μαζέψει και που να τρέχει και δεν
8: μπλέξουμε τώρα.
7: Και σύντομα μπήκα και κατέβηκα εγώ και Αϊνστάιν, Σαντορίνης Παύλος, ναι. Δεν έβαλα το Γάλλο Πλαντιέρ, αν εντάξει δεν τα χώραγε όλα. Έβαλα το Σαντορίνη και τον Αϊνστάιν, αλλά τρίγωνο Βερμούδων εξωγήινος, extraterrestrial.
8: Ναι, ναι, πώς πήγε αυτό, πώς σου είχες πάρει?
7: Α, ναι, κοιτάξτε, εγώ δεν είχα ψηφοδέλτια και έπρεπε να γράψουν και εντωμεταξύ αυτό όμως. Εγώ στο κείμενο έβαζα μεγάλο κείμενο. Πού να γράψει ο κόσμος τώρα τρίγωνο Βερμούδων extraterrestrial?
8: Βαρετό.
7: Και έπρεπε να το γράφει μόνο του, αλλά όχι, δεν ήταν αυτό. Οι άνθρωποι θέλανε, τα είχαν γράψει. Αλλά ξέρετε ότι αφού στα κόμματα δεν υπάρχουν πια η επιτροπή που πήγαινε από κάθε κόμμα ένα και καθόταν συνέχεια εκεί, πώς το λένε αυτή η επιτροπή που υπήρχε, τα πέντε άτομα πόσο ήταν, σε βούταγε σε έναν πολίτη και σου λέγε έλα.
8: Τώρα χαθήκαμε, λέγαμε για τις εκλογές, τώρα θα ξαναβάλεις επόμενες.
7: Υπάρχει τυπική, ναι βέβαια.
8: Πες τον που το έχουμε άκουσε, δεν ξέρουμε τι να ρίξουμε, τώρα ξέρουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ, γεια.
10: Έχω πόλεμο εναντίον σας, ρε. Έχω πόλεμο.
8: Ο λόγος?
10: Θέλεις και λόγο?
8: Θέλω και λόγο.
10: Βεβαίως.
8: Πόλεμο χωρίς λόγο δεν δέχομαι.
10: Γιατί δεν είστε Έλληνες εσείς? Και εκεί στο φράσμα.
8: Μα η ταυτότητα λέει ότι είμαστε.
10: Προσβάλλεις.
8: Έχουμε και το θρήσκευμα, αν θέλετε να ξέρετε.
10: Τρέπω στον άλλον ούτε να με βρίζει ούτε να με προσβάλλει. Εσύ με βρεις συνέχεια και με προσβάλλεις.
8: Μωρή, τάξη με τον κλεωμένο ή όχι? Πες αλήθεια.
10: Και με προσβάλλεις. Είμαι η μοναδική που αγωνίζομαι για τη λευτερία.
8: Και δεν το εκτιμάει κανείς. Ή κολοκοτρώνεις, ξέρω. Με τον κλεωμένο όμως τάχετε, το κάνετε.
10: Η νέα Μπουμπουλίνα, ο νέος.
8: Έχει γίνει μποτσομόκο.
10: Βενιζέλος.
8: Δεν με τώρα είσαι Βενιζέλος. Από κολοκοτρώνεις.
10: Ο νέος Καποδίστριας. Είμαι εγώ. Όχι Καρισιανού. Εγώ είμαι ο ηγέτης.
8: Α, να και τα ανταγωνιστικά. Δεν είδα όμως να πετάς κανένα πουλί.
10: Εγώ.
8: Κανένα περιστέρι εννοώ, όχι του κλεωμένη, αυτό ξέρουμε.
11: Όποιος πετάει το σπέρμα του, το κάνει θυσία στο σατανά.
2: ξανά.
10: Είμαι ο ηγέτης που περιμένει ο κόσμος. Όχι καριστεί.
8: Δεν είσαι η ηγέτης, είσαι ο ηγέτης.
10: Ω, είμαι.
8: Έτσι αυτοπροσδιορίζεσαι. Τι είσαι.
10: Είμαι ο επόμενος πρωθυπουργός, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας.
8: Να σου πω, Μαριλουκά, είσαι non-binary.
10: Ο Θεός θα με κάνει βασίλισσα.
8: Πότε.
10: Θα κυβερνήσω.
8: Τι περιμένουμε.
10: Εγώ η Ελένη Λουκά που είμαι ο εκλεκτός του Θεού θα κυβερνήσω και θα σας εξαφανίσω.
8: Βρε, μήπως έκανες εσύ το γλαιωμένο το πράγμα.
10: Βρε, δεν σου επιτρέπε βρέμενε να μου λες.
8: Μα ο ηγέτης, ο ένα, ο Λουκά, ο άλλο.
10: Αγωνίζομαι και μου λες ότι δεν αγωνίζομαι.
8: Δεν είπα δεν αγωνίζεσαι. Είπαν έχεις γκόμενο το κλεωμένο.
10: Έχω 115
8: γκόμενους.
10: Εκεί που αγωνίζομαι για τη λευτεριά της χώρας.
8: Τέλος πάντων τώρα βαρέθηκα τον αγώνα σου.
10: Και μου λες γιατί έχω πόλεμο. Έχω πόλεμο για όλα αυτά. Γιατί είστε οι εχθροί της πατρίδος μου. Οι κομμουνιστές είστε οι εχθροί της πατρίδος μου. Είστε το καρκίνωμα, ο καρκίνος της Ελλάδας.
8: Καλά, εντάξει, θα σου περάσει.
7: Η κοντοπόδαρη Κλανιά, δεύτερο κόμμα.
8: Ναι, τι, τόσο rebranding. Χαμένο θα πήγαινε.
6: Όλες και όλες εσείς μπαίνουμε μπροστά.
8: Τόσα κανάλια. Ενώ άμα είναι να πουληθείς το διάολο, να πουληθείς να πάει καλά.
7: Έχετε καλέσει. Έλα, σε κλείνω για την πήγη ο πελάτης.
8: Οπότε με παίρνεις πάντα πελάτη, να ξέρεις πάντως.
7: Ναι, συγγνώμη, ναι.
8: Γούρι σου έχει πάει, έλα, γεια.
3: Φέρνουμε γούρι, πελάτες, ό,τι πρέπει στους ταξιτζίδες. Φτάσαμε στο τέλος, γιατί είναι το τρίτο μέρος του λαού μας. Πάει στις διαφημίσεις, αμέσως μετά μαγκαζίνο, στο ακριβώς της ώρας. Εμείς αύριο τα υπόλοιπα. Γεια σας.
11: Έλα, ρε Αποστολή.
8: Έλα.
11: Νορβηγό κουνούμαλο.
8: Για πες.
11: Λοιπόν, άκουγα τώρα το μαγαζάτρο αυτόν που ψηφίζει αυτό που ψηφίζεις κι εσύ.
8: Ναι.
11: Τέλος πάντων, και λέει ρε παιδί μου ότι θα ρωτάνει όλοι γιατί ψηφίζεις στο κουέ. Και λέει ρε μαλάκι, στηρίζω εσάς που είστε οι πελάτες μου. Άμα δεν έχετε εσείς λεφτά, πώς θα έχω κι εγώ λεφτά. Και αυτό που σου έλεγα τις προάλλες με τους χριστιανούς που προσευχόντουσαν με τον άλλο που έπαθε κρίση, το κεφαλικό τι έπαθε. Είναι αυτοί οι ίδιοι μαλάκι που δεν καταλαβαίνουν τι του γίνεται. Που είναι 1 εκατομμύριο κατέβηκαν κάτω στη Θεσσαλονίκη οι αντιεμβολιαστές. Που λες πόσο ηλίθιοι πρέπει να είστε που δεν βλέπετε τι γίνεται μπροστά σας. Με αυτούς δεν γίνεται ρε φίλε να συμπορευτείς. Δηλαδή, αν συνέχεια απέναντί σου, γιατί είναι καθυστερημένοι, είναι ηλίθιοι. Δεν καταλαβαίνω. Τέλος πάντων, που έτσι ήθελα να στο πω να τα βγάλω από μέσα μου, κατάλαβες τώρα.
8: Καλά κάνεις. Σου βγήκε τώρα.
10: Έχω πόλεμο, βρε.
8: Άι, μωρή, στο διάλογο το χάμω.
12: Έλα, πώς το λέω, ρε.
8: Έφυλε.
12: Έλα, θα σταθώ στη χθεσινή εκπομπή.
8: Ναι.
12: Ήταν καταπληκτική, ήταν συγκλονιστική. Κατάλαβες για τα παιδιά που μιλήσανε για την Παλαιστίνη και ότι πέρασαν εκεί.
8: Που ήταν στη φλωτήλα.
12: Μπράβο, ναι. Θέλω να πω ότι αισθάνομαι μαλάκας που πίστευα κάποτε για τον Ιάσονα ότι είναι επαγγελματίας ακτιβιστής που πληρώνεται από εβραϊκές ΜΚΟ για να φέρνει εδώ πέρα φθηνό εργατικό δυναμικό. Και για την Γκρέτα το έχω πει ότι ζητάω συγγνώμη. Θέλω να πω όμως ότι αισθάνομαι πάρα πολύ δικαιωμένο και στη δική σου εκπομπή που όταν έλεγα ότι τι κολολαό είναι Ισραήλ. Ότι είναι φασίστες, ότι το 95% θέλουν να εμφανιστούν οι Παλαιστίνοι, ότι το 95% των Ισραηλινών λένε αυτά που λένε οι Χρυσαυγίτες και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα θα τους συλλαμβάνανε. Βγαίνανε κάποιοι διθενάκηδες, κάποιοι αριστερούλιδες και λέγανε τσουβαλιάζεις ένα λαό, αυτή είναι η αρχή του φασισμού. Δεν βλέπεις τι γίνεται στις διαδηλώσεις και κάτι τέτοιες παπαριές. Συγχαρητήρια στα παιδιά που είπανε για άλλη μια φορά την αλήθεια. Ο Ισραηλινός λαός διψάει για εμάς και χαίρεται, αυνανίζεται, καβλώνει με το να βλέπει νεκρούς Παλαιστίνιους. Δεν είναι όλοι, είναι το 95%. Το ότι το 5% διαφέρει μας, το λένε οι ίδιοι οι Ισραηλινοί αναρχικοί. Δεν φταίει το DNA, φταίει η παιδεία που έχουν από μικρή, η θρησκεία και όλα αυτά που μαθαίνουν στο σχολείο. Αν εμείς στο σχολείο μας μαθαίναμε ότι είμαστε εκλεκτός λαός Θεού και πρέπει να σκοτώσουμε όλους τους άλλους, τα ίδια θα λέγαμε. Και μια πολύ μικρή τελευταία αντιδιαστολή, το πόσοι Έλληνες βοηθήσαν Τούρκους και πόσοι Τούρκοι βοηθήσαν Έλληνες στην Κύπρο και στη Μικρασία, το πόσοι Άγγλοι διαδηλώναν υπέρ των Ιρλανδών από τα συγκροτήματα μέχρι τις ομάδες, πως οι Αμερικάνοι διαδηλώνανε κατά του πολέμου του Βιετνάμ και πως οι Γάλλοι διαδηλώνανε για το Αλγέρι και τέλος πως οι Ιταλοί ήταν υποτάχθες στον πόλεμο του Μουσολίνη. Αυτοί είναι λαοί, όχι Ισραηλινοί.
13: Θέλω μια χάρη να μου κάνεις. Να βρεις μια κλώσσα να μαζέψει τα κλωσόπουλα που είναι σκόρπια. Το πιάσες, αν μπορείς.
8: Ποια είναι τα κλωσόπουλα, αυτή από την αριστερά, ποιος εννοείς.
14: Προφήτευαν ότι το κόμμα μας θα είναι μια παρένθεση. Ότι θα γυρίσουμε στο Μαντρί. Ότι θα αναζητήσουμε κάπου αλλού θέσεις και καρέκλες. Πέσανε και θα πέφτουνε έξω.
13: Τα κλωσόπουλα που είναι σκορπισμένα, καλό μου παιδί. Είναι και εποχή τώρα. Τώρα κλωσάνε οι κότες. Εδώ που είμαι στο χωριό, έχω βάλει κλώσσα και περιμένουν τα κλωσόπουλα να βγούνε. Είναι η άνοιξη τώρα. Βρες μια κλώσσα να τα μαζέψει.
7: Ακούω τον Καλαμούκη, ακούω την Κωνσταντοπούλου να λένε διάφορα για τον Αλέξη τον Τσίπρα.
8: Μα είτε, κακή τρεχής άνθρωποι, δεν έχει δώσει δικαιώματα.
15: Κανένα σπίτι στα χέρια τραπεζίτη με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ.
7: Μπράβο! Να σου πω ένα προσωπικό μου βίωμα. Έχω μία πελάτησα πάρα πολύ καλή, τη Δήμητρα. Πολλά χρόνια που είμαστε και φίλοι. Η οποία όταν.
8: Ακούει αυτά η γυναίκα σου.
7: Ρε μαλάκα, σου έχω πει, άσε με να τελειώνω και μετά να λύσει τη μαλακία
8: σου. Ναι, καλά.
7: Συναντηθεί μαζί.
8: Δεν σ' άρεσε τώρα.
7: Όταν συναντηθεί μαζί τη η γυναίκα μου και η κόρη μου, αρχίζουν και με θάβουνε. Πώς περπατάω.
8: Πόσο τον έχεις, ξέρω, ναι.
7: Όχι, τέτοια δεν λένε. Λοιπόν, πώς περπατάω, αν μιλάω σωστά, αν ακόμα. Δηλαδή, υπάρχει πιο ωραίο πράγμα να ασχολούνται έστω και αρνητικά, να ασχολούνται μαζί σου. Δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα. Αυτό λίγο φιλοσοφίστε το.
8: Βεβαίως. Ναι, και είναι χρυσή συνταγή για να γίνει πρωθυπουργός ο άλλος. Να, έρχεται.
10: Γεια, άρρωστα, ανώμαλοι.
8: Ωραία, να μου χαθείς, έρχεται και Pride, δεν σέβεσαι τίποτα. Γεια.
2: Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα.
10: Μα ναι, εδώ.
15: Παραπολιτικά 90,1. Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
16: Ήρθα.
15: Ένας θείος.
17: Α, ήρθες.
15: Καμία αλλαγή.
17: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
15: Και μια μεγάλη ανατροπή.
16: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
17: Τι έκανες?
16: Έβαλα προτέργεια.
17: Καλά έκανες. Μπράβο.
15: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
17: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
16: Έτσι.
17: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
16: Να, εδώ.
17: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
16: Ναι, ναι.
15: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
18: Τάκης και Μπούμπης.
19: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
20: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
19: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
20: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
19: Και τι λέτε.
20: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
19: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
20: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
19: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
18: Τάκης και Μπούμπης.
21: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
22: Έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
23: Online.
22: Ναι.
23: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
22: Κι εγώ στο δάσος είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
23: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
22: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
24: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
25: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
26: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
25: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
26: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
25: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
27: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
28: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: «Είσαι στον κόσμο σου». Εσύ, με αρχαϊκό μηδίαμα, απαντάς: «Τι σημασία έχει?». Αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε. Πράγματι, Μάη 15-21. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
1: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go for More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go for More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
3: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αν απειλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο Vodafone.gr. Κάθετος Business. Vodafone Business. Together we can.
4: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Έρη Πανάγου.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Η ώρα είναι 2.
9: Με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός της Eurobank προετοιμάζεσαι έγκαιρα για τη σεζόν και καλύπτεις κάθε ανάγκη της τουριστικής σου επιχείρησης.
11: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.

0: κεντρικό μαγκαζίνο.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 2 και 2 πρώτα λεπτά και ακούτε το κεντρικό μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1. Στο μικρόφωνο η Έρη Πανάγου. Στην αρχισυνταξία η Κατερίνα Πλατή. Στην δημοσιογραφική παραγωγή ο Παναγιώτης Κάτσιος. Στον ήχο απέναντί μου βρίσκεται ο Χρήστος Μυρίδης. Και στο τηλεφωνικό κέντρο η Ελένη Τάγκα. Οι κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους.
0: Σε λίγο στο μαγκαζίνο.
1: Έντονες διεργασίες στην κυβέρνηση εν ώψη του επικείμενου μήνυ ανασχηματισμού. Η επιλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη για τη θέση του γραμματέα, οι πιθανές μετακινήσεις Μαρινάκη Θεοδωρικάκου και οι επιστροφές από το παρελθόν. Όλο το παρασκήνιο και οι τελευταίες πληροφορίες μετά και την παρέτηση του Γενικού Γραμματέα Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος Ευθύμιο Μπακογιάννη, αλλά και επιβεβαίωση της στήλης Big Mouth του PowerGame.gr. Ο Αλέξης Τσίπρας κομίζει κάτι διαφορετικό από ό,τι στην προηγούμενη συγκυρία, ανέφερε στα παραπολιτικά 90,1 η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς, Θεόνη Κουφονικολάκου. Παράλληλα ξεκαθάρισε ότι η επαγγελματική της διαδρομή είναι εντελώς διάφανη. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Ο Νίκος Δένδιας ενημέρωσε τους Ευρωπαίους Υπουργούς Άμυνας για την τουρκική παρενόχληση από τα κατεχόμενα κατά την πτήση του προς την Κύπρο για τη συμμετοχή του στην άτυπη συνάντηση των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ποιες είναι οι επόμενες κινήσεις της Αθήνας? Ποινική δίωξη για 2 κακουργήματα και 2 πλημελήματα στον Παλαιστίνιο που συνελήφθη στην Κρήτη για τη συμμετοχή του στη Χαμάς, όπως τόνισε ο Μιχάλης Χρυσοχοίδης στα παραπολιτικά 90,1, ο 37χρονος ομολόγησε ότι προετοιμάζονταν ενέργειες και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Αποκαλυπτικά τα αποτελέσματα της έρευνας της Opinion Poll για το ΑΕΦ και για την Θεσσαλονίκη. Η Νέα Δημοκρατία παραμένει σταθερά πρωτοκόμμα, με την Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα να είναι δεύτερη. Ακολουθεί η Μαρία Καριστιανού, ενώ τέταρτο είναι το ΠΑΣΟΚ. Την ίδια ώρα ο Δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης εμφανίζεται να συγκεντρώνει μεγάλη συνένεση για το έργο του. Στο χορό των Ρίχτερ η Εύβοια, νύχτα αγωνίας για τους κατοίκους της περιοχής με τουλάχιστον 3 μετασεισμούς πάνω από 3 Ρίχτερ. Σπίτια γκρεμίστηκαν χθες και πολλά ακόμη υπέστησαν ζημιές, καθησυχάζουν οι ειδικοί. Στη φυσική, την ιστορία και την οικονομία εξετάστηκαν σήμερα οι υποψήφοι των γενικών επαγγελματικών ηλικίων για τις πανελλαδικές, ολοκληρώνοντας τα βασικά μαθήματα των εξετάσεων, ο βαθμός δυσκολίας και οι εκτιμήσεις των ειδικών. Τελευταίο αντίο για τον Γιώργο Σουφλιά, σε ένα έντονα φορτισμένο επικίδιο, ο Νικήτας Κακλαμάνης αποχαιρέτησε τον Σαρακατσάνο της Νέας Δημοκρατίας, τον άνθρωπο που, όπως είπε, κρατούσε αναμένο το φως όταν οι συνθήκες σκοτίνιαζαν. Παρόντες στην κηδεία ο Πρωθυπουργός, ο Κώστας Καραμαλής και πλήθος πολιτικού κόσμου. 15 χρόνια λειτουργίας για το aefmerida.gr που σε συνεργασία με τον Economist υποδέχεται αύριο την κορυφαία δημοσιογράφο Χριστιάνα Μανπούρ. Η παρουσιάστρια του CNN στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Αποτυπώνοντας το μέλλον» θα συνομιλήσει με τον Έλληνα Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Τρίτος τελικός της Basket League ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό Άκτορ, Τζάμπολ στις 9 στο ΣΕΦ. Καλοκαιρινός ο καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας μέχρι και την Πέμπτη. Αλλαγή σκηνικού του καιρού με βροχές από την Παρασκευή. 32 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στην Αθήνα, 30 στη Θεσσαλονίκη. Έρχεται λοιπόν η ώρα του ανασχηματισμού, όλο και πλησιάζει με τα σενάρια και τις πληροφορίες να λένε ότι αυτή η κίνηση είναι πάρα πολύ κοντά. Ο Κώστας Παπαχλημίτζος έχει όλο το ρεπορτάζ για τις έντονες διεργασίες που συμβαίνουν αυτή την ώρα στο κυβερνητικό επιτελείο. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
2: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα και στην εκατοστοκρατέ μα, Έρη. Όπως είπε από λίγο ο Παύλος Μαρινάκης, υπό τον όρο ότι η εκλογή του γραμματέα, δηλαδή του κυβέρνητος κόμματος, αυτό θα ολοκληρωθεί Τετάρτη. Μέχρι την Πέμπτη θα έχουμε σχετικές ανακοινώσεις. Και αυτή ακριβώς η δήλωση στο πλαίσιο του βρίσκεται και των πολιτικών συντακτών από τον κύριο Μαρινάκη, δηλαδή το μέχρι την Πέμπτη, πυροδότησε και τα σενάρια ότι μπορεί να είναι πολύ νωρί, γιατί μέχρι τώρα αυτό που ακούγαμε το τελευταίο 48 ώρα από τα κυβερνητικά στελέχη θα γίνει την Πέμπτη, δηλαδή μετά την εκλογή του νέου Γενικού Γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Να πάρουμε τα δεδομένα. Ναι. Τα δεδομένα είναι επί της αρχής τρία. Δηλαδή, το
1: η επιλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη.
2: Ακριβώς. Κυρανάκης, νυν αναπληρωτής υπουργός υποδομών και μεταφορών, πηγαίνει στη θέση του Γενικού Γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό λοιπόν το δεύτερο δεδομένο είναι ότι αδειάζει αυτή η θέση και κάποιος θα πρέπει να την καλύψει. Η αρχική σκέψη του Πρωθυπουργού, σύμφωνα με όσα γνωρίζουμε, δηλαδή μέχρι πριν την αναχώρησή του για την Βοστόνη, ήταν θέση αυτή να πάει ο Παύλος Μαρινάκης, ο νυν κυβερνητικός εκπρόσωπος. Καθώς όμως αυτό θα δημιουργούσε και άλλο ένα κενό, το οποίο, δηλαδή, ενώ θέση του κυβερνητικού προσώπου και υπουργού παρά τον Πρωθυπουργό, το οποίο δεν ήταν έτοιμος ο Πρωθυπουργός να το καλύψει. Δηλαδή, όταν λέμε δεν έτοιμος, δεν είχε καταλήξει στο μυαλό του ποιο θα ήταν το κατάλληλο άτομο να αναλάβει αυτό το δύσκολο και απαιτητικό πόστο και αυτόν τον δύσκολο ρόλο. Επομένως, Μάλλον αυτή η σκέψη πάει πίσω από το μαθαίνουμε τις τελευταίες ώρες, δηλαδή από το πρωί που έχει επιστρέψει πλέον από την Αμερική ο Πρωθυπουργός. Και πιο ισχυρό πλέον είναι το σενάριο ο Γιώργος Κότσιρας, Υπουργός Οικονομικών, να πάρει τη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανά και να είναι ο νέος αναπληρωτής Υπουργός Μεταφορών. Τώρα, το άλλο κενό το οποίο γνωρίζουμε ότι υπάρχει εδώ και μερικές μέρες είναι αυτό του εκλειπώντος Νίκου Ταγαρά που ήταν Υπουργός Περιβάλλοντος. Ναι. Αρκετά ονόματα επίσης ήταν στο τραπέζι του Μεγάρου Μαξίμου. Όπως είναι αυτά του Γιώργου Αμυρά, του Διονύση Σταμενίτη, του Χριστιανίδη Αλεξοπούλου. Φαίνεται ότι ο κ. Κοτρονιάς, ο Γιώργος Κοτρονιάς είναι παλιός δήμαρχος Λαμίας και βουλευτής εδώ και αρκετά χρόνια του νομού Φιώτιδας και ο ίδιος πολιτικός μηχανικός και τοπογράφος μηχανικός. Το λένε αυτό γιατί είναι και πολλά και σύνθετα όλα αυτά που πρέπει να διαχειριστεί όπως να λάβει θέση του κλειπώντος του Νίκου Ταγαρά. Φαίνεται λοιπόν να είναι, να συγκεντρώνει τουλάχιστον τις περισσότερες πιθανότητες να είναι εκείνος που θα λάβει τον ρόλο. Άρα έχουμε τον σίγουρο Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Τα ισχυρά φαβορεί πλέον τον κύριο Κότσιρα και τον κύριο Κοτρονιά. Έχουμε φυσικά την Τετάρτη την σταγματική αναθεώρηση να ξεκινάει και πρόεδρος επιτροπής να αναλαμβάνει κατά βάση τον Μάκη Βορύδης. Επομένως, αυτά τα τέσσερα πρόσωπα είναι που παίζουν ισχυρά για τους ρόλους του οποίου είπαμε. Συν ένα πέμπτο ναι. του Τάσου Χατζηβασιλείου, χωρίς να αδειάζει κάποια θέση. Ωστόσο, εν ώψη και της Ελληνικής Προεδρίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία ξεκινάει 1η Ιουλίου 2027 και η οποία απαιτεί μια πολύ εντατική προετοιμασία, εικάζεται ότι αυτή την προετοιμασία θα κάνει ο Τάσος Χατζηβασιλείου από τη θέση του Υφυπουργού Εξωτερικών αρμόδιου για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις.
1: Τώρα, Κώστα, είχαμε και μια παρέτηση λίγο νωρίτερα του Γενικού Γραμματέα Χωροταξικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, του κυρίου Ευθύμιου Μπακογιάννη.
2: Το είχε λοιπόν προαναγγείλει αυτό νωρίτερα το πρωί, το είχε προαναγγείλει δημοσιογραφικά, πάντα μιλάμε, το powergame.gr και η στήλη Big Mouth. Λίγο αργότερα έγινε ακριβώς αυτό πραγματικότητα, με ανακοίνωση του κ. Μπακογιάννης, επικαλούμενος προσωπικούς λόγους. Παρατείτε από την θέση του Γενικού Γραμματέα Χωρικού Σχεδιασμού και Αστικού Περιβάλλοντος, λέγοντας ότι έκλεισαν σημαντικός κύκλος της πολύχρονης θητείας μου και πλέον δύναμε, λέει ο κ. Μπακογιάννης, να επιστρέψω στα ακαδημαϊκά μου καθήκοντα. Από εκεί μετά, αυτό το οποίο υπάρχει το σενάριο το τελευταίο διάστημα, τελευταίες ώρες δηλαδή, είναι ότι αυτό το κύκλωμα το οποίο έχει να κάνει με τις πολεοδομίες και το οποίο εξαρτώθηκε από την ελληνική αστυνομία, υπάρχουν συγγενικά πρόσωπα εξαρχιστίας του κυρίου Μπακογιάννη στο κύκλωμα αυτό και ως εκ τούτου δεν ήταν δυνατόν να συνεχιστεί να υπηρετήσει αυτή την θέση.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα. Έντονες εκλογικές διεργασίες λοιπόν σε όλα τα κόμματα. Πάμε λοιπόν τώρα στην Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Ελένη Καλογεροπούλου είναι κοντά μας. Καλό μεσημέρι, Ελένη.
3: Καλό μεσημέρι σε όλους. Να πούμε ότι όπως ήταν αναμενόμενο ξεκίνησε ένας δρόμικος υπόγειος πόλεμος από κάποια τρόλ τα οποία συνδέονται με τον Στέφανο Κασιτσελάκη, όπως είναι η Μπέντα Λαούρα, εναντίον της εκπροσώπου του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Το συγκεκριμένο τρόλ έκανε μία ανάρτηση όπου έλεγε ότι η κυρία Κουφονικολάκου εργαζόταν στην τράπεζα Αττικής όταν ο όμιλος Καλογρίτσα είχε πάρει δάνειο 40 εκατομμύρια ευρώ, υπονοώντας ότι η κυρία Κουφονικολάκου έχει κάποια σχέση με την όλη ιστορία.
1: Ναι.
3: Μιλώντας σήμερα λοιπόν η εκπρόσωπος του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα στην εκπομπή του Βασίλη Σκουρή και του Σωτήρη Ξενάκη, ανέφερε ότι θα προσφύγει προφανώς, θα κάνει όλες τις απαραίτητες, ότι ποτέ μάλλον να ξεκινήσουμε αυτό δεν εργάστηκε σε καμία τράπεζα, ότι η πορεία της επαγγελματική είναι διάφανη, πρέπει να σημάνουμε ότι η κυρία Κουφονικολάκου ήταν συνήγορος του παιδιού για πάρα πολλά χρόνια.
1: Ναι.
3: Και πρόσθεσε ότι προφανώς θα κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να διαλευκανθεί η υπόθεση και όπως είπε συγκεκριμένα να βγει η κουκούλα του ανθρώπου ο οποίος έκανε αυτή την ανάρτηση. Τώρα ρωτήθηκε και για τον Αλέξη Τσίπρα και για το αν δηλαδή μπορεί να ξεπεράσει το 17% που είχε όταν παραιτήθηκε ο Αλέξης Τσίπρας και να είναι μία εναλλακτική κυβερνητική λύση. Η κυρία Κουφονικολάκου είπε λοιπόν ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν είναι ο ίδιος με αυτόν που ήταν στο παρελθόν, ότι κομίζει κάτι νέο, ότι τα στελέχη συνεργάτες του είναι όλοι νέοι άνθρωποι, άνθρωποι στους οποίους δεν τους έχουμε δει και στο παρελθόν, και ότι προφανώς έρχεται τη συγκεκριμένη στιγμή παίρνοντας κάτι καινούριο στην πολιτική ζωή. Τώρα, από εκεί και ύστερα ρωτήθηκε και για τα αυτά που συμβαίνουν στον ΣΥΡΙΖΑ και η κυρία Κουφονικολάκου είπε ότι προφανώς στην Ελλάδα σέβονται τις εσωκομματικές διεργασίες των κομμάτων και έμεινε, θα σου έλεγα, σε αυτό το σχόλιο.
1: Μάλιστα.
3: Τώρα, οι πηγές από την Ελλάδα σχολίαζαν ωστόσο χθες την όλη ιστορία η οποία συνέβη στον ΣΥΡΙΖΑ τα τελευταία 24 ώρα. Επεσήμεναν και αυτοί ότι προφανώς δεν θέλουν να εμπλακούν σε συζήτηση. Πρόσθεταν ωστόσο ότι δεν αφορά μόνο τα μέλη και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ η επισήμανση αυτή, αλλά τον κάθε πολίτη, ότι όποιος θέλει να συνταχθεί με το νέο εγχείρημα μπορεί να μπει στην πλατφόρμα και να κάνει τις απαραίτητες ενέργειες. Και σε ό,τι αφορά τώρα τους βουλευτές οι οποίοι ακούγεται ότι θέλουν να ακολουθήσουν το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, επεσήμεναν ότι είναι γνωστές οι απόψεις του Αλέξη Τσίπρα, ότι για κανέναν δεν υπάρχει συγκεκριμένη θέση στο κόμμα, ότι όλοι θα ξεκινήσουν από το μηδέν και ότι κατ' επανάληψη έχει αφήσει να εννοηθεί ο πρώην Πρωθυπουργός ότι όποιος θέλει να συνταχθεί μαζί του προφανώς πρέπει να ακολουθήσει κάποιες διαδικασίες και να δείξει ότι βάση περιπτώσει τις κάνει ο ίδιος αφού δεν πρόκειται να συνεργαστεί με κανένα κόμμα.
1: Μάλιστα, Ελένη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
4: Συμβαίνει τώρα.
1: Πάμε και πάλι στον Κώστα Παπαχλιμίτζο. Από ό,τι φαίνεται, ο ανασχηματισμός ήρθε νωρίτερα. Καλό μεσημέρι και πάλι, Κώστα. Τι νεότερα έχουμε?
2: Καλό μεσημέρι. Έχουμε την επίσημη ανακοίνωση για τον ανασχηματισμό. Πριν από δύο λεπτά έγινε σχετική ανακοίνωση από τον Παύλο Μαρινάκη. Λοιπόν, έχουμε τα εξής. Τη θέση του Κωνσταντίνου Κυρανάκη, αν προωθήσει πρόβλημα μεταφορών, αναλαμβάνει ο Γιώργος Κότσιρας ακριβώς όπως είχαμε πει στην αρχή του μαγκαζίνου. Ο Γιώργος Κότσιρας είναι υπουργός μέχρι σήμερα, υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών. Τη θέση του αυτή στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ως υπουργός αναλαμβάνει ο Δημήτρης Μαρκόπουλος, βουλευτής Β' Πειραιά της Νέας Δημοκρατίας. Τώρα, υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, θέση του εκλειπώντος του Νίκου Ταγαρά, αναλαμβάνει η βουλευτής Πορυνθίας και Πολικός Μηχανικός του επάγγελμα Μαριλένα Σούκουλη και ο Τάσος Χατζηβασιλείου, νέα είσοδος χωρίς να αντικατασταθεί κάποιος στο Υπουργικό Συμβούλιο, αναλαμβάνει υπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τις ευρωπαϊκές υποθέσεις, ακριβώς δηλαδή όπως είχαμε αναφέρει πριν από λίγο. Οι ορκομοσίες θα γίνουν την Παρασκευή, 12 Ιουνίου, αυτή την Παρασκευή δηλαδή, και άρα αυτές είναι οι αλλαγές, δεν έχουμε κάτι άλλο.
1: Δεν έχουμε κάποια έκπληξη λοιπόν. Επιβεβαιώνεται το ρεπορτάζ σου, Κώστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, νωρίτερα λέγαμε με την Ελένη Καλογεροπούλου για τις τοποθετήσεις της κυρίας Κουφονικολάκου εδώ στα παραπολιτικά, στην εκπομπή του Σωτήρη Ξενάκη και του Βασίλη Σκούρη. Ας ακούσουμε ένα απόσπασμα λοιπόν από όσα δήλωσε η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης.
5: Η συμπαράταξη δημιουργήθηκε, γεννήθηκε μέσα από την ανάγκη της κοινωνίας να υπερβούμε τα υφιστάμενα σχήματα, προκειμένου να γεννηθεί τι, μια αξιόπιστη και αξιόμαχη εναλλακτική στη Νέα Δημοκρατία και μια σύγχρονη κυβερνώση αριστερά. Είμαστε ανοιχτοί σε κάθε δημοκρατικό και προοδευτικό πολίτη, χωρίς κανέναν αποκλεισμό, αυτό το εγγυρώμαι, και όποιος το επιθυμεί μπορεί να γίνεται μέλος της συμπαράταξης. Από εκεί και πέρα, έχουμε ξαναπεί ότι κάθε στήριξη είναι ευπρόσδεκτη, όλες και όλοι είναι ευπρόσδεκτοι, αλλά δεν υπάρχουν καθόλου εξασφαλισμένα προνόμια ή υποκρατημένες θέσεις.
6: Οι βουλευτές αν έρθουν από τον ΣΥΡΙΖΑ και παραιτηθούν και γραφούν mail, γιατί φαντάζομαι εξακολουθείτε να λέτε ότι δεν παίρνετε βουλευτές στο κόμμα, είναι αυτομάτως υποψηφοί?
5: Όχι, τις υποψηφιότητες τις επόμενες εκλογές θα τις καθορίσουν συλλογικά και στην ώρα που πρέπει τα προσωρινά όργανα της συμπαράταξης που θα συγκροτηθούν το επόμενο διάστημα. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κανένας υποψήφιος παρά μόνο ισότιμα μέλη.
1: Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Ο Νίκος Δένδιας ενημέρωσε τους Ευρωπαίους Υπουργούς Άμυνας για την τουρκική παρενόχληση που δέχθηκε από τα κατεχόμενα κατά την πτήση του προς την Κύπρο. Η Κατερίνα Τσαμούρη έχει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
4: Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα, Έρικ, σε εσένα και στους ακροατές μας. Ναι, στο στόχαστρό τους έβαλαν για μία ακόμη φορά οι Τούρκοι τον Νίκο Δένδια. Παρενόχλησαν μέσω ασυρμάτου το μεταγωγικό C27 στο οποίο επέβαινε λίγο πριν προσγειωθεί στο αεροδρόμιο της Λάρνακας για την άτυπη σύνοδο των Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μάλιστα, αέρι απογειώθηκαν και δύο τουρκικά F-16 τα οποία παρακολουθούσαν την πτήση του Έλληνα Υπουργού από απόσταση. Να σου πω ότι εκτός από το μεταγωγικό του κύριου Δένδια, μάλλον ναι, σε αυτό μετέφεραν και τους υπουργούς άμυνας της Γαλλίας και της Ολλανδίας. Ταυτόχρονα, όπως είπαμε και το τονίζω αυτό, τα δύο τουρκικά F-16 απογειώθηκαν από τα κατεχόμενα και παρακολουθούσαν από απόσταση τα ευρωπαϊκά αεροσκάφη που ετοιμάζονταν να προσγειωθούν. Ο Νίκος Δένδιας έκανε μια ανάρτηση στο X και είπε ότι ενημέρωσε για την τουρκική παρενόχληση διασυρμάτου προερχόμενη από τα κατεχόμενα εδάφη της Κυπριακής Δημοκρατίας στους Ευρωπαίους εταίρους. Την ηχητική αυτή παρενόχληση δέχθηκαν πρώτα τα αεροσκάφη της Γαλλίας και της Ολλανδίας που ετοιμάζονταν να προσγειωθούν και λίγο αργότερα το μεταγωγικό του κυρίου Δένδια. Το απειλητικό μήνυμα ήταν από τον πύργο ελέγχου του παράνομου αεροδρομίου Τύμβου στα κατεχόμενα.
1: Ναι.
4: Τι έλεγε αυτό το μήνυμα? Έλεγε προσεγγίζεται σε εναέρια περιοχή δικαιοδοσίας της τουρκικής δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου. Το βάζω εισαγωγικά, σας μεταφέρω το μήνυμα. Ναι. Κατευθυνθείτε νοτιότερα. Φυσικά οι πιλότοι αγνόησαν το μήνυμα και προσγειώθηκαν κανονικά. Έκανε και μία δήλωση ο κύριος Χριστοδουλίδης. Είπε ότι τέτοιες παρενοχλήσεις είναι απαράδεκτες, ότι δεν υπάρχει καμία απολύτως δικαιολογία, και συμπλήρωσε ότι το γεγονός ότι γίνεται σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Γαλλία, Ολλανδία, Ελλάδα, ναι, δείχνει και μια αναθεωρητική προσέγγιση. Βεβαίως η πρόκληση της Άγκυρας δεν είναι τυχαία. Σημειώθηκε λίγες ώρες πριν το Παρίσι και η Λευκοσία υπογράψουν συμφωνία η οποία θα επιτρέπει στη Γαλλία να διαθέτει στρατεύματα στην Κύπρο, γεγονός που φυσικά έχει εξοργήσει την Άγκυρα. Σε κάθε περίπτωση, ναι, να σου πω ότι η άτυπη σύνοδος των Υπουργών στην Λευκοσία ασχολήθηκε ιδιαίτερα με το θέμα, αλλά και με την επιχείρηση ασπίδες στην Ερυθρά Θάλασσα, όπου η χώρα μας έχει τη διοίκηση, θυμίζω. Ο κύριος Δένδιας επ' αυτού είπε ότι ο ρόλος τον οποίο θα έχει η διεύρυνση της εντολής και βεβαίως η ασφάλεια όσων συμμετέχουν σε αυτήν τίθεται σήμερα στο επίκεντρο της Συνόδου.
1: Τώρα, Κατερίνα, πέρα από την ενημέρωση που έκανε στους αρμόδιους υπουργούς, στους ομολόγους του, ο κύριος Δένδιας, προτίθεται η Αθήνα να προβεί σε κάποια άλλη διαμαρτυρία σε συνεργασία και με τους υπόλοιπους υπουργούς που δέχτηκαν και αυτοί παρενόχληση την ίδια ώρα?
4: Συνεδριάζουν, οπότε αυτό θα το ξέρουμε μέσα στην ημέρα.
1: Μάλιστα, λοιπόν, θα έχουμε και γι' αυτό εξελίξεις. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατερίνα, για το ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τη δήλωση ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Νίκος Δένδιας, και αμέσως μετά την τοποθέτηση του κ. Παύλου Μαρινάκη για την παρενόχληση που δέχτηκε το αεροσκάφος του Υπουργού Άμυνας.
7: Σήμερα, στο πλαίσιο του Συμβουλίου Υπουργών Άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα συζητήσουμε, πέραν από την Ουκρανία, τα ζητήματα ασφάλειας και ελευθερίας της ναυσιπλοείας. Στο πλαίσιο αυτό, η επιχείρηση Ασπίδες, της οποίας η Ελλάδα ασκεί τη διοίκηση, έχει μια πολύ κεντρική σημασία. Ο ρόλος τον οποίο θα έχει, η διεύρυνση της εντολής και βεβαίως η ασφάλεια όσων συμμετέχουν σε αυτήν.
8: Όπως αναφέρθηκε και από την Κυπριακή Δημοκρατία και πριν από λίγη ώρα και από τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, επιβεβαιώνεται η πληροφορία αυτή. Ήδη ο Έλληνας Υπουργός Άμυνας, ο κύριος Δένδιας, ενημέρωσε για την τουρκική παρενόχληση διασυρμάτου προερχόμενη από το ψευδοκράτος και έκανε σχετική αναφορά, κατόπιν βασικά σχετικής αναφοράς από τον Κύπριο ομολογό του. Ως προς τις περαιτέρω ενέργειες αυτές θα αποφασιστούν από τα συναρμόδια Υπουργεία. Δεν έχω κάτι να πω παραπάνω. Όπως και να έχει, από αυτό εδώ το βήμα καταδικάζουμε απερίφραστα το συγκεκριμένο περιστατικό και οποιαδήποτε συμπεριφορά παρεκκλίνει του διεθνούς δικαίου δεν μπορεί να γίνει ανέκτη. Περισσότερα από τα αρμόδια Υπουργεία.
1: Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Σοβαρές διαστάσεις αποκτά η υπόθεση του 37χρονου Παλαιστίνιου που συνελήφθη στην Κρήτη με κατηγορίες για συμμετοχή στη Χαμάς. Πάμε στη Βάσο Παλαιού. Έχουμε δικαστικές εξελίξεις γύρω από το θέμα αυτό. Καλό μεσημέρι, Βάσο.
9: Καλό μεσημέρι, λοιπόν. Πριν από λίγη ώρα οδηγήθηκε στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων ο 37χρονος συλληφθέντας. Να σας πω ότι του ασκήθηκε ποινική δίωξη για κακουργηματικές πράξεις από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, καθώς σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, φέρεται να σχεδίαζε τρομοκρατική επίθεση εναντίον στόχου Ισραηλινών συμφερόντων. Να πούμε ότι η δίωξη περιλαμβάνει δύο κακουργήματα και δύο πλημελήματα. Συγκεκριμένα κατηγορείται για συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση, για λήψη εκπαίδευση στην κατασκευή και χρήση εκρηκτικών υλών με σκοπό τη διάπραξη τρομοκρατικών ενεργειών, για πραγματοποίηση ταξιδιού για παρακολούθηση εκπαίδευση σχετικής με την τέλεση τρομοκρατικών πράξεων, καθώς και για αξιόπινη υποστήριξη για τρομοκρατικούς σκοπούς. Να σας πω ότι αυτή την ώρα έχει οδηγηθεί ενώπιον ανακριτή. Σύμφωνα με πληροφορίες δεν έχει δικηγόρο και αναμένεται να του διοριστεί από τη νομική βοήθεια. Και στη συνέχεια θα μάθουμε αν θα απολογηθεί σήμερα ή θα λάβει προθεσμία για να απολογηθεί τις επόμενες ημέρες.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Βάσο. Εμείς να ακούσουμε τι δήλωσε εδώ στο σταθμό μας ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο οποίος, ακούστε, είπε ότι στην ομολογία του ότι συγκεκριμένος Παλαιστίνιος, ο 37χρονος, ομολόγησε ότι επρόκειτο να γίνουν και κάποιες άλλες ενέργειες, σχεδιάζονταν και κάποιες άλλες ενέργειες σε κάποιες άλλες ευρωπαϊκές περιοχές. Για να τον ακούσουμε.
10: Θέλει περαιτέρω έρευνα, φυσικά, και συνεργασία και με άλλες υπηρεσίες προκειμένου να διερευνήσουμε και σε επίπεδο ευρωπαϊκό κυρίως αν τυχόν υπάρχουν τέτοια φαινόμενα ή ενδεχομένως τέτοιες απόπειρες και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, γιατί η πληροφορία που έχει δοθεί αλλά και η κατάθεση του συγκεκριμένου υπόπτου κατηγορουμένου αφορά χτυπήματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το τονίζω αυτό.
11: Το παραδέχτηκε η Υπουργία αυτό?
10: Ακριβώς. Αυτό είναι που μας ανησυχεί πάρα πολύ. Δηλαδή, και θέλω να σας πω ότι μιλώντας απολύτως πολιτικά, αυτό συνιστά μια στρατηγική στροφή της Χαμάς. 40 χρόνια τώρα η Χαμάς δεν έχει επιχειρήσει ποτέ έξω από το Ισραήλ. Αυτό συνιστά λοιπόν μια στρατηγική στροφή. Και αντιλαμβάνεστε τις διαστάσεις που μπορεί να πάρει ένας τέτοιος κίνδυνος, μια τέτοια απειλή. Καθομολογία αυτού του ανθρώπου φαίνεται ότι προετοιμαζόταν κάποια ή κάποιες ενέργειες.
1: Πάμε και πάλι στο πολιτικό ρεπορτάζ. Με τη βοήθεια και πάλι της Ελένης Καλογεροπούλου θα δούμε τώρα τι συμβαίνει μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ, διότι έχουμε σωκοματικές στριβές και σενάρια για έκτακτο συνέδριο μετά την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής και του κ. Φάμελου να στηρίξει το νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Ελένη, ναι. Τι έχουμε μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ, τι συμβαίνει
3: λοιπόν,
1: αυτή τη στιγμή?
3: Να πούμε ότι διεξήχθη το Σάββατο κρίσιμη Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, όπου εκεί ο κύριος Φάμελος κατάφερε να περάσει την πρότασή του, η οποία ήταν η συνεργασία με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Πρέπει να πούμε ότι με μεγάλη πλειοψηφία κατάφερε να περάσει την πρότασή του απέναντι στον Παύλο Πολάκη, στον Νίκο Παπά και στη Ρένα Δούρου, οι οποίοι συγκέντρωσαν ένα 30%. Ωστόσο, το γεγονός αυτό, δηλαδή ότι πέρασε η πρόταση του κυρίου Φάμελου που λέει να συνεργαστούν προεκλογικά, όχι να στηρίξουν μάλλον τον Αλέξη Τσίπρα, δεν έλυσε τα προβλήματα. Και γιατί η πρόταση του κυρίου Φάμελου δεν ήταν συγκεκριμένη πώς μπορεί να γίνει, τι εννοεί, εν πάση περιπτώσει τι σημαίνει αυτό το πράγμα. Αλλά από εκεί και ύστερα, γιατί οι πληροφορίες λένε ότι τα τρία αυτά στελέχη, προφανώς μαζί με όσους άλλους υποστηρίζουν την άποψη του Παύλου Πολάκη, το επόμενο διάστημα αναμένεται να πιέσουν τον κύριο Φάμελο να έρθει σε επαφή με τον κύριο Τσίπρα, προκειμένου να ρωτήσει ο κύριος Φάμελο,
1: ναι,
3: τον πρώην Πρωθυπουργό, εάν θα συνεργαστούν τα δύο κόμματα. Την απάντηση την ξέρουμε από τώρα. Ο κύριος Τσίπρας δεν πρόκειται να συνεργαστεί με κόμματα, θα συνεργαστεί μόνο με προσωπικότητες. Άρα στην πραγματικότητα θα τον πιέζουν προκειμένου να τον εκθέσουν. Έτσι, υπάρχει μια σκέψη μέσα στο καλοκαίρι, δεν αποκλείεται και τον Αύγουστο, να υπάρχει το ένα συνέδριο, έκτακτο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ, όπου εκεί ο Σοκράτης Πάμελος θα ζητήσει, θα καταθέσει εκ νέου την πρότασή του, θα ζητήσει την επιβεβαίωση ή την απόρριψη αυτή τη πρόταση. Εάν η πρόταση επιβεβαιωθεί, τότε ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα κατέβει στις εκλογές. Γιατί το διακύβευμα είναι αυτό. Να μην κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές, ώστε όσοι θέλουν να πάνε προς το κόμμα Τσίπρα και προφανώς και οι πολίτες να ψηφίσουν ένα μόνο κόμμα από την αριστερά και όχι να υπάρχει ένα δίλημα, ναι, με δύο κόμματα. Εάν από την άλλη δεν περάσει η άποψη του κύριου Πάμελου, τότε οι πληροφορίες λένε ότι ο κύριος Πάμελος θα παραιτηθεί από πρόεδρος και θα δρομολογήσει τις εξελίξεις, δηλαδή τις διαδικασίες για την εκλογή νέου προέδρου. Βλέπουμε δηλαδή, Έρη, ότι παρά το γεγονός ότι υπήρξε άλλη μία, ναι, κρίσιμη πολιτική γραμματεία συνεδρίαση και μία κεντρική επιτροπή, το πρόβλημα δεν λύθηκε παρά το γεγονός ότι, όπως είπα αρχικά, πέρασε η πρόταση του κυρίου Πάμελου να στηριχθεί το εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ελένη. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τη δήλωση. Ο Νίκος Παπάς μίλησε εδώ στα παραπολιτικά στην εκπομπή της Νίκης Λιμπεράκη, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ.
12: Νομίζω ότι είναι η ώρα ο Σοκράτης Πάμελος να προσδιορίσει και τις δικές του αρμοδιότητες από τώρα και μέχρι τις εκλογές.
1: Γιατί ο πρόεδρος δεν παραμένει.
12: Ναι, θα έχει αρμοδιότητα ψηφοδελτίων, για παράδειγμα, θα έχει αρμοδιότητα προεκλογικού προγράμματος.
1: Θα κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ.
12: Σημαίνει, σας λέω ότι χρειάζονται πολλά πράγματα διευκρίνηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει μια συνεδριακή απόφαση που λέει θα είμαστε πυρήνας και πρωταγωνιστής μιας εκλογικής συμμαχίας. Mm-hmm. Αυτή δεν μπορεί να εγκαταλειφθεί σε ένα απόγευμα. Το καταλαβαίνουν άπαντες, νομίζω αυτό. Και επίσης θα έλεγα ότι πλέον έχει και την υποχρέωση, την κατεπίγουσα, να φέρει τη συμφωνία με τον Αλέξη Τσίπρα. Νομίζω ότι εκεί πρέπει να επικεντρωθεί η δημόσια συζήτηση. Δυστυχώς κάναμε μια κεντρική επιτροπή στην οποία δεν υπήρξε πολιτική εξήγηση γιατί από το 10% πριν 1,5 χρόνο φτάσαμε σε δημοσκοπικά 1 και 2.
1: Την αντίδρασή της στην απόφαση της κεντρικής επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ εξέφρασε η κυρία Ρένα Δούρου μιλώντας στη δημόσια τηλεόραση.
13: Εμένα, όπως ξέρετε, στα σκυλιά μου έχουν πετάξει επί μακρόν και ήρθε σήμερα εδώ αρτιμελής. Και τα σκυλιά που πήγανε να με εξοντώσουν, στην καλύτερη δεν έχουν ουρά και αυτιά. Όπως επίσης δεν χρειάζομαι θεσμική ιδιότητα για να ασχολούμαι με την πολιτική. Λέω ότι είχαμε μια πάρα πολύ κρίσιμη συνεδρίαση που κατέληξε σε ένα κείμενο που δεν δίνει ακόμα ηχέγγυα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία θα συνεχίσει όπως συνέχισε τα τελευταία 2 χρόνια, μακριά από μικρομεγαλισμούς, να επιζητεί το ενωτικό ψηφοδέλτιο βάσει προγραμματικών συγκλήσεων και όχι αν έχει αμαλίας face control στον Παπαχλιμίτζο σε σχέση με τον Παπατονίο. Αυτό αδικεί τον Τσίπρα, αδικεί και εμάς.
1: Πάμε να αλλάξουμε θέμα. Σημαντικά είναι τα ευρήματα της έρευνας της Opinion Poll για το ΑΕΦΜΕΡΙΔΑ αλλά και για τη Θεσσαλονίκη. Ο καλός συνάδελφος Βασίλης Πούλος και διευθυντής σύνταξης του ΑΕΦΜΕΡΙΔΑ.gr είναι μαζί μας για να δούμε μαζί αυτά τα σημαντικά στοιχεία που δείχνει αυτή η δημοσκόπηση και για τις πολιτικές προτιμήσεις των πολιτών εκεί στη Θεσσαλονίκη αλλά βεβαίως και για την τοπική αυτοδιοίκηση. Καλό μεσημέρι, Βασίλη.
14: Καλό μεσημέρι για εμένα. Όντως είναι άκρως ενδιαφέροντα τα αποτελέσματα της έρευνας της Opinion Poll για το ΑΕΦΜΕΡΙΔΑ για τη Θεσσαλονίκη. Και εδώ, σε αυτή τη δημοσκόπηση, βλέπουμε να αποτυπώνεται αυτό το νέο πολιτικό σκηνικό που έχει διαμορφωθεί, ιδίως μετά την ίδρυση των δύο νέων κομμάτων, του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού.
1: Τα οποία φαίνονται και δημοσκοπικά αρκετά ψηλά σε σχέση με το χρόνο της γέννησής τους.
14: Φυσικά, εντάξει, βέβαια είναι και η αρχή προφανώς, οπότε τα συμπαρασύρηκε αυτά. Στην εκτίμηση ψήφου, βλέποντας τα αποτελέσματα, είναι η Δημοκρατία σαφέστατα είναι πρώτη με 29,6%. Ακολουθεί ο κύριος Τσίπρας με ένα 13,3% και στη συνέχεια έχουμε μάχη για την τρίτη θέση. Είναι πρώτη βέβαια η κυρία Καριστιανού, το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία με 9,6% με το Πασόκ να βρίσκεται πλέον στην τέταρτη θέση με 0,3% διαφορά, είναι στο 9,3%. Όμως και για μία ακόμα δημοσκόπηση το Πασόκ φαίνεται να είναι ο μεγάλος χαμένος.
1: Στην τέταρτη θέση, ναι, πραγματικά.
14: Ναι, ναι. Παρ' όλα αυτά πρέπει να κρατάμε και στα υπόψη μας ότι το ποστό των αποφάσεων είναι σχετικά υψηλό, έτσι, γιατί είναι στο 18,9%. Και αν κάτσουμε λίγο και δούμε τα αποτελέσματα κατά μόνα, θα δούμε ότι ουσιαστικά έχουμε μια επτακομματική βουλή με Νέα Δημοκρατία, το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, το ΠΑΣΟΚ τέταρτο, το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδα στην Ελληνική Λύση και την Πλαίσια Ελευθερίας, και μετά δίνεται μάχη από το ΣΥΡΙΖΑ, τη Φωνή Λογικής και το ΜΕΡΑ25. Ο ΣΥΡΙΖΑ, πρέπει να πούμε ότι την εκτίμηση ψήφου είναι στο 3%, οπότε είναι στο απόλυτο όριο.
1: Λοιπόν, πριν πάμε στα αποτελέσματα που αφορούν την τοπική αυτοδιοίκηση, που έχουν και αυτά πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, να πούμε επί του πιεστηρίου ότι ο βουλευτής Θεσσαλονίκης, ο κύριος Στράτος Σιμόπουλος, θα αναλάβει κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας στη θέση του Δημήτρη Μαρκόπουλου, ο οποίος, όπως είπαμε νωρίτερα στο δελτίο μας, μετακινήθηκε στη θέση του Υφυπουργού Οικονομικών. Τα τελευταία λεπτά έχουμε έντονες πολιτικές διεργασίες. Έχουμε και τον ανασχηματισμό που ανακοινώθηκε πριν από λίγο. Καλέ μου συνάδελφε Βασίλη. Λοιπόν,
14: και η ορκομοσία των νέων του αναπληρωτή υπουργού και των υφυπουργών θα γίνει την Παρασκευή, να πούμε, παρουσία του.
1: Βεβαίως. Και όλα θα τα παρακολουθήσουμε αναλυτικά, φυσικά. Βέβαια. Και από το εφημερίδα.
14: Λοιπόν,
1: πάμε όμως να πούμε λίγο για τη Θεσσαλονίκη, για την τοπική αυτοδιοίκηση.
14: Είναι πολύ σημαντικό, γιατί, όπως είπαμε, η δημοσκόπηση δεν αφορούσε μόνο την κεντρική πολιτική σκηνή, αλλά και το Δήμο Θεσσαλονίκη.
1: Σωστά.
14: Και να σημειώσουμε εδώ πως ο Στέλιος Αγγελούδης, ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, όπως καταγράφεται, έχει καταφέρει αυτά τα 2,5 χρόνια να πείσει τους συμπολίτες του. Γιατί έχει αναλάβει, είπαμε, τα καθηκόντα και προσπαθεί να φτιάξει Θεσσαλονίκη. Μια Θεσσαλονίκη η οποία πραγματικά έχει πολλά έργα και μεγάλα έργα τα οποία είναι σε εξέλιξη.
1: Βασίλη, θα μου επιτρέψεις να σου πω ότι το τελευταίο διάστημα όσοι έχουν μετακινηθεί προς Θεσσαλονίκη ή όσοι ζουν, γιατί μας ακούν και οι Θεσσαλονικοί στο δελτίο μας από μέσω του Status FM 107,7, μιλούν για μια πόλη πιο καθαρή, έτσι, με μια πόλη που προσπαθεί να βρει τα πατήματά της στο κυκλοφοριακό, κάτι που δεν, η Αθήνα δεν το έχει καταφέρει, και βεβαίως ότι έχει βελτιωθεί και η συγκοινωνία.
14: Λοιπόν, και αυτά καταγράφονται στην δημοσκόπηση, γιατί είναι ενδεικτικό ότι ο Στέλιος Αγγελούδης καταγράφει μια δημοφιλία 67,3% και μάλιστα διατηρεί σημαντική διαφορά από τους επικεφαλείς των παρατάξεων της αντιπολίτευσης. Δηλαδή, σε περίπτωση που είχαμε πάλι εκλογές, ο κύριος Αγγελούδης θα ήταν και πάλι δήμαρχος. Όμως έχει σημασία να πούμε, γιατί είπε για την καθαριότητα, και ήταν ένα πολύ μεγάλο στοίχημα της νέας δημοτικής αρχής, ήδη η κάτοικη δηλώνει ικανοποιημένη σε ένα ποσοστό 48,6% για την καθαριότητα.
1: Ναι.
14: Μάλιστα το 42,4% μιλάει για καλύτερες πλατείες και κοινόχρηστους χώρους, αλλά και για τη συντήρηση του πρασίνου. Σε ό,τι αφορά το κυκλοφοριακό που είπες, ενώ υπάρχει ικανοποίηση, είναι σε ένα ποσοστό 30,4%, όμως η κάτι. Σε ό,τι αφορά το κυκλοφοριακό που είπες, ενώ υπάρχει ικανοποίηση, είναι σε ένα ποσοστό 30,4%,

0: Μετά τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, ακούσαμε και νωρίτερα τη δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Εφημερίδα και για τη Θεσσαλονίκη. Εκεί εμφανίζεται το Πασόκ στην τέταρτη θέση. Υπάρχουν γενικότερα δημοσκοπήσεις που βρίσκουν το φως της δημοσιότητας και δεν ξέρω αυτά τα δημοσκοπικά αποτελέσματα πώς τα ερμηνεύουν εκεί στην παράταξη του Πασόκ. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
1: Καλό μεσημέρι, Έρημο. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Όπως είπες και εσύ, θέλουν να τα ερμηνεύουν με όρους εφήμερου. Δηλαδή, ότι επειδή ακριβώς ανακοινώθηκαν το τελευταίο διάστημα το κόμμα Τσίπρα και το κόμμα Χαρστιανού, κυρίως το κόμμα του πρώην Πρωθυπουργού, εκεί είναι το μεγάλο ενδιαφέρον και η σύγκρουση, θεωρούν, και αυτό λένε το τελευταίο διάστημα, ότι όταν κάτσει ο Κουρνιακτός και η τόση πολλή συζήτηση που έχει προκληθεί και στα μέσα ενημέρωσης, το Πασόκ θα ξαναλάβει τα ημεία στον χώρο της κεντροαριστεράς. Βεβαίως αυτό, όπως θες, είναι είτε στον δρόμο της επιθυμίας, είτε στον δρόμο έτσι, ναι. Το να φτιαχτεί λίγο το κλίμα του προηγούμενου διαστήματος που δεν ήταν το καλύτερο δυνατό. Κάνει μια προσπάθεια για αριστά το κ. Σαντουλάκης και με τα όσα ανακοίνωσε την Παρασκευή με τους 8 κύκλους πολιτικής, στους οποίους μετέχουν όλα τα κορυφαία στελέχη, Διαμαντοπούλου, Γερουλάνος, ο Γιώργος Παπανδρέου που έχει την ευθύνη των εξωτερικών υποθέσεων, Χριστίδης, Χριστοδουλάκης, Κατρίνης, όλοι δηλαδή, το ηγετικό απαράτ του Πασόκ μπαίνει στο κάδρο έτσι, της αντιπολίτευσης και της αντιπολιτευσής. Να σου πω ότι σήμερα θα υπάρχει και σύσκεψη Χαριλάου Τρικούπη για τα θέματα της Αττικής. Θέλει ο πρόεδρος του Πασόκ να ρίξει μεγάλο βάρος στην ευρύτερη πρωτεύουσα, καθώς εκεί είναι η τρύπα του Πασόκ στην περιφέρεια. Γενικότερη αίσθηση ότι πηγαίνει πολύ καλύτερα το Πασόκ και εκτιμούν ότι αν υπάρξει και στοιχειώδης έτσι ανάταση των ποσοστών στην ευρύτερη περιφέρεια της πρωτεύουσας, στην Αττική, για να ακριβολογούμε εκεί, μπορεί να δούμε πολύ ψηλά ποσοστά για την Χαριλάου Τρικούπη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Ανδρέα. Να ακούσουμε την κυρία Ράνια Θρασκιά, η οποία είναι βουλευτής του Πασόκ. Μίλησε στο Μέγκα και είπε ότι υπάρχει σχέδιο κυβερνησιμότητας.
2: Όλοι έχουν κατανόηση. Θα σας πω ότι δεν έχουν. Δεν έχουν ένα σχέδιο κυβερνησιμότητας πολύ συγκεκριμένο, κοστολογημένο, ρεαλιστικό και με επίκεντρο τον άνθρωπο. Αυτή την ιστορική στιγμή μπορεί και τα άλλα κόμματα, οι άλλοι σχηματισμοί στην πορεία του χρόνου να έχουν κάτι ουσιαστικό να προσφέρουν. Τώρα όμως, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν έχει κανείς άλλος ένα πρόγραμμα κυβερνησιμότητας. Θα συνεργαστούμε με όποιον συμφωνήσει με το πρόγραμμα του Πασόκ, ούτως ώστε αυτό που θα εμπιστευτούν δηλαδή οι πολίτες και θα το ψηφίσουν, ούτως ώστε ο πολίτης να μην έχει καμία αγωνία για την επόμενη μέρα. Να ξέρει ότι εγώ ψήφισα αυτό το πρόγραμμα. Μάλιστα. Το πρόγραμμα που έχει κοστολογήσει, που έχει ανακοινώσει, που έχει απαντήσεις για όλα, αυτή τη στιγμή το Πασόκ.
0: Άμα να αλλάξουμε θέμα και κλίμα, στο χορό των Ρίχτερ η Εύβοια από χθες το μεσημέρι, χθες το βράδυ πέρασαν μια νύχτα αγωνίας οι κάτοικοι της περιοχής. Είχαμε τουλάχιστον 3 μετασεισμούς πάνω από 3 Ρίχτερ. Η Άννα Εμέη από το παραπολιτικά.gr έχει έρθει στο στούντιο να μας δώσει όλο το ρεπορτάζ. Καλό μεσημέρι, Άννα.
3: Καλό μεσημέρι, Έρη. Οι κάτοικοι της περιοχής, εκεί της ευρύτερης περιοχής του Προκοπίου στη Βόρεια Εύβοια, εξακολουθούν να είναι ανήσυχοι από το μπαράζ μετασεισμών που ακολούθησαν τις 3 διαδοχικές ισχυρές δονήσεις που σημειώθηκαν χθες. Να πούμε πως η μεγαλύτερη ήταν 5,2 Ρίχτερ και ταρακούνησε και την Αττική, την καταλάβαμε κι εμείς εδώ στην Αττική, και αυτή και των 4,8 Ρίχτερ. Μέχρι στιγμής έχουν σημειωθεί στην περιοχή περίπου 70 μετασεισμοί μεγέθους μεγαλύτερου των 2 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Και σήμερα το πρωί, μάλιστα στις 5:13 καταγράφηκε σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών στον θαλάσσιο χώρο 9 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά από την κοινότητα Προκόπη της Εύβοιας. Να πούμε τώρα για τους σεισμολόγους με τους οποίους μιλήσαμε.
0: Τι λένε?
3: Είναι καθησυχαστικοί σε γενικές γραμμές. Ο κύριος Λέκας μίλησε στο παραπολιτικά.gr και είπε πως με βάση τα δεδομένα που έχουμε μέχρι στιγμής φαίνεται ότι πάμε πολύ καλά και πιθανότατα δεν θα έχουμε μεγαλύτερο σεισμό από αυτόν των 5,2 βαθμών. Οπότε δεν υπάρχει και ιδιαίτερος λόγος ανησυχίας. Βέβαια, μας είπε ότι υπάρχουν κτίρια που έχουν υποστεί ζημιές, τα οποία είναι παλιά κατά βάση και είχαν χτιστεί πριν τον αντισεισμικό κανονισμό. Αισιόδοξος για την εξέλιξη του φαινομένου είναι και ο Διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου Βασίλης Καραστάθης, ο οποίος είπε ότι τα δεδομένα που έχουμε μέχρι τώρα δείχνουν πως δεν θα σημειωθεί μεγαλύτερος σεισμός. Βέβαια, είπε ότι οι κάτοικοι πρέπει να συνεχίσουν να είναι προσεκτικοί, γιατί οι μετασεισμοί θα συνεχιστούν έχουν και την επόμενη εβδομάδα σίγουρα.
0: Α, θα έχουν τόσο έντονη σεισμική ακολουθία.
3: Ναι, ναι, και αυτό είναι και καλό εν μέρει για
0: ναι,
3: να
0: εκτονωθεί το φαινόμενο.
3: Ναι, ναι, ναι. Μιλήσαμε και με τον Δήμαρχο Μαντουδίου Λίμνης και Αγίας Άννας, ο οποίος μας

0: μας είπε ότι περίπου 100 κτίρια έχουν υποστεί ζημιές από τους διαδοχικούς σεισμούς, με 4 εξ αυτών να θεωρούνται ακατάλληλα.
1: Άρα 4 οικογένειες βρίσκονται εκτός των σπιτιών τους και φιλοξενούνται προφανώς σε κάποια δομή.
0: Ναι, φιλοξενήθηκαν στον ξενώνα ιερού προσκυνήματος Αγίου Ιωάννου του Ρώσου, μας είπε χθες το βράδυ. Και να πούμε πως σήμερα κλιμάκια μηχανικών της Γενικής Διεύθυνσης Αποκατάστασης Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών ξεκίνησαν τις αυτοψίες στα πληγέντα κτίρια, τα οποία θα χαρακτηριστούν ως πράσινα, κίτρινα ή κόκκινα ανάλογα με την έκταση των ζημιών που έχουν υποστεί. Και να υπενθυμίσουμε τώρα, Έρη, πως πριν από ένα έτος, τον Μάιο του 2025 συγκεκριμένα, είχε σημειωθεί ξανά σεισμικό μπαράζ στην ίδια περιοχή, η οποία έχει κηρυχθεί και σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης. Και μάλιστα και ο Δήμαρχος έχει πάλι καταθέσει αίτημα για να γίνει το ίδιο, προκειμένου να προχωρήσει και πιο γρήγορα η διαδικασία των αποζημιώσεων.
1: Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο επιβαρύνθηκαν τα κτίρια αυτά, επειδή ακριβώς είχε δημιουργηθεί πρόβλημα από την προηγούμενη φορά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Άννα. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τη δήλωση ο Κώστας Παπασάχος, ο καθηγητής σεισμολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, στον Βασίλη Σκουρή και τον Σωτήρη Ξενάκη εδώ στο σταθμό μας.
2: Σήματα που έγιναν στα βακουματρία έχουν γίνει δεκάδες με το σημείο μέγεθος πάνω από 3 που όλοι γίνονται στην περιοχή. Ιδίως και τα κοντινά χωριά, Δαθμούς, Προκόπη κτλ. Καταλαβαίνετε, οι σημείοι γίνονται ακόμα και μικροί σημείοι, ακόμα και τα τριγάρια, γίνονται έντονα σιτά και κάποιοι από αυτούς ακούγονται και πολύ έντονα. Γιατί ένα κομμάτι δεν έχει μεταφέρει στην ατμόσφαιρα, δεν είναι σπάνιο το φαινόμενο να ακούσει το σεισμό και ούτε καν να νιώσει τη δόνηση κάτω από εδώ, σαν μια μικρή κανονιά. Έτσι θα πάμε όλες από το επόμενο χρονικό διάστημα. Η επόμενη εβδομάδα θα είναι σχετικά απαιτητική και δύσκολη, γιατί μέσα από το 80% των μετασεισμών θα γίνουν σε αυτό το χρονικό διάστημα, εφόσον δεν έχουμε κάποια ορισμένη εξέλιξη μικρής ακμητείας. Άρα οι κάτοικοι εκεί πρέπει να παραμείνουν απλώς σε προσοχή, κυρίως στο κομμάτι που τα παλιά σπίτια. Τα σπίτια τα παλιά τα οποία έχουν πάθει κάποιες βλάβες, επουδενή λόγο δεν πρέπει να κατοικηθούν. Γι' αυτό γιατί ένας μετασεισμός με λίγο μεγαλύτερο μέγεθος μπορεί να γίνει συμπτωματικά πιο κοντά από κοντά σε ένα αστικό συγκρότημα και να οδηγήσει σε καταρρεύσεις, να έχουμε θύματα ή και τραυματισμούς εκεί που τα γλιτώσαμε με τους κύριους σεισμούς, να μην πάθουμε κάτι από την δασμική ακολουθία.
1: Πάμε τώρα στα παιδιά που έδωσαν σήμερα το τελευταίο τους μάθημα, στα βασικά τουλάχιστον μαθήματα, σε όσους υποψήφιους βρίσκονται από τα γενικά επαγγελματικά λύκεια, γιατί οι εξετάσεις πανελλαδικές συνεχίζονται για τα υπόλοιπα σχολεία. Φυσική λοιπόν, ιστορία και οικονομία σήμερα. Ο κύριος Χρήστος Κάτσικας, εκπαιδευτικός αναλυτής, είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, κύριε Κάτσικα.
3: Καλό μεσημέρι, κύριε Παναγού.
1: Να μας δώσετε μία εικόνα για το βαθμό δυσκολίας, την πρώτη σας εκτίμηση.
3: Ναι, η πρώτη εκτίμηση είναι μάλλον εύκολη σήμερα. Η φυσική που πέρσι είχε δημιουργήσει τεράστια προβλήματα, φέτος οι επιδόσεις θα είναι καλύτερες, διότι τα θέματα δεν ήταν αφύσικα. Από την άποψη αυτή πρέπει να περιμένουμε πολύ καλύτερες επιδόσεις στη φυσική. Ανάλογες με αυτές που υπήρχαν και άλλες χρονιές πριν από την περσινή. Τώρα τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά με την οικονομία από ό,τι φαίνεται. Ναι. Η οικονομία λοιπόν που ήταν ένα μάθημα που συγκέντρωνε αρκετά παιδιά στις ψηλές βαθμολογίες, φέτος ήταν λίγο δυσκολότερο και αυτό μας οδηγεί σαν πρώτη εκτίμηση να πούμε ότι θα υπάρχουν χαμηλότερες, 1-1,5 κλικ χαμηλότερες βαθμολογίες και στη βαθμολογία του Άριστα, αλλά και στις μεσαίες βαθμολογίες και στις μεπέλη.
1: Ναι.
3: Αυτή είναι η κατάσταση.
1: Και στην ιστορία.
3: Η ιστορία, η οποία έχει κάθε χρόνο 50% κατά μέσο όρο κάτω από τη βάση, πάνω κάτω τα θέματα ήταν τέτοιας δυσκολίας, εκτιμάμε, που δεν θα αλλάξει και πολύ η κατάσταση σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Είναι ένα στατιστικό δεδομένο τέτοιο που μας είναι σαν πατρόν, μας αναγκάζει να το πούμε αυτό, ότι δεν θα αλλάξει και πολύ η κατάσταση.
1: Τώρα θέλω τη βοήθειά σας στο εξής. Επειδή έχουμε συνήθως πάντα και σε κάθε χρονιά ένα από τα μαθήματα που μπαίνουν, αναλόγως την κατεύθυνση που ακολουθεί ο κάθε μαθητής, έχει ένα βαθμό δυσκολίας. Θέλω να μου πείτε, σε σχέση τώρα, επειδή ολοκληρώθηκε, πέφτει σήμερα, έπεσε σήμερα η αυλαία των εξετάσεων στα βασικά μαθήματα για τα γενικά επαγγελματικά δίκαια. Ποια μαθήματα ξεχώρισαν όσον αφορά τη δυσκολία αυτών?
3: Κοιτάξτε, φέτος είχαμε ελαφρά καλύτερες ή ελαφρά χειρότερες, ελαφρά, σε όλα τα μαθήματα θεωρούμε επιδόσεις θα έχουμε. Τα βαθμολογικά στοιχεία που υπάρχουν δεν είναι ακόμη τέτοια που να μπορούν να μας δίνουν μια σιγουριά. Ωστόσο, φαίνεται ότι στην ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία θα έχουμε ελαφρώς χαμηλότερες επιδόσεις από πέρσι. Ναι. Τα αρχαία ελληνικά χαμηλότερες επιδόσεις στις υψηλές βαθμολογίες, δηλαδή σε αυτό που λέμε το άριστα, θα είναι λίγο χειρότερο από πέρσι. τα μαθηματικά ελαφρώς μάλλον καλύτερες βαθμολογίες σε σχέση από πέρσι, αλλά να θυμηθούμε ότι πέρσι είχαμε από 60-70% κάτω από τη βάση. Στη βιολογία θα έχουμε χαμηλότερες, ελαφρώς χαμηλότερες, δύο κλικ χαμηλότερες βαθμολογίες σε σχέση με πέρσι. Η χημεία και τα λατινικά θα είναι περίπου στα περσινά επίπεδα και ελαφρώς χαμηλότερες βαθμολογίες θα έχουμε στην πληροφορική, που ήταν τα θέματα λιγάκι πιο δύσκολα. Αυτές είναι οι εκτιμήσεις που έχουμε συλλέξει και με βάση δεκάδες βαθμολογητές που έχουν εμπειρία, και με τη δικιά μας εμπειρία κάνουμε μία χημεία και λέμε περίπου αυτό.
1: Όλα αυτά τα χρόνια. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κάτσικα, για τις πρώτες αυτές εκτιμήσεις. Καλή συνέχεια και καλή επιτυχία και στα υπόλοιπα παιδιά των επαγγελματικών ηλικίων που συνεχίζουν φυσικά τις εξετάσεις τους, καθώς ακολουθούν και τα ειδικά μαθήματα. Να μην το ξεχνάμε και αυτό. Πάμε με τη βοήθεια τώρα του Μάρη Χριστοδούλου να δούμε μια εικόνα των αγορών. Τι συμβαίνει με το Brent, τι συμβαίνει με τις αντλίες βενζίνης. Μάρη, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Έρη. Με άνοδο ξεκινάει η εβδομάδα για το πετρέλαιο Brent στις διεθνείς αγορές, καθώς οι νέες γεωπολιτικές εντάσεις στη Μέση Ανατολή επαναφέρουν τις ανησυχίες για την παγκόσμια προσφορά ενέργειας. Το Brent κινήθηκε νωρίτερα ακόμη και κοντά στα $97 το βαρέλι, καταγράφοντας άνοδο σχεδόν 5%. Με τους επενδυτές να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις γύρω από τα στενά του Ορμούς και τις ισορροπίες στην αγορά πετρελαίου. Ωστόσο, στη συνέχεια περιορίστηκαν οι αρχικές πιέσεις και αυτή την ώρα το Brent υποχωρεί προς τα $94 το βαρέλι, με την αγορά όμως να παραμένει ιδιαίτερα νευρική και ευμετάβλητη. Την ίδια στιγμή, ανωδικά κινείται και το φυσικό αέριο στην Ευρώπη, με την τιμή της μεγαβατόρας να διαμορφώνεται κοντά στα 50 ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κοντά στο 5%, γεγονός που συνεχίζει να πιέζει συνολικά τον ενεργειακό κόστος στην Ευρώπη. Τώρα, η εικόνα αυτή επηρεάζει άμεσα και τις τιμές των καυσίμων στην Ελλάδα. Η αμόλυβη έρη παραμένει σε υψηλά επίπεδα, με τη μέση τιμή να κινείται σήμερα πανελλαδικά περίπου στα 2 ευρώ το λίτρο, ενώ στην Αττική κυμαίνεται από 1,88 με 1,98 ευρώ το λίτρο. Στα νησιά, βέβαια, η τιμή της αμόλυβης κινείται σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ. Τώρα, οι αναλυτές προεκτιμούν ότι αν συνεχιστεί η άνοδος του Brent μέσα στην εβδομάδα, δεν αποκλείονται νέες επιβαρύνσεις στις αντλίες τις επόμενες μέρες. Μάλιστα, Έρη, να θυμίσουμε σε αυτό το σημείο ότι τα τελευταία στοιχεία της Eurostat καταγράφουν σημαντική επιτάχυνση στον πληθωρισμό στην Ελλάδα, ο οποίος το Μάιο ανήλθε στο 5% από 4,6% τον Απρίλιο, με τη χώρα μας να συγκαταλέγεται πλέον στις χώρες με τις υψηλότερες πληθωριστικές πιέσεις στην Ευρωζώνη.
1: Μάριε, λοιπόν, τώρα μιας και μας είπες για την βενζίνη, πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται και με τα κτοπλαϊκά εισιτήρια, διότι βρισκόμαστε ήδη στον Ιούνιο, 8 Ιουνίου σήμερα. Οι περισσότεροι προγραμματίζουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές, με τα κτοπλαϊκά εισιτήρια όμως να είναι σταθερά ψηλά.
4: Έτσι ακριβώς, μέσα σε αυτό το περιβάλλον τσιμπημένα εμφανίζονται και τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια για τους καλοκαιρινούς προορισμούς. Η Πάρος παραμένει ένας από τους πιο δημοφιλούς προορισμούς των Κυκλάδων. Για δύο άτομα χωρίς αυτοκίνητο το κόστος μετεπιστροφής ξεκινά περίπου από 140 ευρώ με συμβατικό πλοίο και φτάνει τα 210 ευρώ με ταχύπλοο. Αν προσθεθεί και αυτοκίνητο μεσαίας κατηγορίας, τότε το συνολικό κόστος ανεβαίνει στα 441 ευρώ με συμβατικό πλοίο και αγγίζει τα 475 ευρώ με ταχύπλοο. Για όσους επιλέξουν την Κρήτη, δύο άτομα χωρίς όχημα μπορούν να ταξιδέψουν με κόστος περίπου από 130 έως 140 ευρώ με επιστροφής. Ωστόσο, με αυτοκίνητο το συνολικό ποσό διαμορφώνεται περίπου στα 460 ευρώ με συμβατικό πλοίο και ξεπερνά τα 600 ευρώ με ταχύπλοο. Ακόμα υψηλότερες είναι οι τιμές για τη Ρόδο, λόγω της μεγάλης απόστασης από τον Πειραιά. Για δύο άτομα χωρίς όχημα, τα εισιτήρια ξεκινούν από 236 ευρώ και μπορούν να φτάσουν έως και τα 372 ευρώ, ενώ με αυτοκίνητο το συνολικό κόστος αγγίζει περίπου τα 648 ευρώ. Να επιθυμίσουμε σε αυτό το σημείο, Έρη, ότι οι ακτοπλοϊκές εταιρείες συχνά προσφέρουν έκπτωση στα εισιτήρια της επιστροφής όταν εκδίδονται ταυτόχρονα με τα εισιτήρια αναχώρησης, ενώ τα βραδινά δρομολόγια των συμβατικών πλοίων προσφέρουν σταθερά τις πιο ανταγωνιστικές τιμές.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάριε. Από ό,τι βλέπουμε, βέβαια, είναι πολύ υψηλά τα κόστη. Έτσι, είναι τρομερά αυτά τα ποσά που ακούμε. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, αισιόδοξη για την πορεία του ελληνικού τουρισμού εμφανίστηκε η Υπουργός Τουρισμού, η κυρία Όλγα Κεφαλογιάννη, Βάρδινο Γιάννη, μιλώντας στο Vidcast Black Box και τον Θανάση Φουσκίδη για λογαριασμό του aefmerida.gr. Όπως ανέφερε, η Ελλάδα προέρχεται από τρεις συνεχόμενες χρονιές ρεκόρ, με το 2025 να αποτελεί την καλύτερη τουριστική χρονιά όλων των εποχών, ενώ όλα δείχνουν ότι και το φετινό καλοκαίρι θα πάρει θετική ψήφο εμπιστοσύνης από τους τουρίστες. Αναφέρθηκε φυσικά και στις πολιτικές εξελίξεις. Είπε ότι ο κύριος Κώστας Καραμαλής είναι η ψυχή της παράταξης, εκφράζοντας τη βεβαιότητα ότι η Νέα Δημοκρατία θα παραμείνει ενωμένη εν ώψη των επόμενων εκλογών. Μίλησε και για τη Μαρία Καρισθιανού. Είπε ότι οι πολίτες αναζητούν πλέον συγκεκριμένες προτάσεις και λύσεις. Αναφέρθηκε και στον Αλέξη Τσίπρα. Είπε ότι έχει κριθεί από τους πολίτες σε δύο εκλογικές αναμετρήσεις. Ενώ άνοιξε την καρδιά της στο Θανάση Φουσκίδη και μίλησε και για την προσωπική της ζωή. Να ακούσουμε λοιπόν ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα από το Vidcast Black Box με τον Θανάση Φουσκίδη και την Όλγα Κεφαλογιάννη Βάρδινο Γιάννη για το aefmerida.gr.
5: Πρώτα απ' όλα να θυμίσουμε ότι προερχόμαστε από τρεις διαδοχικές χρονιές ρεκόρ στον τουρισμό. Αλήθεια. 23 ήταν η χρονιά ρεκόρ, καταρρίψαμε το ρεκόρ το 24 και το 25 είχαμε την καλύτερη χρονιά όλων των εποχών και μάλιστα για πρώτη φορά είχαμε μεγαλύτερη αύξηση ποσοστιαία στα έσοδα από τις εισαφήξεις. Yeah. Κάτι που σημαίνει ότι βελτιωνόμαστε σιγά σιγά στους ποιοτικούς δείκτες, όπως επίσης και βλέπουμε ότι έχουμε πολύ μεγάλη αύξηση και στους πρώτους μήνες του χρόνου, όπως και στους τελευταίους μήνες του χρόνου. Άρα, αυτό που είναι από την αρχή το στοίχημα για την επέκταση της τουριστικής περιόδου για έναν τουρισμό στο μέλλον 12 μηνών το χρόνο, αρχίζουμε σιγά σιγά και το κερδίζουμε. Για το 2026, παρά τις δύσκολες συνθήκες μέσα στις οποίες κινείται ο παγκόσμιος τουρισμός, είδαμε ότι η Ελλάδα έχει ήδη καταγράψει για τους τρεις πρώτους μήνες μια πάρα πολύ μεγάλη αύξηση στα έσοδα της τάξης του 60, πάνω από 60%. Άρα δεν έχει να κάνει μόνο με τις εκτιμήσεις, έχει να κάνει πλέον και με τα επίσημα στοιχεία. Η Ελλάδα είναι πλέον ένας όριμος, ένας ανθεκτικός προορισμός.
1: Τελευταίο αντίο για τον Γιώργο Σουφλιά. Είπαν οι συγγενείς, οι φίλοι και εκπρόσωποι του πολιτικού κόσμου. Πολύ συγκινητική στιγμή την ώρα που ο Νικήτας Κακλαμάνης σε ένα φορτισμένο επικίδιο είπε για τον Σαρακατσάνο της Νέας Δημοκρατίας ότι κρατούσε αναμένο το φως όταν οι συνθήκες σκοτίνιαζαν. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Δημήτρη.
6: Καλό μεσημέρι, Έρη, φίλες και φίλοι των παραπολιτικών. Εδώ από το νεκροταφείο του Παπάγου, που πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η κηδεία του Γιώργου Σουβλιά, η τελετή της κηδείας. Ήταν εδώ και ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, και ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κ. Καραμαλής, ο πρόεδρος της Βουλής, βέβαια, ο κ. Παυλόπουλος, πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας. Πολλοί υπουργοί και βουλευτές, οι οποίοι επί σειρά ετών πορεύτηκαν μαζί με τον Κλειπόντα. Και όπως είπε ο κ. Κακλαμάνης, ήταν αυτός ο οποίος κρατούσε το φως ανοιχτό όταν υπήρχε πραγματικό πρόβλημα στη Νέα Δημοκρατία. Θυμίζοντας μάλιστα ότι αυτό είχε συμβεί και τη δεκαετία του 1990, μετά την εκλογική αποτυχία της Νέας Δημοκρατίας το 1993, αλλά και το 2000, όταν η Νέα Δημοκρατία βάδιζε προς την εξουσία, που ο Εκλειπών είχε αναλάβει επί δύο συνεχόμενες θητείες το Υπουργείο Πεχοδέ. Άπαντες θυμούνται το έργο του Γιώργου Σουφλιά ως Υπουργού Πεχοδέ. Ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Ήταν ο άνθρωπος που ολοκλήρωσε τις μεγάλες εθνικές οδούς και προσθήκες και την Εγνατία και την Αθηνών Θεσσαλονίκης, αλλά χάραξε και έφτιαξε την Εθνική Οδό Αθηνών Πατρών. Ήταν αυτός που χάραξε τις μεγάλες οδικές ορτηρίες της χώρας, Έρη.
1: Σημαντικό το έργο του, χαμηλό το προφίλ του, προσινή ίσως χαρακτήρας αξιοσέβαστος, καλό του παράδεισο. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πολύ.
6: Για χαρά.
1: 15 χρόνια λειτουργίας για το aefmerida.gr, που σε συνεργασία με τον Economist υποδέχεται αύριο την κορυφαία δημοσιογράφο Κριστιάνα Μανπούρ. Η Κατερίνα Πλατή έχει έρθει στο στούντιο εδώ στα Παραπολιτικά να μας πει όλο το ρεπορτάζ, όλες τις λεπτομέρειες για αυτή την πολύ σημαντική επίσκεψη της κορυφαίας παρουσιάστριας του CNN.
7: Γεια σου, Έρη. Ακριβώς, γενέθλια έχει το Εφημερίδα και τα γιορτάζει με μία πολύ σημαντική εκδήλωση. Αύριο, 3η 9 Ιουνίου, θα είναι η εκδήλωση η οποία έχει τον τίτλο «Αποτυπώνοντας το μέλλον». Θα φιλοξενηθεί στο ξενοδοχείο Intercontinental Ateneum. Θα πραγματοποιηθεί μία συζήτηση που θα έχει ιδιαίτερα διεθνές ενδιαφέρον, καθώς θα είναι ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, θα συνομιλήσει με τη διεθνούς φήμη, όπως είπες και εσύ, δημοσιογράφο του CNN, Κριστιάνα Μανπούρ. Η συζήτηση θα ξεκινήσει στις 7 το απόγευμα και αναμένεται να επικεντρωθεί και στις διεθνείς εξελίξεις και στις γεωπολιτικές προκλήσεις. Ωστόσο, όμως, δεν θα λείπουν και τα οικονομικά, αλλά και το ρόλο της Ελλάδας στο διεθνές σήμερα περιβάλλον. Το συντονισμό θα έχει η κυρία Τζον Χόκκιν, η οποία είναι σύμβουλος της Ευρώπης στον Economist. Η κυρία Μαμπούρ, νομίζω ότι γνωρίζουμε όλοι, από το 1983 έχει πάρει πάρα πολλές σημαντικές συνεντεύξεις. Το εφημερίδα λοιπόν ξεκίνησε τη λειτουργία του το 2011, γιορτάζει λοιπόν, όπως είπαμε και πριν, 15 χρόνια παρουσίας στο χώρο της ψηφιακής ενημέρωσης, και μέσα η κουβέντα θα κινηθεί και γύρω από το τι γίνεται με την πορεία των μέσων για έναν απολογισμό, ας πούμε, της δημοσιογραφίας, των νέων τεχνολογιών και της ενημέρωσης την εποχή της τεχνικής νοημοσύνης.
1: Έτσι ακριβώς, γιατί η τεχνολογία περνά πάντα και πιο γρήγορα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Το βλέπουμε και εμείς που εργαζόμαστε σε αυτά. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κατέρινα. Πάμε στη Σοφία Καρακασίδη που έχει όλες τις αθλητικές εξελίξεις. Έχουμε και πάλι ντέρμπι σήμερα, το τρίτο κατά σειρά ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό Άκτορ. Αυτή τη φορά στο ΣΕΦ. Καλό μεσημέρι, Σοφία.
8: Καλό μεσημέρι, Έρη μου. Πολύ σωστά. Πράξη τρίτη στους τελικούς της Basket League. Παναθηναϊκός Άκτορ και Ολυμπιακός ισόπαλοι στο 1-1 στη σειρά των τελικών. Και οι δύο ομάδες έχουν μέχρι στιγμής υπερασπιστεί τις έδρες τους. Τώρα όποια από τις δύο πάρει τη νίκη θα πάρει και το προβάδισμα για τον τίτλο. Υπενθυμίζουμε ότι ο τίτλος πρωταθλητής θα κριθεί στις τρεις νίκες σε μια σειρά τελικών, έρη που η αλήθεια είναι ότι εξελίσσεται εν μέσω έντασης ανακοινώσεων. Είχαμε κάποιες δηλώσεις και από τον Εργίνε Αταμά,
1: ναι,
8: σε μέσω της πατρίδας του, όπου και μεταξύ άλλων ανέφερε ότι σεβόμαστε την ομάδα του πρωταθλητή της EuroLeague Ολυμπιακό, αλλά βρισκόμαστε σε καλύτερη θέση και αν μας επιτραπεί να παίξουμε σύμφωνα με τους κανόνες του μπάσκετ θα είμαστε πρωταθλητές. Η μόνη μας προσδοκία είναι η δίκαιη και ισότιμη διαιτησία. Σε ό,τι αφορά το αγωνιστικό, να πούμε ότι ο Αταμάν μπορεί να υπολογίσει την υπηρεσία του Νίκου Ρογκαβόπουλου. Αμφίβολη παραμένει η συμμετοχή του Κώστα Σουλούκα, που θα κρυφθεί την τελευταία στιγμή. Στο αντίπαλο στρατόπεδο, σε αυτό του Ολυμπιακού, εκτός παραμένουν Μακίστικ, Φαλ, Μόρις. Ενώ εξαιρετικά αμφίβολη είναι η συμμετοχή του Τάλεν Ντόρσεϊ, που χθες προπονήθηκε ατομικά. Οπότε είναι η πιθανότητα, δεν είναι το μέρος του να αγωνιστεί απόψε. Τώρα να πάμε σε ένα θέμα που νομίζω ότι κυριαρχεί στην επικαιρότητα και από χθες είναι παντού και αναφέρομαι στον Έριξεν.
1: Ναι, η κατάσταση της υγείας του Έριξεν.
8: Ναι.
1: Τι ακριβώς συνέβη για τους ακροατές μας που δεν το γνωρίζουν?
8: Να πούμε ότι ο Έριξεν κατέρευσε χθες κατά τη διάρκεια του φιλικού αγώνα της Δανίας με την Ουκρανία, με αποτέλεσμα να διακοπεί οριστικά ο αγώνας. Ανέκτησε τις θέσεις του λίγο μετά από την κατάρρευσή του. Μεταφέρθηκε στο κοντινότερο νοσοκομείο. Παρόλα αυτά, προφανώς και γύρει πολλά ερωτηματικά, ο λόγος που συνέβη ξανά, γιατί να πούμε ότι είχε πάθει κάτι αντίστοιχο στο Euro του 2021, όταν είχε υποστεί καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού με τη Φιλανδία. Και τώρα συνέβη ξανά, βέβαια όχι σε αυτό το βαθμό, αλλά όσο να είναι ήταν αρκετά ανησυχητικό. Να πούμε τα νεότερα,
1: ναι,
8: γιατί είχαμε τα νεότερα. Αρχικά παίζει με ευματοδότη, ο γιατρός της Εθνικής Δανίας, ναι, ανέφερε ότι λειτουργεί σωστά ο ευματοδότης του. Και μένει να διαπιστωθεί ποια είναι η αιτία του περιστατικού. Σήμερα είχαμε τα ευχάριστα, που είναι ότι παίρνει εξιτήριο από το νοσοκομείο, μιας και βελτιώνεται διαρκώς η υγεία του. Είναι καλά, είναι με την οικογένειά του, θα πάρει σύντομα το εξιτήριο από το νοσοκομείο και φυσικά θα παρακολουθείται στενά η κατάστασή του. Είναι πολύ λογικό και επόμενο.
1: Ναι. Καταρχάς, ο άνθρωπος αυτός είναι 34 χρονών.
8: Σωστά.
1: Έχει υποστεί ήδη ένα περιστατικό, έτσι, πολύ έντονο περιστατικό. Ναι, έχει υποστεί ένα πολύ έντονο περιστατικό. Και αλήθεια είναι ότι προκαλεί έτσι και απορία. Γιατί...
8: Ναι, γιατί ξαναγίνεται.
1: Ναι, γιατί συνεχίζει να βρίσκεται στους αγωνιστικούς χώρους.
8: Είχε κρυθεί τότε ότι μπορεί να συνεχίσει να παίζει ποδόσφαιρο, ναι. Γιατί τοποθετήθηκε ο βηματοδότης. Εντάξει, χθες νομίζω ότι η εικόνα του να καταραίει με όλα αυτά που έχουν προηγηθεί, μιλάμε, ήταν σοκαριστικό.
1: Ναι.
8: Ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Σοφία, για το ρεπορτάζ. Σε αυτό το σημείο το μαγκαζίνο στα παραπολιτικά στους 90,1 μόλις ολοκληρώθηκε. Από την Έρη Παναγού και όλο το δημοσιογραφικό και τεχνικό επιτελείο του σταθμού. Ευχές για ένα υπέροχο απόγευμα, για μια πολύ καλή εβδομάδα. Ακολουθούν τα κακά κορίτσια.
9: Πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός από τη Eurobank για κάθε ανάγκη της τουριστικής σου επιχείρησης 365 μέρες το χρόνο. Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η ώρα είναι 3. Παραπολιτικά 90,1.
10: Παραπολιτικά προειδοποιούν, τα κακά κορίτσια κάνουν κακό στην υγεία των άλλων,
11: αλλά καλό στη δική τους.
12: Αυτές τι γίνανε τα βράδια. Ένα εγώ και η μάμα της 9. Αυτές λένε κακιά λόγια, ενώ η μέρα που βάζουν πιπέρι. Αυτές φοράνε ψηλά τα πουνιά, ενώ εγώ φοράω παντεφλίτσες κουρελάκια. Όταν μεγαλώσω θέλω κι εγώ να γίνω κακό κορίτσι.
10: Κακά κορίτσια. Μαρία Λεμονιά και Έλενα Καραμίχαλου. Τι παράπονα έχεις, πες μου. Θες να κάνεις τριπτής εδώ στο στούντιο?
7: Λέω ρε παιδί
10: θες,
7: μου.
10: Θες τι θες, πες
7: κάνει
10: μου.
7: Τόσο κρύο.
10: Ξεσηκώνεις τον ηχολήπτη, θα τα πω όλα στο κοινό.
7: Έρχομαι.
10: Είναι ο Χριστάκος εδώ πέρα, ο οποίος έχει γίνει το μάτι του. Πιστεύω η γυναίκα του να μην ακούει ραδιόφωνο.
7: Γιατί τιμωρητικά, να είπα εγώ ότι εγώ έρχομαι ξεμπρατσωμένη και δεν μας αφήνει το ρικοντήσιο να λίγο να είμαστε με τα μπρατσάκια μας έξω, με τα ωραία μας τα κάλλη.
10: Και έχει δυστυχήσει ο Χριστιανός.
7: Να προλάβουμε. Να προλάβουμε να δείξουμε.
10: Εμένα
7: τίποτα.
10: Έχει γίνει λίγο φρούιζελ, γιώτη.
7: Όχι, εμένα
10: αλλά
7: ακόμα.
10: Αλλά δεν χαμπαριάζει ο Χριστό, μιλάμε, έτσι. Είδα και την Μαντόνα. Έβαλε ένα γάντι για να το κρεμπατζούλισμα. Για πάρω το από εκεί. Το κρεμπατζούλισμα.
7: Α, αυτό.
10: Ναι. Σπρώχνεις εσύ ό,τι είναι, έχεις επεκτατικές ναι. Τάσεις.
7: Και τι έγινε ρε παιδιά, δηλαδή, για άμα είναι, δεν βγάλουμε. Όποιος γυρνάει πρέπει να φοράει μακριμάνικο. Μια φορά, πολύ παλιά.
10: Υποτίθεται ότι είναι αισθητικό το.
7: Όποιο δεν να κοιτάει από αλλού.
10: Σωστό.
7: Να κάνει ένα ενδεχομένω επειδή έχει ζάρα στο χέρι του. Δεν είμαστε καλά.
10: Εντάξει, τώρα η Μαντόνα που την ενδιαφέρει η εικόνα τη δεν θέλει να δείχνει τέτοιο πράγμα.
7: Άλλο η Μαντόνα.
10: Γι' αυτό φοράει ένα γαντουλίνι το οποίο πιάνει εκεί πέρα σφιχτά πάνω.
7: Μία φορά στα Κύθυρα λοιπόν ήμουνα με τη μαμά μου στην αυλή και ήταν ένα. Αυτό τώρα ήταν ο γιο. Κάτι βαφτισιμιών της γιαγιάς μου, δεν θυμάμαι τώρα. Έρχεται λοιπόν στην αυλή, κάθεται. Εγώ πόσο πρέπει να ήμουν τότε, να ήμουν 21, κάτι τέτοιο 20. Και λέει στη μαμά μου, Ανούλα, η οποία ήταν στην αυλή του σπιτιού, της φόραγε ένα, πώς το λένε, ένα ρηχτό φορεματάκι, αμάνικο.
10: Και τι της είπε, Ανούλα?
7: Άκου. Και της λέει, Ανούλα μου, λέει, πρέπει τώρα, λέει, που έχεις μεγαλώσει, να μην φοράς πια αμάνικα.
10: Τι ήταν αυτός, γείτονας?
7: Όχι, ένας φίλος.
10: Αυτός ήταν φίλος φίδι.
7: Μου γύρισε το μυαλό έτσι. Το τι του είπα δεν μπορούσε να φανταστεί. Σηκώθηκε και έφυγε από την αυλή. Έφυγε από το σπίτι. Και δεν ξανάρθηκε κιόλα γιατί είχε και μούτρα και σχάσαμε.
10: Να τα!
7: Και είναι δυνατόν να έρχεσαι να λες.
10: Ελενάκι μου, αχ, δεν επιτρέπεται να μιλάμε έτσι.
7: Ναι, έτσι μου είπε.
10: Έτσι
7: εντάξει, μωρέ, μου λέει, το ξέρει, μου λέει ότι είναι.
10: Λίγο στρετζό.
7: Μου λέει, τώρα δεν πρέπει να μιλάμε έτσι. Λέω, μα είναι δυνατόν να έρθει στο σπίτι σου, στην αυλή σου και να σου λέει ότι είσαι μεγάλη πλέον και μη φορά αμάνικο.
10: Συγγνώμη,
7: είναι δυνατόν.
10: Αυτό ήρθε για κέρασμα.
7: Ε?
10: Μήπως ήρθε για κέρασμα και δεν τον κεράσατε.
7: Όχι, όχι.
10: Και τον έπιασε κακίτσα.
7: Ήταν γνωστός.
10: Α.
7: Λοιπόν, μια χαρά. Αυτά. Αλλά δεν το πείστε. Όταν το άκουσα αυτό, δεν το πίστευα.
10: Γενικά το τι ακούμε σήμερα, παιδιά, δεν έχει τέλος.
7: Πραγματικά. Ήταν κάτι αστρολογικό, λέει, το οποίο πέρασε και τώρα ορθοπόδησε.
13: Δεν ξέρω.
7: Γίνεται κάτι. Όχι. Γίνεται κάτι καλό. Έχουμε μπει στα καλά.
13: Έγινε καλά και ορθοπόδησε. Ήταν κακό και ορθοπόδησε.
7: Ήταν κακό και ορθοπόδησε.
13: Ναι.
7: Από ό,τι λέγεται. Κάτι, κάποιο πλανήτη την είχε δει λίγο ανάποδα.
13: Από
7: είχε
13: τα έχουμε ανάδρομο σε 10 μέρες.
7: Σε 10 μέρες.
13: Ναι.
7: Ας απολαύσουμε αυτές τις 10 μέρες. Όλα θα πάνε καλύτερα.
13: Η άλλη πάλι μπήκε στο Σούζαν Μίλλερ, έχει σπάσει το πόδι τη, έβαλε ένα βοηθό να τη το γράψει. Τη έγραψε 10 σελίδες.
7: Τι μελίτιδα είναι αυτή. 11 σελίδες, εντάξει, πολύ είναι.
13: 11 σελίδες, ναι, 11, ναι.
7: Τι, περίληψη.
13: Όχι,
7: τι έγραψε για τα ψάρια. Γίνεται στον αφρό.
13: Τέλεια όλα. Κάθε μήνα μας γράφει ότι όλα τέλεια. Είπαμε να μην είσαι και λεφάκης που βλέπει μόνο θανατικά, αλλά και εσύ αυτή ρε παιδί μου βλέπει μόνο καλά. Δεν γίνεται ούτε τα θανατικά, γίνονται ούτε τα καλά. Πείτε κάτι που να είναι μέσα στη μέση, να έχει ένα νόημα.
7: Μήπως είναι η ίδια ψάρι.
13: Τι,
7: μήπως είναι
13: όχι,
7: ίδια...
13: όχι, δεν νομίζω.
7: Άκουγα δεις, τα ψάρια. Είσαστε πολλών κατηγοριών.
13: Αλλά και δεν είναι
7: υπάρχουν
13: ψάρι,
7: τα αφρόουγα ψάρα. Υπάρχουν τα ψάρια του βυθού. Υπάρχουν τα ανθρωποφάγα ψάρια. Υπάρχουν τα επικίνδυνα ψάρια. Πού να σα πιάσει όλου, κατάλαβε.
13: Εγώ όλοι στο λόγιο μου είναι ότι είμαι ψάρι στα χαρτιά, στα χαρτιά και στην πραγματικότητα με του πλανήτε που έχω είναι σαν να είμαι κρυό. Συμπεριφέρομαι σαν κρυό. Έχω 5 πλανήτε στον κρυό.
7: Και τι, άμα έχει πολλού πλανήτε κάπου
13: σε ναι, σε επηρεάζει. Αφού όταν όλη μου συμπεριφορά είναι στον κρυό.
7: Ναι.
13: Μου έχουν πει. Δεν ξέρω τι να σου πω τώρα κι εγώ.
7: Να στείλεις ένα mail στη Σούζαν Μίλλερ.
13: Έχω τα προβλήματά μου κι εγώ. Είμαι στην αλλαγή, παίρνω και από υδροχό. Έχω 5 πλανήτες στον κρυό.
7: Ακόμη και ζωδιακά, ρε παιδί μου.
13: Έχω
7: πέρα μια κολοσφιξούρα.
13: Έχω μια κολοσφιξούρα. Τι θα κάνουμε. Λοιπόν, τα νέα ξέρω. Είδε τι έγινε με την πολεοδομία. Δεν έχει μείνει ασύλληπτο.
7: Παιδιά.
13: Στην πανεδομία Γαλατσίου, η κυρία Φροσίνη.
7: Η κυρία
13: Φροσίνη. Στου Μαρουσίου, σε εσά κοντά η υπεύθυνη εκεί, η head. Πάει και αυτή, έφυγε με βραχιολάκια.
7: Ναι.
13: Και έχουν εξλάβει, λέει, γύρω, γύρω στα 9.
7: Είναι 4 βραχιολάκια.
13: Ναι.
7: Είναι 4 τα βραχιολάκια.
13: Γύρω στα 9 άτομα, λέει, έχουν συλλάβει. Mm-hmm. Και συνολικά 32. Έχουμε μέλλον. Βγάζανε άδεια. Παίρναγε από κάτω το. Το μετρητό.
7: Καλά τώρα το αντιλήφθηκαν. Όλη η Ελλάδα έτσι έχει χτιστεί.
13: Εντάξει και εσύ ρε παιδί μου, πουκάλιο αργά παρά ποτέ, τι να κάνουν. Και αυτοί καταρχήν είναι προεκλογική περίοδος. Τώρα ότι μπορούν να μαγλαρώσουν, να το μαγλαρώσουν και να βλέπουμε εμείς να λέμε κοίτα ρε παιδί μου που τους πιάσανε όλους τους κακούς.
7: Ναι. Και ότι είμαστε κράτος δικαίου.
13: Ναι.
7: Μάλιστα.
13: Αυτά. Λοιπόν.
7: Τι?
13: Ο Πάρος Μιχαλόπουλος επιβεβαιώνει, λέει, την επιστροφή του στην τηλεόραση.
7: Αχ, παιδιά, τι γλυκούλες που
13: είναι
7: ήταν.
13: Είναι γλυκούλες, μωρέ, ναι.
7: Πόσο χρονών είναι, γεροντάκι θα είναι τώρα.
13: Όχι, σιγά, μωρέ, μην είναι γεροντάκι κι εσύ.
7: Πόσο θα είναι, καλά, πάνω από 70.
13: Σιγά καλέ.
7: Ναι.
13: Όχι δα.
7: Τι νομίζει.
13: Τόσο μεγάλο.
7: Βεβαίω.
13: Ήταν πολύ ωραίο άντρα και νομίζω ότι
7: πολύ ωραίο. Και ήταν παντρεμένο με τη Ρούλα Κορομιλά.
13: Το θυμάμαι, ναι.
7: Ένθυμου και μελισμόνι, πίνε τσάι με λεμόνι.
13: Το 49 γεννήθηκε. 77 είναι. Έλα.
7: Να, είδες. Τόπο στα κυρατιά. Θα συμπληρώνει, θα γίνεται τσόντα της συνταξούλας.
13: Να χαρά.
7: Συνταξούλα, συνταξούλα. Ήταν πολύ ωραίος και πολύ αρσενικός, παιδιά. Ήτανε...
13: Και συμπαθέστατος, δεν προκαλούσε, δεν είχε κάνει ποτέ δηλώσεις προκλητικές. Δηλαδή, μια χαρά ήταν ο άνθρωπος.
7: Τότε που παντρεύτηκε τη Ρούλα Κορομιλά, η Ρούλα Κορομιλά δεν ήταν ακόμη στα ντουζένια της. Δηλαδή, αυτός ήταν πιο φίρμα από τη Ρούλα Κορομιλά.
13: Και μετά όταν χώρισαν, που δεν ξέρει κανείς πως χώρισαν, δεν κάθισε να πει αυτός τίποτα. Δηλαδή, ήταν πάρα πολύ κύριος.
7: Ναι.
13: Γενικά.
7: Και νομίζω ότι η Ρούλα αγαπούσε πολύ και το παιδί του.
13: Ναι.
7: Λοιπόν, ακολουθεί διαφήμιση. Όλο το καλοκαίρι το καζίνο της Πάρνηθας γίνεται ο πιο δροσερός προορισμός της Αθήνας και μάλιστα με δώρο τη βενζίνη για πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα και Τετάρτη 10 τυχεροί κερδίζουν βάουτσερ βενζίνης αξίας 2.500 ευρώ. Αν θέλεις να ζήσεις συναρπαστικό ταξίδι, μοναδικές εκπλήξεις και το πιο cool vibe της πόλης, δεν έχεις παρά να πας στο Ridges Casino Pro Montparnasse που σας περιμένει με απίστευες κληρώσεις. Πιστεύετε ότι η ζέστη θέλει θάλασσα? Φέτος έχετε πολλούς λόγους να ζήσετε το καλοκαίρι στο βουνό. Στο βουνό, εκεί ψηλά.
13: Λοιπόν, η Kate Middleton είχε πάει, λέει, στο γάμο του γιου της πριγκίπισσας Άννας. Και ποιον συνάντησε εκεί? Έναν πρώην της.
7: Οπα.
13: Τον οποίο το βλέπω σε φωτογραφία.
7: Ναι.
13: Η Wimbledon.
7: Η Wimbledon.
13: Η Middleton. Ναι.
7: Έλα.
13: Αυτό το λέγανε. Πολύ ωραίος. Πάρα πολύ ωραίος. Ο Φίντς. Ο Φίντς, λέγεται Φίντς, το μυθετό του δηλαδή, ο οποίος έφτασε με τη σύζυγό του Λέβη Νατάσα Ρούφους.
1: Ρούφους. Άλλος έχει το όνομα, άλλος έχει τη χάρη, βρε Ρούφους μου.
13: Φορούσε ένα πρωινό φράκο με γαλάζιο γυλαίκο και η Λέβη Νατάσα ένα
1: σωτήρι. Με γαλάζιο γυλαίκο.
13: Πολύ... Ωραίος ήταν, ωραίος είναι.
1: Ναι.
13: Λοιπόν,
1: λένε ότι η Κέιτ στο κολέγιο ήταν λίγο ανακουφίστρα.
13: Γιατί να μείνει το κοριτσάκι.
1: Ε,
13: μπράβο, καλά έκανε. Το,
1: τους έκανε ένα λίγο τοπικό μασαζάκι.
13: Ήτανε, είχαν σχέση.
1: Καλή στα μαθήματα μετά τις 12.
13: Ήτανε, είχαν σχέση το 2004 όταν και οι δύο φοιτούσαν στο Σεντ Άντριους.
1: Α, και μετά τι έγινε.
13: Ε, αυτή, μετά γνώρισε αυτή... τον πριγκίπα και σου λέει τώρα εδώ πέρα ωραίος ο Φιτ. Πολύ ωραίο παλικάρι.
1: Ναι. Είναι Φιτ ο Φιτ.
13: Ο
1: Φίτ είναι Φίτ.
13: Είναι όμορφο, ναι. Είναι πιο όρο από τον Γουίλιαμ. Αλλά ο Γουίλιαμ όταν τον γνώρισε ήταν πιο όρο και ήταν και πρίγκιπα. Άμα είναι πρίγκιπα ο άλλο και σε ενδιαφέρει το πριγκιπιλίκι, τον βρίσκει κούκλο.
1: Το πριγκιπιλίκι είναι τίτλο.
13: Όχι, ρε, θέλει να γίνει πριγκίπισσα.
1: Ναι. Είναι αυτό που λένε. Πόσοι άντρε λένε στη γυναίκα του θα σε κάνω βασίλισσα. Να, αυτό το εννοούσε ο Χριστιανούλη.
13: Ο προηγούμενο.
1: Όχι αυτό.
13: Ο Φίντ.
1: Όχι, παιδί μου, ο άντρα τη.
13: Ο Γουίλιαμ.
1: Ναι.
13: Αφού ήταν ήξερε ότι είναι. Ρε, παιδί μου αυτή. Μπήκε στο κολέγιο για να κάνει τη συντόχη επικοινωνία. Γιατί το έχω βγει ένα ντοκιμαντέρ. Τη έλεγε η μάνα τη: εσύ είσαι για μεγάλα, τα ωραία και τα αληθινά. Και κακρόνω την πορεία σου.
1: Κάνε δουλίτσα.
13: Θα δουλέψουμε σκληρά, θα σε βάλουμε στο κολέγιο αυτό. Με. Και κοίταξε να βρει γαμπρό, έχετε τέσσερα χρόνια μπροστά.
1: Έτσι, έτσι. Πήγαινε πρώτα από το αεράκι, πάρε μερικά ισόρουχα στριγγελέ.
13: Ε, αυτό.
1: Και κάνε δουλίτσα.
13: Οπότε ξεκίνησε το κοριτσάκι από χαμηλά, το Φίντ δηλαδή. Από
1: καλά,
13: κάποιους...
1: καλή οικογένεια είναι, δεν είναι.
13: Ναι, αλλά ήθελε καλύτερη.
1: Ναι.
13: Ξεκίνησε λοιπόν να πάρει στο κρατική. Πέρσι αυτό το κολέγιο πήγανε στο αριστοκράτες, πλουσιογούνες και βασίλο Μπιρμπιλόνια. Λοιπόν, και ξεκίνησε από τους αριστοκράτες και από τους γόνους και τους απογόνους και τελικά, εντάξει, το μεγάλο έπαφλο ήταν ο Γουίλιαμ που ήταν ο πρίγκιπας. Και τον σβέρκωσε τον πρίγκιπα.
1: Μια χαρά.
13: Και έγινε. Βέβαια, εντάξει, σαν πριγκίπισσα, η αλήθεια είναι ότι είναι πάρα πολύ αξιοπρεπής και πολύ ωραία παρουσία.
1: Ναι, όντως.
13: Ισχύει δηλαδή αυτό.
1: Έχει δηλαδή ένα πριγκιπικό.
13: Έχει ένα πριγκιπικό.
1: Μόχθησε γι' αυτό μένα, αλλά. Κάθεται ναι. Επάξια στην
13: ναι,
1: κορώνα από κάτω.
13: Συμφωνώ.
1: Πώς λένε γερά κάτω από την παρά.
13: Αυτό.
1: Είναι γερά κάτω από την κολόνια. Μην δίνετε σημασία σήμερα. Λοιπόν, Radio Παπάκι, παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, τι οσφριστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι, τι έκανε στο Σαββατοκύριακο.
13: Επιβόλταρα, αυτά. Τίποτα ιδιαίτερο.
1: Πολύ ζέστη είχε. Είχε ζέστη. Όχι,
13: σήμερα εγώ ζεσταίνομαι. Χθες δεν ζεσταίνομαι και προχθές.
1: Μήπως ήσουν σε κλειστό χώρο. Okay, γι' αυτό. Εν τω μεταξύ, ένας φίλος μου που πήγε στα νότια για μπάνιο μου λέει καλά.
13: Όχι και Σαββατοκύριακο στα νότια για μπάνιο, απαγορεύεται.
1: Τρεις ώρες έκανε να γυρίσει.
13: Εκτός αν είναι 9 η ώρα το πρωί. Δηλαδή, πρέπει να μένει
1: ναι,
13: εκεί να εξηγεί.
1: Άσε μας τώρα θα πάμε 9 η ώρα το πρωί να μοιράσουμε και γάλα.
13: Κοίτα, μια φίλη μου που μένει άλυμο και μένει, γιατί πήγα από εκεί δηλαδή, και μένει, κατεβαίνει από την πολυκατοικία της και σε 5 λεπτά με τα πόδια περνάει την παραλία και απέναντι και είναι στην παραλία άλυμου. Αυτή πάει και κάνει μπάνιο 9 η ώρα, 10 και μισή έχει κάνει μπάνιο, έχει είναι σπίτι της. Αυτό αξίζει, γιατί δεν έχει κόσμο. Ή αξίζει, αλλά πιο πολύ μόνο που βολεύονται αυτοί οι οποίοι μένουν εκεί. Ή αξίζει να πας πολύ αργά το απόγευμα. Δηλαδή 7.30 που οι άλλοι τα μαζεύουν και φεύγουν.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Το νέο ανανεωμένο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall σε περιμένει. Τώρα ακόμα πιο σύγχρονο. Με περισσότερες επιλογές, tech προϊόντα, διαδραστική εμπειρία και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση που σε φέρνουν ακόμα πιο κοντά στην τεχνολογία. Επισκέψου το νέο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall, εποφελήσου με αποκλειστικές προσφορές και από τις 8 έως και τις 13 Ιουνίου γίνε και εσύ ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε μέρα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Ζήσε μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Vodafone. Together we can.
2: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
3: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
4: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
3: Μπράβο!
5: Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
4: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
6: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
7: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
8: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
9: Ρωμαίος
10: Γιουλιέτα.
9: Από του Μπόστ την Μπένα.
10: Έργο παλιό.
9: Ασύγχρονο.
10: Που αφορά και σένα.
9: Γιουλιέτα η Ρώμανε.
10: Ρωμαίο Σακελαρίου.
9: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
10: Σε ρόλο παραμάνας.
9: Χωρίς καμιά ντροπή.
10: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
9: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
10: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
9: Ρωμαίο και Γιουλιέτα.
10: Τρεχάτε για να δείτε.
11: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κυπωθέατρο Ζαπίου.
12: Αν όταν βλέπεις χιόνι σκέφτεσαι παγωτό, αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες, αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
13: Ρε εσύ κάθεσαι και παίζεις με το GPS και βγάζεις τη Fond Line εκτός διαδρομής.
14: Εγώ καλέ, ή εσύ που είσαι άσχετη με την τεχνολογία και δεν ξέρεις τι πατάς.
13: Ο παντογνώστης θα σε πάρει ο Elon Musk για δεξί του χέρι.
14: Έλα, ας το παραδεχτούμε τώρα.
13: Κακά κορίτσια είμαστε και τους βγάζουμε όλους εκτός διαδρομής. Ωστόσο εσάς θα σας πάρουν τηλέφωνο και σας ρωτήσουν τι ακούτε, να πείτε Παραπολιτικά 90,1 και Κακά κορίτσια.
0: Παραπολιτικά 90,1.
13: Λοιπόν, το είπαμε και προχθές ότι παντρεύτηκε ο γιος της Ελισάβετ. Ο εγγονός, ο οποίος είναι ο νοστιμούλικος.
14: Τι παντρεύτηκε, πια, τι είναι αυτή, τι τίτλο έχει, τι λεφτά έχει, ε9 αυτά.
13: Νοσοκόμα.
14: Θα
13: έχει καλά γεράματα. Α, ο πρίγκιπας ξέρει να επιλέγει.
14: Εντάξει, ερωτεύσου, μπράβο του.
13: Γεροπαπαλή είναι λίγο μεγαλούτσικος, τον βλέπω.
14: Και
13: δεν
14: η νοσοκόμα πόσο είναι?
13: Μικρούτσικη.
14: Με την πάπια γαλιά η νοσοκόμα.
13: Μια χαρά η
14: νοσοκόμα. Λοιπόν, τώρα που είπες αυτό, είδα μια είδηση που λέει ότι μια γιαγιά 92 ετών στην Αριζόνα σκότωσε το γιο της γιατί της είπε, την προσπρότεινε να την πάει σε γυροκομείο. Και το τι γράφαν από κάτω. Γράφανε ντροπή, ημέρη, δε άντε μερικοί μπαμπόγεροι λέει που, που δεν καταλαβαίνουν, λέει ότι γίνονται. Και γράφει μία λοιπόν. Εμένα σας πληροφορώ, λέει ο παππούς μου, που δεν μπορούσε να περπατήσει επειδή ήταν 87, λέει, χρονών. Και δεν έπαιρνε μαγκούρα για να μην δείχνει μεγάλος. Το προσπαθούσαμε, τον παρακαλούσαμε λέει, να παίρνει τη μαγκούρα για να μην σκοτωθεί. Και τελικά δεν την έπαιρνε για να δείχνει νέος. Και έπεσε 7 φορές.
15: Α, ωραία.
14: Τελικά λέει, χειρουργήσε το ισχύο του.
15: Και η χέρι πάνε
14: στο νοσοκομείο.
15: Ή από πέ ή από χέ. Λοιπόν, σήμερα παιδιά ακούω ένα μπαμ. Εκεί που μένω, βγαίνω έξω και είναι δύο παππούδια που έχουν παρκάρει. Ένα παππούδι που πήγαινε να μπει σε ένα πάρκινγκ χωρίς να αλλάξει, δηλαδή διασταύρωσε το δρόμο έτσι χωρίς να, ό,τι να είναι, για να μπει στο πάρκινγκ. Μπήκε δηλαδή στο αντίθετο ρεύμα. Ρίχνει έναν άλλο παππού με ένα μηχανάκι και να είναι δύο παππούδια που να βρίζει ο ένας τον άλλον. Δες τα χάλια σου, δεν βλέπεις, δεν ακούς, δεν μιλάς, δεν κάνεις. Είχα ανάψει φλάς, δεν είχες ανάψει, έλα πες μου που είχες ανάψει. Δηλαδή δύο παππούδια. Αφού έλεγες και ο ένας τι οδηγεί ο μηχανάκι ο ένας και τι οδηγεί αυτοκίνητο ο άλλος. Μου ερχόταν να τους πω, ρε εσύ, δεν πάτε σπίτι σας να πιείτε ένα τσιμπουράκι, ναι, να χαλαρώσετε που θέλετε να οδηγείτε κιόλας. Ας σκοτώσετε κόσμο. Παιδιά, πρέπει μετά μια ηλικία.
14: Το καταλαβαίνεις και μόνος σου, ρε παιδί μου, πρέπει.
15: Δεν το καταλαβαίνουν, όλοι νοιάζουν. Είναι πολύ φίλοι.
14: Εμένα σου
15: είπα,
14: πατέρας μου έχει καταλάβει. Στην αρχή ξεκίνησε να μην οδηγεί βράδυ, όταν ήταν να βγουν με τη μητέρα μου, δηλαδή να πάει κάπου, έπαιρνε ταξί. Και μετά, μόνος του, μετά από κανένα χρόνο, είμαι παιδιά και μέρα. Εγώ βλέπω ότι ζορίζομαι φυλάκια. Η μάνα μου.
15: Τι.
14: Το πήρε μαζί της το τιμόνι.
15: Όχι μόνο το τιμόνι.
14: Σε κόσμο. Δεν σκοτώσαμε και κανέναν, άγιο είχαμε.
15: Έπαιζε αυτοκινητάκια η μάνα σου, έτσι. Στο Λούνα Πάρκ.
14: Ναι, δηλαδή πρέπει να καταλαβαίνεις μόνο σου τις αντοχές σου, ρε παιδί μου. Να μην υπερτιμάς τον εαυτό σου.
15: Έβγαινε η κυρία Άννα από όποιο στενό ήθελε. Όπως ήθελε, έτσι.
14: Θεά!
15: Εμού του ιδίου.
14: Αυτό.
15: Τι.
14: Κυκλοφορώ και οπλοφορώ. Ήταν η κατάσταση.
15: Και σε παίρνανε σε ένα τηλέφωνο.
14: Δεν πήρα να πάρουνε. Είχαν και κανέναν άλλο να πάρουνε.
15: Τι σας λέγανε, κυρία Καραμίγαλου.
14: Με είχε πάρει και ένας νεαρός και μου είχε πει: είστε η κόρη, να σας παρακαλώ. Λέει, επειδή είναι, λέει, μεγάλη κυρία, λέει, και σέβομαι την ηλικία της και με βρίζει, λέει, δεν φταίει.
15: Τι έλεγε, ελάτε, τι πίνε ηλικία. Τι πίνε ηλικία.
14: Ντροπή σου του έλεγε, ντροπή. Εντάξει, από μια ηλικία και μετά, μωρέ μου, που δεν πάνε καλά τα μυαλά σου, δεν βγαίνει ο πραγματικός χαρακτήρας. Του έλεγε ντροπή σου και που πετάχτηκες ξαφνικά μπροστά μου. Είχε παραβιάσει εκείνη στο. Μεγάλες επιτυχίες.
15: Και πήγες εσύ, όταν πήγες και τη μάζεψες και της είπες, ρε μάνα, δεν έχουμε δίκιο, το αντιλήφθηκε ή έκανε το παπί.
14: Το αντιλήφθηκε, αλλά έκανε και το παπί. Είπε, δεν το είχα δει, αυτό, εκείνο, το άλλο και τέτοιο.
15: Μάλιστα.
14: Ή όταν μετά πήγε πέρα παραμπάζωμα 3-4 σε μια διασταύρωση στην Πουλιαγμένη, έλεγε, δεν θυμάμαι τίποτα.
15: Εκ του πονηρού.
14: Νομίζω, ναι.
15: Ναι. Και τι οδηγούσε. Μικρό αυτοκινητάκι.
14: Δεν θυμάμαι, αλλά ένα μικρό.
15: Καρά που, ναι, δεν την έκαναν χαλκομανία.
14: Μικρό. Λοιπόν, ρομαντική απόβραση στις Κυκλάδες.
15: Απόβραση, είπες.
14: Απόβραση στις Κυκλάδες με στην σύντροφό του Κρίστεν Τόμς, ο Στέφανος Τσιτσιπιάς.
15: Α, αυτή τι είναι το καινούριο κοριτσάκι. Καινούριο κοριτσάκι.
14: Τη συμπαθεί η μάνα η Ρόθα. Η μάνα η Ρόθα. Άμα τη συμπαθεί η Ρόθα.
15: Πυροφκή και. Και βότκα και το λεθναγιά.
14: Αφού τη συμπαθεί η μάνα και είπε ότι αυτή είναι καλό κοριτσάκι και δεν επηρεάζει τον αθλητισμό.
15: Κατάλαβες τι, το κοριτσάκι αυτό θα είναι.
14: Θα είναι, βλέπε.
15: Βλέπε.
14: Ακουσόπαξε. Ήταν ένα πονήρο και δεν μιλάει γιατί. Γιατί κοίταξε να βρει η άλλη, η Μπαντόδα, είχε πάει απονήρευτη. Μετά είπε τι πεθερά έχει να κάνει η άλλη που διάβασε πριν τα βήματα του Τσιπά, διάβασε τα δημοσιεύματα.
15: Ναι.
14: Και είπε ότι εδώ πέρα έχουμε να κάνουμε με την Ρόδα.
15: Ναι.
14: Τη Ρόσα. Τη Ρόσα είπε τη Μουρλή. Και είναι πιο, φαντάζομαι εγώ, πιο ήπια και κάνει ότι δεν καταλαβαίνει.
15: Είναι, ρε παιδί μου, η Ρωσίδα, η μάνα Ρωσίδα, είναι, ρε παιδί μου, ξέρει, τα κάτεργα τη Ιδεβηρία. Κατάλαβες, είναι σε αυτό το mood. Δεν υπάρχουν δημοκρατικές διαδικασίες στην οικογένεια.
14: Ναι.
15: Πώς χώρισε ο Πούτιν την Πουτίνα και απλά όταν αυτός ανακοίνωνε το διαζύγιο του, αυτή απλά κούνει στο κεφάλι.
14: Ναι.
15: Μιλάμε για τέτοια δημοκρατία, για τέτοιο οικογενειακό δίκαιο.
14: Εγώ πάντως νομίζω ότι αυτός είναι κολλημένος με την Παντόζα και τη βρήκε αυτή για να μια αγάπη για το καλοκαίρι.
15: Έλα.
14: Ναι. Δεν γίνεται τώρα με τόσο δεσμό πολυτάραχο, αγάπες, έρωτες, χωρισμοί, κλάματα. Δεν μπορούσε να παίξει κλπ. Και ξαφνικά ξυπνάει ένα πρωί και είναι με αυτή εδώ πέρα τη μικρούλα.
15: Εκτός αν τον επηρεάζει τόσο πολύ η μαμά.
14: Αυτό είναι σίγουρο. Αλλά όσο και να τον επηρεάζει, η καρδιά σου ξέρει που ανήκει.
15: Η μικρούλα δεν είναι νοστιμούλα.
14: Νοστιμή, αλλά είναι, το βλέπεις, το κοριτσάκι είναι σηκωκάτσε. Χασμουριτό.
15: Τι, τι επαγγέλλεται.
14: Δεν ξέρω.
15: Εκτός από σύντροφος του Τσιτσιπά.
14: Νομίζω ότι είναι και αυτή η τενίστρια στα ξεκινήματά της. Δεν είμαι σίγουρη. Δεν είμαι σίγουρη.
15: Στην Πανά.
14: Είναι αφλήτρια. Κάτσε να δω τι κάνει αυτή. Τι είναι αυτή, κάτσε να τη δω. Πώς τη λένε, είπαμε αυτή. Την κοπελίτσα. Λοιπόν, Κρίστεν Τόμς. Τι είναι αυτή.
15: Κρίστεν Τόμς.
14: Ναι.
15: Μήπως ήταν του Τόμς που είχαμε εδώ στο Δέλτα. Στο. Πώς το λένε. Στο Δούνου του.
14: Δεν ξέρω.
15: Η Τόμσον ήταν αυτός.
14: 27 χρονών είναι το κοριτσάκι αυτό.
15: Ναι, και τι κάνει εκτός από μπούκλα και σπίτι.
14: Δεν είναι μπούκλα, είναι πολύ απλή. Δεν είναι τύπου Καρντάσιαν δηλαδή. Λοιπόν, τένις παίζει κι αυτή.
15: Α, κατάλαβα.
14: Είναι μια είναι Αμερικανίδα πρώην τενίστρια που πλέον ασχολείται με το μόντελινγκ.
15: Ψώνεις από χέρι.
14: Ναι, έπαιζε τένις δηλαδή, έπαιζε όπως έπαιζε εγώ, μου πήγαινα για να φάω ένα τόστ. Έτσι έπαιζε κι αυτή. Ναι.
15: Έλα, μην την αδικείς. Μην την αδικείς.
14: Τι...
15: Επειδή είναι πιο ψηλή από εμάς και πιο αδύνατη.
14: Δεν είναι πιο ψηλή, ούτε πιο αδύνατη και είμαστε και πιο ωραίες. Να, το είπα.
15: Αποκλείεται να είναι ταινίστρια σαν και εμάς.
14: Εμείς
15: είναι... είμαστε για πινκ πονγκ.
14: Οι ταινίστρες δεν είναι απαραίτητα ψηλές. Η άλλη αυτή, η Κινέζα που δίνεται και πάρα πολύ
15: καλά. Καλά, η Κινέζα τι να είναι. Φοράει τα κουνάκια στο γήπεδο.
14: Για πληροφορώ, δεν ξέρω, είναι μέσα στις πρώτες καλύτερες του κόσμου.
15: Ρέντιο παπάκι, πάρα πολύ
14: καλά. Πώς είναι, Οσάκα.
15: Οσάκα.
14: Ναι.
15: Ακούω όνομα Οσάκα.
14: Γιατί μωρέ το κοριτσάκι. Είναι όμοιο σαν Ιαπωνίδα. Ιαπωνίδα.
15: Ιαπωνίδα.
14: Λοιπόν.
15: Το Ιαπωνίδα είναι σαν να έχει κάτι, καμιά φλεγμονή.
14: Ιαπωνίδα. Γιατί είναι λάθο.
15: Και Ιαπωνέζα.
14: Και Ιαπωνέζα και Ιαπωνίδα είναι σωστό νομίζω. Λοιπόν, αυτή σε πληροφορώ ότι φοράει γκράντε ρούχα.
15: Ναι. Ναι. Τι ρούχα δηλαδή φοράει.
14: Κάνει εμφάνιση, φάσιον εμφάνιση στο γήπεδο και μετά τα βγάζει τα ρούχα και από μέσα είναι. Αυτό που φοράει η στολή είναι. Ένα σετ ακόμα τη προηγούμενη εμφάνιση που μπορεί να έχει ουρά κλπ.
15: Πολύ ωραία. Από μένα είναι ναι. Λοιπόν, radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Τι είδατε, τι οσφριστήκατε, τι πήρατε χαμπάρι. Αποστολή στα κακά κορίτσια εδώ και τώρα.
14: 15η θέση παγκοσμίου και επόμενη κατάταξη όμω είναι.
15: Μπράβο.
14: Η Οσάκα. Φοράει την. Πώς το λένε, την παγέτα, αλλά μια χαρά. Με παγέτα παίζει.
15: Με πακέτα
14: ναι,
15: παίζει.
14: Ναι, είναι να φοράει ένα
15: μυστολί. Δεν την ενοχλεί.
14: Όχι, απλά είχε πει, είχε να παίξει με, δεν θυμάμαι πια, και είχε πει ότι αν τη συμπαίχτριά μου, την αντίπαλό μου, την ενοχλεί η παγέτα, να μου το πει. Και έχω φέρει κι άλλη λέει, αλλαξιά χωρίς παγέτα. Ήταν οργανωμένο το κορίτσι.

0: Λοιπόν, πάρα πολλά event γίνονται αυτές τις μέρες. Και χωρί και πανηγύρια και είχαμε
1: πάμε
0: τα Ποσειδόνια.
1: Πάμε να ντυθούμε, να φτιαχτούμε.
0: Τα Ποσειδόνια τελείωσαν βέβαια και ησύχασαν ο κόσμος, η αλήθεια είναι. Πάρα πολύ ωραία πράγματα έγιναν. Λοιπόν!
1: Πες το και έγινε.
0: Έγινε και πολύ ωραία επίδειξη το Σάββατο στο Island. Ήρθε ένας
1: Βρετανός. Ποιος επιδείχθηκε?
0: Ο Julian McDonald.
1: Τι είναι αυτός?
0: Αυτός είναι Βρετανός.
1: Έχει σχέση με τα μπέργκερ?
0: Fashion designer.
1: Δεν έχει σχέση με τα μπέργκερ?
0: Όχι καλέ, το τι είπε τροκοτρονολίθαρο στα μαγιό δε, στο πιπίο του και αυτά. Δηλαδή παιδιά αυτά πώς θα τα φορέσει στην παραλία?
1: Κάτσε ρε παιδί με ξύγησε.
0: Να λαμπυρίζεις.
1: Πού ήταν το
0: όλο μαγιό,
1: ναι.
0: Κορδονάκι,
1: ναι.
0: Όλο Σβαρόφσκι. Πες μου τώρα πού να το βάλω.
1: Και μπαίνει το Σβαρόφσκι μέσα στο.
0: Κάπου δεν θα έμπαινε. Άμα καθόσουν δηλαδή, κάπου θα έμπαινε.
1: Κοίταξε αυτό, δεν θα έπρεπε να πάγει.
0: Ναι.
1: Έτσι, λάμπουν αυτά, σε βρίσκουν με τη μία από πάνω.
0: Σωστό.
1: Δεν χρειάζεται να ρίξει.
0: Σωστό.
1: Πες το τέτοιο.
0: Το μαγιό σέρνει καράβι, είπαμε.
1: Μόνο γιατί... μαγιό, γι' αυτό σε ένα παρεό δεν είχε ένα κακετσία.
0: Όχι, είχε και ωραία φορέματα κλπ.
1: Καλοκαιρινά τύπου για παραλία ή γενικά κοκτέιλ και τέτοια.
0: Και κοκτέιλ και για παραλία και για όλα.
1: Νόστιμα ήταν.
0: Ωραία, εντάξει, κάτι τέτοιο.
1: Δεν σε βλέπω τρελαμένη, δεν σε βλέπω ενθουσιασμένη.
0: Δεν θα φορούσα εγώ πολύ πετροκοτρονολίθαρο, ρε
1: παιδί.
0: Δεν
1: μπορούσα να είχαν πετροκοτρονολίθαρα.
0: Ναι, αυτά είναι βαριά. Είναι βαριά η φούστα του τσολιά. Κατάλαβε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή θέλει ειδική εκπαίδευση για να μπορέσει το κορμί σου
1: ήταν,
0: να σηκώσει.
1: Ήταν
0: εγώ δεν μπορώ ούτε το βρακί να με σφίγγει όπως έχουμε πει. Όχι να έχω να σηκώνω, να περπατάω και να σηκώνω.
1: Ήταν όλο κεντυμένο.
0: Ναι.
1: Α, όλο το φόρεμα κεντυμένο. Δεν είχε, ας πούμε, μία λεπτομέρεια.
0: Όχι, είναι ο Βρετός Βρετάκος, του δικού μας είναι καλύτερα.
1: Όχι, να το πω έτσι. Δεν είναι τώρα όμως να σέρνω εγώ τώρα αυτό το πετόχο. Να το κάνω τι.
0: Αυτό σου λέω.
1: Εν τω μεταξύ, τώρα όσο περνάει αυτό γενικά για τον ζεσταίνη, θέλω όλο και πιο έρινο. Σε λίγο θα σας έρθω εδώ πέρα.
0: Τι.
1: Με κανατούλι.
0: Θα ράψω τούλι για το Χριστούλι.
1: Παιδιά, δεν αντέχεται η κατάσταση.
0: Ναι,
1: και γίνεται... είναι 30 βαθμοί μόνο. Δηλαδή, τι θα κάνουμε.
0: Έλα,
1: μετά.
0: Παιδί, όλα θα πάνε καλύτερα. Μην αγχώνεσαι. Μην αγχώνεσαι, θα καεί το πελεκούδι.
1: Αχ, από την άλλη Μαρία τα Χρουσταλάκια, ο Λέο Πατσέτσας. Αυτό το ζευγάρι, το αγαπημένο, το πετυχημένο, το πλούσιο. Με τη γιαγιά Μαριγό. Συμπλήρωσε 16 χρόνια γάμου και έκαναν μια ανάρτηση και είπανε αχ, μαζί, για πάντα μαζί, ένα ευτυχισμένο ζευγάρι. Παντρεύτηκα το 2010 στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου στο Καβούρι, με κουμπάρους κλπ. Το ζευγάρι είχε αποκτήσει τρία παιδιά, τη Μάργκο, που είναι η γιαγιά, η μάνα του.
0: Η Μαριγούλα.
1: Του...
0: Αυτό είναι το Μάργκο.
1: Τον Σπύρο είναι... και τον Κωνσταντίνο.
0: Ξέρω ότι χτίζουν πολύ ωραίο σπίτι στη Μύκονο.
1: Ναι, και γράψαν Happy Anniversary Love.
0: Κούλα. Του... Αυτό είναι το Μάργκο.
1: Τον Σπύρο είναι... και τον Κωνσταντίνο.
0: Ξέρω ότι χτίζουν πολύ ωραίο σπίτι στη Μύκονο.
1: Ναι, και γράψαν Happy

0: Να.
1: Λοιπόν,
0: είναι Kinder έκπληξη, άμα είναι και αυτό.
1: Και έκαναν μία ανάρτηση και είναι πόσο ευτυχισμένοι, πόσο χαρούμενοι, ένα υπέροχο ζευγάρι.
0: Και αυτό βγαίνει στο κοινό.
1: Και αυτό βγαίνει στο κοινό.
0: Μπράβο, να είναι πάντα. Η Μαριγούλα ήταν στο πάρτι του. Κάτι δεν πρέπει να δώσει. Η Μαριγούλα δεν πρέπει να δώσει κάτι για τα.
1: Το βλέπει. Ένας από κάτω. Το βλέπει ωραίο. Λέει μία. Ωραίο άνδρα. Τι γράφει από κάτω ένα. Το βλέπει ωραίο. Γιατί έχει λεφτά. Αν το λέει πίσω από τον μπάγκο να σου βάλει 200 γραμμάρια γραβιέρα.
0: Ναι.
1: Άλλα θα έλεγε.
0: Έτσι γράψανε. Έλα ρε παιδιά, δεν είναι σχόλια αυτά. Είναι ντροπή.
1: Είναι
0: ντροπή αυτά τα σχόλια.
1: Σ' αγαπώ. Και κλαίω πάρα πολύ με τη γραβιέρα. Αυτά.
0: Ναι.
1: Τα γενικά όταν συμβαίνει κάτι, το πιο ωραίο πράγμα είναι προδιαβάσει τα σχόλια.
0: Ναι.
1: Τα σχόλια είναι ό,τι καλύτερο. Αυτά.
0: Λοιπόν, radio@parapolitika.gr, περιμένουμε μηνύματα από όλη την Ελλάδα. Σήμερα η θερμοκρασία είναι υψηλή, αλλά μην χάνετε το. Είναι 30 τόσο βαθμούς.
1: 30 μπορεί και στέτα τόσο, πάνω το ανεβάσει.
0: Έχει, 31.
1: Ναι.
0: Πάνω από 30.
1: Παραπάνω.
0: Εσύ 30 είσαι.
1: Από τα νότια 30, με 30 έφυγα.
0: Ναι. Στα πόσα θα γυρίσει, δεν ξέρω.
1: Θα δούμε.
0: Λοιπόν, θα μας πεις κάτι.
1: Θα σας πω λοιπόν τώρα.
0: Για να δω τι θα πει το Ελενάκι με αυτή τη γάργαρη φωνή που. Διαφημισταράδες μου, η μεγάλη σας ευκαιρία το Ελενάκι να σας πει ωραία πράγματα. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Λοιπόν, αν είστε νέοι επιστήμονες, το έχεις πει αυτό το actor, έτσι. Δεν, καλά, δεν θυμόμαι τι έχεις πει γι' αυτό. Αν είστε νέοι επιστήμονες έως 30 ετών, με ώρα.
0: Θέλουμε με ενθουσιασμό. Θέλουμε όλοι να μπούμε, να μοιραστούμε, να μπούμε στα παπούτσια σου.
1: Φοράω σαγιονάρα σήμερα.
0: Ας μπούμε στη σαγιονάρα σου.
1: Κοίτα,
0: κάπου
1: κύλο,
0: να μπούμε.
1: Λοιπόν.
0: Μπράβο, έτσι καθάρισε το λαιμό σου όπως κάνουν οι μεγάλες τραγουδιάρες στις σκάλες του Μιλάνου και σε ό,τι άλλη σκάλα βρίσκονται.
1: Λοιπόν, αν είστε νέοι επιστήμονες έως 30 ετών με όραμα και φιλοδοξία, τότε έχετε τη δυνατότητα να κάνετε μεταπτυχιακό σε Ελλάδα ή εξωτερικό με υποτροφία έως 50.000 ευρώ από τον όμιλο Actor μέσα από το πρόγραμμα Actor for the Future. Επιπλέον, εξασφαλίζετε στη συνέχεια απασχόληση στον όμιλο για τουλάχιστον 5 χρόνια. Μάθετε περισσότερα για το μεγαλύτερο εταιρικό πρόγραμμα υποτροφιών στην Ελλάδα που φέτος ξεκινά το δεύτερο κύκλο του στο actorforthefuture.gr.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
2: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
3: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
2: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξεις και exposure σε strategic business functions.
3: Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
4: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
5: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
6: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
7: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go for More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
8: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go for More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go for More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
9: Έλα. Μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
10: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
9: Ποιος μίλησε?
10: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
9: Στον δεύτερο.
10: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
9: Τι?
10: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επίταυτα.
9: Μπήκα σωστά?
10: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
11: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
9: Όπου θέλω.
11: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Παρακολουθείς παράσταση. Ξαφνικά ο ηθοποιός στέκεται στο κέντρο της σκηνής και λέει:
13: «Να είσαι ή να μην είσαι, ιδού η απορία».
12: Τότε σηκώνεσαι από το θεωρείο και το απαντάς με στιβαρό τόνο:
13: «Καμία απορία, αφού τώρα με το Μάη 1521 όπου κι αν είσαι εξυπηρετείσαι».
12: Ω ναι, Μάη 1521. Το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Μια ρεαλιστική εξωστρέφεια του είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Ο Ερημίτης Κάβουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του, γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
15: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online, μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
16: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Η εθνική λυρική σκηνή στην Επίδαυρο. 7 δεκαετίες μετά την τελευταία της παραγωγή όπερας. Μίδια. Η εθνική λυρική σκηνή αναβιώνει στο αρχαίο θέατρο Επιδαύρου την όπερα Μίδια του Λουίτζι Κερουμπίνι για μια μοναδική παράσταση στις 20 Ιουνίου 2026. 65 χρόνια μετά τη θρυλική παραγωγή του 1961 με τη Μαρία Κάλλα στον ομώνυμο ρόλο, σκηνοθεσία Αλέξη Μινωτή, σκηνικά και κοστούμια Γιάννη Τσαρούχη και χορογραφία Μαρίας Χόρς. Μίδια, Επίδαυρος, καλοκαίρι 2026. Το ρόλο του τίτλου ερμηνεύει η σπουδαία Ιταλίδα δραματική ψήφωνος Άννα Πυρότσι. Μία και μοναδική παράσταση στις 20 Ιουνίου 2026. Η προπόληση έχει ήδη ανοίξει. Προμηθευτείτε τα εισιτήριά σας αποκλειστικά από εξουσιοδοτημένους μεταπολιτές και επίσημα κανάλια πώλησης.
17: Παραπολιτικά 90,1.
18: Τι έγινε, παιδί μου, είναι παιδιά η καθαριότητα των τζαμιών, το γυαλιό. Εμένα ξέρεις τι παθαίνουν, όλο make-up. Γίνονται όλο make-up και κρέμα αντιλιακή. Ναι, και δεν καθαρίζει μετά.
19: Θέλει μαντιλάκι που είναι για τον ντεμακιγιάζ αυτό, ναι, με τα make-up.
18: Έχει ένα ειδικό που είναι για γυαλιά.
19: Α, ναι.
18: Ειδικό που έχει ένα υγρό που είναι καθαρίζει τζαμ τα γυαλιά. Τι έχεις, μουσάκι. Τι έχεις, τι έγινε, μπαρμπαμπέν. Τι έγινε, τι βγήκε εκεί έχουμε στο πηγούνι.
19: Ρε, παιδί, ενώ
18: είναι η τρίχα της γριάς. Είναι το μαλλί της γριάς.
19: Ενώ έχετε τριχιαστεί όλοι με ένα κουκλάκι ζωγραφιστό, πιάνω το πηγούνι μου και πιάνω κάτι που δεν το βλέπω.
18: Αφού δεν το βλέπεις, τι σε νοιάζει, ας το δουν οι άλλοι. Λοιπόν, και μπορεί και αυτοί να μην βλέπουν καλά.
19: Λοιπόν, έχω μια ωραία συνταγή. Θυμάσαι που σου λέω ότι παίρνω γιαούρτι κακάο και κάνω. Τώρα κατέβω και βάζω και λίγο μέλι, ζάχαρη, μια κουτλή ζάχαρη και κάνω γλυκό.
18: Ναι.
19: Το προχώρησα το θέμα.
18: Για πες.
19: Έχω κάνει τώρα, έχω περάσει το τυραμισού.
18: Α!
19: Να θυμίζει τυραμισού ενώ. Λοιπόν, ακούστε τι. Το ChatGPT μου την είπε την ιδέα.
18: Οχ.
19: Τι οχ, το δοκίμασα, υπέροχο. Λοιπόν, παίρνετε γιαούρτι. Βάζετε μέσα δύο κουταλιές. Έρχεσαι γιαούρτι, έτσι. Βάζετε δύο κουταλιές. Εγώ θέλω δύο. Σας βάζετε όσο θέλετε. Μπορείτε να βάλετε μία. Του γλυκού κακάο. Του κακάο το γνωστό, το πικρό το κακάο. Έτσι που το βράζουμε, ας πούμε, το χειμώνα. Κακάο, μετά παίρνετε στιγμιαίο καφέ και επειδή εγώ παίρνω αυτό που δεν είναι σαν σκόνη, που είναι σαν μπαλάκι, το χτύπησα στο γουδί, μια κουταλιά και τη βάζω κι αυτή, 2-3 σταγόνες βανίλια, όχι τη σκόνη, το υγρό, μια κουταλιά ζάχαρη, μην βάλετε μέλι, καλύτερα ζάχαρη, μία όμως, δεν είναι τίποτα, τα ανακατεύετε. Ή στέβια, αν θέλετε, τα ανακατεύετε. Παιδιά, και μοιάζει με τυραμισού.
18: Έλα!
19: Είναι πάρα πολύ ωραίο.
18: Η στέβια, λέει, είναι και για τους διαβητικούς, κάνει.
19: Ναι, ναι, για όλους. Απλά εμένα δεν μ' αρέσει καθόλου η στέβια.
18: Γιατί, παιδί μου!
19: Δεν μ' αρέσει, μου πειράζει.
18: Το θες σερμπέτικο, το θέλει.
19: Η πιο καλή στέβια είναι η αυτή που υπάρχει σε υγρό. Πάντως υπάρχει σε σούπερ μάρκετ σε υγρό.
18: Πάντως φυσικό προϊόν δεν είναι.
19: Ναι, φυτικό.
18: Φυτικό, ναι.
19: Όχι, αλλά εντάξει, είναι γούστα.
18: Μπορεί να βάλει και μέλι. Αντί στέβια, μπορεί να βάλει και μέλι.
19: Άσε με, μπορεί. Θα βάλω μια κουταλιά ζάχαρη, θα πάθω. Μια κουταλιά μαύρη ζάχαρη.
18: Εσύ μια κουταλιά μαύρη ζάχαρη.
19: Μία. Ναι, γιατί
18: έχει φτάσει στο μία.
19: Μία, ναι. Και στον καφέ βάζω δύο, εκεί που βάζα πέντε. Είμαι στις δύο. Πηγαίνω σιγά σιγά για το μία μισή.
18: Α, μπράβο.
19: Ναι.
18: Σου φαίνεται πικρό με το μία μισή. Παιδιά, με μισή κουταλιά και μου φαίνεται σερμπέτι.
19: Όχι,
18: εμένα,
19: όχι,
18: έχω ξεσυνηθίσει.
19: Εγώ σου λέω 4-5 κουταλιές και εγώ είμαι στις...
18: Αυτό πεινώ. Δηλαδή, αν κάποιος κατά λάθος έπινε από τον καφέ σου, δεν του ερχόταν ζάλι.
19: Δεν ξέρω του ερχόταν. Πάντως σε μένα δεν μου ερχόταν. Βέβαια, τώρα είμαι στις 2 και πηγαίνω για το μία μισή σιγά-σιγά. Θα φτάσω στη μία, αλλά χωρίς καμία δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν, να το δοκιμάσετε, θα σας αρέσει πάρα πολύ. Και θα δοκιμάσω και ένα άλλο με μπανάνα. Με μπανάνα λιωμένη μέσα και κακάο.
18: Α,
19: σας
18: ωραίο
19: πω,
18: και
19: αλλά αυτό το δοκίμασα και ήταν καταπληκτικό. Λοιπόν, και είναι χαμηλοθερμιδικό, τίποτα. Από θερμίδες τίποτα, κάτι βαράει. Δεν είμαι εγώ. Από θερμίδες τίποτα, παιδιά.
18: Ναι.
19: Πάρα πολύ ωραίο.
18: Λοιπόν, ο Ρέμος έδωσε μια εκβαθέων εξομολόγηση και είπε ότι με σημάδεψε πάρα πολύ ο θάνατος του Παντελίδη. Ο Παντελίδης είναι πάντα μια πληγή μέσα.
19: Ναι, ναι, εντάξει, μωρέ μου, λογικό. Και ήταν και αδικοχαμένο το παλικάρι αυτό.
18: Και ήταν και κολλητοί φίλοι και πηγαίνανε μαζί για.
19: Και τον λάτρευαν οι φαν του Παντελίδη.
18: Παιδιά, ήταν. Δηλαδή ήταν πολύ άμεσος, πάρα πολύ απλός και
19: επικοινωνιακός πολύ.
18: Και επικοινωνιακός, ναι. Και τρομερή φωνή και κρίμα που έφυγε. Ισχύει. Η αλήθεια είναι.
19: Λοιπόν, στο Ρίγκο, 17χρονος γιος της Αντζελίνας Τζολής και του Μπραντ Πιτ.
18: Στο Ρίγκο.
19: Στο Ρίγκο, εντυπωσίασε σε αγώνα Muay Thai.
18: Τι έπαιξε ο ίδιος.
19: Ναι, ναι, είχε ακολουθήσει στον δρόμο των πολεμικών τεχνών το παλικάρι αυτό.
18: Πιο κάποια από τα κινεζάκια.
19: Όχι.
18: Α.
19: Μα, πρέπει να είναι ο δίδυμος, γιατί είναι δίδυμο αγόρι-κορίτσι.
18: Μοιάζει του Πιτ. Αν είναι...
19: Αυτό που λένε ότι μοιάζει του Πιτ, παιδιά, μοιάζουν του Πιτ τα παιδιά. Το κοριτσάκι μοιάζει. Το αγοράκι δεν μοιάζει του Πιτ, επειδή είναι ξάθο μεγαλανά μάτια. Να ξαθεί μεγαλανά μάτια.
18: Το κοριτσάκι μοιάζει πάρα πολύ.
19: Πάρα πολύ.
18: Αλλά τα δύο παιδάκια δεν μοιάζουν μεταξύ του. Όχι, προφανώ.
19: Μοιάζουν μεταξύ του, αλλά δεν μοιάζει με τον Πιτ, κατά τη γνώμη μου, αφού το αγοράκι τη πάντων πήγε στον αγώνα. Τα πήγε πάρα πολύ καλά, δεν ξέρω. Και δεν ακολουθήσει, λέει, αυτό το δρόμο. Να τον ακολουθήσει. Ποιοι είμαστε εμείς να πούμε όχι.
18: Η μάνα του τι λέει γι' αυτά. Η μάνα του πρέπει να τα έχει αφήσει ελεύθερα. Πρέπει να είναι αυτό το στυλ.
19: Είναι μεγάλα παιδιά, μπορεί. Τι ελεύθερα, 20 τόσο χρονών είναι το καθένα.
18: Ναι. Λοιπόν, καλά μας είπες ότι επιστρέφει στην τηλεόραση ο Πάνος Μιχαλόπουλος. Αλλά τι θα κάνει, παιδιά, πού θα παίξει.
19: Σε μια σειρά, αλλά δεν ξέρω λεπτομέρειες.
18: Η τεράστια καριέρα, λέει, στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση. Και...
19: Χριστούλης.
18: Και η απόφαση πριν χρόνια να κλειστεί στον επίγειο παράδεισό του.
19: Εντάξει, του λείψε προφανώς. Είχε προτάσεις και.
18: Είχε
19: γενικά
18: προτάσεις.
19: Είχε προτάσεις και παλαιότερα, γιατί είχα λέει προτάσεις, αλλά δεν. Ένιωθε ότι εκείνη την εποχή μου είχε τελειώσει, λέει αυτό. Τώρα ξανά είχε πρόταση και είπε ναι.
18: Έπαιζε στα Λιονταράκια. Ή όχι. Ήτανε παιδί του Δαλιανίδη πάντως.
19: Ναι, ναι.
18: Νομίζω ότι ο Δαλιανίδης τον έβγαλε στις σειρές, ναι. Και ήτανε κούκλος, παιδιά,
19: και καλό,
18: τότε.
19: Ναι, και καλό το
18: δηλαδή. Όλες τα νιάτα μας ήμασταν.
19: Δεν μ' άρεσε, δεν ήταν το. Όχι,
18: δεν μ' άρεσε.
19: Μ' άρεσε, δεν
18: γιατί ήταν ωραίος.
19: Δεν μ' άρεσε. Μ' άρεσε ο. Ένας άλλος με γαλανά μάτια μ' άρεσε εμένα τότε που ήταν όλη αυτή η σειρά. Αποκλείται να θυμηθούμε.
18: Λοιπόν, θυμάμαι ότι είχε βγει από τις ίδιες σειρές ο Γαρδέλης.
19: Όχι, δεν μ' άρεσε. Δεν μ' άρεσε.
18: Είχε βγει η Βάσια Παναγοπούλου.
19: Ναι.
18: Και ποιοι άλλοι.
19: Η Αλιμπέρτη.
18: Η Σοφία Αλιμπέρτη είχε βγει από αυτά.
19: Βεβαίως. Με τον Ψάλτη είχε παίξει η Αλιμπέρτη και πολύ. Ήταν και ένας άλλος ξανθός με γαλανά μάτια.
18: Ποιος ήταν ο ξανθός με τα γαλανά
19: ένας
18: μάτια?
19: Ένας ωραίος, αυτός μ' άρεσε εμένα. Ο οποίος μετά δεν τον είδαμε. Κάτσε να δω, ρώτησα τι κοπάνε, ηθοποιεί. Θα τον βρούμε τέλος πάντων. Ένα πολύ ωραίο παλικαράκι. Ο οποίος όμως χάθηκε μετά.
18: Δεν έπαιξε πουθενά.
19: Το έπαιξε σε εκείνες τις νεανικές ταινίες και τέλος μετά.
18: Όποιος θυμάται ποιος είναι.
19: Δείτε το ρε παιδιά να μου το πείτε και εμένα, ναι.
18: Radio παπάκι παραπολιτικά.gr. Για να δούμε ενθυμού και μιλήσουμε. Καλά, κοίτα φωτογραφία τον Πάνο Μιχαλόπουλο. Παιδιά τότε οι φωτογράφοι, Διαμαντόπουλος και λοιπά, τους φωτογράφιζαν όσους είχαν μακρύ μαλλί με έναν ανεμιστήρα. Την Αλίκη, αν θυμάσαι.
19: Ναι.
18: Και μονίμως το μαλλί ήταν με τα φτερά τσετζίαν ένα πράγμα.
19: Και ο Θεοδωρίδης δεν είχε βγει τότε.
18: Όπως
19: τον έγανε.
18: Ο οποίος έπαιζε μετά στη Λάμψη.
19: Μπράβο.
18: Αυτός δεν είναι.
19: Ναι.
18: Ο Θεοδωρίδης.
19: Ναι, και αυτός ήταν ενόστιμος. Και αυτός μου ψηλό άρεσε, αλλά πιο πολύ μου άρεσε ένας άλλος. Που νομίζω ότι και αυτό. Έπαιζε και με τον Μιχαλόπουλος αρκετά. Θα τον βρω, θα τον βρούμε.
18: Μάλιστα.
19: Αυτά. Σε σχέση με τους. Με τις σειρές τότε. Κατάξει με τον Ψάλτη, γινόταν χαμός τότε, θυμάσαι, με τις βιντεοκασέτες.
18: Τι γινότανε. Είχε πλάκα ο Ψάλτης.
19: Ναι. Λοιπόν, μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Αν έχεις επιχείρηση, ξέρεις ότι πρέπει να διεκδικάς ασφαλεία απέναντι στις ψηφιακές απειλές που κυκλοφορούν. Ξέρεις όμως πώς. Δεν χρειάζεται να ξέρεις εσύ. Ξέρει το Vodafone Business που σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Έτσι, με το Vodafone Business η επιχείρησή σου μπορεί να είναι ασφαλής. Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business.

0: Όταν ήμουν μικρή, έβγαζα γλώσσα στο σχολείο.
1: Όταν ήμουν μικρή, έκανα όλες αμπολιές.
0: Έβαζα μυρμήγκια στην τσάντα του δασκάλου.
1: Έβαζα πινέζες στην καρέκλα του συμμαθητή.
0: Και τώρα τι γυρεύουμε εδώ?
2: Τα κακά κορίτσια. Τα κακά κορίτσια.
3: Τι, στέλνουν μηνύματα για εκείνη την εποχή.
4: Το βρήκανε, μου το βρήκανε. Και εμείς δεν είχαμε βρει βέβαια μετά. Λοιπόν,
3: μιλάμε για ένα. Μιλάμε για την εποχή Δαλιανίδη.
4: Δαλιανίδη με Πάνο Μιχαλόπουλο, Γαρδέλη και λοιπά.
3: Βάσια Παναγοπούλου.
4: Λοιπόν, καλησπέρα.
3: Σοφία Αλιμπέρτη είπε.
4: Ναι, ναι. Και άλλα, α πούμε και του άλλου. Λοιπόν, Χρυσάρδη, λέει Χρυσάρδη, καλησπέρα κορίτσια. Ο Νίκος Παπαδόπουλος και ο Γιώργος Ματαράκας είχαν γαλανά μάτια. Ξανθώ ήταν ο Παπαδόπουλος. Ο Παπαδόπουλος μ' άρεσε. Και ο Παπαδόπουλος είχε παίξει στην Λάμψη.
3: Α.
4: Το βρήκα δηλαδή και το λέω, ναι. Νίκος Παπαδόπουλος λέει Νατάσα. Να είστε καλά, ευχαριστούμε την Νατάσα. Και πρέπει να ονομάζεται Νίκος Παπαδόπουλος, λέει και η Ανέ. Όλες τον ξέρατε, πουλάκια μου. Πάρα πολύ ωραίο.
3: Εσύ πώς δεν το θυμάσαι, αφού σου άρεσε, πώς
4: δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι το επίπεδο του και βρήκα και εξώφυλλο Μανίνα. Καλά.
3: Α, Μανίνα με.
4: Μανίνα Κατερίνα.
3: Είχες πάρει τη συγκεκριμένη Μανίνα.
4: Σίγουρα. Έπαιρνα όλες τις Μανίνες, όλες τις Κατερίνες.
3: Σου δίνει η γιαγιά σου, Χατζηλίκη.
4: Εννοείται. Σούπερ Κατερίνα. Που είχε και η Σούπερ Κατερίνα ήταν και πιο μεγάλο σε μέγεθος.
3: Παιδιά, ήταν και, ωραία περιοδικά.
4: Και είχε αφίσα. Είχε αφίσα στη μέση.
3: Το λες.
4: Ναι, και είχε και σιδερότυπα.
3: Πες μου τώρα.
4: Η μαμά μου κακομοίρα, τι σιδερότυπο είχε ρίξει
3: στη μέση. Περίμενε. Πώς την έπιθε στη γιαγιά να τη φάσει λίγο από τη συνταξούλα.
4: Μόλις μωρή, κάθε Παρασκευή όταν τελειώνει το σχολείο με χαρτζηλίκωνε για να πάρω τα Μικι Μάους μου και τα κόλπα μου και τις Μανίνες μου.
3: Λέει, έλα, πάρε Μικι Μάου.
4: Έλα, πάρε Μικι Μάου.
3: Ναι.
4: Έλα, πάρε να πάρει Μικι Μάου. Δεν θυμάμαι τώρα πόσα μου δίνε, μου φτάνανε και μου πει έπαιρνα και παγωτό και απ' όλα έπαιρνα.
3: Πω, πω, τι γιαγιά, φοβερή.
4: Ναι, και ήταν, έπαιρνα, εννοείται. Έπαιρνα Μανίνα, Κατερίνα, η Σούπερ Κατερίνα, αν θυμάμαι καλά, να μας πούνε και οι ακροάτριες. Δεν έβγαινε συνέχεια, έβγαινε μια φορά τη εβδομάδα, μια φορά δεν θυμάμαι. Αλλά ήταν μεγάλη και είχε μέσα αφίσες. Δηλαδή, έκοβε στην σελίδα και την έκανε αφίσα. Και κάθε Πέμπτη έπαιρνα, έβγαινε η Πάτη. Τρελαινόμουν για Πάτη.
3: Α, η Πάτη, ωραίο.
4: Τρελαινόμουν. Ήταν αισθηματική.
3: Ήταν λίγο.
4: Ήταν μόνο με ιστορίες αυτή η Πάτη.
3: Ναι, η Πάτη, τι, δεν θυμάμαι καμιά ιστορία με τα κόρια. Θυμάσαι.
4: Ωραία, ήταν όλο με κορίτσια και αγόρια που είχαν όλα. Μ' άρεσε πολύ γιατί ήταν πολύ ωραία σκίτσα με μελαγχολικά μάτια. Τα αγόρια τα είχε όλα μακριμάλικα και έτσι λίγο καλλιτεχνικά, λίγο ποιητικά, ευγενικά. Πολύ, δηλαδή ήταν τα αγόρια που θα ήθελα να γνωρίζω εγώ από κανένα τέτοιο. Ποτέ. Ήταν μόνο στο περιοδικό, το καταλαβαίνετε αυτό. Και ήταν όλο όχι ερωτικό, αισθηματικό.
3: Μετά από αυτά,
4: με πληγωμένα κορίτσια, με αγόρια που τα ξαναβρίσκα. Ήταν πάρα πολύ ρομαντικό.
3: Μετά πέρασε στο Άρλεκιν.
4: Άρλεκιν δεν έπαιρνα ποτέ. Μια φορά είχα πάρει, γιατί μια φορά είχα πάρει ένα, γιατί είχε πάρει μια φίλη μου και μου λέει: να δεις, μου λέει αυτό, εδώ κάνουν σεξ, να δεις τι ωραίο. Τι γράφει. Και βάζαμε, τσακίζαμε τις σελίδες στις σελίδες που περιγράφανε το σεξ. Αυτό μας ένοιαζε.
3: Ήσουν πάντα φίλος της λογοτεχνίας.
4: Δεν το συζητώ. Το Άρλεκιν δεν είναι βαρετό. Αλλά εκεί που έλεγε τι έκανε αυτή που τα καυτά. Όλες εντωμεταξύ ήταν κοκκινομάλες με φλογερά χείλη και φακίδες. Κάτι την είχε βρει αυτόν. Και πυρόξαν θωμαλή. Και ήταν πολύ ωραίες οι περιγραφές του σεξ. Αλλά τώρα δεν μπορώ να τις καταλαβαίνεις να τις πω στον αέρα, αλλά είχε πράγμα που σαν λέμε.
3: Συγγνώμη, όχι, ναι, αλλά δεν ήταν πρόστιχο.
4: Ήταν
3: περιφερειακό. Ναι, ναι, ήταν περιφερειακό έτσι. Σε άναβε.
4: Ναι, σε άναβε, αλλά είχε και έτσι εκφράσει. Δεν είχε κάτι άσχημες λέξεις, αλλά ήταν. Στόβιν να το καταλάβεις πώς γίνεται δηλαδή, ναι, το πράγμα.
3: Και έβαλε τα χέρια του στη χαράτρο του στήθους.
4: Ναι, και κάτι τέτοια, ναι, ναι.
3: Μα.
4: Και πιο, ακόμη και πιο προχωρημένα λίγο.
3: Ναι.
4: Τέλος πάντων, ωραίο, ωραία.
3: Ένα διάβαση, δηλαδή μετά άρχισε.
4: Όχι, ένα και μετά ψάχναμε να δούμε. Λέγαμε ποιο είναι που έχει τσόντες μέσα. Όχι τσόντα, που έχει. Όχι τσόντα, που έχει τέτοιο μέσα.
3: Μάλιστα.
4: Μετά είχε πέσει στα χέρια μας το ταρατατά, νομίζω.
3: Ταρατατά, ναι.
4: Είχε.
3: Τα χώρια διάβαζαν.
4: Παιδιά,
3: αυτό.
4: Τι
3: κάτω από τα κρεβάτια τα κρύβαν όλα και ήταν. Μούσκεμα τα περιοδικά αυτά.
4: Τι υπέροχα σκι. Ήταν κάτι υπέροχο. Ήταν γυναίκες χυμώδεις με κάτι κορμιά. Τρομερά τα σκίτσα δηλαδή, ήταν συγκλονιστικά.
3: Ναι, ήταν για πρωτόβγαλτα αγοράκια.
4: Δεν ήταν όμως ακριβώς έτσι.
3: Ναι.
4: Μετά δεν ξέρω αν θυμάσαι τις εικονογραφημένες τα φωτορομάντζα.
3: Ναι, ωραία.
4: Παιδιά, τι πλάκα.
3: Τι πλάκα, ήταν ερωτικές ιστορίες.
4: Ναι, ήταν, ρε παιδί μου, απίστευτο.
3: Ναι.
4: Αυτά.
3: Λοιπόν, περιμένουμε αναμνήσεις από.
4: Ναι, ένα Παγκράτη ήταν εκείνη την εποχή, ενώ με τον Δαλιανίδη, η Βίνα Ασίκη.
3: Δεν τη θυμάμαι αυτή. Βίνα Ασίκη.
4: Τη θυμάσαι. Άμα τη δει, θα τη θυμηθεί.
3: Ναι.
4: Που ήταν και αυτά τα μεγάλα αστέρια τότε. Σε βιντεοτενίες, γιατί έπαιζε παντού.
3: Τα έδειχναν αυτά στην τηλεόραση. Τα λιονταράκια τα έδειχνε.
4: Ναι, όχι, το ψάλτη.
3: Ήταν βιντεοκασέτες.
4: Ήταν βιντεοκασέτες που τις νοικιάζαμε, παιδιά, γινόταν χαμός.
3: Ναι, γιατί ήταν οι πρώτες βιντεοκασέτες.
4: Ναι,
3: έτσι.
4: Ναι.
3: Αγαπητές ταινίες.
4: Ναι.
3: Ο ψάλτης, πολύ τι μεγάλο ταλέντο. Ναι. Έλεγε ο Κούν ότι έκανε κακές επιλογές, αλλά ναι, ήταν υπερταλέντο.
4: Φοβερό ταλέντο. Αυτά.
3: Μάλιστα.
4: Τι, και, ναι, η Πάτη, τι, ποιο άλλο περιοδικό έπαιζε τότε που παίρναμε εμείς ακόμα.
3: Πάνθεον. Αλλά ήταν για πιο μεγάλη ηλικία.
4: Πιο μεγάλη, ναι. Το Ρομάτζο έπαιρνε η μαμά μου.
3: Το Ρομάτζο.
4: Το Ρομάτζο το έπαιρνε.
3: Έλα, συγγνώμη, η μαμά σου δεν έπαιρνε, ας πούμε, το περιοδικό Γυναίκα.
4: Έπαιρνε και το Γυναίκα, αλλά έπαιρνε και το Ρομάτζο. Άλλο, τον άλλο, το άλλο.
3: Ναι. Άλλο που έπαιρνε.
4: Ταχυδρόμο παίρναμε συχνά.
3: Αυτά με τα εργόχειρα και τα τέτοια.
4: Όχι.
3: Πάντω είχε πολύ ωραία περιοδικά. Ποιο Ταχυδρόμο ήταν εξαιρετικό περιοδικό. Ήταν περιοδικό ποικίλη ύλη.
4: Ναι, ναι, πολύ ωραίο περιοδικό. Αλλά και το Ρομάτζο που είχε ολόκληρο στάρα απ' έξω. Εγώ θυμάμαι με τη Βύση, με τον Ταλάρα.
3: Βύση με τον
4: ναι,
3: Ταλάρα.
4: Ναι, το γυναίκα ήταν θρυλικό περιοδικό.
3: Η γυναίκα πολύ είχε φοβερά θέματα.
4: Ωραίες
3: πρωτοποριακά, ναι. Και πολύ ωραία μόδα που τα
4: πάρα
3: περιοδικά
4: πολύ
3: δεν έδειχναν τότε,
4: ναι,
3: μόδα.
4: Και εγώ έπαιρνα μετά, έπαιρνα, θυμάμαι. Εγώ όταν άρχισα να παίρνω περιοδικό μετά το Μανίνα και την Κατερίνα και αυτά, έπαιρνα το 17. Που έλεγε συμβουλές ομορφιάς και διάφορα το αγόρι, πώς αυτό με το αγόρι. Αλλά πολύ εφηβικό, αθώο περιοδικό.
3: Εγώ στα πρώτα χρήματα.
4: Είχα στείλει και γράμμα στη Μανίνα εγώ.
3: Α, και.
4: Δεν θυμάμαι γιατί, κάτι είχα στείλει
3: για
4: γράμμα.
3: Για κανένα αγόρι.
4: Όχι, όχι, κάτι, κανένας διαγωνισμός ήταν.
3: Εγώ τα πρώτα χρόνια της καριέρας μου έγραφα στο περιοδικό και.
4: Α, πολύ
3: το
4: ωραίο.
3: Το θυμάσαι.
4: Πολύ ωραίο.
3: Αυτό
4: ήτανε.
3: Και αν είχε ωραίες παραγωγές. Και ήταν για νεολαία.
4: Πολύ ωραίο.
3: Εκεί
4: ήταν
3: το χρονογράφημα το έγραφε, φαντάσου, η Ναταλία Γερμανό.
4: Ναι.
3: Ως κόρη του Φρέντι Γερμανό.
4: Πολύ ωραίο ήταν το και.
3: Ναι. Έκανε
4: κόκκινο δεν ήταν το λογότυπο, καλά θυμάμαι.
3: Βέβαια, ένα και με χοντρά γράμματα.
4: Πολύ ωραίο.
3: Ναι. Και είχαμε όλους τους στάρ της εποχής.
4: Ναι.
3: Και συνεντεύσεις και εξώφυλλα.
4: Πάρα πολύ ωραίο.
3: Ήταν δηλαδή ωραίο νεανικό, αλλά το διάβαζε για μια πιο
4: ναι,
3: μεγάλη
4: ναι, ναι, ναι,
3: γυναίκα.
4: Ναι, ήταν ωραίο. Και μετά ήρθε το είναι, μετά αργότερα όμως.
3: Ναι.
4: Το είναι, το εγώ, ε.
3: Ακριβώς.
4: Το λοιπόν.
3: Ναι.
4: Και μετά θυμάσαι που επί αντένα που ήταν το OK.
3: Το OK. Το τσάο.
4: Το τσάο.
3: Το τσάο έγραψε ιστορία. Όπως ναι, και το λοιπόν έγραψε ιστορία.
4: Λοιπόν.
3: Ήταν τα πρώτα σκανδαλοθυρικά έτσι κουτσομπολίτικα.
4: Έντυπα, ναι, ναι, ναι.
3: Έντυπα στην Ελλάδα.
4: Ναι.
3: Τα οποία εντάξει ήταν λίγο διαφορετικός τύπος και αν σε έπιαναν στο στόμα τους βρασεόριζα.
4: Ισχύει. Λοιπόν, μπαίνουμε σε περιβάλλον διαφημιστικό για να σας πούμε ότι hacker, κακόβουλα λογισμικά και ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές που απειλούν την επιχείρησή σου, υπάρχει τρόπος να την προστατεύσεις. Με το Vodafone Business μπορείς, γιατί σου δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security αλλά και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Ανακάλυψε τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η δική σου επιχείρηση στο vodafone.gr/business.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Το νέο ανανεωμένο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall σε περιμένει. Τώρα ακόμα πιο σύγχρονο. Με περισσότερες επιλογές, tech προϊόντα, διαδραστική εμπειρία και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση που σε φέρνουν ακόμα πιο κοντά στην τεχνολογία. Επισκέψου το νέο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall, εποφελήσου με αποκλειστικές προσφορές και από τις 8 έως και τις 13 Ιουνίου γίνε και εσύ ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε μέρα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Ζήσε μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Vodafone. Together we can.
2: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
3: Όταν κοιτάς από ψηλά,
4: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου.
5: Σύνορα η αγάπη.
4: Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική.
5: Πάμε μαζί ψηλά,
4: ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
6: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημαν. Επίσημος υποστηρικτής Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
8: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
9: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά. Στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
10: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
0: Παραπολιτικά 90,1.
11: Έρευνες έδειξαν, λέει, ότι τα πουλιά αυτοικανοποιούνται. Έρευνες που έκαναν Αμερικάνοι επιστήμονες.
12: Εντάξει, πού είναι το περίεργο?
11: Εντάξει, δεν είναι περίεργο.
12: Και η γάτα αυτοικανοποιείται και ο σκύλος αυτοικανοποιείται. Γιατί δεν είναι αυτοικανοποιείται και το πουλί.
11: Α, ναι.
12: Πάμε.
11: Το έχεις δει δηλαδή στο δικό σου?
12: Ναι, το έχω δει και στο γάτο, το έχω δει και στο σκύλο που είχα.
11: Μάλιστα. Λοιπόν, γλυκαντζού και ταξιδιάρα σπούδασε, λέει, βοηθός ιατρικών εργαστηρίων, ενώ από 20 χρονών συμμετέχει σε καλλιστεία και ασχολείται με το μόντελινγκ.
12: Ποια καλέ?
11: Μία κοριτσι, ένα κοριτσούδι της πίσω σελίδας που λέγεται Ευάια.
12: Μπράβο, Ιβάγια.
11: Ιβάγια.
12: Με τα βαγίων και κλάδ.
11: Είναι με τα μαγιουδάκια και αυτά. Πηγαίνει δηλαδή χαρά στο ιατρικό εργαστήρι του κάθε παππούδι και γίνεται νεκραναστένεται χάρη στη Βάγια την υπάλληλο εκεί των εργαστηριών.
12: Μια χαρά, είδες. Λοιπόν, μας γράφει μία ακροάτρια που δεν καταλαβαίνω το όνομα, ζώγρα, κάτι τέτοιο. Ζωγραφιά! Ζωγραφιά. Λοιπόν, η Σούπερ Κατελέη κυκλοφορούσε μία φορά το μήνα. Ανάλογα με την ηλικία, αγόραζε αντίστοιχα και αντίστοιχα περιοδικά. Μικι Μάους, Τυραμόλα, Μανίνα, Κατερίνα, Πάτη, Σούπερ Κατερίνα, Pop και Rock. Βέβαια, Pop και Rock. Mad, τέταρτο F. Το F δεν το θυμάμαι εγώ.
11: Το τέταρτο θυμάμαι που ήταν του Χατζηδάκη.
12: Ναι. Το F δεν το θυμάμαι.
11: Το F, τι ήταν το F με γεύση. Μήπως ήταν με γεύση, με μαγειρική.
12: Μπορεί, ζωγραφιά, για γράψε μας. Το Pop και Rock το θυμάμαι. Κι εγώ.
11: Επίσης, ο Τσαουσόπουλος δεν έγραψε στο Pop και Rock. Σε κάποιο περιοδικό έγραφε.
12: Και θυμάμαι. Καταρχήν, εγώ θυμάμαι ότι είχαν μουσικές εκπομπές στο ραδιόφωνο, εντάξει, καταπληκτικές. Και ήμασταν με το κασετόφωνο και περιμέναμε να βάλει το τραγούδι για να γράψουμε το τραγούδι. Και να το έχουμε εμείς μετά. Και καμιά φορά ενώ έπαιζε το τραγούδι, μίλαγε ο παραγωγός και έλεγε: Έλα ρε παιδί μου, μη μιλάς. Και επίσης έχω πάρει και έχω κάνει αφιέρωση.
11: Ναι.
12: Έλεγα: Πάρτε και κάνετε αφιερώσεις. Και έπαιρνε και έλεγε: Ας πούμε, η Έλενα αφιερώνει στο Γιώργο. Η Κατερίνα, ο Γιώργος.
11: Και μέναμε όλοι πάνω από τα ραδιόφωνα, παιδιά, κολλημένοι.
12: Τόσο ωραία, ναι. Τόσο ωραία. Και είχα φτιάξει μια κασέτα ολόκληρη που ήταν από τραγούδια που βάζαμε στο ραδιόφωνο. Απλά κοβόντουσαν απότομα γιατί μπορεί να μπαίνει διαφήμιση, να μιλάει και ο παραγωγός και το κόβα εκεί.
11: Δεν
12: τα ακούγεσαι αυτό το τραγούδι, σπάνια.
11: Πάντως, να σου πω, πάρα όταν έκαναν αφιερώσεις, όταν γινόντουσαν αφιερώσεις, τα κόβαν τα τραγούδια.
12: Όχι, ήταν
11: σπάνια η παραγωγή τα κόβαν.
12: Ναι, όχι, ναι, στη μέση. Ότι τώρα θα ακούσουμε το τραγούδι τάδε που το αφιερώνει η Μαρία στον Κώστα, ρε παιδί μου. Θυμάσαι και τον Τζερόνιμο Γκρούβι.
11: Ναι.
12: Το φοβερό σταθμό. Ήταν πάρα πολύ ωραία παιδιά τότε, η αλήθεια είναι. Λοιπόν, εντάξει, και τα παιδιά τα σημερινά θα θυμούνται. Θα λένε, θυμάστε που είχαμε smartphone, τότε θα έχουν κάτι άλλο. Λοιπόν, βγήκε ένας καθηγητής του Χάρβαρντ, διάσημος αστροφυσικός του Χάρβαρντ, και είπε ότι παιδιά, όχι μόνο υπάρχει εξωγήινη ζωή, αλλά είναι πάρα πολύ πιθανό να υπάρχουν αυτή τη στιγμή εξωγήινοι ανάμεσά μας.
11: Τι?
12: Yeah, yeah, yeah.
11: Έλα εδώ να σε ψάξω. Έλα εδώ να σε ψάξω.
12: Εγώ δεν είμαι.
11: Πώς δηλαδή, συγγνώμη, και πώς θα τους καταλαβαίνουμε ότι είναι. Έλα μωρέ τώρα. Να σου πω τώρα, κάθε βαρεμένος βγαίνει και λέει.
12: Βαρεμένος τώρα του καθηγητής του Χάρβαρντ, αστροφυσικός, λίγο δύσκολο.
11: Μπορεί να παίρνει κανένα τσιγαράκι κάναβης στα βράδια και ναι, να βλέπει πράσινα πραγματίδια. Δηλαδή, πώς θα είναι ανάμεσά μας, έχει μεταμφιεστεί.
12: Είναι πώς θα. Όχι, όχι, έχει έρθει, έτσι και σου και πηγιά σου. Είναι ανθρωπόμορφος και είναι εξωγήινος.
11: Ναι.
12: Και, λέει ότι, και λένε και πολύ γενικά, όχι μόνο αυτό, ότι το 2027 θα έχουμε επαφή τύπου που δεν χωράει αφισβήτηση. Θα τους δούμε μπροστά, κανονικά δηλαδή, θα τους δούμε. Όχι όμως επιτεθούν, δεν θα υπάρχει αφισβήτηση για την ύπαρξή τους.
11: Άλλοι λένε ότι είναι μικροοργανισμοί.
12: Όχι, και οι μικροοργανισμοί θεωρούνται εξωγήινοι, αλλά δεν μιλάμε για τέτοιο πράγμα εμείς.
11: Α, τι μιλάμε.
12: Μιλάμε για όντα.
11: Χέρια, πόδια και.
12: Χέρια, πόδια. Δεν ξέρω πότε θα είναι φτιαγμένοι. Μπορεί να μην έχουν πόδια και χέρια και να είναι ένα κεφάλι με σαν το χταπόδι.
11: Αχ, δεν
12: και
11: μπορώ.
12: Μπλοκάμια, ξέρω.
11: Ανατριχιάζω.
12: Να σου πω κάτι, το είδαμε και τα δίποδα. Δεν έχω πρόβλημα να κάνω μια γνωριμία.
11: Δηλαδή,
12: τέτοια.
11: Συγγνώμη, αν σου έρθει ένα χταπόδι και σου πει: Εγώ είμαι εξωγήινος, αλλά να γίνουμε φίλοι, θα γίνει με ένα. Εδώ έλεγε ότι είναι συχαμένο όπως είναι.
12: Είναι συχαμένο.
11: Δεν θες να το φας.
12: Είναι συχαμένο, αλλά δεν έχουμε κάνει και κουβέντα. Αν ανοίξουμε κουβέντα, μπορεί να είναι στο εσωτερικό του κόσμου και να μου γίνουμε πολύ καλοί φίλοι. Να βεντουζώνεται στην πλάτη μου, να το πηγαίνω μόνο, που ξέρω.
11: Ας έχουμε πολλές βεντούζες στην πλάτη μας, δεν θέλουμε άλλες.
12: Αυτό, πώς, είναι άλλα πράγματα αυτά, δεν ξέρω.
11: Να.
12: Λοιπόν, να σου πω κάτι, ό,τι καλύτερο φέτος, να δεις πως, άμα ήταν και επιφετική, να δεις πως ενωνόταν η ανθρωπότητα.
11: Τι?
12: Τώρα τρώγομαστε μεταξύ μας, αλλά δεν θα είναι επιφετική.
11: Αυτό είναι αλήθεια.
12: Ναι, δεν θα είναι επιφετική.
11: Και τσιχάτη θα πάρει ρόλο τότε.
12: Ναι,
11: με τους εξωγήινους, σεξογήινους.
12: Ναι, αυτό. Λοιπόν. Ο Ιωάννης Μελισανίδης είπε ότι κάποια στιγμή λέει ήμουν σε μία σχέση και για 6 μήνες δεν ήξερε, λέει, ότι είμαι διχτός Ολυμπιονίκης.
11: Δεν τόσο ξένο άτομο ήτανε.
12: Δεν μας λέει. Δεν μας λέει.
11: Καλά, μπορεί να είναι κάποιο άτομο που ζει σε άλλο μέρος, ας πούμε.
12: Ναι, μάλλον έτσι που το είπε ήταν περίεργο που δεν το ήξερε. Και το είπε εκείνος μετά, το είπε: Ξέρεις, είμαι και διχτός Ολυμπιονίκης. Και έπεσε από τα σύννεφα.
11: Συμβαίνει πάντως κάποιος να μην ξέρει την ιδιότητα του άλλου.
12: Εννοείται.
11: Ειδικά όταν κάποιος ζει στο εξωτερικό ή έχει άλλη κουλτούρα.
12: Ναι,
11: λοιπόν,
12: ρε. Δεν ασχολείται, ρε παιδί μου. Μπορεί να μην ασχολείται, να μην βλέπει αθλητικά. Να μην ξέρει για τους Ολυμπιονίκους.
11: Καλά, μωρέ τώρα. Δεν βλέπει αθλητικά, δεν ξέρει. Τώρα όλη η Ελλάδα ξέρει ποιοι είναι οι Ολυμπιονίκες.
12: Ανάλογα, ρε παιδί μου.
11: Αυτός ήταν πολύ προβεβλημένος ο Ολυμπιονίκης, μου κάνει εντύπωση.
12: Η αλήθεια ήταν αυτή. Ότι ήταν πολύ, πολύ προημερημένος. Λοιπόν, ο Λάκης Γαβαλάς είπε: ο έρωτας θέλει έναν άνθρωπο μεσήλικα 75 χρονών, τι ώρα να παίξει. 75 δεν είναι μεσήλικας, είναι ηλικιωμένος, να πω εγώ.
11: Α, μεσήλικα. Έλα τώρα, του την έριξε στη μαχαιριά.
12: Δεν το λέω αυτό, παιδί μου, για όλους το λέω. Μεσήλικας είναι κάποιος που είναι 40, εκεί. 45, 35. Αυτό είναι μεσήλικα, στη μέση. Τώρα 75 είσαι ηλικιωμένος.
11: Τώρα σε πληροφορώ ότι γίνονται έρευνες για να μεγαλώσει ο μέσος όρος ηλικίας και λένε ότι θα ξεπεράσουμε τα 100.
12: Παναγία μου!
11: Τι Παναγία μου!
12: Εφιάλτης.
11: Τράβο μαλλιέ!
12: Το θέμα είναι καταρχήν να αν είναι να φτάσει τα 100, να τα φτάσει και να είσαι.
11: Μα αυτό θα είναι.
12: Υγιής και ενεργός. Άμα είναι να είμαι εγώ με την πατερίτσα μέχρι τα 100, να μου λείπει. Αλλά και τι να κάνεις μέχρι τα 100, πω, βαρεμάρα.
11: Και υπάρχει και άλλο θέμα. Πώς θα δίνουν συντάξεις, ρε παιδιά, εδώ δεν βγαίνουν τώρα.
12: Και θα το κάνουν, γιατί θα είμαστε γεροί, δυνατοί να δουλεύουμε μέχρι τα 100.
11: Ναι, καλά.
12: Μέχρι τα 95.
11: Ποιος θα σε πάρει.
12: Άμα είσαι μέχρι τα 100, μέχρι τα 85 θα δουλεύεις, μέχρι τα 80. Να είστε, να είμαστε περισσότεροι, παιδιά, να κάτσουμε παραπάνω στο 50, να το καταστρέψουμε χειρότερα. Να φωγωνόμαστε περισσότερο μεταξύ μας.
11: Έχεις και τα δίκια σου.
12: Πω, εφιαλτικό μου φαίνεται αυτό το πράγμα.
11: Κουραστικό.
12: Ναι, κουραστικό πια, εντάξει. Να χαρά, 70, 75, 80, έλα για φυλάκια να περάσουν οι επόμενοι. Ξέρω τώρα.
11: Πω, πω. Πολύ ομάδα βλέπεις τα πράγματα. Εδώ οι κυρίες οι μεγάλες και θέλουν να ζηθούν. Θα ζήσω ελεύθερο,
12: παιδί μου. Όποιος θέλει να ζήσει παραπάνω, να μπορεί να ζήσει. Αλλά να έχει και το δικαίωμα της επιλογής. Άλλος που θέλει να την κάνει, δεν θα κάνει τις θεραπείες αυτές για να φτάσει μέχρι τα 100. Επιλογή είναι.
11: Το τι κάνουν, λέει, διέρχονται καινούργια αυτά με κυταράκια, με αυτά.
12: Το ξέρω ότι έχει βγει αυτό. Το διάβαζα και θέλω να το ψάξω και να βγάλουμε και κάποιον ειδικό κάποια στιγμή. Που έχει βγει η ένεση εμβόλιο που λύνει μια για πάντα το θέμα τη χοληστερίνη.
11: Πώς γίνεται αυτό.
12: Δεν γίνεται. Τόσα γίνονται. Αυτό δεν θα γίνει. Απλά είναι σε δοκιμαστικό στάδιο κι αυτό.
11: Καλά. Ας δοκιμαστεί πρώτα.
12: Ναι.
11: Μην έχουμε άλλα.
12: Όπως και για τον καρκίνο, τα είπαμε ότι βγήκε ένα φάρμακο ενέσιμο. Όπου έγιναν πειράματα, δηλαδή σε κάποιους εξεφάνισε τελείως τους όγκους εκεί που δεν μπορούσαν επιθετικές.
11: Καρκίνη.
12: Όχι. Επιθετικές. Αγωγές. Και σε άλλους τον.
11: Συρρήκνωσε
12: πάρα πολύ. Πάρα πολύ ελπιδοφόρα μηνύματα. Και μιλάμε για καρκίνο του πνεύμωνα και τέτοια. Δεν μιλάμε τώρα.
11: Και του παγκρέατος.
12: Και του παγκρέατος. Μπράβο. Που παγκρέατος και πνεύμωνα συνήθως είχε χαιρετήσει.
11: Ναι. Και είναι μέσα στο ερευνητικό κέντρο που βρήκε την ένεση. Mm-hmm. Και Έλληνες γιατροί.
12: Συνήθως πάντα είμαι πολύ καλή γιατροί. Είμαστε αληθινοί αυτοί. Λοιπόν, λέει η ζωγραφιά. Το ΕΦ κυκλοφορούσε κάθε μήνα και ήταν περιοδικό με προτάσεις για φαγητό, ποτό, εκδρομή και πώς να ζήσεις καλύτερα. Παρουσίαζε πιο τελικά 4 προϊόντα, λέει η ζωγραφιά.
11: Πάρα πολύ ωραίο, το θυμάμαι τώρα που το λέει.
12: Μπράβο, ζωγραφιά.

0: Συνέφια, συνέφια σε!
1: Έλα και η Πράντα πάει στο διάστημα!
0: Τι εννοεί, πάει στο διάστημα!
1: Οι αεροναύτες της ΝΑΣΑ θα ταξιδέψουν σε Σελήνη τα επόμενα χρόνια και θα φορούν σχεδιασμένο από την Πράντα εξοπλισμό.
0: Τα πάντρα, τα πράντα ρί.
1: Ωραία στολή που βλέπω εδώ πέρα.
0: Α, τι το σχεδιασάν.
1: Βλέπω εδώ πέρα κάτι σχέδια.
0: Τι σχέδια.
1: Τη σχέδια.
0: Να σου πω κάτι.
1: Μικι Μάου που λέει γιαγιά μου.
0: Άκου, τα πιο ωραία σχέδια για ΝΑΣΑ θα μπορούσε να τα κάνει τότε ο Πιέρ Καρντέν. Που ήταν πολύ προχώ. Τώρα η Πράντα τι να κάνει.
1: Γιατί μπορεί η δουλειά.
0: Τι έκανε αυτή. Σαν τα σφόιλ βρακάκια.
1: Όχι βρε.
0: Πώς το λένε τώρα. Όλες
1: ολόκληρες στολές. Ωραία είναι.
0: Τι χρώμα έχουν.
1: Ένα μπλε περίεργο. Ένα ωραίο μπλε.
0: Α.
1: Τι μπλε τώρα είναι αυτό. Ένα μπλε. Χιλιάδες μπλε. Ανοιχτό μπλε, αλλά όχι
0: και
1: αυτό
0: τι
1: το
0: είναι,
1: baby
0: μία...
1: blue. Είναι μία στολή με ανάγλυφα σχέδια πάνω. Τι θες και τώρα, το είδαμε τώρα ένα τέτοιο. Ένα προσχέδιο. Θα υπάρχει.
0: Αυτά πρέπει να είναι από ειδικά υλικά κανονικά.
1: Βέβαια, τι θα είναι.
0: Και
1: να
0: γιατί...
1: βγούμε ξύ, να πάμε στο κολονάκι να πιούμε καφέ. Είναι ειδικά.
0: Με τόσα ούφο που κυκλοφορούν. Άνετα.
1: Βέβαια είναι από ειδικά υλικά. Αλλά εντάξει. Χρήμα, πολύ χρήμα τώρα θα πέσει.
0: Μήπως θα χρηματοδοτεί ο κύριος Amazon.
1: Μπορεί, δεν ξέρω κι αυτό.
0: Με τη βυζαρού τη γυναίκα αυτή, την πολύ κλασάτη κυρία.
1: Δεύτερη, πολύ δεύτερη, ρε παιδί μου. Κρίμα.
0: Είναι οι Αμερικάνες έτσι.
1: Ναι, είναι πολύ δεύτερες λοιπόν.
0: Οι Αμερικάνες είναι.
1: Είναι
0: πολύ μπάρμπι, είναι.
1: Γιατί κάτσε, ρε παιδί μου. Έχουμε δει και Αμερικάνες που είναι πάρα πολύ κόψες και φίνες. Δεν συμφωνώ ότι είναι όλες.
0: Οι περισσότερες πάντως είναι, ειδικά από τη Φλόριντα, από αυτά, είναι. Ό,τι όποια έχει πολλά λεφτά, χώνει. Βάζουν χιλάκια, βάζουν μαγουλάκια.
1: Τι άσχημα και πράγμα.
0: Όλοι οι Αμερικάνοι είναι με ψεύτικο δόντι. Όλοι μιλάμε. Βιτρουβίτ. Φυτεύουν μαλλιά. Όλοι κάνουν πολύ πράγμα, ρε παιδί.
1: Εντάξει, να φυτέψει μαλλί, να φτιάξει τα δόντια σου, να μην είναι χάλια τα μαύρα ή να τα αυτό. Δεν είναι κακό, αλλά τώρα τρομάζει.
0: Τι χάλια μαύρα, είναι μια χαρά τα δόντια του και θέλουν απλά καλύτερη βιτρίνα. Θέλουν δόντια που να είναι, ρε παιδί μου.
1: Σαν μασέλα.
0: Ναι, είναι. Τι να σου πω, τα τέλεια δόντια.
1: Ναι.
0: Δεν έχει δει όλε τι
1: δόντια. Είναι ωραίο που τα τέλεια δόντια, ρε παιδιά. Είναι ωραίο, δηλαδή. Δεν είπα να μην είναι περιποιημένα τα δόντια καθαρά αυτά, να μην είναι κίτρινα. Εντάξει, οκ. Αλλά. Είναι ωραίο και να έχει ένα ελάττωμα το δόντι, δηλαδή να πετάει ένα δοντάκι πιο μπροστά, να είναι πιο κοντά. Δίνει μια προσωπικότητα.
0: Να. Είναι η σεξουαλικότητα της ατέλειας που λένε και οι Γάλλοι.
1: Α, μπράβο. Να. Πολύ ωραία τα λες.
0: Τι να σου πω όμως, δεν έχεις δει που όλες στην Αθήνα φοράνε τα πλαστικά τα μασελάκια, όλες τα διάφανα και τα βγάζουν, έχουν ένα ειδικό κουτάκι και τα βγάζουν για να φάνε. Όλη η Αθήνα τώρα έχει, είναι
1: για
0: η νέα μόδα.
1: Για να ισχυώσουν τα δόντια
0: για να είναι τα τέλεια δόντια. Δηλαδή...
1: Ο χάσε μας κουκλίτσα μου βαρύ. Πω πω.
0: Δεν μπορείς να φας με αυτά.
1: Βέβαια δεν μπορείς να φας.
0: Ναι, και δεν μπορείς να τα βάλεις μετά, πρέπει να πας να τα πλύνεις.
1: Ναι, το ξέρω γιατί φόρεγα εγώ όταν είχα βάλει σιδεράκι από ήμουν ένα παιδί μασελάκι που ήταν ένα σιδεράκι. Και μιλάμε για ζόρι. Σίγουρα σε γιαγιά.
0: Συγγνώμη, αυτά τα δόντια που έχεις είναι μετά από σιδεράκια.
1: Ναι, γιατί τα πάνω είναι μια χαρά, τα κάτω είναι το πρόβλημα. Μα κάτω δεν μπορείς να βάλεις μασελάκι που να πιαστείς τη γλώσσα.
0: Αυτοί φοράνε και δεν ξέρω.
1: Μασελάκι δεν φοράνε κάτω νομίζω.
0: Κάτι μπαίνει από μπορείς, μέσα.
1: Δεν είχε τότε. Ήταν ένα μασελάκι για τα φάνα δόντια.
0: Και πονούσαν τα σιδεράκια, δεν πονούσαν.
1: Πονούσανε. Και ήταν ένα μασελάκι το οποίο είχε πλαστικό ουρανίσκο αυτό.
0: Με χαρά πήγαινε στον οδοντογιατρό.
1: Όχι βέβαια.
0: Και έλεγε στη μάνα σου δεν θέλω.
1: Δεν έλεγα δεν θέλω, το χαμπουλώσω και πήγαινα. Είχε πλαστικό, ένα μικρό πλαστικό. Είχε πλαστικό ουρανίσκο.
0: Διαφανές.
1: Δεν ήταν διαφανής, ήταν στο χρώμα του ουρανισκού ροζ, του κρεατή.
0: Και πήγαινες έτσι στο σχολείο.
1: Ναι. Και μίλαγα και ψεύδιζε, γιατί δεν μπορούσα να φάω, πρέπει να το βγάλω για να φάω. Μεγάλες επιτυχίες.
0: Πω, τι ταλαιπωρία. Και θέλει και πολύ καθαριότητα.
1: Εντάξει, το καθαρίζαμε. Τι να κάνουμε τώρα. Αλλά δεν είχε για κάτω.
0: Δηλαδή είχε ένα ποτηράκι για σου με τη μασέλα και εσύ ένα με το.
1: Είχα ένα τέτοιο. Και πρέπει να κοιμάμαι και με αυτό. Εντάξει, ήταν λίγο. Τα σιδεράκια μετά πήγαινα και μου τα έσφυγε.
0: Τι?
1: Πόνος μου. Δηλαδή ένιωθες τα δόντια σου να κινούνται. Τα κάτω εμένα έχουν στραβώσει. Τα πάνω είναι μια χαρά.
0: Συνηθίζεται.
1: Λοιπόν, ναι, συνηθίζεται. Μάλιστα. Τώρα πια δεν έχουν τέτοια. Καταρχήν τότε βάζανε το σιδεράκι, ήταν δακτύλιος. Δηλαδή ήταν δακτύλιος που έμπαινε στο δόντι. Τώρα πια είναι αυτοκόλλητο και μετά περνάνε τα σιδεράκια. Τότε. Ήταν σαν δαχτυλίδι που το βάζει. Μιλάμε τώρα για δύσκολες καταστάσεις. Λοιπόν, ο Γιώργος Λάνδημος είπε ότι αυτή τη στιγμή αναρωτιέμαι αν θα κάνω άλλες ταινίες, δεν ξέρω. Θα ήθελα εγώ να δω ταινίες του Λάνδημου άλλες. Εντάξει, όχι ότι μου αρέσανε όλες, αλλά
0: γιατί
1: έχει ενδιαφέρον.
0: Σιγά μην σταματήσει, ρε παιδιά.
1: Ναι, είπε ότι αυτή τη στιγμή νιώθει ότι δεν έχει κάποιες ιδέες. Θα κάνω, δεν ξέρω. Θα δείξει, λέει. Εντάξει, ο άνθρωπος έχει αποδείξει τον εαυτό του καταρχήν αν τι κάνει και τι όχι. Οικονομικά δεν έχει πρόβλημα. Δηλαδή αυτό είναι θέμα έμπνευση πια και διάθεση. Ηθοποιούς, όποιον ηθοποιό θέλει μπορεί να έχει το cast του. Τελείωσε. Λοιπόν, κούκλες, λέει ο Γιώργος. Θυμήθηκα έναν έκφωτο με εξωγήινους. Ήρθε ένα ζευγάρι εξωγήινων στη γη με σκοπό να γνωρίσουν τους ανθρώπους. Μπήκαν σε ένα σπίτι που ήταν ένα όμορφο και μοντέρνο ζευγάρι. Έπεσαν την κουβέντα και είπαν να κάνουν ανταλλαγή συζύγων. Την άλλη μέρα ρωτάω ο γήινος άντρας τη γυναίκα του. Πώς τα πέρασες? Τέλεια, του λέει αυτή. Όταν ήθελα κάτι πιο μεγάλο, κατάλαβες, το τραβούσα και μεγάλωνε. Πέρασε θαύμα. Εσύ ρωτά τον άντρα της, α, γι' αυτό λέει η γυναίκα του αλουνού μου τράβαγε τα αυτιά όλη τη νύχτα. Ωραίο, Γιώργο.
0: Σκέψου να είναι έτσι εξωγήινη. Έλα, παιδιά, δεν μπορώ να σου πω κάτι. Εντάξει, δηλαδή θα έρθουν να μας ενοχλήσουν και αυτοί.
1: Δεν θα φτάσω
0: θέλουμε,
1: τώρα.
0: Δηλαδή η γενιά η δικιά μας πόσα πράγματα έχει μυηθεί. Πες μου σε πόσα.
1: Τι εννοείς?
0: Τεχνολογία, ξεκινούσαν τα φαξ, τα αυτά. Γράφαν στην αρχή αυτό.
1: Τι να πούνε καλά και οι γιαγιάδες τώρα που, βλέπεις, που πήγα στην τράπεζα γιατί είχα ένα ραντεβού και ήταν μια. Πώς να ήταν αυτή η γυναίκα τώρα, να ήταν 75, 80. Ήταν μεγάλη κυρία. Σε πληροφορώ, πήγε στο μηχανηματάκι, η Θεούλα. Πλήρωσε λογαριασμού στο μηχάνημα.
0: Έλα.
1: Μόνη της και δεν ζήτησε καμία βοήθεια. Ήταν θεά. Πάρα πολύ καλή. Λοιπόν, Διονύση Χινά, η φωτογραφία του τρυφερό μήνυμα καταγενεύει τη σκέψη Γκαρμπή. Φως τη ζωή μου, είπε. Χρόνια πολλά. Μιλιόρια αγκούρια.
0: Μιλιόρια αγκούρια. Κάπου εμφανίστηκε, παιδιά. Ήταν σε κάποιο Ποσειδόνιο η Κέτη Γκαρμπή.
1: Ναι, γλυκιά πολύ. Να. Και πολύ αγαπητή στον κόσμο.
0: Ναι, μωρέ, γιατί ποτέ δεν.
1: Δεν ενόχλησε. Λοιπόν, να σου πω, πήρε χαμπάρι τι έγινε με του Σούλα Γκλάμπορ.
0: Όχι, πήρε χαμπάρι τι έγινε με το σεισμό.
1: Α, ναι, κουνηθήκαμε λίγο.
0: Τι κουνηθήκαμε λίγο?
1: Εγώ ήμουν για καφέ, ευτυχώ δεν πήρα. Και παρόλα αυτά κουνήθηκα και στον καφέ.
0: Λένε ότι ήταν γερό κούνημα, ότι είχε διάρκεια.
1: Ναι, είχε διάρκεια.
0: Κάτι φίλοι μου, άσπρη σαπανιά γίνανε.
1: Ναι, παιδιά.
0: Οι πολύ μάγκεθα αυτά είναι. Για πάμε να φύγουμε.
1: Παιδιά, είναι άγριο πράγμα. Είχε διάρκεια.
0: Κάτι φίλοι μου, άσπρη σαπανιά γίνανε.
1: Ναι, παιδιά.
0: Οι πολύ μάγκεθα αυτά είναι. Για πάμε να φύγουμε. Παιδιά.

0: κόσμο του Λαγκλάμωρου είναι ένα προφίλ στο Instagram, αν δεν κάνω λάθος, που είναι viral, δηλαδή έχει πολύ, ακολουθεί πολύ κόσμο, δεν ξέρει κανείς.
1: Και είναι σκοπτικό.
0: Την ταυτότητα του δημιουργού. Και σατυρίζει για την showbiz και γράφει και πολλές ειδήσεις που δεν τις ξέρει πολύ ο κόσμος. Και έχει πάρα πολλούς followers. Και λέγεται Σούλα Γκλάμουρς. Δεν ξέρουμε ποιος είναι πίσω από αυτό. Λοιπόν, κάτι έγραψαν. Δεν ξέρω γιατί τι έγινε, αλλά κάτι έγραψε για τον Στάφη το Σχίζα, ο οποίος άρχισε. Έκανε μήνυση και έψαξε η δίωξη και βρήκε ποιος είναι πίσω από το Σούλα Γκλάμουρς. Και τώρα έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για συγκομματική δυσφήμιση, αλλά εμείς δεν ξέρουμε ακόμη ποιος είναι ή ποια είναι πίσω από αυτό. Από αυτή την...
1: Και τι έγραψε για το Σχίζα?
0: Δεν ξέρω, κάτι έγραψε πάντως για την οικογένειά του, για τον ίδιο.
1: Α, ο Σχίζας είναι ο stand-up comedy.
0: Όχι, όχι, καμία σχέση. Το μπερδεύεις με τον Τσουβέλα και τη γυναίκα του.
1: Ναι, μπράβο. Όχι, γιατί καμία, και
0: σχέση.
1: Αυτό το...
0: καμία σχέση. Αυτό ήταν με τη γυναίκα του στη φωτογραφία και του φάνηκε πολύ μεγάλη γυναίκα του και θα βάλει.
1: Έλα, παιδιά, ντροπή τώρα είναι συμπαθέστατη γυναίκα.
0: Και με ρώτησε, λέει, η γυναίκα μου, ρε, εσύ του λέει, είμαι τόσο μεγάλη. Όχι, παιδί μου, τη λέει, οι φωτογραφίες δεν δείχνουν έτσι. Λοιπόν, μπορεί η επιχείρηση. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μπορεί η επιχείρησή σου να είναι ασφαλής απέναντι σε κάθε πιθανή ψηφιακή απειλή. Τώρα μπορεί με τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που σου δίνει το Vodafone Business. Με το Lookout Mobile Security προστατεύει τις κινητές συσκευές, με το Thread Micro Worry Free τα laptop και το server, ενώ με το Firewall Management έχεις έλεγχο πρόσβασης και προστασία δικτύου. Μάθε πώς θα προστατεύσεις τις συσκευές και τα δεδομένα της επιχείρησής σου στο vodafone.gr/business ή μπες σε ένα κατάστημα της Vodafone.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση σου στο vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
2: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
3: 80 ο καφές τον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
4: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
5: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
6: Ο Δημήτρης Πάσης, ένας από τους κορυφαίους ερμηνευτές της γενιάς του, σας προσκαλεί σε μια βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα.
7: Καλοκαίρι αλλιώς, στην Ταράτσα Λαμπέτη, Σάββατο 13 Ιουνίου.
6: Αγαπημένα τραγούδια, μεγάλες επιτυχίες και διαχρονικές μελωδίες σε μια ξεχωριστή μουσική παράσταση.
7: Θερινό θέατρο Λαμπέτη, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 106. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια στο more.com και στο 211-1365.
8: Χορηγός επικοινωνίας, Παραπολιτικά 90,1.
9: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιώς δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
10: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Κώστας Γκόντζος, Διονύσης Βερβελές.
0: Παραπολιτικά 90,1.
11: Λοιπόν, χαμός είχε γίνει πάλι με τον αδερφό του Μακρόν, ο οποίος θεάθη στο Ρολάν Καρός εχθές. Ο αδερφός του Εμμανουέλ Μακρόν, ο Λοράν, τον είχαν ξανανακαλύψει πριν κάποιες εβδομάδες. Παιδιά του μοιάζει πάρα πολύ. Αυτή τη φορά λοιπόν, και είναι και πολύ γοητευτικός και αυτός και ωραίος και είναι κοντούτσικο, αλλά είναι μια χαρά. Κοντούτσικο, αλλά τραγανούτσικο, να το πω έτσι. Λοιπόν, αλλά αυτή τη φορά ήταν στις Κερκίδες με τη σύζυγό του, την Σαμπίν. Η οποία δεν μοιάζει με την BB, δεν είναι ούτε ηλικιακά ούτε εμφανισιακά. Ξανθούλα είναι και αυτή, αδυνατούλα. Ωραίο ζευγάρι, ωραίος ο Εμμανουέλ, ομορφός εγώ γενικά, το μακρονέικο παιδιά, να τα λέμε. Λοιπόν, επίσης μια τουρίστρια λέει από τη Φλόριντα, η οποία είχε πάει στο κέντρο της δρόμης, υποστηρίζει ότι πλήρωσε για δύο κυπελάκια, λέμε ότι είμαστε εμείς ακριβοί, αν ισχύει αυτό. Δύο κυπελάκια παγωτό, 44 ευρώ. Νόμιζα λέει στην αρχή, λέει ότι μου είπε 14 ο πολιτής και τελικά λέει πλήρωσα. Δεν είχα καταλάβει καλά ότι ήταν 14, ήταν 44 όντως. Και πληρώσαμε, λέει, δύο άνθρωποι 44 ευρώ. Λίγα μέτρα από την πιάτσα Ναβών. Εντάξει, βέβαια το παγωτό της εκεί είναι φοβερό, αλλά εντάξει, παιδιά, 44 ευρώ είναι πάρα πολλά. Είπαμε. Ωραίο, να το πληρώσουμε παραπάνω. Βέβαια, είναι το πιο ωραίο παγωτό που έχω φάει στη ζωή μου, αλλά όχι 44 ευρώ το 22 ευρώ το κυπελάκι. Βέβαια τώρα πια νομίζω και η μπάλα Είναι 5 ευρώ η μπαλίτσα, 4 ευρώ η μπαλίτσα. Εγώ στην γειτονιά μου πήγα να πάρω, λέω τρεις μπαλίτσες. Λέει τις 4, 12. Λέω κάνε τις 2, κάνε τις 2. Κάνε τις 2 τις μπαλίτσες που κάνει 8 ευρώ. Να πάρουμε ένα κυπελάκι. Αυτά. Λοιπόν, αυτό ήταν κακά κορίτσια τέλος για σήμερα. Ραντεβού αύριο 3 με 5. Μην λείψει κανείς γιατί ως γνωστόν θα βάλουμε απουσίες.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Πέντε λεπτά στο δρόμο με το Βαγγέλη Κιούση.
2: Καλό απόγευμα και καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι. Είναι Δευτέρα, το ημερολόγιο δείχνει 8 Ιουνίου. Βρισκόμαστε στην επόμενη μέρα ενός ακόμη Grand Prix της Φόρμουλα 1 και μιας ακόμη νίκης του Ανδρέα Κίμη Αντωνέλη της αποκάλυψης στην Φόρμουλα 1 για το 2026. Αναφέρομαι στον νεαρό Ιταλό, ο οποίος ουσιαστικά εκτόπισε από την πρώτη θέση στην ιεραρχία της Mercedes F1 τον George Russell. Και κατακτά τη μία νίκη μετά την άλλη, η χθεσινή στο Μοντεκάρλο. Φεύγουμε από εκεί, παραμένουμε όμως στο περιβάλλον Mercedes, ερχόμαστε στην Ελλάδα, καθώς με αφορμή τη συμπλήρωση 140 ετών καινοτομίας, ασφάλειας και πολυτέλειας, η Mercedes-Benz τιμά τη φετινή επέτειο των 140 ετών από την εφεύρεση του αυτοκινήτου και διαθέτει στο ελληνικό κοινό 140 GLA με ειδική τιμή πώλησης, η οποία στην έκδοση εξοπλισμού GLA 200 Progressive διαμορφώνεται στα 42.990 ευρώ. Πλήρως ψηφιακό εσωτερικό, σύστημα πολυμέσων MBUX με δυνατότητα φωνητικών εντολών Hey Mercedes, η GLA ουσιαστικά αποτελεί το σημείο εισόδου των φύλων της γερμανικής μάρκας στο σύμπαν των SUV της και προσφέρει ξεχωριστές εμπειρίες πολυτέλειας άνεσης και τεχνολογίας. Εξοπλίζεται με υπερτροφοδοτούμενο κινητήρα βενζίνης 1,3 λίτρων, ο οποίος αποδίδει 163 ύπους και συνδυάζεται με αυτόματο κυβότιο διπλού συμπλέκτη 7 ταχυτήτων, εξασφαλίζοντας έτσι χαμηλή κατανάλωση καυσίμου. Ενώ ταυτόχρονα διαθέτει προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδήγησης που διασφαλίζουν τα κορυφαία επίπεδα ασφάλειας που προσφέρουν όλα τα μοντέλα Mercedes οπουδήποτε στον κόσμο. Το πολύ σημαντικό είναι ότι οι GLA 200 Progressive της επαιτειακής σειράς είναι ετοιμοπαράδοτες, με το συνολικό όφελος για τον αγοραστή να ξεπερνά τα 5.500 ευρώ σε αυτή την έκδοση. Λέω σε αυτή την έκδοση γιατί στην έκδοση GLA 200 Iconic, η οποία είναι η δυναμικότερη έκδοση του μοντέλου με χαρακτηριστικά που τονίζουν το σπορ χαρακτήρα, το οικονομικό όφελος υπερβαίνει τα 10.000 ευρώ και η τιμή εκκίνησης είναι 45.990 ευρώ. Εναλλακτικά, στα προαναφερόμενα στοιχεία προσφέρονται ευέλικτα προγράμματα άτοκης χρηματοδότησης με διάρκεια από 12 έως 48 μήνες, αρκεί να καταβάλλεται τον 35% της αξίας του αυτοκινήτου ως προκαταβολή. Φεύγουμε από την Ελλάδα, πηγαίνουμε στην Γαλλία, εκεί όπου στις 23 Ιουνίου θα παρουσιαστεί το ολοκένουργιο Skoda Peak. Πρόκειται για το αμυγός ηλεκτρικό επιταθέσιο μοντέλο της μάρκας. Το γεγονός ότι η Skoda επιλέγει τη Γαλλία για να το παρουσιάσει προφανώς και καταδεικνύει το διεθνή χαρακτήρα του μοντέλου, που ουσιαστικά εκφράζει τη σχεδιαστική φιλοσοφία Modern Solid και ως αμυγός ηλεκτρικό και επταθέσιο αντιλαμβάνεστε ότι δημιουργεί νέα δυναμική στη Skoda, η οποία τα τελευταία χρόνια βρίσκεται πάρα πολύ ψηλά στον πίνακα των πωλήσεων στην ευρωπαϊκή αγορά, προσεγγίζοντας ακόμη και τη δεύτερη θέση. Πριν κλείσουμε για σήμερα, σας θυμίζω ότι στις 25 Ιουνίου, ημέρα Πέμπτη, ξεκινά το Eco Rally Ακρόπολης 2026 με την υπερειδική διαδρομή μήκους 1.800 μέτρων περίπου στο Ελλήνικον Sports Park εδώ στην Αττική, σε μια πολύ διαφορετική εμπειρία, την οποία προφανώς και θα έχουμε όλοι στην Ελλάδα την ευκαιρία να απολαύσουμε από τη δημόσια τηλεόραση και εσείς οι ακροατές των παραπολιτικών εδώ από τη συχνότητα 90,1. Φινάλε για σήμερα στα 5 λεπτά στο δρόμο. Μέχρι αύριο θα τα ξαναπούμε, να είστε όλοι καλά. Να προσέχετε πολύ ό,τι και αν οδηγείτε, όπου και αν οδηγείτε.

0: Λοιπόν, πάμε από την αρχή, γιατί τώρα νομίζω ότι ακουγόμαστε. Από ό,τι μου λέει εδώ και ο Νίκος Μπισμπίκης. Ωραίος ο Μπισμπίκης, το βλέπω εκεί στο. Τελείωσε. Ναι. Οκ, okay, εννοώ για τον ηθοποιό τον Μπισμπίκη. Έτσι είναι και παναϊκό στο παιδί, μην έχουμε. Λοιπόν, έλεγα ότι είναι παραπολιτικά. Ένα στο 90,1 με τον Διονύση Βεργόνη και τον Κώστα Γκότζο. Λέγαμε ότι δεν περνάνε οι μέρες. Έχουμε συνηθίσει τόσο πολύ χωρίς αθλητικά γεγονότα. Νομίζω πραγματικά ότι από την Παρασκευή που έχουμε να τα πούμε περάσανε 10-15 μέρες. Ελπίζω το Μουντιάλ να μας ανταμείψει. Έτσι, γιατί από ό,τι βλέπω κάτι άλλο δεν βλέπω να μας ανταμείβει. Έτσι, δηλαδή περιμέναμε λίγο, πόσο έχει ο μήνας, 8, εντάξει, περιμέναμε όπως κάθε καλοκαίρι, αλλά δεν είναι λογικό να έχουν μπει ομάδες γυρά στα μεταγραφικά τους από τώρα. Λίγα πράγματα γενικά. Λοιπόν, είχαμε χτες την Εθνική όμως, οπότε μια καλή αφορμή για κουβεντούλα, μια και έρχεται το Μουντιάλ, μια και συζητάμε για μεταγραφές, για το ένα, για το άλλο, για ποδόσφαιρο γενικά. Είναι ενδιαφέρουσα να πω πριν ότι χρόνια πολλά στο Sport FM που συμπληρώνει 30 χρόνια. Όλοι μας περάσαμε ένα κομμάτι της καριέρας μας, αν αυτό που κάναμε ήταν καριέρα, εν πάση περιπτώσει. Αυτό που κάνουμε μάλλον είναι καριέρα, το περάσαμε από εκεί. Να είναι καλά τα παιδιά, να τα κατοστήσουν, να τα χιλιάσουν. Πήρα και τη λαχτάρα που προσκατέβαινα, γιατί άκουγα και ήταν ο Χρήστος Τριακόπουλος και μίλαγε. Κάποια στιγμή χάθηκε η φωνή του σαν να κόμπιαζε έτσι. Έκανε κανένα λεπτό να επανέλθει. Άκουσα τον Μπάμπη να φωνάζει στο νερό και λέω: Έλα, μα έπαθε και τίποτα. Αλλά εντάξει, όλα καλά ήταν. Μια χαρά είναι ο Χριστάρας. Να είναι καλά τα παιδιά λοιπόν. Χρόνια πολλά. Και κάθε φωνή που υπάρχει στα Ρεντζιανά νομίζω ότι είναι καλό για όλους. Λοιπόν, για να γυρίσω όλοι στα δικά μας εδώ που λέγαμε, στα δικά μας. Στα της Εθνικής, ρε παιδί μου. Ορισμένες φορές, ορισμένοι άνθρωποι είναι άξιοι της μοίρας τους, είναι άξιοι των επιλογών τους και πραγματικά όντως η ζωή τους επιστρέφει και το ποδόσφαιρο φυσικά. Έτσι. Αυτό που οι ίδιοι σπέρνουν, θερίζουν αυτό που σπέρνουν. Τι θέλω να πω, λέγεσαι Γιωβάνοβιτς, σου δίνεται ευκαιρία και έρχεσαι σε μια εθνική απαξιωμένη εντελώς, να κάνεις μια νέα αρχή. Σου κάθεται για κάποιο λόγο έτσι. Για οποιοδήποτε λόγο. Θέλετε συγκυριακό, θέλετε αποτέλεσμα του τρόπου με τον οποίο παίζει το ποδόσφαιρο, θέλετε γιατί πολλά παιδιά ποδοσφαιριστές Έλληνες έχουν βγει στο εξωτερικό ή μάθαν την μπάλα στο εξωτερικό και εν πάση περιπτώσει συναντάς μπροστά σου την καλύτερη φουρνιά και με το μεγαλύτερο ταλέντο που είχε τα τελευταία πότε να πω δηλαδή. Πάρα πολλά χρόνια η εθνική ομάδα. Κάνεις κάποια πρώτα παιχνίδια και εκεί η εθνική ξαναγίνεται εθνική όλων των Ελλήνων. Της αρέσει αυτό που βλέπει, το στηρίζει, το υποστηρίζει, χαίρεται. Βγάζει ωραίο ποδόσφαιρο, βάζει γκολ, κάνει πολύ όμορφες νίκες με τη Σκωτία ειδικά και λοιπά, με την Αγγλία. Λοιπόν, αρχίζουν εκεί, εντάξει, δεν το πολύ καταλαβαίνουν, γίνεται ένα μπέρδεμα γιατί οι παλιοί όμως και έτσι μην τους ξεχάσουμε και τέτοια. Πλακώνε και οι τηλεσχολιαστές εκεί πέρα, ο Νταμπίζας με τη μετάβαση που σε κάθε ομάδα. Ψάχνει να βρει τι είναι αυτή η μετάβαση, εν πάση περιπτώσει. Νομίζω ότι είναι κάτι σαν απόπειρα αποικίας κάπου, ας πούμε, μια μετάβαση με αυτή. Τέλος πάντων, και υποτάσσεσαι χωρίς λόγο, ενώ είσαι ο προτεργάτης αυτής της ιστορίας και μπορεί να γράψεις ιστορία, υποτάσσεσαι χωρίς λόγο σε ένα κατεστημένο του ελληνικού ποδοσφαίρου που ταλαιπωρεί το ποδόσφαιρο το ελληνικό εδώ και χρόνια τόσο προς τη μορφή, ως και προς το περιεχόμενο, δηλαδή του τρόπου με τον οποίο αντιμετωπίζει το ποδόσφαιρο. Και χωρίς λόγο έχοντας στα χέρια σου το πιο πλούσιο και ταλαντούχο υλικό των τελευταίων δεκαετιών, καταφέρνεις μέσα σε ένα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, όχι μόνο να αποτύχεις στους στόχους που έχεις βάλει, αλλά να το κάνεις να θυμίζεις τα πάντα την εθνική την οποία σε κάλεσαν να αλλάξεις. Δηλαδή, δεν μπορώ να καταλάβω πώς αυτή η εθνική με αυτό το ταλέντο που έχει έφτασε στο σημείο να παίζει αντιμετωπίζοντας με παθητικό τρόπο την ελπίδων της Ιταλίας. Θα μου πεις Ιταλία μικρή χώρα είναι, όχι δεν είναι. Αλλά αυτό που βλέπω δεν είναι αυτό, δηλαδή είναι ρε παιδί μου πως λέγανε στον υπόδρομο παλιά, όσοι έχετε πάει στον υπόδρομο ή όσοι πηγαίνετε ακόμα, είναι αυτό που λένε ο αναβάτης κρατάει τον ύπο, του τράβηξε τα γκέμια. Ο ύπος κάλπαζε να βγει πρώτος να πάρει τα λεφτά όλα, αλλά ο αναβάτης ποιος τα είχε πάρει εκεί, τι είχε κάνει ο αναβάτης, παπ, τον τράβαγε. Πάρ τον κάτω τον ύπο, τέταρτος, πέμπτος. Τερμάτσαν τα outsider. Αυτό γίνεται δηλαδή. Και λες πά να δοκιμάσεις. Τι να δοκιμάσεις. Με 40 παίκτες σε κάθε επιλογή σου, μόνο και μόνο για να πάρουν κάποιοι μεταγραφή. Δεν υπάρχει άλλος λόγος για κάποιες κλήσεις. Όταν πας να δοκιμάσεις κάτι και να δεις πώς θα αντιμετωπίσεις τις ομάδες που έρχονται στο εκεί που μπήκε στην πρώτη κατηγορία στο Nation League, ρε παιδί μου, δοκιμάζεις ένα καινούριο κορμό. Όχι δοκιμάζεις συνταγές πριν από 10 χρόνια με κομμάτια του παλιού κορμού που πρέπει να χωρέσουν μέσα, γιατί αλλιώς δεν ξέρω ποιος θα δυσαρεστηθεί. Και βάζοντας αυτό το πλούσιο ταλέντο ποτέ όλο μαζί, αλλά τμηματικά ανά δύο, ανά τρεις, ρυγμένο ατάκτος μέσα στον αγωνιστικό χώρο, χωρίς στόχο και προσανατολισμό. Δηλαδή, πέστε μου κάτι, τι συμπέρασμα θες να βγάλεις από την κλίση του Δουβίκα? Τι συμπέρασμα να βγάλεις όταν βάζεις τον Δουβίκα να παίξει μόνος του, χωρίς καμία βοήθεια από πίσω, μόνος του, κάπου μπροστά? Τι συμπέρασμα μπορείς να βγάλεις από αυτό, για να καταλάβω δηλαδή? Τι συμπέρασμα μπορείς να βγάλεις από τα χαφ που κατεβάζεις? Όταν είναι, δηλαδή, και έχεις και τους άλλους, ας πούμε, μεταδίδουν, οι οποίοι μη τυχόν και μας ξεφύγει το πράγμα, να σου λένε κάθε ένα λεπτό πόσο φοβερή ήταν η εθνική για 50 λεπτά με τη Σουηδία. Και λες, ελάχιστα και Παναγία. Νομίζω ότι ο Γιωβάνος πραγματικά είναι άξιος στοίχης. Τότε, και καταλαβαίνω τώρα και πραγματικά γιατί δεν μπόρεσε να σταθεί στον Παναθηναϊκό, παρότι εντυπωσιακό ήταν το ξεκίνημα που έχει κάνει. Δεν μπόρεσε γιατί απλά ο άνθρωπος δεν έχει τις αντοχές να προχωρήσει το δικό του σχέδιο, να προχωρήσει δικές του ιδέες, αλλά είναι ένας άνθρωπος ο οποίος κοιτάει να τα έχει καλά, να συμβιβάζεται, να είναι μετριοπαθής. Αυτό που θα έπρεπε να είναι προσόν του εκτελείται τελικά σε αδυναμία του. Με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή η εθνική να είναι, πώς να το πω, ένα πράγμα το οποίο κάνει εξυπηρετήσεις. Είτε ποδοσφαιρικού, είτε ατομικού, είτε εμπορικού χαρακτήρα. Εκείνο που με φοβίζει πιο πολύ είναι ότι όπως πάντα, επειδή το κύκλο με αυτό γύρω από τον Γιωβάνοβιτς είναι πάντα κοντά στον Παναθηναϊκό, ο Γιωβάνοβιτς έχει επιλέξει μαζί του στην εθνική τους ανθρώπους που ήξερε από τον Παναθηναϊκό δίπλα του, με πρώτον τον Διευθυντή Επικοινωνίας, τον κύριο Βασιλαρά. Μήπως όλο αυτό το πράγμα τελικά κληθεί να το εξαγνίσει και να το εξαργυρώσει ο Παναθηναϊκός, ο οποίος με την απομάκρυνση του Μπενίτεθ και ερχόμενος ένας άνθρωπος ο οποίος είναι της απολύτου εμπιστοσύνης των παιδιών της εθνικής στον Παναθηναϊκό, δηλαδή Σόμπης, Μπακασέτας, πώς το πω, Ζέκα, οι συμβουλές του, πώς το λένε, του παιδιού που παίζει στην Κοπεχάγη πάνω του στόπερ, ο Κατζηδιάκος, ναι. Μήπως ο Παναθηναϊκός φορτωθεί όλο αυτό και κληθεί να συντηρήσει και να αποκτήσει όλο αυτό που αποτελεί αυτό που λέμε, που το λένε κιόλας και με περηφάνεια, την παλιά φρουρά της εθνικής. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Ειλικρινά δεν το καταλαβαίνω. Είναι μια απίστευτη συγκυρία. Αυτή η εθνική έχει απίστευτη. Δηλαδή, δέστε τον Τζιόλια. Ξεχωρίζει το παιδί σαν τη μήγαμε στο γάλα. Ξεχωρίζει από τον τρόπο που τρέχει με το που παίρνει την μπάλα. Έβλεπα χτες το Χατζηδιά, Κορέα, αγόρι μου γλυκό, πού την έμαθες αυτή την μπάλα? Χωρίς αντίπαλο μπροστά σου να κάνει μια στροφή γύρω από τον εαυτό σου και να την γυρίζει στο τέρμα. Δηλαδή. Δεν... Ο άλλος μας εξηγούσε 5 λεπτά την ικανότητα του Μασούρα στο εύκολο γκολ. Γιατί έβαλε γκολ προχτές το τελευταίο δευτερόλεπτο και από μια κόντρα. Από πού το Μασούρα έχει ικανότητα στο εύκολο γκολ, να την καταλάβω κι εγώ δηλαδή. Και τι θα πας να χτίσεις, νέα εθνική με τον Μασούρα, τον Κουρμπέλη και το. Πώς το λένε, και τον Μπακασέτα. Και θα έχεις μέσα τους Καρέτσες, θα έχεις μέσα τους Κωνσταντέλες, θα έχεις μέσα τους Τζιόλιδες, θα έχεις μέσα τα παιδιά όλα αυτά που ξέρουν μπαλίτσα και κρύβουν την μπάλα στο τέτοιο, να τα έχεις να μπαίνουν αλλαγή ή να παίζουν ανάμεσα από 15 διαφορετικούς παίκτες και με διαφορετικό σύστημα. Εντάξει. Ειλικρινά το λέω, σημαίνει και μετά. Θες να αγιάσεις και δεν μπορείς. Θες να απολαύσεις την εθνική, λες να τη στηρίξουμε όλοι. Πολύ ταλέντο μαζεύτηκε, ωραία είναι να τη βλέπεις. Αλλά επειδή μου έρχονται αυτοί οι τύποι να μου και σου λένε, εντάξει, όχι αδερφέ, εμείς θα τη φτιάξουμε όπως γουστάρουμε και όπως μας βολεύει. Και εσύ κάτσε και μίλα στο ραδιόφωνο, θα σου πούμε για να την γκρινιάζεις πάλι και σου φταίνε όλα και εντάξει, και καθάρισες. Ωραία. Μου φταίνε. Γιατί να μην μου φταίνε δηλαδή αυτά? Γιατί, πραγματικά γιατί. Θα μου πεις φιλικό είναι. Μα φιλικό είναι, ρε παιδιά. Φιλικό είναι. Και τα φιλικά τα κάνεις για να δοκιμάσεις έναν κορμό. Δεν τα κάνεις για να καλέσεις 50 παίκτες να χρηστούν διεθνείς και κάποιοι από αυτούς μετά να πούνε είμαι και διεθνείς να πάνε να κάνουν μεταγραφή. Εσείς πέστε μου, τους παίκτες που είδατε τα δύο παιχνίδια της εθνικής, πόσοι πιστεύετε ότι από αυτούς θα κληθούν στα επίσημα παιχνίδια? με Γερμανία, δεν ξέρω με ποιο παίζουμε, με τη Γαλλία, δεν ξέρω με ποιο παίζουμε. Με τις καλές ομάδες, εν πάση περιπτώσει. Πόσοι πιστεύετε θα κληθούν? Και γιατί εγώ πιστεύω πως πάλι θα είναι τα γνωστά. Τέλος πάντων. Αυτά. Θα έρθει και ο Διονύσης. Μην με ρωτήσετε τίποτα άλλο τώρα. Κοιτάξτε, επειδή μου ήρθαν δύο μηνύματα, τι είναι Κωστάκι, τι περιμένει το βράδυ. Δεν περιμένω τίποτα. Κοιτάξτε, θα σα πω κάτι. Ειλικρινά το λέω τώρα. Δεν ξέρω με ευθύνη πιανού κυρίως ή με ποιον. Πιστεύω με όλους αυτούς που ασχολούνται με τον μπάσκετ. Έχουν καταφέρει ένα άθλημα το οποίο κάποτε ήταν το πιο δημοφιλές σε εισαγωγικά και χωρίς εισαγωγικά για ένα μεγάλο διάστημα στην Ελλάδα. Να το έχουν μετατρέψει σε ένα άθλημα στο οποίο κάθε λογικός άνθρωπος δεν μπορεί να το δει ανεξαρτήτως ομάδας. Γιατί? Μα είναι ένα άθλημα στο οποίο όποιος χάνει δεν χάνει ποτέ δίκαια. Όποιος κερδίζει δεν κερδίζει ποτέ γιατί είναι ο καλύτερος αλλά γιατί ευνοήθηκε. Όποιος κάνει κάτι το κάνει μόνο γιατί έτσι το έκανε ο αντίπαλος και ποτέ αυτός ο ίδιος, ενώ κάτι το οποίο προσβάλλει, ας πούμε, εντάξει, έτσι. Και πέστε μου αν μπορεί, και δεν ασχολείται κανένας με το άθλημα, δηλαδή, δέστε τους δύο πρώτους τελικούς που γίνανε. Πόσες μπασκετικές αναλύσεις είδατε? Ειλικρινά σου το λέω, πόσες είδατε? Είτε στο πρώτο παιχνίδι, είτε στο δεύτερο, νικήσαν δύο διαφορετικοί άνθρωποι, αντίπαλοι. Ένα-ένα είναι τα μάτς. Μα δεν γίνεται όμως αυτό, ρε παιδιά. Και το κακό, ξέρετε ποιο είναι, ότι πολλοί από αυτούς που φωνάζουν, πέρα από τους επαγγελματίες φωνασκούντες, που αμείβονται για να φωνάζουν, ή που καμαρώνουν γιατί φωνάζουν, από όλες τις ομάδες, οι περισσότεροι έχουν δίκιο που φωνάζουν. Γιατί όντως το άθλημα αυτό έχει, αν θέλετε, τη γνώμη μου σαπίσει, όχι μόνο σε επίπεδο ομάδων, και σε επίπεδο διοίκησης, και σε επίπεδο διοίκησης ομοσπονδίας, και σε επίπεδο διαιτησίας και όλα αυτά. Έχουν δίκιο που φωνάζουν, αλλά τελικά φτιάξαμε ένα άθλημα το οποίο ξέρεις εκ των προτέρων, μόλις τελειώσει ένα παιχνίδι, τι θα πει η κάθε ομάδα. Αυτό δεν είναι φυσιολογικό, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Να δω ένα μάτσο το οποίο δεν θα μπορώ να χαρώ αν νικήσω ο Παναθηναϊκός, γιατί θα μου βγούνε 50 άρθρα γιατί αδικήθηκε ο Ολυμπιακός στα διαιτησία. Να δω ένα μάτσο το οποίο δεν θα μπορώ να στενοχωρηθώ αν χάσει ο Παναθηναϊκός, ή να δω αν έπαιξε καλά ο ξέρωγος Λούκας ή ο Άννα Ταμάν έκανε λάθη, γιατί ξέρω ότι αυτό που μας οδήγησε στην ήττα είναι η διαιτησία. Δεν μπορώ να, πραγματικά δηλαδή. Ας κάνουν κάτι. Ας κάνουν κάτι, αλλιώς δεν θα το βλέπει κανένα σε λίγα χρόνια. Πραγματικά το λέω, δεν θα το βλέπει. Και αν ανέβει και λίγο άρχισε ο ΠΑΟΚ, προσέξτε, ξαναπροσέξτε, γιατί θα μείνουν μόνο οι γραφικοί από όλες τις πλευρές. Και από όλες τις ομάδες. Οι υπόλοιποι θα πούν έλεος. Πάμε στο διάλειμμα.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
3: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε! Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα! Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας! Αλλά...
5: Κάπου όπα! Ας είναι αυτή η επιδρομή! Αυτό το επεισόδιο! Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα!
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
8: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
9: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
8: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξεις και exposure σε strategic business functions.
9: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
3: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
10: Φέτος κλείσαμε ένα φανταστικό φιλόξενο σπίτι δίπλα στη θάλασσα στην Κρήτη και ακόμα ένα για να μας πάει ως εκεί.
11: Έτσι είναι τα πλοία της Anek Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε ότι όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη μπροστά στη θάλασσα. Anek Lines. Με τον αέρα του τόπου της. Ταξιδέψτε καθημερινά από Πειραιά για Μήλο και Χανιά και από Πειραιά για Σέριφο και Ηράκλειο. Ενημερωθείτε για τα ημερήσια δρομολόγια, τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση στο anek.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα.
12: Τάκης και Μπούπης.
13: Μπούπη, φέρε το λουρί.
14: Πάμε να δούμε σπίτια.
15: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
13: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
15: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
13: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
15: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
13: Μπούπη, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ παρακαλώ.
12: Τάκης και Μπούπης.
3: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
16: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
17: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. 5 διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. 5 κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός. Στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
1: Παραπολιτικά 90,1.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, γυρίσαμε 2.11.10.80.8.80. Πάμε να ξεκινήσουμε την εβδομάδα και πάμε από το ηρωικό και πάντα συμπαθέστατο εκεί γειτονικό μου στην Πρέβεζα, Αγρίνιο. Καλώς το Βαγγέλη.
18: Γεια σου Κώστα.
0: Είσαι καλά?
18: Καλά είμαι. Θα κάνω μια εισαγωγή, μια σκήτη για τον Γιωβάνοβι.
0: Ναι.
18: Θα πετάξω μια φράση, σου είναι σίγουρα γνωστή. Δεν θέλω να τη σχολιάσουμε για να πάμε στο επόμενο που θέλω να πω. Θα πω κάτι που είχε πει ένας σοφός κάποτε, ότι η ουσία των ανθρώπων είναι το σύνολο των κοινωνικών του σχέσεων. Ναι. Άστο να ορείτε τι εννοεί ο ποιητής.
0: Όχι, εννοεί αυτό που λέει το εννοεί ο ποιητής και το λέει και πολύ καλά.
18: Έχεις καταλάβει, εννοεί το και τον Γιωβάνοβι.
0: Ναι.
18: Συμφωνώ μέχρι κεραίας στα όσα έχεις πει. Μέχρι κεραίας στα όσα έχεις πει. Και δεν είμαι και πολύ αισιόδοξος για τη συνέχεια.
0: Όχι, δεν είμαι και εγώ αισιόδοξος.
18: Πω την άλλη. Με τέτοιο
0: είχε χρήμα... Μα είχε χρυσή ευκαιρία τώρα, απαλλαγμένος από τα πάντα, να φτιάξει ένα κορμό ωραίο. Βάλε ρε παιδί μου και δύο πινελιές μέσα, εμπειρίας κλπ. Αλλά φτιάξε ένα κορμό ρε παιδί μου.
18: Δεν διαφωνούμε σε αυτό.
0: Πήγες και ανακάλυψες πέρα... το 2026 τώρα στην Ελλάδα να δοκιμάσεις τα τρία στόπερ να κάνεις τι, επειδή λέει θα παίξω με μεγάλες ομάδες. Μα μεγάλη ομάδα ήταν αυτή που κέρδισες μέσα στην Αγγλία με τα παιδάκια. Τσέκρυψες την μπάλα, τη χάσανε.
18: εκ του αποτελέσματος, γιατί εκ του αποτελέσματος κρινόμαστε όλοι και ερχόμενοι και εμείς ως μετάχρηστοι των προφήτες, δεν ευδοκίμησε το συγκεκριμένο πλάνο.
0: Τι δεν ευδοκίμησε, ρε φίλε, έβλεπα τα Ιταλάκια και τα χαιρόμουν. Φρεσκάδα, φρεσκάδα ρε παιδί μου.
18: Από καρδιωτική, καλά και να έλεγες και εμείς ότι τέλος πάντων είναι... Καμιά φορά, πώς το λένε, είναι σαν να έχεις το πιο γρήγορο αγωνιστικό αμάξι και να συμπεριφέρεσαι, λες...
0: Σου είσαι... λέω, εγώ το είπα, το έχω ζήσει, επειδή εσύ δεν είσαι υποδρομιάκιας και δεν πήγαινες στον υποδρόμο παλιά. Σου λέω, είναι αυτό, έχεις το καθαρό αίμο, το οποίο επειδή θα κερδίσει και θα χάσουν τα λεφτά τους κάποιοι που έχουν στοιχηματίσει αλλιώς, ο αναβάτης που είναι γνωστή εκπροσωπή στον υπόδρομο, του τραβάει τα γέμια, το τραβάει.
18: Ακριβώς, ακριβώς. Και ήθελα να κάνω και έτσι ένα γρήγορο σχόλιο. Τώρα λείπει ο Διονύσης.
0: Εδώ είναι ο Διονύσης, αλλά... εδώ είναι.
14: Εδώ είναι. Περίμενε.
0: Κάτσε και τέλεια και τον Ολυμπιακό άνθρωπο.
14: Περίμενε. Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό και όλα. Σ' άκουγα λαλίστατο.
0: Ναι.
14: Γιατί τα τσουβάλιασες στο μπάσκετ.
0: Τι.
14: Γιατί τα τσουβάλιασες. Γιατί δεν ξέρει να χάνει στο μπάσκετ.
0: Μισό λεπτό. Γιατί έτσι μόνο μπορούσα να τα πω.
14: Α.
0: Τέλειωσε η κουβέντα.
14: Δεν το συνεχίζω.
0: Και έτοιμο δεν μπορούσα να είμαι.
14: Εντάξει, δεν το συνεχίζω. Χαίρομαι που το είπε. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Πάμε στο επόμενο επεισόδιο.
0: Έλα, Βαγγέλη.
18: Κάτσε, μην με κόβει τόσο γρήγορα.
0: Όχι, επόμενο επεισόδιο είναι η εσένα.
14: Εσένα εννοεί. Εσένα, Βαγγέλη, Αγρίνιο City, ρε, μόνο ρε.
18: Να πω το εξή, ότι επειδή λέμε τώρα που πυροδοτείται το κλίμα, η τοξικότητα και όλα αυτά, εντάξει, δεν είναι η ίδια η στα μέτρα και στα σταθμά. Υπάρχει διαφορετική πηγή και ευθύνη του καθενός. Και θα πω και το εξή. Έχουμε φτάσει στο σημείο, αφήστε τώρα τα προτελευταία παιχνίδια. Έχουμε φτάσει στο σημείο Ολυμπιακός κάποια στιγμή να κερδίσει τον Παναθηναϊκό με 20 πόντους και να ακούμε για το η διαιτησία. Αν έδωσε αυτό το φάουλ και τα σχετικά. Δεν μου κάνει εντύπωση δηλαδή σε ένα τόσο κρίσιμο σημείο που κακώς η ΕΡΤ δεν έδειξε τα πλάνα που έπρεπε να δείξει και δικαίως αυτό το κομμάτι Ολυμπιακός διαμαρτύρεται.
0: Εντάξει, πάντως από αυτό μέχρι το να λέει ο διευθυντής εκεί τι είναι ο Λεπενιώτης, δεν ξέρω, να υποδεικνύει τον τάδε δημοσιογράφο, έχει μια απόσταση. Δεν ήταν σωστό. Δεν ήταν σωστό έτσι κι αλλιώς. Μπορεί να πεις οτιδήποτε ρε παιδί, αλλά αυτό στοχοποιείς και ξέρεις πώς είναι η κατάσταση.
18: Ωραία. Να συμφωνήσω ότι.
14: Καλά, στοχοποιείς, αλλά δεν είπαν κάτι ψέμα. Όταν ο συγκεκριμένος δημοσιογράφος πηγαίνει σε ό,τι και ακόμη και δουλεύει και μεταδίδει. Μισό λεπτό.
0: Ναι.
14: Σε αυτό που λέει ο Ολυμπιακός,
0: ναι,
14: έχει απόλυτο δίκιο.
0: Σαν γεγονός.
14: Φαίνεται στο πλάνο το γενικό πριν φύγει τα ημάτια του, είναι στη γραμμή. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος και ετοιμάζεται να μπει στο γήπεδο.
0: Ναι.
14: Εμένα δεν με ενόχλησε ότι δεν έπαιξε την ΕΡΤ. Εμένα με ενόχλησε ότι είπανε στο Λεπενιώτη.
0: Έπαιξε παντού,
14: Όχι, δεν είναι έτσι όπως το λες. Γυρίσανε από το time out και δεν μπορούσαν να συνοηθούν ο παρουσιαστής με το ρεπόρτερ αγωνιστικού χώρου τι έχει γίνει. Ψάχναμε να δούμε τι έχει γίνει. Για ποιο λόγο έχει διάλειμμα. Περάσαμε 5 λεπτά για να ακούσουμε ότι οι διαιτητές είπαν στην γραμματεία ότι αν ο κ. Γιαννακόπουλος έχει διακοπεί το παιχνίδι. Εκείνο είναι το θέμα που έχει
0: δικαιολογηθεί.
14: Και το δεύτερο δεν μπορεί να του λες. Όταν έρχεται και σου λέει θέλω να κάνω δήλωση live και του λες είμαστε live και του λες είμαστε live και την παίζει μετά το τέλος του αγώνα τη δήλωση που άλλος έχει κάνει στο ημίχρονο, δεν είναι σοβαρό. Τώρα, έχει
0: αυτό,
14: μια...
0: αυτό δεν το πήρα πρέπει. Τι εννοείς.
14: Του είπαν τον κύριο Λεπενιώτη ότι οι δηλώσεις που κάνετε είναι live.
0: Ναι.
14: Αυτές οι δηλώσεις που έξανε μετά το τέλος του αγώνα έχουν γίνει στο ημίχρονο. Δεν είναι μετά το τέλος του αγώνα.
0: Σωρά.
14: Ναι.
0: Δεν το ξέρω.
14: Αυτό σου λέω.
18: Το συγκεκριμένο κομμάτι, αυτό που λέει ο Διονύσης, ισχύει μέχρι τελείας Ολυμπιακός, ασχέτως αν. Ας πούμε συμφωνούμε με το κομμάτι για το να μην στοχοποιήσει έναν άνθρωπο τα γεγονότα σαν γεγονότα τα οποία περιγράφει είναι πέρα για πέρα αληθινά και αντικειμενικά. Δεν είναι δηλαδή ότι φαντάστηκε κάπου και ή έκανε μια δικιά του ερμηνεία. Είναι ότι αυτό που λέει με τον Λεπενιώτη του είπαν στο ημίχρονο πέστα είσαι live και εμφανιστήκαν όλα μετά είναι ότι συνέβη αυτό και δεν περιγράφηκε που είναι κάτι το οποίο είναι σημαντικότερα ένας παράγοντας πάει και κυνηγάει τους διαιτητές και τους βρίζει και τους λέει και τους κάνει και τους ράνει. Όταν δεν αποτυπώνεται, θέλω να πω και η ίδια η αλήθεια, αναγκαστικά δίνεις και δικαιώματα. Αυτό.
0: Έγινε, Βαγγέλη μου.
18: Από εκεί και πέρα, ναι.
0: Καλύτερα, δεν ξέρω. Εδώ.
18: Α δούμε εδώ. Είμαστε, σας ακούμε, σας αγαπάμε.
0: Έγινε, φίλε.
14: Όχι, απλά αυτό που το οποίο είναι για προβληματισμό σε σχέση με αυτό που λέει ο κόσμος είναι όταν δεύτερη συνεχόμενη, δηλαδή λίγο ακόμα να ξυστεί μετά το αποψινό. Δεν θέλει πολύ να γίνει το περσινό να τρέχουν πάλι στους υπουργούς και τα λοιπά. Αυτό λέμε.
18: Υπουργούς και τα σχετικά. Λοιπόν, Άστε καλά, παιδιά. Έγινε, καλή συνέχεια.
14: Έγινε.
0: Πες μου λίγο τώρα, γιατί με ρώτησε. Εγώ δεν ξέρω. Έγινε κάτι με τον Λόπεθ. Δηλαδή τελείωσε, σταμάτησε, έφυγε, δεν θέλει να έρθει.
14: Ακούστε, εγώ δεν είναι, δεν θέλει να έρθει.
0: Τι έπαθε.
14: Το βάλαμε λίγο το έργο από εδώ, το βάλαμε λίγο το έργο από εκεί.
0: Και.
14: Βάμε λίγο, Χωσέ. Καλό ο Λόπεθ. Αλλά εμείς είμαστε Ολυμπιακός. Θες να μείνει ο Ντάνι Γκαρθία.
0: Δεν κατάλαβα, θα μείνει ο Ντάνι Γκαρθία για πέρα και το Λόπεθ.
14: Είναι η εισήγηση αυτή.
0: Όχι, δεν γίνεται αυτό.
14: Και του λένε, άκου, έχουμε έναν τύπο που κάνει ραδιόφωνο και το μεσημέρι. Και βγαίνει, ξέρει, μιλάει. Αν είναι αγκρινιάζει από Ιούνιο αυτό, δεν θα βγάλει μακρύ. Πρέπει να πάρουμε ένα καλύτερο, κατάλαβε.
0: Ναι.
14: Και λέει, εντάξει, άμα είναι
0: δυνατόν. Άρα η μόνη λύση είναι να γκρινιάζει αυτό ο τύπο κάθε μεσημέρι.
14: Έτσι ακριβώ. Μετά του λέω,
0: θέλω
14: Χωσέ, φτιάξτε τα του λέω. Ναι. Καλά είστε και για κοπέλα.
0: Το πες αυτό έτσι, ναι.
14: Και θα σπάει ρε στον Ξάνθη.
0: Ναι, σπάει ρε στον Ξάνθη, ποιο τον ακούει τώρα, ναι.
14: Έχω λυχεύει πρόβλημα.
0: Ναι, κάτσε να είναι καλά άνθρωπο γιατί παλιά ταλαιπωρείται εκεί πέρα πηγαίνει Θεσσαλονίκη συνέχεια. Με την υγεία του.
14: Μιλάμε.
0: Λοιπόν, πάμε στο Γιουργάκη του ταξί. Έλα, Γιουργάκη.
19: Γεια σου, παιδιά, τι κάνετε.
0: Καλά, ρε φίλε.
19: Άκου Κώστα, τελευταία χρόνια πήραξε. Άκου όμω ένα ωραίο σκηνικό που μου θύμισε τώρα.
0: Για λέγε.
19: Είναι 87-88, δεν θυμάμαι ακριβώ την ημερομηνία. Κάτω στο Δέλτα και καβαλάει ο Κεράτσας σε ένα άλογο που το λένε Σοφία. Ακούς.
0: Ναι.
19: Και το μεταξύ το τραβάει και το άλογο δεν κρατιέται, ρε παιδί μου. Και τι κάνει στο τέλος.
0: Ναι.
19: Πέφτει κάτω.
0: Πέφτει κάτω. Θα τραυματιστεί. Τι πέφτει, καλά είσαι.
19: Πέφτει κάτω, σου λέω, και το έχω δει με τα μάτια μου αυτό.
0: Πάρε τα λεφτά.
19: Ναι, αλλά έφαγε τρία χρόνια αποκλεισμό όμως.
0: Τα πιο πολλά τα λεφτά.
19: Δεν σου κάνω πλάκα, Κωστά.
0: Ρε φίλε, έχω τύχει στον υπόδρομο, άκου τώρα. Κολοσιαία παρέα. Ξέρεις εκεί στο περίπτερο.
19: Ναι.
0: Μάνος Κατράκης.
19: Ναι.
0: Καπετάνιος. Ναι. Γιώργος Βαρδινογιάννης. Και Στέλιος και Στράτος Διονυσίου.
19: Και Στράτος Διονυσίου.
0: Φίλε, δεν υπήρχε αυτό, ρε. Τι ήταν μαζεμένοι ταυτόχρονα, κύριε.
19: Ο Στράτος με τον Κόκοτα είχαν δικά τους άλογα.
0: Ναι, ο Στράτος είχε άλογα, ναι. Αλλά έβλεπα αυτή την. Κατράκης, Καπετάνιος Διονυσίου. Και λες, έλα,
19: παράγεια. Στεναχωρήθηκα.
0: Ξέρει ποιο είχε πάθος με τα άλογα. Περίμενε, και είχε και άλογα. Παίξει του Παναϊκού.
19: Α, δεν το ξέρω αυτό.
0: Ο Μίνχ.
19: Ποιο?
0: Ο Μίνχ. Ο Μίνχ, ρε.
19: Ο Γερμανός.
0: Ο Γερμανός, ναι.
19: Πού εδώ, στο δικό μας.
0: Γενικά, ναι, είχε. Ήταν λάτρης του υποδρόμου. Αλλά αγωνιστικά, καθαρά δεν είναι. Εντάξει, αλλά ναι, είχε.
19: Α, ναι.
0: Ναι, ναι.
19: Δεν το ήξερα, όχι, όχι. Ήξερα πως μας λέγανε ο τελειωμένος με την κοιλιά που ήταν ο καλύτερος παίκτης του πρωταθλήματος.
0: Ο γυρολόγος.
19: Ο γυρολόγος, ναι.
0: Και
19: είχε παίξει 10 χρόνια στην Πάγκερ και δεν έκανε και το
0: παίκτη. Όχι, ρε, μαζεύαν υπογραφές όταν ο Φίσας έφυγε για την Μπενφίκα Οκτώβριο. Δεν έφυγε αρχή τη σεζόν τότε.
19: Ναι.
0: Και μαζεύαν υπογραφές στα επίσημα να μην φύγει ο Φίσας επειδή θα τη θέση θα την πάρει κάποιο γυρολόγο Μίνχ.
19: Εχθές μου θύμισε Αρχοντίδη. Όπου πήγαινε στη Δόξα Δράμας έπαιρνε και ένα παίκτη από τη Δόξα Δράμας. Μασούρας και τον άλλο, τον Ανδρούτσο. Είναι δυνατόν.
0: Ναι, εντάξει, παρακτηριστήρια εθνική τώρα. Άσε τώρα.
19: Να σου πω κάτι, είπαμε ρε εσύ φίλε, σ' αγαπάμε, είσαι παθητικός και τα λοιπά, αλλά μην κάνεις μια βλακία πίσω από την άλλη, ας πούμε.
0: Δεν είναι βλακίες, εγώ πολύ φοβάμαι ότι δεν είναι βλακίες, φίλε.
19: Τι είναι.
0: Είναι η προσαρμογή σε αυτό που στο μυαλό του, σε αυτό που στο μυαλό του, επειδή το έζησε στο Παναθηναϊκό, κάνει κομμάτι στο ποδόσφαιρο.
19: Αυτό που πας να πεις είναι χειρότερο.
0: Χειρότερο είναι, το ξέρω, τι μου το λες. Γι' αυτό και στο Παναθηναϊκό απέτυχε, ενώ έχει ξεκινήσει τόσο εντυπωσιακά.
19: Κάτσε να μου πει ένα γεια ο Διονύσης, μωρέ.
0: Τι να το κάνεις, μωρέ.
19: Όχι, τον αγαπάω.
0: Εντάξει, όλοι έχουμε κάποιες λάθος κατά.
19: Έχω γνωριστεί με όλους εκτός από αυτόν.
0: Ναι, αυτό να λέγει τότε. Δεν κάνει τίποτα. Και εγώ έχω γνωριστεί, αλλά ναι. Αν εξαιρέσει κάτι καφέδες, τα άλλα είναι φύρα όλα.
19: Θα φέρουμε μια μέρα ακούς, Διονύση. Θα φέρουμε μια μέρα ένα χ για να είμαστε ευχαριστημένοι.
0: Τι χ, στο μπάσκετ.
19: Όχι, είναι παιδιό μπάσκετ τώρα.
0: Είμαστε ικανοί εμείς, θα φέρουμε και χ στο μπάσκετ.
19: Θα φέρουμε χ και θα πάμε για καφέ, εντάξει.
14: Έγινε.
19: Έγινε. Λοιπόν, άντε φιλάκια, παιδιά.
0: Τα λέμε, ρε φίλε.
19: Γεια σας.
0: Πάμε στο Εγάλιο, στο Δημήτρη.
20: Καλησπέρα. Τι κάνετε, παιδιά.
0: Καλώς.
20: Αρχικά δεν έχει άλλο πήρα, αλλά άκουσα τώρα για τον υπόδρομο. Εμένα ο πατέρας μου ήταν συνάδελφος του πατέρα του Διονύση. Ναι. Ένα διάστημα εκεί, δεκαετία 90, τους βάζανε να κάνουν μεροκάματο και πηγαίνανε το απόγευμα στον υπόδρομο και εργαζόντουσαν. Και εργαζόντουσαν.
0: Ναι.
20: Με ένα πατέρα στο Φορκάστ δούλευε.
0: Στο Φορκάστ, ε. Έπαιρνε τα ακριβά αυτός, βέβαια. Λοιπόν.
20: Ρε φίλε, δούλευε, σου λέω.
0: Το ξέρω, έπαιρνε τα ακριβά στοιχήματα, αυτό λέω.
20: Δεν νομίζω, νομίζω το δίδυμο δεν είναι πέθανε από όλα.
0: Το Φορκάστ. Φορκάστ είναι όταν πιάνει τα δύο πρώτα, αλλά και με τη σωστή σειρά, πρώτο δεύτερο.
20: Μπράβο, ναι. Εκεί ήταν κίτρινο, θα κάτι, κίτρινα χαρτάκια θυμάμαι τώρα.
0: Και μετά, όταν ήρθε η τεχνολογία, βγήκε και το τρικάστ. Δηλαδή να πιάσει τα τρία πρώτα, αλλά πρώτο, δεύτερο, τρίτο.
20: Α, δεν το ξέρω.
0: Έγινε μετά αυτό, ναι.
20: Εγώ τότε ήμουν 14 και καμιά φορά με έπαιρνε μαζί.
0: Ναι.
20: Και πήγαινε και χάζευα στο πάντο και εκεί τα άλλο. Γιατί ήταν η αλήθεια.
0: Εκεί που τα κάνει γύρω-γύρω πριν την κούρσα.
20: Μπράβο, ήταν εκεί πέρα ακριβώ με Φορκάστ. Δηλαδή πλαγίε από εκεί ήταν και τα γραφιάκια που δούλευε. Εντάξει, το τι σκηνικά τραγούμε 14, έτσι. Το τι σκηνικά πάντα είδα, δηλαδή και εκεί και
0: μέσα. Σημειώναν ποιο τραβάει, ποιο έχει πέταλα από κάτω. Κοιτάγανε, αν είναι ζωηρό, αν χοροπηδάει.
2: Ελάχιστα, για παράδειγμα.
20: Από κάτω κοιτούσαν.
2: Δεν είμαστε λάντε κανονικά.
0: Ναι,
20: κοιτούσαν από κάτω, μην τρέπεσαι, κοιτούσαν και άλλα πράγματα.
0: Κοιτούσαν, ναι, ναι, από κάτω, να δουν αν είναι σε κατάσταση ταυραντισμένα κλπ.
2: Ποιο το
0: άλογο, ναι. Τα άλογα, ρε παιδί μου,
2: τα
0: έπαιρνα να βάτσει και τα έκανε αυτό που λέει στο πόντ. Πώς το λέγανε εκεί.
20: Ναι.
0: Το πάντοκ. Τα έκανε μια βόλτα πριν την κούρσα να τα δουν οι παίχτες. Για να τα δουν έτσι να δουν σε τι κατάσταση τα άλογα. Και εκεί όλοι βγάζαν συμπεράσματα από κάτι τέτοιες λεπτομέρειες. Κοιτάγανε κάποιοι πιο μηνύμενοι, λένε κούνησε το χέρι, ξέρω εγώ τώρα που πέρναγε.
20: Ναι, ναι. Εκεί πέρα μέσα στον πατέρα μου είχαν κάτι, δεν είχαν τον Κανιάν προφανώς για να σημειώνουν, είχαν κάτι λευκά χειρίδια που σημειώνανε για το στοίχημα.
0: Ναι.
20: Και εγώ μου το έδινε για να χαζεύω. Και θυμάμαι μια φορά είχα κάτσει μόνο και είχα γράψει 1-2-3. Και είχαν πέσει πάνω μου καμιά δεκαριά, σου λέει αυτός έχει πληροφορία από μέσα.
0: Από μέσα.
20: Και, να μου λένε μπορώ να σημειώσω, εντάξει. Εγώ εξαφανίστηκα, γιατί εννοείται μόνο μου να γράψει, δεν υπήρχε πληροφορία. Αν και κατά τη γνώμη μου, από ό,τι θυμάμαι, εντάξει, πολλές κούρσες δεν ήταν όπως έπρεπε.
0: Όχι, όχι, δεν ήταν πολλές.
20: Πιο πολύ βέβαια, εγώ θυμάμαι από ηθοποιούς, εντάξει, ίσως την ήμουν πιο μετά. Εγώ θυμάμαι μόνο τον, πώς το λέγανε, τον Πετρόχυλο. Που ήταν, έπαιζε στη λάμψη τον.
0: Α, ναι, κατάλαβα.
20: Τον υπηρέτη, έκανε τι έκανε. Αυτό
0: ναι,
20: θυμάμαι.
0: Ναι, ναι, ναι.
20: Και επίσης μου έκανε μεγάλη εντύπωση ότι μέσα στην κούρσα το πώς βρίζανε. Και οι χαρακτηρισμοί, δηλαδή.
0: Ναι,
20: μωρό μου να βλέπουν αυτό.
0: Τι
20: να
0: μωρό μου, ρε, το μωρό μου. Άρα γινόταν.
20: Είμαστε παραδιόφωνο τώρα.
0: Με το που στρίμα στη γωνία άρχισαν τα μακράν πάνω στα κάγκελα όλοι.
20: Και έτσι τώρα ήμουνα 14, έτσι. Δηλαδή εντάξει, ήταν πολύ ιδιαίτερο. Τέλος πάντων. Όσον αφορά τον μπάσκετ τώρα, ρε παιδιά, τα πράγματα είναι εμφανή. Ένας πρόεδρος στην Ευρώπη μπαίνει στο γήπεδο, ένας πρόεδρος πετάει 50 ευρώ σε διαιτητές, ένας κάνει φασαρίες στην Ελλάδα, στην Ευρώπη, παντού, ό,τι άλλο συζητήσουμε. Εντάξει, δεν είναι αντικειμενικό τώρα, εντάξει, δηλαδή καταλαβαίνω κάποια πράγματα, καταλαβαίνω. Μπορεί να φοβόμαστε και κάποια πράγματα, το αντιλαμβάνομαι, αλλά στην πράξη είναι κάποια πράγματα δεδομένα, έτσι. Δεν χρειάζεται να φοβόμαστε τόσο πολύ, να πούμε την αλήθεια. Τώρα, ο Παναθηναϊκός τώρα και προφέσορα καλέστηκε κάποια στιγμή, έχει παιχταράδες. Και κατά τη γνώμη μου, αν είχε και άλλη διοίκηση, θα είχε πάει πολύ καλύτερα. Κατά τη γνώμη μου. Εντάξει, έχει παιχταράδες αυτή τη στιγμή. Ελπίζω να κερδίσουμε απόψε. Ρε Διονύση, μπα και είπανε γι' αυτό και τα Λόπεθ προκειμένου να τον πάρουμε και να φανεί επιτυχία στο τέλος.
2: Όχι, όχι, όχι. Δεν έχει τέτοιο.
20: Όχι,
2: κοίτα, άκου να δεις κάτι. Επειδή όλες αυτές τις μέρες γενικά είχα αφήσει κάποια μηνύματα περί δεύτερων σκέψεων, όπως έχω πει βέβαια κιόλας. Ότι ο παίκτης είναι του μάνατζερ, του προπονητή και αν δεν γίνει αυτή η δουλειά, έχει σημασία ότι δεν θέλει να έρθει ο παίκτης και σημασία ότι ο Ολυμπιακός την αφήνει να πάει για κάτι καλύτερο. Είναι πολύ διαφορετικό το σκεπτικό. Εγώ, φίλε, θα σου είμαι ειλικρινής. Αν πεις το λες τώρα, το είπαμε και με τρόπο όταν έγινε. Εγώ μετά από συνάντηση Μαρινάκη με τη Λίμπαρ και με Κοβάσεβιτς Καρμπέ πριν, άμα ακούω πρώτο θέμα. Τον Ουνάη Λόπεθ Ζάγιο Βαγεκάνο και δεύτερο να μένει ο Ντάνι Γκαρθία, δεν είμαι πολύ ήσυχος να ξέρεις. Και γι' αυτό και τις επόμενες μέρες της συνάντησης μ' άκουγες λίγο τέτοιο. Τώρα, να δω να πάω να πάρω τον Τζάπρα, τον Γιαννούλη, αριστερά, να δασκάλω στην Άουγκσμπουργκ. Πήρα λίγο τα πάνω μου, πώς να σου το πω. Βλέπω μια κανονικότητα. Έτσι.
20: Προφανώς.
2: Αυτό λέω. Γύρισε ο Κώστας πίσω, εντάξει, πάνω εύκολο. Να έχω και τη δυνατότητα μετά να πάρω κάτι πολύ καλό εκεί που έχω ανάγκη. Γιατί αν είναι να πάρω τη σειρά και μετά να λέω πάλι δεν κάνω τίποτα από το κέντρο. Εγώ δηλαδή αυτό το παιδί να είναι καλά είναι πολύ καλό εργαλείο, δεν είμαι άδικος. Αλλά δεν είναι ο παίκτης προσωπικότητα που θα μπει στον Ολυμπιακό, έχει σηκώσει την ομάδα.
20: Επέτρεψε μου εντελώς φιλικά γιατί έχει μιλήσει κάτι.
2: Δηλαδή, να είναι καλά είναι πολύ καλό εργαλείο, δεν είμαι άδικος. Αλλά δεν είναι ο παίκτης προσωπικότητα που θα μπει στον Ολυμπιακό, έχει σηκώσει την ομάδα.
20: Επέτρεψε μου εντελώς φιλικά γιατί έχει μιλήσει κάτι άλλο τέλος πάντων και στο γήπεδο έχω.

0: άμα παιδιά καλύτερο, εδώ είμαστε. Εννοείται. Το συζητάμε. Το θέμα είναι να πάρει καλύτερο. Μιλάμε μετά. Γιατί, δηλαδή, να σου πω κάτι. Εγώ πιστεύω ότι ο Μίγια πέρυσι που συζητάγαμε ήταν σκάλες πάνω από αυτόν, ρε φίλε. Αυτό είναι.
1: Γιατί δεν τον πήραμε.
0: Γιατί δεν τα βρήκαμε στα λεφτά πέρυσι, αυτό λέμε.
1: Γιατί δεν του δίναμε παραπάνω.
0: Τι ασχολείται τώρα, πάτε το.
1: Κάτσε, φίλε, Τσάμιος Λίγκ θα παίζαμε. Γιατί δεν
0: φίλε, εντάξει, είναι μια κουβέντα εδώ. Σου λέω και ο Πάοκ τώρα σου λέει: ακούμε το παιδί του Χαστάπιν στο Αθλητικό Μόνα με την κουβέντα και λέει ότι ο Πάοκ θεωρείται ότι για μίληση μέχρι 3 εκατομμύρια. Δεν για παραπάνω να δώσουμε στην ομάδα του. Τι α πω.
1: Όταν πετάξαμε τόσα λεφτά να Διονύση από εδώ και από εκεί. Και
0: τώρα να γυρίσω πίσω, τι να κάνω τώρα. Θα κερδίσουμε κάτι εγώ και εσύ. Σου λέω.
1: Έτσι μαθαίνεις για αύριο. Επειδή,
0: γι' αυτό λοιπόν. Λέμε, ας δούμε τα γενή. Φέτος να δούμε αν μάθαμε. Μπορεί να κάνουμε τα ίδια. Μπορεί να κάνουμε χειρότερα. Δεν ξέρω. Αυτό σου λέω.
2: Δημήτρη, να προλάβουμε και κανέναν άλλον.
0: Έγινε
1: να
0: σε καλά.
3: Ήμουν σίγουρος ότι μόλις άκουσε η υπόδομο θα βγει ο Χρήστος, αλλά έχει ακόμα ώρα. Θα βγει να πει καμιά εμπειρία κι αυτός.
0: Ποιος?
3: Ο Χρήστος.
0: Δεν πάει στον υπόδομο ο Χρήστος.
3: Δεν πάει.
0: Όχι. Ο υπόδομος πηγαίνει στον Χρήστο.
3: Αυτό είναι να λέγεται. Πάμε στο Γιάννη στην Πάτρα. Γιάννη.
0: Θα ήθελα να πάω υπόδρομο τώρα.
3: Δεν έχει πάει ποτέ.
0: Ποτέ, όχι.
3: Έλα, είναι ωραία φάση.
0: Μόνο τηλεόραση εγώ.
3: Ναι.
0: Ποτέ, αλήθεια.
3: Ντάξει.
0: Όχι να παίξω.
3: Όχι, να δώσω εγώ αλίμονο.
0: Ούτε να δω την αγωνία των άλλων ζωγραφισμένων στο προσωπικό.
3: Αυτή τη βλέπει, ρε, έχει πολύ γέλιο.
0: Αλλά μου, είπαν ότι, μου έχουν πει ότι ο υπόδρομο είχε μυθικέ ατάκε, παιδί μου.
3: Ναι, ρε, δεν
0: είχε ατάκε φοβερέ δηλαδή.
3: Δεν υπάρχει.
0: Για τα άλογα που χάναν, τι έχουν πάθει και τέτοια. Μπετό, έφαγε και τέτοια.
3: Ναι. Πάμε στον Θανάση, ο Αγίου Θεόδωρο. Έλα, Θανάση.
4: Γεια σα, παιδιά, τι κάνετε.
3: Είσαι καλά. Όλοι καλά, τα κοκόρια εκεί, όλοι τα πάντα.
4: Τώρα ήμουν έξω, πάνω στον κήπο. Τώρα μπήκα μέσα έτσι να ξαπλώσω το βουλάκι.
3: Καλά έκανες.
4: Ο Δημήτρης προηγουμένως που τα έλεγε, μια χαρά τα έλεγε ας πούμε, για τον Λόπεζ και όλα αυτά να πούμε. Και ο Δημήτρης που καταλαβαίνω εγώ πολλές φορές στο πιάνο και δεν θέλει να μιλήσει, ξέρω την ανησυχία του, αλλά εντάξει, η θέση του λίγο δύσκολη, δεν μπορεί να κάτσει να λέει πράγματα που θέλει να τα πει, αλλά δεν μπορεί να. Και φυσικά Διονύση μου, ότι είμαστε ανήσυχοι όταν βλέπουμε θα κρατάει και τον Γκάρσια. Και πήγε να μας παίρνει και τον Λόπεζ. Δεν ξέρω ο Γκαρσία αν θα μείνει.
0: Εγώ πιστεύω θα μείνει.
4: Μάλιστα. Και το Λόπεζ, εγώ το είπα και την άλλη φορά. Αν είναι δυνατόν να έχουμε ένα τέτοιο παίκτη που θα μας πέρασε ο Ολυμπιακός, παιχταρά μεγάλο να πούμε εκεί. Να πρέπει να αρχίσουμε να. Και όπως το λες, κάποιοι με το Γιαννούλη θα τα βρούνε. Μακάρι να έρθει. Είναι και Έλληνας. Έτσι. Είναι και Έλληνας, και ο Τσάπρας και όλα αυτά. Να γίνουν σωστά πράγματα. Μην κυμπαντήσω όπως τα τελευταία. Σχεδόν 2 χρόνια να πούμε. Άσοχες μεταγραφές και στενοχώρια πολύ, πολύ μεγάλη. Πρέπει να βάλει μυαλό και ο προπονητής και η διοίκηση εκεί που κάνουν τις μεταγραφές. Τέλος πάντων, πιστεύω να πάνε καλά τα πράγματα και να μην έχουμε έτσι άσοχες μεταγραφές να πούμε. Να πιάσουν όλοι, να είναι καλοί. Ήθελα να πω, Κώστα μου, ήθελα να πω ότι ο προπονητής της Εθνικής 2 φορές που τον άκουσα έλεγε. Ότι έχουμε ένα πλάνο, ρε Κώστα, παίρνουν το πλάνο αυτό. Ποιο είναι, ρε Κώστα, να το καταλάβω
3: τι. Το πλάνο, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι να χρηστούν διεθνείς όσο δυνατόν περισσότεροι παίκτες.
0: Όχι, δεν είναι έτσι.
3: Καλά. Δηλαδή, τι νόημα έχουν αυτές οι κλήσεις.
0: Αν ήταν έτσι, έχει καλέσει και άλλους.
3: Ναι, αυτό σου λέω. Τι νόημα έχουν αυτές οι κλήσεις.
0: Έχει καλέσει τον Τσάπρα και δεν
3: κάνει. Ναι, τι νόημα έχουν αυτές. Άσου, ο Τσάπρας είναι στον αφρό, δεν χρειάζεται. Αλλά άλλο σου λέω. Τι νόημα έχουν αυτές οι
4: κλήσεις. Πλάνο, λέει, έχει πλάνο, ρε.
3: Δηλαδή, δοκιμάζει κάποιον, καλεί ένα νέο παιδί και το δοκιμάζει πώ, βάζοντά τον αλλαγή στο 87.
0: Έχει χάσει ψ.
3: Τι να δοκιμάσει το 87.
4: Και κάλεσε ένα καλό παίκτη. Ο Ντόι έπαιξε. Ήρθε, έπαιξε. Χθες δεν ξέρω γιατί κάπου κοιμήθηκα.
3: Στο πρώτο μάτι, όχι, στο χτες νομίζω. Όχι, στο πρώτο έπαιξε.
4: Έπαιξε.
3: Νομίζω δεν έπαιξε πάνω. Δεν έπαιξε. Θα σε γελάσω, δεν ξέρω.
4: Το Βουρτσάι το κάλεσε.
3: Όχι,
0: δεν πρέπει να καλέσει.
3: Όχι, εντάξει.
4: Για πλάκα το λόγο. Εντάξει, κάλεσε εδώ, κάλεσε εκεί. Και στο τέλος, κάλεσε βρε άνθρωπε μου μια δικοσάδα και τελείωσε να πούμε. Να μαζέψει με αυτού.
3: Βρε να έχει ένα κράτη ένα κορμό 17-18 παιχτών. Και μετά, άμα δει κάποιο ότι ξεπετάγεται.
0: Στο 80 πήγε το.
3: Ρίξ τον μέσα. Αλλά όχι έτσι, ρε παιδί μου. Έτσι έκανε 2 φιλικά τα οποία δεν σου προσθέσανε τίποτε. Τίποτε.
4: Δεν έβγαλε συμπέρασμα τίποτα.
3: Μα τι, δεν μπορεί να βγάλει συμπέρασμα έτσι.
4: Όχι, τίποτα, τίποτα, μηδέν.
3: Μόνο τα μίσα σε έβγαζε συμπεράσματα, κανένας άλλος.
4: Ποιος μπορεί να παίξει καθαρός εξάρι κόφτης στην Εθνική Ελλάδος να αποδώσει τα αναμενόμενα και να λες ότι έχουμε να κάνω παίξει. Ποιος κατά τη γνώμη σου Κώστα μου μπορεί να παίξει. Για παίξει, εξάρι μιλάμε.
0: Δεν έχει,
3: δεν έχει.
4: Ποιος είναι.
3: Αυτή τη στιγμή μόνο αυτά τα 2 παιδιά έχει, τον Τριάντη και τον Ζαφύρη που είναι καθαρός.

0: Δεν είναι.
1: Και ο Κουρμπέλης.
0: Αλλά... Ο Κουντούρης πάνω
1: θα μπορούσε. Ο Κουντούρης, μπράβο, ο Κουντούρης θα μπορούσε. Αλλά γι' αυτό σημαίνει ο Κουντούρης στη φτιαξά του μου φαίνεται πιο πολύ προς το 8. Όχι τόσο ανασταλτικά.
2: Ναι.
1: Έχουμε πολύ καλό υλικό από το 6 και μπροστά.
2: Το ξέρω.
1: Πρέπει λοιπόν, όταν μια εθνική λοιπόν, όταν μια ομάδα γενικότερα έχει κάποιους παίκτες, δεν προσαρμόζει τους παίκτες στα χαρακτηριστικά που εσύ θέλεις ή έχεις στο μυαλό σου. Προσαρμόζει την ομάδα στα χαρακτηριστικά και στα ατού της. Αν λοιπόν εσύ, τα ατού σου είναι από τη μέση και μπροστά, αλλά φτιάχνεις ένα σύστημα το οποίο θέλει καλούς παίκτες από τη μέση και πίσω, και τους πρώτους έχεις αντιστρέψει και το δεύτερο δεν θα είναι αποδοτικό.
2: Ακριβώς.
1: Σου φωνάζει μπάλα, σου φωνάζει η συγκυρία. Πάρ τα παιδάκια αυτά, ξέρουν μπάλα όλα. Όλα ξέρουν μπάλα.
2: Έχει καλό υλικό, αλλά θα πάει, δεν ξέρω. Δεν θα μπορέσει να βρει την άκρη, να σου βοηθήσει.
1: Δεν ξέρω.
2: Θα βοηθήσει την ομάδα. Δεν ξέρω. Αλλά θέλει ένα κόφτη τύπου, ρε παιδί μου. Ένα κόφτη, ξέρω εγώ, να παιχταρά, να ξέρει ότι.
1: Ή ας το αναπληρώσει αλλιώς.
2: Ποιος είναι αυτός.
1: Ας το αναπληρώσει αλλιώς.
2: Ο Ρέτζος Ολυμπιακού θα μπορούσε να ανταποκριθεί σαν παιχνίδι αυτά. Να
1: παίξει. Ο Ρέτζος νομίζω ότι χρειάζεται στόπερ. Χρειάζεται στόπερ για μένα ο Ρέτσος.
2: Χρειάζεται
1: εκεί στα στόπερ.
2: Εντάξει.
1: Έγινε, Θανάση.
2: Έγινε, ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά. Πάμε διάλειμμα τώρα. Πάμε διάλειμμα και μετά γίνεται χαμός εδώ πέρα. Μετά πάμε Οξφόρη κλπ.
3: Παραπολιτικά 90,1.
1: Όταν σε ρωτάνε τι ακούς, έχεις την απάντηση.
4: Φυσικά, στο 91.
1: Στα παραπολιτικά 90,1.
4: Η εκπομπή που σου κρατάει συντροφιά, που σε βάζει στο παιχνίδι, που ξέρεις ότι αξίζει να ακούγεται παντού.
1: Γι' αυτό, όταν έρχονται οι έρευνες ακροαματικότητας, πες το δυνατά. Στο 91, με τον Κώστα Γκότζο και τον Διονύση Βερβελέ, στα παραπολιτικά 90,1.
3: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
5: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
6: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
7: Ήρθα!
6: Ένας θείος.
8: Α, ήρθες.
6: Καμία αλλαγή.
8: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
6: Και μια μεγάλη ανατροπή.
7: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
8: Τι έκανες?
7: Έβαλα προτέρια.
8: Καλά έκανες. Μπράβο.
6: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
8: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club.
7: Έτσι.
8: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
7: Να, εδώ.
8: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App. Α, τόσο εύκολο είναι.
7: Ναι, ναι.
6: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ΗΝΑ δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το έως τις 30 Ιουνίου και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική.
10: Ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
11: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
12: Κρατάς μυστικό?
13: Κρατάω.
12: Φιλάς σταυρό?
13: Φιλάω.
12: Παντρεύομαι.
13: Σόπα!
12: Αλλά...
13: Ο γάμος θρησκευτικός?
12: Όχι.
13: Πολιτικός?
12: Νο.
13: Τότε.
12: Κλιματιστικός.
14: Κλιματιστικός Έντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής και full after sales service. Όχι απλά το παίρνεις, το παντρεύεσαι.
12: Αλλά...
14: Έντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής. Όροι και προϋποθέσεις στο sendo.world.
15: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
16: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
17: Παραπολιτικά 90,1.
1: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πάμε γρήγορα, γιατί είναι πάρα πολλοί φίλοι στις γραμμές και περιμένουν. Πάμε στον Νίκο στην Οξφόρδη. Έλα, Νίκο.
18: Καλησπέρα.
1: Καλώς το να.
18: Ευτυχώς θα είπε ο Διονύσης και δεν χρειαζόταν να τα πω εγώ για να μην, κρινιάζουν, γιατί και φέτος το ίδιο θα δούμε. Απλά ο λόγος που πιστεύω εγώ, χωρίς να είμαι στην Ελλάδα...
1: Για ποιο θέμα αναφέρεις τώρα?
18: Για του προπονητή του
1: Ισοπαδί. Α, για το Λόπεθ και λοιπά, ναι.
18: Απλά αυτό το οποίο νομίζω εγώ ότι έχει συμβεί. Χωρίς να είμαι στην Ελλάδα και χωρίς να ξέρω πράγματα από μέσα, απλά κοιτάω και βλέπω. Νομίζω ότι το γεγονός ότι διατηρήθηκε ο Μεντιλίμπαρ ήταν πρώτον, διότι ο Μαρινάκης έχει καεί από τις αλλαγές πολλών προπονητών και αυτός ο άνθρωπος του δίνει μια σταθερότητα στα αποθητήρια. Και το δεύτερο, ότι αυτή τη στιγμή επιχειρηματικά η ομάδα μου ρίχνει μια ζαριά 30-40 εκατομμυρίων. Πάει να πει ότι πάει να παίξει δύο προκριματικούς. Αν τους περάσει αυτούς τους προκριματικούς, είναι τεράστιο το οικονομικό έσοδο για την επιχείρηση, κυρίως με γνώμονα το σχέδιο το οποίο έχει να επεκτείνει το γήπεδο. Και αυτά τα χρήματα είναι αρκετά. Αν υπάρχει μια περίπτωση να περάσουμε, που είναι δύσκολο, αυτό θα γίνει με την ομάδα η οποία έπεσε πέρσι, και την ομάδα αυτή δεν ξέρει καλύτερα ο υπάρχον προπονητής. Εάν έφερνε καινούριο προπονητή, θα ήταν πάρα πολύ πιο δύσκολο να περνούσαμε, και νομίζω ότι εκεί στηρίχθηκε και αυτό το κράτησε. Συνεχίζοντας τη σκέψη αυτή, η οποία μπορεί να λέω και αηδίες και να μην, είμαι σωστός, πολύ φοβάμαι, επειδή δεν βλέπω και πολύ μεγάλες αλλαγές στην οτροπία του προπονητή μας, και πάλι το ίδιο μοτίβο θα παιχτεί και του χρόνου, εάν δεν περάσουμε στους ομίλους του Champions League, θα υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα του χρόνου και θα ίσως βρούμε και πολύ γρήγορα στη σεζόν πρόβλημα με το προπονητή.
0: Δεν νομίζω, Νίκο, ότι τέτοιο. Ότι νομίζω ότι ο Ολυμπιακός, από τη στιγμή που έχει σημασία, πως θα μείνει έξω, ρε φίλε. Τι να σου πω τώρα, άμα φας 2-3 από την πόλη των Κλίμπη Λιών και είμαστε τραγική κατάσταση, τι να σου πω. Αλλά δεν βλέπω. Εγώ βλέπω έναν άξονα που σου ξαναλέω ότι η ομάδα έχει ζητήματα και ότι πρέπει να τη βελτιώσουμε. Ότι αυτό υπάρχει στο μυαλό του ανθρώπου του Ολυμπιακού και κοιτάζουν να το κάνουν. Τι να σου πω. Αν θα γίνει όχι, μαζί σου.
18: Μακάρι ρε Διονύση, γιατί είμαι σκασμένος από προχθές.
0: Γιατί δεν είναι μακάρι, φίλε. Μα καταρχήν και ήδη βλέπουν, κάτσε μισό. Δηλαδή δεν βλέπουν, νομίζω, τον Ολυμπιακό. Η ομάδα έχασε το πρωτάθλημα, ρε φίλε, και πήγε 16-17.000 κόσμο και ανανέωσε τα διαρκεία του. Και έχει χάσει το πρωτάθλημα η ομάδα. Δεν είναι ότι έχει σίγουρα το Champions League του χρόνου. Αυτό δείχνει μια ευθύνη απέναντι στον κόσμο για μένα. Ότι σου λέει ο κόσμο, εδώ είμαστε. Εμεί κάντε και ό,τι πρέπει για την ομάδα. Δεν νομίζω ότι είναι παράλογοι. Ότι είναι στον κόσμο του, δηλαδή.
18: Το καλό είναι ότι η επιστροφή του Φορτούνη, την οποία την έχουμε οι περισσότεροι περάσει τα ψηλά,
0: ναι,
18: είναι μεγάλη επιστροφή, διότι κοιτούσα λιγάκι τα στατιστικά του όταν υπέγραψε εδώ και μια 7-8 ετία είναι σταθερός 10 γκολ 10 assist. Τώρα αν είναι 12-8 ή 13-9 ή όταν έκανε το πικ του μια χρονιά, δεν τρέχει τίποτα. Αλλά αυτή η προσφορά έλειψε πάρα πολύ. Έλειψε πάρα πολύ και ευτυχώς που γυρίζει. Αλλά χρειαζόμαστε ποιοτικές ενέσεις σοβαρές, διότι αλλιώς θα υπάρχει θέμα. Σταματάω να κρυφτώ. Να είστε καλά, για χαρά.
0: Να είστε καλά και εσύ.
1: Πάμε στο Γιάννη την Πάτρα που έπεισε γραμμή πριν, δεν ξέρω αν είναι τώρα. Γιάννη. Γιάννης.
0: Ούτε τώρα, ούτε αύριο, ούτε ποτέ.
1: Πάμε στο Χρήστο την Πετρούπολη.
19: Γεια σας, παιδιά. Καλή εβδομάδα.
1: Επίσης, βγάλε εκεί τα εργαλεία, κάτι φρήγε τέτοια. Μίλα.
19: Θα σας πω εγώ ιστορία για τον υπόλοιπο να κάνω.
1: Όχι, δεν θέλουμε τώρα, δεν προλαβαίνουμε.
19: Να σου πω μια ιστορία μόνο.
1: Όχι, δεν προλάβουμε. Το καλοκαίρι μόνο που θα έχουμε, δεν θα έχουμε δουλειά να κάνουμε.
19: Για να σου δείτε στο φόρο να πάει στην πρώτη θέση. Ιβάκη. Τι έχετε, ρε παιδιά, πάει να σου πω. Ένα ρε φίλε του λέει, συνήθως, να σου κάνει συνήθως. Τι έχεις ρε φίλε, του τι έτοιμα. Και τι δεν έχω. Και φορκάς, και σύστημα, και συντονίσμα. Τα πάντα έχω, είχε υποτιμήσει. Ο Κιονίς έχει ιστορία. Τι και πήρε πριν, τεράστια δεν πήγα.
0: Ναι, ρε, το θυμάμαι, ρε. Όσο δεν είναι καλά ο άνθρωπος, δεν είναι. Δεν πίστευα.
19: Ναι. Εντάξει, θα πάρουμε τον Ολυμπιακό. Όλα καλά θα πάνε. Εντάξει. Ο πρόεδρος εκεί έχει και τον αντιπρόεδρο, μια καλά θα πάνε. Αυτό με τον Λόπεζ μ' άρεσε. Εμένα και αν δεν το μελετή μα, τι παίχτε, ποιο καλύτερο παίχτε θέλουμε και ευτυχώ η προπελτή μα έδωσε το OK και τέτοια. Όσο και τον μπάσκετ σήμερα, παιδιά. Εντάξει, δηλαδή το έχουν κάνει ανακοινώσεις ο ένα, ανακοινώσεις ο άλλος. Μην πάει ο ένας, μην πάει ο άλλος. Έλα τώρα, έχει γίνει αυτό με η Θεσσαλονίκη Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, έχει γίνει πιο με πιο σύνδεση καθογραφικό σχολείο τα σύνδεση, την λάπτη και τέτοια. Εντάξει, τι να πω. Εντάξει, παιδιά, επειδή είστε και δευτερογραμμές, να πούμε καλή φορά.
1: Είσαι Θεός, ρε, είσαι μεγάλος Θεός, ρε.
0: 90 δευτερόλεπτα, περίμενα 19 λεπτά. Αυτός ο Χρήστος την Πετρούπολη, φίλες και φίλοι. Έδωσε τη δική του πινελιά για υπόδρομο και όχι μόνο. Αστραχάν, πάμε. Πρωτέζα.
1: Πάοκ. Αυτό ήταν άλογο.
0: Πάοκ.
1: Ναι, υπήρχε άλογο. Πάοκ.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, ρε.
0: Σήμερα τα είχαμε πάρει όλα εμείς τα άλογα. Νίκο.
1: Μεγάλο άλογο.
0: Τα είχαμε βάψει και ερυθρόλευκα. Σουρέ.
1: Πάοκ ήταν τούρμπο για ένα χρόνο εκεί επάνω. Καβάλα.
0: Πάμε.
1: Πάμε στο Βασίλη. Στα μεγάλα, Βασίλη.
20: Χαίρετε.
1: Καλώ το να.
20: Καταρχά θα ξεκινήσω με τον φίλο από την Οξφόρδη.
1: Ναι.
20: Που είπε ότι εάν ο Ολυμπιακός μπει παράδειγμα στο Champions League,
1: ναι,
20: θα εξαρτηθεί, λέει, ξέρω εγώ, εάν θα φτιαχτεί το γήπεδο ή όχι. Νομίζω δεν έχει καμία σχέση τα έσοδα της ΠΑΕ.
1: Είπε ότι θα είναι μεγάλη βοήθεια στο project αυτό.
20: Άλλο αυτό.
1: Ναι, αυτό.
20: Όχι, είπε για το οικονομικό.
1: Ναι, για το οικονομικό. Θα είναι μεγάλη βοήθεια τα έσοδα.
20: Ναι, τα έσοδα της ΠΑΕ δεν έχουν καμία σχέση με τα του γήπεδου. Δηλαδή δεν μπορεί να δώσει λεφτά η ΠΑΕ
1: και
20: να
1: παιδί, αλλά είναι το ίδιο άτομο που θα αναλάβει και τα δύο.
20: Ναι, άλλη εταιρεία όμως.
1: Εντάξει,
20: άλλη. Αλλά οικονομικά.
1: Ναι, εντάξει.
20: Έτσι. Θέλω να πω, δεν έχει καμία σχέση εάν ο Ολυμπιακός μπει στο Champions League ή πάει στο Europa, εάν θα φτιαχτεί το γήπεδο, γιατί δεν χρηματοδοτεί η ΠΑΕ. Από το ταμείο της ΠΑΕ δεν πάνε λεφτά για το γήπεδο.
1: Ναι, χρηματοδοτεί όμως ο ίδιος ο οποίος βάζει λεφτά στην ΠΑΕ και εντάξει, θα βάλει λεφτά για το γήπεδο.
20: Ας βάλει, από άλλο ταμείο. Αλλά όχι.
1: Τι γίνεται, ρε.
20: Λοιπόν, κοίταξε, κάνεις τον πρόλογο, τα λες περί γραμμάτου. Έτσι, σ' άρεσε αυτό.
1: Ναι.
20: Τα λες περί γραμμάτου και δεν μας αφήνει εμάς να πούμε. Εγώ τα λέγα την Παρασκευή.
1: Ναι.
20: Θυμάσαι, τα λέγαμε την Παρασκευή.
1: Ωραία,
20: για την Εθνική Ελλάδος.
1: Ναι.
20: Εγώ θα ήθελα να το ρωτήσω τον Γιωβάνοβιτς. Η κλίση του Ανδρούτσου, που είναι παίκτης του Ολυμπιακού, που τον εγουστάρουν, σε τι σκοπό είχε.
1: Ξέρω εγώ.
0: Τι να σου πει, είπε όλοι καλά με τον Όφη ο Ανδρούτσος. Από τους καλύτερους ήταν, πήρε το κύπελο.
20: Και. Και.
0: Τι καινούς και.
20: Ναι, δηλαδή, πού αποσκόπη, δηλαδή.
0: Τον κάλεσε, πώς μπορεί να τον βοηθήσει, τι να κάνει. Μια χαρά ήταν, υποτίθεται να παίρνει πιο φορμαρισμένους. Καλά έκανε.
20: Μάλιστα. Εγώ διαφωνώ σε αυτό.
0: Εντάξει, ούτε εγώ καλό.
20: Εγώ είμαι τη λογική Ρεχάγκελ. Γιατί ξέρεις τι βλέπω, με τον Γιωβάνοβιτς. Εσύ ήσουν μικρό τότε, αλλά στη δεκαετία του 70, του 80, το Αρχοντήρι. Έτσι το είπε και ένας φίλος. Το Αρχοντήρι και ο άλλος, πώς το λέγανε τον άλλο τον προπονητή.
1: Ποιον?
20: Ήταν ο Αρχοντήρις και ακόμα ένας μετά.
1: Παναγούλιας.
20: Όχι Παναγούλιας.
0: Ποιο το Αντώνη Γεωργιαδή.
20: Όχι. Άλλο. Κόλλησε το μυαλό μου τώρα.
0: Πού λέει, για πού λέει.
1: Στην Εθνική.
20: Ο Αρχοντίδης ήταν.
0: Από Αποστόλου.
20: Ναι, από Αποστόλου.
1: Ναι,
20: λοιπόν. Εντάξει. Μου είχε φέρει τον Καρλογερόπουλο την Καβάλα. Το φοβερό σεντερφόρ τη Β' Εθνική τότε. Έτσι. Τον έβαλε μέσα να παίξει πιο αργός και από το replay. Τον θυμάσαι, Κώστα?
1: Ναι, το θυμάμαι, ναι.
20: Λοιπόν, έχω αδικό σε αυτό που λέω.
1: Έχει πάρει όμως το μεγάλο αποτέλεσμα που ήταν στη Γερμανία, ο Αρχοντίδης πανηγύριζε.
20: Ναι.
1: Στη Γερμανία, λοιπόν, δεν ήτανε.
20: Ναι, νομίζω. Με τη Γερμανία κάτι σοπαλία, κάτι τέτοιο.
1: Ναι, ένα-ένα νομίζω με τη Γερμανία, κάτι τέτοιο.
20: Λοιπόν, που λες, αυτό είναι το θέμα. Εγώ και πάω στον Ολυμπιακό και επίλογος κι εγώ στα γρήγορα. Λοιπόν, εγώ θέλω να έρθει ο Τσάπρας. Παίρνουμε και τον Ματιό.
0: Ποιο?
1: Το Ματέους.
20: Το Ματέους. Το Ματιό.
0: Το Μαθαίο, ρε. Ο Μπακ, κόλλησε.
1: Ναι, ο Ματιός ήταν αυτός τότε.
0: Ο Ματιό μου ήρθε ο Σασμός.
1: Ο Σασμός, ναι. Εντάξει, το ίδιο είναι αυτοί όλοι.
20: Λοιπόν, όλοι. Και ο άλλος ο Ευαγγελιστής Ματθαίος ήταν.
1: Ναι, ξέρω, και ο Ευαγγελιστής, αυτό σωστό.
20: Λοιπόν, δεν το ξέρω το παίχτη, αλλά άμα είναι καλός και τον έχουν επιλέξει, καλό δεν έρθει. Αλλά θέλω Τσάπρα, ας έρθει ο Γιαννούλης, δεν έχω πρόβλημα. Και εκεί πέρα, όπως είπαν και οι προλαγίσατες, στη θέση του Λόπες, ένα πολύ καλύτερο παίχτη. Και δεν θέλω να μείνει ο Ντάνι Γκαρσία. Θέλω να έρθει.
1: Αυτό δεν είναι στο χέρι σου, αδερφέ. Είπαμε. Τα θες όλα δικά σου.
20: Εγώ
1: και να
20: πάρεις
1: αυτούς που θες και να μην καθίσεις ο άλλος που θέλει ο προπονητής. Δεν γίνεται. Άσε τον προπονητή να κάνει
20: να
1: κάτι.
20: Να φέρει έναν 25άρι. Ντάνι
1: Γκαρσία. Ρε γαμπρό, ψάχνονται οι παίχτες. Ακούω 25άρι. Τι είναι αυτό?
20: Λοιπόν, αυτά.
1: Μου θυμίζει τα δελτία ειδήσεων που δεν λένε κανένα. Λέει ο 30χρονος, η 41χρονη.
20: Ναι.
1: 38χρονη. Τι είναι αυτό τώρα,
20: κυρίω. Τέλο πάντων.
1: Άντε, τα λέμε, Βασίλη.
20: Λοιπόν, έγινε, γεια.
1: Πάμε στο διάλειμμα. Δεν έχουμε δελτίο ειδήσεων, παιδιά. Θα είμαστε πολύ. Δηλαδή, ούτε μισό λεπτό, ένα λεπτό είναι.
0: Γαλλίο, τρελάνε την πλάση όλη.
2: Η ώρα είναι 6.

0: Λοιπόν, η προσπάθεια ποτέ δεν σταματάει να πετύχουμε κάτι. Πάμε για τρίτη φορά, τρίτο άλμα, στην Πάτρα. Πετύχουμε τον Γιάννη. Γιάννη! Ναι. Ε, παιδιά, δεν γίνεται αυτό. Γιάννη!
1: Έλα, εντάξει, θα πάμε να συνοηθούμε, ρε φίλε.
0: Γιάννης από την Πάτρα. Πάμε στον Πάνο, στο Περιστέρι. Πιο κοντά είναι το Περιστέρι, λογικά θα βγει. Έλα, Πάνο.
2: Γεια σας, καλησπέρα και καλή εβδομάδα.
0: Επίσης, μια χαρά είσαι.
2: Έχουμε μήνε να τα πούμε.
0: Ναι.
1: Πάνο, ποιο Πάνο, ο Θάνος είναι, ρε.
0: Ο Θάνος. Ε, Πάνος που γράψε.
2: Είστε καλά.
0: Καλά είμαστε.
1: Θάνος, ο μεγάλος ομονητής.
0: Να πω και από μικροφόνου χρόνια πολλά στο φίλο μας εκεί.
1: Ποιον?
0: Το Μιλανίστα είχε γενέθλια προχθές. Είχε γενέθλια εκεί.
1: Πότε?
0: Το Σάββατο είχε. Ναι, πολύχρωμος Νικόλα. Πολύχρωμος.
2: Κύριε Κοντζό.
0: Νέλα. Λοιπόν. Εμβερχούτζα με έκανες.
1: Στην Αγγλία, μου στη μισό λεπτό. Στην Αγγλία πες του διπλανού σου πήρε αλυσοπαλία ο Κοντίδης.
0: Στην Αγγλία, ναι.
1: Μου στείλε τώρα ο Λουκάς.
0: Ο Λουκάς, ναι.
1: Ο Λουκάς, ναι. Ο Λουκάς μας είχε καλέσει, ρε. Στον Παρνασσό εκεί να πάμε, στο Πολύδρομο, λοιπόν. Θυμάσαι.
0: Να πάμε.
1: Πού να θυμάσαι. Ναι, όλο πηγαίνουμε.
2: Κοντζό, κάνεις μία κριτική στο Γιοβάνοβιτς.
0: Ναι.
2: Δημοσιογραφική. Αλλά εν μέρη δεν έχεις δίκιο. Για να εξηγήσω.
0: Για λέγε.
2: Προπονητικά.
0: Βοήθησε με.
2: Ο Γιοβάνοβιτς έχει κάνει δύο φιλικά η Ομοσπονδία. Λοιπόν, στα δύο φιλικά ήθελε να δοκιμάσει πράγματα για αυτόν, για να τα δει αυτός. Τι είδε, αν του βγήκε η οχή, το ξέρει αυτός.
0: Τι είδε, εγώ αυτό προσπαθώ να καταλάβω.
2: Εγώ δεν είμαι ο Γιοβάνοβιτς.
0: Άλλο λέω, εγώ προσπαθώ να καταλάβω πώς ακριβώς είδε και τι είδε, δηλαδή.
2: Άκουσα με αυτή τη λογική. Πρέπει να βγάλει τον Γιοβάνοβιτς, να του κάνει συνέντευξη και να του πει τα φιλικά. Τι είδε. Δεν μπορεί να σου πει ο προπονητής ακριβώς τι ήθελε να δοκιμάσει. Το καταλαβαίνει αυτό, δεν είναι.
0: Όχι. Δεν το καταλαβαίνω. Γιατί πρέπει να το καταλάβω αυτό.
2: Εγώ π.χ. ήθελα να δω αν η συγκεκριμένη π.χ. διάταξη μπορεί να μαζί για να δοκιμάσει σε κάποιο παιχνίδι.
0: Μα πώς θα το δει αυτό όταν δεν πρέπει να το
2: δει. Δεν μπορεί να το πει αυτό. Δεν μπορεί να το
0: πει. Πώς θα το διαπιστώσεις αυτό όταν το δοκιμάζεις με παίκτες που ποτέ δεν θα βάλεις στα επίσημα?
2: Όταν δοκιμάζεις με...
0: Το δοκιμάζεις με παίκτες και δεκάδα που ποτέ δεν θα βάλεις στα επίσημα.
2: Για ποιο λόγο, οι στόπερ αυτοί δεν παίζουν, ναι.
0: Εδώ θα είμαστε. Άμα δεις καμία από αυτούς...
2: Γιατί έχει η Ελλάδα άλλους στόπερ, παιδιά, δεν είναι Ιταλή.
0: Η στόπερ είναι το θέμα, αρέσει στην Εθνική. Στόπερ έχει πέντε και είναι καλοί όλοι. Στόπερ έχει πέντε.
2: Δοκίμασε το σχηματισμό. Δοκίμασε τα δύο back half να δούνε πώς μπορούν να αποκριθούν με τριάδα πίσω. Αν μπορούν να πάρουν ενέργειες μερικές, αν αμυντικά είναι καλά. Αλλά αυτά πως, τι είδε αυτός, αυτός ξέρει πολύ καλά και το τι να ξέρεις. Και αν αυτό.
0: Τα back, ωραία. Ακόμα, λοιπόν. Ακόμα και έτσι. Τα back αυτά που λες, μπορείς να δεις ποτέ να διαπιστώσεις πώς θα είναι όταν στα επίσημα παιδιά μπροστά τους θα είναι άλλοι από αυτούς που τους έβαλες.
2: Συγγνώμη, δεν πρέπει να δοκιμάσει κάτι. Ο Κωνσταντέλιας.
0: Δοκίμασε αυτό που σκοπό να κάνει στα επίσημα.
2: Ο Κωνσταντέλιας και ο Καρέτσας ήταν τραυματίες. Τι να κάνουμε. Δεν πρέπει να δοκιμάσει κάτι άλλο.
0: Να δοκιμάσει ό,τι θέλει, έχει δίκιο.
2: Όταν λοιπόν δεν δοκιμάζει ο προπονητής κάτι άλλο, κάνουμε την κριτική. Γιατί δεν δοκιμάζει κάτι άλλο αφού δεν βγαίνει.
0: Ακούστε κάτι.
2: Δεν δοκιμάσει στα φιλικά.
0: Ναι.
2: Δεν δοκιμάσει, παιδιά.
0: Ναι, αν εσύ πιστεύεις ότι αυτό που έκανε ήταν δοκιμές, εντάξει. Εγώ πιστεύω ότι δεν μπόρεσε να διαπιστώσει τίποτα γιατί ακριβώς ο τρόπος με τον οποίο το έκανε.
2: Δηλαδή τι είπε, ξαφνικά θα παίξουμε με τρία στόπερ γιατί εγώ σα δημοσιεύω.
0: Όχι, μωρέ, δεν είναι αυτό το θέμα. Δηλαδή, γιατί το κάνουμε τόσο μεγάλο θέμα τα τρία στόπερ. Γιατί κάνεις τόσο μεγάλο θέμα τα τρία στόπερ. Γιατί δεν είναι αυτό το θέμα.
2: Γιατί ο Γιοβάνοβιτς δεν παίζει με τρία στόπερ.
0: Ωραία, και τι έγινε, μπορεί να παίξει.
1: Τα τρία στόπερ τα έχει βάλει για άλλο λόγο.
0: Ναι, μπορεί να παίξει. Δεν είναι τα τρία στόπερ, παιδιά, το θέμα.
1: Έχει το Σεπτέμβρη.
0: Ωραία.
1: Σερβία, Γερμανία, μετά Ολλανδία. Και σου λέει, άμα πάω με τετράδα όπως είμαι.
0: Γιατί?
1: Καλά, εγώ έτσι πιστεύω το σκέφτεται.
0: Καλά, εντάξει. Γιατί τα μάτια που έχει παίξει με Αγγλία και μετά τα παίξει με τετράδα. Με τη Δανία, με τη Σκωτία. Με τη Σκωτία, με τη Δανία που πήρε αποτελέσματα τα παίξει με πετριάδα.
1: Από.
0: Τι πατέντα είναι ότι όταν έχω μεγάλες ομάδες παίζω με τρία στόπερ και όταν έχω μικρές παίζω πώς? Το θέμα σε αυτά είναι ότι όταν έχω μεγάλες ομάδες έχω πιο πυκνές τις γραμμές μου, πιο καλούς ανασταλτικούς.
2: Σου λέει ο Διονύσης στα παιχνίδια αυτά το Σεπτέμβριο θα φας πίεση και δεν θα έχεις κατοχή την
0: μπάλα. Και ποιος σου είπε ότι η πίεση όταν την τρως πάει μόνο στα στόπερ και δεν πάει στη μεσαία γραμμή?
2: Ρε, παντού πάει.
0: Δηλαδή είναι δυνατόν να λέω ότι επειδή θα δεχτώ πίεση θα βάλω τρία στόπερ και θα δυνατήσω τη μεσαία γραμμή μου? Δηλαδή αυτά που κάνω Μπενίτε, έβαζε τρία στόπερ και έβαζα
1: σε
0: όλα παιχνίδια με ένα μισό
1: λεπτό. Μισό λεπτό. Να πω, υπάρχει απόφαση του αθλητικού δικαστή.
0: Ναι.
1: Ένα μήνα απαγόρευση στο Δημήτρη Γιανακόπουλο και στον Νίκο Λεπενιώτη. Από ένα μήνα έχουν φάει. Και έχει φάει και ένα πρόστιμο Μπαρτζόκας 10.000 ευρώ και ότι πρέπει εντός μίας ημέρας για τις εκφράσεις που χρησιμοποιήσει τα λοιπά μετά τον αγώνα να ζητήσει συγγνώμη και τα λοιπά.
2: Αυτά. Μάλιστα.
0: Τι είναι αυτό, ο ένας ζητήσει συγγνώμη και άλλη τιμωρία.
1: Τι.
0: Τέλος τον άστο, βαριά με τώρα.
1: Τι θέλεις να φάει ο Μπαρτζόκας τιμωρία. Τι να φάει.
0: Τίποτα, άστο.
1: Ο άλλος κάνει τον κονιόρδο από εκεί και δεν τρέχει. Μα τι, δηλαδή, τι να βαριέσαι.
0: Άστο, βαριέμαι τώρα, άστο.
1: Μα τι βαριέσαι, πέσω, άμα βαριέσαι, δεν είναι τι να κάνει.
0: Τίποτα, τίποτα.
1: Τι να κάνει, με την λογική μπορεί να σου πει πώ τρώει ένα μήνα ο Λεπενιώτης και τρώει ένα μήνα για να κόπουλο. Τι σχέση έχει η συμπεριφορά του ενός με το άλλο.
2: Απλαβωθούμε
1: τα απλαβωθούμε καλοκαιριάδικα
2: τον
1: άσο μα. Μα τι
2: απλαβωθούμε, μα
1: τώρα τα λέμε για να βάζει υγεία αυτά. Τα έχουμε πει τώρα, δεν θα σου πει. Απλά βλέπω
2: Εντάξει,
0: τον Μπαρτζόκα, μην μου λε. Εγώ σου πω, τον εκτιμάω, τον αγαπάω και μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Δεν έχω τίποτα, δεν λέω για σένα. Γενικά δεν
2: λέω για σένα. Παίρνουν λίγο, να καταλάβω λίγο από ό,τι καταλαβαίνω μέσα στο ρεπορτάζ. Η ομάδα θα ήθελε δεξιά να έχει Μαφέο, Τσάπρα και αριστερά Γιαννούλη, π.χ. Μπρουνό, κάτι τέτοιο.
1: Ωραίο, μακούει, ωραίο, μακούει, το αγοράζω.
2: Ωραία. Μακάρα γι' αυτό γιατί θα αλλάξουν λίγο
0: τα πράγματα.
2: Μια νεανικότητα, μια αθλητικότητα. Και στα χάρη, ό,τι καταλαβαίνω, πάει για κάτι καλύτερο για του ευνόητου λόγου, του οποίου καταλαβαίνουμε όλοι. Δεν είναι.
1: Ναι. Για να δούμε.
2: Σωστά. Αυτό το καταλάβεις εσύ.
1: Ναι.
2: Τι εννοούμαστε.
1: Ωραίο.
2: Ωραία. Να σου πω, πότε κατέβησα για τριάδα.
1: Όποτε θε.
2: Ναι, άντε, άντε.
0: Σε υγεία τριάδα.
2: Λοιπόν, άντε, σε περιμένουμε.
1: Φιλιά, προχωρά.
0: Τι τραβάω.
1: Φίλες και φίλοι,
0: αυτό είναι.
1: Περνώντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, το ταξίδι είναι μια προσφορά της Blue Star Ferries. Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού της, η Blue Star Ferries μας ταξιδεύει σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο για να δημιουργήσουμε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τα δρομολόγια και τις προσφορές και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στο 210-89-19-800, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα ή στο νέο SimoRap. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries, η σταθερά στο ταξίδι. Στο 211-10-88-80 μπορείς να καλέσεις και εσύ αν θες να
0: μιλήσεις. Ναι, έχουμε ζέστη μου φαίνεται.
1: Τι? Από το πρωί νιώθω εγώ ζέστη όλα. Στο αμάξι μέσα είχα βάλει 16 βαθμούς. Είμαι φουντωμένος για κάποιο λόγο.
0: Ναι.
1: Νιώθω, δεν είμαι στα καλύτερα μου, δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Δεν είμαι στα καλά μου, χάσα τα καλά μου.
0: Ο μάγος, πώς το λέω.
1: Μεγαλύτερος μοναδικός. Βγήκε. Καραγιάννης έβγαλε και άλλη εκδοση, το είπα. Βγήκε η μπασχετική εκδοση.
0: Ποιο Καραγιάννης? Α, ο φίλος μου και ο ανιψός του Τσέφτου.
1: Δεν σου θυμίσω εγώ ποιος Καραγιάννης.
0: Δεν θέλω, δεν θέλω.
1: Όχι, να σου θυμίσω εγώ.
0: Έλα το παιδί τώρα.
1: Μισό λεπτό, να σου θυμίσω εγώ. Μισό λεπτό εγώ ποιος Καραγιάννης.
0: Το τι τραβάω ρε εσύ.
1: Μην τραβάς τίποτα, στο σκηνή και τραβάω. Δεν είμαι στα καλά μου, το μεγαλείο σου μοναδικό. Σου θυμίζεις τίποτα?
0: Ναι, μωρέ. Και στην Οπαπαρίνα και με τη Φιωρεντίνα σηκώσαμε το έργο. Τι κάνατε εσείς και δεν έκανε
1: κανένα. Πήραμε κι άλλο ρε φίλε. Θα πάρουμε τώρα, παραμένουμε 28 λες. Το 28.
0: Ποιο 28.
1: Πότε βγαίνει ο Βοτανικός, το 27. Δεν παίρνει γύρω από το 28.
0: Δεν σας βγάζουμε τίποτε.
1: Ε?
0: Δεν σου το δίνουμε το Βοτανικό.
1: Θα ζητήσει ο
0: Κυριάννης. Δεν πάει να ζητήσει ό,τι θέλει. Ποιος Κυριάννης.
1: Μαλαφούζος.
0: Όχι. Είναι
1: αργό τον βλέπω.
0: Όχι. Βίδες, κάνει και τηλεοπτικά, αλλά κάνουμε και πάω TV τώρα, ποιος μας πιάνει.
1: ΠΑΤΒ, τι δημοσιογράφους, σε πάρουν 60
0: χρόνια. Όχι, ρε, τρελό, ρε, έχουν δημοσιογραφάρες. Καταρχήν έχουν αγνούς Παναϊκούς.
1: Σε καλέσαν σήμερα, σε καλέσαν εκεί, δεν πήγες.
0: Στο Σπορ FM, όχι.
1: Σε 30 χρόνια Σπορ FM, δεν πήγες εσύ.
0: Ακόμα όχι, ρε.
1: Δεν σε καλέσαν. Εσύ υπήρξε σημαντικό σε λίγου χρόνια.
0: Ναι, τι να κάνω εγώ τώρα.
1: Εδώ καλέσαν άλλους κι άλλους, δεν πήγες εσύ. Εντάξει, εγώ ήμουν αγροτικό έκανα εκεί. Έφυγα μετά, μόλις μου είπαν να πάρει ευρώ εδώ και τα υπόλοιπα. Γεια σας, καλή επιτυχία.
0: Όχι. Εντάξει.
1: Πήγα φαντάρο μετά.
0: Καλή καρδιά.
1: Εσένα.
0: Δεν πάει και πάει. Ο μόνος που μπορούσε να το κάνει αυτό τώρα, α πούμε, και κόντρα σε όλους τους υπόλοιπους είναι ο Μπάμπης. Άλλοι δεν έχουν κοτσία τέτοια.
1: Τι να σε καλέσουνε.
0: Ναι, μωρέ.
1: Μάλιστα.
0: Ποιος ξέρει τι έχουν πει το Αλαφούζο. Τέλος
1: πάντων. Τι να το πούνε το Αλαφούζο, ρε φίλε. Δεν... Υπήρξε ένα πολύ μεγάλο στέλεχος.
0: Ναι, να σου πω, ρε φίλε τώρα.
1: Το άλλο πήγε να δώσει εξετάσεις.
0: Ποιο?
1: Δεν γίνεται να πει πανελίνε. Και βγήκε μετά να πει στην τηλεόραση.
0: Το...
1: Αν ο Ολυμπιακός βαράει ακόμη βολές τώρα.
0: Ωραίο το παλικάρι.
1: Ναι, τρομερό παλικάρι. Τι να πω, ρε.
0: Γιατί ρε, αυτό ήταν ωραίο τρολάρι. Εντάξει, ρε.
1: Ναι, εντάξει, από άλλα, ναι.
0: Αυτό είχε πλάκα.
1: Ναι, εννοείται, ρε.
0: Αυτά δεν είναι τίποτα, ρε Διονύση. Και εμεί εδώ αυτά σου λέω. Τι έγινε, σιγά τώρα. Βρήκαμε την αιτία του κακού. Πού πάμε. Κάτσε εδώ. Στο Γιάννη στην Πάτρα, λε. Γιάννη!
2: Ωραία!
0: Έλα, ρε Γιάννη!
2: Ακούς, έχω ένα κινητό,
0: ναι,
2: το οποίο άμα συζητάτε 3-4 λεπτά κλείνει μόνο του.
0: Και γι' αυτό Παναγία μου ήρθα. Τι μηχάνημα του διαβόλου είναι αυτό.
2: Άκου, Κώστα, άκου να ακούσεις.
0: Ρε, μπας είσαι στο Predator μέσα, ασυγχωμένος και μας ακούνε όλοι.
1: Να μιλες τέτοια...
2: Άκου να ακούσεις, Κώστα, ακούς.
0: Ναι.
1: Μια καλή εποχή.
2: Ναι. Ο προπονητής, ο Γιωβάνοβιτς, είναι καλός προπονητής.
0: Καλός είναι και καλός...
2: Να σου πω,
0: ναι,
2: να σου πω, ξέρεις γιατί δεν βλέπει, έχεις υπόψη σου.
0: Όχι.
2: Γιατί θέλει κούρεμα, κοίταξε τον στα μαλλιά, θέλει να κουρευτεί.
0: Όχι, αυτό είναι το στυλ του, χρόνια.
2: Πρώτον αυτόν, δεύτερον,
0: ναι,
2: είχα ένα γνωστό, ναι, και ήταν στην Αυστραλία, ε.
0: Ναι.
2: Και έπαιζε στα σκυλιά αυτός, πολλά λεφτά.
0: Στα σκυλιά,
2: πολλά
0: ε.
2: Λεφτά. Ακούς, άκου να ακούσεις το ωραίο, και είχε ποντάρει σε ένα σκυλί και θα έπαιρνε πάρα πολλά, θα γινόταν πλούσιος πάμπλουτος. Και πήγαινε πρώτο το σκυλί, μόλις ήταν να πάει
0: στον τερματισμό,
2: να τερματίσει το σκυλί, πήγε στην άκρη για κατούριμα. Ακούς τώρα τι έπαθε ο άνθρωπος, θα έπαιρνε εκατομμύρια πολλά. Και η κατάληξη ξέρεις ποια είναι, ακούς ρε.
0: Ναι,
1: τον έφεγε το σκυλί.
2: Ναι. Η κατάληξη ξέρεις ποια είναι, ήρθε στην Πάτρα, επούλαγε λαχεία, τάπεζε χοντρά στο ζάρι και η κατάληξη πήγε και πεινήγηκε μόνος του.
0: Ωραία.
2: Αυτό ήθελα να σου πω. Πώς τη βλέπεις τη δουλειά ο Παναθηναϊκός, καλά στο μπάσκετ θα το δω και χτες το είδα. Ρε, έχει παιχταράδες να μου, η εθνική παιδιά, ρε, ευχαριστήθηκε το μάτι μου, έκατσα 2 ώρες εγώ και. Και έκατσα 2 ώρες και το είδα. Έχει παιδιά καλά.
0: Έχει υλικό. Έχει υλικό.
2: Γιατί εγώ έχω παίξει μπάλα.
0: Το ξέρω.
2: Κατάλαβες. Έχω παίξει μπάλα να μπει και στο στρατό και εδώ έπαιζα σε μικρές ομάδες.
1: Και εγώ έφαγα 2 μέρες κράτηση έσπασα στο τζάμι.
2: Αυτό τι βλέπεις τώρα με τον προπονητή που πήρε.
0: Πού στο Παναθηναϊκό.
2: Ναι.
0: Να δούμε τον άνθρωπο. Να τον αφήσουν να κάνει τη δουλειά του. Να δούμε.
2: Ανάλαβε.
0: Ανέλαβε τα πάντα όλα.
2: Α, εντάξει,
0: αλλά είχε αναλάβει κανένα μήνα πριν έρθει από ό,τι διαβάζω. Ξέρεις, κοίταγε εκεί, ήξερε.
2: Ξέρεις τι, τα παρακολουθήσατε εσείς εκείνα και που παίξανε ένα μέσο στα τελικά. Οι προπονητές ήσαντε όλοι 40 χρονών, 42, 40. Τι πήραμε το γέρον άνθρωπο, αυτός ήταν να πάει να φάει. Μια κατσαρόλα φάει. Δεν τον είδες μια κοιλιά που είχε. Ο Μπενίτερ, πώς
0: ναι,
2: τον έλεγε ένα μου.
0: Αυτοί δεν τρώνε κατσαρόλες, αυτοί τρώνε γαριδούλες, τέτοια έτσι.
2: Το ποδόσφαιρο θέλει παιδιά, έχει ωραία πιτσιρίκια, έχει παιδιά που μου αρέσουν εμένα μέσα. Έκατσα μέχρι 12 σου λέω, γιατί εγώ δεν πάω για ύπνο νωρίς να μου καταλάβεις.
0: Ναι.
2: Κανάλο νερό, Κώστα, τίποτα άλλο.
0: Τίποτα, όλα καλά, όλα ήσυχα.
2: Είσαι καλά από υγεία.
0: Ουπραλίμωρο.
2: Άκουδο, άμα δε... ή ο Διονύσης, όταν έχετε τίποτα πρόβλημα από αρρώστια, πάρτε με τηλέφωνο να σας πω εγώ που να πάτε να γίνετε καλά.
0: Ωραία.
2: Άκου.
1: Τι είναι.
2: Το υγείας απάνω, εκεί στο υγείας, κάθε 2 χρόνια φέρνουν καινούργια μηχανήματα και σου κοιτάνε ό,τι αρρώστια έχεις. Δεν πληρώνεις τίποτα. Μόνο να στο γράψει ο γιατρός εκεί, δεν ξέρω πώς θα πληρώνεις, γιατί πάει η γυναίκα μου, γιατί έχει καρκίνο η γυναίκα μου.
0: Ο Παναγία μου.
2: Ναι, πάει και την έφτιαξε, χάλασα λεφτά πολλά όμως.
0: Ναι.
2: Αλλά τώρα πάει και την κοιτάνε και είναι πεντακάθαρη. Είχε καρκίνο στο πάγκρεα.
0: Μπράβο.
2: Κατάλαβες. Και όταν θέλει κανένας για τα μάτια.
0: Ναι, μας έχεις πει για τα μάτια, ναι, μας έχεις πει.
2: Είναι υπάρχει μόνο ένα. Αδρεφύρα αλάτι κάτω στη Βουλιαγμένη.
0: Στη Βουλιαγμένη μας το
2: έχεις πει. Ναι, είναι καλή αυτή. Είναι... από εκεί, αλλιώς με στράφωσε ο ένας εμένα εδώ. Θα με στράφωνε και από το άλλο. Κατάλαβες, Κώστα.
0: Κατάλαβα, ρε Γιάννη.
2: Πες σε χαιρετίσματα και στο Διονυσάκη.
0: Εδώ είναι δίπλα, σ' ακούει.
2: Κάθε απόγευμα είμαι εκεί, περιμένω εγώ.
0: Έτσι.
1: Έγινε.
2: Εντάξει, έλα μου, γεια.
0: Τα λέμε, γεια.
1: Έχασα τα μυαλά μου.
0: Εντάξει,
1: δεν είμαι στα καλά μου.
0: Εντάξει, με την ομάδα που έμπλεξες.
1: Περνώντας σε διαφημιστικό περιβάλλον, σήμερα είναι μια όμορφη μέρα γιατί έχω τα καλύτερα νέα. Για όλους εμάς που βλέπουμε συνέχεια εργάτες έξω από το σπίτι και σκεφτόμαστε μακάρι αυτή τη φορά να σκάβουν για την οπτική Ίνα, η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες ως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική Ίνα. Ναι, είναι σωστά, ακούσατε, χωρίς οπτική Ίνα. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr.
3: Παραπολιτικά 90,1.
4: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
5: Τι σημαίνει εκθεσιακές τιμές στα Bed & Bath? Σημαίνει μοναδικά κομμάτια σε μοναδικές τιμές. Τώρα στα Bed & Bath αποκτήστε έως 20 Ιουνίου τα γνωστά για την ποιότητά τους στρώματα, κρεβάτια, καναπέδες και έπιπλα κορυφαίων διεθνών brands σε εκθεσιακές τιμές. Bed & Bath Showroom Refresh. Μόνο στα φυσικά καταστήματα για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Bed & Bath. Η ποιότητα στην καλύτερη εκθεσιακή τιμή.
6: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ύδρα, οι Σπέτσες.
7: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Θεσσαλονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
8: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
9: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
10: Ρωμαίος,
11: Ιουλιέτα,
10: από του Μπόστ την Μπένα.
11: Έργο παλιό,
10: μα σύγχρονο,
11: που αφορά και σένα.
10: Ιουλιέτα, η Ρώμανε,
11: Ρωμαίος Σακελαρίου,
10: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
11: Σε ρόλο Παραμάνας,
10: χωρίς καμιά ντροπή,
11: ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
10: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
11: Ζάχαρη θα περάσετε, θα γίνει του Ρωμαίου.
10: Ρωμαίο και Ιουλιέτα,
11: τρεχάτε για να δείτε.
12: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
13: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο.
14: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
13: motorone.gr. Μπες τώρα και δες.
15: Ο κόσμος αλλάζει με γοργούς ρυθμούς. Το ίδιο και οι επενδύσεις σου. Γι' αυτό δημιουργήσαμε το Optimum International. Πέντε διαφορετικοί κόσμοι επενδυτικών χαρτοφυλακίων ανοίγονται μπροστά σου. Επίλεξε μεταξύ των AI, Medical Innovation, Robotics, Europe Autonomy, Chinese Innovation. Optimum International. Πέντε κόσμοι επενδύσεων που διαμορφώνουν το αύριο. Επισκέψου ένα κατάστημα Πειραιός και επένδυσε στο αύριο σήμερα. Πειραιός στηρίζει κάθε αύριο. Η Τράπεζα Πειραιός δεν εγγυάται το αποτέλεσμα των παρεχόμενων επενδυτικών υπηρεσιών. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
3: Παραπολιτικά 90,1.

0: Ladies and gentlemen.
1: Ακούτε τους βουλές του Διονύση Βερβελιά για τη ζωή. Ναι. Ο κύριος Μυρίδης.
0: Good afternoon. Ναι.
2: Μυρίδης! Πού είσαι ρε, έλα ρε Λουτράκη να πάμε να φάμε κανένα ψάρι. Έχει πιάσει φωτιά τα ιδέες.
3: Τα σβήσαμε,
2: εντάξει, είμαστε ελεγχόμενοι.
1: Στη λίμνη βουλιαγμένη σε πιάσει.
2: Ναι, ποια βουλιαγμένη. Όχι λίμνη βουλιαγμένη, στο Λουτράκη τη βουλιαγμένη, ρε, όχι αυτή εδώ.
1: Αυτή τη βουλιαγμένη λέει.
2: Πανάγια. Δεν ξέρει ότι έχει βουλιαγμένη Λουτράκη. Δεν ξέρει το Λουτράκη έχει βουλιαγμένη μάλλον. Ανάποδα το πάω.
1: Εντάξει.
2: Για εδώ που σε έφυγε με το σημείο, εγώ αν δεν σε πάθα με το σημείο.
1: Το νιώσατε.
2: Εγώ μέσα μου, βαθιά. Και βαθιά δεν γινότανε.
1: Καλά,
2: δεν
1: σου
2: έχω τέτοιο. Ήμουν και ψηλά.
1: Ναι.
2: Ήμουν και αραχτό στο κρεβατάκι. Πάπα από το Γιάννη σου να πάρετε, σαν να μου ήρθε από κάτω γύρω.
1: Ήμουν ψηλά, αλλά στο κρεβατάκι.
2: Ψηλά σε όροφο τώρα. Αυτό εννοώ.
1: Ναι. Σε κρεβατάκι σου να δει ένα κρεβάτι το οποίο ήταν σε ένα ψηλό κτίριο σε όροφο. Μάλιστα. Πού μπορεί να ήταν, σε κανένα πύργο. Σ' αγάπω που με βάζει. Σε ένα πύργο ψηλό. Πάμε στην Κρήτη. Έλα, Σπύρο.
2: Αμάνια μα ειρωνεύεται τώρα ο άνθρωπο.
1: Καλώ τώρα.
4: Εγώ ήθελα να πω ότι εκτός από τα τρία center back έπαιξα και με δύο αμυντικά χαφ. Δεν υπήρχε ένας παίχτης να βγάλει την μπάλα μπροστά.
1: Α, δεν υπήρχε ρε παιδιά, όντως. Ήταν μπροστά τα παιδιά αυτά, ας πούμε, έρημα και μόνα. Μόνο Τζο... και προσπαθούσε ο Τζόλης να πάρει την μπάλα να τους ενώσει. Μόνος του.
4: Και ποιος θα του τη δώσει την μπάλα του Τζόλη. Τέλος πάντων, εγώ εντάξει, εγώ τον έχω για... Είναι ένας άνθρωπος που κάθεται... Κρατεί την κεφαλή του, δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Τι να πω, ρε παιδιά. Α δούμε. Μπορεί να το αλλάξει, ξέρω εγώ, θα δούμε.
4: Τι να αλλάξει, μωρέ. Ελπίζω σύντομα να ξυπνήσουν, να του δώσουν το πασαπόρτε να τελειώνουν. Θα κάνει την εθνική Ελλάδα ως Παναθηναϊκό.
1: Ναι.
4: Ναι, αυτά. Και εγώ σε παραδέχομαι ότι είσαι αμερόληπτος παρόλο που είσαι Παναθηναϊκός.
1: Το κακό δεν είναι να κάνει τι. Ακόμα σου πω κάτι. Υπάρχει και πιο κακό. Το κακό δεν είναι να κάνετε Εθνική Ελλάδος Παναθηναϊκό. Το κακό είναι να κάνουμε το Παναθηναϊκό Εθνική Ελλάδος. Να κάνουμε εμείς. Να τα μαζέψουμε όλα εκεί πέρα, ό,τι υπάρχει.
4: Ναι. Λοιπόν, εντάξει. Αυτά είχα να πω.
1: Να σε καλά, ρε Σπυρό.
4: Να σε καλά.
1: Να σε καλά, ρε φίλε.
0: Να σε καλά που με θυμηθήκες. Να σε καλά. Νίκο, δώσ' μάτρα τραγούδι, ρε φίλε. Ποιο ζήτησα πριν.
1: Ποιο ζήτησε πάλι.
0: Κιά μου δεν ζήτησα πριν.
1: Έλα μου, ρε Διονύση, τώρα κιά μου μεσημεριάτικα. Τώρα άσε μισκό να πούμε κιά μου. Τι κιά μου. Κιά μου. Τι άμμο. Έχει κανένα τι άμμο. Ιταλικό.
0: Ναι, πρόκοψο.
1: Ραφαέλα Κάραβαλη.
0: Το κάζα τη Ρένε.
1: Τι είναι αυτό.
0: Αυτό. Στο αφιερώνω με αγάπη.
1: Εμένα.
0: Ναι, άκουσε
1: τώρα. Άσε με πόρε τώρα.
0: Βάλτο φούλ. Κλείστον. Πάμε.
5: Να φύγεις από μένα

0: Τι αμαρτίες πληρώνω, λέει. Εξηγήστε μου τι αμαρτίες πληρώνω. Γιατί η ζωή είναι τόσο άδικη, ρε εσύ. Ναι, ρε εσύ, γιατί για να πρέπει να ζήσω την οικογένειά μου ή να βγάλω το ψωμί μου, πρέπει να ακούω αυτού του είδους αφιερώσεις από το Διονύση. Μα τώρα αυτό τι ήταν, ήταν τραγούδι τώρα αυτό, τι ήταν. Βγαλμένο από τη ζωή, από την καρδιά. Από την καρδιά ήταν, ναι. Φοβερό, μπράβο. Μπράβο, μπράβο, Διονύση, ευχαριστώ πάντως. Πραγματικά. Ναι.
1: Ρε τι τραβάμε με τον
0: Άδη. Εσύ δεν τραβάς τίποτα, εσύ μου έκανες αφιέρωση και εγώ άκουσα τέλος πάντων. Άντε, δεν θεβάς. Είμαι στις καλές μου σήμερα. Το ερώτημά μου είναι άλλο θα κάνω. Το θέμα τι να δω το βράδυ, να δω λες τον αγώνα. Τι ώρα είναι? Yeah. Σε ποιο κανάλι? Στην ΕΡΤ. Α, είναι μερικές φορές δεν την πιάνω εγώ την ΕΡΤ. Εκεί ΕΡΤ με πιάνει, ναι. Θα δω, θα δω. Δεν ξέρω. Θα εξαρτηθεί. Αν θα είναι κόσμια ατμόσφαιρα. Παίζεις τα ρούχα.
1: Δεν μπαίνω στη διαδικασία. Δεν θα συμβάλλω στο τοξικό
0: κομμάτι που
1: έχει δημιουργήσει μια συγκεκριμένη.
0: Ναι. Βρήκες το άκρο της τοξικότητας.
1: Δεν θα πίσω. Παράβες.
0: Όχι.
1: Νομίζω δεν έχουν βγει. Δύο ώρες πριν βγαίνουν. Πότε βγαίνουν.
0: Ναι. Α, ναι. Έχει τέτοιο κόλπο η διετσία. Και πότε προλαβαίνουν να ντυθούν, να κάνουν ζέσταμα, να κατέβουν. Τι είναι όλοι stand-by, δηλαδή όλοι οι διαιτητές που πάρουν stand-by και δύο ώρες πριν μαθαίνουν και τους λένε έλα κατεβείτε στο σεφ. Και αν έχει κίνηση, ή αν μας κάσει το λάστιχο το αυτοκίνητο, δεν έγινε το μάτς. Τι σύστημα είναι το πραγματικά τώρα, έτσι γίνεται. Διονύς.
1: Δεν τσιμπάω σου λέω, δεν έχω.
0: Άλλο σου λέω, έτσι γίνεται όντως.
1: Δεν ξέρω.
0: Δύο ώρες πριν τους λένε παιδιά, εσύ παίζεις.
1: Δεν ξέρω.
0: Κι άλλο άλλο είναι. Ξέρω μια βόλτα κάπου και δεν ακούσει τίποτε, δεν το μάθει. Θέλει να χρήσει και Παναγία. Τι άθλημα είναι αυτό.
1: Έκανε και σχόλιο ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος.
0: Κάτι σωστό θα πει. Τι είπε.
1: Ένα μήνα το φάουλ που ζήταγα στο Βαλένθια, ένα μήνα και τεχνική που ζήταγα στον Μπαρτζόκα. Ειδικά η ποινή δεύτερη είναι δίκη, αλλά πρέπει να είναι μόνο ιδιοκτήτη που το απαγορεύεται να δίνει ομάδα του στην τελική ευθεία που οι συνολικοί κόποι κρίνονται. Και όλα αυτά γιατί κανεί δεν θέλει μπορεί να στεναχωρήσει τον ψηλό με αποτέλεσμα να ξεφεύγει του επιτρεπτού, μπάσει να γλιτώσει από το 100-0. Κατά και παίξω κανένα 70-30.

0: Βουνό τα δίκια του. Βουνό. Τι τραβάς, βουνό τα δίκια του.
1: Δεν τι μας
0: τρελάζει. Τον καταλαβαίνω, απόλυτα.
1: Μας τρελάζει ο Σιρεφίλ.
0: Σας τρελάνω εγώ ρε, ναι ρε. Νομίζω ότι θα γίνεται εδώ της ανομίας πάντα το κάγκελο σε αυτή τη χώρα. Υπάρχουν και φωνές που αντιστέκονται.
1: Υπάρχουν.
0: Και καλά παιδιά.
1: Και καλά. Τι φωνάρε, έχω βελτιωθεί φίλε.
0: Όχι, απλώς
1: έτσι. Γιατί έχω τρομερά γυρίσματα, το
0: όχι,
1: έχω παρατηρήσει.
0: Όχι, άλλο έχει γίνει. Πάλι. Απλά το τραγούδι σου συμπέφτει με το να έχεις πραγματικά καλά παιδιά δίπλα σου. Και ναι. Σου βγαίνει αυθόρμητα με το που με βλέπεις, λες τραγουδάς. Υπάρχουν και καλά παιδιά.
1: Υπάρχουν.
0: Βουν, αυτό ωραίο.
1: Και καλά. Είδες το γύρισμα, το πρόσεξε.
0: Ναι,
1: και
0: ναι.
1: Καλά.
0: Εμένα μου αρέσει ο λυγμός που κάνεις. Αυτό
1: ήθελα να σου πω, το γύρισμα.
0: Ναι, αυτό δεν είναι γύρισμα, είναι λυγμός. Μην τα μπερδεύεις. Πώς να το μάθω.
1: Καλά παιδιά.
0: Αυτό, μπράβο, αυτό δεν είναι γύρισμα.
1: Στην κοινωνία.
0: Κάτι μου θυμίζει, αλλά δεν ξέρω τι. Να το δείτε. Αυτό, αυτούς που περνάνε στο μετρό, άμα είσαι καμιά φορά και λέει ένα στυλό, πάρτε για τα παιδιά μου, φίλοι μου, και αυτό μου θυμίζει. Ωραίο, μπράβο, του βγάζει πραγματικά πόνο.
1: Δεν πειράζει.
0: Όχι.
1: Όπως λέγει μια ψυχή, ηρωνέψου εσύ, ηρωνέψου.
0: Ηρωνέψου, ναι. Ποια ψυχή το λέει αυτό. Τι εδώ στο λέει, στο στέλνει τώρα. Στο στέλνει τώρα κάποιο.
1: Δεν σπαθά. Παιδιά.
0: Αν θέλετε να γλιτώσετε από το επόμενο τραγούδι που θα πει 2-11-10-80-8-80.
1: Και όπως λέει και αν σωστός,
0: που θα πει κι άλλο. Ποιος?
1: Η γνώμη σου δεν θα πληρώσει ποτέ τους λογαριασμούς μου λέει φίλε.
0: Όχι ρε μεγάλε. Ποιος ήταν αυτός με αυτή, φοβερή σοφία αυτή.
1: Ε?
0: Φοβερή ρε, φοβερή ατάκα ρε, βγαλμένη από τη ζωή μέσα.
1: Έτσι.
0: Η γνώμη σου δεν...
1: Πάλι τα ίδια.
0: Δεν θα πληρώσει τους λογαριασμούς.
1: Ναι, τους λογαριασμούς μου.
0: Μου, σου. Ναι.
1: Μπας να έχεις γνώμη, ναι, δραβές.
0: Ναι. Άρα η λύση ποια είναι για να πληρώσουμε τους λογαριασμούς, να μην έχουμε γνώμη.
1: Τους δικούς μου.
0: Τους δικούς, ξέρω τους λογαριασμούς γενικώς.
1: Λες
0: γι' αυτό να την έχω πατήσει.
1: Και καλά παιδιά.
0: Ναι, ναι, υπάρχουν, αλλά πρέπει να ψάξεις να τα βρεις όμως. Δεν μπορεί να τα...
1: Στην
0: να... Δεν μπορεί να έχεις την εύνοια να συμπέφτουν διαρκώς δίπλα σου, να σου έρχονται, να τους στέλνει η μοίρα και η δουλειά.
1: Ο άλλος στέλνει μήνυμα, αλλά καλό. Φύγα να το διαβάζω.
0: Τι?
1: Γιατί άργησε, λέει, απάντηση της ΕΡΤ στον Ολυμπιακό.
0: Η απάντηση?
1: Της ΕΡΤ στον Ολυμπιακό.
0: Γιατί?
1: Γιατί είναι δημόσιο.
0: Σωστό. Το κατάλαβα όποτε θέλετε.
1: Έξυπνο, έλα, πείραγμα, ωραίο.
0: Ωραίο ήταν, ωραίο.
1: Ωραίο. Στην κοινωνία μέσα.
0: Ωραία. Νομίζω πάντως ότι είναι μια καλή... Κοίταξε, είναι μια καλή ευκαιρία. Να αντιληφθεί η κοινωνία ότι πρέπει να αλλάξει. Διότι ακούγοντας να την αποκαλεί έτσι με αυτόν τον τρόπο, με τον λυγμό μέσα, πιστεύω ότι η κοινωνία μπορεί να πιστεί ότι πρέπει να αλλάξω. Πρέπει για να βγάζει τόσο πόνο ένας άνθρωπος δημόσια στο μικρόφωνο.
1: Δεν είναι θέμα πόνο. Φωνή, ρε φίλε, κάνω τελά, ρε φίλε, πραγματικά. Λέει,
0: ρε φίλε, φωνή έχουν όλοι. Πόνο δεν μπορούν να βγάλουν.
1: Δεν είναι θέμα πόνο, σου λέω.
0: Πάλι τα ίδια. Φωνή έχουν πολλοί. Και άλλοι έχουν σπουδάσει και λοιπά. Μπράβο, εσύ βγάζει λοιπόν με τη φωνή.
1: Βάλω στέλνει ο φίλο μου ο Βασίλη εδώ.
0: Ναι.
1: Ο Γκότζος λέει παραμένει αριστερός, το έχει στρίψει το έργο. Τι το πατήσω εγώ.
0: Εγώ παραμένω αριστερά.
1: Δεν ήταν ποτέ αριστερός, φίλε.
0: Αριστερά δεν βλέπω.
1: Δεν ήταν ποτέ αριστερός ο Γκότζος.
0: Ναι, δεν
1: θα είναι. Ήθελε να είναι αριστερά.
0: Ναι. Κοίταξε, έτσι όπως έχει καταντήσει η αριστερά στην Ελλάδα, όντως. Δηλαδή ψάχνει να βρει γιατί να χρησιμοποιήσω την λέξη αριστερός. Οπότε, άστοσα. Θα βρω άλλη λέξη εγώ. Είμαι. Θα βρω, δεν ξέρω. Δεν με ενδιαφέρει πώς λέγονται πια. Με ενδιαφέρει τι είναι και τι πρεσβεύουμε. Δεν κατάλαβα. Εγώ αριστερούς στην Ελλάδα που να αντιδράσανε με τέτοιο πατριωτισμό και τέτοιο αποφασιστικό τρόπο όπως οι Αλβανοί δεν έχω δει ακόμα. Οι οποίοι είπαν η γη μας δεν πουλιέται. Και τι κάναν, κατεβήκανε δεκάδες χιλιάδες κάτω και όλοι μαζί. Και οι πρώτες και οι Αλβανοί και τους λένε εδώ δεν θα την πάρετε τη γη μας, τσαμπουκά. Και το αποτρέψανε. Τέτοιους εγώ αριστερούς στην Ελλάδα ακόμα δεν έχω εδώ. Δεν έχω δει. Είναι αριστερά του μη μου άπτου να πούμε. Του, ναι, να το συζητήσουμε.
1: Με έχει μπερδέψει, ρε φίλε, με έχει μπερδέψει.
0: Σε έχω μπερδέψει, ναι, ναι.
1: Με έχει μπερδέψει πολύ.
0: Ναι, μας έχω μπερδέψει.
1: Με έχει μπερδέψει. Έχω μπερδέψει. Τι άλλα, ναι.
0: Τίποτα, δεν υπάρχουν άλλα.
1: 2-11-10-80-8-80 τηλέφωνο επικοινωνία με κομπή. Για πάρτε εδώ, είμαστε.
0: Το Ιράν το κακόμενο το έχει δει. Το βάλα να πάθει στο παγκόσμιο κύπελο.
1: Τι έπαθε.
0: Δεν το ξέρει.
1: Όχι, για παίρνει, έχω τον ταρέμι εκεί, με ενδιαφέρει.
0: Τι είπα μερικοί, ότι παιδιά, εντάξει, δεν φτάνουν σας ανεχόμαστε. Του ανέχετε μερικοί, ενώ το είδα. Εντάξει. Ναι, δεν παίρνω τώρα στο ποιου ανέχονται και ποιου δεν ανέχονται οι Αμερικάνοι, γιατί του πέφτει λόγο. Αλλά εδώ ήταν επιθύμητοι. Έλα όμω που είναι κάποια μάτια που να τα δώσει στην Αμερική το Ιράν. Οπότε του είπανε, θα μένει στο Μεξικό, θα παίρνει το αεροπλάνο, Θα άρχισε δύο ώρες πριν τον αγώνα, θα κατεβαίνει, θα παίζει και μόλι τελειώνει ο αγώνα, θα παίζει το αεροπλάνο και άρχισε να πηγαίνει στο Μεξικό. Δηλαδή, παιδιά. Με συγχωρείτε δηλαδή. Εντάξει, εντάξει, είπαμε. Είπαμε.
1: Τι τραβάμε, ρε φίλε, μιλάμε τώρα.
0: Ο Αταρέμι, ο Κακομίρη, ο Αταρέμι πήγε, θα είναι στο Μουντιάλ.
1: Ναι, ρε, πώς είναι.
0: Να σα κάνω καμιά εμφανιστά, ο Αταρέμι. Είναι βασικό.
1: Μιλάμε. Θε να βάλει ένα τραγούδι.
0: Όχι, είναι βασικό ο Αταρέμι.
1: Αταρέμι θα είναι βασικό.
0: Τι.
1: Ο Λκαμπίρη θα είναι βασικό.
0: Ο Λκαμπίρη πήγε.
1: Ναι, ρε, πώς δεν πήγε.
0: Α, τον καλέσαν.
1: Γιατί δεν τον καλέσαν. Έπαιξε χθε.
0: Άλλο λέω, παρά τη χρονιά που έκανε. Έπαιξε
1: φιλικό με την Νορβηγία.
0: Νορβηγία,
1: ε. Να σου πω.
0: Έλα.
1: Θε να διαλέξει ένα τραγούδι για να μην λε ότι διαλέγω μόνο εγώ.
0: Όχι.
1: Έλα, πε. Να συμφωνήσουμε, να βρούμε ένα μαζί.
0: Λοιπόν.
1: Να βάλουμε έτσι.
0: Τέτοια εποχή μικρό.
1: Οχ. Αν αρχίζει έτσι.
0: Ήμουνα στα Σπροβάλτα σε κάποια κάμπινγκ και εκεί ακούγαμε πολύ νέο κύμα. Αλλά μα ποτέ δεν το
1: πει. Τι νέο κύμα και παλιό κύμα. Ένα καλλιτέχνη, ρε φίλε.
0: Ένα καλλιτέχνη, δεν συμπαρκτό.
1: Ένα καλλιτέχνη.
0: Ωραία, βάλε. Βάλε την Αλεξάνδρεια με το κότσι.
1: Έλα, ρε. Ποιο? Να βάλουμε το σασμό καλύτερα.
0: Όχι, ρε, ποιο σασμό.
1: Δεν έχουμε το σασμό.
0: Όχι, δεν θέλω σασμό. Δεν μ' άρεσε.
1: Έλα, ρε, βάλουμε
0: δεν μ' άρεσε. Δεν μπορώ, δεν θέλω.
1: Αλεξάνδρεια τέτοιο.
0: Α, Αλεξάνδρεια είναι ωραίο, έλα.
1: Για βάλε να το ακούσει.
0: Η ρεμπούτσικα είναι ωραία.

0: Ναι.
1: Τι ναι.
0: Εντάξει. Ωραίος, σοβαρός καλλιτέχνης.
1: Σοβαρός καλλιτέχνης.
0: Μακριά από τα πρέπει μου και τα θέλω μου.
1: Μακριά από τα πρέπει.
0: Όχι, ακούω, αλλά ναι, εγώ είμαι άλλο.
1: Όχι, ρε.
0: Μήκο σχήματο. Ζητώ συγγνώμη, έτσι.
1: Και τι να ζητήσει συγγνώμη.
0: Ναι, βάθα,
1: η μουσική είναι γούστο, ρε φίλε. Δεν είναι σιγά. Και άσε που να σου πω και κάτι.
0: Ζω.
1: Κοίτα εδώ, το έδωσε το. Δύο τόνια κατάλληλου κρέατο. Πέντε τόνοι, πώ λέει. Τι γίνεται, ρε. Πάμε στο Βασίλη στην Αιωνία. Έλα, Βασίλη.
2: Τι κάνετε, ρε παιδιά.
1: Εδώ. Κουβεντιάζουμε για τη μουσική.
2: Μάλιστα. Ωραία, ωραία.
1: Ναι.
2: Να πω κάτι, ρε παιδιά, για την εθνική.
1: Ναι.
2: Καλά, βέβαια, εμένα δεν με συγκινεί καθόλου αυτή η ομάδα. Αλλά αυτούς τους παίκτες που καλούνε. Κάποιος από το team, προπονητής και οι υπόλοιποι. Τους έχει πει ποτέ κανένας τι να κάνουν μες στον κήπεδο.
1: Φαντάζομαι, έχει... τι τους αλλήμωνο, τι τους καλούνε. Και τους λένε, άντε πέντε παίξτε.
2: Εγώ δεν ξέρω, εγώ...
0: Πάντως πρέπει να έχετε εικόνα, καταλαβαίνω ότι αυτό που θα σας πω μπορεί να σας φανεί βαρύ. Μιλάμε για παίκτες οι οποίοι είναι στο τέλος της χρονιάς, έχουν κρεμάσει.
1: Ναι, λογικό.
0: Έτσι,
1: δεν είναι.
0: Δηλαδή, και δεν
1: είναι. Μα να μου κάνει τύπο ο Τζούλης, πως έδεξε δύο γύρες.
0: Δεν είναι και στο Μουντιάλ, δεν είναι και το καλύτερο.
1: Όχι.
0: Ψυχολογικά, να ξέρουμε τι λέμε.
1: Αγκαρία κάνουν τα παιδιά.
2: Άρα ένας λόγος παραπάνω, Διονύση και Κώστα, να καλέσει κάποιους που δεν είναι στην πρώτη γραμμή για να έχει μια εικόνα για μελλοντική κλίση.
1: Γιατί μου μπορεί κανένα νομίζει, πιστεύει εσύ ότι. Καλώντας κάποιο παίκτη Ιούνιο μήνα και τον οποίο θα το δεις σε δύο παιχνίδια, ενώ μπορείς να τον έχεις δει όλη τη χρονιά, θα βγάλεις συμπεράσματα για το τι θα γίνει το Σεπτέμβριο και σε ποια κατάσταση θα είναι.
2: Δεν θα βγάλει συμπέρασμα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, όταν καλείς κάποιον παίκτη στην εθνική, οφείλει και ο παίκτης να δείξει έστω ένα ελάχιστο από αυτό που αξίζει, αν το αξίζει.
1: Εντάξει, δεν είναι τα παιδιά, προσπαθούν. Και αυτό που σου λέει ο Διονύσης, μην το σβήνεις. Δηλαδή. Είναι παιδιά τα οποία έχουν τραβήξει λούκι.
2: Αν το αξίζει, αν το αξίζει.
1: Εντάξει, δεν είναι τα παιδιά, προσπαθούν. Και αυτό που σου λέει ο Διονύσης, μην το σβήνεις. Δηλαδή, είναι παιδιά τα οποία έχουν τραβήξει λούκι.

0: Εμένα αυτή η εικόνα δεν μου αρέσει και προφανώς δεν αρέσει και στον περισσότερο κόσμο. Αυτή η τοξικότητα, αυτό το ξεκατίνιασμα, αυτό το ρεζιλίκι, αυτό το... τι να πω. Έχουμε δύο ομάδες καταξιωμένες. Επιτρέπεται και ποιος τους επιτρέπει σε αυτούς τους παράγοντες, στους όποιους παράγοντες. Για να μην ονοματίσω και αρχίσω τώρα και οι υπόλοιποι και λένε ο δικός σας, ο δικός μας. Να κάνουν αυτά τα έσκη και να λένε αυτά που λένε. Και να πω και κάτι για σας τους δημοσιογράφους, Διονύση και Κώστα. Άραγε υπάρχει ΕΣΟΥΡΟΥ, υπάρχει ΕΣΥΕΑ. Νομίζω ότι δεν υπάρχει.
1: ΕΣΥΕΑ υπάρχει σίγουρα, μου ήρθε και άλλο και ιδιόκρατο σήμερα.
2: Και γνωστός εδώ που πέθανε.
1: Ναι.
0: Έτσι. Όλοι είναι στο απειρόβλητο. Δεν ξέρω γιατί θα πρέπει να συντηρούμε ένα τέτοιο πόλεμο, μια τέτοια τοξικότητα. Ας μην πω κάτι άλλο.
1: Γιατί όλοι θα διαχωρίσουν τη θέση τους άμα γίνει τίποτε πραγματικά κακό στην όλη ιστορία και έχουμε τίποτα άλλο. Δυστυχώς. Τότε θα θυμηθούν όλοι και θα βγάζουν λόγους.
0: Ναι, και πότε πρέπει να σταματήσει αυτό. Όχι πρέπει.
1: Τι να πω.
0: Πότε θα σταματήσει αυτό.
1: Αλλά και τότε θα συζητάμε ποιος φταίει και ποιος δεν φταίει.
0: Ναι, και διάβαζα πριν για τις ποινές. Χαίρομαι πολύ, αθλητική δικαστή. Χαίρομαι πολύ. Ένα μήνα στον έναν, ένα μήνα στον άλλο. Και τι έγινε, ρε μεγάλε. Τι έγινε.
1: Γιατί, το ίδιο πράγμα είναι. Τι θα πάθουν αυτές τις ποινές. Αυτές δεν είναι ποινές, μωρέ παιδιά τώρα. Αυτές δεν είναι, ούτε καν ποινές, δεν είναι ποινές η λύση. Και εδώ το θέμα πια δεν είναι θέμα οι προέδρων απλώς οι δημοσιογράφων. Είναι το θέμα ότι είναι ένα τεράστιο κομμάτι του κόσμου της κάθε ομάδας. Όχι απλώς τα ανέχεται αυτά όλα. Τα υιοθετεί και καμαρώνει για αυτά. Εκεί είναι το θέμα το μεγάλο.
0: Μα αυτό είναι το χειρότερο.
1: Μα τι συζητάμε.
0: Είναι απόδειξη.
1: Όλα αυτά ας πούμε τα θεωρεί ο άλλος απόδειξη του πόσο είσαι με την ομάδα και πόσο τη βοηθάς. Εντάξει, τι να πω, δεν μπορώ σε αυτό να κάνω τίποτα πια. Τόσα χρόνια προσπαθώ, απέρασμα και μετά ο καθένας είναι και υπεύθυνος των επιλογών του.
0: Και να πω και το τελευταίο για το ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό. Ναι. Φίλε Διονύση,
2: ναι.
0: Επειδή αναφέρθηκαν σε κάποια ονόματα Ελλήνων κάποιοι φίλοι, εγώ πιστεύω ότι από τα ονόματα που ακούστηκαν Γιαννούλης και Τσάπρας και τα λοιπά, κανέναν από αυτούς δεν θα πάρει ο Ολυμπιακός.
2: Έτσι πιστεύεις.
0: Έτσι πιστεύω, πραγματικά.
2: Για να δούμε.
1: Γιατί το θεωρείς κακό αν τους πάρει.
0: Όχι.
1: Α.
0: Όχι. Απλά εκτιμώ ότι δεν θα πάρει κανέναν από αυτούς τους παίκτες. Είτε λόγω υπερκοστολόγησης, είτε δεν ξέρω το μάρκετινγκ πώς λειτουργεί και πώς δουλεύει. Πάντως πιστεύω ότι θα κάνει άλλες μεταγραφές Ελλήνων.
1: Ναι.
0: Αυτό πιστεύω εγώ.
1: Ποιοι άλλοι Έλληνες είναι στο κουρμπέτι, ρε φίλε.
0: Θα δούμε, θα δείξει.
2: Θα δούμε.
0: Ίσως κάποιοι που να εμφανιστούν στον χρόνο και να είναι και αρκετά καλοί. Πάντως αυτός ο θόρυβος τώρα που γίνεται για Γιαννούλη και Τσάπρα και όλα αυτά, όλα γίνονται για το κασέ.
2: Έγινε.
1: Έγινε Βασίλη.
0: Γεια σας παιδιά.
2: Πάμε
1: διάλειμμα και μετά. Πάμε Σταύρο πρώτα. Πάμε στο Σταύρο, έλα. Έλα Σταύρο. Έπτυ. Πρώτο διάλειμμα και μετά Σταύρο.
2: Μπορώ, 3 λεπτά. Ό,τι θες. Για να μην περιμένει ο άνθρωπος, το λέω. Κύριε Σταύρο!
1: Καλώς τον
2: πάμε.
3: Πάμε. Λοιπόν, καλησπέρα. Καταρχάς, έχω μιλήσει στο παρελθόν κάποιες φορές. Σας παρακολουθώ τα απογεύματα. Σήμερα, πριν σας ρωτήσω κάτι, θέλω να βεβαιωθώ ότι το άκουσα σωστά από εσάς. Από έναν από τους διορίσεις από τον κύριο Κώστα. Ότι δεν πρέπει να στοχοποιούμε δημοσιογράφους. Νομίζω το ελέγχθη αυτό. Ναι ή όχι.
1: Ναι. Δεν πρέπει. Δηλαδή θα μπορούσε με τις γλώσσες του.
3: Όχι. Ναι, ακριβώς. Το είπατε καταρχάς.
1: Ναι.
3: Το είπατε. Γιατί λοιπόν, τι είναι η δημοσιογράφη στο απειρόβλητο.
1: Όχι, σα ίσα και ειδικά σε
3: αυτήν. Τέρατα είναι.
1: Όπω, ούτε κατά διάνοια. Εδώ σε αυτήν την εκπομπή, ειδικά εμείς πρώτο και κύριο λέμε.
2: Εσύ, εγώ.
1: Ναι, λέμε για τα κακά του κλάδου μας.
3: Το είπατε όμως.
1: Ναι, το είπα. Λέω ότι στο συγκεκριμένο σημείο.
3: Αυτό δεν το πιστεύει γιατί το είπε.
1: Άλλο λέω. Λέω ότι στο συγκεκριμένο σημείο. Αυτό καλή ερώτηση είναι. Αυτό δεν το πιστεύω γιατί το είπα. Αλλά λέω ότι στο συγκεκριμένο σημείο και έτσι όπως είναι οξυμένη.

0: Θα μπορούσε να πει για την ΕΡΤ, ρε παιδί μου, χωρίς να αναφερθεί στο που δουλεύει ο δημοσιογράφος κλπ. Όχι ότι είναι ψέμα, αλλά εντάξει, θα μπορούσε να αποφύγει, αυτό είπα. Δεν είπα ότι ήταν και τίποτε φοβερό και τρομερό έγκλημά του.
1: Εν πάση περιπτώσει.
0: Ίσα-ίσα, εγώ συμφωνώ μαζί σου ότι οι δημοσιογράφοι δεν νοείται να μπορούν να κάνουν κριτική σε παίκτες, σε προπονητές, τα πάντα, αλλά αυτούς να μην μπορεί να τους κρίνει κανένας.
1: Στους πάντες, ακριβώς, ναι.
0: Δεν γίνεται.
1: Τώρα συμφωνούμε απολύτως.
0: Να συμφωνώ κι εγώ μαζί σου.
1: Τι είναι αυτό.
0: Τι είναι, τι έχουν το ακαταλόγιστο.
1: Και να πω και τη γνώμη μου για την ΕΡΤ.
0: Ναι.
1: Η ΕΡΤ πράσινη τα πάντα. Είτε ποδοσφαιρικά, είτε μπασκετικά, είτε οτιδήποτε. Το ξέρουμε αυτό. Αυτό ξέρω δεν θα το αρνηθεί ή δεν μπορεί να, εσύ δεν πρέπει να το πει. Εγώ όμως έχω κάθε δικαίωμα να το λέω. Όταν ακούω ανοησίες συνεχώς, να πω και ονόματα, να μην πω ονόματα. Έτσι. Δεν θέλω να πω ονόματα.
0: Να μην πεις. Σωστό.
1: Γιατί δεν ξέρω πώς μπορεί να μπελά από αυτούς όλους εκεί πέρα.
0: Όχι, εντάξει, αλλά μην πεις, δεν υπάρχει λόγος.
1: Όχι, ας μην πω όχι, για να μην κάνω περίπου τα ίδια που κάνουν άλλοι. Έτσι. Λοιπόν, τι είναι αυτό το πράγμα, δεν ήταν πράσινη ΕΡΤ πάντα. Γι' αυτό και λέγαμε πάντα.
0: Δεν ήταν πάντα ρε παιδιά, τέλος πάντων. Ας, μεγάλη κουβέντα αυτή.
1: Και από το Διακογιάννη και ανέκαθεν πράσινη.
0: Καλά τώρα ήταν, ναι.
1: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει η ΕΡΤ ήταν πράσινη. Γι' αυτό και λέγαμε και για πλάκα Βαζελο Ερτ, Βαζελο Νετ και Βαζελο Βαρούχα. Άντε, αυτά θα το πω.
0: Βαζελο, ποιον είπες τελευταίο?
1: Βαζελο Βαρούχας.
0: Το Βαρούχα, το χέτο τον πρόεδρο.
1: Λοιπόν, αυτό. Τώρα, εγώ θα πω στην προπονητολογία, θα μιλήσουμε άλλη φορά και για άλλα πραγματάκια και για τον Ολυμπιακό που είναι, έχει το χρώμα του αίματός μας, όλων, εμάς τουλάχιστον, Ελιονίστη.
0: Καλά, τι άλλοι κόκκινο αίμα έχουν, αυτό δεν σημαίνει τίποτε.
1: Αυτό το χρώμα είναι το αίμα μας και ο Ολυμπιακός μας.
0: Μάλιστα.
1: Καλό απόγευμα, καλή συνέχεια κύριε.
0: Να σε καλά Σταύρο, να σε καλά. Πάμε τώρα στο διάλειμμα.
2: Παραπολιτικά 90,1. Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3. Παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2. Τζιτζίκια σε σιέστα και σταθερά στο νούμερο 1. Ταξίδι με Blue Star Ferries.
3: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simora. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
4: Αν όταν βλέπεις χιόνι, σκέφτεσαι παγωτό. Αν ο καιρός θέλει ομπρέλα και εσύ ψάχνεις για ξαπλώστρες. Αν όλοι ανυπομονούν να κλείσουν για καλοκαίρι και εσύ να ανοίξεις, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση. Και φυσικά, σκέφτεσαι το καλοκαίρι 365 μέρες το χρόνο. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό σε στηρίζουμε με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός. Εξασφάλισε τη ρευστότητα που χρειάζεσαι και προετοιμάσου έγκαιρα για τη σεζόν με το POS Cash Advance και την Business Credit Mastercard της Eurobank. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
5: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Η Κρήτη είναι ένας τόπος ανοιχτός, σαν ένα μεγάλο σπίτι. Έτσι είναι και τα πλοία της Anneck Lines. Μας κάνουν να νιώθουμε πως όλοι έχουμε ένα σπίτι στην Κρήτη, μπροστά στη θάλασσα. Και τώρα ταξιδεύουμε με την Anneck Lines για Χανιά και Ηράκλειο με 30% έκπτωση σε καμπίνες και γιοταχή στα ημερήσια δρομολόγια, 20% έκπτωση επιστροφής επιβατών και γιοταχή, 50% έκπτωση σε τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, τετράκλινη καμπίνα με γιοταχή για οικογένειες και παρέες από 253 ευρώ και πακέτα προσφορών για επιβάτες με γιοταχή από 114 ευρώ. Κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο anneck.gr, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα. Anneck Lines. Με τον αέρα του τόπου της.
7: Δώσε δύναμη στην εξέλιξή σου με το πρόγραμμα υποτροφιών του ομίλου Actor, Actor for the Future. Μάστερ στα καλύτερα πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Έως 50.000 ευρώ ανά υποτροφία. Σπουδές σε engineering, τεχνολογία και AI, ενέργεια και περιβάλλον, management και finance και εξασφαλισμένη πενταετής απασχόληση. Κάνε αίτηση στο actorforthefuture.gr. Actor.
8: Καλοκαίρι αλλιώς στην Ταράτσα Λαμπέτη, Παρασκευή 19 Ιουνίου, η Γιώτα Νέγκα με τη χαρακτηριστική δωρική φωνή της έρχεται στην Ταράτσα Λαμπέτη και μας προσκαλεί σε ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο με αλήθεια και συνέστημα. Θερινό θέατρο Λαμπέτη, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 106. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8, εισιτήρια στο more.com και στο 211-1365.
9: Χορηγός επικοινωνίας, Παραπολιτικά 90,1.
10: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
11: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
12: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
13: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης.
14: Παραπολιτικά 90,1.

0: ρε το Διονυσάκι, αγριεμένος είναι.
1: Ρεμά!
0: Όχι, λέω
1: για Ρεμά!
0: Το... Μ' άρεσε αυτό που είπες, πώς το πες, Παυλίνα.
1: Τι είπα?
0: Παυλίνα, ξέρω πώς είναι.
1: Τι είπα?
0: Και Ροναλντίνια. Ροναλντίνια, Παυλίνα, ξέρω κάπως το πες. Είπες.
1: Εγώ!
0: Πριν δεν είπες μια λέξη. Το πρώτο μάτσο είναι Μεξικό.
2: Νότια Κορέα.
0: Νότια Κορέα. Σου έχω πει τα που λένε μου, Καταρχήν είμαι με το τέτοιο. Για να πάρει το παγκόσμιο κύπελλο είμαι με το Ιράν. Πόσο πληρώνει. Δεύτερον. Στα σοβαρά μιλάω. Και το σοβαρά ήταν και πριν. Αν μπορούσε να πάρει το Ιράν θα ήταν μεγάλη.
1: Να μιλάμε τώρα, έχουμε μπλέξει.
0: Λοιπόν, σας λέω ότι οι ομάδες που θα είναι έκπληξη, ευχάριστη, πιστεύω ότι θα είναι η Πορτογαλία, η Ιαπωνία. Θυμηθείτε την Ιαπωνία. Τι, όχι ρε φίλε, η Πορτογαλία γιατί έχει πάρα πολύ, έχει παιχταράδες παντού, δεν ξέρω τώρα πώς θα γίνει τώρα και πώς θα τους κάνουν. Και νομίζω και ότι η Ιαπωνία θα είναι πιο, από τις πιο φρέσκες ομάδες. Από πλευράς τρεξίματος και τα λοιπά και γενικά έχει και τεχνητάκια μέσα από ό,τι έχω δει κανένα δυο μουτσάκια. Κάποιοι άλλοι που να είναι έκπληξη, τους Γερμανούς της υπολογίζεις πάντα. Ακούω πολλούς να μου λένε για τους Γάλλους. Ολλανδία. Δεν ξέρω. Η Κροατία είναι. Είναι, δεν είναι. Πάντα είναι η Κροατία.
1: Πάστε μόνο, μιλάει.
0: Δεν μιλάω μόνο, εσύ. Συζητάμε.
1: Δεν μπορείς... σε ακούω, ναι.
0: Μα θέλω να μου πεις μια γνώμη.
1: Όχι, δεν συμφωνείς. Μπορώ να έχω γνώμη για αυτό το κομμάτι μαζί σου.
0: Γιατί?
1: Δεν μπορούμε να συνοηθούμε.
0: Και τι θα κάνουμε τώρα εδώ, Ιράν. Ένα μισή μέρα θα παίζετε παγκόσμιο κύπελλο.
1: Υπάρχει έλλειμμα.
0: Τι, επειδή είπα ότι είμαι με το Ιράν.
1: Όχι, εγώ τι να σου πω. Όχι, γιατί είμαι με το Ιράν. Τι, ναι. Τι είμαι εγώ.
0: Η Αλβανία είναι στο παγκόσμιο κύπελλο. Θα ήμουν και την Αλβανία.
1: Όχι, ρε, μείναν έξω.
0: Πώς μείναν αυτές οι ομάδες. Η Τουρκία είναι.
1: Τουρκία. Στη λαό έχει Τουρκία.
0: Τουρκία είναι.
1: Ε.
0: Τι λέει, τι εννοεί.
1: Κόσμο που θα κατεβάσει.
0: Στην Αμερική.
1: Έπαιξα εγώ του ομίλου.
0: Τι.
1: Νικητές ομίλων.
0: Οι Πορτογαλία σε ποιον όμιλο είναι.
1: Έβαλα ένα ωραίο.
0: Συγγνώμη, οι Πορτογαλία σε ποιον όμιλο είναι. Μπορεί να πει τον όμιλο τη Πορτογαλία.
1: Να κάνω ανάλυση τώρα του Μουντιάλ.
0: Όχι, πε μου λίγο. Το... Αυτά θέλω μόνο. Τον όμιλο τη Πορτογαλία.
1: Τώρα στο μισό λεπτό να ανοίξω εδώ την εφαρμογή μου. Με το παγκόσμιο κύπελλο με το πρόγραμμα και να σε βοηθήσω.
0: Ναι, τρία λεπτά έχουμε.
1: Να σε κατευθύνω κτλ.
0: Ναι, αλλά παίζουν τον όμιλο τη Πορτογαλία.
1: Μη φωνάζει.
0: Δεν φωνάζω, μπορεί, παίζουν.
1: Δεν μπορώ να φωνάζει.
0: Ω καλά τώρα.
1: Λοιπόν,
0: ναι.
1: Στον πρώτο όμιλο
0: ναι.
1: Είναι Μεξικό, Νότια Αφρική, Νότια Κορέα και Τσεχία.
0: Δεν βγάζω άκρη. Το δεύτερο.
1: Καναδάς, Βοσνία, Κατάρ και Ελβετία.
0: Πιάστα εγώ και κούρευτο.
1: Στον τρίτο.
0: Ναι.
1: Εδώ είναι καλό, θα έχει κόντρα Ελκαμπή. Βραζιλία, Μαρόκο, Αϊτή και Σκωτία. Στην Αϊτή είναι ο σύντερφορο πρώην Τσάκη.
0: Μαρόκο.
1: Τέταρτος ομίλος.
0: Ναι.
1: Αμέρικα.
0: Ναι.
1: Παραγουάι, Αυστραλία και Τουρκία.
0: Τουρκία.
1: Βλέπεις.
0: Θα είμαι με Τουρκία.
1: Μετά. Γερμανία.
0: Ναι.
1: Κουρασάο.
0: Ωραία, τα Κουρασάο και είναι.
1: Ακτή Ελεφαντοστού και Εκουαδόρ.
0: Θα τους απίσουν τα Κουρασάο όλους.
1: Μετά.
0: Ναι.
1: Ολλανδία.
0: Ναι.
1: Ιαπωνία.
0: Ναι.
1: Σουηδία και την Ισία.
0: Παίξτε περίπατο Ιαπωνία πρώτη στον όμιλο.
1: Μετά. Βέλγιο. Αίγυπτος. Ιράν. Νέα Ζηλανδία.
0: Για το Ιράν θα είμαι.
1: Μάλιστα. Μετά.
0: Ναι.
1: Ισπανία.
0: Ναι.
1: Πράσινο ακροτήρι.
0: Ναι.
1: Σαουδική Αραβία.
0: Ναι.
1: Και Ουρουγουάι.
0: Είναι η Ισπανία τώρα.
1: Συνεχίζω.
0: Ναι.
1: Γαλλία.
0: Ναι.
1: Σενεγάλη.
0: Ναι.
1: Ιράκ.
0: Ναι.
1: Και Νορβηγία.
0: Η Νορβηγία μπορεί να κάνει κανένα βιάγιο.
1: Πόσο μίλους έχει, ρε.
0: Ξέρω εγώ από 60 τόσο ομάδες. Πόσο μίλους έχει. Πραγματικά. Τι παγκόσμιο κύπελλο είναι αυτό, ρε. Σαν το κύπελλο που ξεκινάει το καλοκαίρι.
1: Αργεντινή.
0: Ναι.
1: Αλγερία,
0: ναι.
1: Αυστρία,
0: ναι.
1: Και Ιορδανία.
0: Τι λέει ρε, που τη βάλανε, σε όμιλο με Θηρία τη βάλανε Αργεντινή ρε, κάνει
1: ο... Βάλους δύο, περίμενε.
0: Ναι.
1: Και πάμε τώρα το δικό σου που ήθελες.
0: Λέγε.
1: Πορτογαλία,
0: ναι.
1: Κονγκό,
0: ναι.
1: Ουσμπεκιστάν,
0: ναι.
1: Και Κολομβία.
0: Έλα ρε, βάλει Πορτογαλία πρώτη από τώρα, πες σίγουρα λεφτά ρε.
1: Τι έβαλα, ένα 40 δίνει.
0: Αυτό λέω. Γιατί ένα 40 που το βρίσκει κάθε μέρα.
1: Και μετά, Αγγλία,
0: ναι.
1: Κροατία,
0: ναι.
1: Γκάνα,
0: ναι.
1: Παναμάς. Δεν τους βλέπω εύκολους εγώ τους Άγγλους εδώ.
0: Σιγά μπορεί.
1: Μα αρχίσουν να τρέχουν του Παναμέζικη και τέτοια. Λοιπόν. Και φυσικά, κλείνοντας και περνώντας και ευμιστικό περιβάλλον,
0: ναι.
1: Λιώνεις την πόλη με τη θερμοκρασία στα κόκκινα. Αν θέλεις να ζεις το καλοκαίρι cool με τη διασκέδαση στο full, υπάρχει το Ridges Casino Montparnasse. Στην Πάρνη θα σε περιμένουν μοναδικά παιχνίδια και happenings, δροσερές γεύσεις και φυσικά οι πιο cool κληρώσεις για 320.000 ευρώ μετρητά σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο για έως 20.000 ευρώ ένα ημέρα και συμμετοχή με την είσοδο στο καζίνο. Και αυτό το καλοκαίρι η Πάρνηθα είναι το πιο δροσερό σημείο της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις καθημερινά και όλη την πόλη στα πόδια σου. Δελτία συμμετοχής με δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Από το Διονύση Βερβελέ.
0: Και τον Κώστα
1: Κώστα. Να είστε καλά. Κιούσης δύναμη ακολουθεί. Τα λέμε αύριο στις 5.
3: Παραπολιτικά 90,1. Πέντε λεπτά στο δρόμο με το Βαγγέλη Κιούση.
4: Καλό απόγευμα και καλή εβδομάδα, κυρίες και κύριοι. Είναι Δευτέρα, το ημερολόγιο δείχνει 8 Ιουνίου. Βρισκόμαστε στην επόμενη μέρα ενός ακόμη Grand Prix της Φόρμουλα 1 και μιας ακόμη νίκης του Ανδρέα Κίμη Αντωνέλη της αποκάλυψης στην Φόρμουλα 1 για το 2026. Αναφέρομαι στον νεαρό Ιταλό, ο οποίος ουσιαστικά εκτόπισε από την πρώτη θέση στην ιεραρχία της Mercedes F1 τον George Russell. Και κατακτά τη μία νίκη μετά την άλλη, η χθεσινή στο Μοντεκάρλο. Φεύγουμε από εκεί, παραμένουμε όμως σε περιβάλλον Mercedes, ερχόμαστε στην Ελλάδα, καθώς με αφορμή τη συμπλήρωση 140 ετών καινοτομίας, ασφάλειας και πολυτέλειας, η Mercedes-Benz τιμά τη φετινή επέτειο των 140 ετών από την εφεύρεση του αυτοκινήτου και διαθέτει στο ελληνικό κοινό 140 GLA με ειδική τιμή πώλησης, η οποία στην έκδοση εξοπλισμού GLA 200 Progressive διαμορφώνεται στα 42.990 ευρώ. Πλήρως ψηφιακό εσωτερικό, σύστημα πολυμέσων MBUX με δυνατότητα φωνητικών εντολών Hey Mercedes, η GLA ουσιαστικά αποτελεί το σημείο εισόδου των φύλων της γερμανικής μάρκας στο σύμπαν των SUV της και προσφέρει ξεχωριστές εμπειρίες πολυτέλειας άνεσης και τεχνολογίας. Εξοπλίζεται με υπερτοφοδοτούμενο κινητήρα βενζίνης 1,3 λίτρων, ο οποίος αποδίδει 163 ύπους και συνδυάζεται με αυτόματο κυβότιο διπλού συμπλέκτη 7 ταχυτήτων, εξασφαλίζοντας έτσι χαμηλή κατανάλωση καυσίμου. Ενώ ταυτόχρονα διαθέτει προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδήγησης που διασφαλίζουν τα κορυφαία επίπεδα ασφάλειας που προσφέρουν όλα τα μοντέλα Mercedes οπουδήποτε στον κόσμο. Το πολύ σημαντικό είναι ότι οι GLA 200 Progressive της επαιτειακής σειράς είναι ετοιμοπαράδοτες, με το συνολικό όφελος για τον αγοραστή να ξεπερνά τα 5.500 ευρώ σε αυτή την έκδοση. Λέω σε αυτή την έκδοση γιατί στην έκδοση GLA 200 Iconic, η οποία είναι η δυναμικότερη έκδοση του μοντέλου με χαρακτηριστικά που τονίζουν το σπορ χαρακτήρα, το οικονομικό όφελος υπερβαίνει τα 10.000 ευρώ και η τιμή εκκίνησης είναι 45.990 ευρώ. Εναλλακτικά, στα προαναφερόμενα στοιχεία προσφέρονται ευέλικτα προγράμματα άτοκης χρηματοδότησης με διάρκεια από 12 έως 48 μήνες, αρκεί να καταβάλλετε τον 35% της αξίας του αυτοκινήτου ως προκαταβολή. Φεύγουμε από την Ελλάδα, πηγαίνουμε στην Γαλλία, εκεί όπου στις 23 Ιουνίου θα παρουσιαστεί το ολοκένουργιο Skoda Peak. Πρόκειται για το αμυγός ηλεκτρικό επταθέσιο μοντέλο της μάρκας. Το γεγονός ότι η Skoda επιλέγει τη Γαλλία για να το παρουσιάσει προφανώς και καταδεικνύει το διεθνή χαρακτήρα του μοντέλου, που ουσιαστικά εκφράζει τη σχεδιαστική φιλοσοφία Modern Solid και ως αμυγός ηλεκτρικό και επταθέσιο αντιλαμβάνεστε ότι δημιουργεί νέα δυναμική στη Skoda, η οποία τα τελευταία χρόνια βρίσκεται πάρα πολύ ψηλά στον πίνακα των πωλήσεων στην ευρωπαϊκή αγορά, προσεγγίζοντας ακόμη και τη δεύτερη θέση. Πριν κλείσουμε για σήμερα, σας θυμίζω ότι στις 25 Ιουνίου, ημέρα Πέμπτη, ξεκινά το Eco Rally Ακρόπολης 2026 με την υπερειδική διαδρομή μήκους 1.800 μέτρων περίπου στο Ελλήνικον Sports Park εδώ στην Αττική, την οποία προφανώς και θα έχουμε όλοι στην Ελλάδα την ευκαιρία να απολαύσουμε από τη δημόσια τηλεόραση και εσείς οι ακροατές των παραπολιτικών εδώ από τη συχνότητα 90,1. Φινάλε για σήμερα στα 5 λεπτά στο δρόμο. Μέχρι αύριο θα τα ξαναπούμε, να είστε όλοι καλά. Να προσέχετε πολύ ό,τι και αν οδηγείτε, όπου και αν οδηγείτε.

0: Καλησπέρα, καλή εβδομάδα σε όλους. Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτης μαζί μέχρι τις 9. Καλώς ήρθατε και απόψε. Λοιπόν, στη Μέση Ανατολή τα έχετε δει, είναι αυτά που είχαμε πει. Ήταν προφανές ότι δεν υπάρχει περίπτωση να επιτευχθεί μια συνολική συμφωνία με παύση σε όλα τα μέτωπα. Οι λόγοι είναι πολλοί, τους έχουμε υπεραναλύσει, θα το κάνουμε και σήμερα. Έχουμε πάρα πολλά θέματα όπως κάθε βράδυ. Θα ξεκινήσουμε όμως από το μείζον, κατά τη γνώμη μας, γιατί είναι μήτρα εξελίξεων και μήτρα νέων μετώπων, το Μεσανατολικό και δι' αυτό του Ιράν. Οπότε θα πάμε να δούμε τι ακριβώς γίνεται αυτή την ώρα και ποιες είναι οι προοπτικές. Και το παρασκήνιο έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, το παρασκήνιο, όπως έχουμε πει πάρα πολλές φορές. Οι σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ είναι ίσως στο χειρότερο δυνατό σημείο και μάλιστα με κυβέρνηση στις ΗΠΑ που υποτίθεται ότι είναι φιλική προς το Ισραήλ. Παρ' όλα αυτά, οι σχέσεις είναι σχεδόν στο ναδύρ. Λοιπόν, ξεκινάμε ευθύς αμέσως και πάμε στα Ιεροσόλυμα. Γαβρίλη Χαρίτος, επισκέπτης καθηγητής στο Πάντιο Ερευνητής του Κυπριακού Ινστιτούτου Ερευνών. Καλησπέρα.
1: Γεια σας από την Ιερουσαλήμ.
0: Λοιπόν, το παρασκήνιο νομίζω το είχατε προδιαγράψει λέγοντας ότι το μείζον θέμα και αυτό το οποίο είναι καινούριο στην όλη υπόθεση στην περιοχή είναι οι δύσκολες σχέσεις μεταξύ ΗΠΑ και Ισραήλ, οι οποίες επιβεβαιώνονται για ακόμα μια φορά με αφορμή τα γεγονότα.
1: Κοιτάξτε, υπάρχει ένα πρόβλημα στην επικοινωνία και στη συνεννόηση ανάμεσα στην Ισραηλινή κυβέρνηση και τη διακυβέρνηση Τραμπ. Με την διακυβέρνηση Τραμπ να μην καταφέρνει να κρατήσει τις ισορροπίες στην περιοχή, να μην αποκαλύπτει ουσιαστικά ποιος είναι ο αντικειμενικός σκοπός, ότι θα ήθελε να ξεμπερδέψει όσο γίνεται πιο σύντομα από αυτή την ιστορία και να εμφανίσει μια συμφωνία με το Ιράν ως νίκη της Αμερικής. Σε συνάρτηση και με την επικοινωνιακή τακτική του Προέδρου Τραμπ, με τις δηλώσεις τις αλλεπάλληλες, τις καθημερινές που σύμφωνα με τις οποίες η συμφωνία με το Ιράν θα γίνει αμέσως, όλα έχουν συμφωνηθεί, το μόνο που απομένει είναι υπογραφή όσων έχουν συμφωνηθεί και αυτό δεν το βλέπει κανένας. Σιγά σιγά χάνει την αξιοπιστία της λοιπόν η Ουάσιγκτον και αυτό έχει ως αντίδραση ότι όχι μόνο το Ισραήλ αλλά και το Ιράν θέλουν τουλάχιστον εκείνες οι χώρες, εκείνες οι διακυβερνήσεις να διατηρήσουν όση αξιοπιστία τους έχει απομείνει και στο εσωτερικό τους και σε περιφερειακό επίπεδο. Και τι θέλω να πω εδώ. Από τη μια έχουμε το καθεστώς της Τεχεράνης που έχει υποστεί όσα έχει υποστεί από τις επιθέσεις και του Ισραήλ και των Ηνωμένων Πολιτειών αλλά και η οικονομία του εδώ και χρόνια έχει υποστεί πολλά και αισθάνονται ηθήνονται στην Τεχεράνη ότι από τη στιγμή που δεν έχουν ιτηθεί ξεκάθαρα στον πόλεμο, αφού το καθεστώς συνεχίζει να παραμένει στην εξουσία, θεωρούν ότι έχουν τη δυνατότητα να θέτουν όρους, να διαπραγματεύονται, να ανεβάζουν και τον πύχη, αρνούνται αυτά που ζητάει η Ουάσιγκτον να υπογραφούν σε μη συμφωνία και αυτό έχει επίπτωση και στην Ιρανική κοινή γνώμη, μπορεί να μιλάμε για μια απολυταρχία, αλλά λαμβάνουν υπόψη τους οι ηθήνοντες στην Τεχεράνη το τι λέει η κοινωνία της χώρας τους. Ένα το κρατούμενο. Οπότε λοιπόν δεν αποδέχεται ούτε να αυτοαναιρεθεί αυτό το καθεστώς, αφού δεν ιτήθηκε ξεκάθαρα στον πόλεμο, είναι ακόμα στην εξουσία, δεν αποδέχεται να περιορίσει την εθνική κυριαρχία του Ιράν, δεν αποδέχεται να αφήσει στη μοίρα τους τους περιφερειακούς τους συμμάχους, είτε είναι στο Λίβανο, είτε είναι στην Ιεμένη, είτε είναι στο Ιράκ, είτε ακόμα και στη Συρία και αλλού.
0: Αλλά τη Χεσμολάχ, τους Χούθη.
1: Όσον αφορά τους Ιρανούς.
0: Ωραία, ωραία, λοιπόν.
1: Δεν θέλει να τα
0: ξέρουμε τώρα.
1: Από την άλλη πλευρά.
0: Ναι, για λόγους χρόνου, επιτρέψτε μου όμως, για λόγους χρόνου να πάμε τώρα στα τρέχοντα. Πριν από λίγο υπήρχε δήλωση του Νετανιάχου που λέει ότι θα συνεχίσει το Ισραήλ τις επιχειρήσεις και κατά της Χεσμολάχ και κατά του Ιράν. ότι το Ιράν και η Χεζμπολάχ είναι πιο αδύναμοι από ποτέ και εμείς είμαστε πιο δυνατοί και θα συνεχίσουμε με όλο το σεβασμό στις συνομιλίες που είχαμε με τον Ντόναλντ Τραμπ. Δηλαδή λέει, εντάξει, μιλήσαμε με τον Τραμπ, αλλά εμείς θα κάνουμε αυτό που πρέπει. Εγώ αυτό καταλαβαίνω.
1: Και αυτή η δήλωση έρχεται ύστερα από μια απόφαση από την Τεχεράνη που λέει ότι εμείς θα σταματήσουμε να βάλουμε εναντίον του Ισραήλ υπό την αίρεση ότι το Ισραήλ δεν θα βάλει εναντίον του Λιβάν και φυσικά και εναντίον του Ιράν. Εγώ πιστεύω ότι και ήδη αυτό φαίνεται, ήδη ύστερα από τη δήλωση αυτή οι Ισραήλοι συνεχίζουν να βάλουν εναντίον της και στα περίχωρα της Σιδώνας και στα περίχωρα της Τύρου. Συνεχίζουν της Τύρου στο νότιο Λίβανο, που σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή οι Ιρανοί έχουν την αιτιολογία να επιτεθούν ξανά στο Ισραήλ, επειδή το Ισραήλ δεν ακολούθησε αυτόν τον όρο που έχουν θέσει οι Ιρανοί. Ποιος ο λόγος που συμβαίνει αυτό? Ποιος ο λόγος που το Ισραήλ πάει γυρεύοντας, να το πούμε και έτσι, για τη συνέχιση αυτής σύγκρουσης? Ακούστε, η κυβέρνηση του Νετανιάχου δεν έχει δείξει στην Ισραηλινή κοινωνία μια καθαρή νίκη σε κανένα από τα μέτωπα. Ούτε στη Γάζα, ούτε στο Λίβανο, ούτε στο Ιράν, ούτε πουθενά. Δεν υπάρχει μια ξεκάθαρη νίκη του Ισραήλ σε κανένα από τα μέτωπα. Στην το γεγονός ότι οι Ισραηλινοί ερμηνεύουν την όλη αυτή μακρόχρονη επαφή σε παρασκηνιακό επίπεδο της Ουάσιγκτον με την Τεχεράνη μέσω του Πακιστάν ή του Ομάν ή του Κατάρ, το διαβάζουν ως ουσιαστικά ενδοτισμό της Ουάσιγκτον προς την Τεχεράνη για να κερδίσει χρόνο και για να ανασυντάξει τις δυνάμεις της. Κάτι το οποίο το είδαμε από χθες το βράδυ και σήμερα το πρωί και το απόγευμα από τις επιθέσεις που γίνονται από το Ιράν. Το Ισραήλ δεν έχει την ευαισθησία που έχουν οι Αμερικανοί, οι οποίοι θέλουν ένα Ιράν μεταπολεμικό να είναι σε θέση να παράγει ενέργεια και να εξάγει ενέργεια. Δεν τους νοιάζει αυτό τους Ισραηλινούς.
0: Τους νοιάζει, δεν μην εξάγει πυράβλους.
1: Τους νοιάζει να πέσει το καθεστώς. Ναι. Τους νοιάζει να πέσει ένα καθεστώς, να μην αποτελεί απειλή, να μην δίνει τη δυνατότητα είτε στη Χεζμπολάχ, είτε στους Χούθη, είτε σε οποιονδήποτε άλλο στην περιοχή να βάλει εναντίον του Ισραήλ. Και επίσης η κυβέρνηση του Νετανιάου έως το Σεπτέμβριο ή τον Οκτώβριο που θα στηθούν οι κάλπες για τις βουλευτικές να έχει να επιδείξει μία νίκη σε ένα τουλάχιστον από τα μέτωπα που είναι ακόμα ανοιχτά.
0: Εδώ που τα λέμε πάντως και το έχουμε συζητήσει και μαζί, οι Αμερικανοί σε κάθε κρίσιμη φάση τους έχουν βάλει πάγο. Στη Γάζα τους βάλανε πάγο, στο Ιράν τους βάλανε πάγο, στον Λίβανο τους βάλανε πάγο. Όποτε ξεκινούν οι Ισραηλινές επιχειρήσεις, μετά από λίγο οι Αμερικανοί τους τραβούν το χαλί. Είναι σημείο προβληματισμού αυτό, έτσι?
1: Επειδή υπάρχει στην εξίσωση ένα Ιράν που είναι μια χώρα πολύ σημαντική σε ό,τι αφορά την ενέργεια, ένα Ιράν που ουσιαστικά έχει όμηρο όλες τις άλλες τις μοναρχίες του κόλπου αφού ελέγχει τα στενά του Ορμούζ, και η διακυβέρνηση Τραμπ από την αρχή είχε φανεί, από ένα σημείο και μετά πλέον το έλεγε και ξεκάθαρα, ότι δεν θα ήθελε να εμπλακεί άλλο ή πιο πολύ από όσο θα έπρεπε σε ό,τι αφορά τα τεκτενόμενα εντός του Ιράν και στην περιοχή. Αυτό είναι το θέμα. Έχουμε λοιπόν ένα Ιράν που θέλει να προστατεύσει, να περισσώσει την αξιοπιστία του, ένα Ισραήλ που θέλει να κάνει ακριβώς το ίδιο, να περισσώσει την αξιοπιστία του, και μια διακυβέρνηση Τραμπ η οποία αποδεικνύεται άγαρπη και, να σας το πω, και πανικοβλημένη επίσης για το πώς θα διαχειριστεί αυτή την εξίσωση που είναι πανδύσκολη. Και οι Ισραηλινοί λοιπόν με το να προχωράνε ένα βήμα βάλοντας στο Λίβανο και γνωρίζοντας ότι αυτό θα προκαλέσει την αντίδραση ενός Ιράν, σου λέει αφού η Αμερική δεν μας καταλαβαίνει. Θα παρασύρουμε ένα Ιράν να ξοδέψει ό,τι έχει και δεν έχει, να έχουν οι Ισραηλινοί την αφορμή να βάλουν κατά των ενεργειακών εγκαταστάσεων και των κρατικών υποδομών, ούτως ώστε να αρχίσει σιγά σιγά το καθεστώς αυτό να καταραίει. Αυτό είναι το σκεπτικό τους.
0: Μάλιστα,
1: οι Ιρανοί σου λέει δεν έχω χάσει τον πόλεμο αφού είμαι ακόμα στην εξουσία ως καθεστώς, θα βάλω αυτά που θέλω όσο μπορώ.
0: Πάντως είδα και την αντιπολίτευση. Έχουμε και το εξής εξήμορο, ότι μέχρι πρότινος ήταν ο Νετανιάχου αυτός ο οποίος ήταν ο σκληρός κλπ. Και βλέπουμε τώρα την αντιπολίτευση στο Ισραήλ, τους πάντες, ακόμα και τον Λαπίντ, έτσι, που δεν είναι, υποτίθεται μετροπαθής, τον Μπένετ, τους πάντες, να εγκαλούν τον Νετανιάχου ότι είναι πολύ ενδοτικός απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες, ότι έχει κάνει το Ισραήλ προτεκτοράτο, ότι υποχωρεί και ότι, ότι θα πρέπει το Ισραήλ να αλλάξει πορεία, ακόμα και αν αυτό σημαίνει ρήξη με την Αμερική.
1: Του λένε με άλλα λόγια, του λένε ότι είσαι πολύ μαλακός για την περιοχή αυτή, φύγε και εμείς θα είμαστε σκληρότεροι.
0: Αυτό έχουν αντιστραφεί όροι. Ο Νετανιάχου ήταν ο σκληρός και οι άλλοι ήταν οι πιο συγκρατημένοι. Τώρα οι άλλοι τον πιέζουν.
1: Και τώρα είναι οι πιο υπερπατριώτες. Δηλαδή έχουμε αυτόν τον ανταγωνισμό σε ποιος είναι ο πιο σκληρός, ποιος είναι ο πιο αποτελεσματικός, ο πιο επιθετικός. Εκεί σε αυτό το κλίμα κινείται το προεκλογικό κλίμα εδώ στο Ισραήλ εν ώψη των καλπών του Σεπτεμβρίου ή του Οκτωβρίου. Θα ξέρουμε την ερχόμενη εβδομάδα, φαντάζομαι, ποια θα είναι και η ημερομηνία αυτής της αναμέτρησης.
0: Πάντως και ο Τραμπ έριξε λάδι στη φωτιά. Οι δηλώσεις του Τραμπ στην συνέντευξή του ότι εγώ θα αποφασίζω και ο Νετανιάχου θα κάνει ό,τι του πω, δεν αποφασίζει ο Νετανιάχου, ήταν πρόβλημα, έτσι, τον εξέθεσε. Όταν βγαίνει ο Αμερικανός πρόεδρος και λέει εγώ αποφασίζω, ο Μπίμπι θα κάνει ό,τι του πω εγώ, του δημιουργεί ένα πολιτικό πρόβλημα.
1: Ακούστε, οι δηλώσεις του Προέδρου Τραμπ, εάν ήταν πιο συμμαζεμένες και αν ήταν και λιγότερες, εγώ θεωρώ ότι αυτός ο κύκλος βίας σε όλη την περιοχή, σε πολλές του πτυχές, θα είχε αποφευχθεί. Οι ευθύνες του Λευκού Οίκου είναι τεράστιες για το χάος που έχει δημιουργηθεί στην περιοχή. Γιατί ακόμα και αυτό που λέτε, αυτό το δήλωσε, ουσιαστικά αναγκάζει έναν Νετανιάχου, ακόμα και αν έχει και την πρόθεση, να καθίσει πιο φρόνημα, τον εκθέτει και τον αναγκάζει να πάει στα άκρα.
0: Τώρα στο διατάφτα τι γίνεται.
1: Απλό.
0: Εντάξει, ο Τραμπ τον προβοκάρει, γιατί έχει τον τρόπο που έχει. Η αντιπολίτευση τον πιέζει γιατί έχουν εκλογές. Ο Μπίμπι έχει εκλογές. Επί της ουσίας όμως το θέμα της απειλής παραμένει. Δηλαδή παραμένει ένα καθεστώς ζωντανό, με πυραυλικό προστάσιο, με εμπλουτισμένο ουράνιο, αλλά το πυραυλικό προστάσιο είναι το πρόβλημα τώρα.
1: Μιλάτε για το καθεστώς του Ιράν.
0: Του Ιράν.
1: Ναι.
0: Εκεί τι θα γίνει, έστω ότι το Ισραήλ αποδέχεται τις παρενέσεις ή τις υποδείξεις Τραμπ και σταματά. Ωραία.
1: Κύριε Καλαρίτη, έχουμε σε εξέλιξη έναν πόλεμο. Ο δυνατότερος, είτε έτσι είτε αλλιώς, θα νικήσει. Αυτό βλέπουν οι Ισραηλινοί αυτή τη στιγμή. Θα συνεχίσουν μία μάχη μέχρι το καθεστώς του Ιράν να χάσει την αξιοπιστία του στο εσωτερικό του Ιράν.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί είναι σαφές ότι με τις βόμβες και με τις δηλώσεις ένα καθεστώς δεν πέφτει και προσπαθούν να το καταφέρουν αυτό που έχουν θέσει ως σκοπό. Είναι ρεαλιστική αυτή η θεώρηση, είναι πραγματοποιήσιμη, θα πετύχει, ούτε εγώ το γνωρίζω, ούτε εσείς. Εδώ βρισκόμαστε για να εξηγήσουμε μια κατάσταση και εγώ σας έχω εξηγήσει ποια είναι τα κίνητρα. Και του Ισραήλ που προέβη σε μια ενέργεια που ήξερε ότι θα παρασύρει ίσως μια Τεχεράνη σε μια ανταπάντηση.
0: Σας
1: εξήγησα πώς σκέφτεται το Ιράν όταν αντιδρά με αυτόν τον τρόπο που αντιδρά και ποιες είναι και οι ευθύνες της διακυβέρνησης Τραμπ που δεν κατάφερε όλο αυτό τον καιρό να βρει έναν τρόπο ούτως ώστε να μην καταρακώσει την αξιοπρέπεια κανενός, γιατί μια διαπραγμάτευση τη στιγμή που δεν υπάρχει μια ξεκάθαρη ήττα ή νίκη ούτε στη μια πλευρά ούτε στην άλλη, πρέπει ο διαμεσολαβητής ουσιαστικά να βρει έναν τρόπο να μην ταπεινώσει κανένα από τα μέρη. Αυτό αυτή τη στιγμή είναι αδύνατον. Γιατί κανένας δεν έχει χάσει ξεκάθαρα, κανένας δεν έχει κερδίσει ξεκάθαρα και η Αμερική δείχνει ότι δεν θέλει να βάλει το στρατό της να πατήσει είτε το Ιράν είτε οπουδήποτε αλλού. Μάλιστα. Δεν το επιθυμεί. Το έχει δηλώσει με κάθε τρόπο. Και έτσι λοιπόν αναμένουμε να δούμε, είναι ένας αγώνας αντοχής, ποιος θα αντέξει πιο πολύ και ποιος θα περισσώσει πιο πολύ την αξιοπρέπειά του και πώς θα φαίνεται και ο Νετανιάχου στο εσωτερικό του και το καθεστώς της Τεχεράνης και η φρουρή της Επανάστασης στο εσωτερικό του Ιράν. Αυτό είναι το θέμα αυτή τη στιγμή.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για ακόμα μια φορά. Γαβρίλ Χαρίτος, επισκέπτης καθηγητής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και ερευνητής στο Κυπριακό Ινστιτούτο Μελετών Πολιτικής και Δημοκρατίας. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ από τα Ιεροσόλυμα και πάμε σε διάλειμμα.
2: Παραπολιτικά 90,1. Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
3: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
2: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
3: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
2: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Ξεκίνα δυναμικά την καριέρα σου με το πρόγραμμα απασχόλησης νέων αποφύτων Empowering Future Leaders της Hellenic Energy. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts. Here.
4: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
5: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ύδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORE App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
6: Όταν κοιτάς από ψηλά,
7: ο Κώστας Χατζής στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου, Κυριακή 28 Ιουνίου. Τραγούδια που σημάδεψαν μια ολόκληρη εποχή σε μια μοναδική καλοκαιρινή συναυλία. Κώστας Χατζής και Δανιέλα Χατζή. Δύο γενιές ενωμένες με τη μουσική.
6: Πάμε μαζί ψηλά,
7: ο Κώστας Χατζής, Κυριακή 28 Ιουνίου, στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
8: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα, πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής Παγκοσμίου Κυπέλλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Κρατάς μυστικό?
10: Κρατάω.
9: Φιλάς σταυρό?
10: Φιλάω.
9: Παντρεύομαι.
10: Σόπα!
9: Αλλά...
10: Ο γάμος θρησκευτικός?
9: Όχι.
10: Πολιτικός?
9: Νο.
10: Τότε.
9: Κλιματιστικός.
11: Κλιματιστικό Σέντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής και full after sales service. Όχι απλά το παίρνεις, το παντρεύεσαι.
9: Αλλά.
11: Σέντο. Με εγγύηση εφόρου ζωής. Όρικε προϋποθέσεις στο sendo.world.

δραστική εμπειρία και εξειδικευμένη εξυπηρέτηση που σε φέρνουν ακόμα πιο κοντά στην τεχνολογία. Επισκέψου το νέο κατάστημα Vodafone στο Golden Hall, εποφελήσου με αποκλειστικές προσφορές και από τις 8 έως και τις 13 Ιουνίου γίνε και εσύ ένας από τους τυχερούς που κερδίζουν κάθε μέρα μοναδικά δώρα τεχνολογίας. Ζήσε μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Vodafone. Together we can. Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτη. Συνεχίζουμε λοιπόν. Να παραμείνουμε στο πεδίο της Μέσης Ανατολής. Θα έχουμε εξελίξει εκεί, σας το έχουμε πει. Δεν υπάρχει περίπτωση το Ισραήλ να αποδεχθεί την άγαρμπη, μάλλον, συμφωνία που δεν υπάρχει ακόμα ούτως ή άλλως, που προσπαθούν να επιβάλλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά δεν πρόκειται να υπάρξει ούτως ή άλλως. Οι Ιρανοί έχουν ερμηνεύσει την βιασύνη των Ηνωμένων Πολιτείων για συμφωνία ως αδυναμία και επιβάλλουν όρους σαν να είναι οι νικητές του πολέμου, και αυτό το πράγμα κατά τη γνώμη μας δεν θα οδηγήσει παρά μόνο, πουθενά παρά μόνο σε περαιτέρω κλιμάκωση. Ειρήνη Χιλά, ομότιμος καθηγήτρια διεθνούς πολιτικής στο Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Πυρός. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σας.
0: Λοιπόν, την δική σας εκτίμηση μέχρι στιγμής έχουμε τα εξής. Τον Αμερικανό Πρόεδρο να λέει στον Ισραηλινό Πρωθυπουργό ότι πρέπει να δείξει αυτοσυγκράτηση. Το Ισραήλ το απορρίπτει. Οι Ιρανοί επιτέθηκαν με πυράβλους στο Ιράν, στο Ισραήλ. Το Ισραήλ ανταπέδωσε και πριν από λίγο είχαμε δηλώσει Νετανιάχου ότι με όλο το σεβασμό στις συζητήσεις με τον Τραμπ, το Ιράν και η Χεζμπολάχ είναι σε αδύναμο σημείο και εμείς θα συνεχίσουμε μέχρι να τελειώσει η δουλειά.
1: Ναι. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα και στους ακροατές. Ναι. Καταρχήν βρισκόμαστε αντιμέτωποι με μια νέα κλιμάκωση. Mm-hmm. Είναι μια νέα κλιμάκωση των επιχειρήσεων. Φαίνεται πλέον για άλλη μια φορά, δεν είναι η πρώτη φορά, φαίνεται ότι για άλλη μια φορά ότι όλες οι διπλωματικές προσπάθειες που έχουν γίνει μέχρι τώρα τελικά δεν έχουν αποδώσει. Το γιατί δεν έχουν αποδώσει, αυτό είναι κάτι το οποίο μπορούμε να συζητήσουμε σε μεταγενέστερη φάση. Το θέμα είναι ότι έχουν πέσει το κενό. Και ένας από τους βασικούς λόγους, τον οποίο αναφέρατε και εσείς προηγουμένως μέσα από την πολιτική πρακτική, είναι ότι τα εμπλεκόμενα μέρη, αυτή τη στιγμή εμπλεκόμενα μέρη ποια είναι? Είναι το Ιράν, είναι το Ισραήλ και έχει μπει και ο Λίβανος μέσα.
0: Με τα παρακλάδια.
1: Οι Χούθοι στην Ιεμένη κτλ. Όλα αυτά λοιπόν δημιουργούν ένα εκρηκτικό σκηνικό στο οποίο η σύγκρουση αυτή εμφανίζει στοιχεία αυτού που αποκαλούμε και στις διεθνείς σχέσεις παίγνιο μηδενικού αθροίσματος. Δηλαδή δεν υπάρχει νικητής ηχημένος και το κάθε μέρος ουσιαστικά που αποσκοπεί στην επικράτηση έναντι του αντιπάλου χρησιμοποιώντας τα μέσα ισχύως τα οποία διαθέτει. Δεν είναι ίδια τα μέσα ισχύως. Υπάρχει μια ασυμμετρία όσον αφορά τα μέσα ισχύως. Έχουμε δηλαδή ένα κράτος όπως το Ισραήλ, το οποίο έχει μια στρατιωτική σαφώς αεροπορική και όχι μόνο υπεροχή. Έχουμε ένα άλλο κράτος, το Ιράν, το οποίο μπορεί να μην έχει αυτή τη στρατιωτική υπεροχή σε επίπεδο τεχνολογίας και καινοτομίας. Έχει όμως έχει αποδείξει μια μεγάλη ανθεκτικότητα. Και στο πολιτιακό επίπεδο, στο καθεστώς του, αλλά και μία μεγάλη ανθεκτικότητα όσον αφορά και εξυπνάδα, αν θέλετε, αυτό που λέμε το ρασιοναλισμός της διεθνής σχέσης, ικανότητα δηλαδή να χρησιμοποιεί τα μέσα τα οποία διαθέτει για να πιέσει όχι μόνο τον αντίπαλο, αλλά την παγκόσμια σκηνή. Δηλαδή την παγκόσμια οικονομία, κλείνοντας τα στενά του Ορμούζ, αλλά βέβαια και το άλλο, το δεύτερο εργαλείο που χρησιμοποιεί είναι να στοχεύει σε υποδομές σε χώρες του Περσικού, υποδομές των ΗΠΑ εννοούμε, έτσι, σε χώρες του Περσικού, πράγμα το οποίο καθιστά πλέον αυτή τη σύγκρουση. Εγώ το είχα πει και από την αρχή στην ανάλυση μου, από πέρυσι ήδη, γιατί μην ξεχνάμε ότι πέρυσι τέτοια εποχή ξεκίνησε μια παρόμοια σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Ιράν, τον Ιούνιο του 25, έτσι, τον πόλεμο των 12 ημερών, όπως τον αποκαλούσε.
0: Έχετε την εντύπωση ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, επειδή εκπέμπουν μια έτσι, βιασύνη να κλείσουν το μέτωπο και να φύγουν, δίνουν την εντύπωση βασικά ότι θέλουν μια συμφωνία όπως να είναι, με έναν εύσχυμο τρόπο για να απεμπλακούν. Αυτό έχει κληθεί ως αδυναμία από το Ιράν, το οποίο την εκμεταλλεύεται, γιατί βλέπουμε να επιβάλλει όρους σαν να είναι ο νικητής και στην ουσία να προβοκάρει την κατάσταση.
1: Ναι, εντάξει, το Ιράν δεν νομίζω ότι, ξέρετε, η κάθε ηγεσία επιβάλλει όρους κάνοντας ένα projection, πώς θα το πούμε, μια προβολή της ισχύως. Αυτή τη στιγμή οι φρουροί της επανάστασης κάνουν μια προβολή ισχύως. Mm-hmm. Γιατί έχουν τη δική τους γεωπολιτική αντίληψη περί αλλαγής του status quo. Mm-hmm. Το Ισραήλ επίσης έχει τη δική του γεωπολιτική αντίληψη. Τώρα ο Τραμπ, οι Ηνωμένες Πολιτείες γενικότερα, αλλά και ο πρόεδρος Τραμπ, είναι στριμωγμένος. Έτσι. Πιέζει αυτή τη στιγμή για ένα deal μεταξύ του Ιράν και του Ισραήλ. Το Ισραήλ είναι ίσως είναι η πρώτη φορά που λέει ότι εγώ θα πρέπει να συνεχίσω αυτό το οποίο ξεκίνησα. Και έχει και τους δικούς του, το είπε και ο προηγούμενος ομιλητής σας. Έχει το Ισραήλ τους δικούς του εσωτερικούς πολιτικούς λόγους αρκετά σοβαρούς. Ειδικά ο Νετανιάχου. Οπότε το κάθε μέρος έχει τη δική του, αν θέλετε, αντίληψη πραγμάτων. Τώρα, το ότι θέλει ο πρόεδρος των ΗΠΑ να επιτύχει ένα deal σε αυτή την, και να λύσει αυτή η σύγκρουση, αυτό το λέει από πέρυσι. Έτσι, ότι από πέρυσι, από ήδη τον πόλεμο του Ιουνίου, έλεγε ότι δήλωνε ότι η κατάπαυση του πυρός θα είναι επαόριστον, θα διαρκέσει για πάντα. Στη συνέχεια, τώρα πρόσφατα, μετά την εκκυρία μέχρι τον Απρίλιο, έλεγε ότι πλέον ο πόλεμος θα τελειώσει σύντομα. Και δεν αμφισβητεί κανείς την πρόθεση του Προέδρου Τραμπ να λήξει, να κλείσει αυτόν τον πόλεμο. Για λόγους πάλι πρακτικούς, πολιτικούς.
0: Αλλά πώς θα κλείσει από τη στιγμή που δεν υπάρχει κάποιος νικητής που να είναι σαφής ή κάποιος επίσης ζητημένος και με τις ατζέντες να παραμένουν, γιατί ο καθένας, όπως είπατε, έχει την ατζέντα του, το Ιράν έχει τη δική του με τους πρόξεις κλπ. Το Ισραήλ έχει τα προβλήματα ασφαλείας που έχει. Δηλαδή με τις ατζέντες ενεργές και τις δύο και χωρίς νικητή. Ό,τι κλείνει στη Μέση Ανατολή πρόχειρα ανοίγει χειρότερα. Αυτό λέει η εμπειρία.
1: Ακριβώς. Αυτό λέει η εμπειρία. Ότι ναι, δεν μπορεί να κλείσει εύκολα αυτός ο πόλεμος. Ακόμη και αν οι Ηνωμένες Πολιτείες το θέλουν πάρα πολύ. Ακόμη και αν πιέσουν τον Νετανιάχου. Και πιέζονται και οι ίδιες. Ο πρόεδρος Τραμπ, το 36% της Αμερικανικής κοινής γνώμης έχει χάσει πλέον την θετική γνώμη που είχε για το Ισραήλ, και αυτό αποτελεί και μήμα της δικής του εκλογικής βάσης. Άρα λοιπόν η παράταση του πολέμου είναι επιδήμια για το αρχηγικό προφίλ του Προέδρου Τραμπ, με δεδομένο δε ότι θα γίνουν, έχουμε και τις ενδιάμεσες εκλογές το Νοέμβριο του 2026, δεν συμφέρει καθόλου η συνέχιση αυτού του πολέμου. Και για να πω και έτσι, να σταχυολογήσω μάλλον τις δυσκολίες της επίτευξης μιας ειρηνευτική συμφωνία, διότι άλλο η εκεφυρία. Η εκεφυρία δίνει ένα άνοιγμα, θέλετε, για να γίνουν διαπραγματεύσεις.
0: Ή χρόνο, χρόνο ανασύνταξης και πανεξοπλισμού, ανάλογος.
1: Ακριβώς. Δεν επιλύει τα ουσιαστικά προβλήματα. Για να υπάρξει μια βιώσιμη ειρηνευτική συμφωνία, πρέπει να επιληθούν τα ουσιαστικά προβλήματα. Και εδώ έχει μπει μέσα και ο Λίβανος. Είναι πολύ βασικό αυτό. Δηλαδή το Ιράν λέει ότι, δηλώνει ότι εάν δεν συμπεριληφθεί στις διαπραγματεύσεις και το θέμα του Λιβάνου, εγώ δεν κάνω πίσω.
0: Ο Λιβάνος, να πούμε ότι δεν είναι ένα πράγμα. Είναι ένα πράγμα η κυβέρνηση κανονική του ΑΟΥΝ και είναι άλλο η Χεσμπολάχ, όπου η κυβέρνηση ΑΟΥΝ για πρώτη φορά η κυβέρνηση του Λιβάνου έχει κηρύξει τρομοκρατική και παράνομη τη Χεσμπολάχ στην συνάντηση που είχαν μεθεί.
1: Είναι μια μετριοπαθής κυβέρνηση.
0: Ναι.
1: Αλλά θέλει να κλείσει το κεφάλαιο.
0: Ναι, και εδώ να πούμε ότι ο πόλεμος του Ισραήλ δεν είναι με την κυβέρνηση του Λιβάνου, αλλά με τη Χεσμπολάχ. Ο Λιβάνος βασικά είναι δύο κράτη σε ένα. Μάλλον είναι δύο εξουσίες σε ένα κράτος. Είναι η κανονική κυβέρνηση της χώρας και η Χεσμπολάχ, έτσι.
1: Ναι.
0: Οπότε ούτε εκεί προβλέπεται κάποιο είδους.
1: Δεν βλέπει κανείς να γεφυρώνονται οι διαφορές. Δηλαδή υπάρχει ένα μεγάλο χάσμα όσον αφορά τη γεφύρωση των διαφορών. Οι διαφορές δεν είναι μεθοριακές. Οι διαφορές είναι στρατηγικές.
0: Σωστά.
1: Και ξέρετε και κάτι άλλο. Υπάρχει και ένα άλλο θέμα. Αυτή τη στιγμή η διεθνής κοινότητα, οι διεθνείς οργανισμοί, η Ευρωπαϊκή Ένωση παρακολουθούν μουδιασμένοι τις εξελίξεις. Δεν υπάρχει δηλαδή μια πίεση από τη διεθνή κοινότητα να παίξει ένα ρόλο, να διαδραματίσει ένα ρόλο, ενεργό ρόλο στις διαπραγματεύσεις.
0: Από τη στιγμή που δεν μπορούν οι Ηνωμένες Πολιτείες να επιβάλλουν στον έναν ή στον άλλον και στους δύο κάτι, είναι μάλλον άτομο να περιμένει κανείς ότι μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, που ούτως ή άλλως δεν έχει και μία πολιτική. Γιατί και εκεί έχουμε επιμέρους εθνικά συμφέροντα και επιμέρους αντιλήψεις.
1: Ναι, εξάλλου το έχει δηλώσει από την αρχή ότι δεν είναι δικός μας πόλεμος. Και αυτό αποτέλεσε και ένα σημαντικό λόγο διαφοροποίησης και απόστασης, μάλλον.
0: Είναι, συγγνώμη για την εκφράση, είναι αστεία η δήλωση αυτή. Ένας πόλεμος ο οποίος επηρεάζει ποικιλοτρόπως, προφανώς και είναι δικό σου. Τι εννοεί, αυτή ήταν η δήλωση της Κάλλας, αυτό, της Καλλιάς.
1: Ναι, δεν είναι. Έχει κάνει και άλλες αστείες.
0: Ναι, δηλαδή είναι αδιανόητα πράγματα αυτά για έναν οργανισμό, έστω πολιτικό, οικονομικό, ναι, όπως είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, που έχει φιλοδοξία να αποτελέσει κάποια στιγμή και γεωπολιτικό δρόντα, να λέει ότι δεν είναι δικός μου πόλεμος, ένα πόλεμος ο οποίος την επηρεάζει ευθέως. Παίρνει το πόσο τη εκατό από την ενέργειά τη από τον κόλπο, να λέει δεν είναι δικός μου πόλεμος.
1: Ναι, αυτό... εκεί θα έπρεπε να αντιδράσουν όμως και οι μεγάλες χώρες, οι οποίες δεν αντέδρασαν.
0: Όχι, τίποτα.
1: Είδατε σήμερα τι έγινε με την ψηφοφορία στο. Στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Η Γερμανία είχε καταθέσει για τη θητεία, τη διετή θητεία μη μονίμου μέλους και δεν ψηφίστηκε. Γερμανία.
0: Προφανώς. Πρωτοφανές. Είδα και τις δηλώσεις του Υπουργού Εξωτερικών. Προφανώς έτσι σε σοκ ήταν, ενώ σε πολιτικό σοκ. Αυτό είναι. Ενδεικτικό, ναι, είναι ενδεικτικό όμως. Όταν η Γερμανία, εδώ να επιθυμίσουμε ότι η χώρα μας είναι μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας για 2 χρόνια, η Γερμανία δεν εξελέγει. Με ό,τι σημαίνει αυτό, γιατί γι' αυτό δείχνει άλλα πράγματα. Δείχνει και τα όρια της δικής της παρέμβασης και επιρροής, έτσι.
1: Ήταν σημαντικό ράπισμα αυτό.
0: Μάλιστα, λοιπόν, αναμονή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ σε επαφή, κυρία Χιλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Να είστε καλά.
0: Ειρήνη Χιλά. Τη ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ομότιμος καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς. Συνεχίζουμε.

0: Συνεχίζουμε παραπολιτικά. 90,1 Λάμπρος ο Καλαρίτης. Εμείς οι Έλληνες μαζί μέχρι τις 9. Πάμε να δούμε λίγο τώρα τα δικά μας, τα πιο δικά μας, τα ελληνοτουρκικά. Παύλος Ελευθεριάδης, καθηγητής νομικής στο Πανεπιστήμιο της Νέας Υόρκης, με ειδίκευση στο Δημόσιο Δίκαιο. Καλησπέρα, κύριε καθηγητά.
1: Γεια σας κύριε Καλαρίτη, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, έχουμε από πλευράς Τουρκίας την μετάθεση της κατάθεσης του γνωστού νομοσχεδίου για την λεγόμενη Γαλάζια Πατρίδα για τον Οκτώβριο. Από την άλλη, έχουμε τη σύνοδο του ΝΑΤΟ τον Ιούλιο, 7 και 8 Ιουλίου στην Τουρκία. Μπορεί κανείς να υποθέσει ότι δεν ήθελε να προκαλέσει μια κρίση τώρα εν ώψη της σύνοδου του ΝΑΤΟ, γιατί θέλει να δώσει διαπιστευτήρια για να πάρει πράγματα. Και από την άλλη, έχουμε και μια σειρά σοβαρές δικές μας εκκρεμότητες προς υλοποίηση από τα καλώδια, γενικά διασυνδέσεις, θαλάσσια πάρκα κλπ. Βλέπετε να οδηγεί αυτό μετά τη σύνοδο του ΝΑΤΟ και προς το φθινόπωρο σε μια νέα κλιμάκωση Ελλάδας-Τουρκίας?
1: Κοιτάξτε, ομολογώ όχι, δεν περιμένω καμία κλιμάκωση για έναν πολύ απλό λόγο, ότι η Τουρκία αυτή τη στιγμή έχει δύο πολέμους στα σύνορά της. Ο ένας είναι Ρωσία-Ουκρανία, ο άλλος είναι, είπα, Ισραήλ-Ιράν. Δεν νομίζω ότι μια σοβαρή κυβέρνηση, ακόμα και η κυβέρνηση του Ερντογάν, θα ήθελε να προσθέσει νέους μπελάδες και κρίση με την Ευρωπαϊκή Ένωση με τέτοια κατάσταση αστάθειας. Βέβαια, επιμέρους κρίσεις μπορεί να υπάρξουν, αλλά θέλω να πω κάτι άλλο, ότι η αντίδραση της Τουρκίας και αυτό το νομοσχέδιο φαίνεται να είναι απλά η αντίδραση στο δικό μας χώρο ταξικό σχεδιασμό του Απριλίου του 2025. Δηλαδή το είχε πει από τότε, αν είχετε προσέξει τις δηλώσεις του Υπουργείου Εξωτερικών, ότι θα κάνουμε και εμείς χώρο ταξικό σχεδιασμό σε απάντηση του ελληνικού χωροταξικού σχεδιασμού. Άρα, άμα δει κανείς το θέμα από μια, ας το πούμε, πιο μακροπρόθεσμη, ας το πούμε, επισκόπηση, βλέπει ότι δεν έχει αλλάξει κάτι στις θέσεις της Τουρκίας. Δεν είναι ότι η Τουρκία αυτή τη στιγμή κάνει κάτι προς την Ελλάδα. Είναι απλά κάτι που έχει ήδη ανακοινώσει και είναι κομμάτι των διαφωνιών που έχουμε με την Τουρκία.
0: Ναι. Αυτά τα πράγματα, βέβαια, όταν γίνει απόπειρα να εφαρμοστούν στο πεδίο, εκεί είναι ένα θέμα. Γιατί εκεί η Ελλάδα, αν επιχειρήσει να τα εφαρμόσει το πεδίο, θα πρέπει να λάβει τα μέτρα της, έτσι.
1: Να σας πω κάτι που είχα δημοσιεύσει στο Βήμα όταν είχε γίνει το ελληνικό χωροταξικό, που είναι απλά και μόνο η εισαγωγή, η αρχή της χωροταξικού σχεδιασμού στη θάλασσα για την Ελλάδα, που είχε γίνει πέρσι πριν από ένα χρόνο περίπου, τον Απρίλιο, αν δεν κάνω λάθος, το 25. Είχα γράψει ένα άνθρωπο στο Βήμα και το είχα πει ασυγχώρητη προχειρότητα στο θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό. Αυτό το είχα πει διότι η υποχρέωση του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού υπήρχε από την Ευρωπαϊκή Ένωση εδώ και πολλά χρόνια και είχε ήδη καθυστερήσει πάρα πολύ. Και την ανακοινώσαμε με αυτές τις υπουργικές αποφάσεις κλπ. Και δημοσίευσαμε ένα χάρτη ο οποίος δεν στέκει. Διότι ο χάρτης λέει ότι έχουμε υποτίθεται χωροταξική αρμοδιότητα σε περιοχές που δεν είναι τις κυριαρχίες μας. Δηλαδή το μεγαλύτερο κομμάτι του Αιγαίου, όπως όλοι ξέρουμε, είναι ανοιχτή θάλασσα. Εκεί στην ανοιχτή θάλασσα δεν μπορείς να βάλεις χωροταξικό σχεδιασμό δικό σου. Άρα είναι έολο αυτό το. Ο ελληνικός χωροταξικός σχεδιασμός πάει στη μέση γραμμή, όπως όλοι ξέρετε όσοι ασχολείστε με τα θέματα, του νόμου Μανιάτη, ότι αν δεν υπάρχει οριοθέτηση υφαλοκρηπίδας και αποκλειστικής οικονομικής ζώνης με την Τουρκία, πάμε στη μέση γραμμή. Αυτό δεν στέκει με το διεθνές δίκαιο. Είναι παράνομο. Και αυτό είναι κάτι που δεν το συζητάνε οι Έλληνες σχολιαστές, δυστυχώς, στην Ελλάδα. Και
0: άρα θα πρέπει εμείς διότι να ή να επεκτείνουμε τα χωρικά μας ύδατα.
1: Ακριβώς.
0: Ώστε να γίνει και χώρος κυριαρχίας.

0: κυριαρχίας, το πάμε εσείς στο ΕΟΔΙΑΣ, γιατί.
1: Φυσικά.
0: Γιατί.
1: Αυτό κάνουν όλες οι χώρες του κόσμου, αυτό κάνουν.
0: Την κυριαρχία τους την πάνε στα δικαστήρια.
1: Ναι, βεβαίως. Τι σημαίνει κυριαρχία.
0: Κυριαρχία σημαίνει κυριαρχία. Μονομερές δικαίωμα. Γιατί να πάμε ένα δικαίωμα που μας το δίνει το διεθνές δίκαιο από μόνο του, μονομερός, να το πάμε εμείς, να το θέσουμε στη διάκριση διεθνούς ιδιωτικού οργάνου. Γιατί.
1: Το διεθνές δίκαιο δεν αγνοεί καμία μονομερή ενέργεια.
0: Όχι, κάνετε λάθος. Συμπεριφέρονται πάρα πολύ. Άλλο για τα χωρικά ύδατα, για την γαλλίδα ζώνη, μονομερός. Με βάση το δίκαιο της θάλασσας, μονομερός είναι. Και μάλιστα η Ευρωπαϊκή Ένωση δημοσιεύει τους χάρτες ως κομισιόν με τις ελληνικές θαλάσσιες ζώνες πλήρης. Γιατί, όπως ξέρετε, ως νομικός, το δίκαιο της θάλασσας έχει σωματωθεί ως ευρωπαϊκό δίκαιο. Άρα, γιατί να το πάμε εμείς κάτι το οποίο είναι κατοχυρωμένο και ευρωπαϊκά και διεθνώς, να το πάμε σε δικαστήριο.
1: Δεν καταλαβαίνω τι εννοείται. Η Τουρκία αυτή τη στιγμή δεν αμφισβητεί τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας. Δεν λέει θα σας πάρω τη Χίο, θα σας πάρω τη Σάμο.
0: Όχι, αυτό είναι κυριαρχία. Μην τα μπερδεύετε. Αυτό είναι κυριαρχία. Δεν είναι κυριαρχικό δικαίωμα. Η Τουρκία αμφισβητεί και κυριαρχία σε νησιά. Τα οποία
1: δεν
0: θεωρεί.
1: Καμία κυριαρχία. Δεν αμφισβητεί κυριαρχία.
0: Δεν λέει για αμφισβητούμενα νησιά.
1: Λέει ορισμένα όρια στο Αιγαίο. Για με ορισμένα ακατοίκητα νησιά.
0: Τα ακατοίκητα νησιά από πού τους έχουν δοθεί. Η συνθήκη Λοζάνης λέει οτιδήποτε πέραν των 3 μιλίων από τις τουρκικές ακτές ανήκει στην Ελλάδα.
1: Βλέπετε λοιπόν, εσείς λοιπόν αναφέρεστε στις συνθήκες.
0: Ναι, ωραία.
1: Θα δούμε τις συνθήκες. Δεν το λέμε από μόνοι μας. Όλα αυτά έχουν συμφωνηθεί στο παρελθόν.
0: Ωραία, τότε εκεί, γιατί λοιπόν, η Τουρκία γύρει θέμα, αφού έχουν συμφωνηθεί. Γιατί πάει να αναθεωρήσει το στάτου.
1: Δεν μονομερός ισχυρίζεται, κακώς κατά τη γνώμη μου, κακώς και εσφαλμένος, ότι οι συνθήκες της δίνουν αυτά τα δικαιώματα. Ο πιο απλός τρόπος να λυθούν αυτές οι διαφορές είναι να πάμε στο δικαστήριο της Χάγης, να ερμηνευτούν οι συνθήκες. Είμαι απόλυτα βέβαιος ότι η Ελλάδα θα κερδίσει όλα αυτά αυτές τις διαφωνίες και επιχειρήματα. Έχει πολύ ισχυρότερα επιχειρήματα από την Τουρκία και δεν έχει να φοβηθεί τίποτα το δικαστήριο. Καταλαβαίνετε τι πρόκειται να σας πω.
0: Η Ρουμανία
1: και η Ουκρανία πήγανε στο δικαστήριο για να λύσουν τα θέματα των ναυτικών διαφορών και το ίδιο και ο Καναδάς και η Γαλλία και ένα σωρό άλλες χώρες στο παρελθόν.
0: Ναι, αλλά σε εμάς είναι λυμένα με βάση συνθήκων. Γιατί να πάμε κάτι το οποίο είναι λυμένο να το ξαναεξετάσει, γιατί οι συνθήκες είναι σαφείς. Τι ανήκει στην Ελλάδα, τι ανήκει. Επίσης, οι συνθήκες είναι σαφείς για το ποιο είναι μονομερές δικαίωμα και ποιο όχι. Το δικαίωμα της θαλάσσης, των θαλασσίων, της ΑΟΣ ή της Φαλοκρηπίδας, ακόμα και η Φαλοκρηπίδα υπάρχει, όπως ξέρετε εξ αρχής, έτσι. Αλλά το δικαίωμα της ΑΟΣ που λέει ότι πρέπει, αν υπάρχουν αντικείμενες ή παρακείμενες ακτές, τα δύο κράτη να πάνε, αυτό μπορούμε να το πάμε. Αλλά τα υπόλοιπα γιατί να το πάμε. Ναι, τα υπόλοιπα γιατί να τα πάμε.
1: Με ποια γυαλίτιδα ζώση θα πάμε, 6 ή με 12.
0: Όχι, με τα 12. Γιατί να πάμε με τα 6.
1: Μα δεν έχουμε 12.
0: Ναι.
1: Έχουμε 12-6 έχουμε. Καταλαβαίνετε ότι έχουμε κολλήσει αυτή τη στιγμή στην αδράνεια και χάνουμε στην πράξη αυτά τα δικαιώματα. Αν είχαμε 12 μίλια γυαλίτιδα ζώνη, δεν θα υπήρχαν τέτοια θέματα, πώς το λένε, υφαλοκρηπίδας. Θα ήταν όλο δικό μας.
0: Συμφωνούμε.
1: Βέβαια. Συμφωνούμε και εγώ με υπέρ των 12 μιλίων. Αλλά προσέξτε κάτι. Το θέμα είναι συνολικό. Η Τουρκία έχει διάφορες, ας το πούμε, ανησυχίες.
0: Δεν έχει ανησυχίες. Διεκδικήσει. Τι ανησυχίες έχει. Διεκδικήσει είναι μια αναθεωρητική δύναμη. Γιατί βαφτίζει ανησυχίες την επιθετικότητα της Τουρκίας. Η Τουρκία θέλει
1: ποια ελληνικά. Ποια επιθετικότητα. Πείτε μου, ποια επιθετικότητα έχει.
0: Εσείς δεν τη βλέπετε.
1: Όχι.
0: Συγγνώμη, οι παραβιάσεις του ελληνικού ενέργου χώρου, η αφισβήτηση κυριαρχίας, η θέση ότι τα νησιά δεν έχουν γυαλίτιδα ζώνη 12 μιλίων, δεν είναι επιθετική κίνηση. Από πού και σου προκύπτει, τα πάντα, όλα τα νησιά.
1: Είναι ανοησία, είναι μία ανοησία.
0: Ωραία.
1: Αλλά άλλο η ανοησία και άλλο η επιθετικότητα.
0: Όχι, με αυτά τα παραβιάζει.
1: Λέτε για τον εναέριο χώρο.
0: Να πάμε για τον εναέριο χώρο, βέβαιως, ναι.
1: Πώς μας, μ' ακούτε.
0: Βέβαιως, ναι. Σ' ακούμε, ναι.
1: Ναι, ναι. Είναι 10 μίλια, ναυτικά μίλια.
0: Ναι, και
1: η γυαλίτιδα ζώνη είναι 6. Αυτό είναι παράνομο.
0: Υπάρχει διαφορά.
1: Αυτά τα 4 ναυτικά μίλια είναι παράνομα. Το λέτε κανείς στην Ελλάδα, το αναγνωρίζει αυτό το πράγμα, ότι δεν μπορείς να έχεις εναέριο χώρο. Αυτό απαγορεύεται.
0: Και
1: από
0: θα πρέπει να εξισωθεί. Ωραία. Να το πάμε στα
1: δεύτερα. Έχει δίκιο σε αυτό. Γιατί δεν το αναγνωρίζουμε αυτό. Κακώς η Τουρκία συμπεριφέρεται με άγριο τρόπο και απειλή και συμφωνώ απολύτως ότι δεν είναι. Ότι το κάνει. Και εκεί πέρα το κάνει. Φέρονται με απαράδεκτο τρόπο. Συμφωνώ απολύτως. Αλλά να δούμε την ουσία της διαφοράς. Στα θέματα του εναέριου χώρου, η Ελλάδα δεν έχει δίκιο. Πώς το κάνουμε.
0: Επειδή υπάρχει διαφορά, εκεί θα πρέπει να επεκταθούν και να εξισωθούν. Σε αυτό συμφωνούμε.

0: Ακριβώς, Ελλάδα να τα επεκτάσει ή στα 10 ή στα 12 όλα. Εκεί...
1: Βλέπετε όμως ότι δεν είναι τόσο απλό το θέμα ότι η Ελλάδα έχει σε όλα δίκιο και ότι αν πάμε στη μέση γραμμή για την αιγαλίτιδα ζώνη που λέει ο Κώστας Καραμαλής εσφαλμένα και ότι η Τουρκία είναι
0: συγγνώμη,
1: σε όλα λάθος.
0: Συγγνώμη, εδώ τα μπερδεύετε. Μέση γραμμή δεν υπάρχει. Συγγνώμη. Μέση γραμμή υπάρχει όταν δεν υπάρχουν 12 και 12 κατέρωθεν. Α πούμε στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου.
1: Για την αιγαλίτιδα,
0: ναι.
1: Όταν... Κάποιοι στην Ελλάδα λένε ότι πρέπει να πάμε σε μέση γραμμή και για την ανεξάρτητη οικονομική ζώνη και την εφορολογική.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν προκύπτει από τις συνθήκες πουθενά.
0: Όχι.
1: Ο νόμος Μανιάτη το λέει, και έτσι έχει φτιάξει με τη θαλάσσια χωροταξικό σχεδιασμό, βάζει το νόμο Μανιάτη, αυτό δεν προκύπτει από τις συνθήκες.
0: Συγγνώμη, οι χώρες έχουν δικαίωμα εφόσον η άλλη χώρα δεν προσέρχεται σε μια διαπραγμάτευση σε διεθνές οργανού αναγνωρισμένο να ανακηρύξει μονομερός και μετά να την καλέσει να πάνε για διευθετήσεις. Η Ελλάδα έχει ανακηρύξει μονομερός με βάση τη μέση γραμμή. Αυτό είναι διεθνής πρακτική. Όταν δεν υπάρχει οριοθέτηση, ανακηρύσεις στην μέση γραμμή και μετά όποιος έχει ενστάσεις πηγαίνεις από κοινού με συνυποσχετικό σε ένα διεθνές όργανο. Αλλά ανακηρύσεις προφανώς στη μέση γραμμή αφού άλλος δεν δέχεται. Τι θα κάνεις.
1: Αυτό που λέτε είναι σωστό, αν και το Υπουργείο Εξωτερικών το δέχεται. Εγώ συμφωνώ με αυτό που λέτε. Απ' την άλλη μεριά, εγώ μιλάω όχι την κύρη, και εγώ λέω η ανακοίνωση των διεκδικήσεών μας. Ωραία, την κάναμε και σωστά την κάναμε. Οι διεκδικήσεις μας όμως πάνε πολύ μακριά, διότι το Διεθνές Δίκαιο δεν λέει μέση γραμμή. Λέει σύμφωνα με τους κανόνες του Διεθνούς Δικαίου και της Επίοικιας. Το λέει με ασαφή τρόπο. Σε αυτό το θέμα η Τουρκία δυστυχώς έχει δίκιο. Το Διεθνές Δίκαιο είναι απόλυτα ασαφές. Κακός. Αλλά έτσι λέει.
0: Συγγνώμη, αφού ξέρετε ότι είναι διεθνής πρακτική, όταν ο άλλος αρνείται να οριοθετήσει ή με βάση το διεθνές δίκαιο, το δίκαιο της θάλασσας, ή δεν πάει σε όργανο, ανακηρύσσεται η μέση γραμμή μονομερός από τη μία χώρα και ο άλλος, αν έχει ένσταση, πηγαίνει σε δικαστήριο για να το λύσει.
1: Έχει ένσταση, ναι. Εμείς,
0: ωραία, λοιπόν.
1: Αλλά... Ακόμα καν δεν.
0: Δεν πάει όμως. Εξάλλου ξέρετε ότι δεν αναγνωρίζει οικονομικές ζώνες στα νησιά. Αυτό είναι πρωτοφανής ερμηνεία. Δεν υπάρχει μια ερμηνεία. Δεν υπάρχει πιθανότητα. Το αντίθετο λέει το δίκαιο της θάλασσας. Δηλαδή όταν ισχυρίζεται ότι τα νησιά δεν έχουν θαλάσσιες ζώνες, αυτό είναι και παράνομο και έολο.
1: Απόλυτα. Και δεν πρόκειται ποτέ να το κερδίσει αυτό η Τουρκία στο δικαστήριο. Γι' αυτό εμένα μου κάνει τρομερή εντύπωση. Ότι εμείς δεν λέμε όπως οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες, θα είμαι ευχαρίστος αύριο για όλα τα νομικά δικαστήρια. Θα πάμε και θα κερδίσουμε σχεδόν όλα. Το μόνο που θα χάσουμε είναι ο Γαλλίας χώρος, το οποίο το ξέρουμε. Αλλά πιστεύω ότι θα χάσουμε και τη μέση γραμμή. Δηλαδή, η μέση γραμμή, αυτό το μαξιμαλιστικό που λέει θα πάει το Καστελόριζο στη μέση γραμμή από τις ακτές της Τουρκίας, αυτό αποκλείεται να το κερδίσουμε.
0: Όχι.
1: Γιατί υπάρχουν τα προηγούμενα στην Ουκρανία και τα προηγούμενα στην Κολομβία που το δικαστήριο με πολύ αντίστοιχες περιπτώσεις, με μικρά νησάκια. Κοντά στην ακτογραμμή της άλλης χώρας, δεν πιστεύω σε αυτό που στην Ελλάδα λέμε πλήρη επίρρεια. Το οποίο είναι λάθος, είναι πλήρης επίρρεια, απλώς είναι σύμφωνα με τους κανόνες της οριοθέτησης, δίνει μεγαλύτερο χώρο στο παράκτιο κράτος. Αυτό είναι η σταθερά του δικαστηρίου. Το λέει ότι αυτό είναι πιο δίκαιο. Έτσι το κρίνουν οι δικαστές. Σχεδόν ομόφωνα το έχουν κρίνει εδώ και 30-40 χρόνια. Άρα αυτό που λέμε εμείς και διεκδικούμε μέση γραμμή αποκλείεται να το κερδίσουμε.
0: Πάντως, επειδή η Ελλάδα. Συγγνώμη, η Ελλάδα θεωρεί ότι οι θαλάσσιες ζώνες της αφορούν συνολικά το νησιωτικό σύμπλεγμα και όχι το κάθε νησί ξεχωριστά, του Καστελόριζο ξεχωριστά. Εμείς λέμε ότι τα νησιά μας ως συνολικό σύμπλεγμα, έτσι, ως αρχιπελαγική δομή, έχει θαλάσσιες ζώνες. Δεν παίρνουμε το κάθε νησί ξεχωριστά. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτή είναι η δική μας άποψη. Η Τουρκία, εφόσον διαφωνεί, ας πάει στην Χάγη. Δεν πάει στη Χάγη.
1: Λέει ότι πρέπει να τα κουβεντιάσουμε, λέει και.
0: Θέλει να βάλει μέσα. Ναι, δεν μπορεί η Ελλάδα να πάει να βάλει μονομερές θέμα κυριαρχίας να το θέσει στη διάκριση ενός δικαστηρίου.
1: Εμείς λέμε δεν πραγματευόμαστε με τίποτα.
0: Επειδή είναι λίγο κακή η σύνδεση, θα βάλουμε μια νοτιλέκη και θα επανέλθουμε. Γιατί είναι λίγο προβληματική σύνδεση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παύλος Ελευθεριάδης, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
4: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
8: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
9: 7 στις 10 επιχειρήσεις αναζητούν σήμερα εργαζόμενους υψηλής εξειδίκευσης. Στην ΑΚΜΗ αυτούς τους επαγγελματίες δημιουργούμε. Με καινοτόμα προγράμματα βιωματικής εκπαίδευσης που σχεδιάζουμε μαζί με εταιρείες ηγέτες της αγοράς. Με διεθνή τεχνογνωσία και αναγνώριση αριστείας από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Κατάρτισης. Με 4 σύγχρονες εκπαιδευτικές εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που επαναπροσδιορίζουν την εμπειρία φοίτησης. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Γιατί ενώ όλα αλλάζουν, ένας είναι ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Κωδρικτόνος 16.
10: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
11: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
12: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Άλκιστης, ένα έργο οδυφιές, μια διαρκής αιώρηση ανάμεσα στη ζωή και το θάνατο, στο παιχνίδι και τον εφιάλτη, στη συντριπτική τραγωδία και την απροσδόκητη κωμικότητα. Άλκιστης του Ευρυπίδη, από το Εθνικό Θέατρο, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζά. Το μοναδικό σωζόμενο έργο της αρχαίας τραγωδίας που φέρνει επί σκηνής όχι μόνο το θάνατο, αλλά και την Ανάσταση. Παρασκευή 17 και Σάββατο 18 Ιουλίου, στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
13: Παραπολιτικά 90,1.
0: Επιστρέψαμε, Λάμπρος Καλαρίτης. Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα ακόμα μία πτυχή από τα απόνερα της συμφωνίας των Περσπών. Επειδή επανέρχεται και προσπαθεί να κάνει επαναφορά καμπάκ ο Αλέξης Τσίπρας, μην ξεχνάμε τι μας έχει κληροδοτήσει. Δόκτωρ Ιωάννης Αμπατζόγλου, πρόεδρος της Επιτροπής Ελληνισμού, καλησπέρα.
14: Καλησπέρα, κύριε Καλαρίτη.
0: Λοιπόν, παρακολουθώ την υπόθεση, λέω τον τίτλο και θα μας πείτε τις λεπτομέρειες. Μία ταλαιπωρία για να τοποθετηθεί μία πλάκα στην Μακεδονία, όπου έχει την γνωστή αναφορά του Στράβωνα «Έστεινουν Ελλάς και η Μακεδονία». Λοιπόν, και εκεί αρχίζει η ταλαιπωρία λόγω της συνθήκης των λόγω της συμφωνίας των Πρεσπών. Για πέστε μας.
14: Ακριβώς. Εμείς είμαστε ένα σωματείο, η Επιτροπή Ελληνισμού, και κάναμε μία πρόταση, μία δωρεά, στην Περιφερειακή Ενότητα Δράμας, Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Τράκης, δωρεάν μια αναθηματική στήλη, στην οποία θα υπάρχει ως σύμβολο ο ήλιος της Βεργίνας και από κάτω η φράση του Στράβωνα. Έστι μένουν Ελλάς και η Μακεδονία, και στην επίσημη αγγλική μετάφραση, η οποία είναι της φράσης αυτής, η φράση είναι η εξής: Macedonia of course is a part of Greece. Εδώ λοιπόν υπήρξε μια ένσταση από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ.
0: Από ποιον άλλον, για πέστε, ναι.
14: Ακριβώς, από κάποιον περιφερειακό σύμβουλο του ΣΥΡΙΖΑ που είναι στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, και υπήρξε και μια ερώτηση στη Βουλή από 11 βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι λένε ότι,
0: ναι.
14: Ναι, ότι αυτή η αναθηματική στήλη παραβιάζει τη Συμφωνία των Πρεσπών.
0: Συγγνώμη, οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ κατέθεσαν ερώτηση στη Βουλή ότι αναφορά στον Στράβωνα παραβιάζει την Συμφωνία των Πρεσπών. Επειδή η...
14: Ακριβώς. Μάλιστα. Ενώ η Συμφωνία των Πρεσπών, να πω ότι η συγκεκριμένη αναθηματική στήλη δεν αντίκειται, δεν παραβιάζει τη Συμφωνία των Πρεσπών, δεν αντίκειται στη Συμφωνία των Πρεσπών. Και αυτό γιατί, όσον αφορά τον ήλιο της Βεργίνας, το άρθρο 8 απαγορεύει τους Σκοπιανούς να χρησιμοποιούν αυτό το άρθρο, το σύμβολο, τον ήλιο της Βεργίνας ακριβώς, και στο άρθρο 7 δίνει την μακεδονική αρχαιότητα στην ελληνική πλευρά, στην Ελλάδα. Επειδή ο Στράβωνας είναι ιστορικός και γεωγράφος της αρχαίας Ελλάδος, η φράση του επιτρέπεται από τη Συμφωνία των Πρεσπών. Και τώρα τι προσπαθούν να μας πούνε? Ότι πρέπει να κάνουμε ένα βήμα πίσω από τη Συμφωνία των Πρεσπών, να μην δεχθούμε ούτε αυτά που μας δίνει η συγκεκριμένη επέσχυντη Συμφωνία των Πρεσπών, που κατά τα άλλα δίνει στους Σκοπιανούς, Μακεδονική Εθνότητα κτλ. Αυτό το οποίο όμως αναφέρει η Συμφωνία των Πρεσπών, ότι η Μακεδονική Αρχαιότητα ανήκει στην Ελλάδα, προσπαθούν τώρα με ενέργειές τους οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να το ακυρώσουν, από τη στιγμή που η άλλη πλευρά, στα Σκόπια, στο υψηλό επίπεδο πολιτικό και πολιτιακό, πρωθυπουργός Μίτσκος και πρόεδρος Σιλιάνοφσκα καταπατούν, παραβιάζουν τη Συμφωνία των Πρεσπών, διεκδικούν μειονότητα υποτιθέμενη μακεδονική δική τους και λένε ότι θα απελευθερώσουν εδάφη μέχρι και την Χαλκιδική και τη Θάσο.
0: Η ΣΥΡΙΖΕΗ φυσικά... καμία ερώτηση γι' αυτό, για τις προκλήσεις των Σκοπιανών περί μειονότητας, περί εδαφών κλπ?
14: Όχι,
0: η ΣΥΡΙΖΕΗ δεν έχουν κάνει, αλλά κάνανε ερώτηση κάνει, γιατί ενοχλήθηκαν για τον Στράβο να μην ενοχληθούν οι Σκοπιανοί από την, από
14: ενώ,
0: την
14: λοιπόν,
0: συμφωνία που μας φόρεσαν.
14: Ενώ λοιπόν οι Σκοπιανοί παραβιάζουν τη Συμφωνία των Πρεσπών κατάφορα σε υψηλότατο επίπεδο, εμείς εδώ, χωρίς να παραβιάζει τη Συμφωνία των Πρεσπών, μία αναθηματική στήλη που συμφωνεί ουσιαστικά με τη Συμφωνία των Πρεσπών, δεν επιτρέπουν να μπει, γιατί αναφέρει τη φράση του Στράβωνα και λέει ότι έστι μένουν Ελλάς και η Μακεδονία, δηλαδή είναι Ελλάδα και η Μακεδονία κατά την αρχαία περίοδο, όπως ήταν αυτή η συγκεκριμένη φράση. Ναι. Εμείς αναλύσαμε ότι δεν παραβιάζει τη Συμφωνία των Πρεσπών, αυτοί όμως προσπαθούν να πιέσουν. Ποιον να πιέσουν, κύριε Καλαρίτη, προσέξτε. Πάρθηκε η απόφαση από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, όμως όπως ξέρετε όλες οι αποφάσεις πηγαίνουν στην αποκεντρωμένη διοίκηση. Πήγε λοιπόν στην αποκεντρωμένη διοίκηση Μακεδονίας Θράκης. Εκεί επεξεργάζεται αυτή την ένσταση που έκανε ο ΣΥΡΙΖΕΟΣ περιφερειακός σύμβουλος, και περιμένουμε να πάρει μια απόφαση. Πιέζουν λοιπόν την αποκεντρωμένη, η οποία αποκεντρωμένη, να πω, είναι φορέας του κράτους, επομένως είναι Κυριάκος Μητσοτάκης από πίσω, η κυβέρνηση ό,τι πει. Πιέζουν λοιπόν την κυβέρνηση να ακυρώσει τη συγκεκριμένη αναθηματική στήλη. Θα είναι μεγάλο σκάνδαλο, γιατί ουσιαστικά θα ακυρώνουμε αυτό που γράφει η Συμφωνία των Πρεσπών, ότι η μακεδονική αρχαιότητα ανήκει στην Ελλάδα. Αυτή η πίεση προσπαθεί να γίνει από την και θα είναι τραγικό εθνικό εάν ακυρωθεί αυτή η απόφαση της περιφέρειας να στηθεί αυτή η αναθηματική στήλη.
0: Ναι, δεν φαντάζομαι, δεν διανοούμε ότι η αποκεντρωμένη θα κάνει δεκτή την ένσταση του ΣΥΡΙΖΕΟΥ Περιφερειακού Συμβούλου. Ωστόσο, το γεγονός και μόνο ότι υπάρχουν προσφυγές και ενστάσεις από Έλληνες πολίτες οι οποίοι θεωρούν ότι προκαλούνται ή ενοχλούνται οι Σκοπιανοί, γιατί τον κόφτει αυτό, θα μου πείτε, Σκοπιανός είναι, δεν ξέρω, επειδή θα τοποθετηθεί μια αναθηματική πλάκα που θα λέει ότι θα κάνει αναφορά στον Στράβωνα, αυτό και μόνο δείχνει το βάθος της, των επιβαρύνσεων, το βάρος που έχει αφήσει πίσω τη Συμφωνία των Πρεσπών, και το βάθος του, πώς να το χαρακτηρίσω, το βάθος των συμπλεγμάτων που υπάρχουν σε μέρος του συστήματος. Οπότε αφορά στην συνηγορία της αρχαίας ελληνικής ιστορίας και γενικά της ελληνικότητας, τους κινητοποιεί. Δεν τους μοιάζει το ότι οι Σκοπιανοί διεκδικούν ανύπαρκτες μειονότητες, ψευδοαλυτρωτικά φυγήματα και εδάφη, αλλά η ελληνική ιστορία...
14: Διακινούν χάρτες της λεγόμενης Μεγάλης Μακεδονίας μέχρι Θάσο και Χαλκιδική. Έτσι. Το ΒΜΡΟ, αυτοί που είναι στην κυβέρνηση.
0: Να.
14: Και πολύ σωστά επιμένετε ότι είναι του στράβων αυτή η φράση, γιατί εμείς κάτω από τις φράσεις αυτές, στα αρχαία έστι μείνουν Ελλάς και Μακεδονία και στα αγγλικά, Macedonia of course is a part of Greece, από κάτω γράφει στράβων. Επομένως, είναι η φράση που είπε ο στράβωνας, ο αρχαίος Έλληνας, επομένως αυτή η φράση είναι αποδεκτή από τη Συμφωνία των Πρεσπών. Να κάνω μια πρόβλεψη, είπατε εσείς ότι δεν φαντάζεστε ότι θα κοπεί από την αποκεντρωμένη, εγώ φαντάζομαι ότι θα κοπεί από την αποκεντρωμένη, γιατί είναι φοβική η κυβέρνηση όσον αφορά τα εθνικά θέματα και ειδικά το Σκοπιανό που το παρακολουθώ πάρα πολύ στενά από την υπογραφή της Συμφωνίας του Μποσφόρ μέχρι τώρα. Ξέρω ότι είναι φοβική και φοβάμαι πολύ και εγώ, μας κάναν και εμάς φοβικούς, φοβάμαι ότι θα το κόψει. Και να το δείτε.
0: Ας μην κάνουμε δίκη προθέσεις, θα περιμένουμε. Αν το κόψει είναι θέμα, θα είναι σκάνδαλο. Προσωπικά εκτιμώ, έτσι προσωπική εκτίμηση, θα είναι σκάνδαλο. Γιατί ακόμα και με τις επιβαρύνσεις που έχει αφήσει η Συμφωνία των Πρεσπών, δεν δικαιολογείται μια τέτοια απόφαση. Δεν θα είναι απλά διασταλτική ερμηνεία, θα είναι μια πολιτική απόφαση. Έτσι. Γιατί με βάση το γράμμα της Συμφωνίας, αυτό δεν μπορεί να κοπεί.
14: Και να προσθέσουμε κάτι ακόμα.
0: Αν επισέλθουν πολιτικοί παράγοντες, εκεί είναι άλλο θέμα.
14: Έτσι.
0: Δεν το πιστεύω.
14: Φυσικά και θα προσέλθουν, θα
0: υπησέλθουν.
14: Να σας πω όμως ότι γράφουν μέσα σε αυτή την ερώτηση που κατέθεσαν στη Βουλή οι 11 Σιριζέοι βουλευτές, με πρωτοστατήσει αυτό η κυρία Ρένα Δούρο, αναφέρουν ότι αυτό είναι παράνομη αυτή η ενέργεια, γιατί εμείς ως Επιτροπή Ελληνισμού στην αίτησή μας αναφέρουμε το γειτονικό κράτος ως Σκόπια. Επομένως, αυτό παραβιάζει τη Συμφωνία των Πρεσπών και άρα είναι παράνομο το αίτημα. Προσέξτε, η Συμφωνία των Πρεσπών δεν υποχρεώνει οι ιδιώτες να αποκαλούν με το όνομα που προβλέπει η Συμφωνία των Πρεσπών το
0: κράτος. Μόνο στα επίσημα έγγραφα, ακριβώς.
14: Μόνο το κράτος και τις κρατικές οντότητες. Οπότε μπορεί οποιοδήποτε ιδιώτης ή όποιο σωματείο να αναφέρει Σκόπια και να μην είναι παράνομο, ακόμα και με βάση τη Συμφωνία των Πρεσπών.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Θα περιμένουμε την απόφαση και θα επανέλθουμε. Να βρείτε κάποιον ζωή σας να σας αγαπάει όπως η Σιριζέη τα Σκόπια. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε την ώρα και επιστρέφουμε.
15: Η ώρα είναι 8. Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτης, επιστρέψαμε. Πάμε να δούμε λίγο τα αμυντικά μας και τα εξοπλιστικά μας. Φέδων Καρεσηφίδης, εκδότης του γνωστού περιοδικού πτήση και flight.com.gr. Καλησπέρα Φέδων, καλή εβδομάδα.
1: Καλησπέρα Λάμπρο, καλή εβδομάδα να έχουμε. Mm-hmm. Και έχουμε πολλά αυτή την εβδομάδα. Και εξοπλιστικά, βέβαια, η εβδομάδα δεν ξεκίνησε και καλά. Και αναφέρομαι σε αυτή την, κατά την άποψή μου, μέγιστη πρόκληση από πλευράς Τουρκίας στην Κύπρο, έτσι.
0: Την παρανόχληση του σκάφους, του αεροσκάφους που μετέφερε τον Υπουργό Άμυνας.
1: Ακριβώς. Εδώ όμως, από το τεχνικό κομμάτι, διότι σίγουρα υπάρχουν άνθρωποι που στο στρατηγικό και το γεωπολιτικό κομμάτι μπορούν να σχολιάσουν πολύ καλύτερα, στο τεχνικό εντός εισαγωγικών κομμάτι, οι Τούρκοι στήσανε ένα θέατρο. Και το στήσανε πώς. Ουσιαστικά είναι μια νομοφανής ενέργεια, αλλά με βάση το παράνομο αεροδρόμιο στα κατεχόμενα, στην Τύμπου, στον έλεγχο ενεργειακής κυκλοφορίας που υποτίθεται ότι ασκεί, που δεν ενδιαφέρει κανένα και δεν είναι αναγνωρισμένο από κανένα, αλλά κυρίως με μοχλό τα τουρκικά F-16, τα οποία πήγανε τότε μετά τα ελληνικά τον περασμένο Μάρτιο του 2026. Αυτό που ουσιαστικά έγινε και ονομάζουμε παρενόχληση είναι το εξής, ότι οι Τούρκοι απαιτήσανε από το ελληνικό C-27 που μετέφερε τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, αλλά και από άλλα αεροπλάνα που κατευθυνόντουσαν σε κυπριακό αεροδρόμιο, να υπακούσουν στις εντολές του ελέγχου ενεργειακής κυκλοφορίας, διότι διαφορετικά παραβιάζανε τον εναέριο χώρο των κατεχομένων.
0: Ναι.
1: Και εκεί πέρα στήθηκε αυτό που θα γινόταν σε οποιοδήποτε χώρα. Δηλαδή, άγνωστο ίχνος, δεν απαντάει σε επικοινωνία, δεν συνεργάζεται, απογείωση μαχητικών για την αναγνώριση. Αυτό είναι το σκηνικό που στήθηκε και φοβάμαι ότι θα επαναληφθεί. Τώρα βέβαια είχε σαν ακροατήριο εντός εισαγωγικών πρακτικά όλους τους Ευρωπαίους Υπουργούς Άμυνας. Και δεν ξέρω αν αυτό το πράγμα λειτουργήσε με τον τρόπο που οι Τούρκοι το σκεφτήκανε, αλλά είναι ένα από τα...
0: Παρενόχλησαν θέματα... και το αεροσκάφος του Ολλανδού, του Γάλλου κλπ.
1: Της Γαλλίδας Υπουργού, του Ολλανδού Υπουργού, σαφώς. Αλλά είναι ένα χαρακτηριστικό σκηνικό που το είδαμε σε άλλες μορφές στο Αιγαίο με παρενόχληση αεροσκαφών που πλησίαζαν τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου με σκάφη. Και τώρα το είδαμε και στην Κύπρο. Βέβαια υπήρχε και ένα προηγούμενο περιστατικό του 2020 και μάλιστα εντελώς τυχαία, ίσως και όχι, τότε υπήρχε μια παρενόχληση αεροσκάφους που μετέφερε τον Νίκο Δένδη αλλά σαν υπουργό εξωτερικών
0: τότε, ναι.
1: Εντάξει, οι Τούρκοι παίζουν παιχνίδι σε όλα τα επίπεδα. Και είναι ένα άσχημο παιχνίδι που μπορεί να καταλήξει και επικίνδυνο, έτσι. Αλλά στην προκειμένη περίπτωση αγνοήθηκε η πρόκληση, υπάρχει όμως εκεί πέρα και θα πρέπει να την έχουμε υπόψη. Mm-hmm. Εξοπλιστικά.
0: Mm-hmm.
1: Λοιπόν, την Τετάρτη άλλο ένα εντός εισαγωγικών πακέτο πηγαίνει στη Βουλή για τη γνωστή διαδικασία, έγκριση, στη συνέχεια κησέα, στη συνέχεια συμβασιοποίηση. Το συγκεκριμένο έχει τουλάχιστον τρεις πυλώνες. Ο κυριότερος από αυτούς είναι τα τρία μεταγωγικά, δεν με τρία, τα τρία συν τρία, αλλά να δούμε πώς είναι διατυπωμένο, μεταγωγικά τα C390, τα οποία έχουμε συζητήσει.
0: Τα Embraer, τα βραζιλιάνικα.
1: Πρόθεση προμήθειας, Embraer, μέσω διακρατικής συμφωνίας με την Πορτογαλία, και να θυμίσουμε ότι η Πορτογαλία εμπλέκεται διότι έχει κάνει μια συμφωνία με την κατασκευάστρια εταιρεία για να προμηθεύσει έναν αριθμό 10 μεταγωγικών με διαδικασίες που επιτάχυνσης παραδόσεων σε Ευρωπαίους πελάτες. Ένας από αυτούς φαίνεται ότι είμαστε εμείς. Το άλλο μικρότερο, ίσως το πιο μικρό απ' όλα εξοπλιστικό, είναι αγορά μη επανδρομένων αεροσκαφών τύπου Χέρων από το Ισραήλ. Δεν πρόκειται για μεγάλη παραγγελία, δεν πρόκειται για οπλισμένα αεροπλάνα. Πρακτικά είναι η συνέχεια της χρήσης, αρχικά με ενοικίαση και στη συνέχεια με αγορά, αυτό το μη επανδρομένων αεροσκαφών, αεροχημάτων, αεροσκαφών στην προκειμένη περίπτωση,

0: για μεγάλα αεροπλάνα από το Ισραήλ για λόγους σε ρόλο επιτήρησης. Τώρα, εδώ υπάρχει κάτι το οποίο τελικά επιβεβαιώνεται. Το είχαμε παρουσιάσει πίσω στο 2024. Προχθές το έβγαλε ο Βασίλης ο Νεύρος στην Καθημερινή. Ουσιαστικά επιβεβαιώνεται όχι το ενδιαφέρον πλέον, αλλά η αγορά 10 πολύ εξελιγμένων σκαφών. Και δυσκολεύομαι στο να τα χαρακτηρίσω, διότι πραγματικά είναι κάτι πολύ φουτουριστικό. Πρόκειται για κάτι που λέγεται Victa. Προέρχεται από τη βρετανική Subsea Craft, που είναι μια εταιρεία που σχεδίασε κάτι που τώρα το ραδιόφωνο δεν μας βοηθάει, αλλά σκεφτείτε το πιο φουτουριστικό σκάφος επιφανίας με δυνατότητα κατάδυσης. Δεν είναι εύκολο, αλλά είναι πραγματικά η εκπλήξη.
1: Όταν λέμε σκάφη, αυτό συγγνώμη, είναι μη επανδρωμένο.
0: Όχι.
1: Επανδρωμένο.
0: Έχει τη δυνατότητα μη επανδρωμένη χρήση, αλλά ο κύριος ρόλος του είναι η μεταφορά δυνάμεων ειδικών επιχειρήσεων. Έχει τη δυνατότητα να μεταφέρει 6 επιβαίνοντες οι οποίοι μπορούν να το εγκαταλείψουν και να δράσουν, και υπάρχει και δεμελές πλήρωμα. Αλλά μπορεί να δράσει.
1: Το πλήρωμα πόσο είναι?
0: Δημελές.
1: Μάλιστα.
0: Το εξωτικό στην προκειμένη περίπτωση είναι το εξής. Εάν πάμε και σημειωθούμε παλαιότερα τέτοια σκάφη από την εποχή του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου και πριν, ουσιαστικά τι ήτανε? Ήτανε μια τολπίλη χωρίς τη γόμωση, αλλά με όλα τα χαρακτηριστικά πρόσης, στην οποία οι Ιταλοί που είχαν πρωτοπορήσει σε αυτό και μετά ήρθαν οι Εγγλέζοι, βάζανε 2 καθίσματα. Στη συνέχεια είχαμε τετραθέσια. Είχαμε και εμείς σε χρήση τέτοια. Φανταστείτε αυτό το πράγμα να είναι ένα σκάφος με εξαιρετικά φουτουριστική γραμμή, το οποίο μπορεί να αναπτύξει 40 κόμβους στην επιφάνεια.
1: Σοβαρά.
0: Με κινητήρα diesel, marinized προφανώς, και με hydrojet στο πίσω μέρος, αλλά οποιαδήποτε στιγμή μπορεί να καταδυθεί σε βάθος έως και 30 μέτρα και λειτουργεί. Εδώ είναι λίγο δύσκολο να σας το μεταφέρω, αλλά θα προσπαθήσω. Δεν υπάρχει κάτι στεγανό σε αυτό το σκάφος πέραν του σημείου που βρίσκεται ο κινητήρας και τα ηλεκτρονικά μαζί με το πυροτήριο, το οποίο βρίσκεται στο μπροστά μέρος. Αλλά οι δύο χειριστές και όσοι επιβαίνουν, όταν το σκάφος μπαίνει στο νερό, είναι και αυτοί μέσα στο νερό. Είναι αυτό που ονομάζεται flooded hull technology. Δηλαδή το κύτος του σκάφους πλημμυρίζει, με αποτέλεσμα αυτό να σταθεροποιείται πλέον κάτω από την επιφάνεια, αλλά οι επιβαίνοντες χρησιμοποιούν τις στολές κατάδυσης και φιάλες οξυγόνου για να αναπνεύσουν. Δηλαδή δεν είναι ένα υποβρύχιο με την κλασική έννοια.
1: Ναι.
0: Αυτό το πράγμα μπορεί, έχει μια μέγιστη αυτονομία, μάλλον εμβέλεια στην προκειμένη περίπτωση, 250 νομίζω χιλιόμετρα, και μπορεί να εξορμήσει σαν απολυμμένα. Μπορεί να εξορμήσεις από ένα σκάφος που το μεταφέρει, γιατί μιλάμε για κάτι το οποίο είναι περίπου 11,5 μέτρα σε μήκος και 9,5 τόνους. Δηλαδή 9,5 τόνους, αν θυμάμαι καλά, είναι αερομεταφερόμενο από Σινούκα, ας πούμε.
1: Μεγάλο.
0: Μπαίνει μέσα σε ένα κοντέινερ για απόκρυψη. Μπορεί να το έχεις, να το ρίξεις στη θάλασσα από οποιαδήποτε πλατφόρμα. Γιατί
1: ακόμα και από εμπορικό πλοίο, καμουφλαρισμένο.
0: Ακόμη και από εμπορικό πλοίο. Και να δράσεις από εκεί που δεν σε περιμένουν. Η πρόθεση είναι για την αγορά 10 σκαφών, δεν έχει φτηνά, 145 εκατομμύρια. Πού είναι το κερασάκι στην τούρτα? Ιανουάριο του 25. Τότε είχαμε επισημάνει το ενδιαφέρον

0: σημαντικό όφελος, έχουμε προηγηθεί. Και είναι μια σημαντική προσθήκη στις δυνατότητες των ειδικών δυνάμεων.
1: Μάλιστα, πάρα πολύ ενδιαφέρον. Εξαιρετικά ενδιαφέρον. Ωραία. Άρα και για να πάμε κλείνοντας στο πρώτο, 3-3 τα μεταγωγικά.
0: Θεωρούμε ότι είναι 3-3.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή θα υπογραφεί για 3 με δέσμευση για άλλα 3. Αλλά μέχρι που να δούμε τη συμφωνία, εμείς έχουμε στο τρέχον τεύχος μια μεγάλη ανάλυση. Πήγαμε στην Πορτογαλία και είδαμε τα αεροπλάνα στην Πορτογαλία. Είδαμε πώς τρέχει το πρόγραμμα εκεί. Είδαμε πώς βοήθησαν τους Πορτογάλους, οι Πορτογάλοι, τους Ολλανδούς, οι οποίοι είχαν μέχρι πρόσφατα τη μεγαλύτερη παραγγελία. Οι Ολλανδοί δεν έχουν πάρει ακόμη τα πρώτα αεροπλάνα, αλλά έχουν εκπαιδευμένα πληρώματα. Διότι οι Πορτογάλοι, αντλώντας από τη συνεργασία που έχουν χτίσει εκεί πέρα και μια βάση εκπαίδευσης, αλλά και πληρωμάτων υπταμένων και βάση εκπαίδευσης τεχνικών και μηχανικών. Άρα υπάρχει αυτή η σύνδεση, η οποία σίγουρα είναι μια μεγάλη ανάσα για την πολεμική αεροπορία. Όχι ότι δεν υπάρχει αντίλογος, αλλά στην προκειμένη περίπτωση ας κοιτάξουμε το θέμα της ενίσχυσης.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φέδων. Ωραία νέα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Φέδων Καρασιφίδης, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πτήση και flight.com.gr. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Τάκης και Μπούμπης.
4: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
5: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
4: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
5: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
4: Και τι λέτε.
5: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
4: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
5: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
4: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
3: Τάκης και Μπούμπης.
6: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση σου στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
7: Ρωμαίος.
8: Ιουλιέτα.
7: Από του Μπόστ την Μπένα.
8: Έργο παλιό.
7: Ασύγχρονο.
8: Που αφορά και σένα.
7: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
8: Ρωμαίος Σακελαρίου.
7: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
8: Σε ρόλο παραμάνας.
7: Χωρίς καμιά ντροπή.
8: Ο Γιάννης Ζουγανέλης θα κάνει ανατροπή.
7: Με σκηνοθέτη Χανιωτάκη και μουσική Ανδρέου.
8: Ζάχαρη θα περάσετε. Θα γίνει του Ρωμαίου.
7: Ρωμαίο και Ιουλιέτα.
8: Τρεχάτε για να δείτε.
9: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο κηποθέατρο Ζαπίου.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1, επιστρέψαμε λαμπρός Καλαρίτης. Λοιπόν, πάμε να ρίξουμε και μια ματιά στις αγορές, οι οποίες είναι σε βέρτικο λογικό έτσι με αυτά που γίνονται. Γιώργος Αδαλής, οικονομολόγος, οικονομέτρης και φίλος. Χαίρε Καλκά.
1: Γεια σου, λαμπρό.
0: Τρενάκι του δρόμου, roller coaster. Λογικό είναι έτσι με αυτά που γίνονται εδώ που τα λέμε, αλλά για πες.
1: Εντάξει, λογικό ήταν και αναμενόμενο, γιατί όταν ανεβαίνει στις χρηματαγορές, κάποια στιγμή θα πέσει κιόλας. Ο κόσμος θέλει να αποκομίσει, να ρευστοποιήσει τα κέρδη του. Και βέβαια αυτό όχι απλά ήταν αναμενόμενο. Για όσους ξέρουν, το είχα δει περίπου 12 μέρες πριν. Εμείς είχαμε συζητήσει γι' αυτό και είχαμε πει ότι έχουν εμφανιστεί κάποια πράγματα, αν το θυμάσαι, Λάμπρο, που αφορούσαν στη μεταβλητότητα και στο ότι οι μεγάλοι, οι παίκτες, ζητούσαν έξτρα.

0: ασφάλιση το για τις επενδύσεις, το θυμάσαι?
1: Το θυμάμαι, ναι.
0: Τότε πώς με το είχαν δει όλη η αγορά, έψαχνε να δει τι ήταν αυτό και τελικά ήταν κάτι το οποίο είναι απλό για τις αγορές, λίγο δυσνόητο για τον κόσμο και είναι πολύ μακριά από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και στο διεθνή αλλά και στον ελληνικό τύπο.
1: Ωραία, κάντο λιανά, για πες.
0: Θα το κάνω λιανά. Όλη αυτή η ανακατοσούρα που είχε παρουσιαστεί σε κάποιους τεχνικούς δείκτες και σε κάποια εργαλεία τα οποία χρησιμοποιούμε αφορούσε ναι μεν την προπροηγούμενη Τετάρτη, αλλά το καμπανάκι χτυπούσε για την εβδομάδα που πέρασε. Και η εβδομάδα που πέρασε είχε δύο πολύ συγκεκριμένα πράγματα που έπρεπε να βλέπουν οι αναλυτές, ούτως ώστε να μην τον τρομοκρατηθούν από αυτό το μείον 5 που έκαναν οι βασικοί δείκτες στη Wall Street, που είναι πολύ μεγάλο ποσοστό. Θα είναι μήνες, αν όχι χρόνια, για να δούμε μια τέτοια πτώση. Και μάλιστα σε μια περίοδο που από τις 31 Μαρτίου, λαμπρό οι αγορές, κάναν ένα ράλι ανόδου το οποίο ήταν τρομακτικό μέσα στον πόλεμο. Το πρώτο που είχαμε θυστεί στην προσοχή ήταν οι AI εταιρείες και συγκεκριμένα μία εξ αυτών, η γνωστή στους πληροφορικάριους Broadcom, η οποία παρουσιάζεται την προηγούμενη εβδομάδα earnings και είχαμε τις τριμηνιαίες μάλλον αναφορές των εσόδων της εταιρείας. Και η αγορά περίμενε ότι όχι απλά ότι θα έπρεπε να ήταν θετικά τα αποτελέσματα αυτής της εταιρείας που στην παρούσα φάση έχει αναλάβει ένα μεγάλο κομμάτι της AI και όλης της βιομηχανίας πέριξε από αυτό, αλλά περίμενε ότι θα ήταν κάτι παραπάνω από τέλεια. Δεν ήταν τέλεια. Καλά ήταν, αλλά δεν ήταν τέλεια, δεν ήταν αυτό που περίμενε.
1: Δεν ήταν τα κέρδη που περίμενε η αγορά. Δεν παρουσίασε τα κέρδη που...
0: Ναι, και γενικώς, μην λέμε μόνο κέρδη, γενικώς η εικόνα.
1: Ο κύκλος της γενικά έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Δανεισμός κλπ.
0: Ήτανε καλά. Δεν μπορεί να πει κανένα ότι ήταν άσχημα.
1: Η συγκεκριμένη, γιατί είναι σημαντική?
0: Διότι είναι το βασικό εργαλείο και εκεί που έχουν στραφεί οι επενδυτές για πάρα πολύ συγκεκριμένα πράγματα πάνω στον πυρήνα της AI και είναι και μια ηγέτιδα εταιρεία που πάνω της θα στηριζόταν και οι υπόλοιπες. Τώρα, αυτό όμως ήταν, ας το πούμε έτσι, το πράγμα που γύρω στην περασμένη Τετάρτη μόλις εμφανίστηκαν η αναφορά αυτής και είδε η αγορά ότι δεν ήταν αυτά τα οποία περίμενε, δεν ήταν καθόλου τέλεια. Έκανε η εταιρεία αυτή ένα μείον 15%, συμπαρέσσερε και άλλες μαζί της, πάρα πολύ γνωστές. Και αυτό το οποίο ήταν εμένα ο μεγάλος φόβος μου και το είχαμε συζητήσει πάλι σε μια εκπομπή, τους είχα πει ότι πρέπει να το θυμούνται οι ακροατές, ότι ξέρετε, όταν η ανεργία μειώνεται στην Αμερική, έτσι όπως είναι τα πράγματα τώρα, με τα καινούργια δεδομένα, να ξέρετε ότι οι μετοχές πέφτουν. Αυτό πάλι το θυμάσαι, το παράδοξο.
1: Το θυμάμαι που το είχες πει.
0: Ναι, γιατί τι είχε γίνει τότε,
1: το
0: πριν ένα μήνα.
1: Γιατί θα ανεβαίναν τα επιτόκια.
0: Ναι, γιατί είχε βγει τότε μία διορθωτική, ας το πούμε, για την ανεργία του 2025 και του πρώτου τριμήνου του 2026, που μας έλεγε ότι δεν ήταν τόσο χάλια ενέργεια, αλλά ήταν πολύ μικρότερη.
1: Και αντί να πανηγυρίσει η αγορά, έπεσε γιατί θεώρησαν ότι αυτό που...
0: Και ας αφορούσε μια πρώτερη χρονική περίοδο. Έκανε τότε η αγορά ένα μείον 2%. Αυτό βέβαια επιβεβαίωσε όλο το μηχανισμό το οποίο έχουμε συλλάβει εμείς και παρουσιάζουμε. Και δυστυχώς αυτό ήταν που περίμενα για την προηγούμενη Παρασκευή. Την Παρασκευή λοιπόν μας πέρασε, αφού έχει προηγηθεί αυτό με την Broadcom που σου λέω, ήταν η αναφορά για την ανεργία του προηγούμενου μήνα. Εκεί περίμεναν όλοι ότι θα είναι, εν πάση περιπτώσει, κάπου η ανεργία στα ίδια, ότι δεν θα τρομάξει τις αγορές κτλ. Αλλά ήρθε όμως την Παρασκευή, το μεσημέρι, γύρω στις 3.30 ώρα, ήρθε η αναφορά αυτή και μας έλεγε ότι, ούτε λίγο ούτε πολύ, ότι προσθέθηκαν λίγο κάτω από 200.000 νέες θέσεις εργασίας. 176.000 για την ακρίβεια. Δηλαδή, ότι με λίγα λόγια η ανεργία μειώθηκε. Αφού προσθέθηκαν τόσες χιλιάδες θέσεις ανεργίας, από εκεί την ώρα και μετά, οι δείκτες άρχισαν μια απότοφη στροφή προς τα κάτω, οι βασικοί δείκτες.
1: Λοιπόν, να υπενθυμίσουμε στον κόσμο γιατί γίνεται αυτό, γιατί οι περισσότεροι απορούν, σου λέει, αφού είναι καλά τα νέα, η ανεργία μειώνεται, γιατί πέφτουν οι δείκτες? Γιατί αυτό οδηγεί σε αύξηση των επιτοκίων. Σωστά.
0: Σωστά. Ναι, δεν είναι η ίδια η ανεργία, η οποία όταν βελτιώνεται τρελαίνει τους ανθρώπους και πάνε όλοι και ξεπουλάνε, γίνεται σε λόφ.
1: Σου λέει, η αγορά πάει καλά, δεν κινδυνεύει από ύφεση, μπορούμε να αυξήσουμε τα επιτόκια για να αντιμετωπίσουμε τον πληθωρισμό.
0: Μπράβο, γιατί ένα από αυτά τα οποία προσέχει και η ΦΕΔ, εκτός από μαντρόσκυλο το δολάριο, έχει και έναν άλλο ρόλο, ο οποίος δεν θέλει να βλέπει μεγάλα νούμερα στην ενεργεια και ό,τι αφορά το καταναλωτικό κοινό, την καταναλωτική πίστη και όλα αυτά. Οπότε παρεμβαίνει και αγορές θεωρούν λοιπόν ότι μια μικρότερη ανεργία δεν θα φέρει το επιθυμητό αποτέλεσμα για τους επενδυτές της Wall Street, που τι είναι αυτό το πράγμα? Το επιθυμητό αποτέλεσμα είναι η μείωση των επιτοκίων. Δηλαδή μετά την Παρασκευή η Fed θα είχε κάθε λόγο να διατηρήσει τα ίδια τα επιτόκια και να τα αυξήσει κιόλας. Αυτό λοιπόν είχε σαν αποτέλεσμα να γίνει ακριβώς από εκεί μια αντανάκλαση και πάνω στα επιτόκια, και πάνω στα ομόλογα, να γίνει μια αντανάκλαση και πάνω σε άλλους δείκτες και κυρίως να αρχίζει και να ενισχύεται το δολάριο, το οποίο την Παρασκευή ο δείκτης DXY ξεπέρασε 100 μονάδες. Δηλαδή ό,τι χειρότερο μείγμα μπορούσε να περιμένει κανένας και οδήγησε σε ένα μαζικό sell-off που είχαμε ειδικά στον δείκτη της της τεχνολογίας, των Nasdaq που είναι τεχνολογικές δηλαδή εκεί μέσα, είχαμε ένα μείον 5%.
1: Και τώρα σήμερα?
0: Αυτό σήμερα ευτυχώς δεν συνεχίστηκε, παρότι τα ασιατικά χρηματιστήρια νωρίς το πρωί σήμερα, τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας, άρχισαν να δείχνουν τέτοια σημάδια, συνέχισαν και αυτά μια πτώση. Αλλά όταν οδηγηθήκαμε προς τις πρώτες πρωινές ώρες Ελλάδας και άρχισε να ξυπνάει η Ευρώπη και οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, η κατάσταση αντιστράφηκε, άρχισε δηλαδή μια άνοδος, δεν κάλυψε την πτώση της Παρασκευής, είναι μια άνοδος περίπου στο 1,5 με 2% μέχρι αυτή την ώρα που συζητάμε, πολύ απλά διότι οι αγορές θεώρησαν υπερβολική την αντίδρασή τους στην Παρασκευή σε όλο αυτό το πράγμα και μπήκαν σε μια διαδικασία, πάμε παιδιά να το ξανασκεφτούμε, διότι εντάξει ήταν ένα σημάδι που δεν άρεσε στις αγορές, αλλά όχι και έτσι. Όμως, εδώ θέλω να σου πω κάτι. Ακόμα και την Παρασκευή, αυτή η μεγάλη πτώση, το μείον 5%, δεν πρέπει να το δει ο κόσμος, οι αναλυτές, είτε ακαδημαϊκοί, είτε οι traders, ως μια πτώση μόνο η οποία θυμίζει, ας πούμε, εποχές μαύρες και μαύρες Παρασκευές, διότι η πτώση αυτή δεν αφορούσε όλους. Ήταν πάλι ραζιστική, αφορούσε μεν τους δείκτες των εταιριών της νέας τεχνολογίας και της AI, αλλά όμως η αγορά είχε την Παρασκευή και ένα κρυφό μήνυμα. Ναι, μεν τράβηξε κεφάλαια από αυτές τις μετοχές και οι μεγάλες και οι πολύ μεγάλες αυτές τις μετοχές υπέστησαν πολύ μεγάλες απώλειες, αλλά ταυτόχρονα αυτά τα κεφάλαια διοχετεύτηκαν σε άλλους κλάδους και συγκεκριμένα στον κλάδο υγείας, στον κλάδο των ασφαλιών, με πάρα πολύ δυνατούς ρυθμούς. Και ενώ έπεφτε ο τεχνολογικός δείκτης κατά μείον 5%, κάποιοι άλλοι υποδείκτες σημείωναν ράλι την Παρασκευή.
1: Άρα μεταφέρθηκαν σε άλλα πεδία, έτσι.
0: Άρα αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει
1: ότι δεν υπάρχει συνολική πίεση στην αγορά.
0: Έτσι ακριβώς. Δεν απογοητεύτηκε με την έννοια ότι πάμε να πάρουμε τη ρευστότητα σχολή να φύγουμε, γιατί εδώ έρχονται μαύρες μέρες. Ήταν ένα σκληρό, απότομο και βίαιο μήνυμα κατά της αγοράς της AI, που ζητάνε από αυτή επί της ουσίας να προχωρήσει πιο γρήγορα κάποια πράγματα. Ήταν ένα απότομο μήνυμα κατά της αγοράς της πυρηνικής ενέργειας, από την οποία ζητάνε από εταιρείες, ειδικά όπως η Όκλο, προχωρήστε πιο γρήγορα την εμπαρευματικοποίηση. Και σήμερα βλέπουμε ότι αυτή η κατάσταση
1: εξομαλύνεται,
0: διορθώνεται και θα δούμε βέβαια καλύτερα σε όλη την εβδομάδα, γιατί και αυτή την εβδομάδα περιμένουμε κάποιες αναφορές οι οποίες ενδεχομένως να δημιουργήσουν και άλλα προβλήματα. Τώρα από εκεί και πέρα καταλήγω το ότι παρά την έξαρση στην Μέση Ανατολή και στην Ουκρανία, ειδικά στη Μέση Ανατολή, είδαμε πάλι να γίνονται, νομίζω τα περιγράφεις εσύ και εκλεκτοί καλεσμένοι σου. Παρ' όλα αυτά δηλαδή η άνοδος του πετρελαίου Brent δεν ήταν αυτή που περίμεναν κάποιοι, δηλαδή παρέμεινε στο ένα συν 3-4% περίπου μέχρι αυτή την ώρα. και εκεί θα μείνει, εκτός και αν χτυπηθούν πετρελοπηγές ή λοιπά infrastructure και τα στάσεις.
1: Κράτα το αυτό. Κράτα το αυτό.
0: Ναι, το κρατάω, όχι ναι. Και το λέω.
1: Κράτα το, κράτα
0: διότι
1: το
0: αυτό. Ναι. Είναι κάτι που το λέμε από την αρχή. Το τείνουν με ευλάβεια.
1: Κάτι για την διερμηση. Κράτα το αυτό. Έτσι, δούμε. Κράτα.
0: Τώρα, τα award premiums από μέσα, αυτό που, εκεί που θέλω να καταλήξω, ναι, μεν είχαν εξαφανιστεί, αλλά τώρα που περίμεναν κάποιοι να επανεμφανιστούν, δεν εμφανίζονται με τον ίδιο τρόπο. Και ακόμα και σήμερα που μιλάμε, υπάρχει, παρότι δεν είναι καθόλου καλά τα πράγματα, υπάρχει μια γενική εκτίμηση τόσο στην πραγματική οικονομία, που εκεί ισχύουν άλλα πράγματα, όσο και στις χρηματαγορές, όπου αυτές έχουν άλλο ιδιαίτερο ειδικό εγκέφαλο. Ναι. Υπάρχει μια εκτίμηση η οποία λένε ότι περιμένουμε μια βελτίωση και στα δύο τομείς και στα δύο τα
1: μέτωπα.
0: Τα μέτωπα. Καταλήγως, η προσωπική μου άποψη, εγώ δεν είμαι ανάγκης που περιμένουν και κάποια βελτίωση στα μέτωπα, μακάρι να διαψευστώ. Τι υπάρχει κάτι που να δείχνει βελτίωση σε αυτά τα δύο μέτωπα? Τουλάχιστον όλα αυτά τα οποία βλέπουμε εμείς και ζούμε καθημερινά. Περισσότερο είναι ο μύχιος πόθος των επενδυτών και των traders και γενικότερα των αγορών, παρά κάτι το οποίο συμβαίνει στα πνευματικά τραπέζια, και θα πρέπει όλοι μας να είμαστε προσεκτικοί. Και επαναλαμβάνω, μακάρι τούτη τη φορά να διαψευστώ σε αυτό το κομμάτι.
1: Για να δούμε, Γιώργο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Γιώργο Σταυλαρίδης.
0: Καλή συνέχεια.
1: Χαίρε, καλή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Λοιπόν, να επιστρέψουμε εμείς στο γεωπολιτικό μέτωπο που μας έδωσε και την πάσα ο Γιώργος από την οικονομία, γιατί τα πράγματα εκεί είναι πολύ ρευστά, τα αναλύαμε νωρίτερα. Dr. Jake Σωτηριάδης, στρατηγικός αναλυτής εθνικής ασφαλείας, πρώην αξιωματικός πληροφοριών των Ηνωμένων Πολιτειών και συγγραφέας. Καλησπέρα και πάλι.
1: Καλησπέρα σας και πάλι, κύριε Καλαρίτη, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Ευχαριστούμε. Λοιπόν, σήμερα δεν θα μιλήσουμε για το βιβλίο σας, το εξαιρετικό βιβλίο σας, το The Revenge of Ideology, η εκδίκηση της ιδεολογίας. Θέλω όμως τα φώτα σας, επειδή έχετε υπηρετήσει στην περιοχή, στη Μέση Ανατολή κλπ., για αυτά που γίνονται τώρα στο Ιράν και στη Μέση Ανατολή. Και έχουμε μία σαφής, έχει ξεκινήσει εδώ και πολύ καιρό, αλλά τώρα γίνεται εμφανής. Όσοι παρακολουθούμε το γνωρίζαμε, αλλά τώρα είναι σε δημόσια θέα, απόκληση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ισραήλ για τη διαχείριση του Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος προσπαθεί να επιβάλλει μια συμφωνία όπως, συγγνώμη για την έκφραση. Οι Ισραηλοί έχουν ανησυχίες ασφαλείας και λένε: συγγνώμη, σεβόμαστε, αλλά εμείς θα κάνουμε την δουλειά μας, γιατί εδώ έχουμε ένα καθεστώς που μας ρίχνει πυράβλους. Τι βλέπετε ότι θα γίνει εκεί πέρα?
1: Ναι, λοιπόν, θα τα πάρουμε ένα-ένα τα πράγματα και θα ξεκινήσω με το που βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, εγώ εκτιμώ ότι βρισκόμαστε σε ένα κρίσιμο σημείο. Έχουμε ξεπεράσει πλέον το ορόσημο των 100 ημερών από την έναρξη των στρατιωτικών επιχειρήσεων και αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στη μέση μιας εύθραστης εκεχηρίας, μιας εκεχηρίας που, για να είμαι ειλικρινής, δεν μοιάζει και πολύ με εκεχηρία, και οι δύο πλευρές νομίζω προσπαθούν να παρουσιάσουν αυτά που συμβαίνουν ως νίκη προς το εσωτερικό του κοινό. Αλλά ας δούμε όμως πού στεκόμαστε πραγματικά. Οι Ιρανοί βρίσκονται αναμφίβολα υπό τεράστια πίεση. Να επισημάνω ότι ο πληθωρισμός στα τρόφιμα μέσα στο Ιράν έχει εκτοξευθεί στο 113%. Ο ετήσιος πληθωρισμός έχει φτάσει περίπου στο 77,2%. Επίσης, το Ιράν δεν έχει πλέον αποθηκευτικό χώρο για το πλεώνασμα του πετρελαίου του. Και το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ επίσης κοστίζει στο Ιράν πάνω από 6 δισεκατομμύρια δολάρια, δηλαδή μιλάμε για το 90% του ιρανικού εμπορίου που διέρχεται μέσα από αυτά τα στενά. Άρα, το καθεστώς βρίσκεται χωρίς αμφιβολία υπό ακραία πίεση. Κι όμως, και εδώ είναι το παράδοξο, οι Ιρανοί πιστεύουν ότι σε κάποιο επίπεδο κερδίζουν. Και γι' αυτό συνδέουν το ζήτημα του Λιβάνου με οποιαδήποτε συμφωνία ειρήνης. Γι' αυτό ζητούν την αποδέσμευση 25 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε παγωμένα κεφάλαια. Γι' αυτό συνεχίζουν να στηρίζουν τη Χεζμπολάχ και να αποσταθεροποιούν τον Λίβανο. Και η πραγματική όμως ανησυχία, αυτό που εμένα με προβληματίζει περισσότερο, είναι ότι θα επιχειρήσουν να διατηρήσουν κάποιας μορφής μόνιμο έλεγχο πάνω στα στενά του Ορμούς από εδώ και στο εξής. Και παράλληλα, οι σύμμαχοί τους, οι Χούθοι, εκτόξευσαν επίσης και αυτοί βαλιστικούς πυράβλους και ρουκέτες προς το Ισραήλ, και το Ιράν θα μπορούσε να στραφεί και προς ένα δεύτερο στρατηγικό πέρασμα και να ανοίξει ένα δεύτερο μέτωπο στα στενά Μπαμπ Ελ Μαντέμ, απειλώντας έτσι και την Ερυθρά Θάλασσα. Οπότε αναφερθήκατε και θα μιλήσουμε και για το Ισραήλ, αλλά θα ήθελα να πω αυτή τη στιγμή ότι ο πρόεδρος Τραμπ έχει ουσιαστικά τρεις βασικές επιλογές. Όπως το βλέπω εγώ. Δηλαδή η πρώτη είναι να πει ουσιαστικά, ρε παιδιά, εδώ τελειώσαμε, να κηρύξει νίκη και να αποχωρήσει. Αυτή είναι η λιγότερο πιθανή επιλογή, δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή αυτή η επιλογή. Η δεύτερη είναι να εξαπολύσει νέα στρατιωτικά πλήγματα εναντίον του Ιράν, ασκώντας ακόμη μεγαλύτερη πίεση στο καθεστώς, αποδυναμωνοντάς το περαιτέρω σε στρατιωτικό επίπεδο και επιβάλλοντας το άνοιγμα των στενών με τη χρήση στρατιωτικής ισχύως. Και αυτό νομίζω ότι είναι εφικτό, είναι όμως και ρυψοκίνδυνο. Είναι κάτι και πολιτικά δύσκολο για τον Τραμπ, γιατί σημαίνει ότι αυξάνεται η πιθανότητα αμερικανικών απολειών, αλλά και μιας περαιτέρω διαταραχής της παγκόσμιας οικονομίας. Και έχει βεβαίως και την τρίτη επιλογή, που κατ' εμέ είναι να συνεχίσει να πιέζει για μια διπλωματική λύση, και εκεί ακριβώς τον βλέπω να κινείται αυτή τη στιγμή. Δεν πιστεύω ότι θέλει να κλιμακώσει στρατιωτικά, Και τον έχουμε δει να προσπαθεί να απομακρύνει το Ισραήλ και το Ιράν από το χείλος του γκρεμού και να επικεντρωθεί στην επίτευξη μιας διπλωματικής συμφωνίας. Όμως, και εδώ είναι το κρίσιμο σημείο, οποιαδήποτε συμφωνία συζητάμε αυτή τη στιγμή θα είναι εξαιρετικά τακτική και βραχυπρόθεσμη. Γιατί η άμεση προτεραιότητα θα είναι το άνοιγμα των στενών του Ορμούζ, κάτι που θα δώσει στον Τραμπ μια γρήγορη και εύκολη νίκη. Εκεί όμως που βλέπω το πρόβλημα στη συνέχεια είναι το εξής. Και οι δύο πλευρές αναζητούν μια εύκολη νίκη με αυτά αποτελέσματα, αλλά υπάρχουν τόσα ασυμβίβαστα ζητήματα ανάμεσά τους που εμποδίζουν ακριβώς αυτό. Οπότε ακόμη και αν δούμε μια συμφωνία τις επόμενες εβδομάδες, δεν θα πρέπει να την στοιχεύουμε με πραγματική σταθερότητα, γιατί επαναλαμβάνω. Έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας ώστε να καταλήξουμε σε μια να το πω βιώσιμη λύση.
0: Έχετε να ρωτήσω κάτι. Υπάρχει εντύπωση ότι το μήνυμα που εκπέμπουν οι Ηνωμένες Πολιτείες ότι θέλουν οπωσδήποτε μια συμφωνία για να φύγουν και ας είναι αυτή η συμφωνία έστω προσχηματική, έχει οδηγήσει το Ιράν στην εκτίμηση ότι μπορεί τελικά να επιβάλει όρους. Δηλαδή βλέπει ότι οι Αμερικανοί δεν είναι διατεθειμένοι να εμπλακούν περαιτέρω στρατιωτικά ή θέλουν να το αποφύγουν εν πάση περιπτώσει και επιβάλλουν όρους. Εχθές, κατά τη γνώμη μου, έκαναν δύο τεστ και τα δύο τους επιβεβαίωσαν οι Ιρανοί με την πυραυλική επίθεση στο Ισραήλ. Ήθελαν να δουν δύο πράγματα, εκτιμώ. Το πρώτο, εάν θα είναι χλιαρή η αντίδραση του Τραμπ και δεν θα υποστηρίξει πολύ το Ισραήλ. Και η δεύτερη, αν θα προσπαθήσει να επιβάλλει στο Ισραήλ να μην ανταποδώσει. Επιβεβαιώθηκαν και στα δύο. Αυτό ήταν το τεστ χθες. Εξαπέλυσαν πυραυλική επίθεση στο Ισραήλ για να μετρήσουν τον Τραμπ και όχι το Ισραήλ. Το Ισραήλ ξέρουν πώς θα αντιδράσει. Τον Τραμπ ήθελαν να μετρήσουν. Και μετρήθηκε όπως περίμεναν. Δεν έβγαλε σκληρή ανακοίνωση. Αντίθετα, είπε στο Ισραήλ. Δεν πειράζει, προχωράμε τη συμφωνία. Και του είπε επίσης μην ανταποδώσετε. Δηλαδή δύο στα δύο.
1: Ναι, σωστά. Ναι, γιατί για τον απλούστατο λόγο που ο Τραμπ αυτή τη στιγμή δεν επιθυμεί μια περαιτέρω κλιμάκωση των εχθροπραξιών στην ευρύτερη περιοχή, γιατί αυτός, όπως έχω πει προηγουμένως, θέλει να καταλήξει και να εξασφαλίσει μια μελλοντική διπλωματική συμφωνία.
0: Ναι, αλλά αφήνοντας πίσω του τι, γιατί εδώ μιλάμε ένα καθεστώς το οποίο είναι αυτό που είναι, μιλάμε για τους πρόξεις που είναι αυτοί που είναι, μιλάμε για τρομοκρατικές οργανώσεις. Τη Χεσμπολά, τους Χούθη, τις Σιητικές Πολιτοφυλακές, την Χαμά στη Γάζα, ας είναι σουνητική, ναι. Είναι και αυτοί οι πρόξεις. Δηλαδή να αφήσει πίσω του τι.
1: Ναι, ξέρετε κάτι, και τα έχουμε ξαναπεί βέβαια αυτά στον αέρα, αλλά επιστρέφω σε μια αρχική μου τοποθέτηση που έχουμε ξαναπεί, ότι το βασικό πρόβλημα όλης αυτής της ιστορίας, ο σκληρός πυρήνας του προβλήματος, είναι το ίδιο το καθεστώς. Είναι το καθεστώς στη Τεχεράνη που επαναλαμβάνω, και όποια μελλοντική συμφωνία και να πραγματοποιηθεί, δεν λύνει το πρόβλημα, το μακροπρόθεσμο του μέλλοντος του καθεστώτος. Αυτό κατ' εμέ είναι το μεγαλύτερο εμπόδιο σε μια βιώσιμη λύση. Γιατί ό,τι και να γίνει βραχυπρόθεσμα, το καθεστώς θα παραμείνει εκεί. Θα μου επιτρέψετε να είμαι και ξεκάθαρος εδώ για το Ισραήλ, γιατί ρωτήσατε προηγουμένως. Ναι. Εγώ δεν βλέπω όμως καμία πραγματική ρήξη στην ευρύτερη στρατηγική σχέση Ηνωμένων Πολιτειών Ισραήλ. Νομίζω ότι αυτή η σχέση παραμένει θεμελιωδώς γερή.
0: Ναι.
1: Έχουν όμως, να το πω αυτό, έχουν όμως υπάρξει αναφορές για αυξημένη επαγρύπνηση από την αμερικανική πλευρά σχετικά με μια απειλή κατασκοπίας προερχόμενη από το Ισραήλ. Νομίζω ότι το DIA, που είναι η Υπηρεσία Πληροφοριών του Πενταγώνου, εξέδωσε μια ανακοίνωση πριν από λίγες μέρες.
0: Όντως, ότι παρακολουθούσαν οι Ισραηλινοί τους Αμερικανούς για να δουν πώς χειρίζονται το Ιράν, την υπόθεση
1: ακριβώς.
0: Του Ιράν.
1: Αλλά νομίζω ότι θα πρέπει για τους ακροατές να το βάλουμε αυτό στη σωστή του διάσταση. Δηλαδή, αυτό δεν είναι κάτι καινούριο. Έτσι, οι χώρες κατασκοπεύουν η μία την άλλη, ακόμη και οι σύμμαχοι μεταξύ τους.
0: Ναι.
1: Έτσι,

0: δικαιώσει. Έτσι. Και δεύτερον, ο πρόεδρος Τραμπ διαπραγματεύεται αυτή τη στιγμή κρίσιμα ζητήματα κέρια σημασίας για το ίδιο το Ισραήλ, δηλαδή ζητήματα υψίστης σπουδαιότητας. Οπότε οι Ισραηλινοί δεν θέλουν, αυτοί θέλουν να ξέρουν τι ακριβώς συμβαίνει,
1: ναι.
0: Ακριβώς επειδή έχουν δει τον πρόεδρο Τραμπ να αλλάζει θέσεις, να πηγαίνει μπρος-πίσω. Ναι. Θυμηθείτε, για παράδειγμα, όταν είπε πρόσφατα ότι θέλει να συναντηθεί
1: με τον
0: ανώτατο ηγέτη, ναι, του Ιράν. Κάτι που είναι άνευ προηγουμένου, ναι, ναι. Ας πούμε, για έναν.
1: Είπε ότι είναι εξαιρετικός ηγέτης, χέρι σεβασμού και θα ήθελα να τον,
0: ναι.
1: να τον συναντήσει.
0: Ναι. Ακριβώς. Οπότε νομίζω ότι αυτό δημιουργεί.
1: Ναι, πάντως οι Ισραηλοί διπλωμάτες μου έλεγαν ότι ετοιμάζονται ακόμα και για το Ισραήλ, ετοιμάζεται και το έχει πει και ο Νετανιάχου εξάλλου δημόσια, ακόμα και για το ενδεχόμενο αποσύνδεσης από τις ΗΠΑ, διότι βλέπουν ότι από κάποια φάση και μετά υπάρχει όχι ρήξη, αλλά απόκληση συμφερόντων και ότι πλέον δεν μπορούν να βασίζονται στις ΗΠΑ, γιατί θεωρούν ότι οι ΗΠΑ έχουν άλλη στρατηγική προτεραιοποίηση από τους ίδιους και ετοιμάζονται για να μπορούν να λειτουργήσουν όσο το δυνατόν πιο αυτόνομα, ακόμα και σε αποσύνδεση ή σε κρίση.
0: Αυτό δεν το αποκλείω μακροπρόθεσμα, αλλά προς το παρόν νομίζω ότι και οι δύο πλευρές χρειάζονται η μία την άλλη, οπότε δεν έχουμε και τόσα μεγάλα περιθώρια για να γίνει κάτι τέτοιο, ας πούμε, στο εγγυής μέλλον.
1: Η δηλώση του Νετανιάχου πριν από λίγο, ο οποίος διαφώνησε ανοιχτά με τον Τραμπ, είπε ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει, ότι με όλο το σεβασμό στις συνομιλίες που είχαμε με τον πρόεδρο Τραμπ, το Ισραήλ θα συνεχίσει τις επιχειρήσεις κατά του Ιράν και του Λιβάνου, λέγοντας ότι είπα σε τόσο αφήνω να νοηθεί ότι δεν θα υπακούσει στις υποδείξεις του Τραμπ, ο οποίος ήταν και λίγο άγαρμος. Είπε ότι εγώ αποφασίζω, όχι ο Νετανιάχου, ο Νετανιάχου θα κάνει ό,τι του ζητήσω. Και έβγαινε ο Νετανιάχου και λέει θα κάνουμε αυτό που καταλαβαίνουμε εμείς.
0: Ναι, ναι. Αλλά και ο Νετανιάχου νομίζω κινείται με βάση πάντα το προσωπικό του συμφέρον, δηλαδή πέραν και από τα γενικά συμφέροντα του Ισραήλ, γιατί υπάρχει προσωπικό όφελος. Αυτός καταλαβαίνει ότι αν τελειώσουν ξαφνικά όλες οι εχθροπραξίες, αν δηλαδή αν καταφέρει και κλείσει όλα αυτά τα μέτωπα, τότε θα βρεθεί αντιμέτωπος με την αντιπολίτευση, με την Ισραηλινή δικαιοσύνη, με ένα σωρό θέματα που τον απασχολούν εσωτερικά. Οπότε νομίζω ότι όλος αυτός ο αντιπερισπασμός, αν θέλετε,
1: τον εξωτερικών.
0: Ακριβώς, τον βολεύει κατά κάποιο τρόπο. Αλλά σε στρατηγικό, επαναλαμβάνω, επίπεδο, θα ήταν τεράστιο λάθος έτσι να γίνει μια τέτοιου είδους ρήξη.
1: Πάντως, η αντιπολίτευση βγήκε εγχωρό, και ο Μπένετ και ο Λαπίντ και μέρος της συγκυβέρνησης, και του είπαν ότι έχεις κάνει το Ισραήλ προτεκτοράτο των Ηνωμένων Πολιτειών, αποφάσισε αν θα κρατήσουμε, όπως το πάνε, αποφάσισε αν θα κρατήσουμε το αστέρι στη σημαία ή αν θα γίνουμε το αστέρι στη σημαία της Αμερικής. Ναι. Δηλαδή τώρα τον πιέζει η αντιπολίτευση. Και ο ίδιος εμφανίζεται πιο διαλλακτικός, αλλά δεν τον αφήνει η αντιπολίτευση. Γι' αυτό λέω ότι υπάρχει γενικό κλίμα εκεί πέρα και δεν πρέπει να μας διαφεύγει. Υπάρχει μια μετατόπιση και στην κοινή γνώμη. Είδα μια δημοσκόπηση που δείχνει αντιαμερικανισμό στο Ισραήλ σε πολύ ψηλά ποσοστά, το οποίο είναι πρωτοφανές. Και την αντιπολίτευση που ήταν η μετριοπαθής να έχει γίνει πιο σκληρή και να κατηγορούν τον Νετανιάχου για ενδοτισμό απέναντι στους Αμερικανούς. Αυτά είναι πρωτοφανή.
0: Είναι πρωτοφανή, συμφωνώ απόλυτα. Και νομίζω ότι αυτά αντικατοπτρίζουν κατά κάποιο τρόπο το γεγονός ότι και το Ισραήλ τα τελευταία 3 χρόνια που πέρασαν έχει ανοίξει πολλαπλά μέτωπα σε όλη την περιοχή. Ο Νετανιάχου με αυτή την τακτική, είτε στη Γάζα, είτε στο Λίβανο, είτε στη Συρία, είτε, δηλαδή, υπάρχουν τόσα ανοιχτά μέτωπα που αργά ή γρήγορα θα τα αντιμετώπιζε όλα αυτά τα προβλήματα. Και αυτή τη στιγμή αυτό που βλέπω και το σοβαρότερο πρόβλημα κατ' εμέ είναι ότι υπάρχει αυτή η δυσαναλογία μεταξύ των στρατηγικών συμφερόντων των ΗΠΑ και του Ισραήλ. Και αυτό βλέπουμε να εξελίσσεται μπροστά στα μάτια μας σε καθημερινή βάση. Έτσι.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Σωτηριάδη. Τα λέμε και στην πορεία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δόκτωρ Τζέικ Σωτηριάδη, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1. ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους?

0: ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Ρωμαίος.
2: Ιουλιέτα.
1: Από του Μπόστ την Μπένα.
2: Έργο παλιό.
1: Ασύγχρονο.
2: Που αφορά και σένα.
1: Ιουλιέτα η Ρώμανε.
2: Ρωμαίος Σακελαρίου.
1: Πιπίλας και Δρακόπουλος για γέλιο εκτός ορίου.
2: Σε ρόλο παραμάνα.

0: δείτε!
1: Πρεμιέρα 24 Ιουνίου στο νέο Κηποθέατρο Ζαπίου.
2: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
3: Καλοκαίρι αλλιώς, στην Ταράτσα Λαμπέτη. Ο Κώστας Μακεδόνας στην Ταράτσα Λαμπέτη το Σάββατο 20 Ιουνίου, σε μια μοναδική βραδιά γεμάτη ενέργεια και αγαπημένα τραγούδια. Ένας από τους πιο ξεχωριστούς ερμηνευτές της ελληνικής σκηνής, σε μια συναυλία που θα θυμάσαι. Θερινό Θέατρο Λαμπέτη, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 106. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια στο more.com και στο 211-1365.
4: Χορηγός επικοινωνίας, Παραπολιτικά 90,1.
5: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.
6: Παραπολιτικά 90,1.

0: Επιστρέψαμε παραπολιτικά, 90 Λάμπρος Χαλαρίτης, εμείς οι Έλληνες, συνεχίζουμε. Λοιπόν, είχαμε το 3-1 Ηνωμένες Πολιτείες, Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ, όπου ελήφθησαν κάποιες αποφάσεις επιπλέον που αφορούν στα ενεργειακά. Φαίνεται ότι στο θέμα το ενεργειακό οι Αμερικανοί δεν έχουν ακόμα τουλάχιστον κάποια απόκληση, ότι προχωρούν το ενεργειακό ζήτημα στην Αμερική, στον καμβά του 3-1. Θα δούμε, γιατί είναι, πάει και λίγο με τεμποδίων αυτό το πράγμα, αλλά γενικά σε γενικές γραμμές προχωράει. Μενέλα Στασιόπουλος, σύμβουλος έκδοσης παραπολιτικών και απογευματινής. Καλησπέρα, Μενέλα.
1: Καλησπέρα, Λάβρο. Καλησπέρα και στους ακροατές.
0: Λοιπόν, είχαμε αποφάσεις από το 3-1, Αμερική, Ελλάδα, Κύπρος, Ισραήλ, να προχωρήσουν τα ενεργειακά στην περιοχή.
1: Ουσιαστικά θα δημιουργηθεί και ένα φόρουμ στην Αμερική, ναι, το οποίο θα ασχοληθεί το 3-1 ή αλλιώς μπορούμε να το πω μια επιστροφή στη διαδρομή στη ΜΕΝ.
0: Σωστά.
1: Διότι επί της ουσίας αυτό είναι όλο και πώς συνδέεται έτσι μέσω της Ανατολικής Μεσογείου και Ανατολικά. Έχουμε εμείς το βόρειο άξονα που τους απασχολεί και τους Αμερικανούς. Γενικά δηλαδή, παρά το γεγονός ότι έχουν διαφωνίες ας πούμε με το Ισραήλ, έχουν διαφωνίες με τους Ευρωπαίους, το κομμάτι που λέγεται Κύπρος-Ελλάδα το διατηρούν οι Αμερικανοί στη στρατηγική τους, είναι σαν να μην συμβαίνει, σαν να είναι έκεντρο ένα των υπολείπων. Mm-hmm. Μαζί με το Ισραήλ και σε αυτή την περίπτωση βέβαια, διότι έτσι είναι η διαδρομή, δεν έχει αλλάξει κάτι. Θα περιμένουμε όλη την εβδομάδα, γιατί είναι ο Παπασταύρου, ο Υπουργός Ενέργειας, στην Αμερική. Άρα οι εξελίξεις είναι σε μια συνέχεια, έτσι. Αλλά περιμένουμε αυτό το φόρουμ όπου θα ακούσουμε ανακοινώσεις, περιμένουμε διάφορες επαφές, συναντήσεις που γίνονται και με το ΡΑΙΤ και με τους υπόλοιπους και θα δούμε το πώς διαμορφώνεται εκεί η κατάσταση. Ο Παπασταύρου, εκτός όλων των άλλων, θα πάει να μπει και στην έδρα εκεί στη Σεύρον, τις εξορίξεις και τα υπόλοιπα. Και αυτά έχουν ξεκαθαριστεί. Σε γενικές γραμμές, η σχέση με τους Αμερικανούς είναι σταθερή, αναπτυσσόμενη και εξελίσσιμη. Διότι συζητάνε, είναι τα ενεργειακά, είναι τα διαμετροκομιστικά, είναι τα στρατιωτικά, είναι τα ναυπηγεία, είναι η στόλη, ο εμπορικός στόλος των Ελλήνων δηλαδή. Mm-hmm. Και πώς δημορφώνεται. Βεβαίως είναι ιδιωτικός στόλος. Αλλά η συζήτηση γίνεται σε μια ευρύτητα, διότι συζητούν και με το κράτος, την κυβέρνηση και με τους εφοπλιστές. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Επιβεβαιώνονται οι παραδοχές που υπάρχουν και προχωράμε. Στο τέλος της εβδομάδας θα υπάρξει θα υπάρξουν ανακοινώσεις και τον Παπασταύρου όπως και στον δρόμο και θα έχουμε μια πραγματικότητα η οποία δεν θα είναι διαφορετική από αυτά που γνωρίζουμε. Αυτά εκνευρίζουν τους Τούρκους.
0: Αν προχωρήσουν, αν οι Αμερικανοί στηρίξουν τις διασυνδέσεις, καλώδια, αγωγούς κλπ. Γιατί λογικά πρέπει να ξεκολλήσει και το καλώδιο τώρα, έτσι. Εκεί θα πρέπει να δούμε πώς θα διαχειριστούν οι Αμερικανοί τις αντιδράσεις των Τούρκων.
1: Εκεί να δούμε αυτό. Το πώς αυτό θα φανεί, θα το δούμε και το πώς θα το χειριστούμε κι εμείς. Κάπου εμείς τους Τούρκους πρέπει λιγάκι να τους πλαγιοκοπούν. Δηλαδή, ας πούμε, στη συνέντευξη κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία. Εντάξει, εμείς θέτουμε το Καζουμπέλι. Κάπου πρέπει να το θέσουμε το Καζουμπέλι. Και να πούμε ότι κύριοι, όχι όμως με αυτό το δραματικό τόνο που κάνουμε εμείς, ας πούμε, ξέρεις, σαν παράδοση. Θέσουμε ένα θέμα. Μεταξύ συμμάχων δεν μπορεί να υπάρχει το casus belli. Μπορεί να το λύσετε αυτό. Δεν μπορεί να το λύσετε. Πάντως δεν είναι ένα κομμάτι αυτό που στέκει, ας πούμε. Μπορεί να τους εκθέτεις. Χωρίς να μπαίνεις σε μια λογική, ξέρεις, διληματική. Να τους εκθέτεις. Πώς εκτίθεται αυτή τη στιγμή η Αλβανία με την περιβαλλοντολογική εκεί ζώνη, με τις αντιδράσεις που έχουν δημιουργηθεί κτλ. Και όπου μέσα σε αυτή την περιβαλλοντολογική ζώνη και όλα τα υπόλοιπα υπάρχει και το θέμα των περιουσιών των ομογενών. Αυτό στην Αλβανία κινδυνεύει να τους κοστίσει το όλον, έτσι, όχι το ελληνικό.
0: Όλο.
1: Διότι και οι Έλληνες είναι πολίτες αυτού του κράτους. δεν είναι άλλου κράτους.
0: Υπάρχει κράτους. Εδώ να πούμε μια και το αναφέρεις, ότι οι Αλβανοί έχουν ξεσηκωθεί για αυτό το ζήτημα και η Ευρωπαϊκή Ένωση, η Κομισιόν προειδοποίησε την Αλβανία ότι αυτό το θέμα, αυτή η επένδυση στον τόπο ο οποίος είναι περιβαλλοντικά προστατευόμενος κλπ. Μπορεί να τις στοιχήσει και τις διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Κομισιόν το είπε αυτό, έτσι, στην Αλβανία.
1: Δύο θέματα. Το ένα είναι το Natura και το άλλο είναι η θολή ατμόσφαιρα στο κτηματολόγιο. Yeah. Έτσι.
0: Αρπάζει περιουσίες πάλι.
1: Το κάνει θέλει. Λοιπόν, αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο στην Αλβανία αποδίδει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι είναι απέναντι ευθέως στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην Τουρκία, κύριε, έχετε κάζους μπέλη. Όχι αν θα κάνετε γαλάζια πατρίδα, έχετε κάζους μπέλη από το 1995. Είμαστε δύο σύμμαχοι. Ζητάμε από τη συμμαχία την άρση του κάζους μπέλη, διότι δεν είναι αυτό μια σχέση, ένα περιβάλλον συμμάχων. Δηλαδή πρέπει να μάθουμε κάπως κι εμείς να μην δραματοποιούμε, λες και είναι, ξέρω εγώ, εμείς η Τουρκία. Όχι, να το βάζουμε και στο πλαίσιο των οργανισμών. Όσο κρατάει ο οργανισμός. Δεν παίζει ρόλο. Μπορεί να μην το λύσουμε. Το θέτουμε. Αυτά όλα έχουν μια σημασία, διότι θα δυσκολευτεί η Τουρκία όσο πηγαίνει να λέει ότι, εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν μπορούμε να βάλουμε καλώδιο μέχρι την Κάσο ή μέχρι την Κάλυπτο, την Κάρπα. Δεν μπορούν αυτά να κρατήσουν πολύ. Δηλαδή δεν χρειάζεται όλα να... Υπάρχουν πρακτικά ζητήματα. Πώς θα περάσουμε τα δεδομένα.
0: Αυτό όμως θα τεσταριστεί στο πεδίο. Γιατί δεν μπορεί να μετατίθεται επαόριστον. Κάποια στιγμή τα έργα πρέπει να γίνουν και τα καλώδια πρέπει να γίνουν και τα υπόλοιπα πρέπει να γίνουν. Άρα θα τεσταριστεί στο πεδίο και δεν μπορεί να γίνουν, ας πούμε, μετά από δύο χρόνια.
1: Όχι. Άρα πρέπει να απεξαρτηθούν από το επίπεδο πολέμου. Εδώ έχουν να κάνουν κάποιες δουλειές, στις οποίες συμφωνούμε. Και οι οποίες είναι μέσα στη βάση της Δυτικής Συμμαχίας. Εάν η Τουρκία δεν θέλει να εξυπηρετεί στη Δυτική Συμμαχία, γιατί είναι στενό σύμμαχος των Κινέζων, είναι δικό της πρόβλημα. Εμείς θα πούμε, εμείς προχωράμε εδώ να κάνουμε τα έργα που έχουμε πει. Α, θέλει ένα θάρρος. Έτσι. Το θάρρος που έχει η Ελλάδα τα τελευταία χρόνια δεν θα πρέπει να το υποτιμήσουμε όπως συνήθως γίνεται, διότι είναι στο πεδίο, δηλαδή είναι πρακτικό. Και βεβαίως πρέπει να προσπαθήσουμε κάθε φορά να προσπαθούμε παραπάνω, να έχουμε καλύτερη συνοχή καλύτερη εθνικά, ούτως ώστε και οι κυβερνήσεις και οι υπουργοί και οι διπλωμάτες και οι στρατιωτικοί να νιώθουν ασφαλείς ότι έχουν ένα λαό και ένα έθνος από πίσω. Διότι διαφορετικά θα καταλήξουμε όπως καταλήγουν αυτή τη στιγμή οι Αμερικανοί στη Μέση Ανατολή στον πόλεμο του Ιράν, όπου ιτώνται. Γιατί ιτώνται οι Αμερικανοί στο Ιράν? Διότι έχει προδοθεί το σύστημα από την πρώτη μέρα μέσα στην Αμερική, από τα media, από αυτά τα γελία think tanks των ανθρώπων αυτών, οι οποίοι προκειμένου να αντιμετωπίσουν τον Τραμπ που τους κέρδισε στις εκλογές, διαλύουν τη χώρα τους. Εμείς έχουμε παράδοση να διαλύουμε τη χώρα από τις μανοησίες.
0: Ναι.
1: Αυτό πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Να πάμε και θετικά. Όσο πάει, είναι απρόβλεπτοι καιροί με μεγάλες ευκαιρίες. Προχωράμε. Βήμα-βήμα. Δεν είναι ότι κάθε φορά θα γίνει. Θα πολεμήσουμε κάθε φορά. Όχι, θέλουμε να περάσουμε το καλώδιο, δεν θέλουμε να πολεμήσουμε. Και γιατί θα περάσουμε το καλώδιο? Είναι επενδυμένο το καλώδιο από ευρωπαϊκά κονδύλια. Είναι επενδυμένα τα καλώδια και αγωγή και τα λοιπά από στην αμερικάνικη στρατηγική. Δεν είναι δηλαδή να τα βλέπουμε πολύ δραματοποιημένα, να τα βλέπουμε εκεί που πρέπει για να μπορούμε να τα υποστηρίξουμε και μάλιστα όχι υπαρξιακά. Ένα βήμα τη φορά μπορούμε να κάνουμε. Να φτάσουμε.
0: Ναι, γιατί έχουν μαζευτεί πολλά πλέον. Και κάποια στιγμή πρέπει να ξεκολλήσουν.
1: Βέβαια, και βλέπουμε στρατηγικές οι οποίες επιβεβαιώνονται. Αυτό είναι, να μην μας κολλάνε στρατηγικές. Ναι. Να μην φαινόμαστε δηλαδή με κάποια έννοια ότι δεν έχουμε τη βούληση να υποστηρίξουμε αυτό που συμφωνούμε με τους υπόλοιπους. Και οι υπόλοιποι δεν είναι. Είναι ισχυροί παίκτες. Έγινε τώρα η φασαρία με το αεροπλάνο που πηγαίνει στη Σύνοδο Κορυφής.
0: Ναι.
1: Του Έλληνα Υπουργού.
0: Στη Σύνοδο Υπουργών Άμυνας.
1: Ακριβώς, στην Κύπρο.
0: Στην Κύπρο.
1: Ήταν ο Έλληνας Υπουργός Άμυνας, ο Γάλλος Υπουργός Άμυνας, ο Ολλανδός Υπουργός Άμυνας.
0: Ναι.
1: Γιατί λοιπόν τους κάναν την παρεμβολή και όλα αυτά? Διότι λέει, επειδή μέσα στη συμφωνία μέσα στην Σύνοδο, στο περιθώριο της Συνόδου, παράπλευρα της Συνόδου, θα υπογραφεί μια στρατηγική συμφωνία αμυντικής συνδρομής Γάλλων και Κυπρίων, όπου θα έχει παρουσία γαλλικών στρατευμάτων, γαλλικών δυνάμεων, μπορεί να είναι και ναυτικές δυνάμεις, και στο νησί. Ωραία. Δύο πράγματα. Το ένα είναι το εξής. Τον Ολλανδό γιατί? Γιατί οι Ολλανδοί σπάσαν τη γραμμή την κλασική, τη φιλοτουρκική, και ήταν από τους πρώτους που στείλανε φρεγάτα όταν δημιουργήθηκε το ζήτημα με τη Χεζμπολάχ στην Κύπρο. Ήμασταν εμείς, ήταν οι Γάλλοι και μετά ήταν να το δούμε οι Ολλανδοί.
0: Και με ναι, οι Ολλανδοί συνόδευσαν το γαλλικό αεροπλανοφόρο.
1: Ναι, ήταν σε αυτή, ναι, δεν τραβήξαν το καράβι όταν κατέβηκε από τη Βόρεια Θάλασσα όμως στην Κύπρο, ναι, οι Ολλανδοί. Ναι, ναι. Και ας μείνουμε στους Γάλλους. Έχουμε λοιπόν μια πραγματικότητα. Αυτή η πραγματικότητα υπηρετεί μια στρατηγική. Κάθε βήμα λοιπόν πρέπει να υπηρετεί μια στρατηγική.
0: Μάλιστα, ναι. Και να υλοποιείται.
1: Μπορεί να μην είμαι. Ναι, και ήρεμα. Δεν χρειάζεται πολύ ηρωισμοί.
0: Να υλοποιείται όμως. Με ηρωισμού πρέπει να υλοποιείται.
1: Ναι. Να υλοποιείται. Δεν θέλει μεγάλο στόχο.
0: Για να δούμε, γιατί έχουν οριμάσει πολλά.
1: Τώρα είναι πολλά. Πάντως γενικώς αυτό το οποίο συμβαίνει αυτή την εβδομάδα στην Αμερική που είναι ο Υπουργός Ενέργειας, αυτό το πεδίο, είναι μια, σαν ένας διάδρομος East Med.
0: Ναι, ναι.
1: Το έχουμε συζητήσει, το έχουμε ξαναδεί.
0: Ο διάδρομος
1: είναι αυτό το κομμάτι του διαδρόμου, του συνόλου του ΙΜΕΚ δηλαδή. Επί του ΙΜΕΚ δημιουργήθηκε και ο East Med, ο οποίος μάλιστα, όπως ξέρουμε, φτάνει και στη Σαουδική Αραβία στα δεδομένα και τα υπόλοιπα.
0: Με τα καλώδια μεταφοράς δεδομένων.
1: Μετά στη Συρία, ναι. Που είναι η διμερή σχέση με τη Σαουδική Αραβία.
0: Μάλιστα.
1: Είναι όλα ένα, θέλει υπομονή, ψυχραιμία, ετοιμότητα και δουλειά στο πεδίο.
0: Και να μην τα τεινάξουμε στον αέρα που είναι το αγαπημένο μας σπορ. Ευχαριστούμε Μανέλα. Ευχαριστούμε
1: πάρα πολύ. Έχουμε κακό παρελθόν.
0: Ευχαριστούμε Μανέλα. Καλή συνέχεια. Μενέλο Στασιόπουλο, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τέλος εκπομπής για σήμερα. Ανανεώνουμε ραντεβού πρωταθώς για αύριο, 7:30 το βράδυ. Ακολουθεί Κωνσταντίνος Λαβίθης. Καλό βράδυ, καλή συνέχεια. Γερή και δυνατή όλοι.

Η ώρα είναι 9. Παραπολιτικά 90,1. And now the news.

Καλή εβδομάδα σε όλες και σε όλους. Ελπίζω να είστε καλά, γεροί, δυνατοί, συντονισμένοι στα παραπολιτικά 90,1. Ξεκινάει το ανεμολόγιο.

Σας καλωσορίζω λοιπόν σε ένα ακόμη από τα καθιερωμένα βραδινά ραδιοφωνικά μας συμπόσια. Μαζί είμαστε κάθε βράδυ από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή για 3 ώρες, 9 με 12. Ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές για να βγείτε στον αέρα, να πείτε τη γνώμη σας, να συζητήσουμε. Και σας θυμίζω ότι σήμερα φιλοξενούμε, όπως κάνουμε κάθε Δευτέρα, λίγο μετά την εισαγωγή, τον κύριο Διονύση Ρίζο, με συγχωρείτε, δικηγόρο με ειδίκευση στο Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης. Οπότε μας ενημερώνει για επικαιρότητα, είναι αυτό που λέμε εργατολόγος. Και απαντάει και σε δικά σας ερωτήματα. Τα στέλνετε ηλεκτρονικά στο email radio@parapolitica.gr.

Ξεκίνησε και ο τρίτος τελικός για το μπάσκετ, το πρωτάθλημα, με τον Ολυμπιακό να υποδέχεται τον Παναθηναϊκό. 3 λεπτά περίπου έχουν περάσει και είναι στο 8-7 προηγείται ο Ολυμπιακός. Πολύ επεισοδιακή μέχρι στιγμής οι δύο προηγούμενοι αγώνες, αλλά μεταξύ μας σχεδόν κάθε χρόνο, δεν είναι?

Γι' αυτό σε σχέση με την Ευρώπη, το καλύτερο σύστημα και πολύ πιο μπροστά από την Ευρώπη, δεν συζητά τώρα για άλλες υπήρους, είναι στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Ετοιμάζονται να πάρουν τώρα πρωτάθλημα οι New York Knicks στο NBA. Αν είναι δυνατόν δηλαδή. Βλέπαμε αμερικάνικες ταινίες που κάναν πλάκα με τους New York Knicks. Στο δε rugby τους, football το λένε αυτοί, αλλά δεν είναι football, ομάδα που να έχει πάρει τρεις φορές σε ρί το πρωτάθλημα δεν υπάρχει. Το μεγαλύτερο που έχει καταφέρει σε ρί μια ομάδα είναι δύο φορές. Τρίτη δεν υπάρχει. Διότι έχουν ένα τέτοιο σύστημα όπου κάθε χρονιά βοηθούν έτσι ώστε να ενισχύεται ο πιο αδύναμος έναντι του πιο ισχυρού, με αποτέλεσμα να υπάρχει πολύ μεγαλύτερος ανταγωνισμός, πολύ μεγαλύτερη εναλλαγή των ομάδων που φτάνουν σε τελικούς και που κατακτούν πρωταθλήματα. Δεν έχει να κάνει, επαναλαμβάνω, με την χώρα μας η σύγκριση, έχει να κάνει γενικότερα με την Ευρώπη. Ό,τι πιο κοντινό σε ευρωπαϊκό επίπεδο μπορώ να φανταστώ στο μοντέλο αθλητισμού που έχουν οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής είναι το αγγλικό ποδόσφαιρο, από τότε που καθιερώθηκε με τη μορφή της Premier League, και γι' αυτό θεωρείται το πιο ανταγωνιστικό και το πιο ενδιαφέρον διεθνώς.

σε αυτό το θέμα, με συγχωρείτε, αλλά είναι πολύ καλύτερη. Τώρα, απόψε δεν έχουμε θεματική βραδιά. Υπενθυμίζω ότι κάθε εβδομάδα έχουμε δύο θεματικές, βράδυ Τρίτης και βράδυ Πέμπτης, οπότε το τι θα σχολιάσουμε και το τι θα συζητήσουμε θα το... όχι ακριβώς καθιερώσετε, θα το ορίσετε οι ακροατές που θα βγείτε στον αέρα και στα θέματα, ανάλογα με τα θέματα στα οποία θα αναφερθείτε. Μ' αρέσει να παρατηρώ πόσο συχνά ταιριάζουν με τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων οι αναφορές με την τρέχουσα επικαιρότητα και ειδησιογραφία δηλαδή. Τις περισσότερες φορές ταιριάζουν.

0: Πάμε όμως να τον καλησπερίσουμε στο καθιερωμένο ραντεβού μας κάθε Δευτέρα. Τη χάσαμε την προηγούμενη, δεν είχαμε εκπομπή λόγω του εορτασμού του Αγίου Πνεύματος. Οπότε δύο εβδομάδες μετά, καλησπέρα στον κύριο Διονύση Ρίζο, δικηγόρος, όπως σας είπαμε, ειδίκευση στο Δίκαιο Κοινωνικής Ασφάλισης. Τι κάνετε, κύριε Ρίζο?
1: Καλησπέρα, τι κάνετε?
0: Καλά, εσείς, ελπίζω.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα. Όλα καλά. Και σε εσάς. Πάντα καλά. Και να ξεκινήσουμε, όπως πάντα, με τρέχουσα επικαιρότητα και ειδησιογραφία από αυτούς τους χώρους που ενδιαφέρουν
1: πολλούς. Λοιπόν, πάμε λίγο με τα βασικά.
0: Ναι.
1: Όσον αφορά τα θέματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην επικαιρότητα, σήμερα έχουμε δύο νομοσχέδια στη διαβούλευση και που πάνε προς ολοκλήρωση. Το ένα είναι από το Υπουργείο Οικονομικών και αφορά παροχές. Μέσα είναι το κομμάτι που αφορά το επίδομα που θα δοθεί 150 ευρώ για κάθε τέκνο μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα, δηλαδή προς το τέλος του Ιουνίου. Πρόκειται για επίδομα που θα δοθεί με εισοδηματικά κριτήρια αυτόματα. Πρέπει να βεβαιωθούν όσοι έχουν παιδιά ότι έχουν περάσει το IBAN τους να δε, ώστε να πιστωθεί το επίδομα. 150 ευρώ για το πρώτο, 150 για το δεύτερο, 150 για το τρίτο παιδί. Είναι κάτι το οποίο πρέπει οπωσδήποτε να το ολοκληρώσουμε. Να το ολοκληρώσουν και θα πρέπει να θα χορηγηθεί αυτόματα, όπως είπα και πριν.
0: Ναι.
1: Δεύτερο ζήτημα είναι η αλλαγή στο ακατάσχετο. Αυξάνεται το ακατάσχετο για τις οφειλές προς το δημόσιο και προς τις τράπεζες στα 1.600 ευρώ από 1.250 και 1.500 που είναι αυτή τη στιγμή, αντίστοιχα. Τρίτο ζήτημα αφορά την ένταξη στα βαρέα και αντιγυνά χιλιάδων νοσηλευτών που απασχολούνται με ασφάλιση δημοσίου στο ΕΣΥ. Και τέταρτη διάταξη είναι εκείνη που αναφέρει ότι στην περίπτωση των όσων οφείλουν στον ΕΦΚΑ χρεωστή τους καταβληθείς στις παροχές, ενώ μέχρι σήμερα είναι να επιστρέφεται το 1/4 της σύνταξης για την εξόφληση, εφ' εξής επιστρέφεται, θα πέσει το 10%.
0: Αυτά τα βασικά.
1: Ναι. Περαιτέρω, ναι. Έχουμε τα στοιχεία από την κάρτα εργασίας, από την ψηφιακή κάρτα εργασίας, όπου είχαμε και για αυτή την περίοδο αύξηση των δηλωμένων ωρών υπερορίας και υπερεργασίας, κάτι που οδήγησε σε αύξηση και τα έσοδα του ΕΦΚΑ κατά 34% από αυτή την πηγή. Και βλέπουμε ότι το θέμα με την ψηφιακή κάρτα εργασίας πάει καλά. Από 1η του Ιουνίου έχουν ενταχθεί πλέον και 4 κατηγορίες καινούργιες, με βασικότερη τους εργαζόμενους στον χώρο παροχής υπηρεσιών καθαριότητας, όπου εκεί είχαμε πολύ μεγάλα κομμάτια καταστρατήγησης των σχετικών διατάξεων και ελπίζουμε και εκεί να βελτιωθεί κατά πολύ η εικόνα των εργαζομένων και να σταματήσει το φαινόμενο της εκμετάλλευσης με τη μερική απασχόληση που υπέκρυπτε πλήρη απασχόληση, κλπ.
0: Πάει όντως καλά η ψηφιακή κάρτα εργασίας?
1: Όχι, όχι.
0: Θυμάμαι.
1: Φαντάζεστε να μην πήγαινε καλά και η ψηφιακή κάρτα εργασίας.
0: Δεν είχε αρκετές αντιδράσεις όταν είχε ανακοινωθεί από την κυρία Κεραμέως, αν θυμάμαι καλά.
1: Όχι, όχι.
0: Κεραμέως.
1: Ήταν
0: περιορισμένες αντιδράσεις.
1: Πώς περίπου θα εφαρμοστεί. Αλλά τελικά αποδείχθηκε ότι όλα καλά.
0: Οπότε είναι στη σωστή, είναι καλό μέτρο.
1: Ναι.
0: Τι εμποδίζει ακριβώς δηλαδή αυτή η κάρτα, κύριε Ρίζο, που γινόταν?
1: Δηλώνονται οι ώρες εργασίας αυτόματα και μπορεί να παρακολουθεί σε χρόνο ζωντανό και ο εργαζόμενος τη δήλωση των υπερωριών και της υπερεργασίας, αλλά και η επιθεώρηση εργασίας όποτε χρειαστεί, να μπορεί να ελέγχει τι γίνεται.
0: Και αναμένεται να επεκταθεί σε πόσα ακόμα, είπατε τώρα για έναν άλλο κλάδο?
1: 4 κατηγορίες αυτή τη στιγμή έχουμε επέκταση της ψηφιακής κάρτας εργασίας και θα έχουμε και νέα επέκταση τον Οκτώβριο. Αυτή τη στιγμή η ψηφιακή κάρτα, η επέκταση από 1η έκτου αφορά τους κλάδους του, όπως είπα, της εργασίας στην παροχή των υπηρεσιών υγείας και επίσης σε κλάδους που απασχολούν λίγο λιγότερους εργαζόμενους, όπως είναι η υποστήριξη της απασχόλησης, οι τηλεπικοινωνίες, αλλά και επιμέρους κλάδοι υπηρεσιών, όπως τα κομμωτήρια και τα καθαριστήρια. Και από τον επόμενο Νοέμβριο θα μπουν οι συμβουλευτικές επιχειρήσεις και δραστηριότητες γραφείου, οι επισκευές και διάφορες άλλες υποστηρικτικές εργασίες.
0: Κατάλαβε. Πήγε καλά και ανάλογα επεκτείνεται και ποιος ξέρει πόσους ακόμα κλάδους θα συμπεριλάβει.
1: Κάποια στιγμή θα συμπεριλάβει το σύνολο των μισθωτών της χώρας.
0: Το σύνολο, λέτε, των μισθωτών της χώρας θα είναι σε αυτή την ψηφιακή κάρτα. Μάλιστα.
1: Ακριβώς.
0: Πολύ θετικό και δεν ξέρω αν έχετε κάτι άλλο εσείς από επικαιρότητα.
1: Όχι.
0: Ή αν είπαμε τα βασικά. Από εκεί και πέρα, κάποιος που ενδιαφέρεται σε σχέση με αυτά που μας αναφέρατε για περισσότερες λεπτομέρειες, ακούει εσάς και μπορεί να επισκεφτεί ειδησιογραφικές ιστοσελίδες, να διαβάσει και κάτι παραπάνω.
1: Ναι.
0: Οπότε να περάσω σε ερώτημα. Το κυρίου Άγγελου είναι το ερώτημα που έχει έρθει. Χάσανε την πεθερά του πριν λίγες μέρες. Συλληπιτήρια, κύριε Άγγελε. Με σύνταξη ΟΓΑ περίπου 600 ευρώ. Ο πεθερός του 580. Δικαιούται το 70% ο πεθερός για τα 3 χρόνια και μετά πέφτει και πόσο?
1: Ναι, απλά αν παίρνει σύνταξη από τον ΟΓΑ, επειδή εκεί υπάρχει ένα πρόβλημα με τη σύνταξη, ο επιζών σύζυγος δηλαδή, αν παίρνει σύνταξη από τον ΟΓΑ, επειδή εκεί υπάρχει ένα πρόβλημα με την βασική σύνταξη του ΟΓΑ, η οποία χορηγείται χωρίς εισφορές και διαγράφεται ουσιαστικά, είναι από τις περιπτώσεις όπου πρέπει να ελέγξει από πριν ο δικαιούχος εάν με την απονομή θα πάρει μεγαλύτερη ή μικρότερη σύνταξη. Είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει οπωσδήποτε πριν υποβάλει την αίτηση να το ελέγξει.
0: Γιατί γράφει μετά ότι του είπαν από τον ΟΓΑ ότι δεν δικαιούται αυτό το 70% για τα 3 χρόνια. Μάλλον αυτό που λέτε εσείς ότι πρέπει να ελέγξει.
1: Πιθανολογώ πως ναι.
0: Άρα, κύριε Άγγελε, σωστά σας είπαν. Τι είναι αυτή, ο ΟΓΑ τι ακριβώς σύνταξη είναι, κύριε Ρίζο?
1: Ορισμένοι δικαιούχοι σύνταξης του ΟΓΑ παίρνουν τη λεγόμενη βασική σύνταξη κατά κύριο λόγο και ένα μικρό κομμάτι κυρία σύνταξη. Που σημαίνει ότι το μεγαλύτερο μέρος της σύνταξής τους χρηματοδοτούνταν από μη εισφορές. Δηλαδή ήταν σύνταξη που χορηγούνταν χωρίς εισφορές.
0: Πώς γίνεται?
1: Γι' αυτό το λόγο δεν πληρώναν οι αγρότες εισφορές παλιά.
0: Και ποιος πλήρωνε για να χορηγούνται αυτές οι συντάξεις?
1: Χρηματοδοτούνταν ΟΓΑ από τον κρατικό προϋπολογισμό. Από το 1998 και μετά έχει γίνει ΟΓΑ φορέας κυρίας ασφάλισης.
0: Πλήρωνε το κράτος πριν κανονικά, έτσι απλώς?
1: Προφανώς.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία.
1: Φανταστείτε τους άπορους αγρότες της περίοδου του 70, του 80. Τι θα παίρνουν αυτοί? Τίποτα. Δεν γίνεται. Επομένως, παίρνουν τη λεγόμενη βασική σύνταξη του ΟΓΑ. Αυτό το κομμάτι χορηγούνταν χωρίς καταβολή εισφορών. Όταν αντικαταστάθηκε σιγά-σιγά από τον φορέα κύριας ασφάλισης ΟΓΑ, όπου εκεί χορηγούνταν, όχι καταβάλλονταν και εισφορές, η σύνταξη αποτελούνταν από 2 τμήματα. Ένα τμήμα από τη βασική σύνταξη και ένα από την κύρια σύνταξη. Όταν λοιπόν πας να κτάρεις την. Να μεταβληθεί η σύνταξή σου σε χειρίας, το κομμάτι που αναλογούσε στη βασική σύνταξη, που δεν είχε δηλαδή εισφορές, χάνεται. Καταλάβατε.
0: Εντάξει, είχαμε μια. Γι' αυτό σας ρωτάω, ότι είναι κόσμος που δεν είχε ασφάλιση, που
1: ακριβώς.
0: Δεν είχε ένσημα.
1: Γι' αυτό λοιπόν, σε κάθε περίπτωση που υπάρχει σύνταξη ΟΓΑ, είτε αυτή είναι το θανόντος, είτε αυτή είναι το επιζώντος, πάντα λέμε να γίνεται έλεγχο.
0: Από το 1998 και μετά όμως, όπως είπατε, έχει γίνει πιο ορθολογική.
1: Έχει γίνει φορά της κύριας ασφάλισης. Σήμερα αν κάποιος φεύγει, ας πούμε, με 35-40 χρόνια από τον ΟΓΑ, το 80% του χρόνου είναι με εισφορές.
0: Μάλιστα. Το δεύτερο και τελευταίο ερώτημα, για να σας ευχαριστήσω και για σήμερα, είναι από τον κύριο, από την κυρία Έφη. Πήρε σύνταξη στα 67 της τον Μάρτιο του 2024. Αλλά συνέχισε να εργάζεται στην ατομική της επιχείρηση μέχρι και τον Νοέμβριο του 2025. Ωστόσο, τους επόμενους 5 μήνες, από τον Νοέμβριο του 2025, 5 μήνες μετά, ο ΕΦΚΑ συνέχισε να κρατάει ασφαλιστικές εισφορές σαν να ήμουν ακόμη εργαζόμενοι. Και πήρα τον Μάιο και τον Ιούνιο ολόκληρη τη σύνταξη. Μπορώ να διεκδικήσω, ρωτάει, αυτά τα οφειλόμενα 5.
1: Ναι, πρέπει να πάει να τα διεκδικήσει. Αφού δεν έχουν καταβληθεί εισφορές και να χρεωστεί ως καταβληθήσεις, πρέπει να πάει να τα διεκδικήσει.
0: Πάει στον ΕΦΚΑ και τα διεκδικεί.
1: Ακριβώς.
0: Κύριε Ρίγιο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, καλό βράδυ, καλό βράδυ στους ακροατές.
0: Να είστε καλά κι εσείς. Με το καλό την επόμενη Δευτέρα να τον έχουμε και πάλι. Κάθε Δευτέρα το φιλοξενούμε τον κύριο Ρίζο, δικηγόρο με ειδίκευση στο δίκαιο κοινωνικής ασφάλισης, αυτό που λέμε εργατολόγος, ενημέρωση για συνταξιδοτικά, εργασιακά, ζητήματα κοινωνικής ασφάλισης. Μην τώρα μου λέτε πολλές φορές οι παλιές εποχές και αυτό και εκείνο και ο κόσμος είχε λεφτά και έτσι κι αλλιώς. Μην πιάνουμε τώρα τον μπάχαλο του 10 και πριν, ρε παιδιά. Τίποτα δεν υπήρχε. Ο καθένας έδινε ό,τι ήθελε όπως ήθελε. Με κάποιον τρόπο όλο αυτό το πράγμα στηριζόταν, αλλά τα πόδια ήταν σαθρά και πύληνα. Και ήταν θέμα χρόνου τελικά, κοιτώντας το πίσω. Ήταν θέμα χρόνου το πότε θα ερχόταν αυτή η κατάρρευση. Δεν ήταν το αν θα καταραίαμε, αλλά το πότε. Τέλος πάντων. Αυτός μάλλον ήταν και ο λόγος που πέσαν έξω στη συνέχεια όσοι υπολόγιζαν ότι θα πηγαίναμε σε επίσημη χρεοκοπία, γιατί θεώρησαν ότι η χώρα χρεοκόπησε ενώ το σύστημα λειτουργούσε και είχε τις υποδομές και δεν άντεξαν. Δεν ήξεραν την εσωτερική πραγματικότητα, τίποτα δεν λειτουργούσε ίσα ίσα και γι' αυτό επειδή υπήρχε πολύ μεγαλύτερο ποσό στον καθένα, πολύ μεγαλύτερο λίπος από ό,τι οι πραγματικοί αριθμοί αποτύπωναν, γι' αυτό μπόρεσε μετά να επιπλέψει.

Τώρα οι πρώτοι ακροατές έχετε ήδη καλέσει και σε λίγο θα ανοίξουμε τηλεφωνικές γραμμές. Θα πάμε σε τραγούδι και για την ακρίβεια έκανε εδώ μια επιλογή και μου έχει και μια σημείωση ο Θανάσης Βούτσινος, ο συνάδελφος που επιμελείται τη μουσική, από το συγκρότημα Dirty 3. Το τραγούδι «I remember a time when once you used to love me». Η Dirty 3 μου γράφει, είναι rock band από την Αυστραλία. Το τραγούδι είναι μια ορχιστρική διασκευή στο «Μια φορά θυμάμαι μ' αγαπούσες» από το 96. Ο drummer τους, Jimmy White, τα τελευταία χρόνια δουλεύει με τον Γιώργο Ξυλούρη, τον γιο του Ψαραντώνη που ονομάζεται Γιώργος Ξυλούρης. Το σχήμα τους λέγεται Ξυλούρης White και παίρνει φοβερές κριτικές από το διεθνή τύπο. Έχουν παίξει μαζί και σε φεστιβάλ του εξωτερικού. Θεώρησα με αυτή τη σημείωση από τον Θανάση ότι είναι μια υπέροχη επιλογή για να ξεκινήσουμε την εβδομάδα.

0: Παραπολιτικά 90,1 συντονισμένοι, ακούτε το ανεμολόγιο και ετοιμαζόμαστε να ξεκινήσουμε με τους πρώτους μας ακροατές. Το ξέρω ότι δεν είναι επιστήμη, κύριε Κυριάκο, δεν σας το είπα για το μαρξισμό συμμερίζοντας το, σας είπα ότι λένε οι υποστηρικτές του. Δεν του άρεσε του κυρίου Χρήστου η διασκευή από ό,τι κατάλαβα. Καλησπέρα στον Θανάση από το Εγάλεο. Ενώ του Παντελή του άρεσε πάρα πολύ ο ντράμερ. Όλο το κομμάτι γράφει, στηρίζεται στο παίξιμό του. Καλησπέρα στον κύριο Βαγγέλη. Καλησπέρα στην κυρία Δήμητρα από Αγία Παρασκευή. Πρώτη-πρώτη σήμερα έστειλε το χαίρετέ της στο καθιερωμένο και καλή εβδομάδα, να είστε καλά. Καλησπέρα στον κύριο Σάβα και καλησπέρα στον Βαγ, ο οποίος με ρωτάει αν έχει πέσει κάτι στην αντίληψή μου για επικείμενη χρεοκοπία της Ιαπωνίας. Όχι είναι η απάντηση. Θυμόμουν και έχω συγκρατήσει πολύ καλά τότε που το 10 που εμείς μπήκαμε για πρώτη φορά στο μνημόνιο, τις αναφορές σε άλλες χώρες που έχουν μεγάλο χρέος, και τότε για πρώτη φορά μάθαμε, οι περισσότεροι, κάποιοι ίσως να ξέρατε, ότι η Ιαπωνία έχει το μεγαλύτερο χρέος από οποιαδήποτε χώρα, ξεπερνάει το 200% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος της, με μία όμως πολύ ιδιαίτερη κατάσταση. Πάνω από το 90% αυτού του χρέους η Ιαπωνία το οφείλει εσωτερικά. Δεν το οφείλει σε ξένους που μπορεί να παίξουν κερδοσκοπικά παιχνίδια. Είναι σε, οφείλεται σε εγχώριους επενδυτές, πολλοί από τους οποίους θα είναι και οι ίδιοι οι πολίτες, συν το γεγονός ότι η Ιαπωνία, επειδή είναι μια τρομερή οικονομία και τι δεν παράγει η Ιαπωνία, αυτό την οδηγεί στο να έχει τρομερά συναλλαγματικά αποθέματα, ισχυρό νόμισμα. Είναι κολοσσιαία η βιομηχανία της Ιαπωνίας, το καταλαβαίνουμε έτσι. Όλα αυτά, εγχώριο χρέος πάνω από 90%, κολοσσιαία βιομηχανία, τεράστια συναλλαγματικά αποθέματα, την καθιστούν πολύ λιγότερο ευάλωτη σε τέτοιους κινδύνους όπως αυτός της χρεοκοπίας. Δεν είναι ότι δεν έχει προκλήσεις να αντιμετωπίσει, αλλά όχι αυτό που μου στέλνεις. Τώρα, αν παρόλα αυτά αυτό λένε οι περισσότερες αναλύσεις. Αν κάνουν λάθος και χρεοκοπήσει και η Ιαπωνία, αλλά με βάση τις αναλύσεις που έχω διαβάσει, όχι. Δεν αναμένεται να χρεοκοπήσει η Ιαπωνία. Πες μου εσύ αν διάβασες κάτι κάπου και από ποια πηγή και μου κάνεις αυτό το ερώτημα, Βαγ. Πάμε να ξεκινήσουμε. Περιμένει ο Λίμπερο, πρώτος μας ακροατής. Γεια σου, Λίμπερο.
1: Γεια σας.
0: Καλώς τον.
1: Αν και ήθελα, απλά την άλλη φορά πήρα, ήταν θεματική. Θέλω να πω, δεν ξέχασα την απορία του Άγρα και θα πω κάτι. Μια λέξη είχα χρησιμοποιήσει πριν πω και μάλλον γι' αυτό. Αλλά είχατε και τη θεματική της Παρασκευής που έχω κάτι να πω. Καταρχήν λόγω του, επειδή ξαναλαφέρατε το θέμα της Οδύσσιας, ναι. Αλλά σας είπα, εγώ δεν έχω γνώμη αν δεν δω την ταινία. Ναι. Ήταν η μέρα περιβάλλοντος την περασμένη εβδομάδα. Θα μπορούσα να αναφέρω πολλές ταινίες εμβληματικές, ειδικά για το περιβάλλον. Γιατί δεν ξέρω, είναι αυτό που λέγα, η κυρίαρχη κουλτούρα. Έχω με γεμίσει όψιμους περιβαλλοντολόγους, υποστηρικτές, δηλαδή, και όχι όλοι εμείς, ακόμα και οι ολιγάρχες κάθε χώρας κόπτονται για το περιβάλλον. Τέλος πάντων, το αφήνω στην άκρη γιατί δεν είναι αυτό το θέμα μου. Θα πω μόνο κάτι σε σχέση με την Οδύσσια που έλεγα την άλλη φορά και με κάποιους που θα μπορούσαν να κάνουν κάποια θέματα ενδεχομένως ιστορικά δικά μας. μια ταινία, κοιτάω πάντα, επειδή για μένα δεν υπάρχει εδώ και από την αρχή αυτού, από το 2000 και μετά, ουσιαστικά δεν υπάρχει ο Αμερικανικός κινηματογράφος. Είναι ανύπαρκτο για μένα ποιοτικά. Κοιτάω να βρω πράγματα τα οποία έχουν κάτι να μου δώσουν και νομίζω η Ασία είναι αυτή τη στιγμή. Και η Κίνα βγάζει καλά πράγματα. Αν κάποιος δεν έχει δει, που έχει σχέση και με το περιβάλλον, δεν μπορώ να το, ας μην το περιγράψω καλύτερα, έχει σχέση και με το περιβάλλον και έχει σχέση με αυτό που πολλές φορές κατάλαβα ότι σας αρέσει, με την παράδοσή τους, ναι, την ταυτότητά τους, που είναι οι πολεμικές τέχνες. Αυτή την ταινία, αν κάποιος δεν την έχει δει, δεν μπορεί να με καταλάβει. Ο συγκεκριμένος είναι ο Γιμού, τον ξεχωρίζω από τους άλλους Κινέζους, που όλοι ασχολούνται με τα ίδια θέματα λίγο πολύ, τα ιστορικά. Προσπαθώ να δημιουργήσω μια ταυτότητα, μια συνέχεια. Λέγεται Ζανγκ Γιμού και το έργο για μένα το πιο εμβληματικό και δικό του και γενικά ό,τι έχω δει τα τελευταία, ας πούμε, 20 χρόνια, είναι το Hero. Είναι το Hero. Και φυσικά αποφεύγω αυτά που είναι συμπαραγωγές με την Αμερική ή καθαρά Αμερικανιές με Τσάκι Τσάν και κάτι τέτοια που μιλάνε στα αγγλικά. Μιλάμε για τους Κινέζους που μιλάνε, μιλάμε μόνο για Κινέζους, μιλάνε στη γλώσσα τους, που αναφέρονται, υπάρχει και μια καλή άλλη ταινία, όχι του Γιμού, που είναι για το Κομφούκιο κλπ. Και λοιπά. Όποιος θέλει, αλλά το Hero είναι,
0: το Hero
1: για μένα είναι ποίημα. Είναι ποίημα.
0: Ναι,
1: είναι ποίημα.
0: Πρέπει κάποιος να την
1: και δείξει για το περιβάλλον, δηλαδή τόσο πολύ εκθιάζει το περιβάλλον της Κίνας που... Λοιπόν, προχωράω. Αυτό που είχα πει την άλλη φορά για τη συναισθηματική νοημοσύνη, είχα βάλει μια λέξη κλειδί πριν. Είχα πει ψευδοεπιστημονικά. Δηλαδή, κάποια πράγματα είναι επιστημονικά και κάποια δεν είναι επιστημονικά. Αυτό ήταν κάτι τρεβολή ότι σταματάει στα 16. Όμως, το επιστημονικό, είπα δύο στοιχεία. Το ένα είναι ότι οι γυναίκες έχουν περισσότερες συνάψεις εγκεφαλικές. Και έχουν και μεγαλύτερη νοημοσύνη. Αυτό ήταν ανέκαθεν. Έχουν συναισθηματική νοημοσύνη μεγαλύτερη από εμάς. Βέβαια, αν κοιτάξουμε γύρω μας, ενώ τη συμπεριφορά των αντρών, δεν νομίζω ότι θα τους δώσουμε παραπάνω από 16 στους περισσότερους. Πώς συμπεριφέρονται στον δρόμο, όπως οδηγούν. Δηλαδή, τα πάντα, ό,τι δούμε γύρω μας, δεν λέω μόνο στις σχέσεις με τις γυναίκες, λέω γενικά. Δεν νομίζω ότι θα τους δώσουμε παραπάνω.
0: Ένας ακροατής είχε πει να μην κάνουμε. Γιατί όταν είναι με τις γυναίκες κάνουμε διάκριση με το φίλο.
1: Όχι, δεν κάνω καμία διάκριση. Δηλαδή, εγώ περιμένετε. Όταν είπα, τώρα θα το περιορίσω σε αυτό, αλλά δεν πειράζει. Όταν είπα ότι όλοι είμαστε όμοιοι, δεν εννοούσα τα φύλλα, εννοούσα τους ανθρώπους. Εγώ ειδικά δεν κάνω κανένα διαχωρισμό και δεν έκανα ποτέ. Όχι τώρα που είδα εγώ καλέντα. Δεν έκανα ποτέ στη ζωή μου από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου. Αλλά άλλο είναι αυτό. Δεν έχει σχέση, αυτό έχει σχέση με τις ιδέες μου. Όμως δεν είμαστε οι ίδιοι, όπως και να έχει. Ναι. Η ανθρώπινη φύση έχει δύο όψεις. Έχει τη θηλυκή και την αρσενική. Δεν είμαστε ίδιοι.
0: Είναι στοιχεία διαφορετικά κάποια.
1: Δεν σκεφτόμαστε το ίδιο, αυτό θέλω να πω. Δεν
0: εγώ συμφωνώ μαζί σας. Νομίζω ότι η τρέλα με την woke κουλτούρα που παίρνει κάποια πολύ σοβαρά θέματα και με την υπερβολή της θα μας κάνει ζημιά.
1: Ναι, αλλά θα σας πω,
0: όχι, είναι ίδια ακριβώς.
1: Θα σας πω, έχετε απολύτω δίκιο και θα...
0: Αυτή η υπερβολή κάνει ζημιά σε ανθρώπους που προσπαθούν να προωθήσουν την ισότητα.
1: Μεγάλη ζημιά, όχι απλά ζημιά, μεγάλη ζημιά. Θα σας πω, γιατί θα αναφερθώ στη θέση. Το κλείνω τώρα το συναισθηματική νοημοσύνη. Νομίζω δεν. Αν και τα άλλα που θα πω έχουν κάποια σχέση. Να πάμε τώρα στη θεματική.
0: Ναι.
1: Καλά, το περιορίσατε πάρα πολύ στην τυπολατρεία. Αλλά τέλος πάντων, εμένα δεν με ενδιαφέρει. Νομικά εννοώ, είναι νομικό το θέμα. Αν θα χαρακτηριστεί ή δεν χαρακτηριστεί, η ουσία είναι το θέμα. Αλλά εγώ λέω κάτι άλλο. Καταρχήν, αν υπήρχε υπόκρουση μουσική, θα ήθελα το This is the Man World. Αλλά από την Ατάς Άτλας. Από την Ατάς Άτλας, όχι James Brown, είναι άλλη περίπτωση. Λοιπόν, για αυτά που θα πω. Θέλω να πω ότι υπάρχει και ένα άλλο φαινόμενο, το οποίο και αυτό το βλέπω πιο πολύ έξω, αλλά έρχεται και, δηλαδή έρχονται πράγματα, με καθυστέρηση, αλλά έρχονται στην Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Υπάρχει και άλλος τρόπος που οι άντρες εκδικούνται τις γυναίκες. Δεν είναι μόνο αυτός που τους αφαίρουν τη ζωή και δεν ξέρω ποιος είναι χειρότερος.
0: Πείτε μου ποιος είναι, λογικά.
1: Και υπάρχουν και ταινίες πάνω σε αυτό.
0: Η αφαίρεση ζωής πάντα είναι.
1: Σκοτώνουν τα παιδιά και αυτοκτονούν. ως δείγμα εκδίκησης.
0: Α, γι' αυτό είπατε, δεν ξέρετε ποιον έχει. Ναι,
1: ναι.
0: Είχατε δίκιο τότε. Γιατί ετοιμαζόμουν να σας πω τι είναι χειρότερο από...

0: φόνους για να βοηθήσει τον Οδυσσέα. Συγγνώμη, τον Ιάσονα. Ο Ιάσονας, ο οποίος είναι συναισθηματική νοημασύνη, όπως τον παρουσιάζει, 16. Δηλαδή κοιτάει μόνο τον εαυτούλη του, κοιτάει μόνο ότι του συμφέρει, εκμεταλλεύεται στο έπακρο την αγάπη που έχει για εκείνον, προδίδει τους δικούς της, σκοτώνει τον αδελφό της, σκοτώνει αυτό που του είχε πάρει το θρόνο εν την απουσία του κλπ. Δηλαδή κάνει άλλα εγκλήματα φοβερά και τρομερά και στο τέλος κάνει και αυτό το έγκλημα. Όμως, δεν την καταδικάζουν οι θεοί, κανείς δεν την καταδικάζει και ο χορός είναι υπέρ της, δηλαδή ο Ευρυπίδης. Και στο τέλος το άρμα του ήλιου που είναι ο παππούς της, τη παίρνει και τη φέρνει στην Αθήνα για να παντρευτεί τον Αιγαία, τον πατέρα του Θησέα. Θέλω να πω ότι μην ξεχνάμε πράγματα που έχουν γραφτεί το 400 π.Χ. Γι' αυτό λέω, επιμείνατε πάρα πολύ, όχι εσείς γενικά, αλλά και εσείς, στο θέμα του όρου. Δεν η ουσία είναι το θέμα. Εκεί γιατί ο Ευρυπίδης, ας πούμε, δεν θα κάνω αλλάξη του Ευρυπίδη, αλλά καλό είναι να δίνω μια άλλη διάσταση. Δεν λέω ότι δικαιολογεί κάτι. Δεν δικαιολογεί το φόνο στην Καλαματαλή, μόνο μην τρελαθούμε.
1: Όχι, και ο Ευρυπίδης.
0: Δεν την καταδικάζει.
1: Της δίνει ένα πλαίσιο που καταλαβαίνει ο θεατής.
0: Όχι,
1: την
0: γιατί
1: της
0: δίνει.
1: Αλλά δεν την αθώνει με την έννοια.
0: Την αθώνεια σου προς τι.
1: Το έγκλημα. Άρα καλά έκανε.
0: Δεν το αφήνει έτσι, το αφήνει στην κρίση μας. Δεν κάνει μάθημα, αλλά το αφήνει στην κρίση μας. Όμως ναι, μας λέει ότι δεν κρίνεται με τους νόμους των θνητών, γιατί αυτό που κάνει είναι η αεροδικία. Αυτό που κάνει είναι αυτό που λένε οι Ιταλοί, και κακώς εδώ πέρα, αν το πάρε με το νόημα των Ιταλών, είναι πολύ σωστό. Όταν κάποιος, από τη στιγμή που κάποιος παντρεύεται ακόμα και σήμερα στην εκκλησία λέω, έτσι, ο όρκος που δίνει είναι αιώνιος, άσχετο αν εμάς μας ενδιαφέρει, αλλά έτσι είναι κανονικά, είναι αιώνιος. Άρα λοιπόν του είχε δώσει αιώνιο όρκο, εκείνος του είχε δώσει όρκο, ενώ και την πήρα από τη χώρα της και την έφερε σε ξένη χώρα, οπότε πάτησε τον όρκο του και γι' αυτό τον λέει άτιμο. Αλλά οι Ιταλοί, όταν ας πούμε σε ένα ζευγάρι, δεν λένε ότι έγινε απιστία, ότι κάποιος ας πούμε πήγε με άλλον κλπ. Όχι. Είναι τραντιμέντο, είναι προδοσία. Είναι προδίδεις στους όρκους σου. Δηλαδή είναι πιο βαρύ για μένα. Όπως και το άτιμο είναι βαρύ, αλλά τώρα το λέμε χωρίς να δίνουμε νόημα. Θέλω να πω ότι δεν είναι απλά θέματα. Πιάσατε ένα θέμα που είναι πάρα πολύ και επίκαιρο, αλλά δυστυχώς είναι πάρα πολύ, δηλαδή, και αξιακό είναι και ηθικό είναι και πολλά πολλά πράγματα είναι. Και στο κάτω-κάτω και οι νόμοι των θνητών δεν σημαίνει ότι πάντα, δεν λέει δικαιολογώ έτσι, λέω γενικά, ότι πάντα είναι με το μέρος του δίκαιου, έτσι. Και τώρα πάω προχωράω, να μην προλάβω. Αυτό που αναφέρατε λίγο και κοιτάξατε που είπατε στο ίντερνετ, στο διαδίκτυο, καλώς ήρθατε, γιατί μάλλον ίσως δεν είχατε κοιτάξει, και δεν ξέρω τι κοιτάξατε. Καλώς ήρθατε στον κόσμο της, να το πω ελληνικά, ανδρόσφαιρα. Κανονικά λέγεται μάνοσφαιρ ή μανόσφαιρα στα ιταλικά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, θυμάστε την ταινία το γνωστό του Μάτριξ.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, υπάρχει ο κόσμος του κόκκινου χαπιού. Εγώ αυτά τα είχα μάθει πριν κάνω 1,5 χρόνο, ακούγοντας το ράδιο τη ΡΑΗ, και ήταν μια κοπέλα η οποία με ψευδόνυμο άντρα μπήκε μέσα σε αυτόν τον κόσμο και έβγαλε αρκετά πράγματα που δεν τα ήξερα κι εγώ. Υπάρχει λοιπόν ο κόσμος του Red Pill, του κόκκινου χαπιού. Είναι ουσιαστικά κάπως πιο ήπια τα πράγματα. Κάπως πιο ήπια τα πράγματα που δεν έχουν παραιτηθεί άνθρωπο, εννοώ δεν έχουν πάει στο λαότερο ακόμα, να φλερτάρουν κλπ. Παρόλες τις, πώς να το πω, τις απορρίψεις. Έχουν ένα δίκιο. Τώρα δεν θα κάτσω να, δεν μπορώ να το, και θα μπορώ να παρεξηγήσουν κιόλας αν πω γιατί έχουν δίκιο σε σχέση με τη συμπεριφορά της γυναίκας σήμερα. Αλλά τώρα υπάρχει το άλλο, το οποίο είναι το Black Pill. Εκεί πλέον πάμε αλλού. Εκεί πάμε σε, όχι απλά αντιφεμινισμό, πάμε μισογυνισμό και ρατσισμό απέναντι στις γυναίκες. Εδώ τώρα έχει να κάνει αντι-woke agenda, όπως λέτε κι εσείς. Αυτό ήθελα να πω, ότι η woke agenda έφερε το εκκρεμές, είχα πάει από τη μία, είχα πάει από την άλλη. Yeah. Έφερε το αποτέλεσμα το αντίθετο. Μίσος. Είναι πολλές, λοιπόν, είναι ιδεολογία ακροδεξιά, που είναι και ανακατεμένη. Είναι, τι να πω τώρα για την τετράπη μουσική.

0: τι να πω, τραπ μουσική. Για μένα κατασκεύασμα βιομηχανικό, τι να πω.
1: Ναι.
0: Θα πω μια ιταλική λέξη, γιατί δεν σημαίνει μόνο τρία. Θα το βρουν όσοι θέλουν. Συμπεριφέρονται στη γυναίκα, σαν, που είναι πολύ χειρότερο στα ιταλικά, σαν Τρόια. Τρόια δεν είναι μόνο η τρία. Ακριβώς έτσι. Και μου κάνει εντύπωση που τα κορίτσια το ακούνε παρόλα αυτά, το είδος αυτό. Οπότε είναι φυσιολογικό, θέλω να πω, να δημιουργεί τέτοιο μίσος.
1: Κατάλαβα.
0: Εν τω μεταξύ αυτό είναι σε μεγάλη εξάπλωση και σε όλες τις ηλικίες. Όχι μόνο 30, 40, 45 και στους μικρότερους. Αν δείτε ό,τι στατιστικές δείτε και στην Αμερική και στην Ευρώπη, θα δείτε μίσος που βγαίνει στους 18-20. Λόγω της απόρριψης. Τώρα, αυτό που λέτε για τα κοινωνικά δίκτυα.
1: Υπάρχει και ορολογία, η ίνσελ.
0: Ναι. Που σημαίνει ότι είμαι μόνος μου, αλλά όχι κατά επιλογή.
1: Ναι.
0: Αυτή είναι η υποκουλτούρα που έλεγα την άλλη φορά. Αυτή είναι η υποκουλτούρα. Ναι, αλλά κάθε υποκουλτούρα μπορεί να γίνει κυρίαρχη κάποια στιγμή.
1: Κάποια στιγμή, μπορεί. Ναι, ελπίζω όχι.
0: Καλά, και εγώ ελπίζω. Αλλά λέω
1: σε μια ωραία σειρά το βλέπουμε. Netflix πάνω σε αυτό. Adolescence.
0: Το έχετε δει, το ντοκιμάντερ, ναι, εγώ ναι. Δεν το είδα, μου είπαν.
1: Είναι, πραγματεύεται αυτό το θέμα.
0: Ναι. Το Μάρτιο νομίζω παίχτηκε, μου είπαν.
1: Ότι έχει ενδιαφέρον, ήταν. Γιατί το παιδί, ναι. Οι γονείς παθαίνουν, δεν είναι ότι δεν πρόσεχαν ή δεν. Τέλος πάντων, νόμιζαν ότι πρόσεχαν, αλλά δεν πρόσεχαν. Ναι. Το πιάνει και από την πλευρά του, από όλες τις πλευρές, του γονιού, του θήτη, του θύματος. Νομίζω ότι κάνει μια ωραία, εντάξει, όσο μπορεί κάποιος τηλεοπτικά.
0: Και φυσικά η κατάσταση στην Αμερική λόγω Τραμπ εννοείται ότι ευνοεί το περιβάλλον. Και στην Ευρώπη. Η άνοδος ενώδων των ακροδεξιών, έτσι.
1: Το εκκρεμές.
0: Όλη αυτή την κατάσταση.
1: Το εκκρεμές.
0: Γι' αυτό λέω ότι μπορεί να γίνει και κυρίαρχη. Μην αποκλείουμε τίποτα. Μην γελάμε, γιατί το παρελθόν γελάσαμε και μετά το μετανιώσαμε.
1: Εντάξει.
0: Γι' αυτό το λέω.
1: Βάλατε πολλά και χαίρομαι, θα τα σχολιάσουμε στη συνέχεια.
0: Α, στον επίλογο πάντα η Ρένε Γκράντι, Non Resisto, από τον άλμπουμ Indelebile και από το Σμωτά, το Τζόια, Come in un film. Come in un film από το Σμωτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ, γεια σας, γεια σας.
1: Πολύ ενδιαφέρουσα. Παρέμβαση από τον Λίμπερο, τον ευχαριστώ. Η ταινία που ανέφερε η Κινέζικη στην αρχή, το Hero, επειδή όντως την έχω δει, είναι καταπληκτική και σας τη συστήνω ανεπιφύλακτα. Όταν λέει περιβάλλον, δεν εννοεί τα δέντρα και τα δάση, περιβάλλον εννοεί την κουλτούρα, τον πολιτισμό, τις συνθήκες, περιγράφει την Κίνα εκείνης της εποχής, έχει ένα πολύ αναπάντεχο τέλος. Αλλιώς ξεκινάει, αλλιώς ολοκληρώνεται. Παραδόξως παίζει ο Τζετ Λί, ο οποίος κάτι χαζοπεριπέτειες έχει κάνει, αλλά παίζει καταπληκτικά και γενικά όλοι οι Κινέζοι είναι πολύ ωραίοι, πολύ ωραίες παραγωγές, πολύ ωραίοι ηθοποιοί και έχει τρομερή σκηνοθεσία, χρώματα, χορογράφη, έχει δράσει πολύ, μην φανταστείτε ότι είναι ατελείωτα πλάνα στην έρημο, δράσει πολύ, καταπληκτική το Hero. Για την δε μύδια του Ευρυπίδη, επίσης πολύ σωστά, όπως είπε, ο χορός παίρνει το μέρος της. Ο Ευρυπίδης δεν έκανε ηθικοπλαστική προσέγγιση, αυτό είναι καλό, αυτό είναι κακό. Έτσι όπως το αφήνει στο θεατή, που είπε και ο Λίμπερο, εγώ θεωρώ ότι δίνει, όχι ακριβώς, δεν είναι ότι δικαιολογεί, περιγράφει όμως τις συνθήκες κάτω από τις οποίες αυτό συνέβη, ότι δεν ξύπνησε μια μέρα και τρελάθηκε. Τη μύδια να αναφέρεται, αυτή κι αν ήταν πατριαρχική κοινωνία, όπου οι γυναίκες δεν είχαν κανένα ρόλο ή ελάχιστο ρόλο, τις αγόραζαν ουσιαστικά οι σύζυγοι με πρίκα και γινόντουσαν σκλάβες τους. Δεν όμως φτάνει, δεν αθωώνει την πράξη της. Το γεγονός ότι δολοφόνησε τα παιδιά, η παιδοκτονία ήταν από τότε η μεγαλύτερη προσβολή, η ύψιστη ύβρη. Ύβρης, με συγχωρείτε.

0: το εξέλαβα εγώ. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα, συγγνώμη, για να επιστρέψουμε με τον παππού Κώστα.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Καλοκαίρι αλλιώς, στην ταράτσα του Λαμπέτη. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου η Παυλίνα Βουλγαράκη, η ξεχωριστή τραγουδοποιός και ερμηνεύτρια, ετοίμασε μία γιορτή για να μας παρασύρει σε αγαπημένα τραγούδια με μουσική και φως. Θερινό θέατρο Λαμπέτη, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 106. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8, εισιτήρια more.com και στο 211-1365.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Παραπολιτικά 90,1. Παραπολιτικά 90,1.

0: Να ακούσουμε λοιπόν τον παππού Κώστα από το...
1: Καλησπέρα, αγάπη μου.
0: Γεια σου, παππού Κώστα.
1: Το πήρες εκείνο που σου έστειλα?
0: Το πήρα και το έχω και μπροστά μου.
1: Α,
0: με την υπογραφή.
1: Το διάβασες?
0: Το διάβασα.
1: Σ' άρεσε?
0: Μ' άρεσε πολύ.
1: Ωραία.
0: Έχω κρατήσει
1: να,
0: και το...
1: Να το βάλει εκεί πέρα μπροστά του το παιδί.
0: Αυτό.
1: Να το βλέπει.
0: Οι γνώσεις...
1: Μπορώ, αν θέλεις, θέμε... το Μιχαλάκη.
0: Ναι.
1: Να σου το γράψω αναλυτικά, να του δώσω την εξήγηση όλων των ελληνικών λέξεων που ίσως δεν τις έχει ξανά διαβάσει.
0: Ισχύει αυτό, ισχύει.
1: Αν το θέλεις, μου το λες και το κάνω.
0: Εντάξει, δεν μπορώ τώρα.
1: Αλλά και νομίζω να... πως ο μπαμπάς του έχει τη δυνατότητα να του το επεξηγήσει πολύ καλά.
0: Σε ευχαριστώ που το λες, παππού.
1: Βέβαια. Χαίρομαι για αυτό που το...
0: Το έχω και στο... Ναι, για να κατα... το έχω και επίτηδες για να μην... Που μου γράφει εδώ που είναι η σελίδα. Οι γνώσεις θεμελιώνουν...
1: Δεν σ' ακούω καλά,
0: Τώρα μ' ακούς?
1: Α, τώρα είναι λίγο καλύτερα.
0: Οι γνώσεις θεμελιώνουν και οικοδομούν την επευθυνότητα, καταξιώνουν τον έλεγχο, συντάσσουν την ευγενή συμπεριφορά. Εδώ, για να καταλάβεις ότι το έχω λάβει, ότι το έχω μπροστά μου, ότι δεν στο λέω έτσι.
1: Μπράβο. Λοιπόν, θα προσπαθήσω, δεν στο υπόσχομαι, γιατί είναι σπάνιο, να βρω το βιβλίο. Άμα το βρω το βιβλίο θα στο στείλω δώρο.
0: Εντάξει.
1: Και τότε θα θαυμάσεις την επιστήμη που έχω σπουδάσει.
0: Μάλιστα.
1: Θα δεις τι σπουδαίος άνθρωπος ήταν αυτός. Ένα ταλέντο μοναδικό στην Ελλάδα. Λοιπόν, τώρα θα ήθελα... ευκαιρία της ομιλίας που έκανε ο αρχηγός του κράτους μας σε αυτό το συνέδριο που γίνεται με τον Νίκο, τον Χατζηνικολάου, για την πρόοδο των λαών κλπ. Και πώς θα βαδίσουμε με την νοημοσύνη την ηλεκτρική. Έκανε μια παράληψη. Τα χωράφια έχουν ένα ελάττωμα. Δεν προχωράνε, δεν περπατάνε, δεν φεύγουν από εκεί που είναι. Εκείνος που περπατάει, εκείνος που έρχεται και πάει, είναι ο χωρικός. Αν ο χωρικός δεν σταθεροποιηθεί, όλα τα άλλα είναι μηδέν. Από τη γη τρεφόμαστε και στη γη εισερχόμαστε. Απλά πράγματα. Άμα δεν φροντίσουμε τα δάση μας, άρχισαν οι φωτιές. Διαμαρτυρήθηκαν οι Έλληνες που ζουν πάνω στη Βόρεια Ελλάδα ότι οι αρκούδες κατέβηκαν στα χωριά. Τι να κάνουν τα ζώα? Κάψε. Δεν τους έχουμε αφήσει σπίτι να μείνουνε.

0: Ναι.
1: Λοιπόν, θα πρέπει οι χωρικοί να έχουν τη δυνατότητα να ζήσουν όπως στην Ελβετία. Και αν θέλει κάτι τι η εκάστοτε κυβέρνηση να κάνει για τον τόπο μας, θα πρέπει να στείλει σωστούς παρατηρητές να πάρουν από την Ελβετία σωστά παραδείγματα και τότε να δεις πού θα πάει η Ελλάδα. Είναι απλά τα πράγματα, αλλά θα μπερδεύουμε. Η δε βουλή των Ελλήνων δεν ακούγεται και δεν βλέπετε πλέον. Αλλά η αβουλή έχει γίνει μόνο βολή. Αυτή είναι η γνώμη μου. Είμαι ευγενής. Δεν προχωράω παρακάτω. Καλή σου νύχτα, χαρά μου.
0: Να είσαι καλά, παππού Κώστα. Πολύ χάρηκα που σε ξανάκουσα.

Ημίχρονο στην αναμέτρηση στο μπάσκετ, το τρίτο παιχνίδι του τελικού ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό. 47-45 προηγείται ο Ολυμπιακός. Ο αγώνας ξεκίνησε στις 9.

0: Δεν είπα και νωρίτερα τον βασικό τρόπο επικοινωνίας στο τηλεφωνικό μας αριθμό 211 10 80 8 80. Επαναλαμβάνω, 211 10 80 8 80. Σε αυτόν τον τηλεφωνικό αριθμό καλείτε για να δηλώσετε συμμετοχή και να βγείτε στον αέρα για να πείτε τη γνώμη σας και να συζητήσουμε. Νίκος Πισμπίκης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Στο τηλεφωνικό κέντρο σας υποδέχεται η Ειρήνη Λεγάκη. Θανάσης Βούτσινος στη μουσική επιμέλεια. Στο μικρόφωνο ο Κωνσταντίνος Λαβίθης. Πάμε στην πολύ σύντομη διακοπή. Κλείσιμο της πρώτης ώρας για να πάρει αμέσως μετά το λόγο ο Αλιγάτορας.
1: Η ώρα είναι 10. Παραπολιτικά 90,1.

0: Πάμε λοιπόν να τον ακούσουμε, τον Αλιγάτορα. Γεια σου, Αλιγάτορα. Αλιγάτορα, καλησπέρα.
1: Γεια σας.
0: Καλώς τον.
1: Γεια χαρά, κύριε
0: Χαραμπίθη. Χαίρετε.
1: Έχω να πάρω καιρό και θα ήθελα να κάνω αναφορά πρώτα, να ξεκινήσω για δύο πράγματα που ήθελα να πω για τη θεματική της Παρασκευής, η οποία...
0: Πέμπτης.
1: Ναι, σωστά.
0: Βεβαίως να πω.
1: Όπου με κάλυψε σε πολύ μεγάλο βαθμό ο δεύτερος ακροατής, ο δεύτερος ομιλητής. Δεν θυμάμαι το όνομά του,
0: ναι,
1: που έκανε αναφορές στην Βίβλο, στην Παλαιά Διαθήκη.
0: Νομίζω ήταν ο Νίκος από τον Νέο Κόσμο, νομίζω.
1: Ίσως. Σημασία έχει ότι με βρίσκει σύμφωνο ό,τι είπε. Με στεναχώρεσε, θα σας πω, κύριε Λαβίθη, το γεγονός ότι μείνατε πολύ στον τύπο, στους τύπους, δηλαδή σε σχέση με το αν θα... εάν είναι σωστός ο όρος γυναικοκτονία ή αν είναι ο αρμόζων όρος, και αφήσατε την ουσία λίγο στην άκρη. Νομίζω ότι θα έπρεπε να συζητήσουμε περισσότερο για το πώς θα μπορούσαμε να βοηθήσουμε στον βαθμό που μας επιτρέπεται, βέβαια, νέα παιδιά να αποφύγουν να δημιουργήσουν τέτοιες σχέσεις ή να είναι πολύπλοκο το θέμα, δεν είναι τόσο απλό, έχει πλευρές τόσο κοινωνικές όσο και

0: προσωπικά ψυχολογικές. Αν θυμάστε, ένας ακροατής εκείνη την ημέρα, νομίζω, που μας παίρνει από τα βουνά του Αγρινίου,
1: ναι,
0: και κατέθεσε τις προσωπικές του εμπειρίες ο άνθρωπος και μίλησε για έναν πατέρα και έναν αδελφό που ασκούσαν βία στις ζυγούς του.
1: Ναι, ο Καλόγερος, έτσι βγαίνει.
0: Ορίστε.
1: Βγαίνει ως...
0: Ο Καλόγερος, ο, ναι, Καλόγερος, ο Καλόγερος. Είναι σύνηθες παιδιά που μεγαλώνουν σε περιβάλλον τέτοιο, δηλαδή με βίαιο πατέρα, να αναπτύσσουν την ίδια συμπεριφορά και οι ίδιοι αργότερα. Εγώ αν θα είχα κάτι να πω που ίσως να βοηθούσε τους νέους ανθρώπους, είναι να μην αγγυλώνονται σε μία σχέση, να μην δίνουν όρκους αιώνιας πίστης, όπως ανέφερε προηγουμένως ο Λίμπερο, γιατί απλούστατα αθετούνται οι όρκοι, τέτοιοι όρκοι. Και αυτό δεν χρειάζεται καμία ιδιαίτερη ανάλυση. Απλούστατα γιατί αλλάζουμε εμείς με την πάροδο του χρόνου. Ένα παιδί 10 χρονών δεν είναι ο ίδιος άνθρωπος στα 25 του, όπως δεν είναι και ο ίδιος άνθρωπος μετά στα 40 του ή στα 60 του. Κατ' επέκταση, ένας όρκος που δίνει ένας νέος άνθρωπος στον αγαπημένο του είναι προσωρινός όσο και ο εαυτός του. Γίνεται αντιληπτό, νομίζω.
1: Ναι, βέβαια.
0: Αυτό που λέω.
1: Απλώς δεν το καταλαβαίνει εκείνη την ώρα, σε εκείνη την ηλικία. Το καταλαβαίνει εκ των υστέρων.
0: Να έχουν υπόψη τους τα νέα παιδιά ότι από τη φύση μας οι άνθρωποι δεν είμαστε μονογαμικά πλάσματα. Είμαστε από τη φύση πολυγαμικοί. Είναι αν αυτό το κατανοήσουν, αν δηλαδή κατανοήσουμε την ανθρώπινη μας φύση, δεν θα μπλέξουμε με τέτοιες ιστορίες, με υποσχέσεις, όρκους, δεσμούς, όπου όταν θα έχουμε αλλάξει για κάποιους λόγους ή ο άλλος έχει αλλάξει και θέλει να αλλάξει δρόμο στη ζωή του, να πάρει άλλο δρόμο, να μην έχει αυτοσυνέπειες για κανέναν. Γιατί είναι έτσι φυσικό να γίνεται. Αλλάζουμε οι άνθρωποι. Και κάθε αλλαγή που γίνεται μεγάλη ή μικρή είναι ο θάνατος του προηγούμενου μας εαυτού. Έχει γεννηθεί ένας καινούριος άνθρωπος που κάνει νέα σχέδια και έχει νέα πλάνα. για το μέλλον του. Αυτό να γίνει κατανοητό και εύχομαι κάποια νέα παιδιά που με ακούνε να βοηθηθούν από τα λόγια μου. Δε να αποφεύγουν κάθε είδους ζηλοτυπία. Με πολλά νέα παιδιά αλλά και ενήλικοι ακόμα αισθάνονται έτσι μία ανάταση ας πούμε συναισθηματική όταν αντιλαμβάνονται ότι το τέρι τους ζηλεύει, γιατί το εξηγούν ως κάτι που τις προσθέτει τιμή και αξία. Το φυσιολογικό για μένα είναι να μην ζηλεύουν οι άνθρωποι. Η ζήλια δημιουργεί φθόνο και βάζει το μυαλό να μηχανεύεται πώς θα κάνει το κακό στον άλλον που φωνεί. Οπότε ας ξέρουν ότι όταν εκδηλώνονται συναισθήματα τέτοια ζήλιας, δεν είναι υγιές αυτό. Δεν θα πω, δεν θα το χαρακτηρίσω με ψυχιατρικούς όρους, αλλά είναι μία πάθηση. Είναι μία πάθηση της ψυχής η ζήλια. Λοιπόν, να την αποφεύγω. Αυτό θα ήθελα να πω, επειδή ακούστηκε και από εσένα κύριε Λαβίδη εκείνη την ημέρα κάτι που συσχέτησες τον ανέφερες ότι ο άνθρωπος είναι μια εξέλιξη μάλλον τον κατέταξες την ίδια η οικογένεια με τους πιθήκους.
1: Όχι εγώ.
0: Αν θυμάμαι καλά. Σωστά.
1: Σωστά, αλλά δεν τον κατέταξα εγώ. Η βιολογία. Η οικογένεια εντάξει. Των μεγάλων πιθήκων. Το γένος Homo, το είδος Sapiens.
0: Νομίζω στη ζωολογία, στη βιολογία, το είδος μας ονομάζεται ανθρωπίδε. Ανθρωπίδες.
1: Το είδος Homo. Αυτό είπα. Η μεγάλη οικογένεια των πιθήκων. Το είδος Homo. Το γένος Homo. Το είδος Sapiens. Γιατί υπήρχαν και άλλοι Homo. Πώς αυτό εννοείς με το ανθρωπίδες, το Homo. Αν κάνω λάθος, εντάξει, ας με διορθώσει κάποιος άλλος. Αν κάνω λάθος, να με διορθώσουν.
0: Από τα ελάχιστα που κατέχω, επιτρέψτε μου, δεν είμαι κανένας ειδικός, αλλά ξέρω ότι αυτό το είδος των ανθρωπίδων έχει μόνο ένα... Ε, εκπροσωπείται μόνο από ένα είδος, τι μα είναι ο άνθρωπος, αλλά ας μπούμε στην ουσία. Ακόμα και θεωρώ σαφώς ότι υπάρχει συγγένεια στενή, όμως τι να σου πω, δεν έχουν κάνει τέχνες οι πίθηκοι, δεν κάνουν τέχνη, δεν κάνουν επιστήμη, δεν αυτό που ξεχωρίζει τον άνθρωπο τελικά είναι κάτι πολύ ανώτερο από τη ζωώδη υπόσταση του πιθήκου.
1: Με μπερδεύεις κάποιες φορές, γιατί από τη μία βγαίνεις με σκληρή επιστήμη και την άλλη όπως τώρα μου το πας μεταφυσικά. Πρέπει να διαλέξεις. Δεν μπορείς να πατάς και στις δύο βάρκες.
0: Κοίταξε να δεις. Βιολογικά, εντάξει, είμαστε όμοιοι με τους πιθήκους. Βιολογικά. Εντάξει, έχουμε ίδιο σωματότυπο, ίδιο μυοσκελετικό, ίδια όργανα, πολλά κοινά χαρακτηριστικά. Ομοιάζουμε. Θα μπορούσε να πει κανείς όπως πολλοί επιστήμονες λένε ότι είμαστε εξάδελφοι των πιθήκων. Όμως τελικά τι είναι αυτό που μας διακρίνει από αυτούς? Δεν είναι η ανωτερότητα της διανοίας, της σκέψης? Δεν είναι οτιδήποτε μπορεί να χαρακτηριστεί ανθρώπινο, αλλά μη ζωώδες. Δηλαδή, με λίγα λόγια, εγώ πιστεύω και το καταθέτω για άλλη μια φορά ότι δεν γεννιόμαστε άνθρωποι. Γεννιόμαστε, αν θέλεις, πίθηκοι. Εντάξει, αν το προτιμάτε, γεννιόμαστε πίθηκοι. Υπό την έννοια ότι αν αφήσεις ένα μωράκι δίπλα σε πιθήκους, δεν θα γίνει άνθρωπος. Άμα θα μεγαλώσει μέσα στο δάσος, στη ζούγκλα, εντάξει, χωρίς να μάθει να μιλάει και να σκέφτεται όπως οι άνθρωποι, θα γίνει πίθηκος. Πράγμα που ο πίθηκος όμως δεν μπορεί να γίνει, ακόμα και αν θα μεγαλώσει μέσα σε περιβάλλον διανοούμενων, εντάξει, και το εκπαιδεύσουν να κάνει πολλά πράγματα, θα φτάσει μέχρι ένα σημείο, δεν μπορεί να πάει πιο πάνω. Ο άνθρωπος μπορεί να πάει πιο πάνω. Το έχω ξαναπεί αυτό, ότι είναι υπερβατικός ο άνθρωπος.
1: Μάλιστα.
0: Και
1: ναι,
0: εκεί εντοπίζω τη διαφορά, η οποία είναι ουσιαστική διαφορά για μένα. Δεν μπορεί να γίνεται σύγκριση. Μειώνουμε πρώτα απ' όλα τον εαυτό μας. Νομίζω, δηλαδή.
1: Εντάξει, λίγα τώρα. Πρέπει να κλείσουμε.
0: Βέβαια. Μη σας τρώω το χρόνο άλλο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Γεια σου, Αλιγάτορα. Να είσαι καλά.
0: Καλό βράδυ, κύριε Λάβη.
1: Καλό βράδυ. Κύριε Γιώργο, υποθέτω ότι είστε ο κύριος Γιώργος από Λυκόβρηση. Με μεγάλη μου χαρά να βγείτε και να σας δώσω και περισσότερο χρόνο αν είναι να μιλήσετε για την φιλοσοφία των μαθηματικών. Ο Γρηγόρης εκφράζει την διαφωνία του, δηλαδή αν απατήσει κάποιος τη γυναίκα του ή η γυναίκα του τον απατήσει, να μην ζηλέψει ο ένας τον άλλον. Είναι δείγμα, μου το λέει και εμένα, αν σε απατήσει ή απατήσεις εσύ, μη ζηλέψετε, είναι δείγμα ότι είστε εν δυνάμει δολοφόνοι και οι άνθρωποι είναι πολυγαμικοί.

Ανθρωπίδες, γράφει ο κύριος Μαντινίδης, είναι η βιολογική οικογένεια των θηλαστικών που περιλαμβάνει τον άνθρωπο και τους μεγάλους πιθήκους. Η οικογένεια των ανθρωπιδών περιλαμβάνει σήμερα 4 ζωντανά γένη. Το Homo που είναι ο άνθρωπος, Pan οι χιμπατζίδες, Bonobo οι γορίλες και επίσης Pongo οι ουρακοτάγκοι.

Καλησπέρα και στον Ξηρομερίτη. Ο Κυριάκος μου στέλνει να διαβάσω κάτι στον Αλιγάτορα, το οποίο θα έχει ενδιαφέρον, αλλά είναι πολύ μακροσκελές κείμενο. Όχι πάρα πολύ, τέλος πάντων. Το διαβάζω και πάμε σε τραγούδι και μετά με επόμενους ακροατές. Περιμένει, όχι με αυτή τη σειρά, ο Παντελής, ο Γιώργος, ο Χρήστος. Και από εκεί και πέρα άλλοι που θα καλέσετε να δηλώσετε συμμετοχή. Τι γράφει λοιπόν, τι παραθέτει εδώ ο Κυριάκος? Έχει τίτλο «Η αυταπάτη της μοναδικότητας». Σκεφτείτε το εξής, γράφει. Όταν κοιτάζουμε μία αποικία μυρμηγκιών, δεν ξέρω αν είναι δικό του κείμενο ή αν είναι αντιγραφή επικόλυση. Όταν λοιπόν κοιτάζουμε μία αποικία μυρμηγκιών, δεν βλέπουμε καμία μοναδικότητα, βλέπουμε ένα ενιαίο επαναλαμβανόμενο μοτίβο. Κάπως έτσι μοιάζουμε και εμείς, αν κάποιος μας κοιτάξει από ψηλά. Η ανθρώπινη μοναδικότητα είναι στην πραγματικότητα μία ψευδαίσθηση της κλίμακας. Δηλαδή, επειδή βλέπουμε τη ζωή από μέσα, δίνουμε τεράστια σημασία στις σκέψεις, στις αναμνήσεις και στο χαρακτήρα μας. Όμως η ουσιαστική μας δομή είναι πανομοιότυπη. Λειτουργούμε σαν ένα εργοστάσιο που βγάζει χιλιάδες φορές το ίδιο μοντέλο. Οι διαφορές μας είναι απλώς οι ελάχιστες αποκλίσεις στη γραμμή παραγωγής. Υπάρχουν αν κοιτάξεις με μικροσκόπιο, αλλά δεν αλλάζουν την ουσία. Είμαστε το ίδιο αρχαίγωνο πρότυπο που τρέχει το ίδιο βασικό πρόγραμμα. Software, με αυτή την έννοια του προγράμματος. Με μερικές επιφανειακές μικροδιαφορές. Η μοναδικότητα είναι απλώς θέμα του πόσο κοντά κοιτάζεις. Στο θεμελιώδες επίπεδο της επιστήμης, η μοναδικότητα είναι μια ψευδαίσθηση. Η κβαντική φυσική αποδεικνύει ότι τα βασικά δομικά στοιχεία του σύμπαντος είναι απολύτως αδιακρίτως ίδια. Η φύση δεν δημιουργεί μοναδικά πρωτότυπα. Επαναλαμβάνει συνεχώς τα ίδια πανομοιότυπα μοτίβα, δημιουργεί απλώς την επιφανειακή εντύπωση της διαφοράς λόγω της πολυπλοκότητας. Αυτό που λέει ο Χατζής πιο απλά, όταν κοιτάς από ψηλά, μοιάζει η γη με ζωγραφιά, έχει και ένα το υπέροχο τραγούδι του Χατζή. Ναι και όχι, όντως από ψηλά, άμα μας δεις έτσι όπως μετακινούμαστε, φαίνεται και εμείς σαν να είμαστε προγραμματισμένοι να κάνουμε όπως είναι τα μυρμήγκια. Όχι όμως, διότι σε αντίθεση με τα έντομα, που έχουν αυτό το συλλογικό συνειδητό, όπου όλα κάνουν την ίδια στιγμή το ίδιο ακριβώς πράγμα, καλός ή κακός αυτό δεν το έχει ο άνθρωπος. Κάποιες περιπτώσεις κακός. Φανταστείτε πόσες φορές δεν έχουμε πει γιατί δεν κάνουμε αυτό και σκεφτόμαστε ότι είμαστε μόνο εμείς και δεν είναι και άλλοι να μας ακολουθήσουν. Φανταστείτε, δεν ξέρω, 5 εκατομμύρια ανθρώπους να κάνουν ταυτόχρονα το ίδιο πράγμα. Είτε αυτό είναι κάτι, αν είναι κάτι καλό, το πετυχαίνουν αμέσως, αλλά αν είναι κάτι κακό, καταστρέφονται γρήγορα. Οπότε ναι, από ψηλά και γενικώς έχουμε, δεν είμαστε και τόσο χιονονιφάδες, μοναδικοί δηλαδή όσο νομίζουμε, αλλά όχι, δεν είμαστε και έντομα που έρχεται μια εντολή και πράττουμε όλοι το ίδιο πράγμα. Τα υπόλοιπα σε λιγάκι. Θα πάμε σε τραγούδι και εδώ είμαστε.

0: Παραπολιτικά 90,1 εδώ συντονισμένοι, ακούτε το Ανεμολόγιο. Είμαστε στα 30 λεπτά μετά τις 10, 10 και μισή. Βράδυ Δευτέρας 8 Ιουνίου. Επόμενος ακροατής μας, ο Παντελής, ο γνωστός, όπως γράφει. Γεια σας κύριε Παντελή.
1: Γεια σου, γεια σου. Λοιπόν, πράγμα, έτσι. Όταν κοιτάς από ψηλά, μοιάζει γη με ζωγραφιά. Και εσύ την πήρες σοβαρά. Αρχίζει αυτό, πολύ με πίκανε ζωή, μακριά θα φύγω ένα πρωί.
0: Ωραίος Χατζής.
1: Θα ανέβω σε ένα αεροπλάνο να δω τον κόσμο από εκεί πάνω. Λοιπόν. Ναι, είναι κάπως έτσι. Κάπως έτσι. Αλλά κάπως έτσι. Γιατί αν παρατηρήσουμε και την ιστορία του κόσμου αυτό, ο κόσμος προχωράει με φωτιά και με μαχαίρι, όπως έλεγε, ο Πατριδάκης, αλλά μόνο προχωράει, δεν αλλάζει,
0: δυστυχώς.
1: Και το λέει μάλιστα και στο ίδιο το τραγούδι αυτό.
0: Γκάτσος.
1: Ναι, Γκάτσος, ναι, Γκάτσος, σωστά. Γκάτσος, αλλά ο Χατζηδάκης το έκανε τραγούδι. Δεν ξέρω τι μπορώ να πω γι' αυτό από την άποψή μου για αυτόν τον κόσμο. Προσπαθεί το ανθρώπινο είδος, η γένος, όπως θα το πες εδώ, να φτάσει στην νόηση. Προσπαθεί. Αλλά πάντα φτάνει πέφτει στη λούμπα της κοινωνικοποίησης. Δηλαδή, πάντα κάθε εξουσία κοιτάζει να αφομοιώσει το άτομο μέσα σε ένα κοινωνικό σύνολο και σε κοινωνικές συμπεριφορές που αυτή υπαγορεύει. Με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Κάποτε ήταν με τη βία, μετά ήταν με τη θρησκεία. Τώρα είναι πολύ πιο εύκολο. Τώρα είναι με τα μίντια, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα social media, όπου έχει μπει μέσα και σου υπαγορεύει τον τρόπο που θα πρέπει να συμπεριφέρεσαι, θα πρέπει να σκέφτεσαι και θα πρέπει να ζεις και θα πρέπει να αποδέχεσαι αυτά που σου παίρνει ή σου προσφέρει αναλόγως. Δηλαδή, γι' αυτό έχω παρατηρήσει. Τώρα βρισκόμαστε σε μια πιστοδρόμηση αυτή τη στιγμή, μέχρι ίσως να βρούμε τα πατήματά μας στην τεχνολογία. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι η δικιά μας νοημοσύνη, η δικιά μας ιστορία. Αυτά πραγματεύεται, δεν έχει άλλα. Δεν φαντάζεται, δεν αισθάνεται. Δεν προχωράει τη σκέψη. Απλά επαναλαμβάνει πληροφορίες όσο πιο γρήγορα γίνεται. Δηλαδή τόσο γρήγορα που με τρελαίνει. Ορισμένα φορά. Πολύ γρήγορα. Τι μπορούμε να κάνουμε εμείς για να μπορέσουμε σαν άτομα, σαν κοινωνία, δηλαδή σαν άτομα να αλλάξουμε την κοινωνία ή να μην δεχθούμε αυτά τα οποία υπαγορεύουν. Να ζήσουμε με τον τρόπο που θέλουμε χωρίς να μπούμε στη διαδικασία της κοινωνικοποίησης στα 100%. Μέχρι εκεί μπορούμε να ζήσουμε με τους άλλους, είτε χωρίς να τους ενοχλούμε, είτε χωρίς να μας ενοχλούν. Άκουσα κάποιο να καταδικάζει, ας πούμε, τη σχέση ατόμων οι οποίοι δεν ζηλεύουν.
0: Ναι.
1: Και είπε ότι κάποιοι υπερασπίζονται την οικογένεια. Ναι. Και ποιος σου είπε ότι η οικογένεια είναι το θέσφατο, ας πούμε. Και ποιος σου είπε ότι μέχρι τώρα η οικογένεια έχει κάνει καλό έτσι όπως είναι. Με αρχηγό, υπαρχηγό, μεγάλος ο γιος, τα κορίτσια και τα λοιπά. Ποιος το είπε. Τι καλό βλέπεις σε αυτή την κοινωνία μέσα από αυτή τη σχέση. Γιατί εγώ καλύτερο βλέπω στη δικιά μου ζωή που την έχω έτσι. Πάρα στον αλλούνον. Εκείνον τον θρησκευάμαι. Που δίνουν πάρα πολλά λεφτά για να παντρευτούν. Και εγώ παντρεύτηκα μόνο με πολιτικό. Τότε που κάναμε πολιτικό και δεν είχαν τα πεθερικά που λέει ο λόγος. Ήταν από τους πρώτους. Ήταν τότε. Τότε που μπήκε και που στην ουσία απαγορευότανε κοινωνικά. Σήμερα το κάνουν όλοι. Τουλάχιστον σαν προπαρασκευή. Μετά πάνε και κάνουν εκείνο το γάμο και μετά χωρίζουν. Αυτό γίνεται. Ναι. Δεν χρειάζεται να σε ευλογήσει κανένας. Αν δεν ευλογήσει τον εαυτό σου. Αν δεν ευλογήσει αυτό που κάνεις. Έτσι. Λοιπόν, εγώ έτσι ζω, δεν ζηλεύω.
0: Ο γάμος είναι θεσμός κοινωνικός. Η οικογένεια όμως δεν είναι κοινωνικός θεσμός, είναι ανθρώπινη ανάγκη. Δεν πηγάζει από νόρμες και ινστιτούτα η οικογένεια.
1: Εγώ είπα
0: πηγάζει από μέσα μας.
1: Εγώ είπα τη μορφή της οικογένειας.
0: Ο γάμος είναι ένας θεσμός.
1: Δεν γίνεται να κάνεις παιδιά για να μην τα μεγαλώσεις. Έτσι. Εγώ δεν είπα αυτό. Είπα τη μορφή της οικογένειας, αν κατάλαβες. Ο αρχηγός, ο υπαρχηγός.
0: Εδώ, στη...
1: ο μεγάλος ο γιος.
0: Στη Δύση.
1: Και τα λοιπά. Ναι. Είναι αυτό μορφή για να μπορέσει να προχωρήσει ένα άτομο, είτε είναι γυναίκα, είτε άντρας, πόσο μάλλον ομοφιλόφιλο. Ε, τι λες τώρα. Δεν γίνει μακελιό μέσα στην οικογένεια. Είτε κορίτσι, είτε αγόρι. Είναι απλό το πράγμα. Αν δεν αφήσεις ελεύθερο το νου, δεν πρόκειται. Αν ο νου σου λειτουργεί με βάση δεδομένα, έχεις χάσει. Έχεις χάσει. Και πραγματικά έχουμε χάσει. Να, κοίτα τώρα τι γίνεται, ας πούμε. Τώρα βγήκε ο άλλος, ας πούμε, και έχουν πλακώσει όλοι, ας πούμε. Όλοι, μα όλοι, έτσι, όλοι. Να πείσουν τον κόσμο ότι ξέρεις κάτι, αυτός ήταν το λάθος. Ενώ αυτή ήταν το σωστό. Αυτή ήταν το σωστό. Και είναι ακόμα το σωστό. Δηλαδή αυτή χρεοκόπησε μια χώρα. Ο άλλος την χρεοκοπημένη, την έστωσε, την έχει κάνει μέχρι το 32 τώρα να ανασένει. Και έτσι όπως είναι τώρα με τα τελευταία 7 χρόνια, ούτε παραγωγή έχει, ούτε δομή, ούτε οικονομία. Έτσι. Μόνο στα ψηλά επίπεδα, οικονομία, τράπεζες, ενέργεια, εισαγωγή, εξαγωγή και ενίοτε και τουρισμός. Αυτό. Και προσπαθούν να μας το διδάξουν αυτό. Έτσι. Να μας πούνε ότι αυτό είναι. Ότι τα τελευταία 7 χρόνια περνάμε πάρα πολύ καλά. Ότι όλη η καταστροφή ήταν εκείνα τα 4,5 χρόνια που στήσανε όλο αυτό που ζούμε τώρα, αλλά που θα μπορούσαμε να το ζούμε καλύτερα, αν δεν είχαμε όλους αυτούς να μας τρώνε τα λεφτά. Μας πείσανε. Ναι. Και όχι μόνο πείσανε αυτούς οι οποίοι είχαν να πιστούν. Πείσανε και αυτούς οι οποίοι δεν ήταν πεισμένοι.

0: Και Κώστα, έτσι.
1: Τι έχουν τα δάχτυλα.
0: Λοιπόν, είναι που λένε τα όλα τα δάχτυλα δεν είναι ίδια.
1: Α, μάλιστα.
0: Ναι. Δεν είναι είμαστε. Ίσοι όμως είμαστε. Γιατί κάθε δάχτυλο έχει τη δικιά του λειτουργία. Κάποτε έσπασα το μικρό και είχα όλο το χέρι. Πώς θα δουλέψω. Mm. Κι όμως, ο μικρός και καλά δεν είναι τίποτα. Θεωρητικά, έτσι. Πού δηλαδή να χτυπήσει, να πούμε, και το να τύχει. Έτσι, λοιπόν.
1: Έγινε. Έγινε.
0: Αυτά τα ωραία. Εντάξει.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, να είστε καλά.

0: όποιος, πώς το λέει, ο νόνοητο. Λοιπόν, επίσης κάποιος είπε ότι δεν αλλάζει ο κόσμος, δεν έχει αλλάξει ο κόσμος, προχωράει λέει, δεν έχει αλλάξει. Ο κόσμος έχει αλλάξει πάρα πολύ, ειδικά από το 20ο αιώνα και μετά. Για να πω ένα έτσι πρόχειρο παράδειγμα, η σκλαβιά υπήρχε και ήταν και νόμιμη και ήταν και κρατική, ας πούμε, και στήριζε το κράτος, αν τη δεν την καθοδηγούσε. Η σκλαβιά σήμερα θεωρείται απαράδεκτη και απαγορευμένη. Αν δεν είναι αυτό αλλαγή, εντάξει, το πώς περνάμε και αυτό. Είδα έναν εγκυρότατο και σοβαρότατο δημοσιογράφο στην τηλεόραση, δεν ήταν ο μόνος, διάφοροι είναι παίζουν έτσι. Λοιπόν, και σοβαρότατο, εγκυρότατο, σοβαρότατος, με γραβάτα, ξέρετε, το χρώμα το φούξια που συνήθως βάζουν στις κοιλότητες της γυναικείας, είναι συνήθως το χρώμα αυτό. Ναι, εντάξει, εντάξει, θέλει να λέγεται σοβαρός, εντάξει, δικό του θέμα. Και επίσης ένα άλλο θέμα τώρα, πού κολλάει το θέμα με το πόθεν. Γιατί δεν μπορούν να βρουν το πόθεν στο έσχες, δηλαδή τι γίνεται, δεν μπορούν να το αγκάρουν ή δεν θέλουν. Ξέρετε κάτι από αυτού?
1: Βεβαίως και μπορούν.
0: Μπορούν.
1: Εννοείται, άμα θέλουν να βρούνε δεν βρίσκουν, εννοείται.
0: Ναι, αλλά λένε ότι δεν το κάνουν όμως.
1: Δεν το κάνουν, όχι.
0: Αλλά δεν θέλουν.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, εντάξει, αλλά τι θα πει αυτό, δηλαδή. Άρα είναι πεπισμένοι ότι ο μέσος Έλληνας είναι πολύ μέτρια νοημοσύνης. Νομίζω.
1: Μάλλον,
0: σίγουρα, ναι. Όχι, μάλλον και όντως πρέπει να λέει, γιατί δεν γίνεται αλλιώς. Δηλαδή.
1: Δεν είμαστε και πολύ ψηλά στις σχετικές λίστες. Λίγο πάνω από τη μέση, αλλά δεν είμαστε και πολύ ψηλά.
0: Α, στα τεστ νοημοσύνης.
1: Ναι.
0: Ναι, αυτό όμως, εντάξει, αυτό έχει να κάνει, ναι, αυτό το ξέρω, ναι. Όχι, εντάξει, το λέω, ας πούμε, για... να σας πω και κάτι, εδώ δεν παίζει ιδιαίτερα ρόλο η νοημοσύνη, έτσι.
1: Εσείς το είπατε.
0: Ναι, εγώ το είπα, ναι, λάθος. Παίζει και αυτό, αλλά λιγότερο, γιατί ο καθένας καταλαβαίνει τι είναι το πόθεν και γίνεται εσείς. Δεν θέλουμε με μεγάλη νοημοσύνη, καταλαβαίνει, έτσι. Λοιπόν, εδώ παίζει το θέμα της ανοχής. Έτσι, ανοχής και διαφθορά, καθαρά. Και αυτό είναι συνήθεια. Άμα συνηθίσει να την ανέχεσαι, εκεί πάει. Οπότε, ναι, ένα σημείο και αυτό, το πετάω και αυτό το χαρτάκι. Και στο επόμενο, λοιπόν, να σας πω τώρα. Στο σπίτι σας, στα σπίτια μας οι Έλληνες, το ξέρετε ότι μιλάμε με αγένεια ως και χειραία.
1: Ναι.
0: Το ξέρετε?
1: Το ξέρω, ναι.
0: Α, όχι, γιατί αλλιώς...
1: Όχι όλοι.
0: Πολύ. Ορίστε.
1: Εντάξει, όχι όλοι, για να μην μου πει κάποιος.
0: Όλοι μιλάμε χειραία και με αγένεια, γιατί κοιτάξτε, πώς εξηγείται αλλιώς. Όταν ένας δημοσιογράφος ή ένας βγαίνει στο δημόσιο χώρο, δεν μιλάει όπως μιλάει στο σπίτι του. Και εσείς το κάνεις.
1: Ότι μιλάω διαφορετικά στο σπίτι μου.
0: Ναι,
1: ναι, βέβαια, το κάνω.
0: Αν στο σπίτι μας μιλούσαμε με στοιχειώδη ευγένεια και όχι σιδέα, έτσι... Θα μιλούσαμε το ίδιο και στο δημόσιο λόγο. Δηλαδή θα λέγαμε, ας πούμε, στο σπίτι μου, εγώ λέω, αλλά θα μιλάω στο κάτω, του λέω σε σένα, για σένα, έτσι. Δεν του λέω σε εσένα, για εσένα, έτσι, που λέω για σένα. Έτσι. Αλλά άμα θα πω στο δημόσιο λόγο, όχι εγώ το κάνω, αλλά συνήθως, έτσι, άμα θα γίνει στο δημόσιο χώρο και μιλήσει σε πολλά άτομα, θα πει σε εσένα. Προφανώς θεωρεί ότι στο σπίτι του δεν είναι ευγενικός. Ως και χειρίας ενδεχομένως. Λοιπόν, πάει και αυτό το χαρτάκι.
1: Δεν καταλαβαίνω. Νόμιζα ότι μιλάμε πιο απότομα και στους δικούς μας ανθρώπους.
0: Όχι, δεν θέμα από.
1: Συγγνώμη, τώρα το σε σένα και το σε εσένα και σε σένα είναι δείγμα, πώς το είπατε, αγένειας και κάτι άλλο είπατε.
0: Ως και χειρίαο είναι.
1: Χειδαίο.
0: Ναι, γιατί αν δεν το θεωρούσες αγένεια.
1: Αγαπητέ, αν ήσασταν κοντά μου θα σας σκαμπίλιζα με το γάντι.

0: Και θα σας,
1: με ένα γάντι θα σας καμπύλιζα και θα σας έλεγα, κύριε, σας καλώ σε μονομαχία να διαλέξετε εσείς τα όπλα.
0: Λοιπόν,
1: με ένα γάντι, έτσι ανάποδα κιόλας στο
0: μάτι. Αν εγώ στο σπίτι μου λέω για σένα και σε σένα και μιλάω έτσι και δεν το θεωρώ ότι μιλάω άσχημα και το θεωρώ ότι μιλάω με κάθε ευγένεια, χωρίς να προσβάλλω, χωρίς να κάνω κάποια υπερβολή ή κατάχρηση, το θεωρώ απλώς σε φυσιολογική ομιλία, κάτι φυσιολογικότατο. Λοιπόν, αν το θεωρώ έτσι, για ποιο λόγο όταν θα βγω δημόσια θα μιλήσω αλλιώς?
1: Είστε τυχερός που μας χωρίζει το ραδιόφωνο.
0: Αλλιώς... Λοιπόν, πάμε και παρακάτω.
1: Βάλτε μια νοτιλία για ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και σας ακούμε.
2: Παραπολιτικά 90,1. Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
3: Πιάνω,
4: πιάνω,
3: βάζω, στο κεφάλι,
4: το κεφάλι,
3: κατεβάζω, φτιάχνω τα χέρια μου, και σηκώνω ψηλά.
5: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωίμη παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
6: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
4: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
2: Παραπολιτικά 90,1.
1: Έλατε, κύριε Γιώργο, σας ακούμε και πάλι.
0: Ναι, το επόμενο χαρτάκι λέει αρχικά το ΚΚΕ, τα κομμουνιστικά κόμματα γενικότερα, έτσι, είναι ένα κόμμα αρχικά στις αρχές του 20ου, ας πούμε, ήταν ένα κόμμα που ξεκίνησε με την έννοια ότι θα ήθελε κοινωνική δικαιοσύνη, δηλαδή οι φτωχοποιημένες μάζες να μπορούν να ζουν καλύτερα, να έχει λύσει η ψαλίδα, έτσι λοιπόν. Όμως τώρα, κοιτάξτε τι γίνεται, ένας σήμερα Έλληνας, ας πούμε στο για τον Έλληνα, ο οποίος ζει στα όρια της φτώχειας ή ζει κάπως τριμωγμένα, έτσι. Δεν είναι δυνατόν να μην γνωρίζει ότι συνήθως οι αριστερές κυβερνήσεις είναι πιο γενναιόδωρες, ας το πούμε έτσι, προς τα χαμηλά στρώματα, τα οικονομικά, έτσι, πάνω κάτω. Λοιπόν, οι πιθανότητες είναι ότι άμα έχει ένα αριστερό κόμμα στην εξουσία θα ζει καλύτερα. Λοιπόν, αυτό το άτομο τώρα δεν υπάρχει περίπτωση να ψηφίσει ΚΚΕ, έτσι, που ζει στα όρια της φτώχειας ή στριμώχνεται. Γιατί ξέρει ότι το ΚΚΕ δεν πρόκειται να συμβάλλει στο να πέσει η δεξιά και ιδιαίτερα η δεξιά του Μητσοτάκη. Λοιπόν, οπότε για μένα οι περισσότεροι ψηφοφόροι, αν όχι όλοι, τέλος πάντων, οι περισσότεροι ψηφοφόροι του ΚΚΕ δεν έχουν κανένα άγχος από πλευρά οικονομική. Λοιπόν, πάει και αυτό και πάλι θα λέω σύντομα, γιατί εντάξει, θέλω να απευθύνομαι και σε νοημόνες τα συμπεράσματα, τα βγάζουν μόνοι τους.
1: Ωραίος, λέω. Άρα φέρνει και ευθύνη το ΚΚΕ που παραμένουν αυτές οι κυβερνήσεις, γιατί χάνει ψήφους από άλλα κόμματα της αριστεράς που θα μπορούσαν να αλλάξουμε κυβέρνηση.
0: Ναι, δεν χρειάζεται διακρινήσεις, το είπα νομίζω και το καθένας μπορεί να το καταλάβει. Λοιπόν, εξ αυτού δηλαδή πάλι μια εισαγωγή ήταν αυτό, για να μπούμε και στον αστερισμό.
1: Όχι, εγώ είπα ότι όχι μόνο δεν έχουν οικονομικό πρόβλημα, αλλά κάνουν και ζημιά που δεν αλλάζουν οι κυβερνήσεις.
0: Μα δεν σας ενδιαφέρει να αλλάξει κυβέρνηση. Προφανώς, ο ψηφίς ΚΚΕ δεν σας ενδιαφέρει να αλλάξει κυβέρνηση. Νομίζω, λοιπόν. Δεν μπορεί να απευθύνουμε στον καθένα που δεν καταλαβαίνει. Στοιχειώδη πράγμα, το καταλαβαίνει ο καθένας.
1: Κάνατε trigger τώρα το μισό ακροατήριο. Ο Χρήστος από το Γαλάτσι τώρα έχει δαγκώσει το ταξί. Έχει δαγκώσει το ταξί τώρα για τη Λαμαρίνα.
0: Όχι, καταλαβαίνει ο καθένας, τι λέω, δεν χρειάζεται. Ο καθένας το ξέρει τώρα, μην λέμε ότι ξέρουμε. Λοιπόν, αυτό εισαγωγικά για να μπούμε και στον αστερισμό των πολυκομματικών κυβερνήσεων.
1: Παρακαλώ.
0: Γιατί έχουμε μπει στον αστερισμό του πολυκομματικού, δηλαδή τελευταία τώρα και εδώ τώρα πια σήμερα ακόμα περισσότερο και δεν νομίζω να αλλάξει αυτό. Τώρα έτσι θα πηγαίνουμε. Λοιπόν, είναι καινούριο έθιμο, πρέπει να προσαρμοστούμε. Λοιπόν, εκτός από την Καριστιανού τώρα, δήλωσε κανείς άλλος απερίφραστα ότι δεν θα συνεργαστεί με την Νέα Δημοκρατία μετεκλογικά. Δεν νομίζω. Καλά, ο Τσίπρας η αλήθεια είναι ότι είναι λίγο αυτονόητο, δεν χρειάζεται να το πει, αλλά να το πει και αυτός, καλό είναι. Με αυτή την έννοια, νομίζω ότι είναι μια υποχρέωση να μιλήσουν και να δεσμευτούν, έτσι, ότι αν υπάρχει ενδεχόμενο να συνεργαστούν με το Μητσοτάκη με το Κροϊκά ή όχι. Γιατί ο Μητσοτάκης έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα επικίνδυνος. Για πολλούς Έλληνες, πολλοί Έλληνες το καταλαβαίνουν αυτό, και για την Ελλάδα και για, και για τα εθνικά συμφέροντα ακόμα, θα έλεγα εγώ, και για ένα πολύ μεγάλο, το μεγαλύτερο μέρος του ελληνικού πληθυσμού, επίσης επικίνδυνος. Λοιπόν, οπότε ο καθένας θέλει να ξέρει τι θα ψηφίσει και που θα τον βγάλει ψήφος του. Ναι, δηλαδή θεωρώ ότι θα πρέπει να πιεστούν από τους δημοσιογράφους βεβαίως και από τον κόσμο να πούνε, εντάξει, ο Κουτσούμπας είπαμε τη ρολοπέζει, δεν πρόκειται, έτσι είπαμε ποιοι τον ψηφίζουν. Λοιπόν, αλλά οι πολίτες θα πρέπει να πάρουν θέση. Λοιπόν, υπάρχει αυτό το θέμα και είναι βασικό. Είναι βασικό να αναλάβει την ευθύνη του ο καθένας. Λοιπόν, κλείνοντας, είναι κανόν των ανικάνων, των ικανών να κάνουν άνων. Το έχεις ακουστά αυτό?
1: Όχι, αλλά μ' άρεσε. Θα το κρατήσω.
0: Το καταλάβατε με τη μία?
1: Τι?
0: Το καταλάβατε με τη μία, λέω.
1: Ναι, είναι ικανό των ανικάνων, των ικανών να κάνουν άνων.
0: Πώς το είπατε, είναι?
1: Ικανό των ανικάνων.
0: Κανόν, κανόν, κανόνας.
1: Α, κανόν των ανικάνων.
0: Ικανών των ανικάνων.
1: Των ικανών να κάνουν άνων.
0: Το πιάστε με τη μία, μπράβο. Ενδεχομένως να αφορά το Τζίπρα αυτό και λοιπόν αυτά.
1: Γεια σας, κύριε Γιώργο. Ωραίο, μ' άρεσε. Θα το κρατήσω. Θα το πετάω που και που στο... Πολλά πράγματα που πετάω κατά καιρούς είναι δικά σας. Όχι τα περισσότερα. Τι βρήκα για το πόθεν έσχες. Δεν θα ακούσουμε τώρα άλλους ακροατές. Έχουμε 4 λεπτάκια για το κλείσιμο της δεύτερης ώρας. Στις 11 δεν έχουμε... Όπως δεν είχαμε και νωρίτερα δελτίο ειδήσεων, οπότε θα πάμε με τραγούδι και μετά με ακροατές για το τρίτο μέρος, τρίτο και τελευταίο του ανεμολογίου. Πόθεν έσχες πολιτικών προσώπων. Όταν βλέπουμε τις δηλώσεις που δημοσιεύονται, καταρχάς είναι μεγάλο λάθος το ότι δεν είχαμε πριν το 10 τέτοιες δηλώσεις, έχουμε από το 10 και μετά. Ίσως να ήταν κάποια πράγματα διαφορετικά, ίσως βέβαια, διότι κάτι είναι σωστό στη θεωρία, αλλά στην πράξη για να λειτουργήσει πρέπει το περιβάλλον στο οποίο θα λειτουργήσει να αποδώσει. Δηλαδή μπορεί και να είχαμε υποθενέσχες και πάλι να μην αντιδρούσαμε ως κοινωνία. Αλλά η θεωρία λέει ότι αν είχαμε από τότε, προηγούμενες δεκαετίες, θα ήταν αρκετά διαφορετικά. Αυτές λοιπόν οι δηλώσεις που βλέπετε να δημοσιοποιούνται σε μέσα μαζικής ενημέρωσης, η αρχική τους ανάρτηση είναι χωρίς κανέναν έλεγχο. Δεν έχουν ελεγχθεί. Κατατίθενται έτσι όπως τις κατέθεσαν τα πολιτικά πρόσωπα. Για να υπάρχει, σου λέει, απόλυτη διαφάνεια. Ό,τι βλέπει ο ελεγκτής στη συνέχεια, βλέπει και ο πολίτης. Τα ίδια πράγματα ακριβώς βλέπουν. Μετά λοιπόν την αρχική χωρίς έλεγχο κατάθεση, που είναι αυτή που δημοσιεύεται, ακολουθεί ο έλεγχος από την Επιτροπή Ελέγχου Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, την οποία επιτροπή αποτελούν πολιτικοί, όπως ο αντιπρόεδρος της Βουλής, είναι ο πρόεδρος της Επιτροπής, ανώτατη δικαστική λειτουργή, σύμβουλοι επικρατείας, αεροπαγίτες, αρεοπαγίτες, σύμβουλοι του Ελεκτικού Συνεδρίου και ο υποδιοικητής της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος. Στη θεωρία λοιπόν αυτή η Επιτροπή Ελέγχου παίρνει τις αρχικές δηλώσεις των πολιτικών προσώπων και στη συνέχεια προχωρεί στις απαραίτητες διασταυρώσεις. Παράδειγμα, γίνεται διασύνδεση με ηλεκτρονικές βάσεις. ΤΑΔΕ, Μητρό Τραπεζικών Λογαριασμών, Κλιματολόγιο, το σύστημα Εργάνη. Στη συνέχεια, εξετάζουν οι ελεγκτές με το πόθεν πάλι αν η αύξηση των καταθέσεων ή η αγορά ενός νέου ακινήτου αυτοκινήτου καλύπτεται από τα έσοδα που... Δηλαδή έχουν αυξηθεί οι καταθέσεις μου, αλλά πούλησε ένα ακίνητο σε αυτό το ποσό. Αν διαπιστωθεί ότι δεν το πούλησες ή δεν το πούλησες σε αυτό το ποσό, γιατί αυξήθηκαν οι καταθέσεις σου. Και πραγματοποιούνται επίσης, πάντα στη θεωρία, δειγματοληπτικοί και στοχευμένοι έλεγχοι. Τυχαία δείγματα δηλαδή. Ή και στοχευμένα, αν υπάρχουν περιπτώσεις που έχουν γίνει καταγγελίες ή υπάρχουν ενδείξεις αδικαιολόγητου πλουτισμού. Και θεωρείται επίσης ότι αυτή η δημοσιοποίηση ακριβώς των αρχικών δηλώσεων που δεν έχουν ακόμη ελεγχθεί στον ιστότοπο της Βουλής των Ελλήνων και σε άλλους ανεξάρτητους φορείς δίνει τη δυνατότητα όχι μόνο σε δημοσιογράφους αλλά και στον οποιονδήποτε απλό πολίτη να κάνει το δικό του έλεγχο. Η θεωρία λέει ότι με αυτόν τον τρόπο ασκείται ένας επιπλέον μοχλός πίεσης αλλά και κοινωνικού ελέγχου προς τα πολιτικά πρόσωπα. Είναι όλες οι πόθεν έσχες δηλώσεις τόσο τακτοποιημένες που κανένα πολιτικό πρόσωπο δεν έχει βρεθεί να έχει αδικαιολόγητη αύξηση περιουσίας. Πριν το 10 θα ήταν πολύ δύσκολο, άλλωστε τότε ήταν και πολύ πιο κερδοφόρο το επάγγελμα του πολιτικού. Μετά το 10 δεν είναι τόσο πολύ και είναι και πιο δύσκολο. Τότε ήσουν η χαρά όλων όπου σε βλέπανε να φωτογραφηθούν μαζί σου, τώρα όχι και τόσο. Καλά περάσατε πριν το 10 που προλάβατε. Ή μετά το 10 περνάνε πιο δύσκολα. Πριν κάνουμε την σύντομη διακοπή, ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση Ολυμπιακός Παναθηναϊκός στο τρίτο παιχνίδι. Επικράτησε Ολυμπιακός με 102-92. Θα ακολουθήσει τέταρτη αναμέτρηση μεθαύριο Τετάρτη 10 Ιουνίου στις 9 το βράδυ. Και αν καταφέρει ο Παναθηναϊκός να εσωφαρίσει, τώρα προηγείται με 2-1 νίκες ο Ολυμπιακός, η πρώτη ομάδα που θα φτάσει στις 3 νίκες παίρνει το πρωτάθλημα. Αν ο Παναθηναϊκός στην έδρα του εσωφαρίσει σε 2-2, το πρωτάθλημα θα ακριθεί στο πέμπτο παιχνίδι που θα γίνει Σάββατο 13 Ιουνίου και θα ξεκινήσει και αρκετά νωρίτερα, στις 6 το απόγευμα. Πρώτα όμως η αναμέτρηση της Τετάρτης.
6: Η ώρα είναι 11. Παραπολιτικά 90,1.

τρίτη ώρα για το απόψινό μας ανεμολόγιο. Δεν είμαι σίγουρος αυτό που μου είπε νωρίτερα ο Αλιγάτορας και την Παρασκευή μου το είχε πει άλλος ένας ακροατής. Δεν είμαι σίγουρος ότι ήταν θέμα τυπικότητας ή ορολογία και όχι ουσίας. Είναι φορές όπου η έννοια έχει μία τυπική μόνο ουσιαστικά περιγραφή. Είναι άλλες φορές όπου η έννοια, ο τύπος παράγει και ουσία. Θέλω να πω ίσως να σταθήκαμε λίγο παραπάνω σε αυτό το θέμα, διότι ανάλογα με το της ονομασίας, της ορολογίας, ανάλογα με το πώς κάποιος τοποθετείται σε σχέση με την ορολογία, ίσως να τοποθετείται όχι απαραίτητα για όλους, αλλά για κάποιους, να δείχνει και πώς τοποθετούνται επί της ουσίας. Συνεπώς, δεν θεωρώ ότι ήταν λάθος που μείναμε στην ορολογία. Δεν ήταν μόνο τυπικό. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ο τύπος παρήγαγε και ουσία. Κατά τη γνώμη μου. Πριν ξεκινήσουμε αυτήν την ώρα με τον κύριο Χρήστο από Νέα Ιερσαίη, να δω λίγο νωρίτερα μηνύματά σας. Καλησπέρα στον Μάκη. Γιατί δεν σας άρεσαν οι φιλοσοφίες του κυρίου Παντελή? Καλησπέρα επίσης στον Καλόπεδο. Ο Καλόπεδος μου γράφει τα τραγούδια που βάζω δεν είναι της προκοπής, άλλος τριγκλίζει, άλλος ουρλιάζει. Κάτι καραγκιόζιδες, βάλε μου λέει ένα ρεμπέτικο, ένα ζεϊμπέκικο, έναν καρσιλαμά. Να κάνεις τις φιγούρες σου, να χτυπήσεις το πόδι σου με δύναμη, να κάνεις τα απότομα τυνάγματα, να φέρεις τις βόλτες και τις τροφές σου, να νιώσεις άντρας, βρε. Ακριβώς αυτό σκέφτεται κάποιος εκείνη την ώρα. Βάλε ένα αντρικό άκουσμα, να χτυπήσεις. Δηλαδή φανταστείτε να μην ξέρεις το χορό και να σου λέει, είναι ένας αντρικός, πολύ αντρικός χορός. Χτυπάς το πόδι σου με δύναμη, κάνεις τις φιγούρες σου, κάνεις τα απότομα τυνάγματά σου, τις βόλτες σου, τις τροφές σου. Το μυαλό σας θα πήγαινε ότι κάθε άλλο παρά αντρικός, με την έννοια το πολύ έτσι αντρουά και τα λοιπά. Το μυαλό θα πήγαινε σε, τι να πω τώρα, Super Paradise και δεν συμμαζεύεται, τι μας λέει. Κι όμως εμείς αυτό το χορό, αυτό περιγράφει ο Καλόπεδος, εμείς αυτό το έχουμε για σηκώθηκε ο άντρας. Χτύπησε το πόδι του, έκανε τις φιγούρες του, τα τυνάγματά του. Δηλαδή κρυβόμαστε μεταξύ μας ως λαός πίσω από το δάχτυλό μας. Το έχετε καταλάβει έτσι? Ας βγούμε να το παραδεχτούμε, ας βγούμε από την ντουλάπα επιτέλους και ας το φωνάξουμε με δύναμη, ρε παιδί μου. Βγάλε το επιτέλους από μέσα σου, 2026 έχουμε, φώναξέ το. Αυτό μετά. Το πόδι με δύναμη, τα τυνάγματα, τα απότομα, οι βόλτες και οι στροφές, μ' άρεσε πάρα πολύ. Και μου προτείνει έναν καρσιλαμά με τον Αγάθωνα. Το πονώ δεν με λυπάσαι. Και μου το αφιερώνει κιόλας. Καλόπεδε, από τα ωραιότερα μηνύματα που μου έχει στείλει, το δανείζομαι και θα το χρησιμοποιώ. Δανείζομαι και αυτό σήμερα. Τα τυνάγματά σου, να κάνεις τις στροφές σου, το πόδι σου. Ρέσεις. Τώρα το συνειδητοποιώ πόσο διαφορετικά με την περιγραφή, πόσο διαφορετικό τελικά είναι από αυτό που εμείς εδώ μεταξύ μας νομίζουμε. Το καταλαβαίνετε ότι μας βλέπει κάποιος τρίτος και βγάζει τελείως άλλα, βγάζει τα πραγματικά συμπεράσματα, όχι αυτά που λέμε εμείς εδώ μεταξύ μας, τα οποία είναι τα ψευδή. Καλησπέρα στον Έμωνα. Συνεχίζει κατά των διασκοτισμών, του διασκοτισμού και της Δύσης, το μήνυμα του βιβλίου του περί ταξινόμησης στη βιολογία. Οι θέσεις μιας πληθυσμιακής αντιμετώπισης είναι διαμετρικά αντίθετες από τις θέσεις μιας τυπολογικής αντιμετώπισης. Φράση που, όπως γράφει ο Έμωνας, ανήκει στον Ernst Mayr, εξελικτικό βιολόγο. Όταν κάποιος γράφει πραγματικά συνειδητοποιήσει πόση ζημιά έχει κάνει η Δύση σε όλους τους πνευματικούς τομείς,
φτάνει σε βαθμό οργής και μίσους. Ναι, αλλά έχουμε καρσιλαμά, Έμωνα. Δεν το ξεχνάς.

Όχι τρία πουλάκια, καλό παιδί, μια χαρά ήταν το μήνυμά σου. Εμένα μου άρεσε κιόλας, ίσα ίσα, στο είπα. Καλό βράδυ, παιδιά. Σας ακούμε δυνατά από το όμορφο Σουλάρι Αρκαδίας και σας περιμένουμε 18 Ιουλίου. Ο Παναγιώτης εδώ μας ενημερώνει για το ξακουστό πανηγύρι με την καλύτερη γουρουνοπούλα. Σουλάρι Αρκαδίας Παναγιώτης. Παναγιώτη μου, καρσιλαμά θα έχουμε. Καλό τάξιδο, χίλιες φορές, Γρηγόρη. Χίλιες φορές καλό τάξιδο. Γεια σου, Κωστή από την Κωνσταντζα. Δηλαδή, ένας νοήμονας Έλληνας θα πιστέψει αυτά που καταθέτουν όλοι αυτοί οι κλέφτες σαν περιουσιακά στοιχεία. Αν μάθουμε τα κρυφά, θα μας πιάσει κόλπος. Ο Τσίπρας έχει δηλώσει, γράφει ο Παντελής, για τον Γιώργο νωρίτερα. Του απαντάει, δεν θα κάνει γενικά με τη Νέα Δημοκρατία. Η Καριστιανού με τον Μητσοτάκη. Αν με καλέσει ο International Playboy θα τον βγάλω. Γεια σου Μενέλαε. Κωνσταντίνε, σήμερα το ανεμολόγιο ήταν για την εντατική. Βάλε θεματική αύριο για το φιάσκο με τον Παλαιστίνιο να ανάψουν λίγο τα αίματα. Δεν μπορεί ο Μενέλος τόση ησυχία τώρα και κουλτούρα και βιολογία και συζητήσεις για... Τι είναι αυτά τώρα. Και κινέζικος κινηματογράφος. Ο κύριος που εξηγούσε, γράφει ο Μανώλης, τη διαφορά μεταξύ του «για σένα» και «για εσένα», σε κάποιο σημείο νίγησε τον πρόεδρο του Εδεσαϊκού. Μεγάλη ατάκα το «πάει και αυτό το χαρτάκι», συνεχίζουμε. Θεούλης, με εκτίμηση, κύριος Γιώργος είναι εκλεκτή παρουσία. Το χειρότερο να χάσεις τον δίκτυ από το χέρι. Δεν μπορείς να τραβήξεις τη σκανδάλη. Κύριε Γιάννη, τι μηνυματάρα είναι αυτή. Μου θυμίζει τη φράση... Ποιος ήτανε, κάποιος από τους ΕΣΕΣ. Μέλος του ναζιστικού κόμματος, ότι όταν ακούω για κουλτούρα ψάχνω κατευθείαν το περίστροφό μου. Πού είναι το ρεβόλβερ μου.

0: Άντε, πάμε στον κύριο Χρήστο. Καλώς τον.
1: Καλησπέρα Κωνσταντίνε.
0: Συνακροάτρες
1: και συνακροατές, καλησπέρα σας. Επηρεάστηκα λίγο από τον Αλιγάτορα και από τον Λίμπερο. Ο Λίμπερο είπε κάτι σωστό που είναι στην καθολική θρησκεία, ότι παντρεύεσαι εφόρου ζωής των.
0: Ναι, ναι, ναι, έχουν διαζύγιο. Η καθολική
1: το άλλο ίμιση.
0: Ναι.
1: Αλλά υπάρχουν τα διαζύγια. Εδώ υπάρχουν στην καθολική εκκλησία, στην πρωτοστατική, στην ορθόδοξη παντού. Αλλά το θέμα είναι ότι είπε κάτι το οποίο μπορείς να βρεις πολλές αρχές. Και γιατί το λέω αυτό. Να ξεκινήσω πρώτα από την θεωρία τη δική σου, την οποία την φέρνεις πολλές φορές και είναι πραγματικότητα, ότι έχουμε ξεκινήσει από τους πυθίκους. Όταν όμως καταφέραμε και εξανθρωπιστήκαμε σαν άνθρωποι, το ζώον άνθρωπο, άνθρωπος εξανθρωπίστηκε, αναγκάστηκε, γιατί έβλεπε με άλλο μάτι το πέρασμα της ζωής του, να βάλει νόμους και να προσπαθήσει να καλυτερεύσει το πέρασμα της ζωής του όσο μπορεί περισσότερο.
0: Σωστό.
1: Μέσα στην νομοθεσία αυτή που έβαλε, την οποία την βρίσκεις μέσα στην ηθική, δεν την βρίσκεις μέσα στο σύνταγμα που επεδόθηκε επί Ρωμαίους, θα πρέπει να πας πιο πίσω. Μέσα στην ηθική, και είναι καλό να το θυμηθεί και ο Λίμπερο αυτό, να προσέξεις την πραγματική ορθόδοξη λειτουργικότητα. Έχει μεγάλη λεπτομέρεια και μεγάλη αυστηρότητα, αλλά πρέπει να την αναλύσεις. Να ξεκινήσουμε από την πρώτη μεταθάνατο ζωή, όταν γεννιέται το παιδί και κόβουν τον οφαλό, το λέω εγώ, από τη μάνα του και ξεκινάει τώρα να ζήσει. Θανατώνει την προηγούμενη του ζωή μέσα στην κοιλιά της μητέρας του και συνεχίζει η ζωή του κάθε παιδιού μέσα στην ατμόσφαιρα, μέσα στην γηίνη ατμόσφαιρα. Εκεί ακριβώς το παιδί συνεχίζει να υπάρχει σαν ένα, σαν μία μονάδα. Όταν σε ένα διάστημα αποφασίζουν οι γονείς να το βαφτίσουν, το φέρνουν στην κοινοτική εκκλησία. Μιλάω για κοινότητα, το έχω πει πολλές φορές, ξέρεις από πού προέρχομαι και εμείς μιλάμε για κοινότητα. Δεν μιλάμε για δήμο. Έχει λεπτομέρεια αυτό το πράγμα. Όταν το πας στην κοινοτική εκκλησία, πριν μπεις μέσα στην εκκλησία να αρχίσει η λειτουργικότητα της βάφτισης, αρχινάει ο πατέρας και κάνει υποσχέσεις έξω στην πόρτα. Εάν θα τις φέρεις στο μυαλό σου αυτές τις υποσχέσεις, θα βρεις τις λεπτομέρειες. Όταν πάει και γίνεται η βάφτιση στην Ορθόδοξη Εκκλησία, βυθίζουν το νεογέννητο μέσα στο νερό, που εγκαταλείπει βάσει εμπειρικής λειτουργικότητας των γονέων και των συγγενών, εγκαταλείπει το εγώ του και έρχεται στο εμείς μας. Σε κάποια στιγμή, όταν περίπου τελειώνει, του κόβουνε μερικές τρίχες από το κεφάλι του ο παπάς και τις ρίχνει μέσα στο νερό. Αυτό σημαίνει ότι με αυτό που έχω σαν άτομο και το προσφέρω μέσα στο νερό, το νερό είναι η γνώση της κοινότητος, έχω το δικαίωμα της ισότητας με όλα τα μέλη της κοινότητος. Δεν ξέρω πόσα γνωρίζεις εσύ και πόσα δεν γνωρίζω εγώ, αλλά εφόσον σου προσφέρω αυτό που έχω εγώ μέσα στη γνώση της κοινότητας, έχω το δικαίωμα με όλα τα άλλα μέλη της κοινότητας. Εκεί ακριβώς συνεχίζουν οι άλλες υποσχέσεις, ότι όπως κάποιοι γονείς δημιουργήσαν τη ζωή εσένα, έχεις την υποχρέωση της προσπάθειας στο πέρασμα της ζωής σου να δημιουργήσεις τη ζωή. Και όχι μόνο να δημιουργήσεις τη ζωή, αλλά να σταθείς δίπλα στη δημιουργία σου, να τη βοηθήσεις να αναθρεφτεί, να την προετοιμάσεις να αναπτυχθεί και να δώσεις ό,τι καλύτερο μπορείς για το εμείς, την οικογένεια την οποία σε έφερε, και θα φέρεις σε αυτήν τη ζωή για να κάνουν το πέρασμα. Εκεί ακριβώς, όταν διαβάσεις αυτούς που έχω διαβάσει εγώ, γυρνάνε και δίνουν μία απάντηση. Ότι με αυτήν τη λειτουργικότητα το εξανθρωπισμένο ον άνθρωπος έχει παλέψει τον χάρο, τον θάνατο και τον έχει νικήσει. Πώς? Αν δεν πραγματοποιείς τη ζωή, ο χάρος θα σε πάρει. Είσαι χαμένος. Αλλά πριν σε πάρει ο χάρος, όταν πραγματοποιήσεις εσύ τη ζωή, ο χάρος είναι κερδισμένος, θα τρέχει πίσω από σένα. Αυτά τα πράγματα πρέπει να τα σκεφτούμε, να τα βάλουμε μπροστά και να κατανοήσουμε αυτήν τη λειτουργικότητα που έχουμε σαν Ορθόδοξοι. Ο Αλιγάτορας αυτό που μας είπε. Ξέρεις, ο άνθρωπος Κωνσταντίνε αλλάζει πολλές φορές γνώμες. Αλλά σαν άντρας να σου μιλήσω. Όταν η γυναίκα μου προσφέρθηκε και μου έδωσε τη δημιουργία των παιδιών μου, τι θα κοιτάξω εγώ, την πλάτη μου ή το σεβασμό και την αγάπη πάνω στη δημιουργία που μου έδωσε η γυναίκα μου? Και ό,τι να μου κατέβει στο μυαλό είναι δεύτερης κατηγορίας. Η πρώτη κατηγορία είναι να σταθώ δίπλα στη γυναίκα μου με τις αναποδιές της, με τις ομορφιές της, με τις καλοσύνες της και να βοηθήσω την ανάπτυξη της δημιουργίας που μου πρόσφερε η γυναίκα μου. Όχι επειδή με κάπνισε σήμερα εμένα να αλλάξω κυρά μου, ποιος σε είδε, ποιος σε ξέρει. Βγάλε, κόψε το λαιμό σου, μεγάλω στα παιδιά σου, κάνε ό,τι θέλεις, εγώ πάω αλλού. Δεν συμφωνώ καθόλου με τον Αλιγάτορα. Ο Λίμπερο έφερε ένα μικρό σημείο απευθείας από την Εκκλησία. Η ηθική βρίσκεται μέσα στην Εκκλησία. Ασχέτως τώρα αν έχει παρερμηνευτεί για διάφορους λόγους. Δεν θέλω να τους βάλω κάτω στο τραπέζι. Αλλά θέλεις να ψάξεις την ηθική, γιατί άλλο ηθική, άλλο νομιμότητα. Ο νόμος ήρθε σε εμάς τους δυτικούς μετά από την ηθική. Η ηθική υπήρχε. Και όταν υπήρχαν προβλήματα στα ζευγάρια των οικογενειών, πριν την νομοθεσία, πηγαίνανε πού? Πηγαίνανε στις έμπειρες ιέριες να δασκαλευτούν και να ακούσουν τι θα τους πούνε για να βρουν άκρη σε αυτό το πρόβλημα. Γιατί προβλήματα υπήρχαν πάντοτε. Σήμερα τι κάνουμε? Επειδή έχουμε λεφτά, ψάχνουμε να βρούμε ένα καλό ψυχολόγο. Εάν θέλουμε να ακολουθήσουμε την τακτική ότι πρέπει να παραμείνουμε εδώ και να προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για αυτό που δημιουργήσαμε. Άμα δεν θέλουμε να προσπαθήσουμε, σηκωνόμαστε και φεύγουμε και λέμε της κυράς μου ή η κυρά μας λέει εμάς, κόψε το λαιμό και κάνε ό,τι θέλει. Αυτά τα πράγματα πρέπει να μπουν κάποια μέρα σε μια σειρά, Κωνσταντίνη, στην κουβέντα, για να μπορεί να γίνει κατανόηση. Εάν δεν μπουν στη σειρά και δεν γίνει κατανόηση, ξανά θα το πω και γίνομαι κακός, θα τρέχουμε σαν τα σκυλιά πίσω από την ουρά μας. Χίλια ευχαριστώ, Κωνσταντίνε, που μ' άκουσες. Θα τα ξαναπούμε.
0: Να είστε καλά, αγαπητέ κύριε Χριστό. Καλή συνέχεια.

0: Κοιτάξτε, προφανώς, δεν μπορούμε να κάνουμε εξελικτική βιολογία εύκολα σε μια ραδιοφωνική εκπομπή χωρίς να έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος γνωρίζει αυτό το επιστημονικό αντικείμενο και μας ενημερώνει και μας πληροφορεί. Κάποια όμως πολύ βασικά μπορούμε και μόνο με την απλή λογική να τα συνειδητοποιήσουμε. Παράδειγμα, ξέρουμε όλοι μας ότι το έμβριο μεγαλώνει μέσα στο λεγόμενο αμνιακό υγρό. Το υγρό περιβάλλει διαρκώς το έμβριο στη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Γενικότερα οι άνθρωποι γεννιόμαστε μέσα σε υγρό στοιχείο. Αυτό μας λένε ότι έχει να κάνει με το γεγονός ότι όλη η ζωή ξεκίνησε στους ωκεανούς και γι' αυτό υπάρχει αυτή η μικρογραφία στη συνέχεια της μετάβασης από το νερό στην στεριά. Για διάφορους λόγους, ενώ μεγαλώνουμε μέσα σε υγρό, δεν πνιγόμαστε, διότι δεν λειτουργεί ακόμα ο οργανισμός όπως λειτουργούμε μετά τη γέννηση. Δεν αναπνέουμε δηλαδή με τους πνεύμονες, η τραχεία είναι κλειστή. Και ένα πολύ ενδιαφέρον που βρήκα είναι ότι το αμνιακό υγρό αποτελείται από νερό στην αρχή της εγκυμοσύνης μέχρι και τον τέταρτο μήνα. Μετά τον τέταρτο μήνα, το αμνιακό υγρό αποτελείται κυρίως από τα ούρα του ίδιου του εμβρίου, το οποίο έμβριο τα καταπίνει και τα αποβάλλει στη συνέχεια και ανακυκλώνει διαρκώς αυτή τη διαδικασία. Αν θέλετε, η ίδια η διαδικασία της γέννησής μας, που τη θεωρούμε κάτι το απόλυτα καθημερινό, είναι από μόνη της ένα θαύμα της επιστήμης, της μηχανικής, της γενετικής, δεν ξέρω κι εγώ πώς να το, ποια άλλη επιστήμη να βάλω. Αυτή και μόνο η καθημερινή πρακτική εκατομμυρίων ανθρώπων που γεννούν. Άντε πείτε μου εσείς τώρα, γιατί υπάρχει το αμνιακό υγρό, γιατί επιβιώνουμε σε αυτό το υγρό, γιατί στη συνέχεια πίνουμε και αποβάλλουμε τα ούρα μας, γιατί. Καμιά φορά σκέφτομαι ότι από κάτι τόσο απλό ξαφνικά συνειδητοποιούμε πόσο λίγα πράγματα ξέρουμε, ενώ πολλοί από εμάς που μιλάμε έτσι με στόμφο και με ύφος, θα σου πω εγώ, και δεν μπορούμε να εξηγήσουμε κάτι τόσο απλό και καθημερινό. Γενικώς, γι' αυτό όσο περισσότερα γνωρίζει ένας άνθρωπος, τόσο λιγότερο απόλυτος σε αυτά που λέει είναι. Όταν ακούτε άνθρωπο απόλυτο, να γενικά όχι πάντα, σημαίνει ότι έχετε απέναντί σας κάποιον που δεν ξέρει και πολλά. Βέβαια, άντε να τον πείσετε ότι δεν ξέρει και πολλά, αλλά πάμε. Φώτης από Μαγούλα, γεια σας κύριε Φώτη.
1: Καλησπέρα, καλέ μου φίλε Κωνσταντίνε.
0: Καλησπέρα κύριε Φώτη.
1: Τι κάνεις παρικάρι μου, πώς είσαι?
0: Τι να κάνω, μαθαίνω ότι πίναμε και ανακυκλώναμε τα ούρα μας και λίγο έχω προβληματιστεί τώρα. Λέω, τι γίνεται εκεί μέσα?
1: Καλά, αυτά είναι δύσκολα πράγματα. Αυτά είναι για γιατρούς και για τέτοια. Εδώ πέρα δεν είμαστε τέτοιοι άνθρωποι. Καταρχήν δεν ξέρω να γράψω ούτε το άλφα. Τι μου λες τώρα εμένα? Ποιους γιατρούς μου λες? Εγώ είμαι γεμάτος καρκίνο και μου λένε να πάω στο Μεταξά και τους έχω γράψει εκεί που δεν πιάνει μελάνη.
0: Γιατί, κύριε Φώτη? Μακάρι γιατί, να πάνε να,
1: γιατί
0: να είστε δυνατός
1: είναι,
0: να το
1: κακο, γιατί είναι κακοήθης και όσο έκανα το πρώτο χειρουργείο εδώ στο Θριάσιο το νοσοκομείο, μετά από 15 ώρες, μετά από δύο ολικές ναρκώσεις, και όταν με κατεβάσανε κάτω στο χειρουργείο, με βρήκε αυτή η κοπέλα που σε ναρκώνει, ολική νάρκωση, και μου λέει, Χριστιανέ μου, τι δουλειά έχεις εσύ εδώ πέρα? Στην κατάσταση που είσαι, εάν σε ναρκώσω, μπορεί να μην ξυπνήσεις. Και της λέω, σε μένα το λες? Εγώ είμαι με ένα συντόνι σκεπασμένο, πήγαινε και πέσω στο γιατρό. Σε μένα τι το λες, τι ξέρω εγώ. Εδώ με φέρανε, μένανε εδώ.
0: Τέλος πάντων, δεν... ψύχρεμος ακούω πάντως γενικά.
1: Και δεν είχα μόνος μου, με φέρανε.
0: Ψύχρεμα το αντιμετωπίζεις, ακούω.
1: Πολύ ψύχρεμα. Να σου πω κάτι, Κωνσταντίνε μου.
0: Ναι, ναι.
1: Εγώ δεν πιστεύω ούτε σε γιατρούς, ούτε σε παπάδες, ούτε σε τίποτα. Μόνο σε κάτι ψιλοαγίους. Άγιος Παΐσιος, Άγιος Πορφύριος.
0: Ό,τι πιστεύεις να σου δίνει δύναμη.
1: Ο Άγιος Πορφύριος με έχει μεγαλώσει εμένα.
0: Πολύ ωραία.
1: Κοίταξε να δεις, Κωνσταντίνο μου.
0: Ναι, για πείτε μου, τι με πείτε.
1: Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Αυτό ισχύει για όλους τους ανθρώπους που θα σου πω.
0: Ναι, πείτε μου.
1: Οποιοδήποτε. Δεν θέλω να μου μιλάς στο πληθυντικό με
0: την εντάξει, μιλάω. Εντάξει τώρα δεν.
1: Στον ελληνικό, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν είμαι εγώ, εντάξει.
0: Εντάξει, λοιπόν, φώτη, πες μου.
1: Οποιοδήποτε πάθος τη στιγμή που μας ορίζει οδηγεί να αγνοούμε και ό,τι εκφύσεως ξέρουμε. Λοιπόν. Ένα είναι αυτό και ένα δεύτερο που θα σου πω, ένα δεύτερο γιατί δεν μου αρέσουν τα πολλά λόγια εμένα, ναι, είναι πόσο έχω γράψει εδώ πέρα, περίμενα να το πω εδώ. Αν βλέπεις, λέει, τα πράγματα με μάτια μέλισσας, θα τα βλέπεις όλα μέλη. Αν όμως τα βλέπεις με μάτια μύγας, θα τα βλέπεις όλα ακαθαρσίες. Αυτά είναι λόγια του Αγίου Πορφυρίου.
0: Μάλιστα.
1: Άγιος Πορφύριος, τον έχασα το 1991. Έφυγε πάνω στο Άγιο Όρο.
0: Μάλιστα.
1: Είχα πάει τελευταία γιατί εμένα με φωνάζανε. Είχα μπει στο καράβι και όλοι ήτουσαν κυρί, ντυμένοι με κουστούμια και με όλα. Ναι,
0: ο Φώτης από τη Μαγούλα πώς ήτανε?
1: Σενιαρισμένα τα παιδάκια. Ο Φώτης από τη Μαγούλα ήταν Φεβρουάριο, συνήθως εκεί, Φεβρουάριο μήνα. Όλα μου έρχονται κατά στο κεφάλι Φεβρουάριο μήνα. Είμαι υδροχώος. Ο Φώτης ήταν με ένα κοντό σοβρακάκι και από πάνω με ένα φανελάκι με 280 τρύπες και πήγαινα, είχα μπει στο καράβι να πάω να δω τον πατέρα μου.
0: Μάλιστα.
1: Τον Άγιο Πορφύριο. Και άκουγα από απέναντι τις κυρίες και τους κυρίους και λέγανε «Ψιπόλυτος, παπούτσια αγόρασα 12 χρονών, Κωνσταντίνε, και από το λαχτάρα που τα είχα τα παπούτσα».
0: Ναι.
1: Τα είχα λαχτάρα, σου λέω, τα αγαπούσα πολύ γιατί τους έβλεπα τους άλλους.
0: Ναι, σου λείπανε, ναι.
1: Ναι, μου λέει. Και τελικά δεν τα φόρεσα, τα έχω ακόμα.
0: Κατάλαβα.
1: Τα παπούτσα τα έχω ακόμα, ναι. Κωνσταντίνε μου, σε ευχαριστώ μέσα από την ψυχή μου, σε ακούω.
0: Εγώ δεν έκανα τίποτα, εντάξει.
1: Κάθε μέρα σε ακούω και εσένα και τον κύριο Μαζαράκη, πολύ σοβαρός δημοσιογράφος. Καλά, αυτός δεν είναι, αυτός είναι βιβλιοθήκη ολόκληρη. Αυτός από Ζαμπέτα, από τέτοια, γιατί έχω και τέτοιες επαφές εγώ με το... Από Ζαμπέτες, από...
0: Εντάξει,
1: από Τζίμι Χοντρό, από... Δεν χρειάζεται να σου πω τι δουλειά κάνω, δεν χρειάζεται. Εντάξει, Κωνσταντίνε μου...
0: Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά
0: και
1: εύχομαι σε όλο τον κόσμο υγεία και αγάπη και σου έχω δώσει να πράξεις αυτό που σου έχω πει. Να σπείρεις αγάπη και ας μη θερήσεις, δεν πειράζει. Εσύ να σπείρεις αγάπη έτσι για να μοσκοβολάει ο κόσμος. Να, μα την Παναγία σου μιλάω. Και θα δεις ότι θα βγεις κερδισμένος.
0: Να σε καλά, ας
1: τους άλλους, γιατί σ' ακούω μερικές φορές, Κωνσταντίνε, σε βγάζω, καλά, δεν το δίκιο σου. Με το άνθρωπο είσαι, με το δίκαιο σου. Σε βγάζουν έξω από τα ρούχα τους, έτσι. Ειδικά αυτός από πάνω, αυτός από πάνω από το Μπέργιο, τι είναι αυτό. Ωρε μαγιά Παναγία μου και έφυγε. Δεν μου λες, τέλος πάντων, εντάξει. Ο Σαντίνο μου,
0: έγινε
1: τα φιλιά μου, την αγάπη μου σε όλους τους συνεργάτες σου και πάντα σε ακούω, Κωνσταντίνε μου.
0: Γεια σου, Φώτη, να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά μέσα από την καρδιά μου.
0: Γεια.
1: Όλοι σας.
0: Γεια, γεια.
1: Καλό βράδυ, καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ και σε σένα. Σε ευχαριστώ και εκ μέρους των συναδέλφων. Να σπείρεις αγάπη και ας μη θερήσεις, ε. Ωραίο αυτό, μ' άρεσε. Με ρωτάει ο Μυρμηδόνας αν έχω δει τον Παύλο Ντεγκρές, πρώην Γκλίξμπουργκ, να χορεύει καρσιλαμά. Γι' αυτό μου γράφει, αμόλυσε το μήνυμα ο καλόπεδος. Χόρεψε ο Παύλος καρσιλαμά. Δεν το είχα υπόψη μου, για να με ειλικρινής. Ο Ξηρομερίτης γράφει ότι το χειρότερο δεν είναι ότι δεν ξέρουμε τίποτα, αλλά δεν το έχουμε συνειδητοποιήσει ότι δεν ξέρουμε τίποτα. Κύριε Λαβίθι, όλα τα είδη είναι ένα θαύμα που γεννιούνται, μου γράφει ο Κυριάκος. Βεβαίως, εννοείται. Απλώς το είπα για να νιώσουμε πιο κοντά, να το νιώσουμε πιο δικό, ότι μας αφορά και εμάς, να μας αγγίξει περισσότερο. Το πραγματικό θαύμα γράφει το πρώτο κύτταρο που αντέγραψε τον εαυτό του. Έλα ντε, πώς έγινε αυτό? Πώς δημιουργήθηκε αυτό το πρώτο κύτταρο? Και πώς μετά αντέγραψε τον εαυτό του? Τι στο καλό γινότανε? Να είτε εδώ μου γράφεις της νύχτας και με το χάρο και τσιγάρο στα χείλη να κάνεις τα τυνάγματά σου, να χτυπήσεις το πόδι σου με το τακούνι του παπουτσιού με δύναμη στο έδαφος να το ακούσουν οι άλλοι, να κάνεις τις στροφές σου. Ό,τι πιο αντρικό μου έρχεται στο μυαλό πραγματικά όμως. Βγείτε από τις ντουλάπες. Έχουμε 2026. Θα είστε και εσείς πιο ευτυχισμένοι με τον εαυτό σας. Θα είμαστε και οι υπόλοιποι πιο ευτυχισμένοι που δεν θα μας μεταφέρετε τα αποθυμένα σας. Ο κύριος Δημήτρης από Αχαΐα να πάρει το λόγο. Γεια σας κύριε Δημήτρη.
2: Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα. Γεια σας. Η εκπομπή όντως απόψε είναι αυτό που αναφέρατε ότι...
0: Light.
2: Όχι, έχει λίγο έτσι αρνητικό κλίμα, ας πούμε, και καταστηπτικό, ειδικά ο προηγούμενος συνομιλητής.
0: Γιατί, επειδή είναι από πάνω μέχρι κάτω που μας είπε με καρκίνο και...
2: Εντάξει, τώρα...
0: Ας πάνε και καταθλιπτικό, γιατί. Σπίρε αγάπη σου, λέει, και ας μη θερήσεις.
2: Όταν ένας άνθρωπος είναι, σκέφτεται έτσι ότι είναι τιμοθάνατος και έχει και αυτή την αισιοδοξία μέσα του, σεβασμός.
0: Ακριβώς.
2: Σεβασμός.
0: Ακριβώς.
2: Ναι, ναι.
0: Είδατε πώς βγαίνει το σωστό μήνυμα, άμα λίγο το συζητήσουμε. Μπράβο.
2: Βεβαίως, εννοείται. Με έχετε παρεξηγήσει.
0: Εγώ εσάς.
2: Όχι.
0: Ίσα-ίσα.
2: Θεωρώ ότι...
0: Σας λέω ότι δεν είναι ακριβώς. Αν μπορεί κάποιος να το πάρει καταθλιπτικά, αλλά αν το πάρει έτσι όπως πρέπει, του βγαίνει ένα αισιόδοξο μήνυμα.
2: Ναι, βγαίνει ένα αισιόδοξο, όντως. Δίνει ένα θετικό μήνυμα ο προηγούμενος. Συγχαρητήρια.
0: Ζήσε όσο είμαστε εδώ, μην έχει τέτοια.
2: Όχι, εγώ δεν έχω προβλήματα.
0: Όχι εσείς, μην έχει κάποιος ενώ. Μην έχει τέτοια άγχη όσο δεν. Προσπάθησε όσο είσαι εδώ να. Κάνεις πέντε πράγματα. Να σπείρεις αγάπη. Και ας μη θελήσεις.
2: Make love, not war που λέγανε παλιά, ας πούμε. Τα παιδιά των Λουτιών, ας πούμε.
0: Γιατί καλό μας πήρατε?
2: Ήθελα να πω διάφορα, αλλά...
0: Τι θα συνεισφέρετε εδώ στο συμπόσιο?
2: Ήθελα να πω το εξής. Μπορώ να εξαγοράσω το χρόνο μου με μια παραγγελιά?
0: Μουσική παραγγελιά?
2: Ναι.
0: Όχι.
2: Όχι.
0: Δεν εξαγοράζω με τίποτα.
2: Κι όμως, τέλος πάντων, δεν πειράζει.
0: Τι θα θέλατε να ακούσετε?
2: Ήθελα ένα παλιό κομμάτι το οποίο θα φτιάξει και εσάς και την εκπομπή. Barclay James Harvest, Poor Man Moody Blues. Βάλε εκεί πέρα τον ηχολήπτη εκεί πέρα να το ψάξει και άμα σας κάνει, βάλτε το.
0: Ήδη το ψάχνει ο Νίκος.
2: Ήδη το ψάχνει. Αυτό είναι κομμάτι το οποίο είχε αφήσει ιστορική εποχή το 85 εκεί πέρα, 80-85. Σε παλιές δίσκο blues, είναι blues αυτό, το οποίο είναι, άμα το ακούσετε ίσως το θυμηθείτε. Ήταν από αυτά τα κομμάτια τα οποία εμένα μου είχε μείνει, ας πούμε, στη μνήμη μέσα. Είναι εποχής, ωραίο
0: αν κομμάτι. Το έχουμε, θα το ακούσουμε και σήμερα. Αλλιώς θα ζητήσω να το ακούσουμε αύριο, γιατί χρειάζεται μια διαδικασία για να μεταφερθεί.
2: Ναι, το ξέρω, για να το κατεβάσει από YouTube και λοιπά, άμα δεν το έχεις.
0: Γίνεται επεξεργασία μετά για να περάσει στο σύστημα, ναι, εδώ, ναι, ναι, τον υπολογιστή.
2: Τέλος πάντων, εγώ έτσι ένα γρήγορο πολιτικό σχόλιο θα ήθελα να κάνω.
0: Να κάνετε.
2: Σαν αφορά το κόμμα Τσίπρα. Ο Τσίπρας, ο οποίος βγήκε στη δημοσκοπήση δεύτερος τώρα. Αν είναι όλα αυτά αληθινά, πιστεύω ότι δεν πάμε καλά. Δεν βαδίζουμε καλά. Δηλαδή, όταν επανέρχεται ένας αποτυχημένος μετά από δημοψηφίσματα τα οποία έχει αναιρέσει, μετά που έχει ψηφίσει μνημόνια, μετά τώρα για παράδειγμα διάβαζα ένα άρθρο που λέγε ότι τα φαντς που παίρνουν τα σπίτια τα κατηγορούσε τη στιγμή που αυτός είχε ψηφίσει την νομοθεσία το 2015 για να μπορούν να γίνονται τα κόκκινα δάνεια να περάσουν σε ιδιώτες κλπ. Λοιπόν,

0: εδώ βλέπουμε, ας πούμε, συνεχές παραιτήσεις στις ένοπλες δυνάμεις. Ούτε στρατό δεν αγοράζουμε καράβια, αγοράζουμε αεροπλάνα και δεν έχουμε προσωπικό να επανδρώσουμε. Λοιπόν, και σύν της άλλης είμαστε σε μία αδράνεια, η οποία φέρει, ας πούμε, και παράλυση. Δηλαδή, αν γίνει πόλεμος αύριο, ποιος θα πολεμήσει? Ποιος θα αναλάβει, ποιος θα πάρει τα όπλα, ποιος θα έχει το νεύρο, ποιος θα έχει τη διάθεση να πάει να υπερασπιστεί τίποτα? Λοιπόν, αυτό θέλω να πω, ότι και έχουμε και ένα άλλο που πάντα επισήμενα, ήταν ότι το 2030 είναι ένα έτος σταθμός, ο οποίος εκείνη το 2030 θα γίνει μεγάλη, θα ζητηθούν τα μεγάλα δάνεια να αποπληρωθούν, τα 30-40 δισεκατομμύρια που είχαμε πάρει παράταση.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά όμως πώς θα γίνει τότε, τι θα κάνουμε, γιατί δεν τα λένε ότι έχουμε αυτές τις υποχρεώσεις τις άμεσες στο μέλλον και προβαίνουν τώρα σε αυξήσεις και δίνουν δώρα Πάσχα και Χριστουγέννων θα δώσουν. Αυτά είναι καθαρά, δηλαδή, ψηφοθυρικές, ας πούμε, παροχές για να τη βγάλει καθαρή η Νέα Δημοκρατία. Όχι ότι κάποιο άλλο κόμμα θα τα φέρει εις πέρας. Θεωρώ ότι πάντα αρνητικός ήμουνα με το πολιτικό σύστημα και τώρα ακόμα περισσότερο. Δεν ελπίζω σε τίποτα. Όσο διοικούν οι ίδιοι και οι ίδιοι, θα έχουμε αυτές την ίδια ακολουθία, δηλαδή δεν έχουμε κάτι καλύτερο. Αυτοί έχουν βολευτεί, έχουν μπει στη Βουλή απάνω, παίρνουν τους μισθούς τους, οικογένειες, αυτά που λέγαμε στο παρελθόν.
1: Καλά, δεν είναι τώρα έτσι ακριβώς, αλλά τέλος πάντων. Αυτά. Εσείς δεν προλαβαίνω τώρα να κάνω ολόκληρη κουβέντα για αυτό το θέμα.
0: Βέβαια, αλλά υπάρχει κάτι νέο. Βλέπετε κάτι νέο στην πολιτική?
1: Είναι πολύ μυρολατρικό τώρα αυτό που λέτε. Τα ίδια και τα ίδια, αυτό δεν γίνεται τίποτα, δεν το ένα. Δηλαδή είναι. Μ' αρέσει που βρήκα τα απεσιόδοξο τον προηγούμενο ακροατή. Εσείς είστε απεσιόδοξος. Ο προηγούμενος μια χαρά ήταν που αντιμετωπίζει και πρόβλημα το αν θα ζει αύριο ή όχι. Εσείς εδώ μας μια μαυρίλα, μια κατά. Δηλαδή σκέφτεσαι πού είναι το πίλημα. Να την άκουσα τα μυαλά μου στον αέρα που δεν υπάρχει ούτε μέλλον ούτε αύριο. Λοιπόν, αύριο με Μπάρκλι, εντάξει, το καταλαβαίνω. Παίρνετε εδώ οι ακροατές, βγάζετε τα. Δεν τα εννοείτε έτσι, εκτονώνεστε, δεν τα εννοείτε έτσι. Αλλά κοιτάξτε, δεν θέλω να νιώθει κι άλλος που ακούει, ρε Κωνσταντίνε, μαυρίσαμε.
0: Ζητάω και τη συγγνώμη, γιατί καμιά φορά κι εμείς, ας πούμε, στο μονόλογο δεν μπορούμε.
1: Εγώ το καταλαβαίνω και γι' αυτό δεν απαντούσα, αλλά σκέφτομαι μετά κάποιος που ακούει θα μου πει, ρε Κωνσταντίνε, τι γίνεται. Οπότε πρέπει να απευθύνομαι και σε εκείνους. Μην ξεχνάτε, δεν μιλάτε μόνο με μένα.
0: Είναι και πολλοί αυτοί. Αυτοί οι αισιόδοξοι, ευτυχώς είναι πολλοί.
1: Δυστυχώς το πράγμα αυτό, δυστυχώς είναι πολύ αισιόδοξη. Τι θα κάνει.
0: Λοιπόν, έγινε. Καλό βράδυ.
1: Ακούτε κάθε μέρα?
0: Κάθε μέρα ακούω, βεβαίως.
1: Δεν το έχω για σήμερα. Θα ζητήσω να το ακούσουμε από αύριο.
0: Δεν πειράζει, όποτε το έχετε, δεν υπάρχει πρόβλημα.
1: Γιατί είναι η διαδικασία. Το θυμάμαι. Μπάρκλι, James Harvest, Πούρμαν, Moody Blues.
0: Ναι,
1: γεια σα, κύριε Δημήτρη.
0: Ευχαριστώ, γεια σα.
1: Καμιά φορά γι' αυτό σας λέω, το έχω παρατηρήσει ότι οι άνθρωποι που εκφράζονται με έναν τρόπο πάρα πολύ αρνητικό, τίποτα δεν έχει νόημα, όλα είναι χάλια, όλα. Δεν το εννοούν πραγματικά σε αρκετές περιπτώσεις, όπως ο κύριος Δημήτρης, ας πούμε. Να είναι καλά ο κύριος Δημήτρης και. Καλησπέρα στον Αντώνη από τη Μελβούρνη, η Γουρουνοπούλα, γιατί είναι πάρα πολύ φημισμένη στην Πελοπόννησο? Πραγματικά είναι η καλύτερη που έχω φάει. Είναι σκέτο γλύκισμα. Η Γουρουνοπούλα της Πελοποννήσου. Okay. Διαφημιστικό διάλειμμα και σιγά σιγά για το κλείσιμο. Να δούμε με πώς θα προλάβουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλοκαίρι αλλιώς στην Ταράτσα Λαμπέτη. Η Ρίτα Αντωνοπούλου έρχεται στην Ταράτσα Λαμπέτη Παρασκευή 12 Ιουνίου με την παράσταση «Της γυναίκας σου η καρδιά». Μια μουσική εμπειρία που ενώνει τραγούδι, θέατρο και μιλάει για τη γυναίκα, το συνέστημα, τη ζωή. Θερινό θέατρο Λαμπέτη, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 106. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια στο more.com και στο 211 1000

0: 65.
1: Χορηγός επικοινωνίας Παραπολιτικά 90,1.
2: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Μάνος Τσιλιμίδης.
3: Παραπολιτικά 90,1.

0: μάλιστα, μου διευκρινίζει εδώ ο κύριος Παναγιώτης, έχουν απαντηθεί όλα, μπορείτε να αναζητήσετε διαλέξεις του φυσικού Νανόπουλου. Έχει περιγράψει τα πάντα απλά και κατανοητά. Ο Νανόπουλος είναι ο δικός μας Καρλ Σαγκάν, κατά κάποιο τρόπο, κύριε Παναγιώτη. Τώρα, Γεώργιε, δεν ξέρω αν μου κάνεις πλάκα και μου ζητάς από Ξυλούρις White, διότι παίξαμε νωρίτερα Ξυλούρις White. Κοντά, τέλος πάντων, όχι ακριβώς Ξυλούρις White, αλλά με συνεργάτη, το εξήγησα. Θα πάμε σε δύο ακροατές, το διδάσκαλο και το Χρήστο από το Βύρονα. Θα μου πείτε γιατί δύο τέτοια ώρα, διότι είναι και οι δύο πάρα πολύ σύντομοι όποτε βγαίνουν, οπότε προλαβαίνουν. Πρώτα με το διδάσκαλο. Γεια σου, διδάσκαλε.
1: Σε ευχαριστώ, Κωνσταντίνε, που με βοηθάτε. Λοιπόν, τι θέλω να πω. Ένα λεπτό μόνο, έτσι.
0: Ναι, σε ξέρω.
1: Κάνω γιούρους και έτσι από εδώ και από εκεί και παίρνω γνώμες. Πρώτα ήταν τρία παλικαράκια και λέω, παιδιά θα κάνετε, νεαροί φοιτητές. Λέω, παιδιά θα κάνετε διακόπτες από το καλοκαίρι. Όχι, λέει, και δεν ξέρουμε και αν θα δούμε. Δηλαδή, αφιποβάλλουμε τον ίδιο μας τον εαυτό.
0: Ναι, βέβαια.
1: Λέμε, όχι, δεν μπορούμε να το κάνουμε. Ναι, μπορούμε. Θα πάμε διακοπές και θα δουλέψουμε κιόλας και στις διακοπές θα βγάλουν και λεφτά. Λοιπόν, και πρέπει να ξεκινάμε με τον Κωνσταντίνε. Δηλαδή, είμαστε καλά, ναι. Αν πούμε είμαστε καλά θα... και πούμε όχι, τότε πράγματι δεν θα είμαστε καλά και θα πούνε και όλοι οι άλλοι, αυτό δεν είναι καλά.
0: Συμφωνώ.
1: Αυτά. Αυτά, Κωνσταντίνε, γεια σου.
0: Γεια σου, διδάσκαλε. Μια χαρά, σωστός ήταν. Εμένα μ' άρεσε. Ρε Σικωστή, απ' τη μία μ' αρέσει, απ' την άλλη εντάξει, δεν έχεις κάποιες λέξεις που εμένα μου χτυπάνε άσχημα, έτσι ο παραλληλισμός του ανθρώπου και της φύσης, της φύσης και του ανθρώπου. Αλλά περίμενα ότι θα το έκανες πιο... Κοίτα, ο άνθρωπος έχει συνέχεια ως είδος, δηλαδή... Συνεχίζει κάτι όπως εμείς βρήκαμε από τους προηγούμενους, αφήνουμε στους επόμενους. Υπό αυτήν την έννοια και εμείς έχουμε μια συνέχεια. Τώρα, για την εξήγηση με τον Νανόπουλο και τα λοιπά και τον Καρλ Σάγκαν, να το πω έτσι και λίγο με καθαρά χιουμοριστικά. Όχι, ήθελα να είμαι εκεί. Ήθελα να μπορούσα να δω τη στιγμή που συνέβη το πρώτο κύτταρο και τι έγινε και προέκυψε και πώς μετά αντέγραψε τον εαυτό του. Δηλαδή, γιατί δεν έχουμε πλάνα από αυτό και πρέπει απλώς να κάνουμε υποθέσεις. Αυτό με πειράζει. Πάμε στον κύριο Χρήστο από τον Πύρονα. Γεια σας, κύριε Χρήστο.
2: Καλησπέρα σας, κύριε Κωνσταντίνε.
0: Καλώς τον να.
2: Ο Αναξίμανδρος μίλησε πρώτος για την εξέλιξη των ειδών από το Δαρβίνο.
0: Πολύ σωστά.
2: Η αλυσίδα είναι νεάτερα αυστραλοπίθηκος, Homo erectus που είναι ο όρθος άνθρωπος, ο Homo sapiens, που κακώς το είπατε ότι είναι ο σημερινός άνθρωπος, ο Homo sapiens sapiens, ο Homo economicus είμαστε τώρα. Και είναι βλακία να λέμε ότι καταγόμαστε από το πίθηκο. Είμαστε κλαδιά ενός κοινού κορμού από όπου προερχόμαστε και τα δύο ίδια, και ο χιμπατζής και ο πίθηκος και ο άνθρωπος και ο γορίλες. Αυτά είχα να πω, κύριε Κωνσταντίνε.
0: Πάρα πολύ ενδιαφέρον.
2: Είναι μια ρόδια επιστήμη που λέγεται δαρβινισμός γύρω από όλα αυτά. Τα έχω διαβάσει από ένα βιβλίο ενός κρύμπα που λέγεται δαρβινισμός. Καμία σχέση με το κοινωνικό δαρβινισμό, τις κοινωνιολογίες.
0: Του Κώστα Κρύμπα.
2: Του Κώστα Κρύμπα, είναι σωστά.
0: Έχει φύγει δε πια. Είναι ο άνθρωπος που έφερε την κοινωνιοβιολογία στην Ελλάδα.
2: Ναι, ναι.
0: Εξαιρετικός επιστήμονας. Πολύ χαίρομαι.
2: Για τον Καρλ Σάγκαν να συζητήσουμε κάποια άλλη φορά, γιατί από μικρός ασχολιέμαι με μυστήρια του σύμπαντος, της αρχαιότητας. Έχω ασχοληθεί και με τον Καρλ Σάγκαν που είχε συνεργαστεί με τον Σλεμένα Σλόφσκι στο Σοβιετικό. Είχα βγάλει μια τριλογία το σύμπαν, ζωή στο σύμπαν και φύση ζωή στο σύμπαν.
0: Υπέροχα.
2: Έχω διαβάσει και το ανεξήγητο πολλά, στο οποίο είναι... Μετέχει και ο Καρλ Σάγκαν, κάτι εκδόσει που λεγόντουσαν ανεξήγητο, τότε δεν υπάρχουν πια αυτές, και από άλλα πολλά βιβλία.
0: Να είστε καλά, αγαπητέ.
2: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Κώστα.
0: Γεια σας, κύριε Χρήστο. Κωνσταντίνος Κρυμπάς, γεννήθηκε το 32, έφυγε το 21, Έλληνας γενετιστής, πανεπιστημιακός, μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, ένας εξαιρετικός επιστήμονας, τον οποίον ανακάλυψα όταν, εσείς που ακούτε λίγο πιο τακτικά την εκπομπή θα το ξέρετε, όταν άρχισε να κερδίζει όλο και περισσότερο την προσοχή μου η επιστήμη της κοινωνιοβιολογίας, ο συνδυασμός επιστημών, και πλέον θεωρώ ότι αυτή είναι και η τάση στον 21ο αιώνα, που αν κάνω λάθος αλλά είναι μια δική μου σκέψη, ότι δεν μπορεί μία επιστήμη να εξηγήσει κάποια φαινόμενα, χρειάζονται, το οποιοδήποτε φαινόμενο μάλλον, χρειάζεται συνδυασμός επιστημών για να μπορέσει να τα εξηγήσει. Ο δε Αναξίμανδρος, από τους πιο σημαντικούς προσοκρατικούς φιλοσόφους, προσοκρατικοί, όσοι δηλαδή γεννήθηκαν, έζησαν πριν τον Σοκράτη, θεωρείται, όπως διαβάζω, ο πρώτος που διατύπωσε μια ολοκληρωμένη κοσμολογική θεωρία βασισμένη σε ορθολογικές αρχές. Υπήρξε μαθητής του Θαλήτου Μιλήσιου, ενός από τους επτά σοφούς, ωστόσο διαφώνησε μαζί του. Ο Θαλής θεωρούσε το νερό ως την αρχή των πάντων. Ο Αναξίμανδρος εισήγαγε την έννοια του απείρου. Και εκείνα τα χρόνια, εκείνη την εποχή, 2.500 χρόνια, 611 με 547 π.Χ., μεταξύ άλλων, είχε ας πούμε τον πρώτο γεωγραφικό χάρτη, εισήγαγε στην αρχαία Ελλάδα τη χρήση του γνώμονα, ένα είδος ηλιακού ρολογιού για να προσδιορίζουν τις ησημερίες και τα ηλιοστάσια. Υπήρξε ο πρώτος που διατύπωσε μία πρώιμη βέβαια θεωρία εξέλιξης, υποστήριζε ότι οι πρώτοι ζωντανοί οργανισμοί γεννήθηκαν στο υγρό στοιχείο, πράγμα το οποίο ισχύει, μέσα σε αγκαθωτούς φλοιούς, και ότι ο άνθρωπος προήλθε από ψαρόμορφα όντα, το οποίο επίσης ισχύει. Πέρασαμε από τα ψάρια στα αμφίβια, από τα αμφίβια στα ερπετά, από τα ερπετά στα θηλαστικά, και εδώ είμαστε. Αλλά το σκέφτηκε αυτό τότε. Κάθε φορά που κάποιος σύγχρονος Έλληνας αντικρούει κάποιες θεμελιώδεις αρχές της επιστήμης, θεωρώντας ότι είναι η νέα τάξη πραγμάτων και η παγκόσμια διακυβέρνηση και διάφορα άλλα ψεκασμένα, να ξέρετε ότι τους πρώτους που ακυρώνεται είναι τους ίδιους τους αρχαίους Έλληνες μας. Σκεφτείτε το λίγο την επόμενη φορά που θα θέλετε πάλι κάπως έτσι να τοποθετηθείτε, ή αγνοήστε το παντελώς και συνεχίστε να τα αγνοείτε και να τα βρίζετε. Τα υπόλοιπα αύριο. Εσείς προς το παρόν μένετε συντονισμένοι. Έρχεται ο Μάνος Τσιλιμίδης και συνεχίζεται η επικοινωνία μαζί σας. Στις 9 το βράδυ, αύριο Τρίτη, σας περιμένω εδώ πάντα στα Παραπολιτικά 90,1 στο Ανεμολόγιο. Να είστε καλά.

0: vacuna, vacuna duplará. A por perigali, vacuna, vacuna duplará.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Τι είσαι εσύ?
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
2: Πώς?
3: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
4: Δεν έχεις άκουσα, κύριε πρόεδρε, που λένε η τρύπια βάρκα.
2: Τι είναι αυτή η τρύπια βάρκα?
4: Και τράκι.
3: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
4: Μαριβίτσες, καλαμαράκια, ρομάτσες, το κυματάκι, ξαπλώνουν στα ποτσαλάκια τους και ούτω καθεξής.
2: Το όνομά σου πρώτα.
3: Ο Άγρυπνος.
2: Δεν είναι όνομα αυτό. Το κανονικό σου.
3: Μάνος Τσιλιμίδης.

Καλημέρα σας, καλή δύναμη. Με το καλό να περάσετε από τα μέρη μας να τα πούμε. Είναι η ώρα που ξεκινάει το δρομολόγιο της ραδιοβάρκας που καταλήγει στις 5 το πρωί. Οπότε έχουμε όλο το χρόνο στη διάθεσή μας, ακόμα και για να γνωριστούμε και με ανθρώπους οι οποίοι ακούνε χρόνια την εκπομπή αλλά δεν έχουν πάρει τηλέφωνο ποτέ. Όπως λέγει το τραγούδι, ας είναι καλά το γυνάτι τους.

0: Είναι ο Ηλίας Ελιμάς στα μηχανήματα των ήχων, η Δισαυρούλα στη διεύθυνση επικοινωνίας και παραγωγής και ο Άγρυπνος στην επιλογή των ασμάτων και στο μικρόφωνο. Απόψε, αγαπητοί φίλοι, ας μιλήσουμε για τον ψυχικό πλούτο και την ψυχική ένδυα. Για αυτή την αντίθεση που αναφέρεται στην εσωτερική κατάσταση του ανθρώπου πέρα από υλικά αγαθά. Πρόκειται για μία έννοια που συναντάμε σε ψυχολογικά, φιλοσοφικά και πνευματικά κείμενα και περιγράφει πώς η νοοτροπία, τα συναισθήματα και η στάση ζωής καθορίζουν την ευτυχία και την ποιότητα του βίου μας. Τι είναι ο ψυχικός πλούτος? Είναι η ικανότητα να εκτιμάς αυτό που έχεις, να βρίσκεις νόημα σε απλά πράγματα και να νιώθεις πληρότητα χωρίς να εξαρτάσαι από εξωτερικούς παράγοντες. Ψυχικός πλούτος είναι η προθυμία να προσφέρεις χρόνο και προσοχή ή και βοήθεια ακόμα στους άλλους χωρίς προσδοκίες ανταπόδοσης. Είναι η διατήρηση της παιδικής περιέργειας, το ανοιχτό μυαλό και η συνεχής εξέλιξη του εαυτού. Τώρα, τι είναι η ψυχική ένδυα? Είναι η δυσαρέσκεια, η εστίαση στις ελλείψεις, ο φόβος, το άγχος και η απομόνωση, ο εγωκεντρισμός, η δυσκολία στις σχέσεις, η αιμονή με υλικά ή εξωτερικά επιτεύγματα, η στενότητα σκέψης, η πεποίθηση ότι οι πόροι, ο χρόνος, το χρήμα, οι ευκαιρίες είναι περιορισμένοι και κυρίως η έλλειψη νόηματος, δηλαδή το κενό. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ένας στοχασμός, η ευτυχία μας εξαρτάται από το ψυχικό μας πλούτο ή την ψυχική μας ένδυα, δηλαδή από την πρόθεσή μας να προσφέρουμε και να εκτιμάμε το λίγο που έχουμε αντί να κυνηγάμε αενάως το περισσότερο. Ο ψυχικός πλούτος λειτουργεί ως εσωτερικό κεφάλαιο που δεν χάνεται εύκολα, ενώ η ψυχική ένδυα μπορεί να υπάρχει ακόμα και σε υλικά άνετους ανθρώπους. Ο ψυχικός πλούτος δεν είναι κάτι που αποκτάς μια φορά, αλλά μια καθημερινή πρακτική και εξάσκηση. Μιλήστε μας λοιπόν με παραδείγματα, δεν χρειάζεται να πείτε ονόματα, για πλούσιους και φτωχούς ψυχικά ανθρώπους που έχετε γνωρίσει. Ποια ήταν τα χαρακτηριστικά τους γνωρίσματα? Εγώ θα έλεγα πάντως ότι οι άνθρωποι σε αυτήν εδώ τη χώρα έχουν ψυχικό πλούτο πολύ μεγάλο, έχουν και χαρίσματα που καμιά φορά τα πατικώνει η καθημερινότητα, τα συμπιέζει, αλλά μια τόση δα λάμψη φτάνει για να ξαναβγούν στην επιφάνεια. 2-11-10-80-8-8-0 2-11-10-80-8-8-0.
1: Πάρτε χαρτί και μολύβι.
2: Μολύβι και χαρτί.
3: Μολύβι και χαρτί γρήγορα.
1: Λοιπόν,
2: 2-11-10-80-8-8-0.
3: Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε να σας πάρουμε.
0: Τώρα, εάν δεν μπορείτε να πάρετε, που είναι κατανοητό, γιατί μπορεί να μην το επιτρέπουν οι συνθήκες στο χώρο εργασίας ή στο σπίτι σας, στείλτε ένα email στο radio@parapolitika.gr. Κερνάω ένα τραγούδι και επιστρέφουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.
1: Μιλάμε για τον ψυχικό πλούτο και την ψυχική φτώχεια. Και είναι η Ξένια από τη Νέα Ιωνία, η οποία μάλλον δεν είναι στη Νέα Ιωνία. Γεια σου, Ξένια.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλώς την είναι.
2: Λοιπόν,
1: στην Κρήτη.
2: Είμαι τυχερή γιατί αυτή την περίοδο είμαι στην Κρήτη.
1: Ναι.
2: Και είναι τόσο όμορφα, τι να σου πω μάλλον.
1: Ναι, όχι, είναι... για πες μου, τι είναι το όμορφο.
2: Λοιπόν, κοίταξε, αυτή την περίοδο το χωριό πλημμυρίζει από αγριολούλουδα. Αγριολούλουδια. Και μυρωδιές που έχει το αγιόκλημα, γιατί το αγιόκλημα δεν το προλαβαίνουμε συνήθως όταν κατεβαίνουμε καλοκαίρι. Αυτή την περίοδο έχει ανθίσει το αγιόκλημα και μοσχομυρίζει. Επίσης είναι τα αρωματικά βότανα, ξέρεις, τα θυμάρια, οι ρίγανη, που μοσχοβολούν λίγο να φυσήξει, γεμίζει, πλημμυρίζει ο αέρας με τις μυρωδιές αυτές.
1: Τι ωραία.
2: Ναι, σήμερα πήγαμε μια βόλτα στα Σφακιά, μιας και δεν έχουν έρθει ακόμα οι τουρίστες, γιατί το καλοκαίρι γίνεται ο χαμός.
1: Ναι. Κάτω.
2: Ναι, η διαδρομή είναι πάρα πολύ όμορφη προς τα Σφακιά.
1: Ναι.
2: Περνάς, ξέρεις, από χωριά ορεινά της Κρήτης, αντικρίζεις τα Λευκά Όρη. Περάσαμε από ένα χωριό, το Ασκήφου, τα Ασκήφου που λέγεται.
1: Τα Ασκήφου, ναι.
2: Ναι, ναι, έχει πολύ ωραίες ταβερνούλες, έχει έναν πολύ ωραίο παραδοσιακό φούρνο που φτιάχνει κριτικά παξιμάδια, τα σφακιανά, τα παξιμάδια.
1: Ναι.
2: Και τις σφακιανές τις πίτες. Αγοράσαμε από εκεί τέτοια διάφορα καλούδια. Και η αποθέωση, Μάνο, είναι όταν φτάνεις, όταν κατεβαίνεις, όταν βρίσκεσαι μάλλον στο βουνό και αντικρίζεις τη θάλασσα με το βαθύ γαλάζιο του Λιβικού.
1: Καταπληκτική
2: είναι,
1: εικόνα.
2: Είναι, τι να σου πω, τι εικόνα είναι αυτή. Οι εικόνες δεν εναλλάσσονται συνεχώς. Να βλέπεις μικρά κοπάδια προβάτων κατοικιών στις πλαγιές, πέτρινα σπίτια και την άγρια ομορφιά της κριτικής γης.
1: Αυτά τα κατσίκια στα βράχια επάνω,
2: ναι,
1: σαν ακροβάτες του κενού, σαν
2: ναι,
1: αναρριχητές,
2: ναι,
1: ας πούμε.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, αφού βλέπεις και πατάνε στην άκρη του γκρεμού,
1: ναι,
2: και λες τώρα θα τσακιστούν.
1: Δεν παθαίνουν τίποτα.
2: Τίποτα. Και λέω πολλές φορές, μωρέ Μάνο, πολλές φορές ζούμε μέσα στην ομορφιά, αλλά ξεχνιόμαστε. Ξεχνιόμαστε και λέμε, ρε παιδί μου, εντάξει, έζησα λίγο, ας πούμε, αυτή την ομορφιά, αλλά μετά τα ξεχνάμε όλα αυτά και άντε ξανά στη ρουτίνα και αυτού ξανά και από την αρχή. Αλλά τώρα το ζω, πραγματικά το ζω, γιατί είμαι τελείως μόνη με τον άντρα μου. Πάμε όπου θέλουμε, έχει ησυχία. Και τώρα θα ανέβω στην Αθήνα να πάρω τα εγγονάκια μου και να κατέβουμε πια να πιάσουμε δουλειά.
1: Δεν ξέρω αν είναι το αγιόκλημα αυτό που έχω στο νου μου, αλλά όταν ήμουν μικρός, το διπλανό σπίτι είχε κυκλίδωμα. Και ήταν αναρριχόμενο αγιόκλημα εκεί. Λοιπόν, πηγαίναμε, τα παίρναμε και τρώγαμε το μέλι που έχουν μέσα.
2: Αυτό είναι το αγιόκλημα.
1: Αυτό είναι, ναι.
2: Αυτό είναι το αγιόκλημα.
1: Μιλάμε.
2: Που ρουφάς το μέλι.
1: Ρουφάς το μέλι, ναι.
2: Κόβεις
1: με τα δόντια σου την άκρη.
2: Μπράβο, είναι κάτι άσπρα.
1: Τι είναι αυτό,
2: κάτι άσπρα ανθάκια. Και τραβάς το μέλι, ναι. Σου λέω, είναι μοσχομυρίζει το αγιόκλημα.
1: Ναι,
2: τι να σου πω.
1: Ναι.
2: Και έχουμε γεμίσει, το έχουμε γεμίσει, έχουμε κάτι βράχια εκεί και το έχουμε κάνει αναρριχόμενο και όλος ο βράχος καλύπτεται με το αγιόκλημα. Είναι, τι να σου πω, είναι τελείως διαφορετικά από το καλοκαίρι. Ο ήλιος αλλιώς,
1: η ζέστη αλλιώς, όλα.
2: Η ζέστη αλλιώς, η ζέστη του ηλίου αλλιώς, η ανατολή αλλιώς. Τώρα αυτή τη στιγμή είμαι σε ένα λοφάκι σκαρφαλωμένη, γιατί δεν πιάνω σήμα πουθενά, και είναι με το ημίπαλτο, ας πούμε. Έχει ψύχρα.
1: Κατάλαβα.
2: Τέτοιο πράγμα.
1: Και καθώς κοιτούσατε τα λευκά όρη, είχαν χιόνια πάνω.
2: Ναι, ναι, έχουν. Δεν έχουν λιώσει.
1: Όχι.
2: Και έχει και πάρα πολλά νερά φέτος.
1: Ναι.
2: Δηλαδή στις βρύσες που πάμε σε ένα. Τις ξέρεις τις βρύσες, εκεί
1: ναι.
2: που έχει το ποταμάκι.
1: Ναι.
2: Το τι νερό έχει, Μάνο, δεν μπορείς να φανταστείς.
1: Mm.
2: Δεν μπορείς να. Ενώ άλλες φορές το καλοκαίρι, ας πούμε, που πάμε. Εκεί συνήθως για καφέ είναι πάρα πολύ λίγο το νερό. Τώρα δεν τολμούν να μπουν οι πάπιες, θα πνιγούν. Και πάπιες.
1: Κατάλαβα.
2: Οι πάπιες είναι στην άκρη.
1: Κατάλαβα.
2: Είναι πάρα πολύ όμορφο.
1: Τι ωραία,
2: πολύ.
1: Τι ωραία.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Και εγώ την αγαπάω την Κρήτη πολύ.
2: Ναι, μα είναι, παιδί μου, είναι πάρα πολύ όμορφα. Mm. Δηλαδή από πού να πει και ο Αποκόρωνας, εγώ πιστεύω, είναι το ωραιότερο κομμάτι της Κρήτης ο Αποκόρωνας.
1: Ναι.
2: Έχει πάρα πολύ πράσινο, έχει λίμνες, έχει ποταμάκια, έχει τη θάλασσα, έχει το Λιβικό από τη μια, έχει το Κρητικό από την άλλη. Είναι πανέμορφα, έχει και δροκυπάρισα, ελαιώνες, λουλούδια, εκκλησιές, γκούμους. Τι να σου.
1: Πώς το είπες το τελευταίο?
2: Τους κούμους, κούμους.
1: Δηλαδή?
2: Oh, αυτά τα σπιτάκια τα πέτρινα.
1: Α, μάλιστα, ναι, ναι, μπράβο, ναι, μπράβο, ναι, μπράβο.
2: Που τυροκομούσανε και τώρα είναι η ευκαιρία να πας για να την ευχαριστηθείς δηλαδή. Πριν να έρθουν οι άγροι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και μπεκρουλιάζουν και κάνουν φασαρίες.
2: Ναι, αφού να φανταστείς, δεν έχω κατέβει στα Χανιά ακόμη, στο κέντρο.
1: Ναι.
2: Δεν έχω κατέβει, όχι, δεν μου κάνει αίσθηση δηλαδή να κατέβω.
1: Ναι.
2: Πάμε στο καφενείο, καθόμαστε εκεί με τους ντόπιους και είμαι μόνη γυναίκα που κάθομαι στο καφενείο, ε. Καμιά άλλη δεν τολμάει να πάει.
1: Αλλά είσαι καλοδεχούμενη όμως.
2: Πάντα με αγαπάνε.
1: Ναι.
2: Αγαπάνε πάρα πάρα πολύ. Ναι, με αγαπάνε. Και εγώ εντάξει, είμαι ρε παιδί μου, τους αγαπάω κι εγώ, είναι καλή. Είναι πολύ φιλόξενη, πάρα πολύ φιλόξενη.
1: Ναι,
2: ναι, ναι. Ναι. Στραβώνουμε λίγο γιατί εμένα η τσικουδιά δεν μ' αρέσει και μόλις θα βγω μέσα, κεράστε την ξένια μια τσικουδιά.
1: Μια τσικουδιά.
2: Εγώ,
1: ναι.
2: Εγώ δεν πίνω τσικουδιά. Πίνω ένα καφεδάκι, λέω, θα πιω, σας κάνω παρέα και πιάνουμε τις κουβέντες, ιστορίες, χαμός, χαμός γίνεται.
1: Θυμάμαι μια φορά που είχα πάει στον Ομαλό για να διασχίσω το φαράγγι της Αμαριάς.
2: Ναι.
1: Και ήταν 7 η ώρα το πρωί και ήταν το καφενείο ανοιχτό. Η δίψα μου ήταν απίστευτη και μπήκα να πάρω ένα μπουκάλι νερό, ξέρω εγώ. Μόλις είχαν κυκλοφορήσει τα εμφιαλωμένα νερά ή τουλάχιστον έτσι νομίζω.
2: Ναι.
1: Και πήρα ένα μπουκάλι και με βλέπει ένας παππούς και μου λέει, είδα κάνεις μορσί, κάτσε το και κάθομαι. Και λέει, βάλ του μια τσικουδιά. Του λέω, μα είναι 7 η ώρα το πρωί. Μου λέει, δεν πειράζει, μου λέει, εγώ έχω σηκωθεί από τις 4. Είναι μεσημέρι για μένα. Του λέω, ναι, αλλά εγώ που πρέπει να οδηγήσω μεγάλη απόσταση, κάτσε μου, τι μου είπε, δεν μεθάει, ομορφαίνει τσικουδιά.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Είχαμε κατέβει μια φορά με έναν φίλο μας, ο οποίος είναι πολιτικός, ρε παιδί μου, και γνωστός πολιτικός, τέλος πάντων, και είχαμε κατέβει κάτω στο λιμάνι, το γνωρίσανε. Και του λένε, έλα μωρέ να κεράσουμε μια. Και αυτός δεν θέλω. Δεν θέλεις τώρα, θα σε του φεκίσω και θα δεις.
1: Θα θέλεις να βάλεις την πληγή απάνω μετά.
2: Οπότε, δώστηκε, δώστηκε. Να βγούμε από το λιμάνι, είχε γίνει τύρλα. Ναι, και δεν έχει τέτοια, δεν έχει τέτοια. Πρέπει να τους πας με ρέβουλα.
1: Επίσης, αυτό που είναι θαυμαστό είναι ορισμένες ώρες της ημέρας, το μεσημεράκι ας πούμε, που πέφτει μια αδιάτρητη σιωπή, δηλαδή που δεν ακούγεται το παραμικρό, ναι, να τη σπάσει.
2: Ναι, ναι, ναι. Τώρα εμάς επάνω έχει τέτοια ησυχία που απολαμβάνει την ομορφιά της φύσης. Γιατί ακόμα τα τζιτζίκια δεν έχουν εμφανιστεί.
1: Ναι.
2: Τα τζιτζίκια το καλοκαίρι, η αλήθεια
1: λυσάνε.
2: Από τη μια είναι, ναι, από τη μια είναι, λες ρε παιδί μου, η φύση, αλλά και από την άλλη σου σπάνε τα νεύρα.
1: Εντελώς όμως.
2: Που έχει μια ηρεμία, μα τι να σου πω, τι να σου πω. Όχι, το φερί με κανένα μήνα εδώ και βάλε. Μην νομίζεις.
1: Μπροστά στο σπίτι μου υπήρχε ένα δέντρο το οποίο έπαθε μια ζημιά και αναγκάστηκαν να το κόψουν οι αρχές. Ήρθανε του Δήμου. Ήταν έτοιμο να πέσει, εν πάση περιπτώσει. Ήτανε οικοσύστημα. Δηλαδή είχε 10.000 τζιτζίκια επάνω.
2: Ναι, ναι,
1: λοιπόν,
2: ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Όταν κόπηκε το δέντρο, εξαφανίστηκαν τα τζιτζίκια όλα.
2: Ναι.
1: Δηλαδή. Ναι. Πλέον δεν ακούγονται τζιτζίκια παρά μόνο στο άλσος της Νέας Μύρνης. Δεν έχει.
2: Για εδώ μιλάς, για την Αθήνα.
1: Για την Αθήνα, ναι.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Μιλάμε, δεν σταματάγανε.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Λύσα κακιά.
2: Ναι, ναι, ναι. Εγώ πέρσι κατέγραψα με το κινητό, πρέπει να στο είχα στείλει. Μπορεί. Από την ώρα που βγαίνει ο Τζίτζικας από τη γη, μέχρι που βγαίνει από το, πώς το λένε, κάπως το λένε αυτό που βγαίνει από το πετσί του.
1: Από το κέλυφος, ας πούμε.
2: Μπράβο, ναι. Ναι. Και το κατέγραψα, μια μισή ώρα περίπου κατέγραφα. Mm. Αλλά να δεις το πώς γίνεται, ρε παιδί μου, αυτή η αναγέννηση, δεν μπορείς να δεις. Και πώς βγαίνει και πετάει, ας πούμε. Και από την ώρα σου λέει που βγαίνει και πετάει, αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση. Αρχίζει μετά σε λίγο, σε τρεις μέρες, τέσσερις, θα ψοφήσει.
1: Θα πεθάνει, ναι.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Μ' αρέσει καλύτερα η λέξη πεθάνει από ψοφήσει.
2: Πεθάνει, ναι, γιατί και εμείς πρόσφατα χάσαμε την αργούλα μας, σας έχουμε πάσει...
1: Το σκυλί.
2: Αχ, ναι, έχουμε τι, ναι. Να σου πω, ότι έχω τέτοιο πράγμα να πάει και να μην έρθει μάνο.
1: Ναι.
2: Δεν περίμενα ότι τόσο πολύ θα μας λείψει η αργό μας. Γιατί την παίρναμε κάτω στο χωριό... Την είχαμε παρεούλα, έτρεχε από εδώ, έτρεχε από εκεί. Έφτασε 12 χρόνια.
1: Και έφυγε.
2: Έκανε μια καρδιακή ανεπάρκεια και έφυγε στα χέρια μας.
1: Μάλιστα.
2: Στα χέρια μας έφυγε. Αυτό. Δεν προλάβαμε να τις κάνουμε αυτά και καλά την κάναμε. Γιατί Άτια. Πραγματικά πέθανε στα χέρια μας.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, να πούμε τώρα.
1: Να πούμε, ναι, ναι, βέβαια, εννοείται.
2: Λοιπόν, τώρα κοίταξε, Μάνο. Είναι δύο έννοιες, ψυχική. Ψυχικός πλούτος και ψυχική ενέργεια είναι δύο έννοιες που έχουν να κάνουν με τον τρόπο που σκέφτεται ο άνθρωπος και στέκεται απέναντι στη ζωή, με το πώς φιλοσοφεί τη ζωή. Στην πραγματικότητα μιλάμε, ας πούμε, για δύο διαφορετικούς τύπους ανθρώπων οι οποίοι μπορούν να ζουν κάτω από τις ίδιες συνθήκες αλλά να βιώνουν εντελώς διαφορετικά την καθημερινότητά τους, παιδί μου. Δηλαδή διαφέρει ο τρόπος που σκέφτονται και αντιλαμβάνονται τη ζωή.
1: Σωστή.
2: Τώρα, ο άνθρωπος με τον ψυχικό πλούτο έχει την ικανότητα να προσαρμόζεται στις όποιες δυσκολίες χωρίς να χάνει την εσωτερική της ισορροπία.
1: Mm-hmm.
2: Ακόμα βλέπεις ότι, ακόμα και όταν αντιμετωπίζει σοβαρά προβλήματα, προσπαθεί να διατηρήσει τη σύνδεσή του με τους άλλους, να εκφράσει τα συναισθήματά του στον άλλον τον άνθρωπο και να βρει ένα νέο νόημα στην καθημερινότητά του. Δεν εστιάζει μόνο σε αυτό που του λείπει, αλλά αναγνωρίζει και όσα εξακολουθεί να έχει. Να βρει το μπροστά του.
1: Μεγάλη υπόθεση.
2: Και βέβαια. Τώρα, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα με πλούτο ψυχής ήταν μια φίλη μου που γνώρισα μάλλον τα τελευταία χρόνια μέσα από τη ραδιοβάρκα. Ήταν μια γυναίκα που της ακροτηρίασαν το πόδι λόγω διαβήτη και σταδιακά έχασε και την όρασή της.
1: Η κυρία Σίλβα.
2: Μπράβο,
1: η κυρία Σίλβα Πάντου.
2: Η Σίλβα Πάντου, ναι.
1: Ναι.
2: Αυτή η καθηγήτρια που ίδρυσε την πρώτη σχολή
1: Ισπανικών.
2: Ναι. Μπράβο. Ναι. Ναι. Λοιπόν,
1: και έχει μεταφράσει ένα πολύ σπουδαίο Ισπανό ποιητή.
2: Ναι.
1: Ναι, δεν θυμάμαι το όνομα τώρα.
2: Ναι,
1: αλλά...
2: Εγώ δεν θυμάμαι. Μου έχει δώσει κάποιες σημειώσεις τις οποίες τις φυλάω εκεί πέρα σαν κόρη οφθαλμού, ναι. Και παρόλα αυτά, Μάνο, κατάφερε να προσαρμοστεί στις νέες συνθήκες ζωής της, παραμένοντας ψυχικά παρούσα και ενεργή αυτή η γυναίκα.
1: Το ξέρω, είχα πάει στο άσυλο αποκατάστασης μετά το κόψιμο του ποδιού.
2: Μου το είχε πει ότι σε είχε ζητήσει και πήγες μαζί με την
1: Αλέκα.
2: Με την Αλέκα σου, ναι. Και ζούσε, Μάνο, πλέον στο κρεβάτι της, όμως δεν απομονώθηκε ποτέ, έχω να πω.
1: Ναι.
2: Δεχόταν στο σπίτι φίλους, κουβέντιαζε ασταμάτητα, μιλούσε καθημερινά στην εκπομπή σου.
1: Ναι,
2: και
1: ναι,
2: μέσα
1: ναι.
2: Από το λόγο της μας έκανε να νιώθουμε πιο πλούσιοι εσωτερικά. Δηλαδή εγώ που ήξερα το τι περνάει, την άκουγα αυτή τη γυναίκα και πραγματικά ένιωθα πλούσια, Μάνο.
1: Πες. Τίποτα. Είχε ένα εξαιρετικό κήπο, ένα αέριο, μια Παλικό. Βεράντα απίστευτη,
2: ναι.
1: Όπου είχε μέχρι και κλιματαριά και συγκέντρωνε τα φύλλα και έφτιανε ντολμαδάκια.
2: Ναι,
1: από δική της παραγωγή δηλαδή.
2: Ναι.
1: Ήτανε φοβερή μαγείρισα κιόλας.
2: Ναι, έφτιαχνε μια κυμαδόπιτα δε με κουκουνάρι.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Που σου... που τρελαινός.
1: Έβλεπες το Χριστό Φαντάρο που λέει.
2: Ναι. Κοίταξε τώρα, εγώ που πήγαινα συχνά στο σπίτι της, γιατί με έπαιρνε τηλέφωνο και μου έλεγε «Ξένια, θέλεις να κάνεις μια καλή πράξη?» Της έλεγα «Πες μου, Σίλβα, θέλω να έρθεις να με δεις». Έπαιρνα το ταξί και πήγαινα στο Παγκράτη και καθόμουνα με τις ώρες, Μάνο, ήταν στο κρεβάτι της και διατηρούσε την ζωντανή την επαφή με τους άλλους, με τους γύρους.
1: Ναι, βέβαια.
2: Ναι, όταν δεν την επισκεπτόμουν και είχε αρχίσει πια να χάνει το φως της, γιατί στο τέλος δεν έβλεπε κιόλας.
1: Ναι.
2: Με άγγιζε απαλά στο κεφάλι για να με νιώσει, Μάνο. Τη φωνή μου, εντάξει, την γνώριζε.
1: Την γνώριζε.
2: Όμως έτσι έδειχνε, έτσι, ας πούμε, προσπαθούσε να δείξει έναν ιδιαίτερο τρόπο σύνδεσης πέρα από την όραση, με την αφή.
1: Ναι.
2: Με το άγγιγμα.
1: Και ήταν όλες οι σχέσεις που είχε η αϊμνηστή, ήταν βαθιές σχέσεις, αυθεντικές δηλαδή.
2: Έτσι.
1: Καμία επιφανειακή κατάσταση δεν υπήρχε.
2: Εγώ την γνώρισα, σου λέω, μέσα από την εκπομπή σου. Ναι. Την είχα ακούσει και ζήτησα, στο Real ήμασταν τότε.
1: Ναι.
2: Και ζήτησα από την τηλεφωνήτρια, λέω, θα ήθελα να μιλήσω με την κυρία Σίλβα και τα λοιπά. Και με πήρε τηλέφωνο στις 3 η ώρα τα ξημερώματα. Ναι, δεν είχα μιλήσει εγώ, ντάν, και με πήρε τηλέφωνο. Ναι. Και από τότε αρχίσαμε και είχαμε έτσι πολύ καλή σχέση.
1: Ξέρεις, όταν χάθηκε ο γιος της, εκείνη την ημέρα δεν ξέρω πώς, την πήρα τηλέφωνο να δω τι κάνει. Δεν ήξερα.
2: Ναι.
1: Και ξαφνικά ακούω μια θρηματισμένη φωνή και μου λέει τι συνέβη. Και έτσι λέω, Σίλβα, ντύσου, έρχομαι να σε πάρω. Και επί 15 μέρες πήγαινα κατά τις 10 η ώρα, την έπαιρνα με το αυτοκίνητό μου και πηγαίναμε στο σταθμό. Ναι. Την άφηνα να κάνει παρέα με την τηλεφωνήτρια και στις 5 η ώρα την επέστρεφα σπίτι της.
2: Γι' αυτό σε αγαπούσε πάρα
1: 15 μέρες, μιλάμε, μετά κρυολόγησε και δεν ξαναήρθε για να...
2: Ναι. Κοίταξε, Μάνο, η γυναίκα αυτή ήθελε να ζήσει.
1: Ναι, το
2: ήθελε
1: ξέρω.
2: Να ζήσει. Και έτσι άρχισε να καλλιεργεί μέσα της την αισιοδοξία, την ελπίδα. Αν θες την ψυχική ανθεκτικότητα, ρε παιδί μου, που τη βοηθούσαν να διαχειριστεί τα νέα δεδομένα.
1: Ναι.
2: Ήτανε δηλαδή, για αυτήν η δυσκολία που αντιμετώπιζε ήταν μια αφορμή για εσωτερική εξέλιξη. Ναι. Τέλος πάντων, ένας άνθρωπος με ψυχικό πλούτο μπορεί να βρίσκει νόημα και σε απλά πράγματα, γιατί εντάξει, μη λέμε τώρα μόνο για το... Ας πούμε, ρε παιδί μου, να πάρω παράδειγμα τώρα, τους φίλους μας από την εκπομπή.
1: Ναι.
2: Το Γιάννη, το Δουνδουλάκι, ας πούμε.
1: Ναι.
2: Του ήρθε ξαφνικά να χάσει την όρασή του. Ναι. Τι κάνει όμως για να αντιμετωπίσει και πώς το αντιμετωπίζει αυτό? Δραστηριότητες κάνει, όχι φιλανθρωπίες, πώς το λένε, που παίρνει, βοηθάει κάποιους εκεί πέρα να...
1: Συμπαράσταση σε ανθρώπους, ναι.
2: Μπράβο. Δηλαδή βλέπεις τον κύριο Βασίλη. Έχουν βρει και αντιμετωπίζουν τη δυσκολία αυτή με άλλον τρόπο, με έναν τρόπο αισιόδοξο. Ναι. Θα πούνε στην εκπομπή, θα πούνε τα ισοψυχά τους, θα μιλήσουν, θα κάνουν, θα πάει βόλτα ο κύριος το Βασίλης, ο Γιάννης θα κάνει άλλα. Η Κοστούλα, πάρε παράδειγμα την Κοστούλα.
1: Καλά, η Κοστούλα έχει αλωνίσει τον κόσμο ολόκληρο.
2: Δηλαδή, εγώ όταν είχε έρθει η Κοστούλα, θυμάμαι στα Χανιά, μια φορά είχε έρθει στα Χανιά και είχαμε πάει στις Βρύσες. Και ήταν ένα δέντρο λιγαριά, νομίζω, πρέπει να ήταν, ναι. Και μου της λέει, μύριζε κάπως, και μου λέει, μου η Κοστούλα, τι λουλούδι είναι αυτό, ξένια? Λέω, είναι λιγαριά. Και το πιάνει με την αφή της, το χάιδευε και ήταν σαν να έβλεπε τα φύλλα του δέντρου, το χρώμα του δέντρου, το μοβ. Δηλαδή τέτοιο πράγμα εγώ δεν μπορώ να το... Είναι ασύλληπτο,
1: ασύλληπτο
2: για
1: μένα
2: που βλέπω, κατάλαβε. Και λες πώς αντιμετωπίζουν αυτοί οι άνθρωποι, ρε παιδί μου, σε αντίθεση με αυτούς τους ανθρώπους με την ψυχική ένδια που συχνά εγκλωβίζονται στον εαυτό τους, εστιάζουν στο...
1: Στην κατανάλωση, ας πούμε.
2: Μπράβο, το τι τους λείπει και χάνουν την ικανότητα να βλέπουν τις δυνατότητες που υπάρχουν γύρω τους. Τα ωραία τα πράγματα. Έχουν μια αίσθηση μόνιμη του ανικανότητα.

0: μεγάλη, μεγάλη συμβολή στη σύστηξη των πνευματικών σχέσεων των λαών.
1: Σωστό.
0: Έτσι βέβαια δεν είναι μια καλή φίλη που γνωρίζαμε και στάθηκε δίπλα σε έναν άνθρωπο με πολύ μεγάλο εσωτερικό πλούτο. Γίνονται εκδηλώσεις για το πρόσωπό της από τους ανθρώπους που τη θυμούνται. Δηλαδή αν κοιτάξει κανείς και καταφύγει στο ίντερνετ για να δει τι σημαίνει Σίλβα Πάντου, θα το καταλάβει. Λοιπόν, ο ψυχικός πλούτος έχει μια διαφορά πολύ σημαντική από τον υλικό πλούτο. Ο υλικός πλούτος λειτουργεί όταν ξοδεύεται και όταν ανταλλάσσεται με κάποιο υλικό αγαθό. Mm-hmm. Όσο έχεις αυτό τον υλικό πλούτο αποταμιευμένο στο σεντούκι σου, στην τραπεζά σου, δεν έχεις ηρεμία, δεν έχεις ευδαιμονία, έχεις μάλλον αγωνία, έχεις μάλλον αγωνία πως τον χάσεις, μήπως τον κλέψουν, μήπως σε σκοτώσουν. Και αξιοποιείται όταν δοθεί και ανταλλαχθεί με κάτι άλλο, με μια υπηρεσία ή με κάποιο υλικό αγαθό που πρέπει να το χρησιμοποιήσεις αυτό για να δείξεις το πόσο πλούσιος είσαι στους άλλους ή στον εαυτό σου. Το ψυχικό πλούτο και μόνο που τον έχεις αρκεί, δηλαδή νιώθεις γεμάτος, νιώθεις άνθρωπος μάλιστα και θα λέω αν έχεις ψυχικό πλούτο. Δεν είναι ανάγκη να τον επιδείξεις, να τον δείξεις αλλού. Όχι. Ενδυνάμει το ότι τον έχεις και τον έχεις διαθέσιμο για τους συνέδρους, για τους άλλους ανθρώπους, για τους άγνωστους. Αυτό είναι αρκετό για να σου εξασφαλίσει εσένα που τον έχεις μια νυφαλιότητα, μια ηρεμία, μια γαλήνη. Θυμάμαι εδώ πέρα αυτό που είχε πει ο Επίκουρος, ο μεγάλος αυτός φιλόσοφος, ότι φίλος δεν είναι αυτός ο οποίος σου στέκεται μια φορά στα δύσκολά σου ή δύο φορές στα δύσκολά σου. Φίλος είναι αυτός που κι αν ακόμα δεν σου έχει σταθεί ποτέ, σε έχει διαβεβαιώσει, επειδή είναι αυτός που είναι, ότι όποια στιγμή και να χρειαστεί θα είναι δίπλα σου. Έτσι και ο ψυχικός πλούτος και μόνο που υπάρχει στον άνθρωπο μέσα τον ευεργετεί. Είπατε κάτι για τη Σίλβα και για το ότι παρά το γεγονός ότι είχε σωματικό πρόβλημα ούτε καν του δίνει σημασία η ίδια παρά μόνο ήθελε να το αντιμετωπίσει. Από εκεί και πέρα η ζωή της ήταν πνευματική καθαρά και συναισθηματική. Και θυμήθηκα μια γραμμή από τον υπεραδυνάτου λόγο του Λυσία. Ο Λυσίας γράφει το λόγο υπεραδυνάτου.

γράφαν για τη μη διαδίκη ένα λόγο για τον κατηγορούμενο και έναν για τον κατήγορο. Mm. Και το πέραν και από τους δύο. Λοιπόν, λέει εκεί λοιπόν, είμαι ο Μικρογιώτα, νομίζω, δίν ότι πρέπει τα του σώματος δυστυχήματα, οι σωματικές αναπηρίες, αδυναμίες, της ψυχής επιτιδεύμαση με τις ψυχικές αρετές, οι άσπρε, να θεραπεύονται, να θεραπεύουμε. Πρέπει να θεραπεύουμε, δει μας οι άσπρε, πρέπει εμείς να θεραπεύουμε τα σωματικά μας δυστυχήματα, τις αναπηρίες μας, τις δυσκολίες μας, με τις ψυχικές αρετές. Το επιτίθεμα της ψυχής, δηλαδή η ψυχική αρετή. Πράγματι, πόσοι άνθρωποι δεν ανθίστανται απέναντι στο σωματικό πόνο. Και μάλιστα πάλι θυμήθηκα τώρα μια επιφυλίδα του Παπανούτσου από την πρακτική φιλοσοφία, την λέει δύναμη ψυχής. Και λέει πόσο δυνατή η ψυχή έπρεπε να ήταν ορισμένοι γίγαντες της λογοτεχνίας ή της μουσικής, της τέχνης, που μέσα κατεμένη υγεία κατάφεραν και δημιούργησαν τόσο πολλά πράγματα ανεκτήμητα για μας. Αυτή η ψυχική όμως, αυτό το περίσευμα ψυχής όμως, κάνει τη ζωή ανθεκτική, την καθημερινή, τους ανθρώπους της δυσκολίας. Όπου η πολιτεία δεν τα καταφέρνει, έχετε η κοινωνία για να στηρίξει. Εγώ λοιπόν στο σημερινό σου θέμα, Μάνο, βλέπω ότι αυτό το περίσσευμα της ψυχής είναι αυτό που στηρίζει την κοινωνία εκεί που η πολιτεία ή δεν μπορεί ή δεν θέλει να βοηθήσει. Mm. Είναι το στήριγμα που συνέχει, που συγκρατεί όλους τους αδύναμους και μας μετουσιώνει σε ένα αρμονικό σύνολο όσο είναι δυνατόν αυτό. Η χαρά που μοιράζεται διπλασιάζει την, το μόνο πράγμα που διαιρούμενο πολλαπλασιάζεται. Mm. Γι' αυτό και ο λαός λέει μοιρασμένη χαρά, διπλή χαρά. Ένας άνθρωπος λοιπόν με ψυχικό περίσευμα γίνεται πιο πλούσιος με το να στέκεται δίπλα στον άνθρωπό του, αρκεί να πιστεύει και να νιώθει ότι ο συνάνθρωπός του είναι ένας άλλος εαυτός του. Κάπως έτσι τα λέω στον εαυτό μου, τα είπα στον εαυτό μου, όταν συνειδητοποίησα ότι δεν οδηγούσα σωστά, οδηγούσα επιθετικά, δηλαδή, ναι, δεν σεβόμουν τους άλλους, αλλά νόμιζα ότι τα κατάφερνα καλά. Δεν χρειαζόταν να σταματάω σε όλα τα stop και τα λοιπά.

0: εδώ μπαμπά ποιος έχει προτεραιότητα. Ο άλλος, παιδιά, ο άλλος έχει προτεραιότητα. Ρε μπαμπά, τι ο άλλος, αφού είναι εντελώς αντίθετα. Την άλλη φορά ήταν αλλιώς τα πράγματα και μας είπε ο άλλος. Τώρα που είναι αλλιώς πάλι ο άλλος. Ναι, λέω, πάντα ο άλλος έχει προτεραιότητα, τους έλεγα. Γιατί άμα γίνει η σύγκρουση, ας παυράσεις, ψάχνει να βρεις ποιος έχει προτεραιότητα. Εκεί καλός ήμουνα, γιατί είναι ένας δάσκαλος που πρέπει να πω το σωστό. Ως πρόσωπο όμως, τα έκανα μπούσκεμα. Έκανα το λάθος μου. Δεν κρατούσα την ίδια στάση. Θέλει, το λέω αυτό, γιατί θέλει, όχι απλώς να λέμε είμαι κατός και έχω ψυχικό έτσι περίσευμα, όχι, θέλει άσκηση. Θέλει καθημερινή άσκηση να υπενθυμίσουμε στον εαυτό μας το ότι ο άλλος είναι ένας άλλος εαυτός μας και ότι οφείλουμε να δίνουμε. Οι αρχαίοι είχαν δύο ρήματα για το πρέπει. Το δι, δίδι χρημάτων που λέγεται Δημοσθένης, και το χρή. Θαρσίν χρή των αγαθών. Πρέπει να δείχνει θάρρος ο γενναίος. Το δι είναι για υλικά πράγματα κυρίως και το χρή είναι για συναισθήματα και για ήθος. Χρή λοιπόν πρέπει με κεφαλαία γράμματα. Πρέπει να σκεφτόμαστε τον άλλον και να μην λέμε ότι αυτός γεννήθηκε με ψυχικό περίσσευμα. Όχι, όχι, δεν γεννήθηκε μόνο. Πήρε παράδειγμα του σπίτι του, το υιοθέτησε και δεν φτάνει το ότι το υιοθέτησε. Το ασκεί καθημερινά για να μην το ξεχάσει. Γιατί το βόλεμα είναι, έχει μεγάλη δύναμη και μπορούμε από τη μια στιγμή στην άλλη, αν δεν ασκούμε τα καθημερινά στο σωστό, να γίνουμε ζωάκια. Δεν κάνει. Δεν είναι ωραίο να έχει γεννηθεί άνθρωπος με τις προδιαγραφές του ανθρώπου. Να ζει, να βιώνει συναισθήματα, τρυφερότητας, την αλληλεγγύη και όλα αυτά και να μην το να βάλουμε υπόψη μας και να θέλουμε να ζούμε σαν 40 ποδαρούσες, σαν κατσαρίδες. Είναι πολύ κρίμα. Μάλλον και πάλι ένα μεγάλο ευχαριστώ γιατί μας δίνει την αφορμή και να μιλάμε για τέτοια θέματα, να τα θυμόμαστε και γιατί μας θυμίζει ανθρώπους και γιατί μεταξύ μας μας συνδέεις. Γιατί και μόνο που ακούσαμε την Ξένια τώρα, που θυμηθήκαμε τη Σίλβα, που ο νους μας πήγε και σε άλλους φίλους που δεν ονομαστήκανε αλλά που συνειρμικά ήρθανε στην μνήμη μας, νιώσαμε όμορφα και μας ομόσπαινε σήμερα και τη ζωή. Να σε καλά, Μάνο.
1: Και εσύ, Αντρέα μου, για χαρά.
0: Να σε καλά, γεια. Yeah.

0: Θέλω να πω ότι είναι ένα από τα ωραιότερα τραγούδια που έχω ακούσει από τον Δημήτρη Μητροπάνο αυτό. Κυρία Φτέρπη μου, ο τίτλος είναι «Όσοι ζουν αληθινά». Ήρθε και έδεσε το κομμάτι με αυτά που λέγαμε νωρίτερα. Η στίχη και η μουσική είναι του εκλεκτού Φίλιππου Πλιάτσικα.
1: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
2: Η Κέρκυρα είναι μικρή, ό,τι θέλω βγαίνω στο παράθυρο και βάζω φωνές.
3: Και για τα υπεραστικά.
2: Για τα υπεραστικά πάω στην ταράτσα και φωνάζω.
4: Η ώρα είναι μία.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Μιλημένα τιμημένα.
2: Κάθε βράδυ στις 12.
3: Σιγάρα, σπίρτα, καραμέλες, καρτοφάκελ, εφημερίδες, περιοδικά, φουρκέντες, σοκολάτες, παρματσέτα, ηλεκτρικές στήλες, κουμπιά, βελόνες, καρφίτσες.
2: Να σας περιμένω.
4: Παίρνω αέρα, δίνω αέρα, τιμονάσεις κάποια μέρα.
2: Από τα ύψη, στα βάθη και αντιστρόφως.
3: Για πες το πάλι, για πες το πάλι.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά. Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Έτσι μάλιστα, να περάσουμε ζωή χαρισάμενη.
2: 2-11-10-80-8-8-0. Τη χαρισάμενη ζωή τη δημιουργεί επικοινωνία πρώτα απ' όλα. Τώρα για τις ραδιοφωνικές μας επικοινωνίες, 2-11-10-80-8-8-0. Η κυρία που είναι στην άκρη της γραμμής δεν θέλει να λέω τις ιδιότητές της, παρότι εγώ παραβαίνω τον κανόνα και που και που υπενθυμίζω ότι είναι πανεπιστημιακός, ιστορικός της τέχνης και τεχνοκριτικός και ονομάζεται Αθηνά Σχοινά, καλά αυτό το ξέρετε, τη φωνή της θα την αναγνωρίζατε έτσι κι αλλιώς ανάμεσα σε δεκάδες άλλες. Γεια σου Αθηνά μου.
5: Καλημέρα Μάνο, καλημέρα.
2: Καλώς την.
5: Θέλω να επίσης να στείλω πολλούς χαιρετισμούς και την αγάπη μου σε μια εξαιρετική ζωγράφο που σε παρακολουθεί, που είναι πραγματικά υποβλητικά εξαιρετικά τα έργα της και πράγματι μπορεί να σου δώσουν 500 επίπεδα πέρα από αυτά που βλέπεις. Λέγεται Χρύσα Βέργη και τη στέλνω πολλούς χαιρετισμούς. Είναι πολύ καλή ζωγράφος και πάω στο θέμα μετά κατευθείαν.
2: Και από μένα πολλές ευχές.
5: Ναι, ναι, ναι, γιατί παρακολουθεί τις εκπομπές και όλα αυτά.
2: Τώρα βλέπω με το που είπες το όνομα,
5: ναι.
2: Έγραψα Χρύσα Βέργη στο Google και μου έβγαλε τους πίνακες, τα
5: ναι,
2: τοπία,
5: ναι,
2: τρομερά
5: ναι,
2: τοπία.
5: Ναι, είναι τρομερά, ναι, ναι. Και είναι κάτι, ξέρεις, ενώ όλη η φύση με βάση τον ήλιο, με βάση τα νερά, με βάση τις φωτοσκιάσεις που δημιουργούν οι άνεμοι, συνεχώς είναι σε ρευστή κατάσταση. Τι κάνει η ζωγραφική και γενικότερα η τέχνη. Αναχαιτίζει τη χρονικότητα για λίγο διάστημα για να σε βάλει στο κλίμα να σκεφτείς πολύ περισσότερα επίπεδα από αυτά που βλέπεις, δημιουργώντας σου έναν πλούτο. Γιατί δημιουργούνται περισσότερες συνάψεις εγκεφαλικές, δημιουργούνται συνάφειες, συσχετισμοί, συνειρμοί πάρα πολύ και έτσι ένα πράγμα που βλέπεις γίνονται 1500. Ο ψυχικός πλούτος συνήθως ξεκινάει με βάση την εκπαίδευση βέβαια, μπορεί να το διδάξεις από τα μικρά παιδάκια. Αν πάρει μάνα σου ένα τόπι και φέρει το παιδάκι κοντά, λέει τι βλέπεις. Βλέπει μια μπάλα. Λοιπόν, θα βάλουμε 4 κουτάκια. Τι άλλο βλέπεις? Πώς θα συμπληρώσουμε τα 4-5 κουτάκια? Οπότε αναγκάζεται το παιδί να δει και άλλα πράγματα. Ουσιαστικά βλέπει και μέσα από τον ίδιο τον εαυτό. Βλέπει με βάση τις εμπειρίες του, τα αποτυπώματα, τις εντυπώσεις, τα τραυματά του, τις φοβίες του, τις προσδοκίες του. Όλα αυτά τα πράγματα μπορεί να τα δει και να τα εφαρμόσει και να τα προβάλλει μάλλον σε αυτό που βλέπει. Ουσιαστικά είναι αντανάκλαση του εσωτερικού του εαυτού και της συνειδητοποίησης του εαυτού του. Γι' αυτό και διευρύνεται ο ψυχικός του κόσμος. Αυτό κάνει τέχνη. Αυτό το ξέρουν πάρα πολύ καλά οι ηθοποιοί. Είχα φίλο μου, το ξέρουν όλοι, το ξέρεις και εσύ ας πούμε πολύ, τον Άγγελο τον Αντωνόπουλο που έφυγε πριν από λίγο καιρό, πριν από λίγες ημέρες.
2: Ναι.
5: Και η ρόλη που έχει παίξει, που είχε παίξει στη ζωή του, του διεύρυναν το αντιληπτικό του πεδίο πάρα πολύ. Μπαίνεις μέσα στον ρόλο, κοιτάζεις να δεις τι θέλει ο σκηνοθέτης, τι λέει το κείμενο, πώς είναι η εποχή, πώς είναι η δική σου η εποχή που το μεταφέρεις. Ποια είναι η γέφυρα που κάνεις ανάμεσα στο τώρα και στο τότε που γράφτηκε το έργο. Όλα αυτά είναι διάφοροι δρόμοι που εμπλουτίζουν και το κείμενο και την παράσταση βέβαια και τον λόγο και τις εικόνες που διαμορφώνονται και όλα και την κινησιολογία σου και όλα. Δηλαδή αυτό το πράγμα κάνει το θέατρο, το κάνει και η λογοτεχνία. Ωστόσο όταν διαβάζεις πόσα επίπεδα δεν διαπερνάς μέσα από αυτά. Βέβαια δεν είναι να κάνεις παρανάγνωση ή υπερανάγνωση, είναι να προσπαθείς να πας σε βάθος σε αυτό το πράγμα που διαβάζεις, σε αυτό το πράγμα που βλέπεις στην εικόνα, σε αυτό το πράγμα που ακούς μέσα από τη μουσική. Αυτό το πράγμα διαστέλει τον εσωτερικό μας ορίζοντα, τον ψυχισμό μας, και μέσα από εκεί περνάει, συνδέεται η συνείδηση, το υποσυνείδητο, το συλλογικό ασυνείδητο επίσης, αλλά και η επινόηση. Δηλαδή είναι ο νους που έρχεται και καλύπτει τις αισθήσεις και ουσιαστικά βγάζει κάτι μαζί με τη φαντασία, με τη δημιουργική φαντασία, που δεν μπορείς να το προβλέψεις τι θα υπάρξει. Αυτή δεν είναι πολύ μεγάλη ομορφιά και ένας πολύ μεγάλος ψυχικός πλούτος για το πώς αντιλαμβανόμαστε μέσω της τέχνης και την πραγματικότητα και τις ανθρώπινες σχέσεις. Δεν μπορείς ο άλλος, δεν είναι μόνο κόμμα το αυτό που βλέπεις, κάνεις. Πρέπει να μπεις στα πόδια του, να καλλιεργήσεις την ενσυναίσθηση. Είναι ασκήσεις αυτά τα πράγματα. Να δεις ξανά γιατί το είπε, πώς θα μπορούσε να το πει, ποια ήταν η ώρα, μήπως τον επηρέασε το ένα το άλλο. Δεν σου λέω να μειοδοτήσεις σε μια σχέση, όχι. Αντιθέτως, θα πρέπει να είσαι παρόν και θα πρέπει να λες και κάποτε ευθαρσός την άποψή σου με ευγένεια πάντα, αλλά με θάρρος, για ανθρώπους που μπορούν να αντέξουν την πραγματικότητα και την επιζητούν για να διορθωθούν, να γίνουν καλύτεροι. Λοιπόν, αυτό το πράγμα καλλιεργείται και μέσα από τις ανθρώπινες σχέσεις, αλλά κυρίως μέσα από την τέχνη. Διευρύνονται οι ορίζοντες και αισθάνεστε αυτάρκεια. Επομένως η αυτάρκεια δεν είναι τι θα κερδίσω, με τι ρούχα θα ντυθώ, τι αυτοκίνητο θα οδηγήσω, πού θα πάω και αν δεν πάω. Μπορείς μέσα σε ένα επί ένα, σε ένα πολύ μικρό χώρο, πραγματικά όταν έχεις ψυχικό κόσμο, να το πολλαπλασιάσεις μέσα και από την τέχνη και από τις σχέσεις τις ανθρώπινες. Αρκεί να ξέρεις, να έχεις αντίληψη του πώς μπορεί να διασταλεί κάτι και να πάρει μέσα του πάρα πολλά πράγματα. Γιατί δεν είναι περιορισμένα ούτε ο εγκέφαλός μας, ούτε οι συνάψεις μας. Έχουμε πάρα πολλές εγκεφαλικές συνάψεις. Και φυσικά τίποτε δεν είναι αδρανές. Και η μνήμη ξαναβγαίνει επάνω και ξαναβγαίνει με διαφορετικές όψεις και με διαφορετικές συνδέσεις και με άλλα χρώματα και με άλλο προσωπείο, και η μνήμη και οι πραγματικότητες, όλα αυτά που κατακτούμε καθημερινά στη ζωή. Και το απλούστερο των πραγμάτων μπορεί να γίνει πάρα πολύ ένας μικρός ουρανός καθημερινός. Εγώ σου λέω μια γεύση από ένα φαγητό, πόσο διαφορετικά την αντιλαμβανόμαστε τη μία μέρα και διαφορετικά την άλλη. Έχει σχέση με τη διάθεσή μας, έχει σχέση με την κατάσταση που βρισκόμαστε, την ψυχοπνευματική και τη σωματική βέβαια. Γιατί όταν πονάς δεν μπορείς να ευχαριστηθείς τίποτα, αλλά πρέπει και εκεί πέρα να φιλοσοφήσεις τον πόνο, να μπορείς ας πούμε να συμβιβαστείς με αυτό που σε τυρανά, να σε τυρανά λίγο λιγότερο και να δεις και άλλα πράγματα που υπάρχουν στη ζωή, για να δεις και να θαυμάσεις το εύρος της ζωής.
2: Θυμάμαι τώρα, επειδή το είπες, για την ανθεκτικότητα που πρέπει να αυτοεπιβάλλεις στην ύπαρξή σου για να προσπεράσεις τον πόνο. Η μάνα μου που έπασχε πάρα πολύ, δεν μπορούσε εύκολα να περπατήσει, πόναγαν τα κόκαλά της και τα λοιπά. Της έλεγα «πονάς, μανούλα», και μου έλεγε το εξής: «Πονάω αλλά υπάρχω».
5: Α, πολύ ωραίο.
2: Ναι.
5: Εμένα ο πατέρας μου που είχε καρκίνο και τα λοιπά, στο τέλος, επειδή αισθανόμουν ότι πονάει, ήταν σαν και εμένα, δεν εκδηλωνόταν εύκολα καθόλου. Του έλεγα «μα πονάτε», και μου έλεγε «εντάξει, λίγο, εντάξει».
2: Μανάρα.
5: Για να μην με στενοχωρήσει, γιατί ήταν ευαίσθητη, το ήξερε αυτός, και σου λέει τώρα πώς θα το εκλάβει αυτή τώρα. Και λέει «εντάξει, πονάω λίγο,
2: τον άνθρωπο».
5: Ναι, πάντοτε μικραίνουν την κατάσταση και δεν θέλουν να σου μεταφέρουν αυτό που περνάνε.
2: Ναι.
5: Είναι δικό τους πρόβλημα. Και πάλι ξέρεις, και να το πεις, το πιστεύεις πια. Γίνεται πραγματικότητα.
2: Βέβαια.
5: Ελαχιστοποιείται ο πόνος. Και ελαχιστοποιείται σχετικά με τον άλλον.
2: Όπως λες σε κάποιον πώς είσαι και λέει καλά λέω.
5: Ναι.
2: Καταλάβες,
5: ναι,
2: δηλαδή ναι. Το ίδιο είναι.
5: Ναι, λέω καλά.
2: Ναι.
5: Εντάξει, αν το ρωτήσεις γιατί λες, ας πούμε αρχίζει άλλη ιστορία.
2: Άλλο αυτό,
5: ναι, είναι ένα άλλο κεφάλαιο. Μάλιστα. Αλλά πραγματικά μας δίνει τόσο ωραία πράγματα η ζωή. Αρκεί να ξέρουμε να τη διαβάσουμε, να την ακούσουμε, να την αισθανθούμε και φυσικά να την αντιληφθούμε, να την κατανοήσουμε. Δεν είναι όλα εγκεφαλικές πράξεις. Είναι αισθήσεις, διαισθήσεις, μνήμες, ακούσματα. Είναι πάρα πολλά πράγματα. Αυτά είναι τεράστιος πλούτος που δεν τον υπολογίζουμε στην καθημερινότητα. Γιατί ζούμε σε μια διαπάλη. Πρέπει να ηρεμήσεις, να έχεις λίγο αποστάσεις, να παίρνεις λίγο αποστάσεις από τα πράγματα. Εάν ταυτίζεσαι μαζί τους και είσαι συνεχώς σε έναν ανταγωνισμό, δεν βγάζεις πουθενά. Γιατί και να κατακτήσεις αυτό που θες να κατακτήσεις, πάλι θα τρέχεις. Στο πουθενά δηλαδή.
2: Σωστά.
5: Και θα έχεις μάθει να τρέχεις έτσι, άσκοπα, να τρέχεις και να ανταγωνίζεσαι. Ύστερα είναι μιζέρια. Δεν μπορείς συνέχεια να διαμαρτύρεσαι, ρε Μάνο. Πότε φταίει το ένα, πότε. Γιατί είναι μετάθεση ευθυνών.
2: Σωστή.
5: Οπότε πρέπει να δεις τι έχεις, τι μπορείς να κατακτήσεις, πώς μπορείς να το διευρύνεις, να το πολλαπλασιάσεις αυτό, σαν το τάλαντο που το ένας το έθαψε και μόλις ήρθε ο Ιησούς του το έδωσε, του το έδειξε και ο άλλος το είχε χρησιμοποιήσει και το είχε πολλαπλασιάσει αυτό το τάλαντο.
2: Mm-hmm.
5: Έτσι είναι. Το θέμα είναι πώς θα πολλαπλασιάσουμε τα τάλαντα. Αυτά που μας έχει δώσει η ζωή.
2: Ναι. Πολύ σωστά.
5: Ναι, και όχι μόνο. Και όχι να καθόμαστε σε ανταγωνισμούς και σε μεταθέσεις ευθυνών και τη μιζέρια που είναι και το κράτος συνέχεια αυτά και όλο το κράτος. Αυτά είναι μετάθεση. Συνεχώς εμείς δεν φταίμε. Εμείς είμαστε καλύτεροι. Εμείς θέλουμε τα πάντα. Εμείς δεν μπορούμε αυτά διότι εμείς δικαιούμαστε. Ποιος είσαι, ρε. Ποιος είσαι, να πούμε.
2: Έλα.
5: Δηλαδή είναι και σαν ύβρις προς τη ζωή πια.
2: Να.
5: Αμάν, δεν σου λέω, είμαστε κάποιοι και πρέπει να έχουμε και το θάρρος όπως και το σθένος έτσι, να υποστηρίξουμε την ύπαρξή μας, αλλά από ένα σημείο και ύστερα πια αυτό το πράγμα δεν μπορεί να είναι συνέχεια μεταθέσεις ευθυνών, δεν γίνεται δηλαδή, τέλος πάντων.
2: Ευχαριστώ πολύ.
5: Αυτά, ναι. εγώ.
2: Καλή
5: καλό ξημέρωμα, καλή συνέχεια.
2: Ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά.

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-8-8-0. Εννοείται ότι η εκπομπή είναι πάντα και ανθολόγιο, δηλαδή εάν κάποιος δεν θέλει να σχολιάσει αυτό που έχω προτείνει εγώ, δεν υπάρχει απαγορευτικό απόπλου, μπορεί να μας οδηγήσει μέσα στη δική του σκέψη και να μιλήσει για πράγματα που τον απασχολούν. Όλα αυτά στο 2-11-10-80-8-8-0. Γεια σου Βέρα μου από την Κερατέα.
1: Γεια σου Μάνο μου, γεια σου.
0: Καλώς την.
1: Τι ωραία καλή που τα λένε οι φίλοι μας. Ναι. Δεν χορταίνω να τους ακούω. Άκουσα και την Αθηνούλα μας. Yes. Τη μικρή Αθηνούλα, εγώ έτσι τη λέω.
0: Καλά τη λες.
1: Καλή, είναι πολύ γλυκιά. Να είναι καλά. Πολύ ωραία τα είπε. Πραγματικά δεν πρέπει να είμαστε γκρινιάριδες, να μην ψημιρούμε διαρκώς.
0: Σωστό.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Ναι, γιατί προγραμματίζεται ο εγκέφαλος και ακολουθεί πάντα αυτό το δρόμο. Δεν κατάλαβες
1: ναι,
0: τι λέει.
1: Ναι. Και δεν χαιρόμαστε τα πιο απλά πράγματα, βρε παιδί μου. Και αυτό δεν έχει να κάνει ούτε με το χρήμα, ούτε με τα μεγάλα σπίτια. Μπορεί να είσαι σε ένα καλυβάκι μέσα και να νιώθεις ευτυχισμένος. Αρκεί να το θέλεις. Δεν είναι... δηλαδή έχω δει ανθρώπους πολύ φτωχούς και να είναι ευτυχισμένοι μες στο σπίτι τους.
0: Mm-hmm.
1: Ναι, είναι να ζουν αξιοπρεπώς. Δεν λέω να κίνεις. Και υπήρξαν και άνθρωποι, γιατί... Εμείς οι πιο μεγάλοι ζήσαμε εποχές που είδαμε και φτώχεια,
0: ναι.
1: Τα απομεινάρια του πολέμου δηλαδή.
0: Mm-hmm.
1: Γνώρισα, είχα γειτονόπουλο που έμενε σε ένα υπόγειο, κατέβαινε 10 σκαλιά, δεν ήταν απλώς υπογειάκι, είχαν μόνο ένα παράθυρο ψηλά που ήταν στο ύψος του εδάφους, που όταν ήσουν μες στο υπόγειο κοίταγες ψηλά για να δεις το παράθυρο.
0: Ναι.
1: Ήτανε πολύ κάτω από τη γη.
0: Ναι, ναι.
1: Ήτανε ένα δωμάτιο μόνο, πεντακάθαρο. Ήταν το κρεβάτι των γονιών, δίπλα χωρούσε ένα μικρούλι τραπεζάκι 20x20, δηλαδή 20 πόντους απήχε το ένα κρεβάτι από το άλλο, ίσως που χωρίζει να περάσει. Συγγνώμη.
0: Παρακαλώ.
1: Και δίπλα ακριβώς ήταν του φίλου μου το κρεβάτι. Εκεί πηγαίναμε, παίζαμε απάνω στο κρεβάτι του. Σε μια γωνίτσα είχε ένα νεροχυτάκι η μαμά του, κουβαλούσε νερό. Μύριζε το σπίτι αυτό και ναφθαλίνη, γιατί βάζανε πράγματα. Ήταν πολύ φτωχοί άνθρωποι.
0: Mm.
1: Όμως... δεν έλειπε τίποτα στο φίλο μου. Προσπαθούσαν οι γονείς το παιδί αυτό να μεγαλώνει σωστά, να έχει σωστή διατροφή, φτωχική μεν αλλά σωστή διατροφή, και ήταν οι πιο ευτυχισμένες στιγμές εκεί πέρα της παιδικής μου ζωής μέσα στο δωμάτιο αυτό. Αυτό το τραπεζάκι μάλιστα, το 20x20, το έχω εγώ σήμερα.
0: Αλήθεια.
1: Ναι, το ζήτησα κάποτε. Το οποίο παιδί αυτό έγινε πάρα πολύ καλός οικογενειάρχης και επιχειρηματίας. Έπιασε πολλά λεφτά στα χέρια του. Ήταν πολύ προκομμένος, γιατί ήταν οι γονείς του, του έδωσαν αυτές τις βάσεις τις καλές. Και τον χαίρομαι τώρα. Βλεπόμαστε, είμαστε σαν αδέλφια.
0: Mm-hmm.
1: Και μάλιστα με αποκαλεί αδελφούλα, και τον χαίρομαι πραγματικά και τον θαυμάζω πως αυτό το παιδί, και ένας άνθρωπος πολύ γελαστός, πολύ θετικός, σου δίνει θάρρος, και αυτό όλο το άντλησε μέσα από αυτό το υπόγειο, γιατί ήταν θετικός πάντα και οι γονείς του, και έγιναν, ήταν χαρούμενοι άνθρωποι. Και έχω γνωρίσει και ανθρώπους που είχαν χρήματα και έχουν, όμως με μία διαφορά, νεόπλουτους.
0: Ναι.
1: Είναι οι πιο άθλια μερίδα ανθρώπων αυτοί. Θα τους χαρακτηρίσω γλιώδεις. Αυ- αυτός είναι ο πλουτισμός φύρει τους ανθρώπους και τα ήθη. Ήταν μια εποχή μάλιστα που αυτοί οι νεοπλουτοί ήταν της μόδας, έπρεπε να έχουν όπως βλέπετε και μια Φιλιππινέζα στο σπίτι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αυτή ήταν η πιο άθλια εποχή που έχω ζήσει. Πολύ εκνευριζόμουν με αυτό το... Και εντάξει, μπορεί να έχεις να συμπεριφέρεσαι όμως αυτόν τον άνθρωπο που σε υπηρετεί σαν υπαλληλό σου. Που το να μείνεις
0: ευγενικά.
1: Και πρέπει να είσαι σωστός. Δεν μπορείς να έχεις ένα τραπέζι πλουσιοπάροχο με καλεσμένους για να δείξεις το σπίτι σου το μεγάλο και αυτή η κοπέλα να ταλαιπωρείται, να σερβίρει και στο τέλος να τη βλέπει σε μία γωνίτσα, σε ένα δωματιάκι το οποίο προοριζόταν για βεσέ, ας πούμε, και το κάνανε το δωμάτιο της Φιλιππινέζας και να κάθεται σε μία γωνιά να τρώει τίποτα από αυτά τα εδέσματα που είχαν στο τραπέζι.
0: Μάλιστα.
1: Ένα τόστ, ας πούμε, ένα τίποτα πραγματικά.
0: Ναι.
1: Και είχα πολύ θυμώσει και αυτοί οι άνθρωποι ήταν διαρκώς στην κρίνια και πόπο και δεν έχουμε γιατί φοβόντουσαν να μην τα χάσουν αυτά που είχαν.
0: Ναι.
1: Συγκεκριμένα, μιλάω για συγκεκριμένα άτομα. Κατά που λέγανε πόπο δεν έχουμε μία. Αυτή η λέξη δεν έχουμε μία.
0: Ναι.
1: Και δεν ξέραν τι είχανε. Δεν χαιρόντουσαν λοιπόν αυτά, επίδειξη κάνανε, αλλά ζούσαν μέσα στην αγωνία, στο άγχος, μην τυχόν και χάσουν αυτά που έχουν και δεν χάρηκαν τίποτα στη ζωή τους. Ενώ άλλοι άνθρωποι που ήταν φτωχότεροι χαιρόντουσαν αυτό το λίγο που έχουν. Είναι σαν τα παιδάκια, εγώ σαν παιδί θυμάμαι ακόμα συγκεκριμένα παιχνίδια που είχα, 3-5 παιχνίδια ας πούμε. Τα θυμάμαι. Θυμάμαι τα μποτάκια τα κόκκινα που μου πήρε ο νονός μου δώρο. Και σήμερα τα παιδιά δεν ξέρουν πόσα παιχνίδια έχουν. Είχε εγγονή μου γενέθλια προχθές και είχαν καλέσει όλο τον νηπιαγωγείο 40 τόσα παιδιά και την είδα φορτωμένη τσάντες ερχόντουσαν από τον πεδότοπο. Τη ρώταγα λοιπόν σήμερα, τι δώρα πήρες? Μου είπε 3. Μόνο αυτά πήρες? Αχ, δεν θυμάμαι. Καταλαβαίνεις, το χαίρεται έτσι το παιδί.
0: Ναι.
1: Αυτή τη πληθώρα πραγμάτων. Και θα πρέπει αυτό να γίνει μάθημα και στους γονείς. Μην τα πνίγουν τα παιδιά με τόσα πράγματα. Καλύτερα 3 δώρα για να το νιώσει το παιδί, να το χαρεί. Γιατί τα πετάνε έτσι χωρίς το παιδί να τα έχει παίξει. Και αυτό ισχύει για όλα στη ζωή μας. Να αντλούμε και από την άσχημη κατάσταση, από άσχημες καταστάσεις, ακόμα και από αρρώστιες, από ασθένειες βαριές, μπορούμε να αντλήσουμε το καλό φως που θα μας δώσει ελπίδα για να νιώσουμε χαρούμενοι. Ότι αυτό που λέμε, λέει ο λαός, υπάρχουν και χειρότερα. Αν το σκεφτείς έτσι θα πεις, δόξα τω Θεώ, καλά πάω εγώ, αφού μπορώ επικοινωνώ, πάντα μπορεί να γίνεις χειρότερα. Εγώ ήμουν στο κρεβάτι τόσο καιρό και έλεγα να μπορέσω να κοιτάξω έξω από το παράθυρο και αυτό το λίγο φως που έβλεπα κάθε πρωί έλεγα, Θεέ μου σε ευχαριστώ που μου έδωσες την ευκαιρία πάλι να δω το φως. Και ένιωθα ευτυχισμένη πραγματικά.
0: Απολύτως σε πιστεύω.
1: Ναι, έτσι είναι. Εγώ έτσι ένιωσα. Πώς να σου πω. Και επίσης οι άνθρωποι να προσπαθούν, γιατί δεν είναι πάντα εύκολο. Εγώ αν έχω μία μεγάλη στενοχώρια, μπορεί να ακουστεί λίγο οξύμορο, αλλά τραγουδάω. Μπορεί να τραγουδάω και να κλαίω. Έτσι όμως εκτονώνομαι. Με το τραγούδι, ένας που δεν με ακούσει, να δεν ντρέπεται. Έχει ας πούμε αυτό το πρόβλημα και τραγουδάει. Ναι, ναι, εγώ τραγουδάω.
0: Όχι να ντρέπεται, να είναι περήφανοι έπρεπε να λένε οι άλλοι.
1: Πρέπει να βρίσκει άνθρωπος, είτε να διαβάσει ένα βιβλίο, να ξεφύγει. Ειδικά η μουσική, γενικά η τέχνη, βοηθάει πάρα πολύ τους ανθρώπους να είναι ευτυχισμένοι. να ξεφύγουν από τις μικρότητες και από τη μιζέρια.
0: Σωστά.
1: Και να πιστεύουμε και σε μια ανώτερη δύναμη, όποια και αν είναι αυτή για τον κάθε έναν.
0: Σωστά.
1: Είναι σπουδαία. Λοιπόν, να μην σας κουράσω άλλο, περιμένω να ακούσω και τους υπόλοιπους.
0: Είμαστε ακούραστοι.
1: Είστε ακούραστοι. Και εσύ ο κυματοθράφστης μας, γιατί πραγματικά σου λέμε τα προβλήματά μας. Σε ευχαριστούμε πολύ, Μάνο.
0: Να είσαι καλά, Βέρα μου.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια.

Έφερα ένα βιβλίο που λέγεται «Το κεφάλι στα σύννεφα». Συγγραφέας είναι η Σουζάννα Ταμάρο, η οποία γεννήθηκε στην Τεργέστη το 1957 και τώρα πια ζει στη Ρώμη. Είναι το μυθιστόρημα με το οποίο πρωτοεμφανίστηκε, «Το κεφάλι στα σύννεφα». Ακούστε κάτι πάρα πολύ ωραίο που λέει σε δύο σελίδες. Η γιαγιά συμβουλεύει την εγγονή της. Κάθε φορά που θα νιώθεις χαμένη, μπερδεμένη, να σκέφτεσαι τα δέντρα, να θυμάσαι τον τρόπο με τον οποίο μεγαλώνουν, να θυμάσαι ότι ένα δέντρο με πλούσια φυλώματα και λίγες ρίζες ξεριζώνεται με το πρώτο φύσημα του αέρα, και σε ένα δέντρο με πολλές ρίζες και ισχνά φυλώματα η λέμφος κυλάει με δυσκολία. Ρίζα και φυλώματα πρέπει να αναπτύσσονται με το ίδιο μέτρο. Πρέπει να μένεις μέσα στα πράγματα και πάνω από αυτά. Μόνο έτσι θα μπορέσεις να προσφέρεις σκιά και καταφύγιο. Μόνο έτσι θα μπορέσεις να γεμίσεις καρπούς και λουλούδια την κατάλληλη εποχή. Και όταν θα ανοιχτούν μπροστά σου τόσοι δρόμοι και δεν θα ξέρεις ποιο να διαλέξεις, μην ακολουθήσεις κάποιον στην τύχη, αλλά κάτσε και περίμενε. Πάρε βατιές γεμάτες εμπιστοσύνη ανάσες, όπως τη μέρα που ήρθες στον κόσμο, χωρίς να αφήσεις τίποτα να αποσπάσει την προσοχή σου. Περίμενε. Περίμενε κι άλλο. Μείνε ασάλευτη, σιωπηλή και άκουσε την καρδιά σου. Και όταν σου μιλήσει, πήγαινε όπου σε πάει εκείνη. Σουζάννα Ταμάρο.

0: καθώς σας περιμένουμε στο 211-10-80-880, ας ρίξουμε μία ματιά στα σχόλια των φίλων στο Facebook. Κάτω από τη δική μου προτροπή να μιλήσουμε απόψε για τον ψυχικό πλούτο και την ψυχική ένδυα, τη φτώχεια. Η κυρία Χριστίνα Πουλούκη. Καλημέρα αγαπητέ μου φίλε. Στη ζωή μου κατάλαβα πόσο σημαντικό πράγμα είναι ο ψυχικός πλούτος. Γνώρισα άτομα που δεν είχαν χρήμα και άλλους που είχαν. Έκανα φιλίες και διαπίστωσα αυτό που έλεγαν οι παλιοί, ότι το χρήμα δεν κάνει τον άνθρωπο. Και όταν δεν είσαι άνθρωπος δεν έχεις τίποτα. Ωραίο θέμα, σε ακούω σχεδόν κάθε βράδυ, να είσαι πάντα καλά. Η κυρία Κατερίνα Σινοπούλου. Καλησπέρα, πολύ ωραία αυτά όλα μάνο μου, αλλά είναι μόνο στα παραμύθια. Καλή εκπομπή. Ποιο είναι Κατερίνα στα παραμύθια, για πάρε με να το κουβεντιάσουμε. Η κυρία Βάσο Γούναρη. Καλησπέρα μάνο μας, όπως πάντα υπέροχα θέματα. Καλή εκπομπή. Η κυρία Άντζελα Καρά. Γενεοδορία, δόσιμο ψυχής, αισθημάτων, χωρίς δόλο. Άλλωστε το ψεύτικο το καταλαβαίνει ο άλλος αργά ή γρήγορα. Το να ξέρεις να δίνεις με το λόγο και τις πράξεις, εάν χρειάζεται, είναι σημαντικό να αγαπάμε τους άλλους και να θέλουμε κάτι από αυτούς. Αγαπητή μου Άντζελα, κάνε μου μια χάρη, όταν μου στέλνεις μηνύματα βάζεις σημεία στίξεως, γιατί έτσι αραδιασμένες οι λέξεις η μία δίπλα στην άλλη δεν μου βγάζουν νόημα. Τελείες, κόμματα κτλ. Χαιρετώ τον κύριο Στρατή που βρίσκει πολύ ωραίο το θέμα. Την κυρία Βάσο, το Λάζαρο Σεϊταρίδη. Μου γράφει, όταν βρείτε κάποιον που μπορείτε να συνεννοηθείτε μαζί του, μην τον χάσετε. Δεν κυκλοφορούν πολλοί. 2-11-10-80-8-8-0 2-11-10-80-8-8-0.
1: Πάρτε χαρτί και μολύβι. Μολύβι και χαρτί. Μολύβι και χαρτί γρήγορα. Λοιπόν, 2-11-10-80-8-8-0. Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε να σας πάρουμε.
0: Ο κύριος Αριστίδης, αγαπημένο μας κύριε Μάνο, σας ευχαριστώ πολύ για το τραγούδι με τη φωνή της Δανάης Στρατηγοπούλου που βάλατε χθες. Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Απλά είχα κλείσει εκείνη τη στιγμή τον υπολογιστή και δεν μπορούσα να σας στείλω μήνυμα. Αν μπορείτε απόψε, κεράστε μας ένα τραγούδι με την Πάολα Νικολέσκο. Το τραγούδι με τίτλο Πάολα. Παραμένουμε στην ακρόαση της πολύ ωραίας και ποιοτικής εκπομπής σας. Ναι, αλλά το θέμα είναι, αγαπητέ φίλε Αριστίδη, όχι μόνο εσείς να ακούτε μένα, αλλά και εγώ να ακούω εσάς. Χαιρετώ το Γιώργο Μπιστόλα. Δεν το έχω, αγαπητέ φίλε, το τραγούδι που μου ζητάς. Αν μπορείς να γίνεις πιο συγκεκριμένος, να στείλεις ένα τίτλο έστω, γιατί αν είναι συγκρότημα αυτό δεν υπάρχει στην μπάγκα. Δύο 11 10 88 8 0.

Ανέφερε νωρίτερα το όνομα του επίκουρου ο Ανδρέας Μωρίκης. Κάθριν Βίλσον, πώς να γίνεται επικούρη. Όπως πολλοί άνθρωποι, είμαι δύσπιστος έναντι οποιοδήποτε βιβλίου διάλεξης ή άρθρου προσφέρεται να αποκαλύψει τα μυστικά της ευτυχίας. Για μένα η ευτυχία είναι επεισοδιακή. Είναι εκεί μία στιγμή που συναντάς ένα φίλο για ένα ποτό, όταν ακούς ένα νέο και εντυπωσιακό κομμάτι μουσικής στο ραδιόφωνο, όταν μοιράζεσαι εμπιστοσύνη με ένα συγγενή ή όταν ξυπνάς από ένα καλό ύπνο μετά από μία περίοδο αϊπνίας. Η ευτυχία είναι μία αίσθηση χαράς σε κάποια στιγμή που δεν μπορεί να κυνηγηθεί και να πιαστεί και κυρίως δεν μπορεί για πολύ να διαρκέσει. Αλλά η ικανοποίηση για το πώς πηγαίνουν τα πράγματα είναι διαφορετική από την ευτυχία. Η ικανοποίηση έχει να κάνει με την ποιότητα και τις ρυθμίσεις στη ζωή που μας κάνουν να θέλουμε να σηκωθούμε από το κρεβάτι το πρωί, να μάθουμε τι συμβαίνει στον κόσμο και να συνεχίσουμε με ό,τι φέρνει η μέρα ή κάθε μέρα. Υπάρχουν εμπόδια στην ικανοποίηση και μπορούν, εάν δεν αφαιρεθούν εντελώς, τουλάχιστον να μειωθούν. Μερικοί συγγραφείς υποστηρίζουν ότι η ικανοποίηση εξαρτάται κυρίως από τα γονίδια μας, που ζούμε από την εποχή του χρόνου ή από το πώς μας αντιμετωπίζουν οι άλλοι συμπεριλαμβανομένοι της κυβέρνησης. Ωστόσο, η ψυχολογία και η μετάδοση προσωπικών εμπειριών που αποκτήθηκαν από γενιά σε γενιά μπορούν πραγματικά να βοηθήσουν. Το ίδιο μπορεί και η φιλοσοφία. Οι μεγάλες σχολές φιλοσοφίας στην αρχαιότητα, ο πλατωνισμός, ο στοικισμός, ο αριστοτελισμός και ο αγαπημένος μου ο επικουρισμός έθιξαν το ζήτημα της καλής ζωής άμεσα. Όλοι οι φιλόσοφοι προσυπέγραψαν έναν ιδανικό τρόπο ζωής, σύμφωνα με τη φύση, με την οποία εννοούσαν τόσο την ανθρώπινη φύση, όσο και τη μη ανθρώπινη, ενώ διαφωνούσαν μεταξύ τους για όσα αυτό συνεπάγεται. Τα πρωτότυπα γραπτά τους, τα περισσότερα από τα οποία είναι ευρέως προσβάσιμα, ευανάγνωστα και πρόκληση για σκέψη, παραμένουν πηγές όχι μόνο για φοιτητές φιλοσοφίας και ειδικούς, αλλά για όλους όσοι ενδιαφέρονται για τα θέματα της φύσης, της κοινωνίας και της ευημερίας. Τι ήταν μια σχολή φιλοσοφίας για τους αρχαίους Έλληνες και τους Ρωμαίους? Ουσιαστικά ήταν μια ομάδα που μοιράζονταν κοινές πεποιθήσεις και αξίες. Τα μέλη της συναντιόνταν τακτικά για να ακούσουν διαλέξεις από τον πρωτεργάτη της, να συζητήσουν τα φιλοσοφικά ζητήματα μεταξύ τους, αλλά και με περιστασιακούς επισκέπτες και να επεξεργαστούν πώς να υπερασπιστούν τις απόψεις τους ενάντια στις αντιρρήσεις των σχολών των ανταγωνιστών τους. Οι καταγραφές των διαλέξεων και των συζητήσεών τους μπορεί να κατέληγαν ως γραπτά κείμενα που επιμελούνταν από το δάσκαλο ή τους μαθητές τους. Η φιλοσοφία

ήταν ωστόσο μία μορφή ετοιμόσιας εκπαίδευσης. Ο πληθυσμός της Αθήνας τους πρώτους αιώνες ήταν σκλάβοι, άντρες και γυναίκες, σε ποσοστό μεταξύ του 40 και του 80%. Μερικοί από αυτούς μπορεί να υπηρετούσαν ή να βοηθούσαν σε εκδηλώσεις διασκέδασης εντός των φιλοσοφικών σχολών, αλλά δεν συμμετείχαν. Ο Πλάτων, ο οποίος συγκέντρωσε τις σκέψεις και τις συζητήσεις του δασκάλου του Σοκράτη στον 5ο αιώνα π.Χ., τόνισε την καλλιέργεια των τεσσάρων αρετών, της σοφίας, του θάρρους, της μετριοπάθειας και της δικαιοσύνης. Ο Πλάτων θεώρησε αυτές τις αρετές και άλλες μορφές, όπως η αλήθεια και η ομορφιά, πιο πραγματικές από οτιδήποτε αποτελείται από την ύλη. Η αρετή, σκέφτηκε, ήταν η διαδρομή και η μόνη διαδρομή προς την ευδαιμονία, που συνήθως μεταφράζεται ως ευημερία ή ευδοκίμηση. Η ανεντιμότητα, η δειλία, η λεμαργία, η λαχτάρα, η ανεπιθύμητη συμπεριφορά και η κακομεταχείριση άλλων θα μπορούσαν να παραγάγουν μόνο μια διαταραγμένη και δυστυχισμένη προσωπικότητα.

Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, παραπολιτικά 90,1. Έχουμε και ένα email βέβαια, radio@paralitika.gr. Στο email ο κύριος Κυριάκος μου γράφει: στη Νέα Ελλάδα συχνά οι αρχαίοι Έλληνες παρουσιάζονται σαν να κατήχαν απόλυτες αλήθειες, όμως πολλές από τις ιδέες τους για τη φύση και την ιατρική έχουν σήμερα διαψευστεί. Η αξία τους δεν είναι ότι είχαν πάντα δίκιο, αλλά ότι προσπάθησαν πρώτοι να εξηγήσουν τον κόσμο με λογική παρατήρηση και ερωτήματα αντί για μύθους. Δεν μας έδωσαν έτοιμες σωστές απαντήσεις, αλλά ένα τρόπο σκέψης για να τις αναζητούμε. Γι' αυτό το σημαντικό μάθημά τους είναι η αμφισβήτηση και η κριτική σκέψη, όχι η χρήση τους ως αυθεντίες για κάθε σύγχρονο ζήτημα. (Συσχελίδι) 2-11-10-80-8-8-0, το τραγουδάκι θα μας πάει στην κορυφή της ώρας και επιστρέφουμε.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Γιατί ρε μπαγλαμά.
2: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Εγώ φταίω που κάθομαι και συζητάω σοβαρά μαζί σου.
2: Από τα ύψη, στα βάθη και αντιστρόφως.
3: Και εγώ τι σου φταίω.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Άντε ρε τραχανοπλαγιά.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Άντε, να δω τι άλλο θα με βάλεις να κάνω.

0: 2 και 2 πρώτα λεπτά, τρίτη ώρα της εκπομπής. Με κοιτάει που μετράω με τα δάχτυλα. Λέω 12, 1, 1, 2, 2, 3, τρίτη ώρα της εκπομπής.
1: Σίγουρα.
0: Σίγουρα, δεν λες τίποτα. Και τώρα θα πάμε σε έναν επίσημο προσκεκλημένο από το αρχείο της εκπομπής, ο οποίος γεννήθηκε το 1958 στο Κερατσίνι με καταγωγή από τη Χίο και τη Σέριφο. Μιλάω για έναν εκλεκτό τραγουδοποιό, τον οποίο η γυναίκα μου αποκαλεί ο Ινδιάνος. Πρόκειται για τον Παντελή Θαλασσινό, που εμφανίστηκε στη δισκογραφία το 1987 μαζί με τον συνθέτη και τραγουδοποιό Γιάννη Νικολάου, έχοντας κάνει οι δυο τους το συγκρότημα Λαθρεπιβάτες, και το 1993 ξεκίνησε τη σόλο καριέρα του.
2: Μπορείς να μου πεις κάτι που όταν το βάζεις στη ζυγαριά λες, να ρε παιδί μου, άξιζε τον κόπο να προσπαθήσω με το τραγούδι και με τη μουσική, γιατί κέρδισα αυτό? Ποιο είναι αυτό?
3: Αυτό που κέρδισα, βάζω στη ζυγαριά πολλά πράγματα. Κέρδισα, ας πούμε, το να γίνουν γνωστά τα τραγούδια μου, που ποιος θα φανταζόταν τα τραγούδια που έγραφα σε ένα δωμάτιο να τα ξέρει ο κόσμος. Αλλά νιώθω ότι έχασα και πράγματα, στο ότι έχεις χάσει, ξέρεις, τη γυαλάδα σου, προσέχεις πράγματα που κάνεις, προσέχεις πώς θα φερθείς στον κάθε άνθρωπο για να... Επειδή εγώ βέβαια είμαι πάρα πολύ απλός και το ξέρεις, ας πούμε, αλλά νιώθω ότι πολλές φορές ελέγχομαι από τους ανθρώπους που δεν με ξέρουν.
2: Πρέπει να γίνεις αυτό που σε θέλει το κοινό, αυτό εννοείς?
3: Όχι, δεν έχω αυτό το να με θέλει το κοινό. Απλά πολλές φορές νιώθω ότι σου επιτάσσουν τα τραγούδια σου να είσαι πάντα έτσι ένας άνθρωπος που πρέπει να σκέφτεσαι αλλιώς, να σκέφτεσαι... Δηλαδή, πολλοί πιστεύουν ότι δεν πρέπει να ασχολούμαι πολύ με το ποδόσφαιρο. Εγώ ασχολούμαι πάρα πολύ με το ποδόσφαιρο. Αλλά όταν σου λέω πάρα πολύ, ακόμη και τους δικούς μου ανθρώπους τους τρελαίνω. Όταν βγαίνω έξω, θα ήθελα να συζητήσω για ποδόσφαιρο, ας πούμε, αλλά σου λένε τώρα ο Θαλασσινός τώρα καλλιτέχνης, ας πούμε, τώρα κάθεται και μιλάει συνέχεια για την ΑΕΚ.
2: Α, ναι.
3: Αυτό χρεώνομαι, πιστώνομαι με άλλα πράγματα. Ναι.
2: Εδώ κοντά έχεις μεγαλώσει?
3: Όχι, έχω μεγαλώσει στο Κερατσίνι, στον Πειραιά.
2: Είχε γήπεδο κοντά, γιατί εδώ κοντά έχει το παλιό γήπεδο, το Far West που λέγανε.
3: Της Καλυθέας. Ναι. Της Καλυθέας το γήπεδο. Και εκεί είχε γήπεδο κοντά. Ναι. Παλιά, τη δεκαετία του 60 και του 70, του 70 πιο πολύ που ήμουν έφηβος, ας πούμε, νομίζω ότι είχε πάρα πολλές αλάνες και μπορούσαμε να παίξουμε όπου θέλουμε. Τώρα έχουν χαθεί οι αλάνες, έχουν γίνει γηπεδάκια λίγο πιο φορμαρισμένα για 5-5, για 8-8, για 10-10. Και συνήθως όταν φεύγαμε από το σπίτι δεν μας ψάχνανε, ξέραν που είμαστε.
2: Και ήταν και σίγουροι ότι δεν θα σε ενοχλήσει κανείς στο δρόμο, γιατί από όπου και αν πέρναγες ξέρανε πιανού παιδί είσαι, και μάλιστα σε ρωτάγανε τι κάνει η μάνα σου και ο πατέρας.
3: Ναι, σίγουρα, ναι, σίγουρα. Ναι. Έτσι ήταν. Οι γειτονιές παλιές έτσι ήταν. Εγώ μεγάλωσα μια τέτοια γειτονιά λοιπόν, στο Κερατσίνι, και νιώθω και τυχερός. Τα πολύ παιδικά μου χρόνια τα πέρασα στη Χίο, πάλι σε αλάνες, έτσι.
2: Νησιώτες είναι οι γονείς σου? Ο μπαμπάς είναι από τη Χίο?
3: Ο μπαμπάς είναι από τη Χίο, η μητέρα μου από τη Σέριφο.
2: Α, από τη Σέριφο.
3: Χίος, πήγαμε Χίος, 2 ετών λόγω της δουλειάς του μπαμπά μου στη Χίο, που είχε ξεμπαρκάρει από τα καράβια, και κάνανε ένα κέντρο διασκέδασης με το θείο μου για 7 χρόνια. 2 χρόνο πήγα, 9 έφυγα.
2: Έπαιζε ο μπαμπάς και τραγουδούσε?
3: Όχι, δεν έπαιζε. Ήταν μαζί με το θείο μου, είχαν ανοίξει ένα κέντρο διασκέδασης, σερβίριζε ο μπαμπάς, ο θείος μαγείρευε και φέρνανε φίρμες της εποχής, Μαρινέλα, Ζαμπέτα, Μοσχολιού, τέτοια πράγματα. Πάνω Τζανετή, θυμάμαι πάρα πολλούς που είχαν περάσει. Μαρούδας.
2: Και σένα η ιδέα ότι σου αρέσει η μουσική, πώς σου κολλάει?
3: Η μουσική μου άρεσε ακούγοντάς τους να παίζουν και ζήλευα. Ήθελα να μάθω να παίζω. Κάποια στιγμή ο πατέρας μου αποφάσισε να μας πάρει μία κιθάρα, παραγγέλνοντάς τη στον Πειραιά. Και ο πατέρας μου λοιπόν παρακάλαγε τους μουσικούς εκεί και τα έλεγε: δείχτε και στα παιδιά 2-3 κόρδα, κάντε τους 2-3 μαθήματα. Και μας δείχναν η μουσική που δούλευαν, η εκάστοτε μουσική που δούλευαν σε αυτό το κέντρο. Στον αδερφό μου δείχνανε. Μελετούσε ο αδερφός μου και καθόμουν και εγώ μαζί του και μάθαινα και εγώ, γιατί ήμουν πολύ μικρός εγώ. Του μάθαινε κιθάρα ο ένας ο Κατσάμπας.
2: Ο ένας από τα δύο αδέλφια.
3: Από τα δύο αδέρφια, ναι.

0: Στο διάστημα που είσαι στο νησί, θυμάσαι τον εαυτό σου, θυμάσαι τι έκανες. Εκτός που να μαθαίνεις
1: ναι,
0: κιθάρα.
1: Ναι, θυμάμαι,
0: να...
1: είμαι σε μια ηλικία που θυμάμαι. Μερικά πράγματα δεν τα θυμάμαι γιατί πήγαμε 2 χρονών. Αλλά θυμάμαι ότι έπαιρνα, ας πούμε, ένα ποδηλατάκι με βοηθητικές και αργότερα με χωρίς βοηθητικές και πήγαινα σε μια αλάνα λίγο πιο πάνω και παίζαμε. Ή θυμάμαι καθαρές Δευτέρες που πετάγαμε τους. Μακριά από το σπίτι και δεν μας έψαχνε κανείς. Αυτό ήταν η ευτυχία για τα παιδιά. Εγώ το νιώθω σαν ευτυχία, ότι ήταν...
0: Ένα δώρο.
1: Ναι.
0: Ο άνθρωπος είναι πιο πολύ οι μνήμες του ή το παρόν του, το παρόν που ζει.
1: Είναι και οι μνήμες του, αλλά πιστεύω ότι είναι ό,τι αγαπήσει, αυτό θυμάται. Νιώθω ότι δεν θυμάται τα κακά πράγματα, θυμάται τα καλά. Οι μνήμες όμως είναι κάτι το οποίο μας οδηγεί σωστά προς το μέλλον. Γιατί... Τις περνάμε ένα κόσκινο, τις μνήμες, και κρατάμε τα καλά πράγματα.
0: Κρατάμε πράγματι τα καλά.
1: Ναι, κρατάμε γιατί μεγαλώνοντας έρχεται η σοφία. Όση σοφία έρχεται ακόμη και στην εφηβεία και μετά στα 30 και στα 40, σιγά σιγά, και μακάρι να ζήσουμε να γίνουμε και σοφότεροι. Πιστεύω ότι ισχύει αυτή η παροιμία που λέει «Στερνή μου γνώση να σε είχα πρώτα». Μαθαίνεις και κρίνεις τις προηγούμενες πράξεις σου και κρατάς τα καλά.
0: Τι σκεφτόσουν έχτες το βράδυ πριν πας για ύπνο, θυμάσαι?
1: Σκεφτόμουν τώρα τελευταία όχι πολλά καλά πράγματα, διότι νιώθω ότι η νύχτα πια μεγαλώνει και ξέρεις, κάθε φθινόπωρο σε πιάνει αυτό το πράγμα και ότι δεν την προλαβαίνεις. Αρχίζεις πια και δεν την καλύπτεις με ύπνο.
0: Έρχεται νωρίς.
1: Και ξυπνάς και είναι ακόμη χαράματα, κοιμάσαι και είναι ακόμα... Ναι.
0: Να σου ρωτήσω κάτι. Η νύχτα που έχει πλακώσει την ελληνική πραγματικότητα, διότι περί νύχτας πρόκειται, έτσι,
1: ναι. Είναι.
0: Θα αλλάξει, λες, θα ξημερώσει?
1: Όσο υπάρχουν άνθρωποι που δεν σκέφτονται την βάση της πυραμίδας, δηλαδή εγώ νιώθω ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν καταλαβαίνουν ότι ο πιο πολύς κόσμος δεν περνάει καλά, ότι δεν μπορεί να περάσει με αυτά που παίρνει. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Αυξάνουν το ΦΠΑ, έτσι. Δεν καταλαβαίνω ότι ο μισθωτός και ο συνταξιούχος πληρώνουν το ΦΠΑ ολόκληρο. Δηλαδή, για να ήταν δίκαιος ο νόμος του ΦΠΑ, όπως τότε να έκανε τότε ο Τσοβόλας, έπρεπε να δίνει 24% στο μισθό του μισθωτού και του συνταξιούχου, για να μπορεί να πληρώνει το ΦΠΑ. Ο ΦΠΑ έγινε για να κόβεις αποδείξεις, δεν έγινε για να μαζεύουν φορολογία, διότι... Πληρώνεις αυτό το 24% στο κέρδος σου. Όταν πληρώνεις ΦΠΑ, εισπράττεις ΦΠΑ. Αλλά ο μισθωτός δεν εισπράττει από πουθενά ΦΠΑ, το πληρώνει ολόκληρο. Ό,τι αγοράζει πληρώνει 24%. Θεωρώ λοιπόν ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν καταλαβαίνουν. Δηλαδή ο ένφια. Δηλαδή μια γυναίκα έχει ένα σπίτι και ένα αυτοκίνητο και της έρχεται 1500 ευρώ, 1200 ευρώ να πληρώσει φόρο. Άλλο τόσο ένφια, δεν ξέρω πόσο μπορεί να τη έρχεται, ξέρω εγώ 300-500 ευρώ. Δηλαδή, μάνι-μάνι, 4 συντάξεις παίρνουν πίσω. Δεν είναι καλά τα πράγματα, διότι προσπαθούν από τους Έλληνες να βγάλουν των Ελλήνων τους μισθούς και τις συντάξεις. Δεν υπάρχει παραγωγή στην Ελλάδα ώστε να γίνει εισρωή συναλλάγματος. Έχουμε γίνει καταναλωτές μόνο των ξένων εργοστασίων και εταιριών. Όλα τα εργοστάσια εδώ κλείνουν. Διότι δεν σε βοηθάνε για να μπορείς να κρατηθείς ανοιχτός. Μόνο τα μεγάλα καταστήματα, και αυτά και τα μεγάλα καταστήματα μπορεί να κλείσουν λόγω του ότι ανοίγουν τα ξένα τα μεγαλύτερα, δεν έχουν φόρους αυτοί και μπορούν και είναι πιο ανταγωνιστικοί.
0: Πού νομίζεις ότι χάθηκε η διαδρομή?
1: Εγώ νομίζω ότι έχει χαθεί πριν από πάρα πολλές δεκαετίες. Και απλά τώρα μπορούσαμε και καταλάβαμε τι γινόταν τόσο καιρό.
0: Τώρα μας έγινε ξεκάθαρο. Γιατί μπορεί να την είχαμε μυριστεί τη δουλειά, αλλά να κάναμε κι εμείς τα κορόιδα.
1: Κοιτάξτε, συνέχεια κορόιδευαν τον κόσμο, δίνοντάς του ψευτοδάνεια, τα οποία μετά έπρεπε να τα ξεπληρώσει η Στερπλούν και η Στεδραπλούν. Τα δάνεια που παίρνει η Ελλάδα τώρα πρέπει πια να τα ξεπληρώσει. Γίνονται πράγματα τα οποία τώρα φαίνονται. Γινόντουσαν πράγματα τα οποία τώρα φαίνονται. Ότι είμαστε υποχρεωμένοι να μπούμε στην ΕΟΚ, είμαστε υποχρεωμένοι να είμαστε Ευρωπαίοι, είμαστε υποχρεωμένοι να παίρνουμε τα δάνειά τους και να τα ξεπληρώνουμε μόνο τους στόχους και να μένουν, και αν ξεπληρώνουμε και τους στόχους, γιατί συνέχεια το δάνειο συνέχεια αυξάνεται. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα, με τόση λιτότητα και να αυξάνεται το δάνειο? Άρα, αν δεν γινόταν δηλαδή και η λιτότητα, πού θα πήγαινε?

0: Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι τα παιδιά έχουν μία άλλη αποκωδικοποίηση των πραγμάτων. Δεν είναι όπως τα είχαμε εμείς. Γι' αυτό και οι γονείς μας πάντα μας λέγανε τι είναι αυτά που ακούτε, τι είναι αυτά που κάνετε. Έτσι λέμε και εμείς στα παιδιά και μας φαίνεται λίγο περίεργο όλο αυτό που κάνουν, έτσι όπως δίνονται, όλη αυτή τη μόδα, ξέρω εγώ, με το μαλλί, το λοφείο, ξέρω εγώ, ας πούμε, τα τατουάζ που γεμίζουν όλοι τα τατουάζ. Κοιτάξτε, έχουν ένα δικό τους κώδικα πλέον. Υπάρχει η ζωή τους μέσα πια από την πληροφορική, μέσα από το ίντερνετ, μέσα από τα μέσα μαζικής επικοινωνίας και δικτύωσης. Έχουν ένα δικό τους κώδικα και αποκωδικοποιούν τα πράγματα. Μόνο αυτοί θα μπορούν να καταλάβουν και να παρακολουθήσουν την εξέλιξη. Εμείς κάποια στιγμή κουραζόμαστε, από ό,τι βλέπεις είμαστε μέσα στα πράγματα, προσπαθούμε. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν.
1: Δεν μας είναι άγνωστο το
0: πλέον. Δεν μπορούμε να στείλουμε μια φωτογραφία, να τη βάλουμε στο φάκελο, να τη στείλουμε για να δημοσιευτεί. Θα τη στείλουμε με email. Δηλαδή παρακολουθούμε την τεχνολογία. Απλά κάποια στιγμή κουράζεσαι και δεν μπορείς να παρακολουθήσεις τη μεγάλη εξέλιξη των πραγμάτων.
1: Μπορείς να μου πεις μια λεπτομέρεια, μια εικόνα που είναι στη μνήμη σου απολύτως συνδεδεμένη με τη μάνα σου και τον πατέρα σου?
0: Ναι. Μπορώ να θυμηθώ, ας πούμε, στην αυλή του σπιτιού μας στοιχείο. Το ότι ο πατέρας μου, ας πούμε, και η μητέρα μου καθόντουσαν πάντα το απόγευμα μετά το μεσημεριανό τους ύπνο να καθίσουν να πιούνε τον καφέ τους και το γλυκό τους. Και δεν τολμά για κάποιος να ξεμητήσει, να φύγει, να πάει βόλτα. Έπρεπε να έχει μια δικαιολογία που πάει, ας πούμε, γιατί θα μας καθίζαν εκεί δίπλα για να μιλήσουμε. Και, εμάς, και για μας αυτό ήταν, ξέρεις τώρα, τι να κάθισε.
1: Σπατάλη
0: να
1: χρόνο τώρα, του παιχνιδιού.
0: Ναι. Και θυμάμαι ότι καθόντουσαν με τις ώρες και μιλάγανε. Και μου έκανε εντύπωση αυτό το πράγμα. Και έλεγα, μα τι λένε ρε παιδί μου, τι λένε.
1: Τόσα
0: και όταν
1: χρόνια,
0: μεγαλώνεις, ναι. Το καταλαβαίνεις αυτό το πράγμα. Το καταλαβαίνεις, ότι θέλεις με κάποιον να μιλήσεις. Θέλεις να μείνεις σπίτι σου, θέλεις να μιλήσεις, θέλεις να... όλα αυτά τα πράγματα.
1: Έχω δει σκηνή να μιλάνε μεταξύ τους τα παιδιά με μηνύματα, έχουν τα κινητά και στέλνει το ένα στο άλλο μηνύματα, ενώ είναι δίπλα. Και
0: ναι,
1: θα μπορούσαν
0: και μπορεί,
1: να μιλήσουν.
0: Μπορεί να επικοινωνούν και με άλλους. Και ναι. Δεν δίνουν στον άλλον που είναι δίπλα τους. Αυτό το αβαντάζ δεν τους δίνουν την προτεραιότητα, το ότι βγήκαν μαζί τους και μιλάνε με άλλους στα κινητά. Μπορεί να είναι ένα κορίτσι και ένα αγόρι, φίλοι, έτσι, ή δύο αγόρια, δύο κορίτσια, φίλοι, συμμαθητές, και δεν τους δίνουν αυτή την προτεραιότητα, το ότι βγήκαν μαζί να μιλήσουν. Απλά μιλάει ο καθένας με την κοπέλα του ή με το αγόρι του.
1: Μου έχει τύχει σε παρέα τα δύο νεαρότερα άτομα της παρέας να μιλάνε μεταξύ τους ενώ καθόντουσαν δίπλα με μηνύματα στο κινητό.
0: Ναι, και να λένε πω τι φρίκι μεγάλε τρώμε τώρα.
1: Προφανώς.
0: Τέτοια πράγματα.

0: το ραδιόφωνο. Για μένα ήταν το ραδιόφωνο. Ήταν η εποχή της μη τηλεόρασης, η εποχή που αρχίσαμε να ακούμε ραδιόφωνο με τα ρετζιστοράκια, ήταν τα μεσαία τότε, και ακούγαμε ραδιόφωνο. Αυτό για μένα έγινε φάρος, δηλαδή πάντα ψάχνω στο ραδιόφωνο να βρω κάτι καλό για να ακούσω, κάτι απρόβλεπτο, να μην ξέρω τι θα πέσει μετά, τι τραγούδι θα μπει μετά. Και η χαρά μου ήταν τρομερή όταν περίμενα να ακούσω κάτι και έμπαινε. Δηλαδή ακούγα Γιάννη Αργύρη το μεσημέρι, ακούγα τις εκπομπές του Μίμη Πλέσα το βράδυ, αργότερα το τρίτο πρόγραμμα όταν πήγα Φαντάρος, ακούγα Χατζηδάκη πάνω στον Εύρο. Εντάξει, το ραδιόφωνο για μένα ήταν ένας φάρος. Ήταν μια επικοινωνία με τον έξω κόσμο.
1: Τι άλλαξες στη ζωή σου όταν άρχισες να γίνεσαι γνωστός?
0: Άλλαξαν πολλά πράγματα.
1: Ναι.
0: Εντάξει, μέσα στους δικούς μου ανθρώπους και στους δικούς μου φίλους δεν έχουν αλλάξει πολλά πράγματα. Απλά άλλαξαν πολλά πράγματα, άλλαξε αυτό το πρέπει. Και όταν σου λέω πρέπει, ποιο είναι το πρέπει? Ότι μπορεί να έχω 20-30 τραγούδια και να τα έχω στο σερτάρι μου, αλλά έπρεπε να κάνεις και ένα δίσκο. Γιατί έδωσες ένα παρόν, και δυστυχώς στη σημερινή εποχή, αν δεν κάνεις ένα CD, αν δεν κάνεις καινούργια τραγούδια, είναι σαν να μην υπάρχεις. Επειδή υπάρχουν εκατομμύρια πληροφορίες και είναι σαν να μην υπάρχεις.
1: Πόσο συχνή είναι οι δίσκοι μεταξύ τους?
0: Τώρα τελευταία είναι συχνότατη, διότι προσπαθώ να διάσω τα συρτάρια μου, γιατί νιώθω ότι έχω πολύ καλά πράγματα. Να φανταστείτε τον τελευταίο χρόνο, τώρα έκανα το με το Φασουλά το CD τα Χριστούγεννα, το «Να ήταν ο πόλεμος χορός», που είναι 10 παιχνίδια που έγιναν τραγούδια. Και κατευθείαν τώρα το καλοκαίρι, δηλαδή όλο το χειμώνα δούλεψα και έκανα τα, με δύο ρολόγια, είναι 9 τραγούδια της Ξενιτιάς. Είχα κάνει λοιπόν ένα CD το οποίο ήταν live, ήταν ένα διπλό CD, και τα 10 τραγούδια της Ελπίδας πιο μπροστά πριν 3-4 χρόνια ήταν αυτό, 4-5 χρόνια. Όλες αυτές οι παραγωγές δικές μου, τις έχω κάνει εδώ στο στουντιάκι μου, εκτός το πρώτο δηλαδή, για το δεύτερο που είναι live. Αυτές οι δύο λοιπόν παραγωγές τις έκανα εδώ στο στουντιάκι μου, διότι πλέον δεν μπορείς να βγάλεις τα έξοδα κάνοντας ένα CD σε ένα στούντιο. Πληρώνεις πάρα πολλά λεφτά. Πληρώνεις πολλά λεφτά για να εκδώσεις το CD, σε δικαιώματα των στιχουργών, όλα αυτά. Τι να πει, τα CD, τα εξώφυλλα. Και δεν βγαίνουν ποτέ, διότι σήμερα ένα CD δεν πουλάει πια. Ναι. Δυστυχώς δεν πουλάει. Στο εξωτερικό πουλάει. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Πήγα στην Ελβετία και κάναμε μια συναυλία και πούλησα 350 CD σε ένα κοινό 800 ατόμων. Οι ξένοι αγοράζουν CD. Σέβονται τον καλλιτέχνη και αγοράζουν CD. Εμείς λέμε πάω στο σπίτι να το ακούσω στο YouTube. Το YouTube στην Ελλάδα είναι ελεύθερο, ενώ στις ξένες χώρες το πληρώνεις. Ναι, υπάρχει μια συνδρομή.
1: Που αυτό σημαίνει ότι επιστρέφουν τα δικαιώματα στους δημιουργούς.
0: Φυσικά, φυσικά. Όπως έπρεπε να είναι δηλαδή.

0: Για ποια δουλειά σε προόριζαν οι γονείς σου?
1: Α, δεν νομίζω να με προόριζαν για κάποια
0: δουλειά. Δεν θα λέγαν κάτι που δεν μπορεί.
1: Εγώ μπορεί να μην έμεινε ποτέ μεταξεταστέο στο σχολείο, ούτε στο γυμνάσιο, ούτε στο λύκειο το σημερινό, εξατάξιο του γυμνάσιο. Αλλά τις τάξεις τις πέρναγα στο τσίμα-τσίμα πάντα. Δηλαδή δεν ήμουν πολύ του διαβάσματος στο σχολείο. Ήμουν στη μουσική, ήμουν στο ραδιόφωνο, ήμουν στην μπάλα. Ήμουν πολύ εξωσχολικός.
0: Ναι, το καταλαβαίνω.
1: Δηλαδή κάθε Δευτέρα ήταν ο εφιάλτης μου.
0: Μετά από την ένταση του γηπέδου της Κυριακής.
1: Μπορώ να πω τώρα με βεβαιότητα ότι δεν μου άρεσε το σχολείο. Βλέπω τα παιδιά που πηγαίνουν στο σχολείο και λέω πώς αντέχουν. Είμαι πάρα πολύ καλός γραμματική, είμαι ορθογράφος, είμαι τρελός με την ελληνική γλώσσα. Αλλά εντάξει, μέχρι ένα σημείο δεν μπορούσα να μαθαίνω απ' έξω πράγματα.
0: Το σχολείο έπρεπε να δημιουργεί χαρά στους ανθρώπους και κίνητρο το ίδιο το σχολείο για να πας.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Εγώ νιώθω πάλι ότι τα πιο πολλά παιδιά δεν προλαβαίνουν με όλα αυτά τα πράγματα που κάνουν. Δηλαδή, μερικοί γονείς τα φορτώνουν να κάνουν τα πάντα στην εφηβεία τους ή στην παιδική τους ηλικία. Να μου πεις, αν δεν τα κάνεις και τότε, πότε θα τα κάνεις? Και πολλές φορές τα παιδιά είναι σε μία άρνηση.
0: Την κόρη σου, ας πούμε για παράδειγμα, την Φέδρα, την οποία χαιρέτησα, ναι, μου άνοιξε την πόρτα. Τη υπέδειξε εσύ τι να κάνει? Δηλαδή, την παρακολουθούσε να μεγαλώνει?
1: Όχι, ποτέ. Δεν τη υπέδειξα ποτέ. Δηλαδή, και το ότι τραγούδησε στο προηγούμενο CD, τη είπα, θες να πεις ένα τραγούδι? Μου λέει, ναι, αμένα να το πω. Δεν την πίεσα, αν και έχει πολύ ωραία φωνή, αλλά ντρέπεται. Λέω, ο άνθρωπος που ντρέπεται, δεν μπορείς να τον κάνεις να μην ντρέπεται. Έτσι είναι. Δηλαδή, έχει μια συστολή. Κάποια στιγμή έκανε ζωντανές εκπομπές στο ραδιόφωνο. Έφτασε να κάνει ζωντανές εκπομπές. Ήταν στην ΕΡΤ, ήταν ηχολήπτρια. Έχει σπουδάσει ηχολήπτρια. Μόνη της αποφάσισε. Δεν ήθελε. Πήγαινε στο μουσικό γυμνάσιο και στο λύκειο και μάθαινε όργανα τα οποία τα παράταγε την επόμενη χρονιά και πήγαινε ένα άλλο όργανο. Πιστεύοντας και εκείνη ότι το τάδε όργανο δεν θα θέλει μελέτη, επειδή μπορεί να έχει έφεση σε αυτό. Αλλά όλα τα όργανα θέλουν μελέτη.
0: Άλλωστε, οι Αμερικάνοι λένε και οι Εγγλέζοι ίσως ότι ο ηχολήπτης είναι ισότιμο μέλος του γκρουπ.
1: Φυσικά. Μπορείς να πας με έναν λιγότερο μουσικό, όχι χωρίς ηχολήπτη. Διότι ο ηχολήπτης είναι ο σκηνοθέτης σου προς τα έξω. Προς τον κόσμο. Είναι τα μάτια και τα αυτιά του κόσμου. Όπως ο φωτιστής είναι τα μάτια του κόσμου και ο ηχολήπτης είναι τα αυτιά του κόσμου. Αυτό που ακούει, γι' αυτό κάθεται και μέσα στον κόσμο. Εκείνος ξέρει τα τραγούδια σου, εκείνος ξέρει πότε θα μπει το τάδε όργανο όταν ανοίξει. Έτσι είναι. Δεν μπορείς να πας με έναν ηχολήπτη αυτόν που στείνει τα μικρόφωνα. Δεν μπορεί να ξέρει.
0: Πρέπει να είναι άνθρωπος που έχει θητεύσει δίπλα σου.
1: Βέβαια.
0: Έτσι.
1: Πρέπει να είναι φίλος σου, να σε ξέρει, να γνωρίζει. Να ξέρει τη φωνή σου, να ξέρει τα χούγια σου, να ξέρει τον τρόπο σου.
0: Η έννοια παραγωγός στην Ελλάδα και αλλού.
1: Η έννοια παραγωγός είναι πάρα πολύ σπουδαία έννοια. Στο ότι ό,τι έχουμε εξοικονομήσει εμείς, ό,τι έχουμε εμείς ακούσει και ό,τι έχουμε εισπράξει, το έχουμε εισπράξει από καλούς παραγωγούς. Δηλαδή, η σκέψη του παραγωγού, του Α, του να κάνει το ζαμπέτε με δημοσχολείο εκείνο το τραγούδι, έγινε για μας ένα δώρο. Ήταν για μας ένα δώρο. Θα μπορούσε να μην το είχε σκεφτεί. Θα μπορούσε να μην είχε διαλέξει αυτόν τον άνθρωπο. Θα μπορούσε να μην είχε διαλέξει αυτό το τραγούδι. Κι όμως εκείνη η παραγωγή λοιπόν ήταν τα αυτιά του κόσμου. Σήμερα νιώθω ότι είναι περισσότερο παραμελημένη η παραγωγή, διότι παραγωγές κάνουν όλοι και δεν υπάρχει αυτή η αγορά που υπήρχε στη μουσική βιομηχανία.

0: Πώς βρίσκει κανείς το δρόμο του στη ζωή?
1: Εγώ νιώθω μόνο από τη συγκίνηση το βρίσκει. Τώρα μπορεί να μείνει η συγκίνηση που νιώθω εγώ και εσύ, που εμείς τη νιώθουμε, ας πούμε, στο δέρμα μας. Τα παιδιά θα μείνουν με ανοιχτό το στόμα με κάτι. Αυτό που θα ζηλέψουν και αυτό που θέλουν να γίνουν και το ζηλεύουν. Αν έχουν και το ταλέντο και το ακολουθήσουν, θα γίνουν καλοί. Νιώθω ότι το μέτρο είναι συγκίνηση πάντα. Δηλαδή συγκινούνται από κάτι και θέλουν να τα ακολουθήσουν. Σε λίγες περιπτώσεις είναι αυτές οι οποίες υστερόβουλα μερικά παιδιά σκέφτονται μέσω των γονέων τους ότι να ακολουθήσουν ένα επάγγελμα το οποίο θα τους αποφέρει χρήματα. Έτσι.
0: Είναι τη δουλειά
1: λίγες
0: του μπαμπά.
1: Είναι ναι. Λίγες αυτές οι περιπτώσεις. Ναι.
0: Που έχει έτοιμη πελατεία.
1: Σίγουρα.
0: Εάν δεν είχες πάρει το δρόμο της μουσικής, τι θα ήσουν σήμερα, έχεις σκεφτεί?
1: Μπορεί να ήμουν ναυτιλιακός υπάλληλος στη δουλειά που έκανα πριν κάνω δισκογραφία. Μπορεί να ήμουν ναυτικός. Μπορεί να ήμουν μαραγκός. Σου λέω επαγγέλματα τα οποία με, ναι, έτσι με εξιτάρουν, μου αρέσουν. Και μερικά τα έχω κάνει κιόλας. Αλλά ό,τι θα έκανα θα ήταν αυτό που θα μου άρεσε και δεν θα το έκανα μόνο για τα χρήματα.
0: Εσύ περνάς ένα μεγάλο μέρος της μικρής σου ηλικίας περιμένοντας μαζί με τη μάνα και τον αδερφό πότε θα έρθει ο πατέρας από το ταξίδι. Γιατί είπες κάποια στιγμή τα παράτησε.
1: Όχι, για να είμαι ειλικρινής τώρα, ότι όταν ερχόταν ο πατέρας μου σφίγγαν τα πράγματα.
0: Α.
1: Έτσι. Και όταν είσαι και μικρός, σου λείπει μεν ο πατέρας σου, αλλά έλεγες, «Ωχ, πάω να κρύψω τα τσιγάρα. Ωχ, πάω να κάνω αυτό. Πάω να κάνω...» Κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Διότι ο μπαμπάς που ήταν μακριά δεν ήξερε ότι κάπνιζες. Μπορεί να το ξέρει η μαμά, αλλά έπρεπε να το πεις κιόλας. Έπρεπε να βρεθεί μια φόρμουλα να το μάθει. Ή πράγματα τα οποία, ξέρω εγώ, όταν ήταν αυτός ήθελε να καθίσουμε εκεί να μιλάμε, γιατί έλειπε ο άνθρωπος. Έτσι. Βέβαια σε πιο μικρή ηλικία τον περιμέναμε με λαχτάρα, διότι μας έστειλε φωτογραφίες με μια ηλεκτρική κιθάρα, με έναν ενισχυτή. Του άρεσε που παίζαμε μουσική.
0: Πες μου κάτι που με επίμονο τρόπο προσπαθούσε η μάνα σου να στο μάθει, ως αξία.
1: Ας πούμε το να μην λέω ψέματα. Ειδικά σε εκείνη. Να μην λέω ψέματα. Δηλαδή αν με έπιανε να της λέω ψέματα, έπεφτε ξύλο. Δεν ήταν, η μάνα μου ήταν και πατέρας μου. Δεν ήταν. Είχε να μεγαλώσει δύο μαντραχαλαίους και μία κόρη.
0: Πόσο χρονών ήσουν εσύ όταν εγκατέλειψε τα καράβια ο πατέρας?
1: Ο πατέρας μου τα εγκατέλειψε μεγάλο στα καράβια. Γύρω στα 60-62, γιατί δεν είχε πάρα πολλά ένσημα θαλάσσια υπηρεσία, διότι τα πρώτα χρόνια που ταξίδευε ήταν με ξένη σημαία και τον ΝΑΤΟ δεν τα αναγνώριζε τότε.
0: Και δεν μου λες, έφερνε πάντα εκτός από τους ενισχυτές και τις κιθάρες και το μαγικό μπαούλο?
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Που είχε μέσα...
1: Τα πάντα.
0: Τα πάντα.
1: Τα πάντα, τα πάντα.
0: Σοκολάτες.
1: Από άπλυτα μέχρι το ωραιότερο δώρο.
0: Πες μου ένα τέτοιο.
1: Λοιπόν, το ωραιότερο δώρο για μένα ήταν ένα παιδικό δώρο, ένα τρενάκι το οποίο έπαιζε και μάλιστα ανάβανε και λαμπάκια και έκανε και και σφύριζε κιόλας, έτσι. Και του βάζαμε κάποιες γραμμές με τον αδερφό μου, ας πούμε, και πήγαινε πάνω στις γραμμές. Αυτό το πράγμα το 60, το 62-63, ήταν για μας ένα θαύμα. Δεν υπήρχαν αυτά τα πράγματα. Με μπαταρία. Μόλις υπήρχαν οι μπαταρίες.
0: Πες κάτι που δεν θα ήθελες να χάσεις μεγαλώνοντας.
1: Τι συγκίνηση. Τι συγκίνηση. Η συγκίνηση πιστεύω ότι είναι το υπέρτατο συνέστημα για τον άνθρωπο. Είναι αυτό που σε κάνει να ζεις και να θέλεις να ζεις και να θες να μιλάς και να θες να ακούς και να θες να τραγουδάς και να θες να βλέπεις για πράγματα τα οποία ενδεχομένως μπορεί να σε συγκινήσουν. Αναζητούμε τη συγκίνηση.
0: Το πρώτο σου τραγούδι ποιος το άκουσε?
1: Ήταν κάποια χαζοτράγουδα τα οποία όλοι μου λέγανε «Α, τι ωραία που είναι», αλλά μετά αργότερα τα άκουγα και έλεγα «Πω, τι βλακείς είναι» και μου λέγανε «Ωραία είναι». Τα ακούγανε βέβαια, ναι, οι γονείς μου τα ακούγανε. Δρεπόμουν να τα παίξω. Εγώ τα πρώτα τραγούδια που τραγούδισα σε ντέμο για να πάω σε δισκογραφική ήταν του Γιάννη του Νικολάου. Και εκεί έγραψα, μαζί με τον ντέμο του Γιάννη, έγραψα και εγώ ένα τραγούδι που λεγόταν «Το Γραφείο», που ήταν
0: βιωματικό.
1: Βιωματικό τραγούδι, ναι. Δούλευα στο γραφείο των αφιλιακών τότε. Ντρεπόμουν να βγάλω τα προηγούμενα μου τραγούδια, ήταν λίγο σαχλά.
0: Περίμενε, είπες πριν ότι μια ανάγκη να ξεκαθαρίσεις το αρχείο, να διάσεις τα σιρτάρια σου, σε έσπρωξε σε πιο συχνή επαφή με τη δισκογραφία από ό,τι πιο παλιά.
1: Πρόσεξε. Έχω, ας πούμε, 100 τραγούδια.
0: Πώς καταλαβαίνεις ποια από τα 100 θα βάλεις το ένα δίπλα στο άλλο?
1: Είναι ξεσκαρδαρισμένα αυτά και μοιρασμένα.
0: Πρόσεξε.
1: Έχω, ας πούμε, 100 τραγούδια.
0: Πώς καταλαβαίνεις Ποια από τα 100 θα βάλεις το ένα δίπλα στο άλλο?
1: Είναι ξεσκαρδαρισμένα.

0: αλλά να εκμεταλλευτώ όλο αυτό το πράγμα, ξέρεις, που πέθανε ο άνθρωπος, να βγάλω τα τραγούδια του κατευθείαν. Και τώρα λέω σιγά σιγά, εγώ δεν έχω τραγουδήσει το Λυκείο τραγούδια, θα τραγουδήσω, θα βγουν στη δισκογραφία τώρα, από φέτος, του χρόνου, θα δούμε πότε θα τελειώσει αυτό. Λοιπόν, είναι τα λαϊκά τροπάρια, λαϊκά τραγούδια, και είναι και κάποια τραγούδια συνέχεια της δισκογραφίας μου, που έχω άλλα 10-20 τραγούδια έτσι, τα οποία τα έπαιζα και στα live μου και δεν τα έχω δισκογραφήσει ποτέ.
1: Στα ζητάει ο κόσμος.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Επειδή
0: βέβαια,
1: τα ξέρει.
0: Ναι, ναι, επειδή τα ξέρει από τα live μου.

0: είναι ο φόβος?
1: Είναι το άγνωστο, το οποίο πάντα μας τρομάζει. Αλλά ο φόβος πολλές φορές είναι και ο Θεός.

0: που λέμε, είναι ο Θεός. Λοιπόν, πολλές φορές οι άνθρωποι έκαναν θεούς αυτό που φοβόντουσαν. Αυτό που φοβόντουσαν, δηλαδή τη φύση. Η φύση, τα φυσικά φαινόμενα, όλοι τα φοβούνται και όλοι θα τα φοβούνται στον αιώνα τον άπαντα. Είναι αυτό το πράγμα το οποίο δεν μπορείς να προβλέψεις και αυτό το πράγμα το οποίο όταν οργιστεί δεν θα μπορεί κανείς να το σταματήσει. Δηλαδή τα ποτάμια, οι χύμαροι που υπήρχαν παλιά, που δημιουργούσαν όλα αυτά τα πράγματα, σήμερα βλέπετε ότι δεν βρέχει. Αύριο θα βρέξει και θα πάρει μέσα από τα ρέματα τα σπίτια. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα.
1: Σαν να έχει η φύση μνήμη και να θυμάται από πού περνάγαν τα νερά και από πού περνάγαν οι αγέριδες.
0: Μα η μορφολογία του εδάφους τέτοια και την έχει δημιουργήσει το νερό.
1: Σαν να μην το ξέχασε η φύση ότι
0: έτσι
1: εκεί...
0: Έτσι ακριβώς είναι. Θυμάται από πού πέρασε. Ακόμη και αν έχουν κάνει παρέκκληση των ποταμιών, εκείνο θα τρυπήσει την παρέκκληση και θα περάσει. Τα φράγματα δεν μπορούν να τα σταματήσουν το νερό. Τα φράγματα είναι προσωρινά.
1: Τι είναι η Ελλάδα για σένα σήμερα?
0: Η Ελλάδα είναι ένας τόπος. Όπως και όλα τα σημεία πάνω στο χάρτη, σε αυτή την υδρόγειο, έτσι που βλέπουμε και τη γυρίζουμε στο γραφείο, είναι ένας τόπος. Αυτός ο τόπος λοιπόν έχει τους ανθρώπους που γεννιούνται εκεί, τα τραγούδια τους, την τοπιολαλιά, τη γλώσσα και ό,τι έχει υποστεί όλα αυτά τα πράγματα που είπα πάνω σε αυτό τον τόπο. Είναι ένας τόπος. Οι άνθρωποι θα έπρεπε να είναι ελεύθεροι να ταξιδεύουν από τόπο σε τόπο χωρίς διαβατήρια, όπως τα υπόλοιπα ζώα πάνω στον πλανήτη που δεν έχουν διαβατήρια. Τα πουλιά δεν τους ζητάει κανένας διαβατήριο, ενώ εμάς μας ζητάνε. Και εκείνο που, ας πούμε, έχω καμιά φορά αναλογιστεί, μπορώ να είμαι πολίτης κανενός κράτους? Το έχεις σκεφτεί αυτό? Όχι, ε. Μπορείς να είσαι πολίτης κανενός κράτους? Γιατί όλοι οι δρόγοι είναι χωρισμένοι και λέει πού ανήκει αυτό, πού ανήκει το άλλο.
1: Δεν μπορείς, γιατί πού θα πληρώνεις φόρους?
0: Αυτό ακριβώς.
1: Τι γίνεται?
0: Αυτό ακριβώς. Λέω, θα μπορούσες να μείνεις πολίτης κάποιου κράτους.
1: Μέσα σε ένα κράτος απολαμβάνεις τις παροχές του κράτους αυτού.
0: Ποιες παροχές? Η φύση είναι δώρο για όλους τους ανθρώπους. Αυτό εννοώ.
1: Λες ότι θα ξυπνήσουμε μία μέρα οι άνθρωποι και θα καταλάβουμε ποιο είναι το ουσιώδες?
0: Το ουσιώδες όλοι το ξέρουμε. Απλά το συμφέρον μας κάνει να μην το ξέρουμε, να μην το δείχνουμε ή να μην θέλουμε να το χωνέψουμε. Δηλαδή αυτός που έχει πάρα πολύ γη δεν θα ήθελε να μην ανήκει η γη σε κάποιον και ο καθένας να καλλιεργεί ένα κομμάτι και να τρώει. Η καλλιέργεια, ας πούμε, της γης έχει πάει περίπατο. Και σήμερα δεν καταλαβαίνει ο Έλληνας ή οποιοδήποτε ότι όταν βάλεις μία ντομάτα ή ένα φασόλι ή ένα αγγούρι, κόβεις χρήμα. Είναι σαν να κόβεις χρήμα. Έρχεται από το πουθενά αυτό. Και κόβεις χρήμα. Γι' αυτό και θα απαγορευτεί.
1: Είπες νωρίτερα, Παντελή, ότι συχνά οι άνθρωποι έκαναν Θεό τον εκάστοτε φόβο τους. Πώς έφτασαν στο σημείο να κάνουν Θεό το χρήμα?
0: Το χρήμα σίγουρα δεν είναι Θεός. Δεν είναι Θεός. Αλλά είναι απλά ένα μέσον για να σε προωθήσει μέσα στην κοινωνία. Θεός είναι κάτι ανώτερο, κάτι το οποίο δεν μπορούμε να το εξηγήσουμε. Το χρήμα ξέρουμε τι είναι. Το χρήμα ή αρπάζεται, ή το διεκδικείς, ή το κερδίζεις δίκαια. Δηλαδή το χρήμα δεν είναι Θεός. Δεν μπορεί να είναι Θεός. Θεός είναι για αυτούς που νιώθουν ότι μπορούν να τα κάνουν όλα με το χρήμα. Δεν γίνεται όμως. Η αθανασία δεν κερδίζεται ούτε με το χρήμα ούτε με τίποτα.

2-11-10-80-8-0. Το τραγουδάκι που θα έρθει τώρα θα μας πάει. Δεν προλαβαίνω να βάλω άλλο κομμάτι τη συνέντευξη επιστρέφοντας. Βεβαίως αν προκύψει φωνή φίλου θα προηγηθεί, αλλά παρόλα αυτά η συνέχεια την επόμενη ώρα.

0: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
1: Ρε θα μας ακούσει η γειτονιά.
2: Παναγία μου, ρε ζήλη θα γίνομαι στη γειτονιά.
3: Η ώρα είναι 3.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
3: Τι εννοείς δηλαδή ψάρι φρέσκο?
4: Μπαρμπούνι με μουστάκι.
3: Με μουστάκι,
4: μάλιστα κύριε.
3: Ξούρισέ μας, κάνει ακατοστή και φέρτα.

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος σε ένα λεπτό μετά τις 3.
1: Πάρτε χαρτί και μολύβι.
2: Μολύβι και χαρτί.
3: Μολύβι και χαρτί γρήγορα.
1: Λοιπόν, 2-11-10-80-8-8-0.
3: Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε να σας πάρουμε.
0: Να χαιρετήσω τον Status FM 107,7 που αναμεταδίδει την εκπομπή στη Θεσσαλονίκη και έτσι έχουμε αποκαταστήσει την επαφή με το βορρά της Ελλάδος και όχι μόνο τη Θεσσαλονίκη, την ευρύτερη περιοχή. Να χαιρετήσω επίσης το Ράδιο Μελωδία Αδελαΐδος και το Βασίλη και τον Αλέξανδρο. Καθώς επίσης το Γιάννη από την Ιρλανδία, την Άννα από το Χαλάνδρι και όλους αυτούς και εσάς μαζί σας κερνάω ένα τραγούδι.